0: much. I love you so much. I want you so bad.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

not come in without those wires.

did not come in without those

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Νέο χρονικό πλαίσιο για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο ABC News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να υπογραφεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ διευκρίνησε πάντως ότι δεν έχει δώσει ακόμη το τελικό πράσινο φως, καθώς απομένει να εξασφαλίσει μερικά σημεία της συμφωνίας. Την έναρξη της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση πυροδοτεί σήμερα η κυβέρνηση με την επίσημη κατάθεση της πρότασής της στη Βουλή. Η κυβέρνηση αναμένεται να μεταφέρει την συζήτηση στην πολιτική αρένα, θέτοντας τους πολίτες προδηλημάτων για τις μεγάλες θεσμικές τομές. Την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 έρχεται να επιβεβαιώσει τις δομικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και την κυριαρχία των νέων κομμάτων στην αντιπολίτευση. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 30,5%. Στη δεύτερη θέση, παγιώνεται η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί πλέον στην τέταρτη θέση με 10,5%. Δεύτερη μέρα εξετάζουν σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας για τα ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη οι υποψήφοι θα εισέλθουν στην διαδικασία των μαθημάτων ειδικότητας. Ξεκινούν σήμερα και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Συγκλονισμένο παραμένει το Πανελλήνιο από τη στιγερή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών, την οποία δολοφόνησε ο 41 ετών σύζυγός της. Αν και ο καθομολογή ανδράς της επιχείρησε να προβάλλει τον ισχυρισμό της νόμιμης άμυνας, οι αρχές εξετάζουν αν η σκηνή του εγκλήματος ήταν σκηνοθετημένη. Ο δράστης δεν φέρει το παραμικρό αμυντικό τραύμα, ενώ το μαχαίρι φέρεται να τοποθετήθηκε στο αριστερό χέρι της άτυχης γυναίκας μετά την δολοφονία για να παραπλανηθούν οι αρχές. Στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ τίθεται απόψε στις 11 το βράδυ ο καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο. Το κλείσιμο αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover και θα διαρκέσει έως τις 5 το πρωί. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ κλειστή θα παραμείνει και η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλία. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω όρινα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε τα αναλυτικά της εξελίξης στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο εσείς.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS, λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Από σήμερα και ως τις 15 Ιουλίου 8 η ώρα θα φωνάζουμε Good Morning Αριανά. Όχι βέβαια και στις αργίες, διότι ο κομισάριος θες έψαχνε. Γιατί δεν πήγε ο Κεχαγιάς στην εκπομπή, ρε φίλε Αγίου Πνεύματος, μάλλον με αυτά τα θρησκευτικά σας. Να τα ακούς αυτά, Ανέστη, εσύ με τα θρησκευτικά σου, αλλά βέβαια πάντα σε ένα κενό εξουσίας και σε μια αλλαγή καταστάσεων. Να δείτε τώρα τι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις και τα νέα κόμματα. Δημιουργούνται νέα δεδομένα, διότι σήμερα για πρώτη φορά, Ανέστη, στη μεγάλη ιστορία αυτής της εκπομπής του δίωρου τώρα πλέον, μια θηλυκή παρουσία παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Η Κορίνα πρώτη από όλους ευχήθηκε καλημέρα, καλό μήνα, ήταν εφόπλου λόγχη και δεν ήταν μια μωρή παρθένα, όχι μωρή παρθένα, κάτι την καινή διαθήκη, κάτι την καινή διαθήκη, γιατί εμείς τα θρησκευτικά τα ξέρουμε. Ανέστη, καλημέρα λοιπόν, Ανέστη και σε σένα, εντάξει, δεύτερος. Όπως για να συνεχίσουμε τις θρησκευτικές παραβολές, καλημερίζουμε μετά από καιρό το Λευτέρη το Γκαστρίτη, με χαρά, καλημέρα, σε ψάχνα Λευτέρη. Έχουμε, θυμάμαι, είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση για μια συνάδελφο δημοσιογράφο σκοπιανή και μια κουβέντα που είχαμε τότε με αυτήν και για αυτήν. Και τελευταία κατάλαβα πάρα πολύ καλά ποιες, το υποφόσκον, την υποφόσκουσα μάλλον, τον υποφόσκοντα ανταγωνισμό, άντε βρες το επιτέλους, ανταγωνισμό που τους διακρίνει από μια συγκεκριμένη αντιεπαγγελματική, θα έλεγα, συμπεριφορά, η οποία δεν μπορείς να μου αποκλείσεις την πιθανότητα να προέρχεται από αυτήν την τότε αντιπαράθεση και διαμάχη ως προς το μακεδονικό. Έχει μια φωτογραφία, καλημέρα στο Στέλιο Πιλιορίτη. Ένα κοπάδι πρόβατα και οι ψηφοφόροι στο Ανήλιο μαζεύονται ήδη, αφού μιλήσαμε για εκλογές και δημοσκοπήσεις. Περιφερόμενοι στην ελληνική επαρχία, καλημέρα στο Λάζαρο Νεάπολη, Αλιακμονάρα.

Δηλαδή θα κερδίσεις μία ώρα, κερδίζεις μισή ώρα κατά βάση Ανέστη στο Κεβεζιλίκι, διότι λέμε ξεκινούμε αργότερα, αλλά διαρκούμε και μισή ώρα περισσότερο. Τα αριανά μηνύματα σε λίγο. Καλημέρα στον Πέτρο από τον Ντάρμστατ, σε όλο το κίτρινο μαύρο ακροατήριο και σε αυτόν που είναι στο μικρόφωνο. Στη Γερμανία λοιπόν και στον Άντζελο Αυγούστα καλημέρα. Είσαι χαμογελαστός έτσι και το πρωί, Άντζελο Αυγούστα, ή μόνο όταν βλέπεις το Χάρη Λάου αγαλιάζεις? Μην ρίξουμε όμως, επειδή είναι δικός μας άνθρωπος, Ανέστη, και την ετέρα θηλυκή παρουσία την Αντιγόνη. Καλημέρα στην Αντιγόνη, καλό μήνα. Καλημέρα στον Πούλιο The Great Manoli, ο οποίος Μανώλης σήμερα με αριανή διάθεση σχολιάζει. Χαραλαμπόπουλος. Γεια σας. Δεν είχα προλάβει να το διαβάσω ολόκληρο. Χαλαμόπλους, Τολιόπλους, Μανούλης και Χαγιάς, τι κοινό έχουν? Βασίλειδες. Είμαστε περήφανοι για το όνομά μας Μανώλη, και τα καλύτερα στην ομάδα μας θα έρθουν από τους Βασίλειδες.

0: Καλημέρα, good morning Στεφανάτη, και καλά που μου θύμισες Κυριάκο. Καλημέρα καταρχάς στον Κυριάκο. Καλά που μου θύμισες, έχω τον Μπέλα στη φωτιά. Ξέχασα στη φωτιά. Έχω τον Μπέλα, έχει πάρει με το σήμα της εκπομπής. Και συγγνώμη, τον έχω στην αναμονή. Παρών! Παρών! Ακούω, αλλά χάνεσαι κιόλας.
1: Εδώ κάτι φτιάχνουμε στην καρότσα. Ετοιμάζομαστε να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε σε λίγες μέρες, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Ξεκτιμαζόμαστε τη συγκομιδή.
0: Ναι.
1: Πήγα τώρα μια πρώιμη ποικιλία. Μιλάμε πολύ ωραίο και φουλ. Θα μας τα πάρουν οι χαμηλότερες τιμές, αλλά δεν βαριέσαι.
0: Γιατί χαμηλότερες τιμές, Πέλα μου?
1: Όταν έχει παραπάνω, σε πατάνε, δεν ξέρεις.
0: Όταν έχουν οι έμποροι περισσότεροι, μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης.
1: Ναι, για να κερδίζουν αυτοί πιο πολύ. Αλλά δεν περάζει, να σου πω, είναι αρκετά αυτή η ποικιλία. Να έχει. Λοιπόν, Βασίλη, είδα δύο πράγματα. Λέει 3-2 χρόνια ο Σπανούλης, κάπου διάβασα, 10 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά, και είδα και τη δήλωση του Ζήση που έλεγε με τον τρόπο του στανάριου ότι μάλλον στο Σπανούλη πάμε. Κουμπάρι δεν είναι και αυτή.
0: Κουμπάρι είναι, ναι, ναι. Και εγώ από τη δήλωση Ζήση που τη διάβασα, είναι βέβαια σοβαρό και μετρημένο παιδί ο Ζήσης. Δεν θα πει.
1: Έχει και θέση. Δεν είναι ένα δημοσιογράφο, απλώς έχει θέση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι είναι ένα άνθρωπο που ζυγίζει τα λόγια του. Δηλαδή, ναι. Και ο Μητρούδης, ξέρω εγώ, είχε θέση, αλλά ήταν αμετροεπής.
1: Λοιπόν, Βασίλη, τώρα πριν σα αφήσω.
0: Ναι.
1: Θα να πω δύο
0: λεπτά για
1: κάποιε ομάδε έτσι και να σα αφήσω έτσι. Γιατί τα μπασκετικά θα τα πούνε όλοι οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπα δύο που διάβασα. Τα πιο τέτοια. Επίσης είχα διαβάσει κάπου ότι πριν κάνα μήνα ο Σπανούλης είχε συναντηθεί στη Βουλιαγμένη, δεν θυμάμαι πού,
0: ναι.
1: Με τον James. Βέβαια τότε δεν υπήρχε το θέμα να πάει στον Άρη και τα λοιπά, αλλά έχει εικόνα και με τον James. Χώσε πρόεδρε να έρθει ο James εδώ να γουστάρουνε, έτσι.
0: Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα γουστάρουμε αν έρθει ο James, διότι γιατί? Δημιουργεί πολλά προβλήματα στις ομάδες που πηγαίνει, έτσι.
1: Αυτοί οι βεντέτες οι πιο πολλοί έχουν θέματα, Βασίλη.
0: Όχι, ο James είναι κάτι περισσότερο. Δεν έχει αφήσει ομάδα που να μην την έχει αναστατώσει.
1: Τέλος πάντων. Απλά σου λέω 2-3 πράγματα που διάβασα, ας πούμε. Και εντύπωση μου έκανε και ο Διαμαντίδης, έτσι, πόσο άσχημα μίλησε, ότι θα είναι λάθος Σπανούλη να πάει στον Άρη.
0: Για πες, ναι. Αυτό που βρέθηκε, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Κάνανε ένα podcast. Ο Πρίντεζης, που είχε κάποτε μια πολύ ωραία κυρία, μετά έκανε εταιρεία που πουλούσε ρούχα, δεν θυμάμαι τώρα. Τσάμι, τη Τζιάμι, ωραία κυρία. Ο Παπαλουκάς,
0: ναι.
1: Και ο Διαμαντίδης. Κατάλαβες?
0: Ο Πρίντεζης, ο Παπαλουκάς και ο Διαμαντίδης.
1: Ο Πρίντεζης δεν παρατήρησε τη γνώμη, είπε. Ο Παπαλουκάς είπε και έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, μεσοβέλτικα πολιτικά, είναι πολιτικά άντες εξάλλου ο Παπαλουκάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Διαμαντίδης λέει, δεν θα το συνιστούσε να πάει στον Άρη, είπε στο γύρισμα, είναι λάθος. Βέβαια, από κάτω διάβαζες, οι Αργιανοί τον χιλιοβρίζουνε, κατάλαβε. Τι χώρες είναι, Διαμαντίδη.
0: Ναι, πραγματικά μου.
1: Εσύ, θα πεις στο Σπανούλη εσύ, και ο Σπανούλης είπε ποτέ σένα τι θα κάνεις, ρε.
0: Καλά, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να το πω έτσι, μεταξύ, ναι. Σπανούλη και Διαμαντίδη.
1: Ήταν προφανώς μετά που έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά,
1: ναι.
0: Ο λόγος που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε αυτός ο ανταγωνισμός ήταν ο τρόπος που έφυγε ο Σπανούλης τότε,
1: ναι,
0: από τον Παναθηναϊκό.
1: Το
0: έκτοτε σε κάθε αναμέτρηση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: διακρινόταν,
1: ναι.
0: Αυτός ο, ας το πούμε έτσι, ο έντονος ανταγωνισμός,
1: ναι.
0: Και με τελικό κερδισμένο τον Σπανούλη σε εκείνο το καλάθι που έβαλε, αν θυμάσαι, στα μούτρα του Διαμαντίδη στο αποχαιρετιστήριο μάτς του δεύτερου, που σούταρε ένα... Το θυμάσαι αυτό?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Ήταν το τελευταίο μάτς του Διαμαντίδη και ξαφνικά σηκώνεται μπροστά του και το τραβάει μέσα από,
1: ναι. Κοίταξε,
0: τα 7 μέτρα.
1: Επίσης,
0: τα 7,5.
1: Αν θέλει ο Σπανούλης, δεν μου αρέσει να λέμε σενάριο, αλλά είναι πιθανό, Βασίλη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι θα πάμε Ευρωλίγκα τώρα, του φέτος, του χρόνου, ξέρω εγώ, θα πάμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό είναι για την ομάδα μεγάλη υπόθεση. Και 10 εκατομμύρια, μην ακούς που λένε, είναι καλά. Αρκεί να τα αξιοποιήσεις. Δεν να έχεις όπως η Ρεάλ που έχει 50-40 κτλ. Εντάξει. Δεν μπορούν να έχουν όλοι 50 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Ναι. Μια χαρά είναι, δεν είναι οικονομικό το θέμα αυτή τη στιγμή. Άλλωστε το κύρος που θα προσδώσει μια τέτοια κίνηση στην ομάδα, το διεθνές κύρος που θα την ξαναφέρει δηλαδή στην ευρωπαϊκή βιτρίνα, είναι το πιο σημαντικό.
1: Μετά από 20 χρόνια στην Ευρωλίγκα, θυμάσαι, με τον Ματσόν ήταν ο Χέρμπερ.
0: Το 2009, τον Ματσόν, τον θυμάμαι, ήρθε, ο Ματσόν ήτανε, ο Ματσόν ήτανε το 2009, δεν είναι 20, είναι εκεί, το 8-9 ήμασταν.
1: Τέλος πάντων, τρέμει η φωνή σου, γι' αυτό θα σας...
0: Και θα έλεγα και με μεγαλύτερες αξιώσεις, λέω, όχι μωρέ, είναι λίγο βραχνή. Ναι.
1: Α, ναι. Θα είναι... Θα πήγε στη Γερμανία αυτέ τι μέρε, θα κρύωσε εκεί πέρα. Κάνει και αέριδε.
0: Όχι, εδώ κοντά ήμουν, δεν ήμουν στη Γερμανία.
1: Άντε, καλό νέο. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, λέει η φήμη ότι θα πάρουμε το Μαντζίνι. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Το Μαντζίνι.
1: Το γνωστό.
0: Εκεί να σου πω την αλήθεια, ρε εσύ, Πέλα μου. Παρακολουθώ απλώ. Κάθομαι και παρακολουθώ. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή τώρα, αν για τον καθέναν στις 10.
1: Γράψανε ότι ο πρόεδρος, τώρα αυτό μπορεί να είναι και φήμη, αλλά θα το πω, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Ζήτησε 30 εκατομμύρια να δώσει την ομάδα. Κάτσε, ρε πρόεδρε.
0: Καλά, αυτά ακούγονται από εδώ, ακούγονται από εκεί. Πλέον δεν δίνω καμία βάση. Ο καθένας βγάζει ένα νούμερο και ότι δεν τα βρήκα στα 5 εκατομμύρια και ότι τόνα και ότι τάλλο. Αλλά τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εκτεθεί από την πορεία μιας χρονιάς με τα όσα διαδόθηκαν, όσα πιστέψαμε, όσα ελπίσαμε. Που πλέον απλά παρακολουθώ άλλη μια δεκάδα, εικοσάδα παικτών οι οποίοι θα προσέλθουν, θα υπογράψουν συμβόλαια και εμείς θα περιμένουμε να δούμε ποιος από αυτούς κάνει, ποιος θα δώσει δυο σωστές πάσες, ποιος δεν θα είναι τραυματίας, ποιος θα...
1: Και το χρόνο πάλι τα ίδια μετά, έτσι.
0: Αυτό ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Άντε να είσαι καλά, Πέλα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Παρόν.
2: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, Λάζαρε. Καλημέρα, καλημέρα. Με την βάση τις εξελίξεις που έχει το μπάσκετ, νομίζω ότι θα βγάλουμε μαζί το καλοκαίρι, έτσι, Λάζαρε.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το ποδόσφαιρο όμως πρώτα. Φέτος, εάν όντως κλείσει ο ποδοσφαιριστής ο Φούντας, είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Η πρώτη μεταγραφή της χρονιάς να είναι Έλληνας. Συνήθως είναι τη Μοζαμβίκη, Ισπανία. Συνήθως είναι από εκεί. Έλληνας εδώ και πολλά χρόνια δεν ήταν ο πρώτος παίκτης που πήραμε. Αν τον πάρουμε το παιδί αυτό.
0: Ναι.
2: Αν αληθεύει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εδώ στην Αθήνα λένε ότι είναι σχεδόν κλεισμένο του Φούντα με τον Άρη.
0: Ναι.
2: Έτσι λέμε τώρα.
0: Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, αλλά δεν λέει τίποτα λιγότερο ή περισσότερο σε σχέση με το γενικό κλίμα.
2: Απλώς αυτό που λέει είναι ότι μια παραδοξότητα στο εκρεμές του Άρη, ότι πηγαίνει πάντοτε και παίρνει ξένους. Και αν περισσέψουν θέσεις κανέναν Έλληνα, τώρα ξεκινάει διαφορετικά.
0: Πέρυσι, Λάζαρε, έγινε μια προσπάθεια λίγο να αναμορφωθεί σε επίπεδο εθνικής, ας πούμε, προέλευσης στο ρόστερ της ομάδας. Εννοώ προς τα Γαλανόπουλος, Διούδης, Αθανασιάδης, Δόνης. Δηλαδή υπήρξε μια εισρωή Ελλήνων, αλλά...
2: Ναι, αλλά πήρες Έλληνες όμως που οι άλλοι ουσιαστικά... Δεν τους διεκδίκησαν. Όταν έρθει στο Γαλανόπουλο τραυματία. Όταν φέρνεις το Δόνι που είναι παιχταράς, αλλά το Δόνι με αυτό το βιογραφικό τραυματισμό. Δεν νομίζω ότι είχε μεγάλο ανταγωνισμό ο Άρης για να τους πάρει. Για το Φούντα που είναι ένας ποδοσφαιριστής υγιής σε πολύ καλή ηλικία.
0: Από πέρυσι τον κυνηγάει πάντως το Φούντα, Λάζαρε, ο Άρης.
2: Ναι. Από πέρυσι τον κυνηγάει, έχετε δίκιο.
0: Τον έχει στο στόχαστρο.
2: Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο. Για το μπάσκετ. Αυτό το podcast που κάνουν ο Παπαλουκάς, ο Φρίντεζης και ο Διαμαντήρης,
0: ναι.
2: Είναι σταθερό podcast, είναι σε ένα αθλητικό site.
0: Ναι, ναι.
2: Και μιλάνε συνήθως για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Euroleague, αυτό μιλάνε. Εμένα αυτό που έχω κάνει εντύπωση και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αν ακουστεί κακία κτλ. Είναι ότι ο Διαμαντίδης, η γνώμη του, όλων βέβαια η γνώμη, ήταν στο πρίσμα του ότι το ξέρουμε τον Βασίλη, τον αγαπάμε τον Βασίλη, τι λέμε εμείς ότι μπορεί να είναι καλύτερο. Αυτός μπορεί να διαλέξει κάτι άλλο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια, ο Διαμαντίδης δεν άνοιξε το στόμα του την εποχή που ο Γιαννακόπουλος έστελνε μπράβο σπίτι του, που το απειλούσε τα παιδιά.
0: Εννοείς του Σπανούλη.
2: Του Σπανούλη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μίλησε τη γυναίκα του. Δεν άνοιξε το στόμα του. Εγώ δεν θυμάμαι κουβέντα από τον Διαμαντίδη για τον αγαπημένο του φίλο που θεώρησε ικανό τώρα.
0: Δεν είναι αγαπημένος του φίλος, πρώτον Λάζαρε. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο χώρισαν οι τρεις τους, μιλάω οι τρεις γιατί ήταν και ο Μπράντοβιτς, ο τρόπος με τον οποίο χώρισε η τριάδα, ο Μπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Σπανούλη, ποτέ δεν θα έφερνε, ας το πω έτσι, τον Διαμαντίδη σε θέση υποστηρικτή του Σπανούλη για οποιοδήποτε ζήτημα, σε οποιοδήποτε θέμα.
2: Αλλά εντάξει,
0: το λέω ευγενικά.
2: Όμως, δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πάω αμνησία γι' αυτό.
0: Όχι, άλλο είναι ο οπαδός. Υπάρχουν συγκεκριμένες σχέσεις που διαμορφώθηκαν σε αυτήν την τριάδα, οι οποίες ποτέ δεν θα αλλάξουν μορφή.
2: Τέλος πάντων,
0: οπότε εγώ δικαιολογείται, και απλώς όταν είσαι ένας ευφυής άνθρωπος σαν τον, όπως ο Διαμαντίδης, και είσαι και έμπειρος, η εμπειρία οφείλει να σε συμβουλεύει να κρατάς το στόμα σου κλειστό σε σχέση έστω με τον άσπονδο εχθρό σου και να περιμένεις να δικαιωθείς, αν δικαιωθείς, σε μέλλοντα χρόνο, ενώ να το κρατήσεις μέσα σου, και αν τυχόν αποδειχθεί αποτυχημένη κίνηση τουλάχιστον για τα μέτρα και τα δεδομένα του Σπανούλη, να πεις «Χα, είδες που την πάτησες, φίλε μου». Το να προλαμβάνεις και να κάνεις δήλωση λάθους ενώ μπορεί να αποδειχθεί και ορθόσωστη, εκεί είναι δικό σου το λάθος.
2: Καλά, εντάξει, εγώ δεν είμαι καλυμμένο να το διαμαρτύρει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κανένας από τις αθηναϊκές ομάδες, όπως και να σχετίζεται δημοσιογραφικά, προοδευτικά, παιχνικά, οποιοδήποτε, επιχορηγούμενος ή όχι, δεν θέλει τον Σπανούλη στον Άρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν έρθει ο Σπανούλη στον Άρη, ο Άρης σου πετάει στα μούτρα ότι αλλάζει ρότα.
0: Ναι, ναι. Αλλάζει ταχύτητα.
2: Είναι κάτι, όχι μόνο ταχύτητα, σκέψη. Είναι κάτι διαφορετικό με το Σπανούλη. Και γιατί είναι διαφορετικό με το Σπανούλη?
0: Γιατί είναι γεννημένος νικητής.
2: Ναι, γιατί ο Σπανούλης είναι ο Σπανούλης.
0: Δεν είναι απλά καλός, είναι διαφορετικό το «είμαι καλός» και το «είμαι γεννημένος νικητής». Είναι τελείως διαφορετικό.
2: Έτσι. Και αυτό που δεν τους αρέσει, δεν ξέρω σε ποιους, αλλά πιστεύω αυτό που δεν αρέσει, είναι ότι βλέπουν ότι όλη η ομάδα, ο οργανισμός Άρης, ο μπασκετικός, είναι έτσι.
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή μια κίνηση πυροτέχνημα.
2: Αυτό δεν τους αρέσει. Αυτό τους χαλάει λίγο τη μαγιά και λένε κάτσε ρε φίλε. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, το έχουμε ξαναζητήσει, όποτε πήγαινα, γιατί μπορώ να πάω πολύ άνετα να δω την ομάδα μου στο ΣΕΦ, στο ΆΚΑ, μπορώ, ναι, που είναι πολύ ο χώρος, γιατί υπάρχουν και κερκίδες που είναι για οικογένειες κτλ. Πληρώνεις κάτι παραπάνω επειδή δεν είσαι φίλος της ομάδας ή γραμμένος, αλλά βλέπεις. Αυτά που λένε δίπλα, ειδικά φέτος, ήτανε, α, καλά, όταν ο Άρης βρει Ναν, άντε πιάστον. Α, αν ο Άρης βρει Βερτζέκο, αυτό που δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό τους είναι ότι, εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί κάποια πράγματα είναι για μένα. Αυτό που δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό τους είναι ο Σπανούλης.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα ροά μάτι, δεν ξέρω.
0: Περιμένουμε να γίνει βέβαια, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι τα πιόνια στη σκακέρα, αφού αναφέρεσαι σε σκάκι. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε να γίνει κίνηση και μετά να την αναδείξουμε σε.
2: Να μην σταματήσω να ονειρεύω.
0: Ροά μάτι.
2: Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αυτό που βλέπω είναι, βλέπω και τον Νίκο το ζήσει, ότι είναι πια λίγο πιο aggressive.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πια εγώ είμαι ένας άνθρωπος συντηρητικός, τα λέω λίγο λακωνικά κτλ. Αρχίζει να τα τρίβει στη μούρη κάποια πράγματα. Και μ' αρέσει αυτό ο Δήμος. Μ' αρέσει πάρα πολύ, όχι δεν μ' άρεσε. Πιστεύω ότι
0: ναι, δεν ήσουν από αυτούς που βιάστηκαν να γκρινιάξουν για την μετριοπάθεια, ας πούμε, του Ζήση.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν μιλάμε.
0: Στις κινήσεις, στις δηλώσεις.
2: Αλλά αυτό που θέλω όμως και τη γνώμη σας, από το κλείσω, είναι δεν σας φαίνεται έτσι ότι ο οργανισμός του μπασκετικός του Άρη μετά την πρώτη χρονιά κάθισε, διάβασε, τα έκανε επανάληψη, είδε τι είναι, έγραψε διαγώνισμα, το βαθμολογήσανε και είπαν παιδιά, από εδώ και πέρα, με τα καινούργια δεδομένα, έτσι θα πηγαίνουμε. Είναι ένας διαφορετικός οργανισμός. Λειτουργεί διαφορετικά. Λειτουργεί επιθετικά στις μεταγραφές. Δηλαδή, εάν ο όντως ο Χαραλαμπόπουλος ανέβει Θεσσαλονίκη και μακάρι να είναι αλήθεια όλο αυτό με τους μανατζαρέους και όχι με τον ίδιο παίχτη, τον Χαραλαμπόπουλο τον είδε από πέρυσι.
0: Ναι. Η ουσία είναι, Λάζαρε, επειδή είσαι και του επαγγέλματος, ότι κάνοντας πέρυσι έτσι μια περιγραφή της κατάστασης στην οποία το έργο, η οικοδόμηση του νέου Άρη φαινόταν να κολλάει στο πρώτο όροφο, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά, όχι με τους εργολάβους, αλλά με τους μηχανικούς και με δηλαδή τους προπονητές και με τους εργάτες ενδεχομένως, οι οποίοι δεν απέδιδαν όπως τα περιμέναμε, άρα το έργο φαινόταν να έχει κολλήσει με βάση πάντα το σχεδιασμό της πενταετίας, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση του έργου με την καινούργια χρονιά για να προλάβουμε τον χαμένο χρόνο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και αυτό είναι που προσωπικά με ικανοποιεί.
2: Και εμένα. Ναι. Βλέπω μια ομάδα που είναι στα φουλ, που είναι στα κόκκινα, μια ομάδα σε εισαγωγικά με την καλή έννοια αγκρέψη ομάδα.
0: Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και η κινητοποίηση των απέναντι, γι' αυτό δεν είναι πάντα κακό να ενισχύεται ο κύριος αντίπαλός σου, διότι ακριβώς αφού έχεις τη δυνατότητα δημιουργεί και σε σένα την επιθυμία αλλά και την πράξη να πλειοδοτήσεις ή να το πω αλλιώς να κάνεις ρελάνς. Εδώ ξεκίνησε μία, συγγνώμη λίγο Λάζαρε, ξεκίνησε μία παρτίδα χαρτιά στην οποία πρώτος πετάει ο Άρης χαρτί. Ο Άρης ξεκίνησε πάλι σε αυτήν την πόλη να αναβαθμίζει το μπάσκετ. Ο άλλος απαντάει, πετάει ένα δεύτερο χαρτί, ένα άλλο χαρτί που φαίνεται ισχυρό. Τη ρελάνς όμως, τον πρώτο λόγο, το πρώτο χέρι που λένε στα χαρτιά θα το έχει πάντα ο Άρης και όπως φαίνεται το τιμάει αυτό.
2: Έτσι.
0: Αυτά, Λάζαρε, μην κάνουμε και κατάχρηση. Να σε καλά.
2: Και μακάρι μέσα στη μέρα να ακούσουμε κάτι.
0: Να σε καλά. Παρόν. Ωπα, Λευτέρη. Τι.
3: Καλωσορίσατε.
0: Καλημέρα Λευτέρη, καλωσορίσαμε. Ναι.
3: Πώς να περάσαμε?
0: Καλά, πάρα πολύ καλά. Είδαμε και την ελληνική επαρχία.
3: Πού πήγες ελικά?
0: Υπήρχε μια λυμένη υποχρέωση στην περιοχή των Τρικάλων.
3: Στα
0: Τρίκαλα, τα οποία δυο στενά, τώρα επειδή το ανέφερες, ξέρεις τι είναι. Δεν ήταν δυο στενά στην πόλη, ας το πω έτσι.
3: Πήγα μια φορά εκεί,
0: βασικά. Όχι, τα Τρίκαλα, τα δυο στενά ήταν προσωνύμιο ενός σημείου των φυλακών. Τα δυο στενά, όπου συναντιόταν δυο διάδρομοι, ας πούμε. Και εκεί το φάγανε το σακαφλιά, μες στη φυλακή, έτσι δεν το φάγανε στα δυο στενά. Βέβαια, ναι, αυτό είναι τα δυο στενά. Τραγουδάρα του Τσιτσάνη.
3: Είχαν περάσει μια φορά Βασίλη, θα μπήρε φαντάρι να παρουσιαστούν με γνωστό πάρτι και ένας φίλος κορυφαία. Και περάσαν τα Τρίκαλα με γιοταχή ήμασταν. Λοιπόν, και έτσι φευγαλέ, μπαμ, πήγαν και συνεχίσαμε για τον δρόμο.
0: Με Άρη δεν βρέθηκες ποτέ στα Τρίκαλα? Έχουμε παίξει αρκετές
3: φορές. Όχι.
0: Όχι, ε.
3: Βασίλη, δουλειά μου τα τέτοια που έπρεπε να έχεις ρεπό για να πας. Και είχα και το μαγαζί, δεν είχα το χρόνο έτσι Δηλαδή να πηγαίνω στα παιχνίδια.
0: Τα εκτός έδρας.
3: Είχαμε δουλειά, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Οπότε όταν οι Κυριακές που παίζαμε εδώ μέσα πηγαίναμε παρέα, κομπανία.
0: Καλά, εδώ μέσα δεν το συζητάμε. Λέω αν βρέθηκε στα Τρίκαλα λόγω. Εγώ βρέθηκα να 2-3 φορές.
3: Έξω πήγαινα πολύ, ξέρεις πότε. Όταν πέσαμε κατηγορία και ήμασταν γάμα και βήτα, έχουμε αλωνίσει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όπου παίζαμε πηγαίναμε. Δράμα, Καβάλα, Χρυσούπολη.
0: Και τότε την πρώτη φορά που πέσαμε, παίξαμε στα Τρίκαλα.
3: Δεν είχα πάει και σήμερα, όχι.
0: Και μάλιστα τα Τρίκαλα ήταν από τις ομάδες που μας κέρασαν πικρό καφέ εδώ ένα βράδυ. Δεύτερη αγωνιστική ήταν με τον Αλεκάρα τον Κατσιαούλη να κάνει φοβερό μάτς. Δυστυχώς τα Τρίκαλα όμως πλέον. Και χάσαμε 2-1 εδώ. Και είχαν αρχίσει να μαζεύονται μαύρα σύννεφα στον ουρανό.
3: Κάποτε τα Τρίκαλα ήταν δυνατή ομάδα.
0: Ήτανε.
3: Είχα και κόσμο. Γιατί είναι ποδοσφαιρομάνα και κάτι ξέρω εγώ.
0: Βέβαια, κάμπος είναι ουσιαστικά.
3: Ναι.
0: Τέλος
3: πάντων. Αυτό δεν θέλω να.
0: Καλά, έχουν γίνει πολύ ωραία πόλη. Ομολογουμένως ο δήμαρχος, που είναι τώρα υπουργός Παπαστεργίου, έκανε πολύ καλή δουλειά ως προς τον εξυγχρονισμό της πόλης. Και είναι και η μόνη πόλη στην Ελλάδα, άντε θα βάζα και τη Ρόδο, όπου τα αυτοκίνητα σέβονται απολύτως τους πεζούς. Αυτό έχω παρατηρήσει και από άλλες επισκέψεις στην πόλη. Λευτέρη, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι να περιμένεις την άκρη διάβασης και να μην σταματήσει το αυτοκίνητο για να περάσεις απέναντι, να περάσεις τη διάβαση. Ελλάδα, σπουδαία Ελλάδα, οδική Ελλάδα. Παιδεία αυτό. Ορίστε.
3: Στην Ελλάδα γενικώς δεν περνάς.
0: Γιατί εσύ δοκίμασες ποτέ στη Θεσσαλονίκη να στηθείς στην άκρη διάβασης και να τολμήσεις να πεις έχω το δικαίωμα να περάσω. Και θα σου πω εγώ που θα περνούσεις στον άλλο κόσμο μετά. Θα ερχόσουν, θα γινώσουν σέντρα. Εκεί σεβασμό στον πεζό.
3: Εγώ έτυχα Βουλγαρία, Σόφια. Πήγα πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εκεί άμα έκανε στο πιφανειακό μετρό που έχει, στο τραμ που λέμε.
0: Ναι.
3: Σταματούσε και να περάσεις. Έκαμε δηλαδή
0: ναι. Και σε ένα τέτοιο υπήρχε μια ομάδα μπασκετμπολιστών της Χάνθ, παιδιά παλιά, τα οποία κάποια στιγμή, έχει συμβεί αυτό, σε αυτό το τραμ που αναφέρει στη Σόφια, επί κομμουνισμού τώρα, έτσι, δεκαετία 80, κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους και άρχισαν να κάνουν push-ups μπροστά στο τραμ που είχε σταματήσει αυτό που αναφέρεις. Και άρχισαν να κάνουν push-ups. Φυσικά σε λίγο βρίσκοντας τα κριτητήρια της αστυνομίας, έτσι. Πλακίτσα, πλακίτσα. Ρε κομισάριος που τους χρειάζεται.
3: Στη Σόφια, άμα ακούεις καμιά κόρνα ήταν ελληνική, να ξέρεις. Δεν γελάς, έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε στα σοβαρά τώρα. Προχθές το βράδυ έκανα ζάμπι στο τηλέφωνο. Τα διάφορα site ξέρω εδώ. Ξαφνικά βλέπω ένα-δυο δημοσιογράφους μιλάνε για τους Σπανούλη. Λοιπόν, και είπε ότι ο Σπανούλης είναι ήδη κλεισμένος. Υπάρχει το συμβόλαιο το οποίο τον πρώτο χρόνο θα παίρνει 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, θα κάνει 10 εκατομμύρια μεταγραφές.
0: Πόσο?
3: 10.
0: Ναι.
3: Για τον πρώτο χρόνο. Και πρέπει να έχει συν 1-2 χρόνια ακόμα, το οποίο θα ανεβαίνει κλιμακωτά ο μισθός του. Αυτά λέγανε οι δημοσιογράφοι και μετά ξαφνικά με φεύγει από το τηλέφωνο και το χάνω, δεν μπορούσα να δω την τελική φάση. Γιατί ξέρεις από τις διαφημίσεις που πάω στο τηλέφωνο μέσα, ό,τι θέλω να διαβάσεις το χάνεις πολλές φορές, έξω αν το έχεις προσέξει.
0: Τι να διαβάσεις?
3: Ναι, παιδί μου, ενώ έχω μια κουβέντα τώρα όπως είχαν με την περίπτωση του Σπανούλη.
0: Ναι.
3: Ξαφνικά με έβγαλε έξω, ρε παιδί μου, από τις διαφημίσεις που βάζουνε. Και έχασα τη συνέχεια. Δεν μπορούσα να διαβάσουν τελικό ακριβώς τι λέγανε. Αλλά από ό,τι ακούγεται, φίλε, η υπόθεση είναι τελειωμένη. Τώρα, ό,τι θα ανακοινωθεί, μέσα στην εβδομάδα είπαμε θα ανακοινωθεί. Γιατί θα γίνει και προγραμματισμός φέτος θα παίρνουν και 8 παίκτες από ό,τι λέει ο Χρήστος ο Γκάλης, ο φίλος μας.
0: Ναι, ναι.
3: Και 8 ξένοι θα είναι. Δηλαδή θα έχουμε ένα ρόστερ περίπου 17-18 παίκτες.
0: Για...
3: Καταλαβαίνεις, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Για τον μπάσκετ, έτσι, για τον ποδόσφαιρο τώρα...
0: Βάζεις μέσα και τους νεαρούς οι οποίοι δεν θα έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Αν και ο Χατζηλάμπρου,
3: ο Χατζηλάμπρου
0: θα κάνει τώρα επαγγελματικό συμβόλαιο.
3: Ναι, θα κάνει συμβόλαιο 4 χρόνια.
0: Ναι.
3: Τώρα οι άλλοι κάπου θα δοθούν δανεικοί.
0: Καλή κίνηση.
3: Θα πάρουν παιχνίδια. Ο άλλος δέχεται να φύγει ο Λέφας στην Αμερική.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
3: Συνδεδεμένος με 4 χρόνια στο Λάρι.
0: Mm-hmm.
3: Και από εκεί και πέρα θα δουν και άλλα πράγματα. Γιατί ο Άρης έχει καλό Βιτόριο. Και από ό,τι βλέπω τα υποστηρίζει ο Σιάου, δεν είναι σαν το Καρυπίδη που και τώρα άκουσε για το γιο του αυτού του γενικού σου κάνει τις μεταγραφές, ο Ισπανού.
0: Του Ρέγιες, ναι, το ξέρω.
3: Θα πάει ΑΕΚ.
0: Θα πάει ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Ως προχθές τον υπολογίζαν, τον είδαμε στην ΚΑΠΑ 19. Αυτό θα το διώξει όπως τον Ρόουζ που τους πήγε απέναντι τα παιδιά του.
3: Θα πάρει κάτι ελάχιστα χρήματα, λέει. Το ζήτησε η Άγια να τον πάρει. Δεν καταλαβαίνω εγώ δηλαδή αυτά τα πράγματα, οι ενέργειες αυτές, αν συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, ρε παιδί μου.
0: Εδώ εσύ, Λευτέρη, συνέχιζε όταν υπήρχε μια μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Τώρα που έχει κλείσει κάνουλα.
3: Αλλά ο άλλος από εδώ, ο Ρώσος, έχει πάρει από τα παιδιά που έχει πουλήσει 105 εκατομμύρια μεταγραφών.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή επένδυσε και μερικά εκατομμύρια στο να παράγονται αυτά τα παιδιά.
3: Ναι, αλλά και εσύ, όταν εσύ είχες 7 παίκτες και τους τρεις τους δίνεις στο Ολυμπιακό, πώς τους έδωσε, τα Νούλη, τον Βαφτιστήρη της Ειρήνης Καρυπίδου, Παπαδημητρίου που έπαιζε ο Μούργος που τον έβαζε και έπαιζε το σέντερ φόρ μας και τον πρωτοφύλακας που είχαμε και πει στον Παναθηναϊκό, ο άλλος στην Άγρο σέντερ μπάκο στόπερ, που έχουν δανεικό να το ξαναπάρουν πίσω φέτος. Δηλαδή αυτούς τους παίκτες γιατί δεν τους δώσεις, από αυτούς τους 7 μπορεί οι 2-3 να βγαίνουν, ρε Βασίλη. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί διοικούμε με, μάλλον η ομάδα διαμορφώνεται με ζαριές ή μπηλιές, αν θέλει, σε ώρες, σε όρους ρουλέτας.
3: Δεν πάει έτσι, θα έχουν μπει χιλιάδες φορές. Δεν πάει έτσι, η ομάδα...
0: Δεν πάει, δεν θέλουμε να πάει έτσι, έτσι πάει.
3: Και πάει, ναι,
0: πάει.
3: Ναι, για μένα.
0: Δεν πρέπει να πάει έτσι, ναι. Δεν θέλουμε να πάει έτσι, ναι. Πάει έτσι, ναι.
3: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Γι' αυτό και θα φάει το κεφάλι του αυτός. Τώρα να μου πεις τώρα είναι όλα σχετικά. Τέλος πάντων, ο Θεούλης να βάλει το χεράκι του. Λοιπόν, να έρθει φώτιση, να πάει στο καλό της Παναγίας. Δεν θέλω εγώ να εκφραστώ ούτε ξέρω εγώ αυτά και να έρθει κάποιος άλλος, αλλά να είναι ανώτας με αυτόν. Έτσι.
0: Ναι, με αυτή την προσευχή ξεκινάμε κάθε χρονιά, κάθε σχολική χρονιά, κάθε ποδοσφαιρική χρονιά.
3: Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Σήκω, παιδί μου, Λευτέρη, να κάνεις την προσευχή. Εύχομαι να μην συνεχιστούν τα πράγματα. Εντάξει, ρε Λευτέρη, ναι.
3: Όλοι το θέλουμε, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω. Απλώς ένας σηκώνεται και κάνει την προσευχή. Σήμερα ήσουν εσύ. Λοιπόν, σε φιλό, Λευτέρη. Να πάμε λίγο και στους άλλους για να... Ναι. Καλημέρα, Λευτέρη. Έχουμε αφήσει τα μηνύματα, αλλά θα δούμε γιατί μου ήρθαν και ειδοποιήσεις. Χρήστος, ευχαριστώ. Νομίζω ότι τώρα πάει καλύτερα το χαλί. Γιατί εντωμεταξύ θέλω να διαβάσουμε, μου στείλαν και την απομαγνητοφώνηση του podcast, αλλά και για τα, πριν μιλήσω στη γραμμή θα θυμίσω αφού λέγαμε για τα τρίκαλα, ο Κυριάκος και καλημέρα από το πρωί στον Κυριάκο Άρης Βλάβη στο Βούπερταλ. Πρέπει να μιλάς για ένα μάτς δεκαετίας 70, το θυμάμαι και εγώ αυτό έτσι αμυδρά, που κερδίζαμε 3-0 και στο τέλος φέραμε 3-3 στις 1-2 χρονιές που έπαιξαν τα τρίκαλα πρώτη εθνική εκεί 72-73. Λογικά μιλάς για αυτό το μάτς. Τρίκαλα με παικταράδες τους Χονδρό και Μιλωνά. Επίσης λες μεγάλη ξενέρα είχαμε φάει τότε, αλλά αν είχα και άλλα 5 λεπτά είσαι που χάναμε κιόλας. Ο Λάζαρος θυμάται πολύ καλά, Λάζαρες Νεάπολη όμως, ότι μας απέκλεισαν όχι μόνο με τον Κούπερ τα τρίκαλα, αλλά έχουν παράδοση στο να μας αποκλείουν αναπάντεχα, ας πούμε, στο κύπελο. Δεν ήταν μόνο με τον Κούπερ που μας απέκλεισαν, και νομίζω ότι για αυτόν τον αγώνα διώξαμε τον Κούπερ για αυτήν την ήττα, αλλά και την επόμενη χρονιά, αυτό το θυμάμαι καλά, μετά που πήραμε το κύπελο το 70, την επόμενη χρονιά μας απέκλεισαν πάλι τα Τρίκαλα, ενώ προφανώς ήμασταν οι κυπελούχοι και το φαβορί, και πάλι ήττα στο κύπελο στα Τρίκαλα. Παρών.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη, καλημέρα.
4: Δεν είμαι ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης.
0: Δεν είσαι ο Γρηγόρης, κάτσε.
4: Λοιπόν.
0: Ο Βασίλης.
4: Όχι. Λοιπόν.
0: Πες ποιος είσαι τώρα που το έχασα τρεις φορές.
4: Δεν θέλω να πω το όνομα. Τέλος πάντων.
0: Καλά.
4: Καλά, δεν καταλάβεις ποιος είμαι.
0: Τη φωνή την καταλαβαίνω, αλλά...
4: ποιος μιλούσε για... Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για Μακρύ και τα λοιπά.
0: Έλα. Ναι.
4: Κατάλαβες τώρα.
0: Όχι, όχι. Τώρα έχω μπερδευτεί.
4: Εντός ημέρα.
0: Ρε, για πες.
4: Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Ναι.
4: Ή εκτός αέρα σου πω.
0: Ναι, ναι.
4: Υπάρχει λόγος που δεν το λέω, ε.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
4: Γιατί τώρα τα φοβίζει... τα πλάκωση σκλαβιά και τα φοβίζει σκοβέρα, πώς το λένε, γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν κατάλαβε. Λόγω δουλειάς.
0: Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί...
0: επιτέλους κατάλαβα, κατάλαβε ο Βασίλης.
4: Ιδίως μη χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, εντός Τρικάλων ή πάνω από την πύλη Τρικάλων.
0: Και εντός και πάνω.
4: Μάλιστα, είναι φανταστικά τα μέρη.
0: Ναι, ναι, ομολογουμένως.
4: Και το ρολιαβωτικό τα έχουμε γυρίσει 100 φορές, γι' αυτό
0: ναι,
4: το
0: λέω. Ναι, ομολογουμένως αξιοθαύμαστες ορεινές περιοχές. Εγώ που είμαι και λίγο βλάχος στην καταγωγή και προτιμώ τα βουνά, με ενθουσίασαν.
4: Και θάλασσα δεν πηγαίνω. Έχω συνηθίσει
0: και εγώ, και εγώ, και εγώ.
4: Και
0: εγώ. Και ο Πασχάλης εδώ λέει 3-3 φέραμε στο Χαριλάου με Κοντομινά και έφυγε ο Πέτκοβιτς τότε. Κερδίζαμε 3-1, λέει ο Πασχάλης ο υμνολόγος.
4: Καλά, την έχουμε πατήσει πολλές φορές.
0: Ναι, ναι. Αυτό βλέπω. Αυτό διαπιστώνω ότι με τα Τρίκαλα έχουμε παράδοση. Διαπιστώνω ότι με τα Τρίκαλα έχουμε παράδοση και σκέψω ότι τα Τρίκαλα πόλα. Σύνολο στην ιστορία τους να παίξαν

0: Καλημέρα στον Κώστα στο Δήμο της Λακούβας, στον Κώστα Σίγμα. Προσωπικά το Φούντε τον πάω πολύ σαν παίκτη, αλλά φαντάζομαι, καταρχάς τον πάμε πολύ μετά από αυτό που έκανε στον τελικό κυπέλλου. Αυτό είναι δεδομένο. Αντίθετα δεν πάμε, ας πούμε, την Arsenal μετά από αυτό που είχε κάνει πριν κάποια χρόνια, 30 ξέρω εγώ πόσα ήταν, που έκανε ήρωες τους απέναντι με τον αποκλεισμό της και καθόλου δεν στεναχωρηθήκαμε προχτές που έχασε το κύπελο, αν και δεν νομίζω ότι εύκολα συνεγείρηκε τον φανατισμό η Paris Saint-Germain, ωστόσο μεταξύ δύο κακών των μη χείρων βέλτιστων, και έτσι νομίζω ότι από τη μια δεν θέλαμε με τίποτα να πάρει το κύπελο μια ομάδα που κάποιοι άλλοι θα καμάρωναν ότι έχουμε αποκλείσει τους πρωταθλητές Ευρώπης. Από την άλλη, βέβαια, όλο αυτό που συνέβη στο Παρίσι, το οποίο μην γελιόμαστε, δεν έχει καμία σχέση με το αθλητικό γεγονός. Το αθλητικό γεγονός ήταν η αφορμή. Παρόν. Όπα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα. Πώς είσαστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Όλα δόξα, όλα καλά, υγεία, λένε.
0: Παλεύουμε.
1: Αποστόλης από Ρόδο.
0: Γεια σου, Απόστολε από Ρόδο.
1: Και άκουσα που έλεγε για τη Ρόδο, για τη διάβαση των πεζών.
0: Ναι.
1: Σέβονταν οι αυτοκίνητα τους πεζούς.
0: Ναι. Και μάλιστα, για να σου πω την αλήθεια, Απόστολε, λέω, θα υπάρξει κάποιος από τη Ρόδο να μας πει αν είναι πράγματι έτσι? Αυτή είναι η εμπειρία μου.
1: Επειδή έχω οδηγό μηχανή και έχω τύχει να σταματήσω πολλές φορές σηματοδότες, το έχω παρατηρήσει, δηλαδή σταματάω και εγώ. Οπότε ή με τους Έλληνες γίνεται ή με τους ξένους τουρίστες. Και από τα δύο μεριά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό γίνεται. Όντως, ό,τι γίνεται.
0: Και με είχε εντυπωσιάσει, γιατί έρχομαι. Είχε και κάποιες εκδηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, και με καλούσαν στη Ρόδο και ήταν. Η αλήθεια είναι πως η Ρόδος έχει αποκτήσει μία τουριστική αγωγή, να την πω έτσι. Δηλαδή, τους τουρίστες οι οποίοι την επισκέπτονται, τους σέβονται από όλες τις απόψεις. Δεν είναι δηλαδή αρπαχτές η σχέση της Ρόδου με τους τουρίστες.
1: Μα έτσι αλλιώς πρέπει να προσέχεις και το προϊόν. Αυτό που...
0: Μην νομίζεις, δεν το κάνουν όλοι.
1: Εντάξει, ναι. Έχει, πιο πολλοί το κάνουν.
0: Όχι στη Ρόδο. Μην νομίζεις ότι στα τουριστικά σημεία της Ελλάδας σκέφτονται και συμπεριφέρονται όλοι έτσι.
1: Όλοι, δεν γίνεται. Θα τάχει και κάποιος που δεν το κάνει αυτό. Εντάξει.
0: Στη Ρόδο υπάρχει ένας γενικευμένος σεβασμός στον τουρίστα από όλες τις απόψεις και από αυτό που του προσφέρουν ως κατάλημα, ως φαγητό, ως γενικότερα τουριστικές υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε όλα τον σέβονται και τον πάει να περάσει τη διάβαση.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αφού έλεγα τους έχουν κάνει ειδικά μαθήματα ο δήμαρχος.
1: Εκπαίδευση.
0: Ναι, εκπαίδευση, έτσι.
1: Ναι. Τώρα για τον Άρη, ποδόσφαιρο, τι να με αυτό. Όντως ισχύει για το Ρέγες, στην ΚΑΠΑ 19, τον τερματοφύλακα πάλα τον δεν δώσει. Όπως προηγουμένως είπε ένας συναριανός ότι για το Ρέγες.
0: Ο γιος του Ρέγες.
1: Ναι, ο Πιτσιρικάς, ο μικρός.
0: Ναι, έτσι.
1: Τερματοφύλακας της ΚΑΠΑ 19.
0: Το άκουσα και εγώ τώρα από τον ακροατή προηγουμένως. Εγώ ήξερα ότι κτίζουν το ΚΑΠΑ 19 και μάλιστα ποντάραμε στο γεγονός ότι ο γιος του Ρέγες παίζει στην ομάδα για να οργανώσουμε καλύτερα και τα τμήματα αυτά, αλλά δεν ξέρω.
1: Παιδιά, ο Καρυπίδης δεν αλλάζει μυαλά. Δεν αλλάζει. Αυτό που θέλω να κάνει θα το κάνει. Ότι επά του πεις μην το κάνεις, δεν είναι καλό για την ομάδα, δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη. Να γίνεις το κεφάλι δηλαδή. Τι να πεις δηλαδή. Τέλος πάντων, τώρα για το ποδόσφαιρο, όσα λέμε για ποδόσφαιρο, μας μαυρίζει και η ψυχή κιόλας. Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα.
0: Καλά, δεν είναι και για να μας μαυρίζει η ψυχή, αλλά μας στεναχωρεί.
1: Στεναχώρια πολύ μεγάλη υπάρχει.
0: Ναι, μας στεναχωρεί.
1: Τώρα για το μπάσκετ, περιμένουμε αναμονή. Σπανούλα, πιστεύω κάτι 99% θα πει στον Άρη. Ό,τι λένε για 3-5 χρόνια, δεν ξέρω, κάτι διαβάζω εγώ που γράφουν τώρα και εδώ. Και θα ζήσουμε και μεγάλες στιγμές και αναμένω, γιατί εδώ το σύνδεσμο στο Σούπερ Τρία στη Ρόδο.
0: Ναι, ναι.
1: Μόλις βγει ότι όντως ο Σπανούλης ήρθε στον Άρη, θα βγάλουμε κάτι συλλεκτικές φανέλες με το Σπανούλη πάνω.
0: Η αλήθεια είναι πως η κίνηση και μόνο που έγινε προς τον Σπανούλη δείχνει και τη διάθεση. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή δείχνει τη διάθεση των ιδιοκτητών και των διοικούντων.
1: Το ΣΥΑΟ πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, όσοι εμπλέκονται σε επίπεδο διοικητικό.

0: κοϊ ιδιοκτησιακό. Ουσιαστικά, ακόμη και αν αρνηθεί ο Σπανούλης, έχει αποκαλυφθεί η διάθεση. Και αυτό έτσι κλείνει και το στόμα όσων βιάστηκαν να γκρινιάξουν για κάποιες κινήσεις των απέναντι. Ο Άρης συνεχίζει να έχει το πρώτο χέρι σε αυτή την παρτίδα.
1: Επίσης, ο άλλη επιλογή του Σπανούλη, ο Ερυθρός Αστέρας, από ό,τι μαθαίνω, με ένα άλλο προπονητή. Δεν το, που ήταν που μιλούσε με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Σπανούλης παίρνει άλλο προπονητή, άρα μόνο του, για το Σπανούλη μόνο επιλογή του Άρημεν.
0: Ο Κώστας Χ γράφει ότι για το γιο του Ρέγες, ναι, γράφτηκε ότι υπάρχει σκέψη να πάει στην Αθήνα και στην Άγκια να συνδυάσει τις σπουδές του εκεί. Δεν έγινε όμως ακόμη κάτι, φαίνεται γνώστης ο Κώστας Χ, οπότε το μεταφέρουμε. Είναι απίστευτο το πως μια φήμη σκέψη υιοθετείται από τον κόσμο και σχολιάζεται ως οριστική εξέλιξη.
1: Τέλος πάντων, τώρα πριν
0: και έχει δίκιο το μήνυμα στο σύνολό του. Ναι.
1: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα γίνει. Τώρα για το βόλι των αντρών, κανονικά ξέρεις τίποτα?
0: Το βόλι των ξέρω, αλλά ας αφήσουμε να δείξει ο χρόνος. Υπάρχουν κάποια ταρακουνήματα εκεί, υπάρχουν ναι. κάποια προβλήματα οικονομικού τύπου.
1: Ναι, αλλά ακούσει, ναι.
0: Ορίστε.
1: Κάτι είχα ακούσει κι εγώ.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Από εκεί και πέρα, σε ποιο σημείο, γιατί έχω ακούσει και αισιόδοξη λύση των προβλημάτων, έχω ακούσει και απεσιόδοξη. Δεν έχω όμως προσωπική γνώση. Από ανθρώπους που παρακολουθούν το βόλεϊ είναι η πληροφορία για τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά όχι και για τη λύση τους.
1: Ναι, αλλά είναι κρίμα, δηλαδή το κάνουμε τόσα χρόνια να ανεβεί το βόλεϊ, το αντικό, να πάει στην Α1,
0: ναι.
1: για να μην μπορεί να παίξει, ναι, δηλαδή κρίμα. Κρίμα, πολύ
0: παραπάνω
1: κρίμα.
0: Και από κρίμα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Περιμένουμε. Μπορεί να μην είναι και.
1: Μόνο η ομάδα που έσπασε και το ΠΟΚ. Το πρωτάθλημα που το πήρε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, το 97.
1: Πρέπει να βρει μια λύση να παίξει τουλάχιστον. Δεν λέμε να μείνει κατηγορία και μετά να έχει δυνατότητα να μπορεί να διεκδικεί και κάτι. Κρίμα, ναι, δηλαδή να πάει το προσέξω εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω. Τι να πω.
0: Λοιπόν.
1: Μακάρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε και εγώ επίσης.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Το γέλιο ήταν για το μήνυμα του Pat Garrett, αλλά να τελειώσω με κάποιον ο οποίος βάζει τα πράγματα στη σωστή σειρά, δηλαδή τον Κώστα Χ, που με τους αγώνες, με τα τρίκαλα μια που αναφερθήκαμε. Η απόλυση του Κούπερ δεν είχε να κάνει με τον αποκλεισμό στα τρίκαλα, ήταν αρχή Οκτώβριος του 2010. Μεσολάβησε η νίκη στο Μαδρίτη, η πρόκληση στην επόμενη φάση. Η απόλυση έγινε μετά από μια κρύα ήττα 0-2 στο Βικελίδης από τον Πανιόνιο, με 2 γκολ του δανεικού εκεί Μήτρογλου. Ναι, ναι, τότε ήταν που έσπασε η παράδοση των 30 ετών. Των 30 ετών μόνο με νίκες, έτσι, όχι χωρίς ήττες, μόνο με νίκες. Καλημέρα λοιπόν και στο Σωτήρη Pat Garrett. Όχι, δεν έχω γνώμη, μη σου λέω ψέματα, δεν έχω γνώμη για κάτι το οποίο δεν έτυχε να το ακούσω και να το συζητήσω σε παρέες αριανών, στις οποίες όπως συμβαίνει πάντα, Σωτήρη Pat Garrett, άλλος ξέρει, άλλος δεν ξέρει, κοιτάς λίγο να φιλτράρεις αυτά που ακούς. Το συγκεκριμένο δεν το έχω ακούσει καθόλου, αλλά είναι ωραίο το παρακάτω μήνυμά σου, θα το διαβάσω βέβαια, αλλά με αυτό χαμογέλασα.

Όχι, νομίζω σε αυτό λίγο θα επιμείνω, Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι δεν είχαμε ούτε κάποιες ελάχιστες ισοπαλίες. Όρκο δεν παίρνω, δεν είμαι και πολύ στα καλά μου σήμερα, αλλά αυτή είναι η μνήμη. Μπορεί λάθος. Καλημέρα Τζον Πράγα, με τη φοβερή φωτογραφία και τα αγοράκια σου. Πολεμικούς χαιρετισμούς. Κάτι πήρε και εμένα τα αυτή μου, δεν θέλω να το πιστέψω. Χαβαλετζής ο Ανέστης. Εγώ πάντως έκανα πρόταση 28 μοίρια και δεν μου την έδωσε την ομάδα, στον Γκάρι εννοεί. Να το, είναι το, έστειλε το YouTube 3-3 με τα τρίκαλα, το 99 ήταν τελικά. Πάντως 3-3-3-2 είναι και ένα μάτς τη δεκαετία του 70, πάλι έτσι με περίεργη εξέλιξη, το θυμάμαι αυτό. Τότε τα τρίκαλα για ένα φεγγάρι είχαν εμφανιστεί στην πρώτη εθνική και είχαν μια δυνατούτσικη ομάδα, αλλά πάνω απ' όλα εμείς θυμόμαστε στα τρίκαλα το δικό μας παιδί, τον Αλέκο Κατσιαούνι. Να, ο Άρτζη μας διαφωτίζει και μας απαντάει, τελικά έχεις δίκιο Κώστα Χ. Ο Άρτζη λέει 51 χρόνια χωρίς νίκη για Πανιόνιο μέσα στο Χαριλάου, η πιο μεγάλη παράδοση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι ακόμα. Είναι ωραίο το μήνυμα, Γεώργιος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκύριο. Ανακοινώθηκε!

Πόπο Γκρίνια που ξύπνησε ο τετρακτής. Πόπο Γκρίνια. Γιατί δεν είναι μόνον. Ως και στη Ρόδο. Λέει, α, σιγά τώρα όλα αυτά που λέμε για τη Ρόδο και την ευγένεια και την τουριστική αγωγή παραμύθια. Και μετά γράφει και ένα μήνυμα ειλικρινά, βρε τετρακτή μου, και ξέρεις ότι δεν το πιάνω. Είναι λίγο συμβιλικό. Τι συλλήγω, πολύ δηλαδή. Μιλάς με γρίφους, τετρακτή μου. Μπράβο ρε Ζαχαρία. Αυτό είναι επιτέλους ένας που μιλάει με σωστούς όρους. Είμαστε στο Big Blade, για όσους ξέρουν από πόκερ. Εμείς καθορίζουμε το τελικό ποντάρισμα και έχουμε τον τελευταίο λόγο. Μπράβο. Αυτό.

Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα και Κώστα. Καλό φίλε. Μα του πέτυχες 2-2, 2 στα 2 με Πέλα και Λάζαρο, πάει η πρώτη ώρα. Είμαι και λίγο, είναι λίγο βαριά η φωνή μου, λίγο άρρωστη, μια χαρά. Και επιτέλους να διαβάσουμε τι είπε, γιατί το στείλαν οι άνθρωποι. Καλημέρα και στον Θανάση 3. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και θα τα πάρει όλα παραμάζωμα. Θα πνίξει την τοξικότητα και την προπαγάνδα των υποτιθέμενων σωτήρων του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα σωτήρες, τι δουλειά τους κάνουν κι αυτοί. Ο Μανώλης το... είναι προπονητής Ευρωλίγκας, έχει, λέει ο Σπανούλης, συγγνώμη, ο Διαμαντίδης για το Σπανούλη, και έχει στείλει το σχετικό απόσπασμα και ο Μανώλης και ο Σαμ και τους ευχαριστώ. Καλημέρα Τεό Beyond Logic Αριανάρα, καλημέρα, καλό μήνα και στον Νίκο και φυσικά στο αδέλφι Σπύρο στο Βόλφσμπουργκ. Αλλά θα διαβάσω αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω τελικά, γιατί να το βάλω να παίξει όπως ακούστηκε ή να το διαβάσω όπως ακούστηκε, γιατί έχω εμπιστοσύνη στην αντιγραφή που μου

ωραίος ο Ιωάννης. Καλημέρα. Δηλαδή, για να δείτε πώς είναι τα όνειρα των Αριανών. Είδα χθες όνειρο ότι υπήρξε ανακοίνωση Σπανούλη και μόλις είδα το κινητό μου ξενέρωσα. Άντε ρε, θα σκάσουμε.

0: Καλημέρα, Ιγκόρ, με τις τραγουδάρες σου. Θα το διαβάσω ή θα βάλω να ακουστεί το μήνυμα. Θα το βάλω, έτσι είναι, ναι, δεν περιέχει, αλλά θα το βάλω να ακουστεί. Θα μιλήσουμε πρώτα με το τηλέφωνο, μετά με τις ειδήσεις και μετά θα βάλω να ακούσουμε αυτό το περίφημο podcast. Παρών.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σε μπέρδεψα,
0: ναι, Γρηγόρη, σε μπέρδεψα. Μοιάζουν λίγο οι φωνές και άλλη φορά σε έχω μπερδέψει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι σοβαρά. Λοιπόν, την Παρασκευή σε άκουγα, παίρνω τηλέφωνο και την ώρα που είναι να μιλήσω με φωνάζει η γυναίκα μου, έλα, μου λέει, θα τα δουν οι γιατροί. Και ναι. Έκλεισα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι πολύ ευγενικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ευγενικός άνθρωπος. Αλλά, Βασίλη, σε ανθρώπους που προσβάλλουν δεν πρέπει να είσαι, αλήθεια. Δεν μπορεί να σου λέει ο συγκεκριμένος κύριος μιλάω εγώ και πλατιάζεις κιόλας.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Καλά, αυτό είναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά εντάξει, το κάνει ο Πέλλας. Με
1: όχι,
0: την...
1: όχι, δεν το είπε ο Πέλλας.
0: Α, γιατί ο Πέλλας το λέει και...
1: Όχι, ο Πέλλας το καταλαβαίνω, έχετε ένα πολύ θάρρος.
0: Έτσι, ακριβώς. Εντάξει, κατάλαβα τώρα σε τι αναφέρεσαι, κατάλαβα.
1: Το είπε ο κύριος που ενώ σπούδασε ο ίδιος...
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ σπούδασε το παιδί του...
0: Καλά, μην γυρνάμε πίσω, κατάλαβα, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Μισό λεπτό. Το να γυρνάμε πίσω, καταλαβαίνω ότι ήταν άλλη μέρα, αλλά... δεν μπόρεσα να μιλήσω και θέλω μισό λεπτό να το πω. Η Χούντα, κύριε, πέρασε. Και δεν μπορεί εσείς που σπουδάσατε και σπουδάσατε το παιδί σας να μας λέτε εμάς τους αριστερούς, τους φτωχούς, ότι δεν δικαιούμαστε να σπουδάσουμε. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε, γι' αυτό υπάρχει δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνουμε και η εκπομπή είναι αριστερέζουσα. Δεν θα σας ρωτήσουμε.
0: Καλά. Η εκπομπή είναι αριστερή, ζούσα, είναι ό,τι
1: έτσι,
0: είναι τώρα, δεν έχει...
1: Έχει τη χαρακτήριση, δεν τη
0: χαρακτήριση. Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Μπράβο. Καλά, ναι. Και αν η εκπομπή να είναι ό,τι θέλει. Δημοκρατία. Τώρα απαγόρευσε κανένας να πει τη γνώμη του.
0: Μωρέ, τώρα ξέρεις, εντάξει, εξέφρασε μία άποψη, ο καθένας έχει αυτό το δικαίωμα, ευγενικά την εξέφρασε, ναι, τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν την εξέφρασε ευγενικά. Το εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή και πλατιάζεις με ύφος δεν είναι καθόλου ευγενικό, Βασίλη.
0: Ναι, δεν πειράζει. Η συνέχεια ήταν ανάλογα πλατιαστική, ωστόσο.
1: Ναι, από τον ίδιο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Οπότε στα ίδια βρεθήκαμε.
1: Λοιπόν, αυτό το ξαναξέχασα είναι ότι διάβασα ένα κύριο που ανέβασε ένα άστρο, απλώς δεν το απομνημόνευσα να στο στείλω.
0: Ναι, ναι.
1: Που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά που δίνει συνέχεια η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και μειώνονται τα δάνεια είναι από το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε ο Τσίπρας, όχι, δεν εξίαζε κανέναν, ούτε τον ένα ούτε τον άλλον, απλώς έγραφε γεγονότα και έλεγε, λέει, αυτό το τρίτο μνημόνιο ότι αυτά τα λεφτά, έλεγε συγκεκριμένα για το πετρέλαιο και τη βενζίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο μεγάλη φορολόγηση. Ότι επίτηδες θα έχουν τόσο μεγάλη φορολόγηση για να πηγαίνουν αυτά τα λεφτά στη μείωση του χρέους. Δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έγραφε με τους παραγράφους του τρίτου μνημονίου. Τώρα όμως διαβάζω έναν άλλον κύριο που ανέβασε και λέει ότι δανείζεται εσωτερικά η Νέα Δημοκρατία από τα ταμεία της απαλού λεφτά με μεγαλύτερο επιτόκιο από ό,τι είναι αυτά που ζήνει και θα έχουμε πρόβλημα πάλι, δεν εξηγούσε, αλλά δεν κατέχω οικονομικά, δεν είμαι και γραμματιζόμενος και ήθελα να σε ρωτήσω εάν ξέρεις κάτι από όλα αυτά ή αν ξέρει κάποιος ακροατής, τέλος πάντων, κάτι από όλα αυτά.
0: Σε σχέση, γιατί δεν κατάλαβα κάτι, Γρηγόρη.
1: Ότι ψηφίστηκε στο τρίτο μνημόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μια παράγραφο έχει μέσα που λέει ότι θα είναι τόσο μεγάλο η φορολόγηση στα καύσιμα επίτηδες και αυτά τα λεφτά θα πηγαίνουν στη μείωση του χρέους. Και αυτά ναι. τα λεφτά που δίνουν συνέχεια.
0: Κατάλαβα τι, τι εννοείς και τι αναφέρεις.
1: Γράφουν ότι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι πως η φορολόγηση στην Ελλάδα, η φορολόγηση, η κρατική φορολόγηση των καυσίμων είναι υψηλότατη, από τις ναι, πιο υψηλές ναι. στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν όντως τότε είχε υπογραφεί κάτι σχετικό για την εξοικονόμηση των οφειλωμένων, την κάλυψη των δανείων δηλαδή, νομίζω ότι ναι, κάτι τέτοιο είχε. Δηλαδή ήτανε, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς στο μνημόνιο, αν το μνημόνιο προέτρεπε να βρεθούν λύσεις μέσα στις οποίες ανήκε και αυτή, αλλά είναι γεγονός ότι η φορολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα από τη μια έλυσε τότε ένα πρόβλημα, αλλά τώρα είναι εκτεθειμένη αυτή η υψηλή φορολόγηση σε περιπτώσεις όπως των κρίσεων της Ουκρανίας ή τώρα της, του Ιράν. Είναι εκτεθειμένη, αλλά το κράτος μια χαρά βολεύεται με μια νόμιμη ίσπραξη που περνάει και στον ντούκου και στα ψηλά και η οποία είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με άλλες περιόδους. Δηλαδή μια χαρά καλύπτεται ένα μέρος χρέους αυτή τη στιγμή από την υψηλή φορολόγηση των καυσίμων. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να δούμε τη φορολογία να πέφτει στα καύσιμα εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι η πιο βολική φορολογία για το κράτος. Κανείς δεν την καταλαβαίνει και είναι υψηλότατη. Ενώ δεν την καταλαβαίνει ότι όλοι θα πάνε στο βενζινάδικο, θα βάλουν βενζίνη.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά τι συμβαίνει. Άρα αυτό που μας έφαγε τα αυτιά ο Τσίπρας, ότι εγώ άφησα 37 δισεκατομμύρια μαξιλαράκι, και αυτό που μας τρώνε τα αυτιά τώρα οι Νέες Δημοκρατίες, ότι ορίστε εμείς κάνοντας σωστά την οικονομία εξοφλούμε νωρίτερα τα δάνεια, είναι ένα παραμύθι. Γιατί αυτά τα λεφτά έρχονται από εκεί.
0: Τι εννοείς έρχονται από εκεί, Γρηγόρη?
1: Έρχονται από τη φορολόγηση, την υπερφορολόγηση.
0: Α, ναι, εντάξει, αλλά σου λέει έρχονται. Ναι. Σε σημασία έχει ότι έρχονται, ναι, δεν θα κοιτάξαμε.
1: Όχι γιατί υπάρχει σωστή διαχείριση χρημάτων, να το πω έτσι απλοϊκά, και ότι τα κάνουμε όλα τέλεια και περισσεύουν λεφτά.
0: Καταρχάς, τότε για τα 30 εκατομμύρια αυτό το μαξιλαράκι που αναφέρθηκες, η πλάκα είναι ότι ο Τσίπρας προηγουμένως κατηγορούσε τον Σαμαρά με στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές πλεόνασμα είναι όταν φέρνω ή σε βάρκα ή σε νερά έσοδα και έξοδα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε ένα χρόνο, δεν λέμε σε βάθος χρόνου. Και στη συνέχεια λοιπόν επερώταν ο Τσίπρας ότι να, εμείς αφήσαμε μαξιλαράκι 30 εκατομμυρίων και από αυτό ζει και τρέφεται η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τα καύσιμα παραμένουν μια ισχυρή πηγή εσόδων, ενώ η φορολογία τους για το ελληνικό δημόσιο. Γρηγόρη, να πάμε και στον άλλον. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ. Θα κλείσω τώρα την άλλη γραμμή για να μιλήσω και μετά να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε. Μανώλη, θα το παίξω, έτσι, αυτό εδώ που μου έστειλες, δεν θα γίνει ο Ριζίλη. Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λέγομαι Θωμάς.
0: Ναι.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Δεν είσαι ο Θωμάς που μας είχε ενημερώσει κάποτε για τα αγροτικά?
2: Δεν το πιστεύω, με θυμάστε, Ρεσυρίου, εγώ είμαι.
0: Είδες, ναι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ήταν και εξαιρετική και ακριβέστατη η ενημέρωσή σου και τη χαρήκαμε όλοι τότε.
2: Να είστε καλά, και πήρα να πω κάτι, βασικά μόνο γι' αυτό και να πάρουν οι υπόλοιποι. Ακούστε να δείτε. Τώρα ο Πέλλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διασκεδάζεται, κάνετε, γελάτε, καλά κάνετε, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά όταν πιάνει στο στόμα του τα αγροτικά θέματα, θα πρέπει λίγο να έχει ένα τάκ και να μην έχει αυτή τη γνωστή φελάδα που έχει.
0: Δεν έχει φελάδα, μωρέ, εντάξει, έχει μία.
2: Σε παρακαλώ, Βασίλη, άκουσε με. Θα καταλάβει. Και θα μου δώσει και δίκιο. Όπως τότε, εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο να πω, ούτε κατηγορώ ούτε τίποτα. Η φελάδα καμιά φορά, ξέρεις, είναι και αφέλεια, επειδή είναι του χαρακτήρα στο οτιδήποτε.
0: Α, το πούμε έτσι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο. Κατάλαβε και γιατί, πού θα αναφερθώ. Γυρνάει και λέει ότι έχω μια ποικιλία την οποία θα την πουλήσουμε πιο φθηνά. Όχι, φίλε. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα. Θα πουλήσω πιο φθηνά και τα κάνω. Δεν θα ανοίξεις τα μάτια σε κανέναν έμπορα και σε κανένα τίποτα. Να διεκδικείς να πουλήσεις ακριβά. Ένα χρόνο όπως σχεθεί έτσι και εγώ παλεύουμε για να πουλήσουμε ακριβά τα προϊόντα μας.
0: Δεν σου κρύβω ότι το σκέφτηκα εκείνη την ώρα.
2: Έχουν ανεβεί τα πάντα. Για μας τα αγρότε ανέβηκαν τα πάντα. Βασίλη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Λιπάσματα, μεροκάματα, νερά, έχουν ανέβει τα πάντα. Δεν μπορεί εμείς να πουλάμε πιο χαμηλά κάθε χρονιά και πιο κάτω. Όταν ας πούμε στο σούπερ μάρκετ εμείς πουλάμε π.χ. 1 ευρώ και στο σούπερ μάρκετ είναι 15. Βγαίνει τώρα ο Πέλλας και λέει θα πουλήσουμε. Το λέει και εμένα στη λάκη, ξέρεις, εκείνο που με βάρεσε παραπάνω τα μυαλά. Χαμογελάει και το λέει, ξέρεις, αυτό εννοώ φελάδα. Καταλαβαίνεις ότι, Βασιλή,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή μιλήσαμε, ξέρεις ποιος είμαι, ξέρεις τι λέω.
0: Ναι, βέβαια, και το σκέφτηκα και εκείνη την ώρα και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις, όντως, έχεις δει το μήπως μια ταινία παλαιότερη που έχει να κάνει με τα καπνά και έχει το θέμα που αναφέρεις, το διασήμαντον αφορμή?
2: Τώρα μου διαφέρει.
0: Είναι με, ακριβώς στο θέμα που αναφέρεις, με την πώληση τους εμπόρους οι οποίοι καιροφυλακτούν να πέσουν οι τιμές για να εκμεταλλευτούν μια συμφερότερη πώληση προς αυτούς, ας πούμε, και τους εκβιασμούς μάλιστα που κάνουν για να γίνει συμφερότερη αυτή η πώληση. Αυτό μου θύμισε.
2: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Άμα έχεις καλό προϊόν θα το υποστηρίξεις μέχρι τέλους, όπως λες. Γιατί για να έχεις καλό προϊόν σημαίνει ότι έκανες έξτρα πράγματα από τον καθένα τα οποία κοστίζουν. Και περιμένεις αυτό το καλοκαίρι, αυτούς τους τρεις μήνες, για να μπορέσεις να μαζέψεις λεφτά για όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το λες με τέτοια αφέλεια. Να θα πουλήσω πιο φθηνά και θα κάνω, θα μας τα πάρουν πιο φθηνά. Εντάξει.
0: Κατανοητό.
2: Ξέρω ότι συμφωνείς.
0: Ναι.
2: Πίστεψα ότι την ώρα ήθελες να το πεις.
0: Όντως, ειλικρινά στο λέω. Αλλά τέλος πάντων, και χαίρομαι που υπόθηκε από έναν που είναι καθήλυνα αρμόδιος. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να παρέμβω, διότι
2: μόνιμα,
0: δεν γνωρίζω την αγορά. Ναι.
2: Μόνοι μας θα βγάζουμε τα μάτια μας. Μόνοι μας.
0: Ναι, ναι. Χαίρομαι που ακούστηκε, Θωμά, και εδώ είμαστε για όποτε και ό,τι χρειαστείς. Να είσαι καλά.
2: Πανούλης.
0: Σπανούλης, τώρα θα ακούσουμε τι λέει ο Διαμαντίδης για τον Σπανούλη σε λίγο.
2: Καλά.
0: Ο Σπανούλης, εν πάση περιπτώσει, είναι the great white hope που λένε και οι Άγγλοι.
2: Exactly. Και στο χωριό μας.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Αλλά ξαναλέω και το λέει και ο πραγματικά καλός γνώστης της αγγλικής, ο Μανώλης, και να μην έρθει ο Βασίλης Σπανούλης, έχει αποκαλυφθεί η πρόθεση αυτού του διοικητικού ιδιοκτησιακού σχήματος και αυτό φτάνει.
2: Θα έρθει ο Σπανούλης. Είναι θέμα ωρό να ανακοινωθεί. Θα έρθει. Λίγο υπομονή.
0: Να είσαι καλά, Θωμά. Καλημέρα.
2: Γεια, γεια. Καλημέρα.
0: Ειδήσεις και μετά θα ακούσουμε και τι υπόθηκε για τον Σπανούλη από τον Διαμαντίδη.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Καταιγιστικές είναι οι εξέλιξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ομαδική ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Οι Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους αποχωρούν από το κόμμα, βάζοντας ουσιαστικά λουκέτο στην κοινοβουλευτική του ομάδα, η οποία πλέον ξεμένει με μόλις 4 βουλευτές. Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία προκαλεί ήδη αναταράξεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Την επίσημη πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής ατζέντας βρίσκονται η τροποποίηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αλλαγή του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη υπουργών, η αξιολόγηση στο δημόσιο καθώς και νέες ρήτρες για την μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 έρχεται να επιβεβαιώσει τις δομικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και την κυριαρχία των νέων κομμάτων στην αντιπολίτευση. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 30,5%, όμως στη δεύτερη θέση παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί πλέον στην τέταρτη θέση με 10,5%. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία γύρω από την άγρια δολοφονία της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41χρονο καθομολογίαν σύζυγό της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον το γεγονός ότι τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας μόλις 6 και 10 ετών κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις στα δύο παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράστης τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Νέο χρονικό πλαίσιο για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο ABC News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να υπογραφεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ διευκρίνησε πάντως ότι δεν έχει δώσει ακόμη το τελικό πράσινο φως, καθώς απομένει να εξασφαλίσει μερικά σημεία της συμφωνίας. Στα της Θεσσαλονίκης σε ισχύ τίθεται απόψε στις 11 το βράδυ ο καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο. Το κλείσιμο αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover και θα διαρκέσει έως τις 5 το πρωί. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα με τον υδράργυρο να αναγγίζει και τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλία. Στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω όρινα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Ο Αργύρης Σιρδάρης και οι συνεργάτες του εύχονται σε μαθητές, γονείς και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Με υγεία, χαμόγελα και επιτυχίες. Φροντιστήρια Αργύρης Σιρδάρη. 40 χρόνια συνοδοιπόροι στα όνειρά σας. 40 χρόνια πρώτες θέσεις και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά με αγάπη από τη μεγάλη οικογένεια των φροντιστήριων Αργύρης Σιρδάρη.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
12: Digital Markt.
11: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Να συνδεθούμε τώρα με τον Χρήστο που βρίσκεται στην πλατεία να μας δώσει το ρεπορτάζ για τη διαδήλωση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή.
16: Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην πλατεία. Εδώ οι σχάρες και τα τηγάνια έχουν πάρει φωτιά και ο κόσμος πραγματικά, όσο περνάει η ώρα, είναι σαν να γίνεται πραγματική διαδήλωση.
15: Ρε συ Χρήστο, σε ποια πλατεία πήγες?
16: Μα στο Ψητοπολείο πλατεία. Πού αλλού?
15: Η πιο δελεαστική πλατεία της πόλης είναι εδώ. Ψητοπολείο πλατεία. Διάλεξε από μια λαχταριστή ποικιλία γεύσεων. Μερίδες, σάντουιτς, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και πολλές επιλογές με κοτόπουλο.
16: Ζουμερά κρεατικά, φρέσκες σαλάτες, νόστιμες αλυφές και η απόλαυση είναι εγγυημένη.
15: Ψητοπολείο πλατεία. Γυμνασιάρχου Στεφάνου 8, Χαριλάου. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-310080.
16: Ψητοπολείο πλατεία. Πού αλλού?
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ΖΙΚ. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
5: Το σπίτι σας έχει τα χάλια του. Η επιχείρησή σας επίσης. Δεν έχετε ούτε χρόνο ούτε ενέργεια. Και αναρωτιέστε πώς θα καθαρίσετε. Με ένα τηλεφώνημα στην The Cleaners. 6973 355 051 και καθαρίζουμε για εσάς. Η νούμερο 1 επιλογή στον τομέα του καθαρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που σας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες καθαρισμού που χρειάζεστε. Το έμπειρο προσωπικό μας καλύπτει κάθε σας ανάγκη για άψογη καθαριότητα κάθε φορά. Χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για να προσφέρει στους πελάτες της πάντοτε την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, στις καλύτερες τιμές και με σεβασμό στο χώρο σας. The Cleaners, Ούλοφ Πάλμε 25, Σικές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973 355 051.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επειδή εγώ την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα με τον Βασίλη και κάναμε μια συζήτηση και...
1: Όπα, είδηση.
0: Όχι, δεν είναι είδηση. Του είχα πει την άποψή μου και την πω και δημόσια πλέον. Με όλο το σεβασμό στον κόσμο του Άρη, στην ομάδα του Άρη, συμφωνώ με τον Γιώργο ότι έχει ιστορία, είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να χτίσει κάτι. Θεωρώ ότι ο Βασίλης, στα δικά μου μάτια, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ευρωλίγα και θεωρώ ότι είναι προπονητής ο οποίος πρέπει να πάει σε ομάδα Ευρωλίγας. Το είπα. Αυτό δεν θα αρέσει τον κόσμο του Άρη, αλλά αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
2: Ο Βασίλης, στα δικά μου μάτια, είναι προπονητής Ευρωλίγα. Αλλά αν μια ομάδα πληρεί τις περισσότερες προϋποθέσεις, είναι ο Άρης, γιατί έχει και την προοπτική για τον κόσμο, για την ιστορία και επίσης είναι και η παρουσία του Νίκου εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, για μένα ο Βασίλης είναι προπονητής επίπεδου Ευρωλίγα και ο Άρης ακόμα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Το πιο πιθανό είναι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολύ σύντομα. Τώρα, στο μυαλό του Βασίλη δεν μπορεί να μπει κανένας, όπως όλοι ξέρουμε. Και έχει στο να κάνουμε βράδυ για κουβέντες και το άλλο πρωί.
3: Και το μυαλό του Μπίλη δεν είναι μόνο ότι είναι προπονητής Ευρωλίγκας, είναι προπονητής που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα.

Είναι κλειστές οι γραμμές, οπότε θα σχολιάσουμε είτε μέσω μηνυμάτων είτε με δική μας ατομική πρωτοβουλία. Πρώτα θα διαβάσω λοιπόν το σχετικό σχόλιο του Κώστα Χ πάνω σε αυτά τα οποία υπόθηκαν κυρίως από τον Διαμαντίδη. Μου φαίνεται, λέει ο Κώστας Χ, αδιανόητο εμβληματικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ να μην επιθυμούν να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην ενισχυθεί η προοπτική για κατάκτηση ευρωπαϊκών τίτλων από ελληνικές ομάδες, από μία επιπλέον, γιατί όχι και από δύο πάντως θα πω εγώ, Κώστα Χ. Εντάξει, αντίπαλοι, αλλά σε αυτό το επίπεδο καλώς συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Αλλά να νοιάζονται περισσότερο για την προοπτική της καριέρας του φίλου του σκολητή. Τι να σου πω, Κώστα Χ, φίλη, όχι πλάκα. Διαμαντίδες και Σπανούλης, αδέρφια. Τη λέξη φίλη δεν λέει τίποτα. Αδιανόητο και ανόητο, λέει ανεπιϊκός. Στο σοβαρό μήνυμα του Κώστα Χ, θα προσθέσω ότι και μόνο που το λέει ο Διαμαντίδης, καλό μας κάνει. Δηλαδή είναι τέτοια η σχέση τους και η άποψη που έχει ο Σπανούλης για τον Διαμαντίδη. Δηλαδή, α, εκεί θα πάω. Δηλαδή μόνο καλό μας κάνει. Από την άλλη, ακριβώς επειδή γνωρίζουν τον Σπανούλη και θέτουν αυτό το όριο το οποίο θέτουν, την Ευρωλίγκα δηλαδή, και ο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς, ακριβώς για αυτόν τον λόγο η όποια αποδοχή του Σπανούλη, ο οποίος ζυγίζει πολύ τις κινήσεις του, να είστε σίγουροι, τη ζυγίζει πάρα πολύ καλά, δεν παίρνει ούτε αλόγιστες ούτε συναισθηματικές αποφάσεις, δείχνει ακριβώς αυτό που μόνοι τους είπαν, δηλαδή ότι γρήγορα ο Άρης θα είναι στη χωρία των ομάδων της Ευρωλίγκα. Και ο Σπανούλης σκέφτεται και γνωρίζει κάτι το οποίο όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό και μάλιστα με την προπονητική το γνωρίζουν πολύ καλά, και αυτό το λέω και από προσωπική εμπειρία. Είναι πολύ πολύ πιο πρόσφορο να πάρεις μια ομάδα που έχει δυναμική και προοπτική ανόδου. Χριστάκο, επειδή είδα και το μήνυμά σου και καλημέρα για τη συμφωνία σου με αυτά που λέμε για τη βενζίνη, ξέρεις πάρα πολύ καλά τότε όταν ήμασταν στο Μαντουλίδη ότι είχε όλη την προοπτική ανόδου, όλη την προοπτική υψηλού πρωταθλητισμού, οπότε προσωπικά μου ήταν πιο βολικό να ξεκινήσω από μια ομάδα στην οποία ό,τι και να έκανες σε πρώτη φάση θα ήταν επιτυχία, διορθώνω. Σε δεύτερη φάση θα την είχες κτίσει και θα την είχες οικοδομήσει με τα υλικά και κυρίως την οτροπία που εσύ θέλεις, και σε τρίτη φάση θα ήσουν ο ήρωας που πήρε κάτι από τα χαμηλά και το έφερε στα ψηλά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, παρά να πάρεις μία υψηλά ιστάμενη και καθιερωμένη ομάδα της οποίας και η παραμικρή ήττα και η παραμικρή αποτυχία θα σου χρεώνονται. Ο Yellow Radio Αναστάσης λέει δεν υπάρχουν πολλοί που δεν τους άρεσε το τι είπε ο Διαμαντίδης. Εμένα μου βγάζει λογική που βλέπει μόνο στην Ευρωλίγκα. Δεν ήταν μομφή προς τον Άρη και ο Σπανούλης από συζητήσεις εννοείται ξέρει πράγματα που μπορεί να μην τα μοιράστηκε ασφαλώς. Από εκεί πέρα ο Σπανούλης θα πάρει την απόφαση που το συμφέρει, ελπίζω να είμαστε εμείς. Καλημέρα από Πράγα και ο Αναστάσης, δίπλα στον Τζον Πράγκα. Ο Ανέστης, τι λες ρε Ανέστη, το βίντεο λέει ένα πουλάκι το έβαλε να παίξει ο Νίκος. Όχι, ήταν του Μανώλη, το έστειλε, τον έχω εμπιστοσύνη, μου λέει παίξε αυτό, δεν πάρω άδεια, εγώ δεν ξέρω τι θα βγει στον αέρα. Και βέβαια να παίξουν και οι αντίπαλοι στην Ευρωλίγκα, Ανέστη, που πάμε χωρίς το εταιράκι μας, σωστός. Μπίλη, το ότι χωρίς τον αυτοκράτορα θα καθάριζαν τουαλέτες και δεν έχουν πει ποτέ ένα ευχαριστώ, πρέπει το λιγότερο να ντρέπονται. Εντάξει, τώρα είμαστε λίγο υπερβολικοί. Έχουν αποδώσει τα εύσημα στον αυτοκράτορα. Ο Σπανούλης, μάλιστα, με το παραπάνω. Βέβαια, ξέρω ότι εννοείς τον Διαμαντίδη και τον Παπαλουκάλα. Με τον τρόπο τους και το σεβασμό έδειξαν και το ευχαριστώ, είπαν. Ο Γιώργος λέει, ο κ. Διαμαντίδης είναι επαγγελματικός σύμβουλος ή ατζέντης προπονητός.

Και αυτό καλό Μανώλη με τον Παπαφλέσσα και το φιλί του Ιμπραήμ στο Παπαφλέσσα. Ποιος είναι ο Παπαφλέσσας και ποιος είναι ο Ιμπραήμ? Ο Τεό, σχολιάζοντας αυτό το οποίο ακούστηκε έτσι πάντα από τους μεγαλύτερους αντιαριανούς αθλητές, ο Διαμαντίδης, δεν περιμέναμε τώρα να το μάθουμε.

έχω και κάποια πολιτικής κατεύθυνσης μηνύματα και φυσικά θα τα διαβάσω γιατί γουστάρω γενικώς. Ο Μεν Τετραχτής γράφει, γελάω γιατί έχει ανακαλύψει και έναν όρο, ο Έμφυα λέει τι ακριβώς κάλυψε ως εφεύρεση του Σαμαροβενιζέλος Τουρνάρα. Σαμαροβενιζέλος Τουρνάρα, κάτι κάνω. Τα καύσιμα στην Ελλάδα έχουν την πιο ακριβή τιμή στην Ευρώπη, ούτε Ελβετία, όντως, γιατί ήμουν στην Ελβετία τελευταία, ήταν με δύο, είναι πιο ακριβά και από την Ελβετία τα καύσιμα και εκεί με βασικό μισθό 4.000, έτσι. Αχ, να έχουμε και την κουλτούρα μας αυτήν την έχω μπει σε αυτό το δίωρο, διότι ο Τετραχτής θυμάται πολύ καλά βέβαια την εκπομπή, αυτό το διασήμαντον αφορμή το οποίο στιγμάτιζε το σπάσιμο ας πούμε της αγροτικής, μιας αγροτικής συνομοσπονδίας από κάποιους οι οποίοι βρίσκονταν σε ανάγκη και έτσι πούλησαν τον αγώνα και την κοινή διαμόρφωση ως προς την τιμή πώλησης των καπνών στις αίρες. Από την άλλη, ο Δημήτρης γράφει ότι στο ράδιο του Τσίπρα ακούμε για... Στο ράδιο του Άρη, όχι του Τσίπρα. Λες να γίνει ράδιο του Τσίπρα, Δημήτρη. Όλα παίζουν, ποτέ δεν ξέρεις. Ακούμε και εκθιάζουμε έναν αριστερό Νταολτζή, ο οποίος επέστρεψε μαζί με Καμένο και Σαφιβίδη να δημιουργήσει το αφήγημα για μια ομάδα, μια πόλη και τα στημένα πρωταθλήματα αλλά και τα εθνικά θύματα. Είμαι λίγο κουρασμένος σήμερα και λίγο αρρωστούλης, γι' αυτό και... Τα εθνικά θέματα βέβαια, αλλά εμείς είμαστε τα εθνικά θύματα, οπότε κολλάει. Όχι και Τσίπρα στο ράδιο του Άρη, ντροπή. Καλά, το ράδιο του Άρη δεν είναι μυγοσκοτόστρα. Όταν κολλάει Τσίπρα σε πάνω, τον σκοτώνεις, τον βαράς. Και βέβαια θα σε διορθώσω απλώς Δημήτρη στο ότι το μια πόλη, μια ομάδα μπορεί να το συνέχισαν ως πολιτική αντίληψη το δίδυμο που αναφέρεις, αλλά κατά βάση αυτός που πρώτος το εξέφρασε, αυτός που πρώτος το διατύπωσε, αυτός που πρώτος προσπάθησε να το κάνει πράξη και με τον εντονότερο ας πούμε τρόπο ήταν ο Μπουτάρης. Οπότε μην τα χρεώνουμε όλα στο δίδυμο Τσίπρα Καμένου. Όχι Γιάννη, δεν αναφερόταν στον Λάζαρο ο κριτικός Γρηγόρης, σε έναν άλλον φίλο, θυμάμαι το επίθετό του, ο οποίος τηλεφώνησε την Παρασκευή. Ο Λάζαρος λοιπόν, στον οποίο αναφερθήκαμε, στέλνει ένα μήνυμα με το θέμα των καυσίμων της βενζίνης και της φορολογίας τους, που λέει ότι δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο, είναι απόφαση του ελληνικού κράτους. Από το 2015 έως το 2019, μέσα στην τρέλα των μνημονίων, το καύσιμο πόσο αυξήθηκε? 0,06 λεπτά. Το να βγαίνεις στο ράδιο και να ραδιάζεις αρλούμπες μόνο και μόνο επειδή δεν γουστάρεις τον Τσίπρα σε ξεβρακώνει και ταυτόχρονα καλύπτεις με ψέματα την δεξιά λέλαπα. Χαίρομαι που ακούγονται γνώμες και από τις δύο πλευρές ενός θέματος.

ο Μιλτάρας γράφει πως δικαιολογεί το Διαμαντίδη και πολλούς άλλους, γιατί ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει το τι έρχεται. Από αυτά που άκουσα, εγώ μην το μου αντιλήφθηκα ότι ακριβώς έχουν συνειδητοποιήσει το τι έρχεται. Γι' αυτό και ασχολούνται. Σε άλλη περίπτωση θα διαφορούσαν. Σε ίδιο μήκο κύματος ο Γεώργιος λέει τον Τρικέριο Διαμαντίδης δεν το συνάντησε να του δώσει καμιά συμβουλή.

όλα αυτά δε ο Χριστάκος ο φίλος τα δικαιολογεί, διότι οι δύο αυτοί κέρδισαν τα πάντα ως παίκτες και πολύ περισσότερα χρήματα από τον Γκάλι. Ο Διαμαντίδης Παπαλουκάς βέβαια. Αλλά το κόμπλεξ του Άρη και του Γκάλι είναι βαθύ, γιατί δεν έγιναν ποτέ Γκάλις και υπολείπονται πάντα ως παίκτες απέναντί του. Και ακριβώς δεν είναι μόνο το ως παίκτες, είναι ως μέγεθος, ως κοινωνικά μεγέθη. Ο Γκάλις ξεπέρασε κατά πολύ το στενό χώρο ενός γηπέδου και κατά συνέπεια απέναντι στον Άρη των κλειστών θεάτρων. Φθόνος. Και βέβαια πολύ χαίρομαι και εγώ που σε ξανασυνάντησα, CG, γιατί επέστρεψα όπως λέει σε normal ώρες. Και καλημέρα, ας είμαστε ανοιχτοί στην αντίθετη άποψη όταν αυτή λέγεται με σεβασμό. Βεβαίως το προσυπογράφω, είναι βασική αρχή μου. Πολλές φορές μάλιστα προσωπικά θα αντιτεθώ σε μία άποψη η οποία μπορεί να συμφωνεί με τη δική μου εάν δεν διατυπωθεί με σεβασμό. Προτιμώ δηλαδή τον σεβασμό της αντίθετης, μια αντίθετη άποψη που διατυπώνεται με σεβασμό, παρά μια σύμφωνη άποψη που διατυπώνεται με θράσος. Στον Αναστάση τον Εκπράγας σε ενημερώνω ότι ο αδερφός Τζον Πράγκας, ο γνωστός από τις πρώτες ώρες αυτής της εκπομπής, σε καλεί για καφέ στο Ζαβαλιάνι στην Πράγα 6. Να οργανώσουμε επιτέλους το Άρης Πράγκα Κλαμπ. Ζαβαλιάνι, Πράγκα 6, Αναστάση.

Πόσα ανάβει όμως έτσι η διάθεσή σας για σκοπτική χιουμοριστική αντίδραση. Ο Διαμαρτυρίδης τελείωσε. Καλό είναι να ανάψει μια λαμπάδα στο γιο του Μαρκόπουλου και που... όχι, αυτό ήταν μετά, εντάξει και... κάνουμε τώρα, μην ανοίξουμε κόντρα Ιωάννη προσωπική, ας το πούμε έτσι, προσωπική ως δίωρο και ως σταθμός με τον Διαμαντίδη. Μπορούμε να γνωρίζουμε το τι τον εξώθησε σε αυτές τις δηλώσεις, μπορούμε να γνωρίζουμε για όσους λίγο παραπάνω έτσι κατέχουν την μπασκετική πιάτσα το τι υπαγόρευσε, ποιο συνέστημα υπαγόρευσε αυτές τις δηλώσεις. Ωστόσο, πραγματικά από τον γενικώς μετρημένο Διαμαντίδη δεν περίμενε να βγει και να προδικάσει και μάλιστα αρνητικά μία απόφαση ενός συμπαίκτη του, όχι φίλου του, μία απόφαση ενός συμπαίκτη του, ας το να κάνει τι νομίζει. Δηλαδή, με τη δήλωση αυτή δεν κάνεις τίποτα, ούτε προλαμβάνεις, ας το πω έτσι, μία κίνηση του Σπανούλη, δεν έχει χαρακτήρα συμβουλής, σιγά μην περίμενε ο Σπανούλης να ακούσει τη συμβουλή του Διαμαντίδη. Τον τελευταίο άνθρωπο που θα άκουγε είναι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, και θυμάστε επειδή από την προηγούμενη εβδομάδα σας ανέφερα για τις σχέσεις Διαμαντίδη-Σπανούλη, απλώς εκδηλώθηκε και εκδηλώθηκε χωρίς να μπορεί να καλύψει το συναίσθημά του και αυτό δεν είναι... δεν τιμάει, δεν κολακεύει ένα δημόσιο πρόσωπο με σημαντική δημόσια παρουσία το να μην μπορεί να συγκαλύψει το συναίσθημά του. Στο κάτω-κάτω, ρε Διαμαντίδη, πες καλά, πάνε εκεί να δούμε τι σε περιμένει και θα βγεις μετά, αν δικαιωθείς σε αυτό που προσδοκείς, να σχολιάσεις.

Ο Μανώλης μου στέλνει τη φωτογραφία του Ιβάν με τον Τσακαλώτο. Εντάξει, είναι γνωστό ο Τσακαλώτος, το κάτω-κάτω. Ο Τσακαλώτος είναι από όλους αυτούς πάντως, να ξέρεις Ιωάννη, ότι είναι, μάλλον Μανώλη, συγγνώμη, Μανώλη, ότι είναι και ο μόνος που ήταν από πριν. Έτσι τώρα ο Τσίπρας που ερχόταν και παρίστανε και έκανε και έρανε θέατρο, απλώς θέατρο. Ο Τσακαλώτος ήταν από πριν οπαδός του ΠΑΟΚ. Οπότε κάποιες ομάδες θα είναι ο καθένας οπαδός. Μπορεί εμείς με τη λογική διαμαντίδη, δηλαδή με μια συναισθηματική, αν μπορεί να υπάρξει λογική, να το απεχθανόμαστε αυτό και να το αποκρούμε, ωστόσο είναι ένα δικαίωμά του, το οποίο κοσμίως το εξέφρασε.

πολύ ωραίο είναι το μήνυμα. Μπορώ να τα πιάσω ένα-ένα τώρα, ρε εσύ, Άντζελο Αυγούστο, γιατί το έστειλες στο τέλος? Γιατί έχουμε πολλά να σχολιάσουμε ως προς μια λίστα πρώην κομμάτων τα οποία πέρασαν σαν διάτοντες αστέρες. Πω, πω, πω, πω, σήμερα. Και βάζει και τον μαζί με αυτού.

της πολιτικής. Από αυτούς που αναφέρεις, ένας θεωρώ ότι έχει τον τρόπο να μείνει πιο μόνιμος. Τον τρόπο είπα, έτσι, γιατί ο τρόπος μετράει. Δεν μετράει ακριβώς ούτε η ιδεολογία και η ρευστότητά της, αλλά μετράει ο τρόπος και κυρίως οι άκρες που έχεις και η ενίσχυση που παίρνεις από σημαντικούς οικονομικούς ή έξωθεν οικονομικούς εγχώριους και έξωθεν πολιτικούς παράγοντες. Έλα βρε Ανεστάκου, εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Λέει ο CG, ας μην αναφέρουμε τις πολιτικές μας απόψεις στον Άρη. Το μια πόλη, μια ομάδα, το εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας εδώ και δεκαετίες, σμπρώχνοντας μόνο τους δίπλα. Άμα τώρα σε αυτό βάλουμε και τα 2.000 διαρκείας που έπαιρνε κάθε χρόνο ο Χατζόπουλος, σε αυτό δικαιώνεσαι CG. Να μην θυμηθούμε την πρόσφατη αλλαγή νόμου από την Ουδού για να σωθούν από τον υποβιβασμό ή δίπλα με την πολυιδιοκτησία. Ναι, και αυτό το προσθέτουμε, όπως και την αδικία την οποία υπέστη ο Ηρακλής σε άλλα χρόνια κυβερνήσεων. Αυτή, πως της είπε ο Σαμαραδοβέζερος Τουρνάλιδες, πως της είπε ο Τετρακτής, οι οποίοι έριξαν τον Ηρακλή, ενώ ένα χρόνο μετά, αλλάζοντας τον νόμο, έσωσαν τον Παναθηναϊκό. Μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν είναι μόνο η ομάδα μας αδικημένη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν υποστεί τη βαρβαρότητα αυτού του κράτους.

Μια και μια ενδιαφέρουσα αντίθετη άποψη για τον Διαμαντίδη, γι' αυτό και της δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι λέει όλη αυτή την επίθεση στον Διαμαντίδη τη θεωρώ ψιλοαστία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο κόσμημα των γηπέδων μας, ο οποίος είπε απλά τη γνώμη του. Όλο αυτό, όποιος δεν συμφωνεί απέναντί μας, μου βγάζει έναν θλιβερό νεοπλουτισμό. Το ακούω σοβαρά αυτό που έγραψες, Κωνσταντίνε Τσάμ, γιατί όντως ο Διαμαντίδης δεν έχει δώσει ως τώρα ευκαιρία σχολιασμού για άστοχες τοποθετήσεις του. Ήταν πάντα σοβαρός και μετρημένος. Γι' αυτό και είπα αυτά τα οποία είπα, ανέφερα αυτά τα οποία ανέφερα, θεωρώντας ότι δεν το συνηθίζει αυτό και ποιος διάολος τον έσπρωξε να πάρει μία τέτοια θέση, η οποία όπως και να έχει στη συγκεκριμένη στιγμή, λόγω της στιγμής, της γενικότερης κατάστασης, είναι μάλλον άστοχη. Δεν είχε λόγο να την εκφράσει ακόμη και αν το πιστεύει, για τους λόγους που αναφέραμε.

Ο αγαπημένος μου Χριστάκος, πολύ αγαπημένο μου Αριανάκη, το μεγάλωσα στις Κερκίδες, τώρα μεγαλώνει αυτός μια κοράκλα, ελπίζω με τις ίδιες αρχές. Καλημέρα, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αν ο Σπανούλης έρθει εν τέλει, σημαίνει θα πιστέψει σε αυτό που ελπίζουμε όλοι. Ένας άνθρωπος με τόσες φιλοδοξίες δεν θα έρθει για τουρισμό, αλλά για να ταυτιστεί με την αναγέννηση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε και ελπίδες. Συμφωνώ απολύτως. Όχι επειδή είσαι αριανό πνευματικό παιδί μου, Χριστάκο. Κώστα, καλημέρα. Κώστα Αμπελόκηπε, ο Τσοκολότος διάβασε την ήττα, τη δύναμη της ήττας. Αν ζούσε ο Τσοχαντζόπουλος, best-seller θα γίνει το βιβλίο. Ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος Διαμαντίδης, λέει ο Ανδρέας Βα, δεν μας είπα, θεώρησε πισωγύρισμα και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ΧΑΠΟΕΛ από τον Ιτούδη. Γιατί και σε εκείνον παρουσίασε ένα πλάνο το οποίο έβγαζε τους Ισραηλινούς Ευρωλίγκα. Όπως έγινε τώρα και με τον Σπανούλη, ο οποίος θα έχει να διαχειριστεί μπάτζετ άνω των 10 εκατομμυρίων σε ένα EuroCup

Αλέξανδρε αδερφέ, εδώ ραδιοφωνικέ σύντροφε αδερφέ. Μα έτσι όπως το πεθύχει ο Δέλτα, ο Διαμαντίδης μάλλον, με τη λογική του αν και εφόσον θα μπορεί να σκευάσει τις δηλώσεις του, αν και κακώς ασχολούμαστε με αυτές, λέγοντας ότι αυτό που ενοχλεί είναι ο Άρης. Ένας Άρης που όπως διαφαίνεται θα μεγαλουργήσει και πάλι μέσα από μια τρελοπαρέα. Θυμίζω την ιστορία γράφουν οι παρέες, προσθέτω όπως έλεγε ο Σαββόπουλος. Αλέξανδρε, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι αυτό που τον ενοχλεί είναι ο Άρης. Το συγκεκριμένο αυτό που τον ενοχλεί είναι ο Σπανούλης. Κώστας, σκέτο Κώστας. Τσάμπα ασχολούμαστε, Βασίλη, με το τι είπε ο ένας και ο άλλος. Ο Σπανούλης έχει μια πρόταση και δεν την ξέρει κανένας άλλος εκτός από τους ενδιαφερόμενους. Αυτοί όλοι λένε ότι λέγαμε και εμείς πριν από την επίσημη πρόταση. Άλλοι φυσικά με δόλο, άλλοι με άγνοια το τι έχει δοθεί στο Σπανούλη. Αυτό ξαναπέστο και πάντα. Ό,τι κυκλοφορεί προς τα έξω συνήθως έχει ελάχιστη ή μερική σχέση με ό,τι πραγματικά έχει διαμυφθεί. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τι συζητήσαν δύο άνθρωποι που είναι και στενοί φίλοι, δεν είναι μόνο κουμπάροι, είναι στενοί φίλοι. Γιατί κουμπαριά, ξέρετε κι εσείς πόσους κουμπάρους έχετε που τους πετάξατε στα χρίαστα ή σας πέταξαν αυτοί στα χρίαστα, δεν λέει κάτι κουμπαριά, αλλά είναι στενοί φίλοι που εκτιμά πολύ ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν, είναι σαν τις διαπραγματεύσεις στην εξωτερική πολιτική, κανείς δεν ξέρει τι λέγεται. Αυτό που κυκλοφορεί είναι συνήθως αυτό ή που δεν έχει υποθεί ή το πιο αδιάφορο από όσα έχουν υποθεί.

Με βάση το φωτογραφικό μήνυμα που στέλνεις, φίλε Μιχάλη, και τον που αφορά στον δικέφαλο αετό, ο οποίος παίζει πίπιζα, να θυμίσω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των εργατριών του σεξ. Μας το είπε από το πρωί ο Θανάσης ο ταχυμεταφορέας, αλλά περίμενα την ευκαιρία να το συνδέσω. Δεν το κατάλαβα, θα το διαβάσω, Δημήτριε, για τους βάζελους, το free download is coming. Αυτό το βρίσκω καταπληκτικό, του Τζο Πράγα. Η γυναίκα του χθες βράδυ μάλωσε με το... Θα κλείσω με αυτό, Ιγκόρ, θα κλείσω τώρα. Μάλωσε, ψιλομάλωσε στο σούπερ μάρκετ με τον Πανένκα. Τον Πανένκα βρήκε, βρε Τζον Πράγα μου, τον Πανένκα που χτύπησε το πιο ιστορικό πέναλτι στην ιστορία του αθλήματος, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που έφυγε ο Μάγερα παλού και η μπάλα πήγε ψιλοκρεμαστά και σαδιστικά στο κέντρο και έδωσε το ευρωπαϊκό κύπελο στην τότε Τσεχοσλαβακία. Βρε τον Πανένκα βρήκε. Αυτό που έχει εικόνα δεν μπορώ να το περιγράψω, Μανώλη μου. Και ο Χαμπίτο, ο Αριανός, λέει ότι αυτό είναι το πρόβλημα των μετρημένων στο Διαμαντίδη. Ποτέ δεν έπαιρνε θέση, τώρα πήρε σαφέστατη θέση και αυτό σίγουρα δεν το έκανε από μόνος του. Το καλό παιδί των γηπέδων, όπως τον έβγαλαν οι αγαπημένοι αθλητικογράφοι, ως επιτοπλίστων του συστήματος, έδειξε την πραγματική του εικόνα. Όχι, εκφράστηκε, καλημέρα βέβαια, να σε καλά, εκφράστηκε απλώς συναισθηματικά. Και όταν αφήνεις το συναίσθημα να εκφραστεί δημόσια, εννοείς ένα πρόσωπο του οποίου η γνώμη μετράει, είναι λάθος. Ό,τι και να σκέφτεσαι, ό,τι και να επιθυμείς, μπορεί να επιθυμεί ο Διαμαντής να γκρεμιστεί το ταβάνι του παλέ με την πρώτη προπόνηση, ας πούμε. Αλλά δεν το λες, περιμένεις στη γωνία. Αν δεν δικαιωθούν οι επιθυμίες σου και οι προσδοκίες σου και οι προβλέψεις σου, κλείνεις το στόμα και συνεχίζεις, δεν έχεις εκτεθεί. Σε αντίθετη περίπτωση όμως, οπότε πάω και κλείνω με τον

Ακούγοντας το χαριτωμένο μηνυματάκι από το παιδάκι του Igor. Good morning, Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα, αύριο στις 8.

μαζί με το βίντεο κλιπ Igor Ιδανικό. Μαζί με το βίντεο κλιπ. Κρίμα που δεν μπορέσατε, αυτό δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε ή δεν ξέρω αν έχετε τον τρόπο να το πράξετε στο διαδίκτυο. Γιατί με αυτό δεν έχω μεγάλη επαφή και επικοινωνία. Συγγνώμη για τα μηνύματα που άφησα έξω, γιατί πλέον έχει μπουκώσει ο χρόνος. Για να ακούσουμε και τις ειδήσεις.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην κέντρο αριστερά. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ομαδική ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Οι Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζέιμπεκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους θα αποχωρήσουν από το κόμμα. Η κίνηση αυτή βάζει ουσιαστικά λουκέτο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, η οποία ξεμένει με μόλις 4 βουλευτές. Η εβδομάδα αυτή αναμένεται να είναι εβδομάδα μετρήσεων μετά και τα αποκαλυπτήρια των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η αρχή έγινε με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η οποία επιβεβαιώνει τις δομικές ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα με 30,5%. Στη δεύτερη θέση παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Την ίδια ώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταθέτει σήμερα στη Βουλή την επίσημη πρότασή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία περιλαμβάνει μια δέσμη 30 άρθρων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τροποποίηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αλλαγή του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη υπουργών, η αξιολόγηση στο δημόσιο και οι ρήτρες για τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται στις 12 το μεσημέρι ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, τον θώρακα και τον λαιμό, ενώ έφερε και αμοιχεία στα χέρια που δείχνουν απεγνωσμένη προσπάθεια άμυνας. Η νέα ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως, ενώ παράλληλα αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα δύο ανήλικα παιδιά που κοιμόντουσαν δίπλα. Στον ανακρίτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται σήμερα τα υπόλοιπα 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονται στην υπόθεση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Ανάμεσα στους σημερινούς κατηγορούμενους βρίσκονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Εχθές απολογήθηκαν οι πρώτοι 10 συλληφθέντες, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε μία περίπτωση επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση. Στα διεθνή νέο χρονικό πλαίσιο για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του ορμού θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στο πεδίο των μαχών, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για δεσμεύσεις κατάπαυσης του πυρός. Οι βλέψεις στρέφονται πλέον στην Ουάσιγκτον, όπου ξεκινούν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ. Δικογραφία σε βάρος ενός 11χρονου αγοριού αλλά και των γονιών του για παραμέληση εποπτείας σχημάτισαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορά καταγγελία ενός 49χρονου πατέρα, σύμφωνα με την οποία ο 11χρονος επιτέθηκε με σφαλιάρες στον γιο του την ώρα που έπαιζαν μπάσκετ στην περιοχή του Σταυρού. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247, Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
24: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
27: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
28: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
27: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
28: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
27: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
28: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
31: Digital Markt.
30: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310 933 787.
33: Και ejectionservice.gr.
32: Lease Access.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Ήλπιζα εγώ θα σταματήσω Χατζηαθανασίου και θα ξεκινάω στον ώρα με την εκπομπή. Αμδέ. Αυτό το πράγμα δηλαδή πολύ καταπατάνει την ώρα, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε, γέλο ρέντε παρόλα αυτά. 101 και 7, το 10ο καλό. Ξεκινάει και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Και νομίζω ότι αρκετοί ήσασταν εσείς που περιμένατε με ανυπομονησία την επιστροφή μας στην καθημερινότητά σας μετά τη χθεσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Και ελπίζω να περάσατε καλά ό,τι κάνατε σε αυτό το τριήμερο, είτε πήγατε κάπου, είτε καθίσατε στη σπίτια σας. Και έτσι όπως τα αφήσαμε, έτσι τα βρίσκουμε κιόλας με το θέμα του Βασίλη Σπανούλη. Να είναι αυτό που παραμένει στην κορυφή της κυτρινόμαυρης επικαιρότητας. Και γι' αυτό δεν θα σας κρατήσω σε αγωνία παραπάνω από 10 λεπτάκια. Όταν και θα έχουμε δηλαδή μαζί μας τον Χρήστο Γκάλη για να δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Το αξίζει θεωρώ. Οπότε σε λίγη ώρα θα ακούσετε το φρέσκο ρεπορτάζ γύρω από το θέμα του προπονητή. Πότε περιμένουμε απάντηση? Ποιες είναι οι πιθανότητες που είναι αυξημένος, το έχουμε αντιληφθεί όλα τα τελευταία 24 ώρα, να φορέσει τη φόρμα του Άρη Βασίλης Σπανούλης? Και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα αγωνιστικά, γιατί είχαμε και Χαραλαμπόπουλους, έχουμε και ξένους παίκτες με τους οποίους μιλάει ο Άρης. Έχουμε πολλά. Στις 11 και 10 ο Μιχάλης Λεάνης θα είναι εδώ τηλεφωνικά για να απλωθούμε μαζί του σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας όπως κάνουμε, με τον μπάσκετ στο επίκεντρο και όχι μόνο βέβαια. Έχουμε να σχολιάσουμε και τελικό Champions League του μεταξύ και την αηδία την οποία είδαμε. Μην ακούσω κανένα να λέει και ευτυχώς δεν είδα κανένα τέτοιο σχόλιο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο τελικό, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Το κριτήριο σε ένα παιχνίδι είναι: θα πιάσεις το κινητό σου στο χέρι? Ναι, το παιχνίδι είναι μάπα. Όχι, το παιχνίδι είναι καλό.

Πήγε η Arsenal τσουκου τσουκου. Μεσαίο μπλοκ, πίσω κλειστά, κοντά οι γραμμές. Δεν περνάει τίποτα, κουνούπι. Να βγούμε στο χώρο, να κάνουμε τον γκολ. Η Παρή όμως είναι Παρή. Θα στην κάνει μια, θα στην κάνει δύο, θα στην κάνει τρεις. Βρήκε το πέναλτι, σοφάρισε. Και μετά στα πέναλτι τώρα, οκ. Εκεί πας και στην ικανότητα αλλά και στην τύχη σε μεγάλο βαθμό. Με τον Γκάμπριελ να θυμίζει καράμπελα. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Με την εκτέλεση που έκανε. Και έτσι η Paris Saint-Germain κατακτά το δεύτερο σερί Champions League. Δίκαια κιόλας, γιατί είναι τελευταία δύο χρόνια καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και Arsenal πολύ καλή ομάδα. Βέβαια δεν είμαι φαν αυτού το οποίο πήγε να κάνει. Δηλαδή εγώ ήθελα ένα τελικό Champions League. Τώρα θα πεις ο τελικός έχει και σκοπιμότητα. Γιατί το παιχνίδι που έπαιξε, τον ημιτελικό που έπαιξε Παρί με την Bayern, δεν είχε σκοπιμότητα. Μες στο Parc des Princes είχε. Φυσικά και είχε. Αλλά πήγαν να παίξουν ανοιχτά, να παίξουν μπαλίτσα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η μπάλα. Υπάρχει βέβαια και η σκοπιμότητα, υπάρχει και ο δεύτερος ρόλος που απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Παρί, αν θες να πας safe και σε ένα τελικό, μόνο στο δεύτερο ρόλο μπορείς να πας. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί η Arsenal δεν πήγε στον πρώτο ρόλο. Και μην ακούσω κανένα μου λέει ότι πήγε στον πρώτο ρόλο με 25% κατοχή. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, σημασία δεν έχει πόση ώρα έχεις την μπάλα στα πόδια σου, σημασία έχει τι την κάνεις όταν την έχεις στα πόδια σου. Η Arsenal όσο άντεξε και όσο μπορούσε το πήγε καλά. Αλλά από ένα σημείο και μετά είναι διαφορά ποιότητας. Και είναι αυτή η πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα την οποία έχει ο Luis Enrique τα τελευταία δύο χρόνια, που είναι η απόδειξη. Καλά, προφανώς και χρειάστηκαν λεφτά για να την κάνει αυτή την ομάδα. Αλλά είναι η απόδειξη η Paris Saint-Germain των τελευταίων 7-8 ετών ότι τα λεφτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Διότι η Παρή χρόνια ολόκληρα πετούσε, σπαταλούσε χρήματα απίστευτα. Ιμπραϊμόβιτς, Καβάνι, Λαβέτσι. Μαρκίνιος που έμεινε βέβαια. Αυτός ήταν από αυτούς που μείνανε σε βάθος χρόνου. Μάρκο Βεράτη, Νεϊμάρ, Μέση. Και τι δεν πήρε. Αυτός ο. Που όλο κάποιον μου θυμίζει ο Κελαΐφ εντωμεταξύ. Κάποιον μου θυμίζει, δεν μπορώ να καταλάβω ποιον μου θυμίζει. Εδώ τον έχω. Και τι δεν πήρε. Και τι δεν είπε στο Τρογδάκι και το Ριανάκι ο Θοδόρης ο Φέρης. Μόλις ήρθε ένας προπονητής όπως ο Λουίς Ενρίκε, εκεί αυτόματα έγινε το πάντρεμα της γνώσης της ποδοσφαιρικής με τα χρήματα. Τι χρειάζεται, πρόεδρε, να φέρνεις εδώ πέρα superstars για να πάνε πάρουν Champions League. Εγώ θέλω αυτούς, αυτούς και αυτούς. Με το Βιτίνια, με το Βιτίνια. Που ο Βιτίνια αναδείχθηκε μέσα από την Παρή. Με τον Μπαρκολά, με τον Μπαρκολά. Με τον Γκονζάλο Ράμος, με τον Γκονζάλο Ράμος. Πήρε και ένα στακ, πήρε τον Κβαρατσκέλια. Πήρε μέχρι εκεί. Αυτό. Τελειώσαμε. Με ηγέτη πίσω του Μαρκίνιους, με ηγέτη πίσω του Μαρκίνιους. Με τον τύπο με την κοτσίδα στο τέρμα, με τον τύπο με την κοτσίδα στο τέρμα. Μια χαρά. Έφτιαξε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, δουλεμένο. Και είναι η απόδειξη Παρή ότι δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά στο ποδόσφαιρο για να πετύχεις. Πρέπει να συνδυάσεις τα λεφτά με τη γνώση. Πρέπει να συνδυάσεις τα λεφτά με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνδυάσεις τα λεφτά με τις σωστές επιλογές.

Φυσικά μαζί μας και σήμερα το μεζεδοπολείο Μόστρα. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Είναι η μοναδική μέρα σήμερα που δεν θα το βρείτε ανοιχτό, γιατί η Τρίτη είναι του Θεού. Και πρέπει η Αναστασία Μπέκα, η οποία κάνει φαγητάρια σε όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, να ξεκουράζεται λίγο. Οπότε, πλην της Τρίτης, όλες οι υπόλοιπες μέρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, η κουζίνα ανοίγει στη 1:30 και σας περιμένει για να απολαύσετε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε θαλασσινά κρεατικά πιάτα μέρας. Με πάρα πολύ ωραίες μπύρες που έχει. Έχει νύμφη που εγώ τη στηρίζω πάρα πολύ, την νύμφη.

Όλα αυτά μισθακή 22 απέναντι του Πακλιάκη πέρα στη Χαριλάου. Τώρα που ο καιρός είναι και καλός, είναι ότι πρέπει για ένα μεσημεριανό φαγητάκι, για ένα απογευματόβραδο, να πάτε και να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις. Και φυσικά, οι άνθρωποι που μας στηρίζουν τεχνολογικά και είναι εδώ μαζί μας, η Digital Mark. Ανδρέα Παδρέωτη, Κασολευθέριο Κορδελιό. Θα βρείτε το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνετε την ίδια μέρα όποιο θέμα και αν έχει το κινητό σας, με την εγγύηση των στελεχών της Digital Mark. Και δεν είναι τώρα να μην προσπαθώ να βρείτε ένα-δυο άτομα να δουλεύουν, θα βρείτε μια στρατιά ανθρώπων να είναι εκεί για να δίνουν λύσεις, και με λάπτοπ και με τάμπλετ και με σταθερούς υπολογιστές και με παιχνιδοκονσόλες και πάρα πολλές επιλογές για αγορές. www.digitalmark.gr για να μάθετε περισσότερα. Τα μήνυματά σας φυσικά στο Viber 6936-512-099. Δεν μπορώ να κάνω εδώ και 20 λεπτά και που προσπαθώ ανάρτηση εκπομπής. Δεν ξέρω γιατί δεν με αφήνει. Έχω αυτά τα glitches που κάνει το Facebook καμιά φορά. Σε μια εβδομάδα γενικότερα που αναμένεται γεμάτη και λόγω του θέματος Πανούλη, στο οποίο θα πάμε σε λίγα λεπτά, μην ξεχνάτε ότι την Πέμπτη επίσης έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη.

μια γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για αύριο, θυμίζω, μετά την αλλαγή ημερομηνίας, γιατί αρχικά έχει ανακοινωθεί 5 του μήνα. Αύριο 7 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Ανέσης Πεταλίδης, κάτω από τη θύρα 3 του Βικελίδης δηλαδή. Και σε περίπτωση μια απαρτίας που δεν θα έχει απαρτία φυσικά, η συνέλευση θα γίνει στις 4, δηλαδή την 5η, 7 η ώρα, πάλι στο κλειστό γυμναστήριο Ανέσης Πεταλίδης, κάτω από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι καλή, είναι χρήσιμη, είναι απαραίτητη παρουσία όσων περισσότερων μπορούν.

0: σε μια γενική συνέλευση που θα είναι η πρώτη της υπάρχουσας διοίκησης του ερασιτέχνη, αλλά θα ασχοληθεί με το σύλλογο κατά κύριο λόγο, με το Βόλι, αλλά νομίζω ότι η κουβέντα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πάει και σε άλλα ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν. Θα έχουμε σε δευτερόλεπτα Χρήστο Γκάλι για να πάμε στα μπασκετικά. Αν μπορώ να στείλω το τραγούδι που έβαλε ο Βασίλης στο τέλος της εκπομπής, λέει. Δεν άγω τι έβαλε ο Βασίλης στο τέλος της εκπομπής, γιατί μιλούσε τηλέφωνο. Την καλημέρα μου στο Γιώργο. Ωραία, φίλε. Πολύ στεναχωρέθηκα με Ζηλούς Διαμαντίδη, λέει, δεν πέραμε να συζητήσω να συναντήσω τόσο κομπλεξικό άνθρωπο. Δεν με στεναχωρέθηκα καθόλου. Και στην φωτογραφία από τη θάλασσα με Μικη Μάους. Αυτό διάλογο. Λοιπόν, δύο καφεδάκια, δύο νεράκια. Πολύ ωραίο, ρε φίλε. Λοιπόν. Ο Θωμάς λέει και αργείο και χαγιά και σου κάνει τράκα. Εντάξει, μωρή τώρα, Βασίλης, να σου πω κάτι. Ο Βασίλης είναι. Βασίλης είναι ψυχούλα πρώτα απ' όλα. Δεν κάνει πρώτα απ' όλα σε μένα τράκα, μου έκανε. Δεν το. Τσιγάρο μου παίρνει την ημέρα ο Βασίλης τώρα, δηλαδή, αν μου λείψει. Ο Βασίλης είχε αγοράσει ένα καπνό και τον έχει εδώ πέρα για να του στείλω τσιγάρα. Θέλω να είμαι τίμιος. Αυτό τον καπνό τον έχουμε στο ραδιόφωνο από τον Οκτώβριο. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Έφερε, όχι, Νοέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, έφερε και χαγιάς εδώ πέρα ένα καπνό και λέει θα τον έχουμε εδώ πέρα να μου στρίβεις. Ο καπνός ακόμα δεν έχει τελειώσει. Ακόμα έχει μέσα. Και έχουμε πιάσει unit, του λέω, Βασίλη, του λέει, έχει ξεραθεί, λέω. Α, πάρουμε κανένα καινούριο, του λέω. Δεν κατάσταση αυτή τώρα. Όχι, λέει, θέλω να τον κάνω. Αν περιμέναν οι καπνοβιομηχανίες να συντηρηθούν ότι και χαγιά, θα είχαν κλείσει. Νεκτάριος, καλημέρα. Ποσοστό έχουμε. Δεν μπορώ, παιδιά, με τα ποσοστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με το σπανούλι 60-40, 65-35, 50-50. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Αλλά δεν μπορώ να πούμε ακόμα με σιγουριά, γιατί μου είστε και ένα φίλο. Ο Δημήτρης το πρωί, ότι να λέτε ότι ακόμα δεν είναι τελειωμένο. Έχουν γράψει, μου στείλει και ένα άρθρο site στην Αθήνα που λέει ότι τέλος ο σπανούλι σονάρι. Τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να ανακοινωθεί. Ειδικά σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα και δύσκολα ζητήματα όπως είναι αυτό της έλευσης ενός προπονητή επίπεδου σπανούλη. Άμα δεν το πει η ομάδα, δεν θα πούμε ποτέ ότι κάτι είναι τελειωμένο. Ποτέ. Αυτά να ξέρετε, εκεί που πάνε να τελειώσουν, για ένα τσακ χαλάνε. Τελειωμένο του σπανούλη θα είναι όταν θα το ανακοινώσει ΚΑΕ Άρης. Τότε θα είναι τελειωμένο. Μέχρι τότε παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα. Με αυξημένες πιθανότητες εδώ και μια εβδομάδα να πάμε σε happy end και να δούμε τον κίτρινο καπνό να βγαίνει από την καμινάδα του παλέ. Θα τους καθολικούς στο Βατικανό, βγει λευκός καπνός, βγάλαμε νέο πάπα. Αλλά ακόμα τελειωμένο δεν είναι. Θέλει υπομονή και θέλει και τον Γκάλι. Πού είναι ο Γκάλι, άντε, δεν τον είπαμε να βγει παρά 20. Πού είδε, Χριστάρα, άντε ρε, άντε ρε, Χριστάρα. Άντε να χαρώ εγώ, άντε να χαρώ εγώ. Την καλημέρα μου και στον Κυριάκο από το Βούπερταλ. Το τραγούδι που ξεκινάει στην εκπομπή νιώθω ότι είμαι παραλία και πίνω μοχίτο. Μακάρι να μου και εγώ παραλία και να πίνω μοχίτο. Και το καλοκαίρι παραλίες δεν προβλέπονται γενικότερα. Δύσκολα είμαστε, εντάξει. Ο Ηρακλής, είχα να δω τόσο κακό τελικό από το Λίβερπουλ Τότεναμ. Είναι φίλος μου ο Ηρακλής. Είναι φίλος μου. Γιατί αυτό το μάτς σκεφτόμουν κι εγώ που καθόμουν και βλέπα το τελικό της Champions League. Δηλαδή λέω τώρα παίζει Παρί με την Arsenal. Ωραία, εντάξει, τελικό. Θα δούμε ένα ωραίο τελικό. Να απολαύσουμε λίγο μπαλίτσα, όλο το τέτοιο κτλ. Και αυτό το χάλι του τελικού μου θύμισε και εμένα πως και στον Ηρακλή εκείνο το Λίβερπουλ Τότεναμ. Πολύ μεγάλο χάλι όμως. Δηλαδή και εκείνος από τους χειρότερους τελικούς της τελευταίας 20ετίας στο Champions League. Αφήνουμε όμως ενάχει το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ, γιατί γι' αυτό περιμένετε όλοι. Ξέρω για το ποδόσφαιρο τώρα, μην πω τώρα τι κάνατε. Πρωί-πρωί, Τρίτη 2 του Ιούνιου, επίσημα καλοκαίρι. Πάμε στο μπάσκετ. Εγώ δεν θα πω κουβέντα. Δεν θα πω κουβέντα. Αφήνω αυτή τη στιγμή το δρόμο. Πατάω λίγο φρένο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, και έρχεται, να μιλήσουμε για τον τελικό
0: και
1: του
0: έρχεται
1: Champions
0: από
1: League.
0: Πίσω.
1: Πατάω
0: φρένο. Σταμάτα, ρε. Πατάω φρένο. Πατάω φρένο. Πατάω φρένο. Και έρχεται από πίσω ο Γκάλης. Χωρίς φλας. Προσπερνάει. Και τον αφήνω όλο το δρόμο αυτή τη στιγμή για να απλωθεί. Δεν κάνω. Και εγώ πηγαίνω μια σταθερή ταχύτητα 80-90. Ο Γκάλης αυτή τη στιγμή πάει με 140.
1: Ωραία. Βγάζω φλας.
0: Όσο είναι το όριο
1: στο δεξί, στο αριστερό ρεύμα και σε προσπερνάω.
0: Ωραία, ναι.
1: Ωραία. Στο τελικό του Champions League που όλοι περιμένετε.
0: Θα, μπορούσες, θα μπορούσα να είμαι και εγώ στο αριστερό ρεύμα και να μου παίζει τα φώτα. Για πήξε μου λίγο τα φώτα. Πήξε μου λίγο τα φώτα.
1: Λοιπόν,
0: Χρήστο, να σου πω τώρα κάτι, αδελφέ. Δηλαδή, το έχω συζητήσει και με άλλους συναδέλφους που είσαι πιο επιφορτισμένοι με το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Πέρασε το Σαββατοκύριακο. Πέρασε η Δευτέρα. Εάντε ρε, Τρίτη φτάσαμε, τελειώνεται δηλαδή. Άντε φτάνει. Δηλαδή, πέρασε, άντε πέρασε και το Αγίου Πνεύματος. Εγώ σκέφτηκα και λίγο πονηρά, λίγο δημοσιογραφικά πονηρά. Ναι. Δεν το δίνουν το Σαββατοκύριακο, το κρατάνε τη Δευτέρα για να το έχουν. Τώρα, πει ποιες εφημερίδες βγαίνουν, όσες βγαίνουν, εγώ σου λέω. Ναι. Για να το έχουν και εφημερίδες.
1: Το αφήνουν για την Τετάρτη. Θα σου πω τώρα και θα ρίξω την βόμβα.
0: Όπα, άρα η είδηση είναι ότι σήμερα δεν θα ανακοινωθεί, λες εσύ?
1: Όχι, όχι.
0: Βάζεις το χέρι στη φωτιά.
1: Κάτσε, είναι τα πρώτα τηλεφωνήματα στις 9 η ώρα. Περίμενε.
0: Α, έχουμε. Άρα το αφήνουμε ανοιχτό και ένα παράθυρο πώς γίνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Α, το αφήνουμε. Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ περίμενα σήμερα.
0: Ωραία. Αλλά τι έγινε?
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Δεν βρίσκει σπίτι Ολυμπία. Τι?
1: Παιδιά, από τη στιγμή που πρόκειται για το Σπανούλη και εμπλέκεται στη συμφωνία ο Ζήσης, ναι, δεν βλέπω το λόγο να μην γίνει αυτή η συμφωνία.
0: Αλλά
1: άσε που άμα ήταν να μην γίνει, θα μου το είχαν πει εδώ για αρκετό καιρό. Και κάθε φορά που θα έβγαινε κάποιος συνάδελφος και θα έλεγε τι θα γίνει με το Σπανούλη, θα γίνει με το Σπανούλη, ή ο Σπανούλης κοντά στον Άρη, θα ερχόταν ενημέρωσε από την ΚΑΕ Άρης ότι δεν υπάρχει θέμα Σπανούλη, μας απέρριψε ή χάλασε ή πάει αλλού. Δεν.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ακούγονται τόσα και δεν υπάρχει κάποια κίνηση από την ΚΑΕ, και η ΚΑΕ το μόνο που λέει ναι, συζητάμε, άφησε εκείνα το 1% και το 2%, τώρα πλέον ναι, λέει, συζητάμε σοβαρά και περιμένουμε την απάντηση του προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουν βρει σε όλα. Τυπικό το θέμα. Περιμένουμε απλώς.
0: Άρα το δίνεις τελειωμένο ότι ο Σπανούλης είναι ένα νέο προπονητής του Άρη.
1: Κοίταξε, άμα δεν ήταν τελειωμένο, σου λέω τώρα αυτή τη στιγμή θα χτυπούσε το τηλέφωνο και από τον Αντώνη τον Γκάτζιο και ίσως και από τον Νίκο τον Ζήση και θα μας έλεγε ότι παιδιά, μην ασχολείστε με το θέμα Σπανούλη.
0: Σωστό. Ναι, αλλά εντάξει, μπορεί να σου
1: πει. Και όχι μόνο σε μένα.
0: Σε όλους, ναι. Μπορεί να σου πει κάποιο ότι.
1: Από τους Αθηναίους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, και είναι και ένας Αθηναίος δημοσιογράφος,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση φιλική με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Από τι αρχίζει το όνομά του?
1: Άστο. Λοιπόν,
0: όχι, μόνο το όνομά του θέλω να πεις από τι αρχίζει.
1: Ναι, θα σου πω εκτός αέρα ποιος. Λοιπόν,
0: αρχίζει από Β.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ο οποίος έχει φιλική σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη,
0: ναι, ναι,
1: από τότε που ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο Μαρούσι.
0: Α, εντάξει, κολλητή είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι άλλαξε ομάδες, πήγε στον
0: Και αυτό τι λέει, ότι είναι τελειωμένο?
1: Αυτό είπε ότι είναι ο νέος προπονητής του Άρη.
0: Τέλειωσε. Ωραία. Μάλιστα. Άρα πρέπει να ρυθμιστούν τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί κιόλας.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να ρυθμιστούν τα διαδικαστικά, και επειδή τώρα έρχεται και ο Βασίλης Σπανούλης και επειδή ανεβαίνει πολύ ψηλά ο πύχης.
0: Βασίλη, έλα, μας έχει πια στρέλα, ναι.
1: Ναι, δεν χωράνε επιπολαιότητες και πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν από την αρχή σωστά για να μην τρέχουμε να τα διορθώσουμε μετά. Και δεν αναφέρουμε μόνο στις συμφωνίες με παίχτες, αλλά και σε όλα τα τριγύρω όσον αφορά για τον μπάσκετ. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε ότι και ο Βασίλης Σπανούλης είναι και ομοσπονδιακός σας προπονητής. Δηλαδή, οφείλει να πάρει την άδεια από την Ελληνομοσπονδία. Που για τον Άρη δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Όχι, δεν νομίζω να υπάρξει θέμα μόνο τώρα, εντάξει.
1: Αν θα μιλήσει κάποιος, θα είναι ο Παναθηναϊκός, σας το λέω. Γιατί πρώτον, ο Παναθηναϊκός ως δεύτερος μπορεί να ήταν στη θέση του Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός θα μεταστηθεί στη θέση του Ήβερ, θα μιλούσε. Αλλά συνήθως ο δεύτερος, όταν βλέπει ότι αναδύεται μια καινούργια δύναμη, νιώθει μεγαλύτερη ανασφάλεια.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να χτίσει ομάδα από το μηδέν, όπως χτίζει τώρα ο Άρης.
0: Ναι, σωστό. Με προπονητή, με παίχτες.
1: Με όλα.
0: Με όλα, με
1: να
0: όλα.
1: Κάνει αλλαγές στα αποδυτήρια, να φύγουν κάποιοι πρωτοκλασσάδες σαν αποτυχημένοι, να επιστρέψουν άλλοι πρωτοκλασάτι σαν λάθος που φύγανε. Έχει δουλειά ακόμα. Αλλά όταν όμως έχεις να τα κάνεις όλα αυτά και νιώθεις από πίσω σου ότι έρχεται μία νέα δύναμη, διότι δεν είναι πλέον ο Άρης του Μίλσιτς, είναι ο Άρης του Βασίλης Πανούλη, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι νιώθεις μία πίεση επιπλέον σε σύγκριση με αυτόν που είναι ο πρώτος. Ο πρώτος λέει, περίμενε φίλε, εγώ είμαι πρώτος, πρέπει να δοκιμαστείς για να με φτάσεις.
0: Ναι. Κατάλαβες.
1: Σωστό. Ενώ ο δεύτερος σου λέει, εγώ που πρέπει να χτίσω ομάδα από την αρχή, πρέπει να δοκιμαστούμε και οι δύο για να φτάσουμε τον πρώτο. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω, δεν νομίζω ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ανησυχούν ακόμα τόσο για αυτό που γίνεται και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, εγώ θα πω.
1: Ο Ολυμπιακός όχι.
0: Αλλά δεν θα αργήσει η ώρα.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: ο Παναθηναϊκός σίγουρα ανησυχεί.
0: Το σκέφτονται. Το σκέφτονται
1: πλέον. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα ανησυχεί.
0: Κάτσε, για άμεσα από την ΑΕΠ, από την επόμενη χρονιά, λες εσύ.
1: Φίλε, όταν ακούς ότι έρχεται ο Σπανούλης και θα έχει ένα budget το οποίο δεν θα έχει νούμερο, αλλά όποιον παίχτη θέλει θα παίρνει. Τι λες.
0: Καλά, ναι. Εντάξει.
1: Και όταν έχει γίνει και μια πρώτη κίνηση, μια συμφωνία με το Καλημέρα, με το Χαραλαμπόπουλο, στο chat pad, χωρίς να γίνει διαπραγμάτευση. Καλημέρα, σε θέλουμε, θα έρθεις. Ναι, ευχαρίστως.
0: Κοίτα, νομίζω με τον Χαραλαμπόπουλο, πέρα από το project, πρέπει να έχει παίξει ρόλο η Κάζο, εγώ θα μας πεις και εσύ, και η προοπτική του Σπανούλη. Και είναι, αυτό, και είναι αυτό που έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι να το έλεγα με σένα, με τον Μιχάλη το Λεάνη, που θα τον έχουμε και μετά και όλες παιδιά, και άμα θέλετε και ρωτήσει για τον Μιχάλη και για τον Χρήστο, εννοείται, στέλνετε, ότι η παρουσία του Σπανούλη θα βοηθήσει πολύ τον Άρη στο θέμα των Ελλήνων.
1: Βέβαια. Μα ένας από τους λόγους που ο Σπανούλης έρχεται στον Άρη είναι γιατί στον Άρη θα έχει την πολυτέλεια να ξανασχοληθεί πολύ με την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και το έχει ανάγκη η Εθνική Ελλάδος. Πρέπει να κάνει μεγάλο ρετουσάρι με η Εθνική Ελλάδος, γιατί έχει πολλά γυρασμένα κορμιά.
0: Ναι.
1: Τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν. Με το Σπανούλη στο εξωτερικό, εντάξει, και ό,τι ενημέρωση να παίρνει από Ζήση και άλλους συνεργάτες, δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει και καλύτερη δουλειά. Εντάξει, και ιδίως όταν καίγεται και είσαι σε ομάδα Ευρωλίγκας με δύο παιχνίδια κάθε μέρα, δεν θα έχεις και πολύ χρόνο να ασχοληθείς με την Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, ενώ τώρα θα έχεις λίγο χρόνο, αλλά και να μην έχεις χρόνο να ασχοληθείς με την Εθνική Ελλάδος, θα είσαι στο πρωτάθλημα που παίζουν οι περισσότεροι Έλληνες, άρα θα τους παρακολουθείς. Κατάλαβες.
0: Σωστό.
1: Θα τους παρακολουθείς. Και θα έχεις και την ευκαιρία να μιλήσεις μαζί και να τον πεις. Ξέρω εγώ, λέμε τώρα το Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλο, πολύ ωραίος παίκτης είσαι, θα σε χρειαστούμε τώρα τη νέα χρονιά.
0: Ναι.
1: Δούλεψε λίγο ρε, και την τρίπλα σου, Ρογκαβόπουλο. Να είσαι καλύτερος στα παράθυρα. Λέμε τώρα.
0: Γενικά, η διαφαινόμενη έλευση του Σπανούλη αλλάζει τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ. Σε συνδυασμό βέβαια και με την παρουσία του Σιάου στον Άρη, του Ζήση και την απόφαση του κλαμπ να κάνει το άλμα. Γιατί ακούγαμε πλάνο πενταετίας. Τώρα αυτό διαφοροποιήθηκε. Διαφοροποιήθηκε γιατί.
1: Παιδιά, το πλάνο πενταετίας ήταν μια δήλωση ατυχέστατη.
0: Ναι.
1: Το είπε ο Ζήσης για να μην νιώθει πίεση όσον αφορά το πρώτο διάστημα στον Άρη που είχαμε πέσει, που είχαμε να δούμε επενδυτή 20 χρόνια στον Άρη. Λοιπόν, σοβαρό επενδυτή. Για να φύγει από πάνω του η πίεση, είπε για πλάνο πενταετίας. Ατυχέστατη η δήλωση. Μετά το πραγματικό πλάνο αποκαλύφθηκε στην πορεία και είπαν ότι τον πρώτο χρόνο ήταν αναγνωριστικό. Πάμε στο δεύτερο χρόνο με διευρυμένο budget, γιατί ο Σπανούλης θα είχε και του χρόνου συμβόλαιο με την Μονακό. Λοιπόν, να χτίσουμε έναν ελληνικό κορμό, να χτίσουμε γενικότερα έναν καλό κορμό και να έρθει του χρόνου με το που θα τελειώσει το συμβόλαιο από τη Μονακό να μας αναλάβει ο Σπανούλης. Τώρα βέβαια τα πάντα πήγανε λάθος χρονικά, γιατί ο Σπανούλης έφυγε νωρίτερα από τη Μονακό, οπότε και ο Άρης αναγκάζεται να αφήσει, να παρακάμψει τον πρώτο χρόνο χωρίς Σπανούλη και πάμε κατευθείαν στο χρόνο με Σπανούλη. Οπότε όλα αλλάξανε. Γι' αυτό και πήγε στην Αθήνα ο

0: Λίγκα συνάντηση με Ευρωλίγκα. Γεια σας, εδώ είμαστε. Να μας ξέρετε, είμαστε σοβαροί. Έχουμε πλάνο, έχουμε όραμα. Θέλουμε να ξανακάνουμε. Κάνουμε το γήπεδο, κάνουμε ομάδα. Προπονητής μας μπορεί να είναι ο Σπανούλης. Νάτος, εδώ συζητάμε μαζί του. Αν δεν είναι ο Σπανούλης, θα είναι ο Λάκοβιτς. Τους ξέρετε, προπονητές επίπεδου, υψηλού επίπεδου σε ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γενικότερα, πάμε να χτίσουμε κάτι σταθερό και υγιές σε σύγκριση με άλλες ομάδες. Ναι, το ξέρω, σας παρακολουθούμε. Ωραία, είμαστε σε επαφή. Πάτε στο EuroCup και του χρόνου βλέπουμε.
1: Πιστεύεις εκείνη τη συνάντηση υπόθηκε το όνομα του Σπανούλη?
0: Σίγουρα. Ναι. Σε όλες τις συνάντησεις έχει υποθεί το όνομα του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις υποθέσεις. Γιατί, να σου πω κάτι, και να μην υπήρχε μία στο εκατομμύριο να έρθει ο Σπανούλης, λέμε τώρα. Κουμπάρος του είναι.
1: Καλά.
0: Φίλος του είναι.
1: Ναι.
0: Θα τον πει, φίλε, θα χρησιμοποιήσω το όνομά σου για να πουλήσω μουρί. Θα λέω, <λόγες. laughs> αλλά δεν συμβαίνει.
1: Στον Μπουένο. Θα μιλήσω με τον Μπουένο.
0: Ναι.
1: Και θα του πω για σένα ότι γνωριζόμαστε και είμαστε κουμπάροι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Εντάξει, ο Άρης τότε συζητούσε, σκεφτόταν ο Σπανούλης το πλάνο του Άρη, πιεζόταν από το ατζέντη του να δει και τις άλλες προτάσεις. Γενικότερα υπήρχε πολλή συζήτηση τότε. Τώρα νομίζω ότι έχουν κατασταλάξει πράγματα. Δεν υπάρχουν και πολλά για να συζητήσουν παρά για να αρχίσουν να κάνουν. Και σου λέω, επειδή είναι ο Ζήσης, το θεωρώ τυπική διαδικασία. Το υπόλοιπο, αν δεν ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο και βλέπουμε.
1: Ο φίλος ο Σωτήρης λέει, ρώτα τον Χρήστο για το Φλίν και το Μίτογλου.
0: Το Φλίν της Μπακτσέσεχήρ.
1: Πώς το λέει, Μαλάχη λέγεται.
0: Μαλάχη, ναι,
1: Φλίν.
0: Το
1: Μαλάχη Φλίν. Ναι.
0: Ο Μαλάχη Φλίν. Μαλαχίας. Ναι ρε, τέτοιο όνομα φίβλου είναι.
1: Ωραία, ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Για το Φλίν δεν ξέρω τίποτα, φίλε, να σου πω τώρα. Για το Μίτογλου συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό δεν έχει.
1: Ναι, δεν το νομίζω. Και είναι από τους Έλληνες που δεν τους αφήνεις να φύγουν εύκολα τώρα, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα είναι από τις περιπτώσεις που δεν τον χρησιμοποίησε πολύ ο προπονητής του και ιδιαίτερα προς το τέλος της σεζόν.
1: Αλλά επειδή θα υπάρχει νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και αυτό ένα ζήτημα.
0: Ναι, είναι. Δηλαδή, ο Μίτογλου ανήκει στην κατηγορία των παιχτών. Αλλά όπως συζητάμε τώρα με τον Σπανούλη, δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι λίγο παίζουν. Εντάξει, περισσότερο έπαιζε ο Μίτογλου, ήταν στις περισσότερες φορές στις επιλογές. Κάποιο διάστημα δεν ήταν, αλλά δεν πάβει να έχει συμβόλαιο και να είναι παίκτης σε αυτόν. Ενώ σας λέω τώρα, ο Μωραΐτης έφυγε. Δεν ήταν ένα χρόνο, δεν έπαιξε καθόλου στον Παναθηναϊκό και ένα χρόνο δανεικός. Οπότε είναι πιο εύκολο να μείνει ελεύθερος. Ο Μίτογλου και ο Τολιόπουλος είναι πολύ πιο δύσκολο να μείνουν ελεύθεροι από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί πολλοί λένε για τον Τολιόπουλο, αχ, μακάρι να έρθει τώρα, ας πούμε, το
0: αλλά... Παιδιά, τα έχουμε εξηγήσει για τον Τολιόπουλο, δεν μας ακούτε. Εάν δεν μας ακούτε και ακούτε άλλα ραδιόφωνα, να πάτε στα άλλα ραδιόφωνα, στα άλλα τα site.
1: Κάτσε,
0: εμείς εδώ το λέμε εδώ και 2 μήνες. Έχω κουραστεί, το έχω πει για τον Τολιόπουλο περισσότερες φορές από ό,τι έλεγα για οποιοδήποτε άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μας ακούς, δεν ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάμε. Μόλις ακούς τον Τολιόπουλο, μου γράφεις μήνυμα για τον Τολιόπουλο. Κουράζουμε και τους υπόλοιπους ακροατές.
1: Εντάξει, αρχίστο, κάποιοι μπορεί να μην ακούνε, έχουν ακούσει άλλη φορά. Γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην τις έχουν ακούσει να το λες. Θέλω να είσαι λίγο δίκαιος. Μπορεί να τυχεί κάποιος να μην έχει ακούσει.
0: Είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα που είπαμε τον Τολιόπουλο, θα έχεις 10 μηνύματα τουλάχιστον να έρθει ο Τολιόπουλος, να έρθει ο Τολιόπουλος. Ενώ έχουμε εξηγήσει πάνω από 1 εκατομμύριο φορές, να, οι πιστοί ακροατές μας και μας έχουν κουραστεί και θα μας στέλνουν τώρα και αυτή μήνυμα. Μας κούρασες με τον Τολιόπουλο, μας εξήγησες τι θα συμβεί.
1: Πες μου λίγο για τους Έλληνες, για να αφήσουμε λίγο τον Τολιόπουλο.
0: Ό,τι μένει ελεύθερο, χτυπιέται.
1: Ωραία, ήθελα να πάω σε κάτι άλλο για να φτιάξουμε λίγο το puzzle λίγο σπιντάτα τώρα. Γιατί έχει πάει και πράγμα από σπιντάτα.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα το puzzle σπιντάτα.
1: Περίμενε. Σπιντάτα, ρε, και μετά θα το αναλύσουμε άλλη μέρα.
0: Ναι, γιατί δεν έχει τελειώσει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Βρε, μέχρι στιγμή σου λέω, ρε, περίμενε. Έχουμε ως δεδομένο τώρα ανανέωσε με Μητρουλόγκ 1. Χατζηλάμπρου 2.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να βάλω Χαραλαμπόπουλο 3.
0: Βάλει Χαραλαμπόπουλο 3.
1: Χαραλαμπόπουλο 3. Να βάλω Τανούλη 4. Βάζω.

0: βάζονται τα νουλ 4 και θα πάρουμε το ρίσκο και θα βάλουμε και τον
1: Κώστα.
0: Κώστα δεν το κούπε 5.
1: Κώστα 5. Λοιπόν, βάζουμε Πουλιανίτη.
0: 6.
1: Πουλιανίτη.
0: Έχει συμβόλαιο. Πουλιανίτη 7.
1: 7. Ωραία. Πόσους θα έχουμε?
0: Το αρχικό πλάνο ήταν για 8 Έλληνες, 8 ξένους.
1: Γι' αυτό σου ρωτάω, επειδή το είχες πει εδώ πέρα.
0: Ναι, απλούστατα το είχα διευκρινίσει. Δεν ήξερα και δεν ξέρω ακόμα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να μου το απαντήσει τώρα ακόμα που δεν υπάρχει ανακοίνωση προπονητή.
1: Ναι.
0: Εάν εννοούν για τους Έλληνες 8 συν το Χατζηλάμπρου 9 ή 7 συν το Χατζηλάμπρου 8. Παιδιά, και για τα πλάνα σας έχω πει. Το 8 και το 8 το έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα, το είπα και στον Νίκο. 8 και 8 πάμε.
1: Πλάνα και αεροπλάνα. 8 και 8, ναι, εντάξει. Καλά, μπορεί να είναι αυτό που λες εσύ, μπορεί να είναι 8 συν 1 ο Χατζηλάμπρου. Το οποίο αφήνει την προοπτική για ακόμα δύο.
0: Που δεν ξέρω, ναι, δεν τα λέω.
1: Το οποίο αφήνει προοπτική για την προσήγη ακόμα δύο Ελλήνων. Αλλά όπως και να έχει, εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι με τους Έλληνες ψιλοτελειώνεις. Απλά τώρα περιμένεις, ενώ έφτιαξες τον κορμό, να δεις τι θα μείνει ελεύθερο για να πας να το χτυπήσεις.
0: Ναι, ό,τι αυτό μένει ελεύθερο χτυπιέται, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ωραία. Ναι, εγώ και ήθελα να καταλήξω το Άρης, μάνι-μάνι, τον ελληνικό κορμό σχεδόν τον έφτιαξε. Μια-δύο μπορεί να είναι σημαντικές προσθήκες, ναι, αλλά έμειναν μία-δύο χωρίς το άγχος την πίεση του χρόνου.
0: Και ιδιαίτερα αν είναι για παίχτη διεθνή.
1: Και ότι τώρα πάμε στους ξένους περισσότερο.
0: Ναι, στους ξένους έχουμε τον ΜΟΑ σίγουρο.
1: Όχι στους ξένους, ενώ ότι ψάχνουμε για ξένους, παιδί μου, ότι μιλάμε, ναι, με ξένους, να το πω έτσι.
0: Έχουμε τον ΜΟΑ σίγουρο.
1: Ναι.
0: Κατά μεγάλο ποσοστό, 60%, μην πω 70%, μένει και ο Χάρελ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πάμε για 6 ξένους.
1: Ωραία. 6 ξένους, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Θεωρείς ότι μέσα αυτή την εβδομάδα, εντάξει, προφανώς θα έχει τελειώσει το θέμα του προπονητή, ότι μαζί με τον προπονητή ο Άρης μπορεί να ανακοινώσει ακόμα δύο παίχτες μέσα στην εβδομάδα?
0: Νομίζω πως ναι, αυτό είναι το πλάνο.
1: Και το δύο δεν το λέω τυχαία, προφανώς, και το επιβεβαιώνεις και εσύ. Δηλαδή ότι δύο, ναι, και εγώ αυτό μαθαίνω.
0: Νομίζω ότι το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι
1: για δύο παίχτες κινεί το Άρης αυτή τη στιγμή για να τους ανακοινώσει ξένους κιόλας.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα γίνεται, Χρήστο, φέτος αυτό.
0: Περίμενε. Με την ανακοίνωση του προπονητή δεν ξέρω αν θα είναι και οι δύο ξένοι. Μπορεί να είναι ένας και ένας.
1: Εντάξει, οκ. Ποτέ είτε ποτάτο τώρα. Okay. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται φέτος είναι αυτό που ζητούσαμε πολλές φορές στη διάρκεια της περσινής σεζόν. Ο Άρης κάνει φέτος αυτό που δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου να κάνει πέρυσι. Γιατί τέτοια εποχή ακόμα πέρυσι δεν έχει τελειώσει μεταβίβαση ομάδα ο ΣΥΑΟ. Θυμίζω.
0: Όχι, ακόμα ψάχνανε τα.
1: Ακόμα ψάχναμε τα στοιχεία, τα λογιστικά για να τελειώσουμε κτλ. Και ο Άρης τώρα, ένα χρόνο μετά, έχει ένα άλλο σημείο αναφορά. Όλοι περιμένουν το ΣΥΑΟ, τώρα περιμένουν το Σπανούλη. Και έχει ήδη σχεδόν
0: όχι,
1: προπονητή.
0: Περιμένουν το ζήσει να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Σπανούλη.
1: Ναι, αυτό, ωραία. Λοιπόν, έχει ήδη προπονητή, θα το δώσω σχεδόν, έχεις μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση. Εντάξει, συμπάθαμε σε αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, όχι, αφήνουμε, ναι, ένα ποσοστό, ναι, είπαμε, κατά, ναι, 90% ναι, θα είναι, ωραία, προπονητής, ένα 10%.
1: Έχεις
0: γίνει
1: σχεδόν προπονητή, έχεις κλείσει σχεδόν τον ελληνικό σου κορμό, ναι, έχεις κάνει δύο ανανεώσεις, έχεις κλείσει ένα παίχτη, το Χαραλαμπόπουλο, και τα τονίζω όλα αυτά γιατί. Γιατί είναι αυτό που εξηγούσατε και εσείς που είστε στο ρεπορτάζ, και το είχα πει και εγώ πολλές φορές, παιδιά, το μπάσκετ, η ομάδα φτιάχνεται μέχρι μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου, μετά αφήνει τα τελευταία της πινελιές. Ο Άρης ξεκίνησε να φτιάχνει ομάδα πέρυσι τον Ιούλιο. Οπότε, ναι, ήταν κάτι το οποίο χρονιά κουβαλούσε σε όλη τη χρονιά και το έβρισκε μπροστά του.
0: Να σου διορθώσω, να σε διορθώσω λίγο, να προσθέσω.
1: Να με προσθέσω, βέβαια. Και διορθώσέ με κιόλας.
0: Ναι, επειδή τέλη Ιουλίου τελειώνουν και τα Summer League του NBA.
1: Με έχεις και γεια.
0: Οπότε βάλε λίγο για ένα διάστημα του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Γιατί απλούστατα έχεις δίκιο ότι οι καλές και σοβαρές ομάδες τρέχουν, γιατί το έχουμε εξηγήσει και το έχουμε αναλύσει, λόγω των χρημάτων που έχουν στο NBA. Τραβάνε όλους τους παίχτες και από τα κολέγια, τώρα πλέον άρχισαν και τα κολέγια να τραβάνε παίκτες, γενικότερα να φεύγουν πολλοί παίκτες Ευρωπαίοι στην Αμερική, με αποτέλεσμα η Ευρωλίγκα να τραβάει πολλούς παίκτες για να καλύψει τις ανάγκες της, το EuroCup να τραβάει πολλούς παίκτες για να καλύψει τις ανάγκες του, γιατί οι καλοί παίκτες του EuroCup φεύγουν Ευρωλίγκα, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι άμα δεν τρέξεις, δεν θα βρεις καλό πράγμα.
1: Καλά,
0: δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες και τώρα έχεις και τα μάτια και τα αυτιά και τη δύναμη, τις ευκαιρίες να τις μαζεύει. Δηλαδή μπορεί να σου βρεθεί ένας παίχτης ένατος, ξένος, 20 Αυγούστου. Δεν θα τον πάρεις, θα τον πάρεις.
1: Θα τον πάρεις, φυσικά. Ο Γιώργος λίγο ρωτήσει ένα λεπτάκι μπαμ μπαμ για να σε αφήσουμε παραπάνω στο διαλύμα. Ρώτα το Χρήστο για Mike James. Τι Mike James, ρε Γιώργο, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τους Έλληνες λέει ο Αλεχάντρο θα βλέπα Λαριτζάκη και Τσαλμπούρη.
0: Παιδιά, Τσαλμπούρη πού να τον βάλεις, άμα πάρεις το Χαραλαμπούρη.
1: Ακούγεται Ηρακλής για EuroCup, λέει ο Κωστής.
0: Ο Ηρακλής στο EuroCup δεν νομίζω, στο FIBA EuroCup ναι.
1: Ναι. Ο Φλίν ανανέωσε, λέει ο Κωστής.
0: Είχε ανανεώσει μετά τους δικούς μας τους αγώνες. Ναι.
1: Αν θα γίνει απλή ανακοίνωση, θα γίνει συνέντευξη τύπου και θα ανακοινωθεί εκεί.
0: Θα γίνει συνέντευξη τύπου για να ανακοινωθεί ο προπονητής. Θα ανακοινωθεί πρώτα.
1: Και μετά θα παρουσιαστεί, ναι.
0: Ναι, θα παρουσιαστεί.
1: Ο Χρήστος ρωτάει πότε ξεκινάνε τα έργα, λέει στο παλέ, δεν αργήσαμε, λέει λίγο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν ξεκινήσει. Τα άκρος απαραίτητα μπορεί να έχουν ξεκινήσει.
1: Αν βλέπει ο Χρήστος τον Σόρτς για του χρόνου.
0: Παιδιά, ο παίχτης δεν ξέρει τι θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό σε λέω ότι μην μπαίνουμε πολύ στα μετογραφικά, γιατί υπάρχουν παίχτες και κυρίως Έλληνες και από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που θα ενδιαφέρουν όχι μόνο τον Άρη και πολλές ομάδες. Οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτοί για να μπορέσει να συζητήσει. Δηλαδή τώρα ο Άρης περιμένει τον Ολυμπιακό υπομονητικά. Πρώτον, για να πάρει την υπογραφή του όπως του υποσχέθηκε όσον αφορά τον Τανούλη και να του υπογράψει τριετές συμβόλαιο του Τανούλη, ναι. Αλλά και για να αγοράσει τον Κώστα και να κάνει δικό του τον Κώστα. Αλλά ο Ολυμπιακός του λέει μετά τα play-off, μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Άρα περιμένουμε αυτό. Ο Χρήστος ρωτάει, υπάρχει.
0: Και μετά θα κάνουν, ναι, και αυτοί και ένα ξεκαθάρισμα, γιατί φέτος και οι δύο, πάρε τον έναν, πάρε τον άλλον, ανέβασαν πάρα πολύ τον πύχη όσον αφορά το κόστος της ομάδας. Εντάξει, και οι δύο θα κάνουν ένα ξεκαθάρισμα. Όχι βέβαια πως, ναι, θα διώξουν έναν Έλληνα και θα γλιτώσουν 200 χιλιάρικα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Κυρίως θα διώξουν ξένους παίχτες για να γλιτώσουν πολλά λεφτά. Να κάνουν μεταγραφές. Οπότε θα προκύψουν κάποιες ευκαιρίες τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν οι άλλες, ναι, ομάδες από κάτω.
1: Αν υπάρχει θέμα Ταΐρη, ρωτάει ο άλλος ο Χρήστος.
0: Δεν το ξέρω. Από σένα, φίλε, το ακούω για πρώτη φορά.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Αλλά δεν νομίζω να είναι ο Ταϊρή ο παίχτης που ψάχνεις στα γκάρτ.
1: Ο Χάρης, για να ειρωνευτεί λίγο, λέει ρώτα για LeBron James. Ο Μίλτος λέει με Ίνοχ τι κάνουμε. Και κλείνουμε με τα μηνύματα, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
0: Ο Ίνοχ έχει συμβόλαιο με την ομάδα, θα έρθει, θα τον δει ο νέος προπονητής. Το πιθανότερο είναι να ακούσει την άποψη του Ζήση. Λύνουμε το συμβόλαιο και συνεχίζεις όπου θες την καριέρα σου.
1: Ωραία, εξαιρετικά.
0: Αλλά επειδή έχει κλειστό συμβόλαιο, θα έρθει, θα έρθει στην έναρξη τη σεζόν ή όποτε τον καλέσει ο Άρης, για να συζητήσει με τον Άρη όσον αφορά την επόμενη μέρα, αφού βέβαια ο Άρης πρώτα έχει προπονητή και ο προπονητής πει οριστικά συμφωνώ με τον Νίκο, δεν μας κάνει.
1: Χρήστο Γκάλη, για να μην παραπονιέται ο Σανλής, σε αφήνω να πει τα υπόλοιπα το μεσημέρι.
0: Έγινε,
1: καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Γκάλη. Φεύγω σπιντάτα και διάλεγε γιατί έχουμε ξεφύγει. Περιμένω ερωτήσεις, ετοιμαστείτε για Μιχάλη Λεάνη. Τι θέλετε να ρωτήσετε, Μιχάλη? Θα πάμε τώρα να πάρουμε Αύρα Αθήνα, αθηνέζικη, που λέει και μια ψυχή. Αφού ακούσουμε πρώτα, με συγχωρείτε, τίτλους ειδήσεων από GR Times, διαφημίσεις, να πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Να κάνουμε και κάτι, να τα χρησιμοποιήσουμε κάτι σε κρεμότητα, γιατί μπήκαμε με την ψυχή στο στόμα στην εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα. Δεν είναι 11 όπως θα ακούσετε, είναι 11 και 10.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές, σημειώνοντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του και κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Το πλήγμα για το κόμμα είναι μεγάλο, καθώς την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν παράλληλα και 143 στελέχη, τα οποία με δική τους κοινή επιστολή ασκούν σκληρή κριτική στη στρατηγική της ηγεσίας. Η μαζική αυτή έξοδος συνδέεται άμεσα με το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο προκαλεί ήδη ισχυρές αναταράξεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο.

Action 24, η οποία επιβεβαιώνει τις νομικές ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα με 30,5%. Στην δεύτερη θέση παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί

0: σύνταξή της για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία περιλαμβάνει μια δέσμη 30 άρθρων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η τροποποίηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αλλαγή του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη υπουργών, η αξιολόγηση στο δημόσιο και οι ρήτρες για τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται στις 12 το μεσημέρι ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, τον θώρακα και το λαιμό, ενώ έφερε και άμυχες στα χέρια που δείχνουν απεγνωσμένη προσπάθεια άμυνας. Η νέα ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να γίνει σήμερα θα ρίξει περισσότερο φως, ενώ παράλληλα αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα δύο ανήλικα παιδιά που κοιμόντουσαν στο δίπλα δωμάτιο. Στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας απολογούνται σήμερα τα υπόλοιπα 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονται στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Ανάμεσα στους σημερινούς κατηγορούμενους βρίσκονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Εχθές απολογήθηκαν οι πρώτοι 10 συλληφθέντες, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε μία περίπτωση επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση. Τα διεθνή νέο χρονικό πλαίσιο για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του ορμού θα υπογραφεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στο πεδίο των μαχών, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για δεσμεύσεις κατάβασης του πυρός. Οι βλέψεις στρέφονται πλέον στην Ουάσιγκτον, όπου ξεκινούν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές. Χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιώργ!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. καλύτερα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
19: Smart Finance.
18: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
19: Smart Finance.
18: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
19: Smart Finance.
18: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος, εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
29: Digital Markt.
28: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γέλο Radio 101 και 7 το 10 το καλό. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Ποστάρισμα δεν έχουμε σήμερα, έχουμε ένα τεχνικό, ένα glitch. Δεν μπορώ, έχω παλήσει 500 ώρες, μια ώρα παλεύω να ανεβάσω ανάρτηση της εκπομπής, δεν μπορώ. Οπότε περιοριζόμαστε στο Viber σήμερα από αύριο. Ο Θεός να είμαστε εδώ, γιατί είναι μέρες που ανά πάση στιγμή μπορεί να μην είμαστε εδώ. Οπότε, να ξέρετε.

0: Λίγα μηνυματάκια μέχρι να έχω μαζί μας Μάικ Λεάνη. Σάκη, μπορείς να ρεμίζεις, αδελφέ, πριν πάμε στα συνεχίσουμε με τα μπασκετικά και το Μιχάλη και τα ποδοσφαιρικά. Το διαβάζετε βέβαια και τις 10.30 την είδηση ότι ο Άρης, το αναμενόμενο βέβαια λίγο πολύ, ότι αγοράζει τα δικαιώματα του Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα, καθώς δεν υπήρχε οψιόν, γιατί τον μπερδεύουν κανένα φορά, υπάρχει ή οψιόν αγοράς ή υποχρεωτική αγορά. Ο Άρης είχε υποχρεωτική αγορά με τον Χόγκλα. Βέβαια, αν αλλάξεις γνώμη και με την καλή θέληση και τη συνεργασία και, και της άλλης ομάδας, μπορείς να το γυρίσεις. Δηλαδή, υποχρεωτική αγορά είναι εμένα, αλλά αν σου πούνε οι άλλοι, εντάξει, οκ, okay, μην τα δίνεις, άστο άμα δεν θες, άστο να γύρω το σε μένα. Ο Άρης λοιπόν αγοράζει τον Χόγκλα από τη Γρανάδα, όπως αναμενότανε. Ένας παίκτης που ξεκίνησε δύσκολα και απότομα, και εκεί φταίει ο Άρης που τον έβολε πολύ απότομα στην καθημερινότητα. Είχε και το πρόβλημα με το οποίο ήρθε στο γόνατο ο Καμερουνέζος. Τα πήγε πάρα πολύ καλά από ένα σημείο και μετά. 17 συμμετοχές, 3 γκολ με την φανέλα του Άρη ο Χόγκλα. Ή δύο γκολ. Δύο σίγουρα με την φανέλα του Άρη για τον Καμερουνέζο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Άρη για τριετές συμβόλαιο, ο Χόγκλα. Και μαζί με τον Ράτσιτς έχεις μια πάρα πολύ καλή βάση για το κέντρο σου, το οποίο θα ενισχυθεί βέβαια περαιτέρω. Θα κάνεις τουλάχιστον ακόμα μία προσθήκη. Το έχουμε πει εδώ καιρό ότι ο Άρης κινείται για χαφ, και χαφ από το εξωτερικό, το οποίο έχει προχωρήσει αλλά δεν έχει συμφωνήσει. Για αυτά και άλλα πολλά με τον κύριο Μιχάλη Λεάνη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Ωραία, καλό καλοκαίρι κιόλας.
1: Καλό καλοκαίρι πλέον και επισήμως.
0: Επισήμως καλό καλοκαίρι. Μεγάλο καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας. Πολλά πράγματα να ασχοληθούμε. Πολλές μεταγραφές να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Καλά, σε αυτό είμαστε συνηθισμένοι.
0: Συνηθισμένοι είμαστε, εντάξει. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Για το ρεπόρτερ το καλοκαίρι είναι χειρότερο από την αγωνιστική περίοδο.
1: Βέβαια.
0: Χειρότερο, γιατί έχει και περισσότερη δουλειά. Γιατί τα παιχνίδια σου δίνουν τροφή. Όταν δεν έχει παιχνίδια, είναι μεταγραφές. Και για τις μεταγραφές τώρα θέλει ψαχτήρι. Δεν είναι.
1: Θέλει ψαχτήρι, δεν υπάρχει πάντα συνεργασία. Πολλά αποκρύπτονται. Τα έχουμε πει αυτά και.
0: Τα έχουμε. Αυτό το έχουν οι ομάδες πλέον στην Ελλάδα. Το έχουν αυτό το πράγμα. Να τα έχουν όλα κάτω από το ραντάρ. Να μην.
1: Ναι, εντάξει. Περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Νίκο, τώρα έχει κάπως.
0: Όχι, εγώ περισσότερο νιώθω ότι έχει γίνει τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται και χειρότερο. Δηλαδή, ας πούμε, ορισμένοι έχουν. Ξέρεις, ο κόσμος τώρα που δεν έχει και την επαφή το σκέφτεται πολύ απλοϊκά και λέει: έλα, μωρέ, τους λένε, λέει το τι κάνουν. Αν μας λέγανε το τι κάνουν, η ζωή μας θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Το θέμα είναι ότι δεν λένε. Yeah. Το θέμα είναι ότι δεν λένε, που και η δουλειά του δημοσιογράφου να ψάχνει, βέβαια, εννοείται. Αλλά.
1: Και να ελέγχει.
0: Εννοείται και να ελέγχει και να ασκεί κριτική και όλο το. Και όλο το πακέτο. Με τον Άρη, ειδικά που ο Άρης είναι μια ομάδα που κινείται κάθε καλοκαίρι. Παιδί μου, το τιμάει το καλοκαίρι ο Άρης. Δεν είναι ότι το αφήνει να περάσει έτσι, ας πούμε, θα κάνουμε 3-4 μεταγραφές και τέλος. Εντάξει. Εμείς το καλοκαίρι μεταγραφικά θα το τιμήσουμε. Λοιπόν.
1: Βέβαια, πάντα το έχουμε γεμάτο.
0: Έχει, κοίτα, 9-10 μεταγραφούλες. Θα έχουμε.
1: Εντάξει. Εγώ εκεί υπολογίζω το νούμερο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε τις 9-10 σου βάζω ως βάση. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε τις 13. Το 13 θα το πιάσουμε.
1: Ναι.
0: Το βλέπω, εντάξει.
1: Το 13 να το πιάναμε, άμα ήταν παλιά το προπό. Τώρα τι να το κάνουμε.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα το πεις, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε. Ναι. Να μάθουμε.
0: Ναι.
1: Να ενημερωθούμε από αυτού, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι μια καλή βάση στο επίπεδο των εκτιμήσεων. Τι μένει, δηλαδή τώρα ακούσαμε παραμυσχάρι για τον Χόγκλα. Μένει, ωραία, ναι. Θετικό. Το δικό σ' άλλο. Θετικό το ότι έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, έχει δείξει ότι το πάντρεμά του με τον Ράτζιτς είναι σημαντικό, επίσης πολύ σημαντικό.
0: Στο Χόγκλα βέβαια αυτό που θέλω να σημειώσω και συνεχίζει αμέσως μετά, απλά δεν πρόλαβα να το πω πριν, είναι ότι θα πρέπει να δούνε στον Άρη και ο ίδιος ο Χόγκλα τι θα κάνει με το γόνατό του, για να μην του βγει πάλι πρόβλημα μετά μισή χρονιά και έχουμε θέματα. Δηλαδή ο Άρης πιέζει τον Μπέχ εδώ και 1,5 μήνα, μπες κάνε επέμβαση ρε αγάπη μου να τελειώνουμε. Μην το τραβάμε παραπάνω. Ο Χόγκλα λέει ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω συντηρητικά. Okay. Προφανώς θα βρεθεί μια συνεννόηση με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Μακάρι να μην έχει πάλι τέτοια προβλήματα, θα πω ο Χόγκλα, όπως είχε σε κάποιες στιγμές στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Από εκεί και πέρα.
1: Στο... μπλέκονται και πολλά ιατρικά επιτελεία. Γιατί όταν μπλέκονται πολλά ιατρικά επιτελεία, επηρεάζεται πολύ και ο παίχτης και ξέρεις τώρα μετά.
0: Οι παίχτες γενικά θέλουν να αποφεύγουν τον Ιστέρη. Εγώ το καταλαβαίνω. Ότι θέλουν να αποφεύγουν τον Ιστέρη. Αλλά καμιά φορά είναι και μονόδρομος κιόλας. Για να δώσεις μία και καλή τη λύση που θέλεις, πρέπει να φας Ιστέρη. Δεν γίνεται. Γιατί το συντηρητικά είναι λίγο μπίλια. Αν θα σου, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει. Το Ιστέρη θα σου βγει. Ξέρεις, 90% σου έχει βγει. Τέλος πάντων. Αλλά για να μην σου κόψω το, αυτό που πήγες να πεις, να δούμε τι μένει. Σωστό, έχεις δίκιο. Δηλαδή τώρα μένει ο Χόγκλα. Θα μείνει μάλλον ο Γιαννιώτας από αυτά τα συμβόλαια που λήγουν. Έχεις έννοια εικόνα για το ξεκαθάρισμα μόνο από τα συμβόλαια που λήγουν. Δηλαδή ο Αθανασιάδης τέλος, ο Σούντμπεργκ θα τον πάρεις και θα τον πουλήσεις. Μισεουή, Πέρεθ, Παναγίδης φεύγουν. Ένα πρώτο ξεκαρτάρισμα έγινε, αλλά το ουσιαστικό για τον Άρη, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση, είναι να γίνει και ένα ξεκαρτάρισμα για τα συμβόλαια τα οποία είναι σε ισχύ του χρόνου και κάποιος που έχει ώρες δεν τους θέλει. Το οποίο.
1: Μπράβο.
0: Το...
1: Από την άλλη.
0: Ναι, πες.
1: Από την άλλη, δεν θα πρέπει. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορείς να μην μπορείς να ανανεώσεις οικονομικά, γιατί οι απαιτήσεις ενδεχομένως είναι αυξημένες δανεικούς και να προσπαθείς να συμπληρώσεις το κενό με δανεικούς πάλι.
0: Θα πάει δηλαδή, και σε δανεικούς, αλλά νομίζω ότι κυρίως θα πάει σε ελεύθερους.
1: Να έχεις δανεικούς. Αλλά να υπάρχει μια ισορροπία πρώτον. Σωστό. Και δεύτερον να υπάρχει και η δυνατότητα αυτόν τον δανεικό να είναι σε τέτοιες οικονομικές απολαβές που να μπορείς σε περίπτωση που σου προκύψει κάτι θετικό να ανταποκριθείς. Γιατί αλλιώς θα το κάνουμε, ας πούμε, δηλαδή θα το κάνουμε που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ο Άρης είναι σαν τους εποχικούς πυροσβέστες. Έρχονται να πούμε, τραβάνε εκεί με τη μάνικα 4-5 γιαζιές, άντε τελείωσε από εκεί, άστους. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται και αυτό. Εντάξει, θα πάρεις και κάποιον γιατί τα οικονομικά σου δεν βοηθάνε αντικειμενικά να πάρεις και κάποιον δανεικό. Θα πει τώρα κάποιος, εδώ παίρνει ο Παναϊκός και ο Ολυμπιακός που έχουν εκατομμύρια. Δεν θα πάρει ο Άρης.
0: Ο Ολυμπιακός με τους δανεικούς, εκείνο το Γενάρη του 24, είχε πάρει το conference με τσίκι, που είχε έρθει τσίκινη, ο Όρτα, είχε πάρει πράγμα τότε δανεικούς. Και πήρε το conference. Οι δανεικοί δεν είναι κακοί, αλλά αυτό που λες εσύ, να έχεις 2-3 δανεικούς. Οι υπόλοιποι να είναι δικοί σου, μην έχεις πολλούς δανεικούς. Okay.
1: Αν εξαιρέσουμε όμως εκείνη την περίοδο τον Όρτα που για λόγους καθαρά συναισθηματικούς ήθελε να γυρίσει, έτσι, okay, και άφησε το αποτυπώμα του έντονο, οι υπόλοιποι μείναν.
0: Ναι, οι υπόλοιποι μείναν.
1: Άμπραβο, που σημαίνει το ότι
0: γιατί βγήκανε.
1: Ναι, βγήκαν, από τη μία βγήκαν και από την άλλη. Καλά, ο κίνδυνος θέλω να πω στους συγκεκριμένους ήταν και μικρός, γιατί ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν δημιουργήσει ένα όνομα. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το σημαντικό, ότι μπορούσε η διοίκηση στις απαιτήσεις του δανεισμού να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, παίρνω κάποιον ο οποίος είναι δανεικός. Θα πάρω μέσα σε αυτούς και κάποιους που ενδεχομένως να μην μπορώ να ανταποκριθώ οικονομικά. Okay. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να είναι ο κανόνας και αυτοί οι υπόλοιποι που δανείζεσαι, η εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Όχι. Ο κανόνας θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται υπό μορφή δανεισμού, αλλά η οψιόν είναι τέτοια που εγώ μπορώ να ανταποκριθώ σε περίπτωση που μου δημιουργήσει αποτύπωμα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ο Πέρεθ που ήρθε φέτος, υπήρχε μια οψιόν 3-4 εκατομμύρια. Δεν μπορεί ο Άρης τώρα.
1: Μεγάλο ήταν.
0: Να δώσει αυτά τα λεφτά. Εγώ θα σου πω το εξής. Ο Γρηγορίου ιδανικά τον Πέρεθ θα τον ήθελε του χρόνου. Του άρεσε, τον πιστεύει. Απλά δεν υπάρχει το πλαίσιο και δεν μπορεί ο Άρης αυτό που
1: λέει. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
0: Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να έμενε ο Πέρεθ στον Άρη θα ήταν να μείνει πάλι ως δανεικός. Γιατί η Θέλτα δεν θα τον αφήσει ελεύθερο προφανώς. Θέλει να τον πουλήσει, θέλει να βγάλει λεφτά από τον Πέρεθ.
1: Καλά, μα ήταν να τον πουλήσει, θα το έκανα από την πρώτη χρονιά.
0: Κοίτα, τον έδωσε στον Άρη με την προοπτική ότι να μην πω σας αρέσει και έχετε τα λεφτά του χρόνου, τον πάρετε. Αλλά αυτό δεν. Δηλαδή, δεν θεωρώ και εγώ ότι ο Άρης αξίζει.
1: Εμείς απαντήσαμε ότι μας άρεσε, αλλά δεν έχουμε τα λεφτά.
0: Να σου πω όμως κάτι. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι και 2 εκατομμύρια λαμουτόρες είναι η θέλετε. Εγώ δεν τα έδινα πάλι για τον Πέρι, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι για 2 εκατομμύρια. Άστο, δηλαδή.
1: Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Και αυτό είναι πάλι σε συνάρτηση στο συνολικό μπάτζετ. Αν εγώ στο συνολικό μπάτζετ λέμε έτσι και κάνουμε μια εκτίμηση, είμαι στα 7-8, λέω ένα νούμερο. Αν δώσω 3-4 για τον Πέρεθ, ουσιαστικά αποδυναμώνω τον μπάτζετ. Εκτός αν είναι μια εξαιρετική περίπτωση, okay, δηλαδή είχε βγάλει μάτια, ήταν ένα παίκτη ο οποίο μου έκανε τεράστια διαφορά. Οπότε λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Εν ανάγκη να χρεωθούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Είναι πως πας εσύ και λες ρε παιδιά, πάρω το ακριβότερο το ψυγείο, να βάλω και δώσεις, τι να κάνω τώρα να πούμε, αφού είναι ναι, αφού είναι ρε παιδί μου πρώτης γραμμής, αξίζει τον κόπο και θα μας μείνει για μια ζωή. Όταν όμως το budget σου είναι πολύ πολύ πολύ συγκεκριμένο και ξέρεις ότι το κάθε που δίνεις, το κάθε ποσό το οποίο δίνεις ουσιαστικά το αφαιρείς από μια πυραμίδα ποσών, εντάξει, είναι πολύ λογικό να κάνεις άλλη διαχείριση. Και εγώ συμφωνώ για την περίπτωση του Πέρεθ. Okay, ότι δεν θα τα επένδυε, γιατί θέλω εγώ να χρησιμοποιώ το ρήμα σπαταλό, δεν θα τα επένδυε αυτά τα λεφτά.
0: Είναι αυτό που είχα μια κουβέντα χθες το βράδυ οικονομικού περιεχομένου για την κατάσταση στην Ελλάδα και τη διαχείριση του χρήματος γενικότερα. Είναι αυτό που έλεγα ότι που το έχω εγώ και θέλω και η ομάδα μου να το έχει. Θέλω να παίρνω αυτό που δίνω. Ούτε να πληρώνω παραπάνω από την αξία του. Καλά, τώρα προφανώς αν πληρώσεις κάτι που 5 και κάνει 10, εννοείται το θες. Αλλά δεν θέλω να πληρώνω την υπεραξία, αδελφέ. Και ένα από τα πράγματα που πλήρωσε ο Άρης την που ολοκληρώθηκε ήταν οι υπεραξίες που πλήρωσε. Δηλαδή έχει δώσει λεφτά και δεν έχει πάρει πίσω τα μισά. Σε μισθούς, σε μεταγραφές, σε τέτοια πράγματα. Ναι, και γι' αυτό εντάξει, φαίνεται ότι φέτος. Ναι, και δημιούργησε κιόλας. Και γι' αυτό φαίνεται ότι φέτος πάει σε μια άλλη πιο έξυπνη, εγώ θα τη χαρακτήριζα, μεταγραφική λογική. Γιατί όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, πρέπει να έχεις πολύ έξυπνάδα. Για να διαχειρίζεις τα λεφτά που έχεις.
1: Πολλά λεφτά δεν είναι μόνο θέμα έξυπνάδας. Θεωρώ ότι όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, πρέπει να έχεις και πολύ ευρύ καταρτισμένο επιτελείο. Okay, δηλαδή να μπορεί να σου βρει λύσεις που θα είναι κοντά στις οικονομικές σου.
0: Αυτό που έκανε ο Άρης για αρκετά χρόνια. Με επιτυχία μεγάλη.
1: Ναι. Μέχρι πριν από 3 χρόνια.
0: Μέχρι πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Που ως επιτοπλίστων στο μεγαλύτερο κομμάτι των επιλογών του έπεφτε μέσα, για να το πούμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Έπεφτε μέσα. Μετά, κοίταξε, βέβαια, δεν είναι και εύκολο αυτό να το επιτυχαίνεις κάθε χρόνο. Και γι' αυτό εγώ επιμένω. Και θα επιμένω ότι ακριβώς επειδή κάθε αγορά είναι ένα ρίσκο, ακόμα και για ένα παίχτη ο οποίος έχει δημιουργήσει υπεραξία. Πάντα είναι ένα ρίσκο. Mm. Πάντα μια αγορά είναι ένα ρίσκο. Γι' αυτό επιμένω και θα επιμένω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού είναι ο κορμός.
0: Ναι,
1: αυτό πρέπει να είναι η πρώτη σου στόχευση.
0: Και είναι κάτι το οποίο το θέλει έτσι. Και ο προπονητής που πιστεύει ότι αυτή η ομάδα έχει.
1: Καλά, κάθε σοβαρός προπονητής το θέλει
0: έχει,
1: αυτό,
0: έχει υλικό να το κρατήσει. Όχι, ναι, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που λένε εντάξει, άλλαξε το κάτω τη θέση. Ο Γρηγορίου πιστεύει ότι έχει υλικό η ομάδα. Δηλαδή ότι μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε κάποιους. Όχι να τα αλλάξουμε να κάνουμε 17 μεταγραφές.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Ναι. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Από εκεί και πέρα έχεις και έτσι μειώνεις το ρίσκο των επενδυτικών, να το πούμε, αστοχιών, αλλά από την άλλη συντοχρόνως τότε ξεκινάνε οι σοβαρές προϋποθέσεις για να δημιουργήσει υπαραξία.
0: Ναι.
1: Μέσα από τον κορμό.
0: Σωστό.
1: Έτσι ώστε μετά από 2 χρόνια να πεις ότι όχι ρε μάγκα, είδες 2 χρονιές πολύ καλές, έχει δημιουργήσει υπαραξία ο Νίκος Παπαδόπουλος, τώρα μπορούμε να τον δώσουμε. Πάρε περισσότερα. Ξαναπένδυσε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτό θα πρέπει να έχει μια συνέχεια, η οποία συνέχεια να είναι συνεπής και σοβαρή.
0: Λοιπόν, φεύγω από το Βικελίδης, κατεβαίνω μέχρι τη στάση της Βούλγαρη, παίρνω το μετρό. Νομίζω δεν έχουμε βασικά αυτές τις μέρες, αλλά πες ότι είχαμε. Okay.
1: Γιατί είχες τα προηγούμενα χρόνια.
0: Καλά, αυτό είναι. Απλά το κλείσανε, ή να το κλείσουν, το κλείσανε γιατί ετοιμάζουμε την προέκταση της Καλαμαριάς. Δηλαδή, αμάν κάναμε να δούμε και αυτή την προέκταση. Μ' άρεσε που λέγανε, σύντομο σχόλιο και θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα, μέχρι το 2040 λέει το πλάνο. Είναι, όταν ξεκίνησε το μετρό Θεσσαλονίκη, το πλάνο είναι μέχρι το 40 να έχει φτάσει στο αεροδρόμιο και στην Περαία. και στην Περέα να έχει φτάσει. Και αναφέρω την Περέα γιατί μένω εγώ στην Περέα, είμαι μόνιμος κάτοικος εδώ και κάμια 30 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, δηλαδή να αν ζήσω και προλάβω να δω μετρό στην Περέα, τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο. Πραγματικά μπράβο.
1: Το 40. Εντάξει, το 40 έγινε για να δημιουργήσει έτσι και έναν. Πάντα το
0: 40. Το έπος, το έπος του 40.
1: Δημιουργεί έναν εντυπωσιασμό.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα και μόνο το ότι έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα μετρό το οποίο εγώ δεν είμαι και απόλυτα σίγουρο για την χρησιμότητά του. Αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο, αλλά να σου πω κάτι. Κάναμε 35 χρόνια να φτιάξουμε μια ευθεία. Γιατί το μετρό σου ανήκει χρήσιμο, αλλά κάναμε επειδή 35 χρόνια να φτιάξουμε μια ευθεία. Μια ευθεία κάναμε.
1: Τέλος πάντων, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κατεβαίνω λοιπόν, στάση στην Τριβάνη. Εντάξει, πάω παλέ. Πριν πάω στο θέμα που καίει όλους αυτές τις μέρες και να μου δώσει και εσύ vibe από κάτω, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή προσθήκη. Εντάξει, τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο τον ξέρω τα πρώτα του βήματα. Εξαιτίας του αείμνηστου του Δημήτρη του Αρβέλα, ο οποίος πριν αναλάβει όλες τις ως γενικός general manager όλες τις μικρές κατηγορίες των εθνικών ομάδων, είχε μεγάλη πορεία και μεγάλη θητεία στο ΕΓΑΛΕΟ και το θυμάμαι σαν τώρα το ότι με είχε πάρει και μου είχε πει θέλω να δεις ένα παίχτη οπωσδήποτε, αυτό το παιδί θα αφήσει ιστορία κτλ. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο πρώτα το αδίκησαν και εκεί επειδή και λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν ήξερε να το χειριστεί, αδίκησε και αυτός μετά τον εαυτό του.
0: Αυτό πήγε.
1: Αλλά
0: δεν το χειρίστηκε καλά.
1: Δεν θα πω ποτέ ότι έχοντας τον δει μέχρι και να κατακτά ευρωπαϊκό με τις μικρές ομάδες, ότι δεν ξεχώριζε από τα, από τα παιδιά της ηλικίας του, της φουρνιάς του, για να το πούμε διαφορετικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, Νίκο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Θυμάμαι στην Κρήτη, όταν είχαν πάρει τότε τα παιδιά το ευρωπαϊκό και πόσοι συνάδελφοι, συνοδοί των ξένων ομάδων ρωτούσαν να μάθουν περισσότερα στοιχεία για τον Βασίλη. Okay. Ο Βασίλης δυστυχώς έπεσε στην μπετονιέρα που λέω εγώ του Ολυμπιακού και του Παναϊκού.
0: Μπετονιέρα αγάπη μου.
1: Ναι, στην μπετονιέρα στην οποία εντάξει, το 99,9% δεν έχει βγει αλόβητο. Έτσι, βάλτε όλους τους παίκτες οι οποίοι πέρασαν. Θα φτιάξουμε ένα κατάλογο ο οποίος θα είναι φάμιλος του τηλεφωνικού. Ποιοι από αυτούς μακροημέρευσαν.
0: Γιατί θα μπόθηκαν από τα λεφτά.
1: Και ποιοι θα μπόθηκαν από τα λεφτά. Και δεν βάζω αυτούς οι οποίοι μακροημέρευσαν και θα μου πει κάποιος τη δεύτερη ή την τρίτη φορά που ήρθαν.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Okay. Δηλαδή ουσιαστικά επισημαίνει το άστοχο της επιλογής στη συγκεκριμένη ηλικία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο παίκτης που άφησε το μεγαλύτερο αποτύπωμα στον Ολυμπιακό στο 4, ο Πρίντεζης,
0: ναι,
1: τρεις φορές πήγε και ήρθε.
0: Μέχρι να καθιερωθεί. Σωστό.
1: Ναι. Έτσι. Και δεν άφησε το αποτύπωμά του μόνο στον Ολυμπιακό, άφησε το αποτύπωμά του και στην Εθνική. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για έναν από τους παίκτες που θα τους αναφέρουμε και θα τους μνημονεύουμε για πολλά χρόνια. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, ο Βασίλης έπεσε σε αυτή την παγίδα, σε αυτό το δίχτυ, να το πούμε, και καθυστέρησε εμπολής η εξέλιξή του. Αλλά γιατί το θεωρώ θετικό. Το θεωρώ θετικό γιατί είναι ένα παιδί το οποίο λειτουργεί με βάση την ψυχολογία, είναι ένα παιδί το οποίο δεν πάθει να δουλεύει. Δουλεύει, δεν είναι κάποιος ο οποίος, δεν θα το έλεγα για όλα τα παιδιά, okay, αλλά αυτός δουλεύει. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι συνετό, είναι αθλητής, και από την άλλη μεριά του αρέσει να τον φτιάχνει και το περιβάλλον. Εγώ θεωρώ ότι αυτό περισσότερο ή μάλλον ήταν ένα στοιχείο το οποίο έλειπε μέχρι τώρα στην καριέρα του Βασίλη. Στο παλέ, με τον κόσμο, με αυτό το, με αυτόν τον τρόπο που καταφέρνει ο κόσμος να περιβάλλει τους παίχτες, θεωρώ ότι θα είναι ό,τι καλύτερο και ιδανικότερο για τον Βασίλη. Χώρια ότι έναν στα όρια του αξιόπιστου σουτέρ που να ξέρει και από την άλλη μεριά πώς βγαίνουν από τα σκριν, δεν είχες, Νίκο.
0: Ωραία λεπτομέρεια αυτή. Ωραία λεπτομέρεια αυτή. Πάντα κοίτα, ο Χαραλαμπόπουλος, ο δικό μου το μυαλό, πάντα ήταν ένα αιώνιο ταλέντο. Και αυτό που λες και εσύ είναι και ένας παίκτης που αδικήθηκε πάρα πολύ, αλλά δείξε και τον εαυτό του και έπεσε θύμα των δύο και των μανατζαρέων που κοιτούν να πάρουν κάποιοι την προμήθειά τους μόνο και τίποτα άλλο.
1: Δεν είναι ο μόνος. Με πολλούς έχει δημιουργηθεί. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος.
0: Φυσικά. Αλλά αυτός μπόρεσε να κάνει το bounce back που λένε και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή τη βρήκε, την ιθάκη του τη βρήκε μέσα από τον Άρη κυρίως. Και μπόρεσε να βγει ξανά στο προσκήνιο. Και νομίζω ότι ο Τολιόπουλος δημιούργησε και ένα πολύ καλό παράδειγμα που θέλουν να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες. Δηλαδή και ο Χαραλαμπόπουλος που έκανε το ξεπέταγμά του φέτος πάλι στην ΑΕΚ. Έκανε πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ. Βλέπει τον Άρη και πιθανότατα υπό τις οδηγίες του Σπανούλη. Ότι εδώ μπορώ να ανέβω ακόμα ένα σκαλί πάνω από αυτό που έχω ανέβει φέτος, ας πούμε, με την ΑΕΚ. Και ήμουν κομμάτι μιας πολύ καλής ομάδας, όπως ήταν η ΑΕΚ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
1: Συμφωνώ και θα πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί εμένα μου έκανε και συνειρμό, αντανάκλαση η μεταγραφή του. Ότι από τότε που ανέλαβε ο Βασίλης τον έχει καλέσει σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Α, βάζει αυτή την πονηρά εσύ. Ναι, ναι.
1: Και των παραθύρων.
0: Ναι.
1: Και μετά στην τελική.
0: Ναι. Σκέφτηκες λίγο πονηρά. Καλό. Καλό.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: πράγμα το οποίο, δεν συνέβαινε πριν. Μπορεί να πει κάποιος, εντάξει, δεν υπάρχει και συνάρτηση, δηλαδή πώς ήταν πριν και πώς ήταν. Εντάξει, να σοβαρευτούμε λίγο. Στα παράθυρα, με μια εβδομάδα προπόνηση, παίζω κι εγώ. Στα παράθυρα. Έτσι πως έχει καταντήσει, να πούμε, η ιστορία. Γιατί περί κατάντιας πρόκειται.
0: Σε ένα χαμηλό σχήμα ο Γκάρτς έβαζα, ναι. Για συνέχιση.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να υποτιμήσω προς Θεού την αρρωγή και την ανταπόκριση των παιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσα-ίσα που εγώ το θεωρώ και μια, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μια μορφή αχαριστίας απέναντι σε αυτά τα παιδιά, δηλαδή να κάνουν όλο τον χρόνο, να πηγαίνουν, να αγωνίζονται, να παίρνουν πρόκριση. Αυτή την πρόκριση που μπορεί να πει κάποιος, έλα ρε φίλε, δεν είναι και κάτι δύσκολο. Τραβάσαι ρε μάγκα, άμα δεν είναι κάτι δύσκολο, να παίρνουν την πρόκριση και μετά άντε ξανά στο περιθώριο.
0: Είναι και άντε ξανά.
1: Λοιπόν, άμα θέλεις ρε Φίμπα, άμα θέλεις ρε εσύ, κάνε και ένα ωραίο πρωτάθλημα πανευρωπαϊκό, το οποίο να είναι second union ή όπως κάνεις των νέων αντρών, δευτέρων εθνικών, να δώσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους και παιχνίδια και, και αυτό που λέμε και επικοινωνία και να τους γνωρίσει ο κόσμος και να τους δώσουμε και ευκαιρίες. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Σωστό. Σωστό αυτό που λες. Και εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα τώρα. Και είναι και άδικο και είναι και περίεργο. Δηλαδή, άλλοι στα προκριματικά, άλλοι στις τελικές φάσεις, ό,τι να είναι.
1: Και να σου πω κάτι, υπάρχει και μια άλλη αστιότητα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν το κάνεις γιατί θέλει να διατηρήσεις το θεσμό, αν το κάνεις γιατί θέλει να διατηρήσεις τη σοβαρότητα του θεσμού και τον ανταγωνισμό, μη μου κάνεις ρε φίλε ότι σε 6 ομάδες περνάνε οι 5. Αν είσαι μάγκας και θέλεις πραγματικά να αλλάξεις τη ροή των γεγονότων και να πιέσεις σωστή κατεύθυνση, πες να περνάνε ρε μάγκα 2 και να αποκλειστεί η Σερβία από τέτοιο, λέω,
0: ναι, ναι.
1: Ή μια μεγάλη δύναμη, ή η Γαλλία από ένα ευρωπαϊκό, να δω μετά τι θα γίνει.
0: Πάντως,
1: να δω μετά τι θα γίνει.
0: Πάντως ο Άρης κάνει ένα καλό κορμό. Για να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό το θέμα, δηλαδή με Μητρουλόγκ που ανανέωσε, Χατζηλάμπρου, Χαραλαμπόπουλο, Τανούλη που υγιής φέτος, που αυτό το παιδί έχει να δώσει πράγματα.
1: Ναι.
0: Τον Κώστα εφόσον τον κρατήσει, Μποχωρίδη.
1: Θα τον κρατήσει τον Κώστα.
0: Μποχωρίδη, Πουλιανίτη. Έχεις ένα καλό κορμό, έχεις ακόμα περιθώριο για μια-δυο κινήσεις. Δηλαδή, τον Έλληνα από τον πάνω ράφι. Είναι αυτό που ζητούσαμε νωρίτερα με τον Χρήστο τον Γκάλι. Ότι να τελειώσουν και οι άλλοι, να δεις τι μπορεί να αφήσουν ελεύθερο από Έλληνες, να δεις τι μπορείς να πας να πάρεις, ας πούμε. Και να αρχίσεις να ασχολείσαι, που ήδη ασχολεί το Άρης βέβαια, και με τους ξένους λίγο παραπάνω. Μπορείς εσύ από κάτω εκεί που είσαι να μας δώσεις λίγο τέτοιο, αν έχουν πάρει κάτι ταυτάκια σου παραπάνω σχέση με Σπανούλη, που περιμένουμε βέβαια, πιθανόν λένε κάποιοι να τελειώσει σήμερα, λένε μπορεί να πάει αύριο. Αλλά από ό,τι διαφαίνεται, αυτός θα είναι. Χωρίς το δίνουμε δεδομένο ακόμα.
1: Κοίταξε να δεις. Τι εκτιμώ εγώ. Βάζοντας μέσα ότι μιλάς και με έναν τεράστιο προληπτικό. Εντάξει. Ναι. Όταν από το 79 είσαι με τον Ιωαννίδη, κάτι θα πάθεις.
0: Ναι, σου μιλάς.
1: Κάτι θα σ' αφήσει, αλλά κουσούρι θα σ' αφήσει. Πρόσεξε να δεις. Εγώ θεωρώ το ότι ο Άρης σε επίπεδο ελληνικό έχει τουλάχιστον άλλα δύο καλά ονόματα στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Ανταγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Σε ελληνικό. Έτσι. Εκτιμώ ότι θα τα ρίξει στο τραπέζι μόλις έχει το βαλέ.
0: Το Σπανούλι δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου εκεί θεωρώ ότι πολύ έως αδύνατον ο παίκτης να πει θα το σκεφτώ. Το μόνο ρήμα το οποίο θα μπορεί να κολλήσει μετά το θα είναι το έρθω.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Οπότε δεν πανέλθει. Από εκεί και πέρα. Επειδή ακούστηκαν πολλά. Εγώ στηρίζομαι στις δηλώσεις πέραν των πληροφοριών, στις δηλώσεις του Ζήση. Ότι μπαίνουμε σε μια άλλη φάση, ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι άλλο, ότι πάμε να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όλα αυτά. Okay. Το έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή καλός ή κακός. Κακός θα πω εγώ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συνθήκη η οποία χτίστηκε όχι με έναν ορθολογικό τρόπο. Όχι μόνο όσον αφορά το χτίσιμο, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, αναφέρομαι στον ορθολογισμό.
0: Ναι.
1: Είναι 5-6 χρόνια.
0: Το οριοθετείς εκεί, ναι.
1: Το οριοθετώ εκεί. 4-6 χρόνια.
0: Και είναι νομίζω ένα νορμάλ νούμερο, ναι.
1: Λοιπόν, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα φυσικά εξαρτάται και από τους χειρισμούς αυτών των δύο ομάδων. Έτσι. Οι οποίοι είναι σε άλλο επίπεδο. Το ότι για πρώτη φορά ο Νίκος Ζήσης το έθεσε καθαρά
0: δείχνει κάτι, λες.
1: Δείχνει κάτι.
0: Ναι. Το είπε χωρίς να το πει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Το είπε χωρίς να το πει.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια δημιουργήθηκε και μια ιδιαίτερη συνθήκη λόγω των δηλώσεων του Δημήτρη Διαμαντίδη.
0: Ήθελα να σε πάω και σε αυτό. Γιατί
1: ναι.
0: Συγκέντρωσε πολλά αρνητικά σχόλια από τον κόσμο του Άρη η προσέγγιση του Διαμαντίδη στο όλο θέμα.
1: Ναι. Εγώ θα πω κάτι. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν το έχει πει με αρνητικά αυτό. Οκ. Okay. Θεωρώ. Και είμαι σχεδόν σίγουρος, γιατί ξέρω, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί. Απλώς ότι ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης έχει έναν τρόπο να λέει αυτό που πιστεύει με τον τρόπο το οποίο το πιστεύει. Ναι. Okay. Ούτε το ότι δεν θεωρεί τον Άρη μια ομάδα με ιστορία και ότι μπορεί κάτω από συνθήκες να αλλάξει το σχετισμό δυνάμεων. Ούτε και αυτό το πιστεύω. Mm-hmm. Ενδεχομένως το λέει γιατί ξέρουν κάποιοι ότι στο παρελθόν συμβουλεύτηκε ο Σπανούλης τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, και λόγω της σχέσης τους. Γιατί έχουν εξαιρετική σχέση.
0: Μα όλα αυτά τα παιδιά έχουν άριστη σχέση. Με Παπαλουκά, ναι. Με Περίντες, με Διαμαντίδη, με όλο.
1: Ναι, αν πρόσεξε κάποιο το ίδιο ρεαλ, το οποίο ήταν του Eurohoop, η στάση του Παπαλουκά δεν ήταν η ίδια.
0: Όχι, ήταν διαφορετική.
1: Μπράβο. Όπως και η στάση του Πρίντεζη. Οκ. Τι θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι τότε την γνώμη του Δημήτρη Διαμαντίδη βάρινε, γιατί δεν υπήρχε άλλη γνώμη. Εγώ θεωρώ ότι έτσι και αλλιώς θα το συζητούσε μαζί του 100%, αλλά για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το ότι τώρα υπάρχει και ο Νίκος Ζήσης.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι ο Ζήσης και η Αντετοκούμπο, που δεν τους αναφέρουμε πολύ, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και είναι εκεί, είναι κομβικοί στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και το θέμα έμεινε ζωντανό τόσες μέρες.
1: 100% και πάνε και την ιστορία ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι, γιατί νιώθει και ο Σπανούλης ότι είναι έτοιμος να πάει σε ένα περιβάλλον που πέρα από τα λεφτά έχει ανθρώπους που ο λόγος τους είναι εγγύηση. Όταν σου λέει ο Ζήσης ότι είναι αυτό, είναι αυτό. Όταν σου πει ο Γιάννης πήγαινε εκεί, είναι αυτό, τελειώσαμε.
1: Ναι, συμφωνώ. Και μετράει πάρα.

0: δεν θα είναι.
1: Τι εννοείς?
0: Και το γνωρίζει και αυτό.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
0: Εννοώ το ότι διόλα πιθανό σε 2 χρόνια να έχουμε μια άλλη διοργάνωση.
1: Α, να καταργηθεί η EuroLeague δηλαδή, λες?
0: Ναι. Κατάλαβες? Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν πιστεύω ότι τα επόμενα, μετά από 2 χρόνια, μπορεί το μπάσκετ να συνεχίσει να είναι εν διαστάση.
1: Είναι κάποιος που πρέπει και λόγω και του NBA Euro, πλέσες, τώρα που μπαίνει και αυτό στη συζήτηση.
0: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, δηλαδή ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, ότι τα φαβορί δεν βιάζονται. Ξέρει επίσης ότι έτσι κι αλλιώς γίνεται, και το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι γίνεται ήδη ένα ξεσκαρτάρισμα προπονητών στη EuroLeague.
1: Ναι.
0: Είναι ένας κύκλος τεράστιος που θεωρώ ότι κράτησε και πάρα πολύ. Και από την άλλη μεριά, εγώ θεωρώ το ότι δεν, και αυτό μπορώ να το πω με απόλυτη σιγουριά, χωρίς αυτό να σημαίνει προς Θεού ότι ο Βασίλης θα αποφασίσει αυτό που θέλουμε όλοι μας, ότι το να βρεις έναν προπονητή, μια προσωπικότητα η οποία να αγαπάει τόσο πολύ τις προκλήσεις και να, και να θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο απόλυτο βαθμό, δεν θα βρεις.
1: Ναι.
0: Άλλοι προπονητές που έχουν έρθει από μεγάλη κατηγορία, χωρίς να θέλω να πω ονόματα, δεν είναι από θέμα πρόκλησης. Είναι από θέμα χρημάτων.
1: Ναι.
0: Βασίλη, τώρα δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Όχι, δεν νομίζω, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τον ενδιαφέρει.
1: Είναι η φιλοδοξία σε πολύ μεγάλο βαθμό, εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Είναι η φιλοδοξία. Γιατί πάντα ήταν και
0: αθλητής. Η φιλοδοξία και ένα
1: αθλητής.
0: Πρόσεχε να δεις. Η απόφαση που πήρε ο Σπανούλης τότε στον Παναθηναϊκό, okay, και κυνηγήθηκε από πολλούς, ακόμα και από τον Ομπράντοβιτς, είχε μία οπτική που μέσα μόνο από τα μάτια του Σπανούλη μπορούσε να γίνει ορατή. Ποια ήταν αυτή? Η αλλαγή σε σχετισμού δυνάμεων. Okay. Δεν ήταν κάτι το οποίο το έβλεπε και ο πολύς ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο μπασκετικός, όσοι είναι από αυτούς μπασκετικοί και καταλαβαίνουν. Από τη δε άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός θεωρούσε ότι εντάξει, τι είχαμε, τι χάσαμε. Εντάξει, θα ήταν πολύ καλύτερα με αυτόν, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τώρα ένας παίκτης στην ιστορία. Πάρτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων ήταν πάντα στις προκλήσεις του.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: αν είναι για να κλείσω μέρα...
1: Πες και ένα τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί έχουμε πάει εδώ.
0: Ναι, τίποτα, ούτε 10 δευτερόλεπτα. Αν μου λήγες για μέρα, θα σου έλεγα Τετάρτη.
1: Είσαι ο δεύτερος που το λέει, γιατί το είπε και ο Γκάλης για την Τετάρτη. Δεν ξέρω τι ξέρει. Κάτι ξέρετε εσείς τώρα και λέτε για την Τετάρτη. Δηλαδή οι Αριανοί έχουν σκάσει το μεταξύ. Δηλαδή περιμένουν να έρθει η ώρα που θα ανακοινωθεί και θα πούνε η ΚΑΕΑΡΣ ανακοινώνει ότι.
0: Ναι.
1: Ότι.
0: Εντάξει. Ανακοινώνει, δεν ανακοινώνει. Η ιστορία τώρα είναι πολύ μεγάλη. Η ιστορία θα συνεχιστεί έτσι.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Και νομοτελειακά και με τους ανθρώπους που έχει ο Άρης, είναι καταδικασμένος να πετύχει.
1: Απλά θα φτιαχτεί ο κόσμος πολύ τώρα. Εντάξει, αυτό είναι το, ναι, αυτό είναι το θέμα. Κύριε Λεάννη, τα λέμε. Να είστε καλά.
0: Αν πάντως γίνει Τετάρτη,
1: ναι,
0: πάρε να σου πω γιατί.
1: Αν γίνει αύριο, είσαι το πρώτο. Δηλαδή αν ας πούμε γίνει τώρα τη εκπομπή, 10 και 28 το ανακοινούν, 10 και 32 σου έχω βγάλει. Άστο να ξέρει. Να είσαι επιφυλακή, να είσαι
0: εντάξει. Okay.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Καλή
1: καλά. Να είσαι καλά. Και κάπως έτσι κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή, που ήταν αρκετά γεμάτη και με τους δύο συναδέλφους, του οποίους είχαμε και συζητήσαμε και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο με τον κύριο Λεάννη, για μπάσκετ αποκλειστικά με τον κύριο Γκάλη. Στα ποδοσφαιρικά δεν είπαμε και πολλά, εντάξει, δεν έχει και πάρα πολλά. Είπαμε, δώσαμε νωρίτερα την είδηση για τον Μάρτιν Χόγκλα και την απόφαση του Άρη να προχωρήσει το αναμενόμενο αλλά είδηση στην αγορά του ποδοσφαιριστή τη Γρανάδα. Με τριετές συμβόλαιο. Και αναμένουμε και τα υπόλοιπα. Θα πούμε αύριο λίγα παραπάνω για το ποδόσφαιρο. Θα μπορούμε να έχουμε και ένα καλεσμένο ενδιαφέρον. Έχει να μας δώσει λίγο ψωμάκι για κάπου που βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Digital Markt που ήταν και σήμερα μαζί μας. Αδρά Παδρεώτικα στο Λευτέρο Κορδελιό και το Μεζοδοπολείο Μόστρα βέβαια. Πλην τη Τρίτη, όλες οι υπόλοιπες μέρες ανοιχτά 1.30 με 11.30. Κυριακή κλείνει 7 και 4. Με πολύ ωραίες γεύσεις. Η κουζίνα κλείνει 7 και 4, όχι το μαγαζί. Με πολύ ωραίες γεύσεις σε θαλασσινά κρεατικά πιάτα μέρας. Πιστακίδη 22 στη Χαριλάου απέναντι του παρκάκι. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλώς όλων των προγραμμάτων. Άμα δεν γίνει τίποτα μέχρι αύριο. Γιάννη Δασκάλου, έχετε μείνει ο δάσκαλο καθίσει. Μα κάνει παρέα μέχρι τις 2. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Weekly Edition από το grtimes.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχωρούν από το κόμμα, αφήνοντάς το με λιγότερους από 10 βουλευτές. Γεγονός που σημαίνει αυτόματη διάλυση της ομάδας στη Βουλή. Ανάμεσα στους αποχωρούντες είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος, οι οποίοι κρατούν τις έδρες τους. Την ίδια ώρα όμως η Έφη Αχτσιόγλου επέλεξε να παραιτηθεί από βουλευτή σε επιστολή της προς το Προεδρείο της Βουλής. Τονίζει ότι πρόκειται για πράξη συνείδησης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι παραμένει ενεργή στην πολιτική. Στο μεταξύ, βαθιές ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 30,5%, ενώ στην δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ υποχωρεί τέταρτο στο 10,5%. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται αυτήν την ώρα ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, τον θώρακα και το λαιμό, ενώ έφερε και αμοιχές στα χέρια που δείχνουν απεγνωσμένη προσπάθεια άμυνας. Η νέα ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως. Στην Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων, αλλά μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Αντίθετα, ζήτησε να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου των Μηχανοδηγών, του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι παραστάσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας απολογούνται σήμερα τα υπόλοιπα 7 μέλη της δικογραφίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νέο χρονικό πλαίσιο για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στο πεδίο των μαχών, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ για δεσμεύσεις κατάβασης του πυρός. Οι βλέψεις στρέφονται πλέον στην Ουάσιγκτον, όπου ξεκινούν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Γιώργη.
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
25: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθώματο έχεις.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS, λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ας πούμε σήμερα καλή εβδομάδα, αν και είναι Τρίτη. Ας πούμε σήμερα καλό μήνα, αν και είναι 2 Ιουνίου. Ας πούμε σήμερα και καλό καλοκαίρι, αν και νομίζω ότι η καθημερινότητα μας βρίσκει όλους στις επάλξεις και αργούν ακόμα οι στιγμές που θα το απολαύσουμε όσο μπορέσουμε. Καλώς ήρθατε, είναι ο Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία λογιστική συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοση. 40 χρόνια συνυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης και ενημερωθείτε για όλα όσα σας ενδιαφέρουν. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια είναι κοντά μας. Γλυκαίνουν τις μικρές και μεγάλες μας καθημερινές στιγμές. Υπάρχει και ένα υπέροχο catering που περιμένει όλους όσους θέλουν να δώσουν πιο επίσημο τόνο σε δικές τους μεγάλες στιγμές. 10 καταστήματα ζαχαροπλαστείων Μίλτος κοντά σας. Σας περιμένουν καθημερινά για να γλυκάνουν την καθημερινότητά σας. Άλλου πλάστα, αδερφή Δερβίση, είναι τα κορυφαία κουφώματα PVC και εκπροσωπούνται επίσημα αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο από την οικογένεια Δερβίση. Η Άλλου Πλάστ ξέρει πάρα πολύ καλά από ποιότητα κατασκευής, από design, από ασφάλεια, από οικονομία και σας προτρέπει να την επιλέξετε είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας. Δίπλα μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών, πανέξυπνων, απολύτως ενημερωμένων, που με αμεσότητα, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες σημαίες της αγοράς είναι εκεί και περιμένουν να δώσουν τα φώτα σας για να αποφύγετε κακοτοπιές, φοροτεχνικές και λογιστικές. Ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω Viber τα μηνύματά σας 6936-512-099, κάτω από το post της εκπομπής σελίδα του Γέλλου στο Facebook και βέβαια μας παρακολουθείτε και από το κανάλι του Γέλλου στο YouTube. Εύχομαι καλή ακρόαση. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, φίλες και φίλοι, με το Στέλιο Πουλιανίτη. Με αυτήν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σε 3-4 λεπτάκια από τώρα. Ο παίκτης του Άρη θα μας κάνει μια μικρή αποτίμηση της χρονιάς που έφυγε και θα μας μιλήσει για την εμπειρία της συνεργασίας που είχε. Θα μας απαντήσει στο ερώτημα πώς είναι για έναν παίκτη να δουλεύει με τον Βασίλη Σπανούλη. 2 χρόνια μαζί στο Περιστέρι. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και πώς λειτουργεί ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο οποίος δεν είναι επίσημα ακόμα προπονητής του Άρη. Είμαστε σε αναμονή της οριστικής απάντησης, παύλα ανακοίνωσης, της ΚΑΕ. Δεν αναμένεται σήμερα. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Το πιο πιθανό είναι αύριο να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης για τον Βασίλη Σπανούλη. Λεπτομέρειες για το θέμα, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση, παύλα υπομονή, αναμονή, υπάρχει κάποια ανησυχία, τι λένε οι εμπλεκόμενοι έμεση και άμεση. Ό,τι ρεπορταζάκι υπάρχει θα σας το μεταφέρουμε με ακρίβεια και χωρίς πολλά πολλά. Πάντως σήμερα δεν περιμένετε κάποια ανακοίνωση. Άντε να μην το γενικεύσω, μην περιμένετε κάποια ανακοίνωση, τουλάχιστον στη διάρκεια της εκπομπής μου.

0: Όλη η επικαιρότητα, οτιδήποτε κυτρινό μαύρο υπάρχει, θα το δούμε παρέα. Πάμε όμως σιγά σιγά να περπατήσουμε στα μονοπάτια της εκπομπής και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Στέλιο τον Μπουλιανίτη, ο οποίος διανύει τις πρώτες του ημέρες καλοκαιρινών διακοπών, ίσως ή όχι ακόμη. Στέλιο, καλησπέρα από τον Yellow Radio.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, οι πρώτες έτσι χαλαρές μέρες είναι αυτές. Ναι.
0: Αναγνωριστικές μέρες με τη θάλασσα, με την παραλία, πήγαμε ακόμα ή όχι?
1: Πήγαμε, ναι. Πήγαμε παραλία, ηρεμούμε λίγο, εντάξει. Χρειάζεται και αυτό.
0: Φαντάζομαι ότι για όλους εσάς τους επαγγελματίες παίκτες δεν κρατάει πάρα πολύ αυτή η περίοδος, γιατί όλο και κάποια ατομική κάνεις, όλο και κάποια δική σου ατομική προπόνηση θα κάνεις. Έτσι, φαντάζομαι ότι δεν τα σβήνεις όλα και ξαφνικά επιστρέφεις για να ξεκινήσεις και μια χρονιά προετοιμασία.
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει, αυτή η περίοδος κρατάει ένα δεκαήμερο, μην φανταστείς. Απλά τη χαιρόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε. Μετά από εκεί και πέρα, λίγο τα Σαββατοκύριακα θεωρητικά έτσι είναι ελεύθερα, αλλά καθημερινά κανονικά προπόνηση, διπλές, μονές, ο καθένας ό,τι έχει στο πρόγραμμά του.
0: Στέλιο, η χρονιά φέτος ολοκληρώθηκε με μια αγγλικόπικρη γεύση. Φάνηκε ότι η ομάδα είχε τα φόντα να είναι ομάδα τετράδας. Δεν τα καταφέραμε στο τρίτο και τελευταίο μάτς με την ΑΕΚ. Το χάσαμε στο καλάθι, στις πολύ μικρές λεπτομέρειες. Θα ήθελα από σένα να κάνεις μια μικρή αποτίμηση μιας χρονιάς που έφυγε. Ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, ήταν δύσκολη και υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, αλλά κάπου το βρήκε ο Άρης και τελικά κατάφερε έτσι να αφήσει κάποιες υποσχέσεις στον κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό που έλεγα και από την αρχή εγώ είναι ότι είναι βασικά πάνω κάτι που το είπες. Απλά όσο αφορά το ξεκίνημα, μιλάμε για μια ομάδα που ξεκίνησε από το μηδέν. Ένα καινούριο σύνολο με κάποια γνώριμα πρόσωπα ίσως στον Άρη και κάποια παιδιά που μπορεί να έχουν ξανασυνυπάρξει έτσι συμπαίχτες. Okay, αυτό μπορεί να κάνει μια μικρή διαφορά, αλλά ένα καινούριο σύνολο πάντα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει, πώς μπορεί να δέσει ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι, και είδαμε κιόλας, και χειρότερες χρονιές όσο αφορά τις υποσχέσεις, ας πούμε, στο φετινό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι βγάλαμε ένα θετικό πρόσωπο και ότι κρατάμε στο τέλος χρονιάς πολλά καλά πράγματα από τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, ώστε να μπορείς να χτίσεις κάτι και για το χρόνο θεωρητικά.
0: Ένα από τα πολύ ευχάριστα και μια παρακαταθήκη ενδεχομένως και για την επόμενη χρονιά είναι ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό μέσα στην ομάδα. Οι περισσότεροι Έλληνες θα είστε και την επόμενη χρονιά και θεωρώ ότι και με την παρουσία, έτσι, την καινούρια κατάσταση που κρατεί στην ΚΑΕ Άρης γενικότερα, θεωρώ ότι αυτό το καλό κλίμα στα αποδυτήρια θα είναι πολύ σημαντικό και για την επόμενη χρονιά που αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερων προσδοκιών για όλους σας.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό κρατάμε και εμείς σαν παίκτες, ένα όμορφο κλίμα, τα κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Νομίζω γενικά ήταν και ο στόχος όλων μέσα στην ομάδα. Οπότε είναι και το πιο σημαντικό σίγουρα για τη συνέχεια και για το χρόνο και για τα επόμενα χρόνια, ώστε η ομάδα να κρατήσει ένα χαρακτήρα καλό και να δέχεται έτσι κάθε παίχτη που έρχεται και κάθε στέλεχος γενικά για την ομάδα και να προσαρμόζεται εύκολα, ας πούμε.
0: Ευχαριστημένος από τον εαυτό σου, Στέλιο, ευχαριστημένος από αυτά που έδωσες στο ρόλο που σου εμπιστεύτηκαν οι προπονητές σου και η ομάδα?
1: Εντάξει, ευχαριστημένος. Δεν ξέρω αν θα μου ακούγονταν ωραίο να το πω. Νομίζω ότι πολλές φορές έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και προσπαθούσα να είμαι και για την ομάδα όποτε με χρειάζεται. Σίγουρα πάντα όλοι οι παίχτες έχουμε να βελτιώσουμε πράγματα. Θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα και για μένα και να βοηθήσω παραπάνω την ομάδα αν χρειάζονταν κάτι. Και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε κάθε μέρα στο γήπεδο ή θα είμαστε όλο το καλοκαίρι για να, αν χρειαστεί του χρόνου, να μπορούμε να δώσουμε ακόμα παραπάνω πράγματα στην ομάδα και στους συμπαίχτες μας.
0: Δεν θα σου ζητήσω να σχολιάσεις κάτι που αφορά την επικαιρότητα και το μπασκετικό ρεπορτάζ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια είναι η αναμονή και ποιο είναι το ερώτημα το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετές μέρες. Φαντάζομαι ότι και εσύ στον δρόμο περπατάς και σε ρωτάνε πάρα πολύ, όπως το κάνουν και με μένα. Εγώ θα ήθελα από εσένα να μου πεις πώς είναι να δουλεύεις και να έχεις προπονητή. Το Βασίλη Σπανούλη είχε τη χαρά να συνεργαστείς μαζί του δύο χρόνια στο Περιστέρι και ήταν μια πολύ επικοδομητική συνεργασία, γιατί εγώ τουλάχιστον καλύτερο Πουλιανίτη δεν θυμάμαι από αυτόν που είχα δει στο Περιστέρι.
1: Ναι, τι να πω, αυτό που έχω πει είναι, εγώ έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και σαν άνθρωπος και σαν παίχτης Με τον Κώστα Σπανούλη, εγώ νιώθω ευλογία να βρίσκομαι στο γήπεδο. Είναι ένας άνθρωπος που ζει στο τώρα, παλεύει στο τώρα, χωρίς να κοιτάει πολύ μακριά, αλλά με τον στόχο το να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Και αυτό έκανε πάντα την ομάδα και τον ίδιο ένα δυνατό χαρακτήρα που να προσπερνάει απλά τις καταστάσεις και να παλεύει για ό,τι έρχεται. Νομίζω αυτό έχω πάρει εγώ σαν άνθρωπος. Και αυτό έβγαζε σε εμάς, ότι δεν στέκεται σε προβλήματα, παλεύει για να τα προσπεράσει πάντα. Και αυτό είναι το χαρακτήρα της ομάδας.
0: Σαν παίκτη ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων αποφάσεων. Πάντα ήθελε την μπάλα στα κρίσιμα και πάντα ήθελε να παίρνει τις αποφάσεις. Είναι ένας προπονητής που δίνει. Είναι αυστηρός, δίνει εμπιστοσύνη στους παίκτες, δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας στους παίκτες. Πώς νιώθεις όταν έχεις προπονητή έναν θρύλο τον παρκέ, έτσι, γιατί σαν αγωνιστικά ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες παίκτες που έπαιξαν ποτέ.
1: Εγώ ένιωθα πολύ μεγάλη ασφάλεια, ένιωθα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Ό,τι έλεγε, ένιωθες ότι καταλαβαίνεις ότι το νιώθει και το πιστεύει. Έβλεπες ότι έχει εμπιστοσύνη, οι παίκτες είναι επιλογή του και το καταλάβαινες στο πώς σου φερόταν, σε αυτά που σου δίδασκε, ας πούμε, στην προπόνηση, με κάθε εντολή. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
0: Είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας, όπως μας έχουν εξηγήσει, δηλαδή κοιτάζει την παραμικρή λεπτομέρεια και σε θέλει να είναι όλα στην εντέλεια.
1: Είναι άνθρωπος που κοιτάει τη λεπτομέρεια σίγουρα, αλλά προσπαθεί να μην σε φορτώνει κιόλας με πάρα πολλά, ώστε να στο κάνει και δύσκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να σου το δώσω να το καταλάβεις αυτό. Θα κοιτάξει πολλά πράγματα τα οποία θα κάνουν μικρά, δηλαδή, και απλά πιο εύκολα τη ζωή σου στον μπάστη, σε έναν αγώνα, ας πούμε, από τη σωστή θέση. Αλλά θα είναι όλα απλά.
0: Είναι αυστηρός, Στέλιο.
1: Σε αυτά που βάζει όρια, νομίζω πως ναι. Αλλά χωρίς να υπερβαίνει κάποια όρια που θα έλεγε κάποιος άλλος, ας πούμε. Προσωπικά π.χ. είναι ξεκάθαρα μπασκετικά, γιατί εκτός από την αυστηρότητα που έχει, νιώθεις ότι είναι και εκεί για σένα όταν χρειάζεται.
0: Ήταν ένας από τους ανθρώπους που διασφάλιζαν το καλό κλίμα στο Περιστέρι, γιατί θυμίζω το Περιστέρι είχε πάει στην τετράδα του Basketball Champions League. Έτσι, ήταν μια πρωτοφανής επιτυχία για τα δεδομένα του Περιστέριου και ήταν και τρίτος στο πρωτάθλημα φυσικά.
1: Ακριβώς. Εννοείται πως κατά τα πάντα. Είναι γενικά. Προσέχει τα πάντα, θέλει η ομάδα να έχει ένα πολύ καλό κλίμα και να είναι όλοι καλά μεταξύ τους. Και αυτό στο δίνει να το καταλάβεις και το καταλαβαίνεις και μέσα από την προπόνηση. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και παλεύουμε ο ένας για τον άλλον πάντα. Ό,τι και να γίνει, άσχετα αν θα παλέψει και ο ένας για τον χρόνο ή οτιδήποτε, θα έχει ο καθένας τον ρόλο του και θα ξέρει ότι πρέπει να καλύψει το συμπαίκτη του ανά πάση στιγμή.
0: Όσοι έχουν συναναστραφεί μαζί του, μας λένε ότι είναι αρνητής ήττας. Ότι δεν συμβιβάζεται με την ήττα. Μπορεί να την αποδεχθεί αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, αλλά είναι πραγματικά δοσμένος για την νίκη. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβαστεί εύκολα με την αποτυχία. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί κίνητρο σε όλους γύρω του. Φαντάζομαι ότι το εισέπραξες και εσύ αυτό.
1: Εννοείται, αλλά ξαναλέω ότι αυτό έρχεται μέσα από την πολύ σκληρή δουλειά που κάνει. Όταν προετοιμάζεσαι τόσο καλά και ξέρεις τι σου αξίζει, μαθαίνεις τον εαυτό σου μέσα από όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει. Στην ουσία, σέβεσαι όλο αυτό που έχεις κάνει για τον εαυτό σου και μετά, όντως, αυτό σε κάνει ένα αρνητή της ήττας. Γιατί καταλαβαίνεις τι μπορείς να κάνεις, καταλαβαίνεις ποια είναι τα όρια σου, σε τι είναι καλύτερος ο άλλος, σε τι χειρότερος. Οπότε, νομίζω ότι όλη η προετοιμασία που βάζει γύρω από ένα παιχνίδι είναι λογικό να τον κάνει αρνητή, όπως λες, της ήττας, αν θες να το χαρακτηρίσεις έτσι.
0: Πώς το φαντάζεσαι στο Πάλε, θεωρείς ότι θα τέριαζε, γιατί εσύ γνωρίζεις το Σπανούλη σαν παίκτης, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το Πάλε, τον κόσμο, το βάρος, την πίεση, αλλά και τη δύναμη που σου δίνει αυτό το γήπεδο και αυτή η φανέλα. Πώς έτσι θα νομίζεις ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτός ο συνδυασμός, Στέλιο?
1: Εντάξει, τώρα κι εγώ.
0: Θεωρητικά πάντα μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει έτσι. Αλλά θεωρητικά, επειδή τον Άρη τον ξέρεις και έχεις φορέσει τη φανέλα και έχεις παίξει το Παλέ και ξέρεις το βάρος της, το Σπανούλη τον ξέρεις γιατί υπήρξε προπονητής, οπότε δεν είναι και πολλοί που είχαν αυτή την έτσι, χαρά. Οπότε γι' αυτό σε ρωτώ, αν η ιδιοσυγκρασία του με την ιδιοσυγκρασία του Άρη και φυσικά το πλάνο που έχει η ομάδα, έτσι, γιατί η ομάδα έχει ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο. Πολύ υγιές και φιλόδοξο, και απ' την άλλη είναι ο Σπανούλης ο ίδιος πολύ φιλόδοξος σαν προπονητής.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει υπάρξει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις στην καριέρα του και έχει δείξει ψυχραιμία και σωστή απόφαση και σαν παίχτης, αλλά αυτό που είδα και εγώ σαν προπονητής Νομίζω ότι ταιριάζει, ναι, αν με ρωτάς αυτό. Γιατί
0: αυτό σε ρωτάω.
1: Συγκεκριμένα για τον Άρη, νομίζω ότι ταιριάζει. Είναι μια μαχητική ομάδα με, έτσι, με δυναμισμό. Έχει χαρακτήρα. Νομίζω ότι ταιριάζει, ναι.
0: Κοίταξε να απολαύσεις τις βουτιές σου, το χρόνο σου, και κοίταξε να είσαι προετοιμασμένος, γιατί η επόμενη χρονιά είναι μια χρονιά υψηλών προκλήσεων και πιστεύουμε ότι ο Στέλιος Βουλιανίτης θα είναι εκεί για να παίξει το ρόλο του και να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τα ακόμα καλύτερα. Στέλιος, ευχαριστώ για το χρόνο σου, ξεκουράσου και είμαστε σε επικοινωνία και να περάσεις όμορφα τις στιγμές αυτές. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Γεια σου Στέλιο μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Γεια χαρά.
0: Πολύ διακριτικά προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε λίγο το κλίμα από έναν παίκτη του Άρη για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι προπονητής του Άρη. Ο Στέλιος Πουλιανίτης έκανε δύο πολύ καλές χρονιές με το Περιστέρι, οπότε είχε την εμπειρία και τη δυνατότητα να μας δώσει λίγο τα φώτα του για το πώς είναι η συναναστροφή με τον Βασίλη Σπανούλη στην καθημερινότητα ως προπονητής. Χθες, έτσι και λίγο να μείνω σε αυτό, χθες δέχτηκα ένα πολύ ευχάριστο τηλεφώνημα, παύλα έκπληξη, από τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ, ο οποίος σήμερα ταξίδευε για Αθήνα και από εκεί θα πάει στον Καναδά να είναι με την οικογένειά του για κάποιο διάστημα και φυσικά θα επιστρέψει για να μπορέσει να μπει στην καινούρια χρονιά με την ομάδα, μια χρονιά υψηλών προσδοκιών. Ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ, ο οποίος επέκτηνε και τη συνεργασία του, από ό,τι μας είπε θα είναι όλη η οικογένεια Μίτρουλονγκ στην πόλη, ο αδερφός του θα παίξει στον ΠΑΟΚ, θα είναι και η μητέρα του εδώ, γενικώς θα είναι μια χρονιά υψηλών απαιτήσεων, αλλά και πολύ ιδιαίτερη και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Με φώναξε λοιπόν να μου δώσει μια φανέλα, είχε αυτή την πολύ έτσι, θα κάνει μια πολύ ευγενική χειρονομία, και όταν το ρώτησα γιατί, μου είπε γιατί από την πρώτη χρονιά που ήρθα μου είπε στον Άρη, και ακόμα και όταν έφυγα έδειχνες προσωπικό ενδιαφέρον, ήσουν κοντά μου ακόμα και όταν έπαιζα στο Περιστέρι, ακόμα και όταν έπαιζα στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, και μου είπε ότι επειδή πάντα στις δύσκολες στιγμές και στις ήττες έχεις να πεις μια καλή κουβέντα, θεώρησα σωστό ότι θέλω να σε τιμήσω με αυτή τη φανέλα. Μου έδωσε λοιπόν τη φανέλα του ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ, και τον ευχαριστώ και δημόσια γι' αυτό, με πολύ τιμητικό και όμορφο για έναν άνθρωπο 51 χρονών τώρα που έχει και έχει φανέλες. Ακόμα νιώθω έτσι πολύ όμορφα το να με τιμά ένας παίκτης του Άρη με μια τόσο όμορφη κίνηση. Δεν μπορούσα να αντισταθώ και τον ρώτησα, του λέω, Έλλη, πώς νιώθεις εσύ με αυτές τις, με αυτή τη φημολογία που υπάρχει και με το ενδεχόμενο να συνεργαστείς ξανά με τον Βασίλη τον Σπανούλη? Και μου είπε, φίλε, αυτό είναι πολύ μεγάλο που θα γίνει με τον coach Σπανούλη αν έρθει στην ομάδα. Μου είπε ότι ο τύπος είναι εκπληκτικός και είναι ό,τι χρειάζεται ο Άρης για να κάνει το επόμενο βήμα. Μακάρι, μου είπε, να έρθει. Αυτά ήταν τα λόγια του Μίτρουλονγκ. Δεν ήθελα να το φέρω φυσικά και σε περισσότερη δύσκολη θέση. Τώρα, θέμα Βασίλης Σπανούλης. Όλοι οι ΚΑΕ Άρης, με όποιον και αν μιλήσεις, με το μοναδικό που δεν μπορείς να μιλήσεις είναι ο Νίκος Ζήσης. Ο Νίκος Ζήσης στο περιθώριο μιας εκδήλωσης της Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο έκανε μια τοποθέτηση μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και στον συνάδελφο τον Κώστα τον Κούση που κάλυπτε εκεί το γεγονός, και έκανε μια δήλωση στρογγυλοποιημένη, φυσικά δεν μίλησε ακριβώς για τον Βασίλη Σπανούλη. Μίλησε έτσι για αυτή την ευχάριστη συγκυρία που πλέον ο Άρης αλλά και κατ' επέκταση ο ΠΑΟΚ μπαίνουν σε μια φάση που θα δημιουργήσουν μεγάλο ανταγωνισμό στην Αθήνα. Αυτό που δεν μπορείς να βρεις να μιλήσεις αυτές τις ημέρες είναι τον Νίκο το Ζήση. τέτοια σιγία σειρμάτου και έχει λόγο που σημαίνει αυτό. Πώς έχει λοιπόν το θέμα Σπανούλη τώρα για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τον Άρη, την πρότασή του και ό,τι έχει να κάνει στο καθαρά κομμάτι συνεργασίας, πρότασης, προοπτικής Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει απολύτως κανένα παράπονο σε ό,τι συζητήθηκε, ό,τι ζητήθηκε, ό,τι οι δύο πλευρές εξέτασαν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και προσοχή για να φτάσουμε από την πρώτη επαφή στο σήμερα και να συζητάμε ότι ο Σπανούλης είναι πρώτον πυλών του Αλεξανδρίου. Ο Σπανούλης, ό,τι του είπε, ό,τι του ζήτησε ο Άρης και ό,τι συζητήθηκε, δεν έχει κανένα παράπονο και κανένα θέμα με αυτό. Άπαντες μέσα στην ΚΑΕ Άρης έχουν πει, παιδιά, είναι κρίσιμες μέρες, λίγη υπομονή ακόμη. Δεν λένε ούτε χάλασε, ούτε βγαίνει ανησυχία, ούτε βγαίνει αυτή η σιγουριά ότι κλείδωσε, έκλεισε, υπέγραψε, τελειώσαμε. Λίγη υπομονή ακόμη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο τριήμερο για να ακριβολογώ και τη χθεσινή ημέρα βάζω, που δεν δουλεύαμε, δεν είχαμε εκπομπές, έχω κάνει επαφές και έχω μιλήσει στο τηλέφωνο με πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι στον περίγυρο του Άρη. Είπαμε, από τον Άρη δεν μπαίνεις τσιμουδιά. Λένε όλοι υπομονή, συγκρατημένη αισιοδοξία. Και βέβαια πρέπει να υπάρξει συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί αν δεν υπάρξει υπογραφή και δεν ανακοινωθεί επίσημα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ούτε να αποτρέψεις το γεγονός ότι μπορεί κάτι να χαλάσει τελευταία στιγμή. Αλλά δεν προκύπτει από πουθενά. Ατζέντιδες παικτών, ευρισκόμενοι στο μπάσκετ δημοσιογραφικά, συνάδελφοί μου από Αθήνα, προπονητές, άνθρωποι του μπάσκετ που έχουν σχέση, είναι στην μπασκετική πιάτσα και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, μου λένε ότι δεν μπορεί να χαλάσει, δεν βλέπουν κάτι το οποίο μπορεί να χαλάσει το deal Άρη Σπανούλη. Δεν μου προκύπτει εμένα από πουθενά δηλαδή ότι αυτή η μικρή αναμονή της επίσημης απάντησης και επίσημης ανακοίνωσης, μάλλον μισό λεπτό λίγο να το θέσω διαφορετικά, δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι η επίσημη ανακοίνωση του Σπανούλη, της απόφασης Σπανούλη από τον Άρη, δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα. Να σας πω δε ότι στη Σερβία το θέμα Σπανούλης όχι απλά έχει παγώσει και έχει μείνει στάσιμο. Θεωρούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι ο Ναβάρο έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα, ο πρώην κόουτς της Μάλαγα, να αναλάβει, αφήνοντας μάλιστα ένα πολύ μικρό παραθυράκι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η χρονιά στην Μπεσίκτας, να γίνει μια προσέγγιση με τον Αλιμπίγεβιτς. Δεν υπάρχει πλέον ο Βασίλης Σπανούλης όπως υπήρχε πριν από περίπου μια εβδομάδα ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί στον πάγκο, για τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Δεν μου προκύπτει εμένα από πουθενά ότι υπάρχει κάποιο οικονομικό, οργανωτικό, αγωνιστικό που μπορεί να κάνει τον Βασίλη Σπανούλη να επιλέξει κάτι άλλο αντί του Άρη. Ωστόσο, ο Βασίλης Σπανούλης είναι ομοσπονδιακός προπονητής. Και μην ξεχνάτε ότι ως ομοσπονδιακός προπονητής, για να μπορέσει να αναλάβει μια ομάδα εντός των τυχών και εντός των συνόρων, πρέπει να κάνει μια πολύ καλή κουβέντα με την ομοσπονδία, με τους ανθρώπους της, με τον πρόεδρό της, να ολοκληρώσει αυτή την κουβέντα και να μπορέσει από εκεί να έχει το πράσινο φως για να εργαστεί απρόσκοπτα στον Άρη χωρίς ζητήματα. Ένα. Δύο. Ο Βασίλης ο Σπανούλης έχει έναν μάνατζερ, έχει έναν συνεργάτη που πλέον είναι πέρα από συνεργάτης και εκπρόσωπός του, είναι και πολύ καλός του φίλος και τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, τον κύριο Ρασνάτοβιτς. Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Βασίλης Σπανούλης δέχτηκε μια σειρά πάρα πολλών και πολύ δελεαστικών προτάσεων από ομάδες Ευρωλίγκας. Μια-δυο τις απέρριψε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Κάποιες υπήρξε μια επαφή, υπήρξε μια συζήτηση, αλλά δεν τελεσφόρησαν, επειδή ο ίδιος ο Σπανούλης δεν ήθελε να τελεσφορήσουν, γιατί κάποια στιγμή πήρε προβάδισμα και του άρεσε ιδιαίτερα, κολακεύτηκε πάρα πολύ από όλο αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι πρωτοφανές. Αυτό το τελείριο, ο ενθουσιασμός, η αναμονή για το θέμα της απάντησης του Βασίλη Σπανούλη και το αν θα συνεργαστεί τελικά με τον Άρη. Αν με ρωτάτε εμένα, αν ρωτάτε την δική μου άποψη, θα σας πω ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι προπονητής του Άρη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν με ρωτάτε αν είμαι σίγουρος, θα σας πω ότι απόλυτα σίγουρος δεν μπορώ να είμαι. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα απρόβλεπτος στις αποφάσεις του. Ήταν άνθρωπος των δύσκολων αποφάσεων, των προκλήσεων. Και γενικώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πήγαινε με τον εύκολο δρόμο. Δεν φαίνεται ότι η Ομοσπονδία, φίλε Παύλο, και επειδή και άλλοι το ρωτάτε, και προσωπικά ο κύριος Λίος, δημιουργεί θέμα και δημιουργεί ζήτημα στον Σπανούλη. Δεν προκύπτει αυτό. Ωστόσο, ένας ομοσπονδιακός προπονητής οφείλει να είναι απολύτως τυπικός σε όλα και με όλους, γιατί ο Σπανούλης στην ομάδα θα έρθει και με τους δικούς του συνεργάτες που προφανώς θα προσθεθούν στο υπάρχον team του Άρη, και πολλοί εξ αυτών μάλιστα βρίσκονται και στην ομοσπονδία μαζί του στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Είναι λοιπόν πολλά πραγματάκια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως σας είπα, είναι η ομοσπονδία, είναι ο εκπρόσωπός του και οι προτάσεις που είχε. Είναι μια οικογένεια πολυμελής, μεγάλη, όπου πρώτα από εκεί ξεκινάνε κάποιες κουβέντες. Η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ πιο βολικό για τον Σπανούλη να δουλέψει στον Άρη. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν πάντα αστάθμητοι παράγοντες, επειδή δεν είμαστε σε αυτό το πολύ σύνθετο μυαλό του Σπανούλη, καλά θα κάνουμε να κάνουμε μερικές ώρες, ημέρα, ακόμη υπομονή, για να μάθουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όπου βρέθηκα, όπου πήγα, όποιον συναναστράφηκα, το ερώτημα είναι ένα. Πες μας, Γιάννη, κλείνει ο Βασίλης. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Πάρα πολλά χρόνια είχα να δω. Θυμάμαι η μεγάλη κουβέντα γινόταν τότε τα καλοκαίρια που Γκάλης και Γιαννάκης ανέβαζαν τις απαιτήσεις τους. Πολλές φορές ο ένας έλεγε τι πήρε ο άλλος κλπ. Ο Γκάλης βέβαια πάντα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος στην οικονομική. Αλλά μέχρι να ανανεώσει και να κλείσει υπήρχε τρομακτική αγωνία. Και όταν φυσικά τελείωνε το θέμα, έμπαινε η καρδιά μας στη θέση της. Τέτοια ανυπομονησία, τέτοια αγωνία και τέτοια προσμονή για μια απόφαση που αφορά την ομάδα μπάσκετ πολλά χρόνια είχα να ζήσω, και αυτό είναι πάρα πολύ υγιές και πάρα πολύ ωραίο. Δημιουργεί προσδοκία, φαίνεται ότι υπάρχει όραμα, φαίνεται ότι υπάρχει κόσμος πλέον που συντονίζεται με τους ρυθμούς που ζει και αναπνέει η ομάδα. Θα μου πεις, Γιάννη, αυτό δεν μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα σε περίπτωση που κάτι στραβώσει, ο διάολος πάει στο ποδάρι του και δεν έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Ασφαλώς και θα δημιουργήσει αρνητική ψυχολογία, αλλά οι κινήσεις της ομάδας δεν δείχνουν ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η ομάδα να αφαιθεί στην τύχη της και να μην χτυπήσει από την καινούρια χρονιά πολύ υψηλότερους στόχους, ότι έχει αλλάξει ο Άρης επίπεδο. Επειδή όμως ειλικρινά πιστεύω και καταθέτω και πάλι για να μην μπερδευτεί κανείς, την προσωπική μου αίσθηση και άποψη, τίποτα δεν μου λέει, τίποτα γύρω γύρω δεν μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στην υπόθεση Σπανούλη. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο coach Σπανούλης θα είναι προπονητής του Άρη Σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανακοίνωση και κάποια εξέλιξη, αλλά είμαστε και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η ΚΑΕ, για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Η ΚΑΕ Άρης είχε πει ότι μέχρι 5 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, θα έχει ανακοινώσει το νέο της προπονητή, και αυτό θα γίνει, παιδιά. Μπορεί, λέω, μπορεί να έχει ζητήσει ο ίδιος ο Σπανούλης από τον Άρη να τρενάρει για δικούς του λόγους που μπορεί να μην ξέρουμε εμείς την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ πάντως είναι το εξής. Ο Άρης σαν οργανισμός, η ΚΑΕ Άρης, λειτουργεί σαν να έχει προπονητή. Ανανέωσε τον Μίτρουλογκ, επέκτηνε τη συνεργασία μαζί του. Είναι μια ανάσα από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Θεωρώ ότι μόλις η ΑΕΚ ολοκληρώσει και κλείσει το κεφάλαιο Χαραλαμπόπουλος και τακτοποιηθούν κάποιες υποχρεώσεις που έχει η ομάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Χαραλαμπόπουλο, ο παίκτης θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Άρης. Ο Στέλιος Πουλιανίτης είναι στο ρόστερ και υπάρχει θετική εισήγηση ότι παραμένει και τη νέα χρονιά. Αν βάλετε κάποια κομμάτια του παζλ και σε συνάντηση με το ότι ο Άρης έχει καταθέσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσημες προτάσεις σε 3 ξένους παίκτες, όλα αυτά εμένα με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Άρης λειτουργεί σαν να έχει προπονητή, και επειδή όλα αυτά άπτονται των αρμοδιοτήτων του Νίκου Ζήση, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πιο κοντά στο Βασίλη Σπανούλη από οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα, θεωρώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Για να σας προλάβω, να σας πω το εξής. Οι παίκτες που έχει ήδη καταθέσει πρόταση ο Άρης είναι παίκτες από το πολύ επάνω ράφι. Ένας εξ αυτών δε έχει συμβόλαιο με την ομάδα του και σήμερα αναμενόταν ο ατζέντης του να πάει στην ομάδα του και να κάνει μια αποφασιστική επαφή μαζί της για να τον αφήσει ελεύθερο να συνεχίσει την καριέρα του αλλού. Και όταν λέμε αλλού, εννοούμε στον Άρη. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Θεωρώ ότι τα μεταγραφικά του Άρη μέσα στον Ιούνιο θα κλείσουν. Ψηλά χτυπάει ο Άρης, ψηλάκασε πολύ καλούς παίκτες που μέχρι τώρα ενδεχομένως να μην τους είχαμε στα τευτεράκια μας και υπολογισμένους ότι μπορεί αυτοί οι παίκτες από την αμέσως επόμενη χρονιά, από φέτος, να είναι υποψήφοι να έρθουν να παίξουν στην ομάδα του Άρη. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι ο Άρης λειτουργήσε με πολύ σωστά αντανακλαστικά, βλέποντας τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει και μη θέλοντας να δώσει πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό, ανέβασε από φέτος το μπάτζετ του στα επίπεδα τα οποία δεν ήταν προγραμματισμένα από φέτος να ξεκινήσουν. Γι' αυτό λοιπόν σας είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι πάρα πολύ καλό που έγινε τόση φασαρία εδώ στη διπλανή ομάδα, στη γειτονιά του ΠΑΟΚ, με τον κύριο Μιστακίδη, και λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά του Άρη εξαιρετικά. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα, εγώ θεωρώ ότι μέσα στον Ιούνιο, αν έχει κλείσει το ρόστερ του κατά 90%, 80-90%. Και τώρα για να... Επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ και έχω πάρα πολλά μηνύματα που αφορούν τον Δημήτρη Διαμαντίδη και την άποψη που εξέφρασε στην εκπομπή που βγαίνει, σε αυτό το βίντεο που βγαίνει μαζί με τον Παπαλουκά και τον Πρίτεζη, ότι Για μένα ο Σπανούλης δεν πρέπει να πάει στον Άρη και ότι είναι πισωγύρισμα για την καριέρα την προπονητική και ότι πρέπει να μείνει στην Ευρωλίγκα. Καταρχήν, ο Διαμαντίδης έχει το δικαίωμα να εκφράζει δημόσια την άποψή του. Το έχει κερδίσει αυτό με την αξία του στα παρκέ. Ρωτήθηκε για τον Σπανούλη και απάντησε, μάλιστα από ότι είδα σε κάποιο απόσπασμα της δήλωσής του, είναι ότι ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τους φίλους του Άρη, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Τη δέχομαι την άποψή του. Δέχομαι την άποψή του, την εκφράζει δημόσια. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αντίθετα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς είχε διαφορετική άποψη από τον Διαμαντίδη, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Άρη. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος παίκτης, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του δεν τόλμησε. Θέλω να πω ότι είχε ένα πολύ σημαντικό μπασκετικό ταλέντο, ότι δούλεψε, εγώ το θυμάμαι από τον Ηρακλή, από πολύ μικρό παιδάκι, από 15-16 χρόνο παιδάκι, που είχε έρθει από την Καστοριά, τον είχε ξεθάψει από κάπου ο Κώσο Πιλαφίδης και τον είχε φέρει στο Ευανόφιο. Από τότε το θυμάμαι, που ήμουν ρεπόρτερ του Ηρακλή. Δούλεψε πάρα πολύ, είχε πολύ ψηλό IQ, ήταν ένας εξαιρετικός ολοκληρωμένος παίκτης. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στις μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού και της Εθνικής. Έχει κερδίσει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν πήρε μεγάλες αποφάσεις στη ζωή του. Δηλαδή, έμεινε στον Παναθηναϊκό ενώ είχε προτάσεις να κάνει ένα βήμα, να πάει στο εξωτερικό, να βγει από την comfort zone του, να πάει ενδεχομένως στο NBA. Δεν δοκίμασε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ένιωθε άνετα και βολικά με κάτι τέτοιο. Ήταν ένα παιδί το οποίο σταμάτησε, δικαίωμά του θα μου πεις, πάρα πολύ μικρός από την εθνική ομάδα και δεν την υπηρέτησε όσο θα μπορούσε να την υπηρετήσει και όσο θα περιμέναμε να την υπηρετήσει. Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν κάποια στιγμή team manager στον Παναθηναϊκό και απολύθηκε εν μία νυχτή από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο χωρίς να σηκώσει φωνή και να μιλήσει για τα κακό σκήμενα εκείνης εκεί της ομάδας. Θυμάμαι τότε είχαν φύγει και ο Δημήτρης ο Πρίφτης από την ομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι μπορεί ο Διαμαντίδης να καταλάβει, να διαβάσει και να δει πίσω από τις γραμμές και να μπει στη λογική και το μενταλιτέ του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι φτιαγμένος από πολύ διαφορετικό υλικό. Έφυγε από το... από τη Λάρισα και πήγε στο Μαρούσι για να παίξει το ρόλο του κομπάρσου και έγινε πρωταγωνιστής σε μια ομάδα που είχε εξαιρετικούς γκάρ. Πήγε στον Παναθηναϊκό, οργίασε. Όταν είδε ότι είναι πάρα πολλοί αρχηγοί μαζεμένοι και είναι ομαδάρα και μπορεί να μείνει και να κάνει τα γούστα του, θέλησε να πάει στην άλλη πλευρά. Διέβη το Ρουβίκονα και πήγε στον Ολυμπιακό και κατάφερε εκεί να κερδίσει το σεβασμό όλων και τίτλους. Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα. Πήγε στο NBA, το δοκίμασε, πέτυχε. Τον ήθελα να παραμείνει, είδε ότι μπορεί να παίξει, αλλά δεν ένιωθε ο ίδιος καλά, έφυγε.

και μπορούσε και με την αποτυχία να ζήσει και φυσικά με την επιτυχία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν κακίζω τον Διαμαντίδη για την άποψή του, δεν θεωρώ ότι στρέφεται εναντίον του Άρη, απλά είναι μία άποψη ενός μετριοπαθούς ανθρώπου που μπορεί να ήταν μέσα στο γήπεδο πολύ μεγάλος, αλλά γενικά δεν είχε αυτή την πολύ μεγάλη καρδιά και τα guts, τα κότσια ρε παιδί μου, να κάνει πράγματα διαφορετικά. Επαναλαμβάνω με όλο το σεβασμό στην μεγάλη του μπασκετική αξία, έτσι. Δεν με εξέπληξε λοιπόν η άποψη του Διαμαντίδη, όπως και δεν με εκπλήσει ο τρόπος που κινείται ο Σπανούλης, ο οποίος αν ήθελε να μείνει στην Ευρωλίγκα θα ήταν αυτή τη στιγμή προπονητής σε ομάδα Ευρωλίγκας. Αν ήθελε ντε και καλά να παίξει στην Ευρωλίγκα, θα περίμενε να έρθει ο Νοέμβρης και να απολυθούν οι πρώτοι δύο τους προπονητές και να πάει εκεί που θέλει. Ο Σπανούλης κινείται διαφορετικά.

Οπότε καλά έκανε ο Διαμαντίδης και εξέφρασε την άποψή του. Έχει το δικαίωμα να την εκφράζει. Και δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε τόσο πολύ και να σας πιάνει τελείριο ότι ασεβείς και λοιπά. Γιατί ότι ο πατέρας του Διαμαντίδη είναι γνωστός Αριανός. Ναι, Λάζαρε, δεν έχω θέμα. Δεν με πειράζει καθόλου η άποψη του Διαμαντίδη. Εμένα προσωπικά δεν είχε άσχημα στα αυτιά μου. Ούτε θύχτηκα. Πολλοί Αριανοί θύχτηκαν, το πήραν στραβά. Δεν νομίζω ότι με θίγει κάτι τέτοιο. Απλά δεν μπορεί να διαβάσει τον τρόπο που δουλεύει και λειτουργεί ο Σπανούλης προφανώς. Κάτι που ξέρει πάρα πολύ καλύτερα ο ίδιος ο Ζήσης. Είναι πολύ φιλόδοξο παιδί ο Βασίλης ο Σπανούλης, να ξέρετε. Τέλος πάντων, νομίζω το καλύψαμε για αυτό το θέμα. Ναι φίλε Μάριο, ο Σπανούλης πέτυχε στο NBA. Ο Σπανούλης δεν έφυγε από το NBA επειδή δεν ήταν καλός και τον έδιωξαν. Το αντίθετο. Ήταν πάρα πολύ καλός και έκανε έτσι το πόσο καλός είναι και σε ταχύτητα και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί πριν λίγο καιρό είχε δείρει και την Dream Team στο παγκόσμιο, αλλά ο ίδιος επέλεξε να γυρίσει γιατί δεν τον εξέφραζε τον μπάσκετ στην Αμερική. Το δοκίμασε, το είδε, έκανε το βήμα, επέστρεψε πίσω. Εντάξει, το ότι μίλησε σαν φίλος του Σπανούλη, okay. Δεν πειράζει παιδιά. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα. Πράξεις άλλων κατά του Σπανούλη δεν έχουν να κάνουν με το Διαμαντίδη. Ό,τι υπήρχε για το θέμα Σπανούλη σας το είπα. Θα μου πεις εμείς περιμέναμε ρε φίλε να μας πεις κάτι παραπάνω, κάποια είδηση. Άλλοι ζητάνε όνομα, οπωσδήποτε παίκτη. Πείτε μας κάνα όνομα παίκτη. Έστω ένα όνομα παίκτη έλεος λέει. Με τα διαρκείας τι γίνεται, θέλουμε να ανανεώσουμε Αριανάρα Ρώσια. Α, πολύ σωστό, ευχαριστώ φίλε Βασίλη για την assist. Λογικά η παρουσίαση του όποιου προπονητή είναι στον Άρη, πιστεύω ότι θα είναι ο Σπανούλης, αλλά όποιου προπονητή και να είναι, θα γίνει ξεχωριστά από την τοποθέτηση που θα κάνει η διοίκηση, έτσι πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι οι προγραμματισμένοι για τις 10-15 του μηνός Ιουνίου σαν αρχική σκέψη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης θα πάει λίγες μέρες παρακάτω μέσα στον Ιούνιο, και αυτό γιατί περιμένουν κάτι, και απαντώ στο ερώτημα που έχετε κάνει πολύ, κάτι περιμένει η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης για να μπορέσει η συνέντευξη τύπου να τοποθετηθεί και για το θέμα του γηπέδου. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο επαφών και συνομιλιών εκεί με τους ανθρώπους της πολιτείας και τον δεδαλώδη αυτόν γραφειοκρατικό δρόμο που περπατάει ο Άρης. Οπότε ίσως πάει λίγο παρακάτω από τις 10-15 Ιουνίου σε εξτύπου της διοίκησης. Πάλι όμως θα μείνει μέσα στον Ιούνιο για να μπορέσει να εντάξει και κάποιες χρήσιμες λεπτομέρειες και γιατί όχι και ειδήσεις που θα αφορούν το γήπεδο. Πρόθεση της ΚΑΕ πάντως. Πολύ μεγάλη πρόθεση της ΚΑΕ, επιθυμία τρελή είναι να ξεκινήσει τα έργα και να μπορέσει το παλέ την καινούργια χρονιά να αποδεχθεί τον κόσμο του Άρη με το καινούργιο του πρόσωπο, το καινούργιο του προφίλ, διευρυμένο κλπ.

0: Ο φίλος ο Πέρι διαβάζει πάρα πολύ καλά πίσω από τις γραμμές. Γι' αυτό σε αγαπώ εσένα ιδιαίτερα. Καταλαβαίνεις πολλά περισσότερα από αυτά που ακούς. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Αφού αναφέρθηκε ένας φίλος, θα μπορέσουμε φέτος να βγάλουμε διαρκεία στη θύρα 11. Έτσι θα λέγεται, Νίκο, η θύρα 11 θα είναι. Ναι, γιατί όχι, θα μου πεις. Πιστεύω πως ναι, Νίκο, αυτή είναι η επιδίωξη της διοίκησης τουλάχιστον. Να μπορέσουν να βγουν εισιτήρια διαρκείας και για τη θύρα 11, όπως λες. Την καινούργια κερκίδα που είναι στην πρόθεση της ΚΑΕ να δημιουργήσει. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι τα εισιτήρια διαρκείας θα κυκλοφορήσουν πολύ πιο γρήγορα για όλο το υπόλοιπο γήπεδο. Και φαντάζομαι ότι αμέσως μετά θα κυκλοφορήσουν και για τη θύρα 11. Φίλε Παναγιώτη, όχι. Μου ζητάς να πω ένα ναι, ένα όχι εκτός αέρα. Σου λέω λοιπόν ένα όχι. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάω σε ένα διαλυματάκι τώρα. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά από τη μία. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας, να τα δω και να τα σχολιάσω και μέσα από αυτά να βάλουμε και ρεπορταζάκι, εφόσον υπάρχει, που έχουμε ακόμα πράγματα να πούμε για τον μπάσκετ του Άρη. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times και τη συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Θα ακούσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, τις χορηγικές μας υποχρεώσεις. Να σας θυμίσω ότι τούτη την ταπεινή εκπομπή, την οποία αγκαλιάζετε με πολύ θέρμη και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, είναι πάρα πολύ ανεβασμένα τα νούμερα και στο διαδίκτυο και σας ευχαριστώ έτσι για την τιμή και για την εμπιστοσύνη. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, θα πάμε να ακούσουμε ό,τι χρειάζεται να ακούσουμε και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Οπότε μην κουνηθείτε ρούπι, αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλαστ με αποκλειστικούς αντιπροσώπους Ελλάδα και Κύπρο, τους αδερφούς Δερβίση και βέβαια Smart Finance της Όλους 88, ένα εξαιρετικό λογιστικό γραφείο, μια εξαιρετική λογιστική εταιρεία. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Στην ώρα βάλτε και 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στον χώρο της αριστερής αντιπολίτευσης. Οι 7 βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Εφή Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Δανακόπουλος κατέθεσαν επιστολή ανεξαρτητοποίησης, ενώ η Εφή Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα, με την έδρα της να περνά στον πρώτο επιλαχόντα Γιάννη Δραγασάκη. Η μαζική αυτή αποχώρηση μαζί με 143 στελέχη οδηγεί στην αυτόματη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς το κόμμα μένει πλέον με λιγότερους από 10 βουλευτές. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ηγεσία της Νέας Αριστεράς συνέδεσε ευθέως την κίνηση αυτή με την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στην Βουλή καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόταση οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η εισήγηση περιλαμβάνει τολμηρές τομές όπως η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η εμπλοκή των ίδιων των δικαστών στην ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η απαγόρευση αναδρομικών φόρων αλλά και η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Νέες ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έκανε νέο άλμα και διαμορφώθηκε στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο. Αν και οι τιμές των τροφίμων δείχνουν μικρά σημάδια αποκλιμάκωσης, το ενεργειακό κόστος παραμένει στα ύψη, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2% και τροφοδοτώντας το γενικό κύμα ακρίβειας. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκε ο 41χρονος καθομολογιάν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ατυχή γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, τον θώρακα και τον λαιμό, ενώ έφερε και αμοιχές στα χέρια που δείχνουν απεγνωσμένη προσπάθεια άμυνας. Η νέα ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα δύο ανήλικα παιδιά που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Συνεχίζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι απολογίες των υπόλοιπων 7 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Βόρεια Ελλάδα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της οργάνωσης. Εχθές οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξετάζει την πρόταση για παράταση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντας την άμεσα με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι η τελική συμφωνία θα επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι ζήτησε από το Ισραήλ να μην κλιμακώσει τις επιθέσεις του, ενώ παράλληλα απέσπασε δέσμευση από την Χεσμπολάχ για πάυση των χτυπημάτων στο βόρειο Ισραήλ. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
12: Money.
10: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015?
12: τότε μη χάνεις την ευκαιρία.
14: Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος, εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
14: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Την προσφέρει την εκπομπή η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία είναι στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας. Πόλη και αγάπη. Και για την Αλλοπλαστική και τους αδερφούς Δερβίση που υποστηρίζουν την εκπομπή αυτή, τα κορυφαία κουφώματα πέβεσαι σε Ελλάδα και Κύπρο. Και η Smart Finance, τη σπουδαία λογιστική εταιρεία με τους πανέξυπνους και πολύ ενημερωμένους λογιστές. Πριν προχωρήσω, επιτρέψτε μου κάτι έτσι προσωπικά που θέλω και νιώθω την ανάγκη να πω. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώτης ο Τριανταφυλλίδης, ένας άνθρωπος που είναι πολύ στενά δεμένος με το παρελθόν μου το αθλητικό. Υπήρξε ο προπονητής μου στην ομάδα τέννις του Ομίλου Αντισφαίρης Θεσσαλονίκης και προπονητής πολλών πρωταθλητών του Ομίλου Αντισφαίρης Θεσσαλονίκης. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πεθερός του Χρήστου του Νάιντου, του δικού μας, του Χριστάκου, του αριστερού μπακ. Φανατικός αριανός, πάρα πολύ φανατικός ακροατής της εκπομπής. Μάλιστα πριν από κάνα δίμηνο με είχε πάρει τηλέφωνο σε κάποιο διάλειμμα για να μου πει τα γνωστά του, πόσο με αγαπάει και πόσο με ακούει και πόσο χαίρεται κλπ. Ο αγαπημένος μου λοιπόν προπονητής του τέννις έφυγε προχθές από τη ζωή και αισθάνομαι την ανάγκη έτσι να εκφράσω δημόσια τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και πραγματικά να του ευχηθώ, να του πω Γιώτη μου καλό ταξίδι. Ελπίζω η Αριανάρα να ξαναζήσει τις πολύ όμορφες στιγμές που έζησες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη από το Βερολίνο που είναι σε αναμένα κάρβουνα. Ο φίλος ο Γιώργος αναμένει όλα τα θέματα τα ανοιχτά να πάρουν την τροπή τους. Την αγάπη μου στο φίλο τον Πασχαλάκο. Γιάννη, μόνο εγώ εκνευρίζομαι που σε όλα τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών που αφορούν τον μπασκετικό Άρη πρέπει πάντα να ακούμε και να διαβάζουμε και τη λέξη ΠΑΟΚ από δίπλα. Εντάξει, το βάζουν σε μια γενικότερη βάση ότι η Αθήνα, ξέρω εγώ, πλέον βρίσκει ξανά τους στις ομάδες Θεσσαλονίκης που ανεβαίνουν. Okay, δεν πολύ εκνευρίζομαι να σου πω την αλήθεια, φίλε Γιάννη, δεν με αγγίζει αυτό. Να βγάλεις πανούλη, να μας πει αν θα έρθει ή όχι. Πανεύ, πώς δεν το σκέφτηκα ρε Παναγιώτη.

Η καθυστέρηση γίνεται για να πάει αύριο, λέει, 3 έκτου, να συνδέσει το 3 που αντικατοπτρίζει τον κόσμο και το 6 του μοναδικού Νίκου Γκάλη. Η αλήθεια είναι ότι, φίλε Γιάννη, αυτό δεν το σκέφτηκα. Κάνεις μια πολύ έτσι ωραία σκέψη. Πόλη και αγάπη στο φίλο του Βασίλη που ανυπομονεί, και την αγάπη μου και στο φίλο τον Φώτη που έστελνε και χαιρετισμού στο πουλέν του, τον Στέλιο τον Πουλιανίτη. Με το F5 είναι ο Γιώργος. Τοποθετήθηκα τάκι για τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τις δηλώσεις που έκανε. Επαναλαμβάνω, εντάξει, δεν με πειράξαν τόσο πολύ, δεν τις πήρα πολύ έτσι βαριά όπως πολλοί από εσάς. Μπόλη και αγάπη και στην Αντιγόνη και στο φίλο το Δημήτρη που ήταν κολλημένος και περίμενα ανακοινώσεις. Καλά ρε Δημήτρη μου, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Να σας πω κάτι, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω. Πολλοί μου είπαν έτσι για χάρη να αστειότητος ότι θα περιμένει η ΚΑΕ στην εκπομπή σου. Αλήθεια σας το λέω. Μπορεί να το ανακοινώσει η ΚΑΕ Άριστο Σπανούλη 3 η ώρα τα ξημερώματα και να κοιμόμαστε όλοι και να ξυπνήσουμε το πρωί και να το δούμε. Σημασία έχει να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ πολύ πολύ πολύ σπουδαία συνεργασία Άριστο Σπανούλη και να μπει σε εφαρμογή και σε λειτουργία ένα πάρα πολύ ωραίο μπασκετικό πλάνο το οποίο έχει εκπονηθεί. Ο φίλος ο Δημήτρης μιλάει για τον Χαραλαμπόπουλο με πολύ καλά λόγια και για το σκοράρισμα αλλά και για την άμυνα που παίζει και τη διάθεση του να πηγαίνει στο rebound. Αν ολοκληρωθεί το Σπανούλη, έχεις υποσχεθεί ότι θα ανοίξεις γραμμές. Είπα τέτοιο πράγμα, αν το είπα Δημήτρη θα το κάνω.

Μπράβο Κωνσταντίνε, εξαιρετική οικογενειακή γαλούχηση, την αγάπη μου στο Γιαννάκι, το Αριανάκι που το γνώρισα πέρσι στο Ποσίδι και πλέον είναι ένα απολύτως συνειδητοποιημένο Αριανάκι. Ο Θωμάς στέλνει μια φωτογραφία κατάκοπος πλέον, περιμένει ανακοινώσεις. Γεια σου ρε Τόμας, τα λέγαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι. Όλο και ακούγεται περισσότερο το όνομα του Παναθηναϊκού. Για ποιον, φίλε, για το Σπανούλι? Ούτε μία στο δισεκατομμύριο υπάρχει. Γεια σου Χάρη μου. Ο Χάρης θέλει το Kill Bill, το κομμάτι της ταινίας της πολύ γνωστής, το χαρακτηριστικό. Ο Κώστας θεωρεί τον Μπουλιανή το πιο αδικημένο παίκτη από το Μίλησιτς φέτος. Αγαπητέ μου Χάμπη, το τοποθετήθηκα. Ο φίλος ο Θανάσης λέει, ακούγοντας το Στέλιο και γνωρίζοντας τον Τανούλη και τον Λευτέρη, ο Άρης έχει πολύ καλά παιδιά με φοβερή παιδεία. Αυτό να λέγεται, φίλε μου, 100%. Ανυπόμονος και ο Γιώργος για όλα αυτά που έρχονται και μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία με τον Bryce Jones και τον Ronnie Harrell. Ήταν στην παραλία εκεί στο Ποσειδόνιο και έπαιξαν με τους δύο Αμερικανούς του Άρη σε μια ωραία εκδήλωση. Ο Bryce Jones, ο οποίος αποχαιρέτησε, ο Ronnie Harrell, ο οποίος μάλλον λέει στο επανειδήν γιατί θα επιστρέψει. Για το γήπεδο είπαμε, φίλε Γιώργο. Στα Αθηναϊκά ραδιόφωνο είπαν ότι ο Ναβάρο έκλεισε, λέει, στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Καλέ μου φίλε Αργύρη, αλλά είπα πως έχει κατάσταση. Και στον Ερυθρό Αστέρα, ότι το θέμα Σπανούλη δεν είναι πια σε πρώτο πλάνο. Μάλλον το έχουν προσπεράσει οι Σέρβοι συνάδελφοι και πάνε για τα υπόλοιπα που παίζουν. Μπα, Τζόρτζ, δεν νομίζω να είναι θέμα συνεργατών η καθυστέρηση της συμφωνίας με τον Σπανούλη. Αν ήρθε ο Σπανούλης, θα φέρει και το δικό του team, βοηθούς, γυμναστές κλπ. Κοίτα, συνηθίζει ο Βασίλης ο Σπανούλης να υποστηρίζει τους συνεργάτες του. Οπότε έχω την αίσθηση ότι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φύγουν κάποιοι, πιστεύω ότι ο Βασίλης Σπανούλης, εφόσον ολοκληρώσει συμφωνία με τον Άρη, θα φέρει και τους δικούς του ανθρώπους. Οι δικοί του άνθρωποι είναι ο Ηλίας ο Κατζούρης, που είναι και στην Εθνική μαζί του και πρώην προπονητής του Άρη, πρώην βοηθός του Ηλία του Ζούρου, αλλά ήταν μαζί του και στη Μονακό, ο Κώσος Χαραλαμπίδης. Αλλά αυτά όλα είναι υποθετικά, έτσι. Θα τα δούμε. Αν έρθει, γιατί συμβόλαιο μιλάμε, ο Σπανούλης. Ο Άρης του έχει κάνει πρόταση για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. 3 χρόνια κλειστό, συν 2 χρόνια οψιών ανανέωσης. Νομίζω η οψιόν έχει να κάνει με τον Σπανούλη, αλλά δεν έχει να κάνει οικονομικά. Η πρόταση του Άρη είναι συγκλονιστική. Μιλάμε τώρα για συμβόλαιο με απολαβές 1 εκατομμύριο το χρόνο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικά μπόνους τα οποία έχει προσφέρει Καϊ Άρη στο Βασίλη Σπανούλη. Πολύ σημαντικά μπόνους για επίτευξη στόχων. Ο φίλος ο Κυριάκος χαίρεται πολύ για τα στεγανά της ομάδας. Και σωστά. Ο φίλος ο Χρήστος έχει να νιώσει τέτοια προσμονή από τη μεταγραφή του Γιαννάκη, λέει. Μόνο που τώρα είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει, τα καλύτερα είναι μπροστά.

Φίλε Κώστα, νομίζω ότι πήρες τις απαντήσεις. Σύμφωνα με υπολογισμούς για όλους τους Έλληνες που βρίσκονται στην ομάδα, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν, αλλά και τις ανανεώσεις που έχουν γίνει και που θα γίνουν, το budget δεν θα υπερβαίνει τα 1,5-2 εκατομμύρια. Πώς το υπολογίζεις αυτό, αγαπητέ μου? Σίγουρα πάντως η 5 νουά που είχε πει ο Νίκος ο Ζήσης θα είναι επέκταση υψηλού επίπεδου, παιδιά. Ο Άρης για τον Άσο και για το Πεντάρι ειδικά θα κάνει πολύ μεγάλη επένδυση. Πάει να χτυπήσει παίκτες με συμβόλαια επίπεδου Ευρωλίγκας. Για τον Μπίρτς πρώτη φορά το διαβάζω, φίλε Γιώργο, της Φενέρμπαχτσε, που χθες ήταν τραγική. Πώς κέρδισε χθες την Εφές Πίλσεν? Ούτε αυτή κατάλαβε, ούτε η Εφές Πίλσεν κατάλαβε πως έχασε σε ένα μάτς τραγικό, το οποίο τελείωσε 60-59, αν δεν κάνω λάθος, το είδα. Τραγικά ποσοστά ευστοχίας. Έκανε και ο Λάσο κάποια πολύ λάθος διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, είδα και τον Μπίρτς εκεί. Αν θα πάρουμε Μονέκε, πάρει μου, δεν ξέρω. Ούτε για Φλίν ξέρω, ούτε για Μονέκε ξέρω. Και να ξέρετε ότι ό,τι έχετε διαβάσει και είχε ακουστεί και έμαθα, είπα, μου είπανε, δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει κάτι από τα στεγανά της Καϊάρης. Για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ, φίλε Ιωσήφ, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Όλα αυτά που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, έχουν γραφτεί καμιά 5-6 ονόματα παικτών. Μπορεί και παραπάνω. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Χρήστο. Και αν υπάρχουν παιδιά για inside info και λοιπά, και πληροφορίες που στέλνετε, είναι όλες καλοδεχούμενες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους τάξης δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα όποια προσωπική πληροφορία και να έχετε, και πηγάζει μέσα από επαγγελματική ιδιότητα δική σας ή κάποιου συγγενικού σας προσώπου. Καλό μήνα και σε ένα, φίλε Νικήτα. Θέλω διαρκείας και έξω από το παλέ να βλέπω τα μάτς με γιγαντοοθόνη. Θα είναι και παγκόσμιο φαινόμενο αυτό το πράγμα. Φαντάσου που θα φτάσει ο Άρης, λέει ο φίλος ο Παντελής. Δεν πειράζει, Γιάννη. Καλό είναι αυτό. Αν θα μείνει ο Αγγέλου στο staff, τι να σας πω, ρε παιδιά, αυτά θα αποφασίσει ο καινούριος προπονητής. Και για τον Χασανίδη τον Χρήστο και για τον Διονύση τον Αγγέλου, νομίζω ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι όλοι από τη δουλειά τους φέτος. Φίλε Θάνο, είναι ευχάριστος ο προβληματισμός για το θέμα του γηπέδου. Ο Άρης θα κοιτάξει το παλέ να το φτάσει σε όσο το δυνατόν καλύτερα και μεγαλύτερα επίπεδα γίνεται. Από εκεί και πέρα, για το θέμα του νέου γηπέδου που λες, καλό θα είναι να τοποθεθεί κάποια στιγμή όταν και όπως πρέπει η ΚΑΕ Άρης. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται. Όχι ότι δεν υπάρχει, έτσι, σαν προοπτική. Εννοείται, φίλε Κώστα, ότι δεν χρειάζεται να δεχθείς την άποψη του Διαμαντίδη, αλλά επειδή την άκουσα όπως την εξέφρασε, δεν συμφωνώ, αλλά δεν με πείραξε κιόλας. Είπαμε, παιδιά, για άλλους παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Καταρχήν τώρα, οτιδήποτε είναι να γίνει με Τανούλη και Αντετοκούμπο θα γίνει μετά τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, όπου θα κάνουν και το ξεσκαρτάρισμά τους αυτές οι ομάδες, και στον Παναθηναϊκό θα γίνει το ξεσκαρτάρισμα για να δουν ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιος προπονητής θα έρθει, τι θέλει να κάνει ο προπονητής με τους παίκτες που υπάρχουν. Στον Ολυμπιακό οπωσδήποτε θα αραιώσει το θέμα των ψηλών, και ο Τανούλης και ο Αντετοκούμπο θεωρώ ότι θα έρθουν στον Άρη ως ελεύθεροι και πλέον παίκτες του Άρη 100%. Και από εκεί και πέρα, επειδή πάρα πολλά ακούγονται για διάφορους Έλληνες παίκτες, ο Άρης θα ενδιαφερθεί για ποιοτικούς Έλληνες παίκτες, φυσικά, οι οποίοι σε περίπτωση που έρθει ο Σπανούλης θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο και οι ίδιοι να σκεφτούν πολύ σοβαρά
το κεφάλαιο Άρης και όλες τις προοπτικές που αυτό τους δίνει. Δεν θα είναι δηλαδή μια απόφαση που θα πάρθει από καθαρά οικονομικά έτσι, δεδομένα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Chris που λέει ότι τα καλύτερα έρχονται και έτσι είναι. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Να ρωτήσω, βλέπω ότι μπορώ να κάνω εγγραφή στον ΑΣ online. Δεν έχω κάποιο ώστε να συμπληρώσω και να προχωρήσω την εγγραφή, λέει ο Χρήστος, που μιλάει για δύο προτινόμενα δύο υφιστάμενα μέλη. Κάνα τηλέφωνο στα γραφεία του ΑΣ, Χρήστο, επικοινώνησε μαζί τους και πες τους ακριβώς τι πρόβλημα έχεις και πώς πρέπει να προχωρήσεις διαδικασία. Εγώ πάντως θα είμαι το ένα αν θέλεις. Η κόρη μου μπορεί να είναι το δεύτερο αν θέλεις.

Δεν έχω καταλάβει, λέει, η καινούργια κερκίδα θα χτιστεί κανονικά από φέτος ή θα έχει κάποια άλλη μορφή για να υπάρξει κάτι πρόχειρο? Δεν θα χτιστεί κερκίδα, φίλε Γιώργο. Η καινούργια κερκίδα που θα τοποθετηθεί περίπου 800 θέσεων, 783 αν θυμάμαι καλά, θα είναι φυσούνα, θα είναι φυσαρμόνικα, πτυσσόμενη. Θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, θα ανοίγει και θα κλείνει. Ο Γιάννης συνθήματα για το σπανούλι μας στέλνει. Ο Γιώργος δεν ξέρω τι μου λέει για ένα όνομα ισπανικό που δεν το καταλαβαίνω. Ναι φίλε Παντελή, είναι η απάντηση. Ο Στέφλε, είναι δυνατόν να γίνουν παιδιά προτάσεις, λέει, χωρίς την έγκριση του προπονητή? Για μένα είναι αδύνατο, καλορίζικος. Κοίταξε, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, Στέφ, αυτό λέω κι εγώ. Ότι δεν μπορεί οι κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης και τις εξέφρασε ο Ζήσης με επίσημη πρόταση σε συγκεκριμένους παίκτες να έχει γίνει κουτουράδα. Ο φίλος ο Δημήτρης έχει κάνει ένα βιντεάκι για το πώς θα είναι η παρουσίαση του Σπανούλη στον Άρη. Κοίταξε, σε αυτά νομίζω ότι η ομάδα πλέον είναι πολύ μπροστά. Θα φτιάξει κάτι πολύ ωραίο φαντάζομαι, αλλά αυτά όλα πρέπει να έχουν και τη σύμφωνη γνώμη του Σπανούλη. Αν ο ίδιος δεν θέλει πολλά πολλά, θα γίνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Εάν με το καλό τελειώσει. Φίλε Δημήτρη, ο Φρανσίσκο είναι ένας από τους παίκτες που, με τους οποίους μιλάει Βιλερμπάν, και γενικά μιλάει για τον Φρανσίσκο της Αλγύρης όταν υπάρχουν ομάδες που του δίνουν και 3 και 3,5 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο Ευρωλίγκα. Ο φίλος του Τάσος κάνει κουβέντα με το ChatGPT για τον Σπανούλη. Άρα Τασούλη, εκεί καταντήσαμε. Να προσθέσω, λέει, ένα είναι το ατόπιμα του Διαμαντίδη, το κύπελο στο Λίντο με τα πανηγύρια, πάρτε τα μετάλλια και φύγετε. Το μπάσκετ εκείνο το απόγευμα πήγε πολύ πίσω. Και μετά λέει ότι για μένα, λέει ο Σπανούλης, τα επόμενα χρόνια θα είναι και πάλι προπονητής Ευρωλίγκα, αλλά με τον Άρη μας. Καλή συνέχεια. Αυτή είναι, αυτό είναι το πλάνο. Τι λέει εδώ, παίρνοντας αφορμή από τις δηλώσεις Ζήσης σε αυτό το τουρνάο προχθές, ξέρεις τι με εκνευρίζει, Ρεγιάννη, ότι πάντα όσοι είναι γύρω από τον Άρη φοβούνται να μιλήσουν μόνο για Άρη. Ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε λίγο, Χρήστο. Γιατί, λέει, πρέπει να λέμε για Θεσσαλονίκη? Αυτοί ποτέ μας συμπεριέλαβαν σε δηλώσεις τους μόνο για χλεβασμό και ειρωνία. Άκου. Ο Ζήσης εκείνη την εκδήλωση που έκανε δηλώσεις στην πλατεία στο τέλος ήταν για ένα γεγονός και ένα event που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Επομένως εκεί ο Νίκος Ζήσης δεν ήταν σαν GM του Άρη, άσχετα αν ρωτήθηκε το δημοσιογράφο για τον Άρη. Και εμένα δεν με πειράζει καθόλου η αναφορά γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης πάντα πρώτα το εξέφραζε ο Άρης. Και φυσικά τραβούσε και τον ΠΑΟ για να προσπαθήσει και αυτός να κάνει μια ομάδα για να τον αποκαθιλώσει, πράγμα που δεν τα κατάφερε. Πράγμα που δεν κατάφερε. I spent so many lifetimes running from the dark. Φίλε Κύρο, δεν τα το χαλιού, τα ηχητικά κλπ. Δεν έχουν να κάνουν με μένα. Καλό μήνα και από μένα, με αγωνία, λέει ο φίλος, λέει η Αντιγόνη μας, για να παίρνει σειρά και το ποδόσφαιρο μετά. Χαιρετισμούς από Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Δεν τον πετσόκοψα, Γιώργο μου, το Διαμαντίδη. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα παιδί το οποίο έκανε πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά επέλεξε να πάει από τη Λεωφόρο την ασφαλτοστρωμένη. Δεν... Ο άλλος έκανε τώρα σκαρφάλωση. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, όπως και να τα δει κανείς. Δεν είναι θέμα Ραζνάτοβιτς καθυστέρηση, είναι καθαρά θέμα Σπανούλη και Ζήση. Αυτοί ξέρουν, αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. No more chasing shadows.
φίλος ο Βαγγέλης από την Καστοριάνα, πολύ γνήσιο Αριανάκη, λέει τα είπες πολύ καλά, λέει, τα είπες πολύ ωραία για τον Δημήτρη, είμαστε συγγενείς και οι περισσότεροι της οικογένειας είμαστε Αριανοί. Ναι, δεν έχω, δηλαδή δεν, πολλοί το πήραν πολύ στραβά, αλλά νομίζω είπα αυτό που ένιωθε δημόσια. Την αγάπη μου στην Κο, στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Φίλε, δεν είναι ότι δεν λέμε κάτι εμείς επειδή δεν πρέπει να πούμε και αν δεν βγει επίσημα. Πρέπει να, για να μιλήσουμε εμείς και να μεταφέρουμε μια συμφωνία τόσο σημαντική όπως το άρημο του Σπανούλη. Δεν γίνεται να προλάβουμε και να τρέξουμε να το πούμε και καλά τι να πούμε ότι το είπαμε πρώτοι. Πρέπει οπωσδήποτε να ανακοινωθεί επίσημα από την ΚΑΕ, γιατί είναι ένα θέμα πολύ υψηλό ενδιαφέροντος και δεν είναι για να παίζουμε τώρα με τα συναισθήματά σας. Δηλαδή, άντε και λέω εγώ τώρα, έκλεισε ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη για τα επόμενα χρόνια. Και αν μία στο εκατομμύριο στραβώσει κάτι, δεν είναι κρίμα να σας κάνω σκοτσέζικο ντουζ. Ας περιμένουμε λοιπόν την ΚΑΕ, όμορφα και ωραία. Φάγαμε το γάιδαρο, η ουρά έμεινε. Την αγάπη μου στη φίλη μου την Νατάσα, που είναι και αυτή σε αναμένα κάρβουνα για το V-SPAN. Φίλε Μανώλη, δεν θεωρώ ότι έχει υψηλό project, το υψηλό ρίσκο το project Σπανούλη. Και δεν είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα κολλώσει εντός αγωγικών, και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, για την πίεση και για τις προσδοκίες του κόσμου του Άρη. Ίσα ίσα, ο ίδιος βάζει ψηλά τον πήχη, πάντα έβαζε ψηλά τον πήχη για τον εαυτό του, και θέλει και ο οργανισμός με τον οποίο θα συνεργαστεί και ο κόσμος παράλληλα να βάζει ψηλά τον πήχη. Δεν έχει θέμα στο να αναλάβει αυτή την πρόκληση. Απλά δεν θα φτάσει. Δηλαδή, ο Σπανούλης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα και ο πιο κατάλληλος προπονητής τη δεδομένη στιγμή για τον Άρη. Αλλά φτάνει μόνο το αυτό? Ήρθε ο Σπανούλης και λύθηκαν όλα? Όχι. Δεν θα έρθουν σφαλιάρες? Δεν θα έρθουν κακές ήττες? Δεν θα έρθουν κακές στιγμές? 100% θα έρθουν. Εκεί θα χρειαστεί ο οργανισμός να είναι γερός, δυνατός, να αποκτήσει την οτροπία που πρέπει, να μπορεί να ξεπερνά εύκολα τις ήττες, αλλά να ξεπερνά εύκολα και τις μεγάλες νίκες. Δεν πρέπει να μένουμε ούτε εκεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το φροντίσει, είμαι σίγουρος, λόγω του τρόπου που σκέπτεται και λειτουργεί ο Σπανούλης μέχρι τώρα, και σαν παίκτης έτσι ήταν και σαν προπονητής έτσι έδειξε ότι είναι. Ο Αδάμ είναι και λογοτέχνης, όπως λέει, περιμένοντας τον Κοντό, λέει, περιμένοντας τον Βασίλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποιείς και τη λογοτεχνία. Γιάννη, έτοιμο το site του ΑΣ, μου ήρθε με email. Μπράβο στους ανθρώπους, οι εγγραφές κύριοι και από το σπίτι σας. Παιδιά, άνοιξαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο site του ΑΣ. Μπείτε και ορμήξτε. Γιάννη, κάπου άκουσα ότι στο EuroCup θα έχει προκριματικά και θα μπει ο Ηρακλής. Επίσης θεωρείς ότι θα κάνουμε από φέτος φιλικά και με ομάδες Ευρωλίγκας ή τον Ingalls Cup ξανά? Φίλε Βασίλη, για τον Ingalls Cup, ειδικά στο παλέ, αν γίνουν οι εργασίες που πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα φέτος το Ingalls Cup να φιλοξενηθεί στο παλέ. Όμως είναι σίγουρα στις προθέσεις των ανθρώπων της ομάδας να το ξεκινήσουν από την μεθεπόμενη χρονιά να γίνει θεσμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ομάδες Ευρωλίγκας για τα φιλικά, θεωρώ ότι είναι πολύ εφικτό αυτό να συμβεί. Δεν είμαι όμως σίγουρος. Και σίγουρα έχει ξεκινήσει ήδη και η προεργασία για την προετοιμασία της ομάδας και για τα φιλικά παιχνίδια. Μην ξεχνάς ότι ο Νίκος Ζήσης έχει τρομερές σχέσεις και με Ισπανία και με Ιταλία και με τη Γερμανία. Οπότε πολλά φιλικά παιχνίδια ο Άρης μπορεί να πάει να παίξει τουρνουά στο εξωτερικό φέτος. Όσο για τον Ηρακλή, δεν θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα μπορέσει να συμμετέχει στο φετινό EuroCup. Αλλά το να επιστρέψει σε μια διοργάνωση της FIBA και να αγωνιστεί εκεί, το θεωρώ πολύ πολύ πιθανό. Αλλά σε διοργάνωση της Ευρωλίγκα, στο EuroCup, τρίτη ομάδα της Θεσσαλονίκη, από τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ θα πάρει wild card, το θεωρώ απίθανο. Δεν ήταν ο Χαραλαμπόπουλος, φίλε, ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ που αρνήθηκε έλεγχο από την αστυνομία κλπ. Ήταν Αμερικανός. Ξέρω και ποιος ο Αμερικανός ήταν.
δεν σχετίζεται σε τίποτα, άντε για να το πω και αυτό, με κίτρινο-μαύρο αριανίδικο ενδιαφέρον. Να βγάλω το Ρίτσαρντ Σιάο, ε. Αυτό είναι καλό challenge, αλλά δεν πρόκειται, Νίκο, να συμβεί. Και το καταλαβαίνω από τη μία πλευρά, γιατί θεωρώ ότι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας της Καϊάρης, όταν απευθύνεται, είναι καλό να απευθύνεται με τον τρόπο που η ΚΑΕ υποδεικνύει σε όλους τους δημοσιογράφους και όχι σε έναν ξεχωριστά. Έληξε το συμβόλαιο του Μίλισιτς, Γιάννη μου. Δεν υπάρχει θέμα μη ανακοίνωση ότι ο Μίλισιτς δεν θα συνεχίσει. Έληξε το συμβόλαιό του και ο Άρης προχωράει παρακάτω. Σωστά, Βαγγέλη, καλά τα λες. Πάρε και μια καρδούλα. Γιάννη, ισχύει ότι το αγωνιστικό μπάτζετ μπορεί να πάει λόγω Σπανούλη στα 10 εκατομμύρια? Όχι, Νίκο, δεν είναι ότι μπορεί να πάει. Θα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αν ο Άρης ή ο coach του δούνε κάτι που μπορεί να το ανεβάσει κατά τη, ο οργανισμός δεν θα το υποστηρίξει. Ο Θάνος λέει για την πολύ μεγάλη επικοινωνιακή επιτυχία που θα έχει μια συνεργασία με τον Σπανούλη, που θα είναι η υπενθύμηση για το πόσο ειδικό βάρος έχει ο Άρης όταν έναν προπονητή τον θέλει μισή Ευρωλίγκα. Πέρα από την ουσία, ναι, και επικοινωνιακά, φίλε Θάνο, θα είναι μεγάλη νίκη. Δεν υπάρχει σενάριο για τρεις ομάδες στο EuroCup, φίλε. Και επίσης άραγε θα ψωνίσουμε και άλλον παίχτη από ΑΕΚ. Να δούμε. Στην ΑΕΚ γιατί το χαρίζουν το γήπεδο και σε εμάς κάνουν νάζια? Α, δεν κάνουν νάζια, φίλε. Η ΑΕΚ το θέμα του γήπεδου της Ανέλα 1 το έχει ξεκίνησει εδώ και 3 χρόνια για να το παραχωρηθεί τώρα. Ο Άρης πολύ πιο γρήγορα θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο.

Εντάξει, φίλε, εντάξει, σεβασμός και στις εκπομπές. Ο κάθε δημοσιογράφος και οι εκπομπές της Αθήνας έχουν τις δικές πληροφορίες. Όλα καλά. Όχι, φίλε Χρήστο, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί με οτιδήποτε έχει να κάνει, ούτε θα στραβώσει ούτε με οτιδήποτε. Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, ο Άρης τις κινήσεις του για τον Αντετοκούμπο και τον Τανούλη θα τις κάνει ανεξάρτητα από το οτιδήποτε άλλο. Και σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να σαμποτάρει τον Άρη. Σήμερα, φίλε Παναγιώτη, δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για τον Σπανούλη. Ναι, εντάξει, φίλε Ανδρέα, έχω διαβάσει, ξέρεις τι φήμες έχω διαβάσει, απίστευτες, ατελείωτες. Πόσο καιρό έχουμε να γεμίσουμε το αεροδρόμιο, λέει ο φίλος ο Γιάννης, βγάλτε τα διαρκείας και καλησπέρα, φίλε. Γιώργο, ναι, έχει αλλάξει το θέμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή μου είχε ρωτήσει για το Harper, που ο Harper είναι ένας παίκτης του 1 εκατομμυρίου πλάς. Ναι, ο Άρης φαίνεται ότι θα μπορέσει φέτος να δώσει τουλάχιστον 2 τέτοια συμβόλαια. Πολύ μεγάλα. Μήπως τελικά ο επενδυτής θα έρθει πιο γρήγορα από τον Σπανούλη. Μακάρι, φιλάρι, θα έλεγα εγώ. Αλλά πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα για να έρθει πιο γρήγορα, αν έρθει ο Σπανούλης. Την ανακοίνωση, φίλε Γιάννη, για τον Σπανούλη την περιμένουμε από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα. Λένε ότι αύριο είναι πιο πιθανόν. Όχι, παιδιά, δεν. Το ότι βγήκε ο Σπανούλης με τον Τζέιμς και βρεθήκαν στην Αθήνα και λοιπά, δεν σημαίνει. Επειδή ήρθε να παίξει τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και μετά με τον Ολυμπιακό ή Μονακό, δεν σημαίνει κάτι. Πώς βλέπω τη μονομαχία Σπανούλη Τρινκέρι υψηλού επίπεδου. Επίπεδο Ευρωλίγκας προπονητές. Πολύ ποιοτική μονομαχία. Αυτά με τα ναι και με τα όχι. Παιδιά, για τον Μπάρτλεϊ δεν έχω ακούσει κάτι. Για τον, συγγνώμη, για τον Ταερή του ΠΑΟΚ δεν έχω ακούσει κάτι, να σας πω την αλήθεια. Για τον Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ έχω ακούσει, έχω ακούσει για τα καλά. Αλλά ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ, οπότε εκεί πρέπει να λάβει δράση ο ίδιος και ο ατζέντης του. Στο Βέλγιο που ζω, τα site γράφουν για τελειωμένο του Σπανούλη στον Άρη και ότι του χρόνου Άρης θα παλέψει για πρωταθλητισμό. Επίσης, στη Wikipedia τον έχει ήδη σαν προπονητή του Άρη, λέει ο φίλος Ηρακλής. Καλά, στη Wikipedia τώρα μπορείς να βρεις παπάδες, φίλε. Μπορώ να, και εγώ να μπω και να γράψω κάτι. Αλλά μου κάνει εντύπωση, το Βέλγιο ασχολείται με τον Σπανούλη και τον Άρη στο μπάσκετ. Δεν έχουν και καμιά τρέλα για τον μπάσκετ αυτή. Ο φίλος ο Τέο λέει ότι υπάρχει δίκηση αντάξει της ιστορίας και δυναμικής του κόσμου. Και δυστυχώς, λέει, υπήρχαν κάποιοι που μιλούσαν για ευχαριστία και λοιπά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι προχωράμε με σωστά βήματα προς τα εμπρός. Να πω και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω να είναι πραγματικά έτσι, να μην είναι μόνο εικόνα. Έγινε η γενική συνέλευση του Super 3 και βγήκε μια κοινή φωτογραφία ότι ο Άρης οπαδικά, συνδεσμικά προχωράει ενωμένος για τις μάχες που έρχονται σε όλα τα επίπεδα για το σύλλογο και χάρηκα πραγματικά πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είχα πει από καιρό τώρα, είχα πει ότι διακυβεύονται πολλά πράγματα αγωνιστικά και μη στο σύλλογο που μπορούν να διορθωθούν. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί είναι αν υπάρξει διάσπαση του μετόπου της ενότητας του οπαδικού κόσμου του Άρη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που από τη Γενική Συνέλευση του Super 3 προκύπτει, τουλάχιστον αυτό είδα και αυτό εισέπραξα, ότι υπάρχει τσιμέντο, ένα μπλοκ αριανών, οπαδών, οι οποίοι παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχουν σε διάφορα θέματα σε εσωτερικό επίπεδο, θα πάνε και θα προστατεύσουν τα συμφέροντα του συλλόγου μαζί. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο νέο.

Φίλε Μάριε, προφανώς και δεν γνωρίζεις την, γιατί μου λες αυτό που λες για το comfort zone του Διαμαντίδη και το NBA, θα συμφωνούσες. Εσύ δεν το έλεγες αυτό για τον Νίκο Γκάλι και το NBA? Μάριε, σε πιάνω λίγο αδιάβαστο. Θέλω να μιλάμε για, να γνωρίζουμε την ιστορία του Άρη όταν μιλάμε για τον Άρη και ειδικά για τον Νίκο Γκάλι και για το NBA. Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, δες για ποιο λόγο ευτυχώς δεν έπαιξε στο NBA ο Γκάλις και έρθει στην Ελλάδα. Και ευτυχώς λέω, γιατί αν ο μάνατζερ του ασχολούνταν με τη δική του την περίπτωση τότε και δεν ασχολούνταν με την Νταϊάννα Ρος, η οποία ήταν μάνατζερ, ο Γκάλις πιθανότατα θα έχει υπογράψει στους Boston Celtics. Και ευτυχώς όλα το σύμπαν συνωμότησε και ο γκάγκστερ ήρθε στην Ελλάδα, το New Jersey, και μετά η ιστορία έγραψε. Εννοείται, φίλε Γιάννη, ότι και ο κλιματισμός θα φτιαχτεί στο παλέ. Σε περίπτωση που δεν έρθει ο Σπανούλης, το budget φτάνει τα 10 εκατομμύρια? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πει η διοίκηση, φίλε, και ο Ζήσης, σε περίπτωση που δεν έρθει ο Σπανούλης. Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις. Με 10 εκατομμύρια είναι με την εφορία ή χωρίς? Χωρίς, φίλε Κωνσταντίνε, χωρίς την εφορία. Συμβόλαια είναι. Λοιπόν, να και η ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα Άρης. Τι λέει? Ο Αλφα Σίγμα Άρης ανακοινώνει το πρόγραμμα εγγραφών και ανανεώσεων στο Σύλλογο για την τρέχουσα εβδομάδα, Τρίτη με Σάββατο. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία μελών στην Οδό Παπαναστασίου για περισσότερες φορές κλπ. Α, ότι δεν μπορούμε να γραφτούμε πάλι μέσα από το site, δεν έχει αυτή την επιλογή, λέει ο Κωνσταντίνος. Οκ. Okay. Παίζει, φίλε Μάικλ. Αν υπάρχει θέμα Θανάση, η περίπτωση είναι, παιδιά, του Θανάση το θέμα είναι ανοιχτό. Ο Θανάσης, η πρόθεσή του είναι να μείνει με τον Αντετοκούμπο, τον αδερφό του Γιάννη, και να παίξει ένα χρόνο ακόμα στο NBA. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Αν δεν γίνει, ετοιμαστείτε για το νούμερο 43. Ναι, φίλε Βασίλη, οκ, okay, σεβασμός στο ρεπορτάζ των συναδέλφων, αλλά δεν το βλέπω πιθανό. Μακάρι να ανακοινωθεί αύριο ο Σπανούλης και μεθαύριο ο Γκρέι. Ο Γκρέι που ελήθηκε το συμβόλαιο του από την ΑΕΚ. Α, το παίρνουμε εμείς γιατί έμαθα ότι το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω πάντως ότι χτυπήσαμε τη δική του πόρτα. Έστω και

0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα. Τι λέει, στο Βέλγιο θυμούνται τον Άρη από τη Γάνδη. Μ' αρέσει, Βαγγέλη. Μ' αρέσεις, Χρήστο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Προσπάθησα να απαντήσω σε όσα περισσότερα μηνύματα μπορούσα. Πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το Σπανούλι. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, παιδιά. Εντάξει, έφτασε η στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι μακριά πλέον οι οριστικές αποφάσεις να ανακοινωθούν. Maybe healing looks like this. Not perfect, not clean. Just learning how to breathe. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει πρόταση 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια του Παναθηναϊκού στον Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με την Meridian Sport, το σερβικό μέσο. Και με αυτό σας αποχαιρετώ. Να είστε καλά. Yellow News, Δημήτρης Αλής, Χρήστος Γκάλης λίγο κοντά σας. Μαζί αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά. Την εκπομπή την προσέφεραν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Η Επίδοσης. Την προσέφερε η άλουπλα των αδερφών Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων σε ποιότητα, αισθητική και ασφάλεια κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Εννοείται κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, και όχι μόνο, καφεδάκι, τυροπιτοειδή, φαγητά όμορφα μαγειρεμένα και σερβιρισμένα. Μίλτος για όλα τα γούστα, 50 χρόνια δίνουμε το ραντεβού μας για εκεί. Και Smart Finance, η εκπληκτική αυτή λογιστική εταιρεία των πανέξυπνων λογιστών, που προσφέρει πολύ σημαντικές λύσεις, που προσφέρει ρεαλιστικές λύσεις για ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει φοροτεχνικό και λογιστικό. Αύριο μετά τις 12 ξανά μαζί. Πάμε να ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με την δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση αλλά και για την συμμετοχή στην εκπομπή. Ατελείωτα μηνύματα έχετε στείλει. Και βέβαια, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε, αύριο θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι με περισσότερα νέα και με ωραίες ευχάρισες ανακοινώσεις. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους, να ξαναπώ καλό μήνα και βέβαια να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Από μένα, γεια σας και χαρά σας, καλό μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: τη δημόσια ζωή και αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, καλώντας παράλληλα όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Η κυβερνητική εισήγηση περιλαμβάνει τολμηρές τομές, όπως μεταξύ άλλων η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η ρητή απαγόρευση επιβολής αναδρομικών φόρων και η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα, καθώς όπως αναφέρουν υπάρχει ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Παρετήθηκε από την θέση της στην Βουλή η Έφη Αχτσιόγλου δημοσιεύοντας σχετική επιστολή. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ηγεσία της Νέας Αριστεράς συνέδεσε ευθέως την κίνηση αυτή με την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εντός χρονοδιαγράμματος παραμένει η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Αθήνας μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το έργο θα παραδοθεί τον Αύγουστο. Έως το τέλος του καλοκαιριού η γραμμή θα διαθέτει πλήρη συστήματα ασφαλείας και διπλή γραμμή σε όλο το μήκος της. Νέες ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έκανε νέο άλμα και διαμορφώθηκε στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο. Αν και οι τιμές των τροφίμων δείχνουν μικρά σημάδια αποκλιμάκωσης, το ενεργειακό κόστος παραμένει στα ύψη, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2% και τροφοδοτώντας το γενικό κύμα ακρίβειας. Θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο σκορπά είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης παρουσιάζοντας το 1976 μέσω της ΕΡΤ την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή στην Ελλάδα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία από την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, αντιμετωπίζοντας δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, ενώ έφερε και άμυχες άμυνα στα χέρια. Παράλληλα, αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα δύο ανήλικα παιδιά που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξετάζει την πρόταση για παράταση της εγκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντας την άμεσα με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι η τελική συμφωνία θα επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι ζήτησε από το Ισραήλ να μην κλιμακώσει τις επιθέσεις του, ενώ παράλληλα απέσπασε δέσμευση από την Χεζμπολάχ για πάυση των χτυπημάτων στο Βόρειο Ισραήλ. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
21: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr.
0: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
23: Ergo. Τέλεια νέα.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Έλα, Γιώργη!
4: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
0: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
27: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
28: Ποιος, εγώ?
27: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
28: Και ejectionservice.gr.
27: Λύσαξες.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
30: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
31: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
32: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κατάμε στροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και όχι μόνο, ό,τι υπάρχει για να σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, όπως το κάνουμε καθημερινά, με όλους τους γνωστούς τρόπους μας παρακολουθείτε, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, μπορείτε να μας κάνετε ένα like, αν σας αρέσει το βίντεο, αν σας αρέσει η εκπομπή, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας, όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, το διορθώσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάποιο θέμα. Νομίζω τώρα μπορείτε να μας ακούσετε κανονικά. Για δοκιμάστε, για πείτε μας αν μπορείτε να μας ακούσετε κανονικά. Βοηθήστε. Δεν ξέρω τι έχω κάνει, κάποιο μαγικό. Πιθανόν έχω κάνει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας ακούσετε κανονικά τώρα από το YouTube, γιατί στο YouTube βλέπω στέλνετε τα μηνύματα. Εκεί βοηθήστε με, αν είμαστε OK. Να πω και εγώ λίγο για να... Ξέρω από ίντερνετ και τα λοιπά, μας ακούτε κανονικά. Αν μας ακούτε κανονικά και από το YouTube, εντάξει, βλέπω εδώ, στέλνουν όλοι οι φίλοι, τους ευχαριστώ. Είμαστε OK, εντάξει παιδιά τώρα... Κάνουμε κάποιες δοκιμές τώρα. Αυτές τις μέρες λείπει και ο τεχνικός των τεχνικών, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει όλη την τεχνική του σταθμού, του site, στο ίντερνετ, τα πάντα στις πλάτες του. Λείπει αυτές τις μέρες, οπότε τα έχω αναλάβει εγώ. Καταλαβαίνετε, μπορεί να έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά θα τα λύνουμε. Αυτά τεχνικά για μένα είναι παιχνιδάκι. Δεν χρειάζομαι και πολύ. Τις τεχνικές λύσεις τις βρίσκω κατευθείαν. Ευχαριστώ για όλους που απαντούν και μου λένε ότι μας ακούν κανονικά και στο YouTube. Εσείς μας παρακούτε λοιπόν με όλους όσους τρόπους. Κανονικά μας ακούτε, ακουγόμαστε όπως πρέπει και στο ίντερνετ και στα FM και στο YouTube και εφαρμογές παντού. Όπου θέλετε μπορείτε να μας ακούσετε κανονικά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα πάμε στους χορηγούς μας. Χορηγοί της εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Δυνατότητα παράδοσης Express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Λοιπόν, μια ποιοτική μετάφραση θέλει και τους κατάλληλους συνεργάτες. Αυτή είναι στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα. Τα πάντα Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής. Έχουμε να πούμε και ποδοσφαιρικά, έχουμε να πούμε και μπασκετικά, έχουμε να πούμε και για σπανούλι, για τα πάντα έχουμε να πούμε και βλέπω ότι πλέον υπάρχει ένας οριμαγδός, υπάρχει μια προσπάθεια που δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε, από διαφόρους, έτσι τα πράγματα, αλλιώς τα πράγματα, ο Σπανούλης έρχεται, δεν έρχεται, τι του προτείνουν, τι δεν του προτείνουν, χαμός πραγματικός για τον Βασίλη Σπανούλη και είναι λογικό γιατί μιλάμε για μια περίπτωση που αν γίνει αλλάζει πολλά πράγματα όσον αφορά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ και το καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι πολύ σημαντικό και λογικό να ασχολούνται οι πάντες με όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν να πούμε μπασκετικά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τα μπασκετικά. Θα μείνετε εδώ, συντονιστείτε, θα μείνετε εδώ. Στη δεύτερη ώρα θα πούμε τα μπασκετικά μέχρι στον Γκάλι. Ό,τι νεότερο έχει να μας μεταφέρει, όχι μόνο για Σπανούλη, γενικότερα για όσα γίνονται στον μπασκετικό Άρη, γιατί έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα η μπασκετική. Θα πούμε την πρώτη ώρα λοιπόν ποδοσφαιρικά και με Φώτη Πλιάκο, τον οποίο θα τον έχουμε λίγο αργότερα μαζί μας. Δεν είναι Δευτέρα σήμερα, Τρίτη, αλλά δεν είχαμε χθες εκπομπές λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Οπότε θα τα πούμε σήμερα και με τον Φώτη να μας δώσει και αυτό το δικό του έτσι ρεπορτάζ όσον αφορά και τον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό Άρη. Ό,τι θέλει να συζητήσουμε και ο Φώτης από τη δική του πλευρά. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι άλλο όμως. Θα ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό. Χθες υπήρχε μια σύσκεψη, μια συνέλευση του Super 3. Μια συνέλευση όχι μόνο του Super 3 και των υπολείπων συνδέσμων, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι και βρέθηκαν σε μια συνέλευση η οποία έγινε μέσα στη θύρα 3. Επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, δεν χωρούσε στον κεντρικό Super 3, έγινε μέσα στο γήπεδο, μέσα στην θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Μια συνέλευση στην οποία συζητήθηκαν πολλά, τέθηκαν όλα τα θέματα στη βάση τους, όπως πρέπει να είναι. Ξέρουμε όλοι ότι στον Άρη υπάρχουν κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποιες
σταθερές. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι η ΠΑΕ, δεν είναι η ΚΑΕ, δεν είναι ο ΑΣΥΓΜΑ, αλλά έχουν τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πώς λειτουργούν, το πώς πρέπει να λειτουργούν και το τι πρέπει να βγαίνει και το τι πρέπει να υπάρχει. Το εύκολο είναι να είσαι λαϊκιστής, το εύκολο είναι να πηγαίνεις με το ρεύμα, όπως είναι το ρεύμα, άντολοι μαζί να πάμε εκεί για να πετύχουμε αυτό που φαντάζεται ο καθένας. Το δύσκολο είναι να έχεις μια στάση στιβαρή, σταθερή, σε μια κατάσταση που υπάρχει στο σύλλογο και θέλεις, έτσι, ποιο κομμάτι του συλλόγου αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο πρόβλημα, είναι το ποδόσφαιρο. Μετά είναι ο ερασιτέχνης, το μπάσκετ φαίνεται να έχει βρει τον δρόμο του. Γενικότερα είναι πράγματα στα οποία πρέπει να λειτουργήσεις σωστά. Χθες λοιπόν έγινε αυτή η συνέλευση των συνδέσμων, υπόθηκαν κάποια πράγματα. Αυτό που βγήκε είναι ότι οι σύνδεσμοι αυτό που θέλουν, αυτό που πρέπει, αυτό που έχουν την ανάγκη να βγάλουν προς τα έξω είναι ότι υπάρχει μία ενότητα. Μία ενότητα η οποία δεν βασίζεται πάνω στο ότι όλοι συμφωνούμε, στο ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη, γιατί δεν γίνεται, παιδιά, να έχουν όλοι την ίδια άποψη πουθενά. Και διαφορετικές απόψεις θα υπάρχουν και διαφορετικά πράγματα θα υπάρχουν που πιστεύει ο καθένας ο οποίος συμμετέχει σε μία συλλογικότητα. Γιατί είναι μία συλλογικότητα, όπως και να το κάνουμε. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να έχει την άποψή του. Απλά όταν θα εκφράζεται και όταν θα βγαίνει αυτό προς τα έξω από την πλευρά του συνδέσμου, πρέπει να είναι μία κοινή γραμμή. Δεν μπορεί να παρεσφύσει κανένας ο οποίος είναι άσχετος με το οπαδικό κομμάτι. Και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό που είπαν, που συμφώνησαν, που αποφάσισαν και που πιστεύω ότι θα κάνουν πράξη. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Μεθαύριο έχουμε και μια γενική συνέλευση του ερασιτέχνη, την Πέμπτη, όπου πρέπει ο κόσμος, όσοι θέλουν, όσοι μπορούν, να δώσουν το παρόν, για να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο να τους ακούσουμε, να δείξουμε ότι είμαστε και δίπλα τους. Έχουν αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είμαστε δίπλα τους, τους στηρίζουμε και περιμένουμε και από αυτούς να ακούσουμε, αλλά και να ρωτήσουμε και εμείς τις απορίες μας, οτιδήποτε θέλει κάποιος, να μάθει να ακούσει πού βαδίζουμε και στον Αλφασιγμάρι. Ξαναλέω, σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο στο οποίο μπήκαν στη μάχη οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Άρα, Πέμπτη, Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, η οποία θα γίνει στο κλειστό κάτω από την θυρατρία. Εκεί θα ξεκινήσει, εκεί θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Αλφασιγμάρι. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που είναι σε κάθε τομέα, είτε μιλάμε για το Super 3, είτε μιλάμε για τον ερασιτέχνη, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους το καλό του συλλόγου, το καλό του Άρη, και όχι να δείξουμε ή να πούμε ή να περάσουμε αυτό το οποίο φανταζόμαστε στο μυαλό μας. Εγώ αυτό έχω να μεταφέρω. Ό,τι και αν γίνεται εντός, είναι για να μένει και να λειτουργεί εντός. Και εκεί να βρίσκονται για τη λύση, εκεί να βρίσκονται τα πάντα. Αυτό όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλω, παιδιά, να το υπεραναλύσουμε. Έτσι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ λέω αυτό το οποίο πιστεύω και αυτό το οποίο πρέπει να βγαίνει σε κάθε περίπτωση. Ξέρω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε για τον μπάσκετ. Όλοι θέλετε να ακούσετε, πες μας για τον μπάσκετ, τι γίνεται με το Σπανούλι. Δεν θα πω τη λέξη ούτε Σπανουλιάδα, ούτε σύριαλ κτλ. Γιατί δεν μ' αρέσει. Έτσι, δεν μ' αρέσει το κομμάτι αυτό της Σπανουλιάδας κτλ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο σκεπάζει στην επικαιρότητα όλα τα υπόλοιπα, όχι στην επικαιρότητα του Άρη, στην επικαιρότητα γενικότερα. Αλλά και άλλα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Το εύκολο είναι να βγω και εγώ να αρχίσω τώρα να λέω Σπανούλης έτσι, αλλιώς, εκατομμύρια δισεκατομμύρια του προτείναμε αυτό, προτείναμε το άλλο. Αναλύσεις επί αναλύσεων, όπως γίνεται, προκειμένου να κερδίσουμε, να πάρουμε τα κλικ, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα. Εμείς, όπως το κάνουμε σοβαρά σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι θα το κάνουμε και τώρα. Σοβαρά. Είναι λοιπόν ένα σύνολο. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας, να παρεσφύσει κανένας, να δημιουργήσει πρόβλημα μεταξύ τους και πρέπει να προχωρήσουν συντονισμένα για τον Άρη. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με τα ποδοσφαιρικά, να πω δύο πράγματα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και θα πάμε στη δεύτερη ώρα, είπαμε, στο μπασκετικό. Σήμερα είχαμε και μία συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας της ΕΠΟ με τον Στεφάν Λανουά, ως αρχιδιαιτητής να συνεχίσει ο Στεφάν Λανουά. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος από τις ομάδες, να διευκρινίσω, παιδιά, απλά ότι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου συμμετέχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και φυσικά η ΕΠΟ. Αυτοί συμμετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός είναι ο μόνος ο οποίος διαφώνησε. Ο Ολυμπιακός είναι ο μόνος ο οποίος διαφώνησε σε όλη αυτή τη διαδικασία, θέλοντας να δείξει ότι δεν επιθυμεί την παραμονή του Λανουά στη θέση του. Οι υπόλοιποι συμφώνησαν και ιδίως οι τρεις ομάδες που οι υπόλοιπες συμφώνησαν να συνεχίσει ο Στεφάν Λανουά στη θέση του. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο μόνος ο οποίος συμφώνησε είναι... Συγγνώμη λίγο, διακόπτω κι εγώ γιατί... Μου έρχεται ένα μήνυμα για να το δω. Δεν υπάρχει, παιδιά, τώρα δεν ξέρω πού το έχετε δει. Μου στέλνουν κάποιοι ότι υπάρχει ανακοίνωση από τον... από την ΚΑΕ για τον Μίλιτσιτς. Δεν τη βλέπω. Είναι και ο Χρήστος εδώ. Μ' ακούει. Αν έχει κάτι θα μου το μεταφέρει. Δεν έχω δει κάτι για την ώρα. Έλεγα λοιπόν για την απόφαση να παραμείνει ο Λανουά στη θέση του ως αρχιδιαιτητής, με τον Ολυμπιακό να διαφωνεί και μάλιστα σε πολύ έντονους τόνους, με αυτά τα οποία είπε και ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτή τη διαδικασία από την πλευρά του Ολυμπιακού. Οι υπόλοιποι συμφώνησαν, εφόσον συμφώνησαν οι υπόλοιποι, προχωράμε, συνεχίζουμε με τον Στεφάν Λανουά στη θέση του αρχιδιαιτητή. Τώρα για τον Άρη, είχαμε σήμερα την είδηση για τον Χόγκλα. Ουσιαστικά την επιβεβαίωση από την πλευρά της ΠΑΕ ότι θα προχωρήσει στην απόκτηση του Καμερουνέζου μέσου από την πλευρά της ισπανικής ομάδας στην οποία ανήκει, της Γρανάδα. Εδώ τώρα, επειδή υπάρχουν τα ερωτηματικά αν όλα είναι ok με τον παίκτη, να πω, παιδιά, ότι ο παίκτης έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο όμως δεν είναι κάτι τρελό. Έτσι κι αλλιώς, θυμίζω, ήρθε και έχασε δύο παιχνίδια. Στο διάστημα που είναι στην ομάδα, σε δύο παιχνίδια δεν έπαιξε. Σε ένα που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα και σε ένα που αποφάσισε στα play-off να τον αφήσει εκτός ο προπονητής του Άρη, βάζοντάς τον όμως στα επόμενα τρία. Με τον Όφη στην Κρήτη. Στα επόμενα τρία τον έβαλε κανονικά τον Χόγκλα. Υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ του γιατρού της ομάδας του Άρη και του δικού του γιατρού στην Ισπανία, του Χόγκλα. Ο γιατρός του Άρη λέει ότι θα έπρεπε να πάει σε μια οριστική λύση, σε μια επέμβαση που θα δίνει οριστική λύση στο πρόβλημά του. Ο γιατρός ο δικός του λέει ότι μπορεί να πάει συντηρητικά και προς ώρας, αυτό φαίνεται να αποφασίζεται. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να την βοηθήσει την ομάδα. Μπορεί να είναι σημαντικός για τον Άρη. Εδώ πάλι τώρα θα μπω στη διαδικασία, όταν είχε έρθει στην ομάδα και ακουστεί ότι υπάρχει αναγκαστική ρήτρα, υποχρεωτική ρήτρα. Τα χρήματα που πληρώνω, σας έχω πει ότι αυτά με τις υποχρεωτικές ρήτρες δεν τα δίνω και πολύ βάση. Γενικά, είναι μια διαδικασία η οποία πάντα επιδέχεται συζήτηση επαφών και όλα τα υπόλοιπα. Ο Άρης πάντως τον ενεργοποιεί, θα δώσει τα χρήματα στην Γρανάδα, στην ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Αυτά τα γνωρίζαμε όσον αφορά το συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο θα υπογράψει με τον Άρη ο ποδοσφαιριστής, ο Μάρτιν Χόγκλα. Επαναλαμβάνω, διεθνής, Καμερουνέζος μέσος, πολύ καλός παίκτης για μένα. Μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τον Άρη την επόμενη σεζόν, κάνοντας και προετοιμασία, όντας με την ομάδα από το ξεκίνημα, μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Εδώ τώρα βάζω το ερωτηματικό της περίπτωσης του Ράτσιτς, αν θα μείνει ο Ράτσιτς στην ομάδα, γιατί σαν δίδυμο φαίνεται ότι μπορούν να ταιριάξουν οι δυο τους, ο Ράτσιτς με τον Χόγκλα, και να δώσουν έτσι στα χαφ μια εικόνα όπως τη θέλει η ομάδα. Ικανοποιεί αυτό και τον Γρηγορίου, καθώς ήθελε την παραμονή του Χόγκλα. Ξαναλέω, πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο και το θέμα με το Ράτσιτς. Αν μείνει και εκείνος κανονικά, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και στο θέμα του Ράτσιτς, τότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα δίδυμο τουλάχιστον να ξεκινήσουμε στα χαφ. Ένα δίδυμο το οποίο μπορεί να πατήσει. Μπορεί να πατήσει ο Άρης επάνω, μπορεί να πατήσει ο Γρηγορίου επάνω και να πετύχει αυτά τα οποία θέλει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ποδοσφαιρικά δεν έχει κάτι άλλο. Υπάρχει το θέμα του πού θα κάνει η ομάδα την προετοιμασία της. Φαίνεται το Πράβετς να απομακρύνεται. Υπάρχει πάλι περίπτωση του Σλάτιμπορ. Υπάρχει κάτι που εξετάζεται και στην Ιταλία. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι ο Άρης θα πάει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στα μέσα Ιουλίου. Άρα υπάρχει ένα περιθώριο. Υπάρχει ένα περιθώριο για τον. Υπάρχει ένα περιθώριο για να κλείσουν την συγκεκριμένη συμφωνία. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει σε κάθε περίπτωση. Πώς θα μπορεί να έχει την. Πώς θα μπορεί να πάρει την απόφαση της. Να διευκρινίσω κάτι, σας το είπα και πριν. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αυτό που σας έλεγα πριν, παιδιά. Δεν ψηφίζουν οι ομάδες. Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου έχουν οι τέσσερις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αν μπείτε μέσα στην ΕΠΟ, θα δείτε ποια είναι η συγκεκριμένη επιτροπή. Αποτελείται από τους ανθρώπους της ΕΠΟ, τον Γκαγκάτσι, τον Μάτι Γκαγκάτσι, τον Νίκο Τζόρτζογλου, Βασιλική Δημητρακοπούλου, Αστέριος Αντωνίου, Αστέριος Τόκας, αυτή είναι από την ΕΠΟ. Ο πρόεδρος Super Link 1, ποιος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Οι τέσσερις εκπρόσωποι των ομάδων της Super Link 1, Καραπαπάς για τον Ολυμπιακό, Αλεξίου για την ΑΕΚ, Αναστασιάδης για τον ΠΑΟΚ, Μπουτσικάρης για τον Παναθηναϊκό. Ο εκπρόσωπος Super Link 2, ο Μαρτσούκος, που είναι ο πρόεδρος Super Link 2. Και από εκεί πέρα, ο πρόεδρος του ΨΑΠ, ο Γιώργος Μπαντής, και εκπρόσωπος του ΨΑΤ, ο Αθανάσιος Μακρινιώτης. Αυτά είναι τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αυτοί αποφάσισαν για το Λανουά. Να το διευκρινίσουμε, δεν αποφάσισαν οι ομάδες. Αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Επειδή υπάρχει μια φημολογία, οι ομάδες και τι ψηφίσει ο ένας και τι ψηφίσει ο άλλος. Δεν ψηφίζουν οι ομάδες. Ψηφίζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αυτό έτσι για να το διευκρινίσω, για να μην μπερδευόμαστε. Ψηφίζουν τα άτομα τα οποία συμμετέχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, παιδιά, θεωρείται η περίπτωση του Χόγκλα πείραμα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε αυτό το εξάμηνο. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά συνέχεια έστρωσε. Έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Με Χόγκλα και αν και ο Ράτσιτς συνεχίσει κανονικά, έχουμε ένα δίδυμο στα χαφ που δεν το είχαμε πολλές φορές. Δηλαδή και ποιοτικών παικτών και παικτών που. Και ψηλών παικτών, βάζω και αυτό στην εξίσωση. Παικτών δηλαδή που δίνουν και ύψος στην ομάδα που δεν το είχαμε στο παρελθόν. Δυναμώνουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι, θεωρώ, μια πολύ καλή κίνηση ενός παίκτη που και την ξέρει την ομάδα και η ομάδα τον ξέρει και θεωρώ ότι τη δεύτερη χρονιά του θα είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με την πρώτη, ο Χόγκλα. Αυτό έτσι. Αυτό το έχω στο μυαλό μου. Σας είπα πριν για το θέμα της προετοιμασίας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι του Άρη. Το Σλάτιμπορ πάλι φαίνεται να παίρνει προτεραιότητα, να μπαίνει μπροστά όσον αφορά την επιλογή και το πώς θα προχωρήσει. Επανερχόμενος λίγο σε αυτό που είπα για τη συνέλευση του συνδέσμου. Εγώ σας είχα διευκρινίσει κάτι από την πρώτη στιγμή που είχε ακουστεί τότε το θέμα με τον δισεκατομμυριούχο, με το τηλέφωνο που θα χτυπήσει και όλα τα υπόλοιπα. Ότι δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται με έναν σοβαρό τρόπο. Αυτά τα πράγματα γίνονται με μια σοβαρή αντιμετώπιση από όλες τις πλευρές. Υπόθηκαν ότι ήρθε κάποιο email. Γι' αυτό, παιδιά, ότι υπάρχει γενική συνέλευση του ερασιτέχνη. Ό,τι θέλει να ρωτήσει ο καθένας μπορεί να το ρωτήσει. Όποιος θέλει να ρωτήσει, μπαίνει και ρωτάει. στη Γενική Συνέλευση Ερασιτέχνη. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω να πούμε σε αυτό το, σε αυτό το θέμα. Έρχεται, ρωτάει, έχουν υποθεί πράγματα, έχουν υποθεί ονόματα, να απαντήσουν αυτοί οι οποίοι ήταν εμπλέκονται στην διακριμένη διαδικασία. Γιατί εγώ θυμάστε από την αρχή σας είχα πει ότι δεν λέω ότι δεν υπήρχε κάτι 100%, αλλά έτσι όπως παρουσιάζεται, έτσι όπως βγαίνει προς τα έξω, δεν βοηθάει σε τίποτα. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο που έχουν οι δυο τους, ο Ράτσης με τον Χόγκλα που λέγαμε και πριν, είναι ότι σουτάρουν και έξω από την περιοχή. Τους θέλω περισσότερο ενεργούς μέσα στην περιοχή στο θέμα με τις κεφαλιές, εκεί να μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερο. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό το θέμα. Σιγά σιγά να πάω στο Φώτη να ακούσουμε και τη δική του άποψη για τα θέματα της επικαιρότητας. Εδώ παιδιά, συντονισμένοι, δεύτερη ώρα θα έχουμε Χριστογκάλη μαζί μας για όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας. Είμαστε και για Σπανούλη και ό,τι άλλο υπάρχει στο μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα με τον Φώτη θα σχολιάσουμε φυσικά και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τα πάντα θα σχολιάσουμε και νομίζω ότι τον έχουμε και μαζί μας τον Φώτη. Καλησπέρα Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Παρότι είναι Τρίτη. Έτσι, καλή εβδομάδα.
1: Εργάσιμη, κάτσα να βάλω και τα ακουστικά. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Βεβαίως. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Φώτη?
1: Τώρα. Έλα. Ακούγομαι.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Περίμενε, γιατί δεν σε ακούω καλά. Δεν το είπα καλά. Περίμενε.
0: Όλα θα γίνουν. Έλα, με ακούς κανονικά?
1: Όχι, γιατί δεν σε ακούω. Περίμενε.
0: Κάτι.
1: Έλα.
0: Έλα τώρα κανονικά.
1: Άστο. Τα λέμε. Πάει το ακουστικό. Δεν ξέρω τι.
0: Άστο τα ακουστικά. Λοιπόν, δεν πάμε.
1: Η είδηση της ημέρας. Δεν δουλεύει το ακουστικό.
0: Συμβαίνουν
1: αυτά. Ναι, με τα οπαδικά δεν θέλω να πολύ σχολιάζω γιατί είναι θέμα των οπαδών. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς.
1: Αυτό που ξέρω πάντως από ανθρώπους που ήταν χθες συγκέντρωση είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για...
0: Μα γι' αυτό πήγαν και στη θύρα 3.
1: Ναι, ξέρω εγώ 400 άτομα άλλος μου είπε, ξέρω εγώ 450, δεν θέλω να μπορώ ούτε στη λογική των αριθμών. Άρα αυτό δείχνει ότι...
0: Είχε και πολύ κόσμο.
1: Ο Άρης ακόμα και σε αυτό το επίπεδο που ήταν το προφανές, έτσι και στο παδικό, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να ασχολείται ενεργά. Οπότε με αυτήν την έννοια δείχνει και τη δυναμική και του παδικού κινήματος συνολικά και την δυναμική του συλλόγου γενικότερα, έτσι σε όλα τα επίπεδα. Αλλά θα τα αφήσω αυτά προς την άκρη, γιατί η είδηση τώρα που βγήκε είναι ότι τέθηκε εκτός πινάκων ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, το είδα πριν από λίγο, ναι.
1: Δεν τον έπιανε το ηλικιακό όριο. Ήταν να τελειώσει την επόμενη χρονιά και αυτό ήθελε και ο ίδιος. Ήταν να πάει σε αυτούς τους ειδικούς, πώς το λένε, να είναι ειδικός στο ΒΑΡ. Ούτε αυτό τον έβαλε ο Λανουά. Τον τελείωσε ολοκληρωτικά από την διαιτησία. Οπότε μόνο σαν τηλεδιαιτητής ενδεχομένως θα μπορέσει να κάνει καριέρα. Στους ειδικούς των ΒΑΡ προσθέθηκε ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Δεν τον βλέπεις δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα τον βλέπεις μόνο στο ΒΑΡ.
0: Μεγάλη απώλεια που δεν τον βλέπουμε στον αγωνιστικό
1: αυτός
0: χώρο.
1: Αυτός παραιτήθηκε, έστειλε επιστολή στην ΚΕΔ και δήλωσε την παραίτησή του από on-field διαιτητής. Οπότε αυτή η ειδική στο ΒΑΡ θα είναι ο Παπαδόπουλος, ο Πουλικίδης και ποιος είναι ο άλλος και ένας ακόμα που είναι μόνο
0: ποιος, ο Κουμπαράκης
1: ένας ακόμα που μου διαφεύγει
0: ο Κουμπαράκης,
1: ο Κουμπαράκης, Κουμπαράκης, ναι. Κουμπαράκης.
0: Αυτός ήταν μόνο ΒΑΡ έτσι κι αλλιώς εδώ και πολύ καιρό.
1: Αυτό σου λέω, ναι. Αυτοί οι τρεις θα είναι μόνο ΒΑΡ, Κουμπαράκης, Πουλικίδης και Γιαννάκης για τους φίλους, για μας όχι, Γιάννης Παπαδόπουλος, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το λέω για τον Σιδηρόπουλο επειδή ένα διαχρονικό πρόβλημα. Είπαμε είναι ότι ο Άρης πρέπει να πληρώνει στο ποδόσφαιρο τα δικά του λάθη, τις δικές του αδυναμίες, τις δικές του παιδικές ασθένειες, αλλά έχει και όλους τους άλλους πάνω από το κεφάλι του. Και άμα κάνεις μια σύντομη αναζήτηση στο Google κτλ. Και γράψεις, ξέρω εγώ, διαιτησίες Σιδηρόπουλου κακές ή ποιος διαμαρτύρεται για το Σιδηρόπουλο. Να ξεκινήσουμε από φέτος για το Σιδηρόπουλο, για το Άρης Κηφισιά, τα τρία πέναλτι που δεν έδωσε στο Κλένθης Βικελίδης. Να πάμε για την φάση η οποία ένωσε τότε όλους τους τηλεδιαιτητές με τον Σουλεϊμάνοφ και τον Μπρινιόλη και έκανε και την πρόκριση, έτσι. Με το χτύπημα του Μπρινιόλη στον Σουλεϊμάνοφ. Για το Άρη ΣΑΕΚ που μια κλωτσιά του Πινιέδα στο Χαριλάου, στο Μωρόν, κανονικά πίσω ρε παιδί μου. Δόθηκε αρκετά ως πέναλτι και μετά το πήρε πίσω μέσω του ΒΑΡ. Να πάμε το 19 που τον είχε βάλει τότε επί προεδρίας γραμμένου, ενώ βάζανε ξένους στα Άρης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Άρης, ΠΑΟΚ Άρης κτλ. Είχαν βάλει σε ΠΑΟΚ Άρης τον Σιδηρόπουλο τότε. Δηλαδή φεύγει ο Σιδηρόπουλος και νομίζω ακόμα και στους πιο, δηλαδή αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αλλά ποια είναι η φάση επειδή μου που σας σημάδεσαι με το Σιδηρόπουλο, νομίζω ότι του Σουλεϊμάνοφ είναι ό,τι πιο καραμπινάτο, γιατί τον είχε φωνάξει και ο Φωτιάς στο ΒΑΡ τότε, γιατί το είχε δει, είχε πει το περίφημο «Βασίλη, δεν βλέπω κάτι». Δηλαδή, Σιδηρόπουλε, πραγματικά τι άλλο ήθελες να δεις.
0: Τι ήθελες να δεις πραγματικά.
1: Τη φάση δηλαδή που
0: έγινε. Δεν του κόψει το κεφάλι, θα μπορούσε να του κόψει και το κεφάλι, ρε παιδί μου, ο Μπρινιόλη. Δεν του κόψει το κεφάλι, οπότε εντάξει.
1: Έγινε viral μετά και στο Λούμπεν και σε όλα τα υπόλοιπα site που ξέρεις κάνουν πλάκα με αυτά τα θέματα. Τώρα ανεβάσαν κι άλλους τέσσερις συγκριτικά με την περσίνη σεζόν από ό,τι είδα στη Super League, και οι τέσσερις οι οποίοι μπήκανε, οι νέοι, νομίζω ότι, όχι δεν τους έχω μπροστά μας, ο Φίτσας πρέπει να είναι ο ένας, Κατόπης, γιατί και αυτά τα ονόματα δεν μου λένε κάτι το ιδιαίτερο. Τέσσερις τέλος πάντων είναι αυτοί οι οποίοι προβιβάστηκαν από την Super League 2. Α, όχι ρε, ο Τσέτσιλας ήταν στην Super League 2, το ξέχασα αυτό.
0: Είχε πέσει Super League 2, ναι.
1: Υποβιβάστηκε, αλλά έκανε comeback ο star διαιτητής από τα Γρεβενά και τον ανεβάζουν Super League 1 μαζί με τον Νταούλα, τον Φίτσα και τον Κατόπη, έτσι. Φίτσας από Πρέβεζα Λευκάδα, Κατόπης από την Σάμο και Ντάουλας από την Δυτική Αττική. Και ο Τσέτσιλας, ο οποίος τους άφησε κάνω.
0: Είχε παλιά ένα Ντάουλα, είχε διαιτητή παλιά από Αθήνα. Λες αυτός είναι ο γιος σου τίποτα.
1: Και εμένα κάτι μου λέει.
0: Το όνομα είναι πολύ χαρακτηριστικό τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμένα μου το. Ο Τσέτσιλας, εντάξει, δεν ήταν στο Ηρακλής ΑΕΛ πέρσι, στο τελευταίο παιχνίδι που είχε γίνει χαμός και τα λοιπά. Νομίζω ο Τσέτσιλας ήταν και σε εκείνο το παιχνίδι. Μια διαιτησία που ήταν κάκιστη, έτσι, τραγική δηλαδή. Και παρόλα αυτά, επιβραβεύεται ο Τσέτσιλας, προφανώς ο Λανουά είδε άλλα πράγματα και τον ανέβασε, τον προβίβασε και πάλι. Κοίτα και ότι μένει και ο Λανουά, τώρα δεν ξέρω πώς ικανοποιήθηκαν τόσο πολύ όλοι τους, δηλαδή, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε παράπονα και μάλιστα είχε παράπονα σε σημείο να κράζουν τον
0: Καγκάτσι. Οι ΑΕΚ τον κυνήγησαν.
1: Μαύρη εποχή για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Μετά το Γενάρη, Φλεβάρη τα βρήκανε, συμφιλωθήκανε, ας πούμε, με το Παναθηναϊκός. Και μια είναι έτσι, μια είναι αλλιώς. Και ο Ολυμπιακός, επειδή από ό,τι φαίνεται είναι εκτός φάσης Λανουά. Είχαμε αυτή τη δήλωση του Καραμπαπά για τα σκοτάδια και τα λοιπά, στα οποία θα πνίγει το ποδόσφαιρο του χρόνου. Για μένα, για τον Λανουά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δηλαδή σαν φυσιογνωμία, σαν προσωπικότητα, σαν πώς διαχειρίζεται τα πράγματα, πώς σταμάτησε τα βίντεο, πώς έκανε επιλεκτική διάκριση των φάσεων στα βίντεο, το touch κτλ. Να μην το χοντρίνω το θέμα, να πω ότι είναι ανεπαρκής, έτσι. Τους άρεσε και τον κρατάνε για άλλα δύο χρόνια τον Λανουά. Τώρα για το ποδόσφαιρο νομίζω δεν υπάρχει κάτι, έτσι, πέρα από τα προπονητικά κέντρα.
0: Και αυτό το θέμα του Χόγκλα δεν υπάρχει κάτι άλλο, όχι. Το ξέραμε έτσι κι αλλιώς για το Χόγκλα.
1: Το Χόγκλα απλώς έχει ένα κομμάτι του κόσμου, έχει μια Αμφιβολία με την έννοια ότι όταν έχει ένα μακροχρόνιο θέμα και δεν το λύνει με επέμβαση όπως αποφάσισε να κάνει ο Φόγκλα, ότι είναι πιθανό να το βρει μπροστά σου. Ας ελπίσουμε τη συντηρητική αγωγή και αυτόν τον τρόπο που ακολουθεί, γιατί είναι καλό παίκτη. Τον είδαμε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, έχει και καλή μεταβίβαση, ξέρει και μπάλα. Εγώ στην πρώτη εικόνα που είχα, νόμιζα ότι θα ήταν εντελώς άτεχνος, έχοντας μια πολύ περιστατική εικόνα του από την Ισπανία, ας πούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Αν είναι υγιής, νομίζω ότι θα είναι από τους βασικούς την επόμενη χρονιά. Αλλά βλέπουμε, έτσι, εκεί που κινείται το χρήμα, ας πούμε, στην ΑΕΚ και εκεί που παίζονται και σημαντικά πράγματα το καλοκαίρι στην Ευρώπη, οι μεταγραφές γίνονται νωρίς, έτσι. Δηλαδή, τώρα αυτή η πρώτη μεταγραφή που κάνει η ΑΕΚ με τον Ουκρανό είναι ένα πολύ δυνατό, έτσι, δηλαδή, και καλώς ορίσατε στις ναι. μεταγραφές. Νομίζω ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη. Και από ό,τι βλέπω, πολλοί πλέον και στα μέσα της Αθήνας, ας πούμε, τέτοιου στυλ μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη των προσδοκιών. Φαντάζομαι ότι είδες και εσύ τα ρεπορτάζ. Έχουν τα ρεπορτάζ, τέλος πάντων. Πλέον ο Άρης, με την περίπτωση Σπανούλη και την πιθανή συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, έγινε πρώτο θέμα, έτσι, για πολλές ημέρες. Πρώτο θέμα όχι μόνο όσον αφορά το μπάσκετ, όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα γενικότερα στην Ελλάδα. Γράφουν πλέον για το budget, πόσο θα φτάσει, πού θα πάει, πόσα λεφτά θα πάρει ο Σπανούλης, ότι του υποσχέθηκε ιδιωτικό αεροπλάνο για τις μετακινήσεις τόσο της ομάδας όσο και τις δικές του τις προσωπικές. Θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά και διάφορα. Αυτό που μένει πάντως είναι αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη μας συνομιλία πάνω σε αυτό το θέμα, ότι ο Άρης από ό,τι φαίνεται μπήκε σε ένα δρόμο πολύ καλό για μας που τον παρακολουθούμε και θέλουμε να κερδίζει ενώπιση της επόμενης σεζόν. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά θα γίνουν με τον Βασίλη Σπανούλη. Περιμένουμε όλοι. Υπάρχει αυτή η αγωνία που υπήρχε, ξέρεις, το λέγαμε όταν ήμασταν μικροί με το Γιαννάκη και με πιο δύσκολες συνθήκες ενημέρωσης τότε. Δηλαδή, μόνο ναι. όσοι ήταν έξω από τα γραφεία είχαν ενημέρωση και μπορεί να γυρίσουν και στα σπίτια τους κιόλας για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους που αγωνιούνταν. Δεν υπήρχαν κινητά. Θυμίζει και λίγο την περίπτωση του Ρίτσαρντ Σιάο. Πάντα έχει αυτή την αγωνία, ακόμα και αν ξέρεις ότι κάτι έχει πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς, αναμένα κάρβουνα, όπως και πολλοί φίλοι του Άρη, την επίσημη ανακοίνωση. Καταρχάς, νομίζω ότι θα αυτό που είπες νωρίτερα, και εγώ δεν είδα ανακοίνωση για τον Μίλησιτς.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι, και επειδή βλέπω μια, πώς να το πω, ενδεχομένως αυτονόητη κάποιος να πεις, αλλά ο Άρης δεν δούλευε, εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να δουλέψει σε αυτό το επίπεδο. Βλέπω μια σειρά γεγονότων, ας πούμε, ανανεώνεται ο Πιτσιρικάς, φεύγει ο τέτοιος, αποχαιρετάει ο άλλος, επέκταση με τον Μίτρουλογκ κτλ. Βλέπω ότι γίνονται όλα με μια συγκεκριμένη σειρά, αλλά υποθέτω ότι χρονολογικά και πριν υπάρξει η ανακοίνωση του επόμενου προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός, πρώτα θα ενημερώσει, νομίζω, επισήμως η ΚΑΕ για την περίπτωση του νέου προπονητή. Έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα τεθεί χρονικά. Αλλά τώρα.
0: Έκανε μια ανάλυση και ο συνεργάτης του, ο Τούρκος, ο Τσετίν, ο οποίος αποχαιρέτησε, ναι, ναι, ευχαρίστησε τον Άρη.
1: Είναι δείγμα, ναι, είναι. Είναι και αυτό το τσούκου-τσούκου, το υπομονετικό, μέχρι να φτάσουμε στην πολυπόθητη ανακοίνωση που την περιμένουμε όλοι. Και επειδή έκανα και μια βόλτα το Σαββατοκύριακο της προς Χαλκιδική, πραγματικά το τελείριο είναι άνευ προηγουμένου, έτσι, με πολύ ευχάριστη προοπτική φυσικά.
0: Μα έτσι είναι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι απλά ο Σπανούλης ότι είναι ένα πρόσωπο, ένας πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας, ένας ελπίζουμε πολύ μεγάλος προπονητής. Δεν είναι αυτό. Είναι η προσδοκία του τι θα έρθει μαζί με τον Σπανούλη. Αυτό είναι
1: χρόνια,
0: που έχει τρελάνει τον κόσμο, δηλαδή που τον κάνει να περιμένει πώς και πώς να ακούσει.
1: Εγώ σου λέω τώρα, αν διαμορφωθεί όλο αυτό το puzzle, αρχίζει να ψιλοθυμίζει σιγά σιγά, αν όχι 1987 κατευθείαν, Ευρωμπάσκετ, Αλλά σαν να βάζει, σαν να μπαίνουν οι βάσεις, ξέρεις, ο Άρης να έχει τον προπονητή της Εθνικής, τον general manager, κανένα δύο-τρεις παίκτες και μάλιστα που θα έχουν ουσιαστικό ρόλο, όλο αυτό το πράγμα, γιατί είπαμε, θα είναι καλή ομάδα του χρόνου, θα είναι καλός ο προπονητής. Ο Σπανούλης φαίνεται να έχει και το ιδανικό πακέτο, όλο αυτό να το κάνει να το εκτοξεύσει και εμπορικά. Έτσι. Και νομίζω αυτό πιστεύουν και οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα στην ΚΑΕ, ότι το πετυχαίνουν αυτό, δηλαδή να δουν και άμεσο, να δουν αγωνιστικό αποτέλεσμα και να δουν φυσικά και εμπορικά όλο αυτό το πράγμα να προχωράει όπως το θέλω. Φυσικά υπάρχουν και αντίθετες γνώμες του Διαμαντίδη. Δεν θέλω πραγματικά, αμφιταλαντήθηκα πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις αρνητικά, να αποδομήσεις.
0: Καλά, φυσικά, το πιο εύκολο είναι.
1: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολο. Εμένα από όλα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μου δίνει εντύπωση ότι είναι αρνητικός άνθρωπος. Έτσι. Έβγαλε έναν αρνητισμό που είναι συνολικός, ρε παιδί μου. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το θέμα που το βλέπει λάθος, έτσι, 100% λάθος. Αυτό δεν είναι υποκειμενικό. Αντικειμενικά δηλαδή, ακόμα και τους πιο φανατικούς αντιδιανούς, άμα ρωτήσεις, θα σου πούνε ναι, ρε φίλε, Σπανούλης Άρης, άστο, γεια σου. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Αλλά έβγαζε έναν αρνητισμό που αυτό μου έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, που νομίζω είναι αρνητισμό γενικότερα, ρε παιδί μου. Έτσι, όπως το διατύπωσε, γιατί και εγώ στην αρχή το είδα από τα social και τα λοιπά, και μετά μπήκα να το δω. Αλλά εντάξει, είπαμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ τώρα μιλάμε για μια αποδοχή που έχει αυτή η κίνηση, που όταν βλέπεις δηλαδή ολόκληρες εκπομπές από τα αθηναϊκά site. Που λέει ο λόγος, δεν ξέραν ποιος είναι ο προπονητής στον Άρη, αρκετοί από τους εμπλεκόμενους σε αυτά τα πάνελ. Τώρα βλέπεις, ξέρω εγώ, ακόμα και οι ποδοσφαιρικοί, κάτι Χριστοδουλόπουλος, κάτι κτλ. Όλοι βλέπουν
0: έτσι,
1: ότι.
0: Έτσι. Μα ξέρεις, έχει ξεφύγει κάτι... και διαβάζεις, ακούς πράγματα. Τώρα εδώ έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Ο καθένας προσπαθεί να πει κάτι.
1: Τώρα φτάσαμε πιο... στο ειδικό αεροπλάνο, ότι θα πετάμε.
0: Ναι. Ο άλλος λέει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, ρε παιδιά. Ηρεμήστε. Ένα 800 παίρνει ο Ταμάνος στον Παναθηναϊκό. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε.
1: Καλά, αν επιβεβαιωθεί η συμφωνία, ο Σπανούλης θα πληρώνεται σαν Σπανούλης. Αλλά αυτά τώρα που λέγονται και ακούγονται είναι προφανώς.
0: Είναι το κλασικό φαινόμενο τώρα. Σου λέει είναι το θέμα της επικαιρότητας. Οπότε ο καθένας το πιάνει με τον τρόπο του. Δώσε στο λαό τώρα. Ο λαός τι θέλει. Δώσε στο λαό πράγμα.
1: Εγώ κοίτα, δεν λέω ότι αποκλείεται να τον είπαν και ιδιωτικές πτήσεις και ιδιωτικό αεροπλάνο. Προσέξτε, για να είμαι, συγκεκριμένος. Απλώς βλέπω.
0: Τι ιδιωτικό αεροπλάνο για να πάει Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
1: Έχει ξέρω, πες, ότι μπορεί
0: 300 πτήσεις τη μέρα έχει. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι να πάει κανένα περίεργο μέρος να πεις άντε να του δώσουμε, ξέρω εγώ, ένα μήνα να έχει μια πτήση για ιδιωτικό αεροπλάνο.
1: Εκεί ο Παπαβασιλείου, τώρα για να μιλάμε συγκεκριμένα, κάποιος του είπε κάτι για αεροπλάνο.
0: Και το έχασε λίγο.
1: Το ρώτησαν οι υπόλοιποι. Λέει τι θα πηγαίνει η ομάδα. Βρε, όλοι θα πηγαίνουν και η ομάδα και ο Σπανούλης. Και εσύ που λέει ο λόγος, άμα θες, θα μπορείς να το πάρεις το. Κάνω πλάκα, γιατί πριν από 2-3 χρόνια αυτές τις συζητήσεις τώρα θα μας περνούσαν, θα μας κάνε δέσεις Ρωμανδία ήδη και θα μας πήγαιναν για Σταυρούπολη μεριά να μιλάμε στην ΚΑΕ Άρης και σε οποιοδήποτε θέμα του Άρη για ιδιωτικά αεροπλάνα και τέτοιου τύπου μετακινήσεις, αλλά είναι πιθανόν ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία θα τη δούμε. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα εκφραστεί, αλλά σίγουρα θα λειτουργεί ο Άρης του χρόνου στα πρότυπα των ομάδων που έχουν πολύ πολύ ψηλούς στόχους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα. Άρα είμαστε σε αυτή την αναμονή, όμως ήμασταν τότε εκείνο το βράδυ πριν από ένα χρόνο περίπου, μέχρι να βγει η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Άρης. Μου έχουν πει πολλά και διάφορα, το έχουν... Τέλος πάντων, ας μην τα λέμε στον αέρα, όταν έρθει η στιγμή και όποια και αν είναι η εξέλιξη αυτής της στιγμής, τέλος πάντων, θα,

0: παράδειγμα από την Ίντερ πέρσι, που μπήκε να παίξει επίθεση και φάγει 6 και δεν κατάλαβε από πού της ήρθε.
1: Μπορεί να είναι και να το είδε και έτσι ο Αρτέτα. Πάντως, ότι ζούμε την εποχή της Paris Saint-Germain και το παίρνει δίκαια, το παίρνει με ωραίο ποδόσφαιρο, το παίρνει με τον Λουίς Ενρίκε. Είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί μετά από χρόνια. Δηλαδή και τη Μίλαν όταν τη βλέπαμε στη δεκαετία του 80, όλοι λέγανε πω, ξέρω εγώ, φοβερή ομάδα που σαρώνει στο Champions League και τη Liverpool παλιότερα. Αλλά μετά από χρόνια, ξέρεις, το αξιολογείς ακόμα πιο καλά. Οπότε αυτά τα δύο συνεχόμενα της Παρί είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Έγινε, Φώτη μου, να σε καλά.
1: Παρασκευή θα μιλάμε για πάνω ή θα πούμε πάλι τα ίδια την προοπτική, λες?
0: Όχι, Παρασκευή πιστεύω θα κάνουμε ανάλυση για το τι θα κάνει πλέον στην ομάδα.
1: Πώς θα παίζει ο Σπανούλης. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έγινε, bye bye.
0: Αυτά και από τον Φωτιπλιάκο και το δικό του σχόλιο για τα συμβαίνοντα στο σύλλογο γενικότερα, γιατί σχολιάσαμε νομίζω τα πάντα που είναι στην επικαιρότητα. Σιγά σιγά θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω αρχικά ότι η χορηγή της εκπομπής μας είναι η Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, ποιοτικές μεταφράσεις σε πάνω από 100 γλώσσες. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε μαζί με Χριστόν Γκάλι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην φύγετε. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, γιατί επιστρέφουμε με πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Την επίσημη πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόταση οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, καλώντας παράλληλα όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Η κυβερνητική εισήγηση περιλαμβάνει τολμηρές τομές, μεταξύ άλλων η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η ρητή απαγόρευση επιβολής αναδρομικών φόρων και η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα, καθώς όπως αναφέρουν υπάρχει ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στην δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Άμεσα παραιτήθηκε και από την θέση της στη Βουλή η Έφη Αχτσιόγλου, δημοσιεύοντας σχετική επιστολή. Σε επίσημη ανακοίνωση της, η ηγεσία της Νέας Αριστεράς συνέδεσε ευθέως την κίνηση αυτή με την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Νέες ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έκανε νέο άλμα και διαμορφώθηκε στο 5%. Αν και οι τιμές των τροφίμων δείχνουν μικρά σημάδια αποκλιμάκωσης, το ενεργειακό κόστος παραμένει στα ύψη, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2% και τροφοδοτώντας το γενικό κύμα ακρίβειας. Θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο, σκορπά είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, παρουσιάζοντας το 1976 μέσω της ΕΡΤ την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή στην Ελλάδα. Την εφαρμογή νέων αυστηρότερων προστήμων για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς έγκυρο εισιτήριο ανακοίνωσε ο ΑΣΤ. Το πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο καθορίζεται στα 50 ευρώ. Το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50% εφόσον ο παραβάτης προσέλθει στα εκδοτήρια του ΟΑΣΤ εντός 10 ημερολογιακών ημερών και προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών μπαίνει η δημιουργία μιας ανεξέλεγκτης κομματερής δίπλα στη γέφυρα της Ποτίδας στη Χαλκιδική. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης απέστειλε επίκουσα παραγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διενεργηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Με την ίδια εισαγγελική εντολή καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση στο πλαίσιο της

0: Έρευνα σε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξετάζει την πρόταση για παράταση της εγκυχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντας την άμεσα με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι η τελική συμφωνία θα επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι ζήτησε από το Ισραήλ να μην κλιμακώσει τις επιθέσεις του, ενώ παράλληλα απέσπασε δέσμευση από τη Χεζμπολάχ για πάυση των χτυπημάτων στο Βόρειο Ισραήλ. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λα Εντουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Παρακαλώ.
9: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
8: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
9: Ποιος?
8: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Αλλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
9: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
8: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
10: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS πλοϊχό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Βεσσαλή και Χρήστο Γκάλη που τον έχουμε πλέον στην παρέα μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε. Για να πάμε στα θέματα, στο θέμα της επικαιρότητας. Έτσι, το θέμα που απασχολεί τους πάντες, το θέμα που όλοι περιμένουν.
1: Τους καίει όλο το Σαββατοκύριακο, μηνύματα, πότε θα υπογράψει, πότε θα υπογράψει.
0: Και εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο, τι γίνεται, Γκάλη, έχουμε τίποτα, έχουμε.
1: Λες και ήμουν ο Σπανούλης και εγώ έπρεπε να υπογράψω. Λέω, παιδιά, λέω, εγώ δεν υπογράφω.
0: Εντάξει, ο κόσμος είναι λογικό τώρα, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα το οποίο, το έλεγα και πριν με το Φώτη, δεν είναι ο Σπανούλης σκέτος σαν Σπανούλης που θα δει στον Άρη. Είναι και το τι φέρνει μαζί της η έλευση του Σπανούλη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Κοίταξε, λοιπόν. Ή σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί τελειώνει το θέμα.
0: Α, μπήκες κατευθείαν, δυνατά.
1: Ναι, τώρα μην τους κρατάω σε αγωνία. Περιμένουν που περιμένουν από εδώ και μέρες. Τελειώνει το θέμα. Τώρα μην νομίζετε ότι... μην νομίζουμε. Κατά προχθές, τι είπα, την Παρασκευή 90... Έπρεπε την Παρασκευή να πω 80, σήμερα να πω 90.
0: 95 είπε την Παρασκευή, επειδή τα θυμάμαι καλά αυτά.
1: Ναι, 96 είναι σήμερα.
0: Είχε πει ήδη 95, άστο. Πώς λένε, είχε ξεφύγει ήδη.
1: Ναι, ναι, το ανέβασα πάρα πολύ. 96 σήμερα. Παιδιά, μιλώντας με ένα στέλεχος της ΚΑΕ Άρης, μου είπε, το ρώτησα μάλλον, βλέπεις τρόπο να μην γίνει αυτό το deal? Μου λέει όχι. Και μου επισημάνει ότι αν ήταν να μην γίνει, θα το ξέραμε εδώ και μέρες. Για να φτάσουμε μέχρι εδώ σημαίνει ότι ο Σπανούλης έχει συμφωνήσει και τώρα κοιτάνε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Και σας είπα ότι και η αντίδραση της ΚΑΕ θα ήταν διαφορετική. Όπως για παράδειγμα σήμερα κάπου γράφτηκε ότι ο Χάρελ συμφώνησε και θα επεκταθεί το συμβόλαιό του. Μόλις γράφτηκε, στο πεντάλεπτο ήρθε η ειδοποίηση ότι δεν ισχύει και από ό,τι υποψιάζομαι ο Χάρελ δεν είναι στα πλάνα της νέας σεζόν, πάνε για κάτι καλύτερο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι τυπικό θέμα, μην ανησυχείτε. Πήρα ήδη και την ευθύνη και θα σας το λέω εδώ και μέρες ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει, θα συμφωνήσει. Σας είπα ότι είναι ο Νίκος Ζήσης. Αν ο Νίκος Ζήσης ήταν παραδείγματος χάρη GM στον Ερυθρό Αστέρα, θα σας έλεγα ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει την προτεραιότητα, αλλά είναι ένα πλάνο του Ζήση το οποίο το έχει καταρτήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, το έχει συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους σχετικούς με τον μπάσκετ και προσφάτως το συζήτησε και το ανέλησε και στον Σιάο, είπαμε για εκείνο το ραντεβού κάτω στην Αστέρα Βουλιαγμένης τρώγοντας παϊδάκια. Ο Σιάο έτρωγε παϊδάκια, ο Ζήσης νομίζω δεν ξέρω αν έφαγε, μην τον χρεώνουμε τον άνθρωπο ότι έφαγε και αυτός αρνίσα παϊδάκια.
0: Καλά, παϊδάκια θα βγει, δεν είναι κανένα.
1: Ναι, κακό, λοιπόν, εντάξει, επειδή είναι πολύ fit, γι' αυτό κατάλαβες. Ο Ζήσης είναι πάρα πολύ fit.
0: Και τα παϊδάκια, fit, φρούτο είναι.
1: Φρούτο είναι το παϊδάκι, φρούτο. Για σένα και για μένα. Τώρα φρούτο, για το Ζήση δεν νομίζω. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Θα το ξέρουμε σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, θα είναι το οριστικό. Θα βγει η ανακοίνωση και θα γίνει το συντομότερο και παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανεβαίνει αυτόματα ο πύχης των στόχων και πέρα από τον πύχη των στόχων ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Γιατί για να έχεις τον προπονητή του Σπανούλη και για να πετύχεις θέλεις να κάνεις να έχει το κατάλληλο υλικό. Ήδη εδώ και αρκετό καιρό ο Ζήσης κινείται, το εξήγησα νωρίτερα και στον Νίκο αναλυτικά τι εννοώ ότι κινεί τον Νίκο Ζήσης, το ότι συγκεντρώνει στον υπολογιστή του παίκτες, τους οποίους και αυτός και οι συνεργάτες του παρακολουθούν, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Είχαμε πει ότι, γιατί οι άνθρωποι του Άρη μας το είπανε, ότι τη νέα χρονιά έχουμε τον Νουά και η ομάδα θα έχει άλλους 5-6 παίκτες σαν τον Νουά. Πολύ καλούς, διεθνείς.
0: Βέβαια, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι αυτό είχε υποθεί προς Σπανούλη.
1: Προς Σπανούλη, ναι.
0: Άρα τώρα ανεβαίνει περισσότερο ο πήχης.
1: Ναι, και αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι το πιθανότερο είναι στην πλειοψηφία των ξένων παικτών, γιατί είναι να πάρεις άλλους 7 παίκτες. Τώρα όσον αφορά για τα πλάνα, σας είπα 8 Έλληνες, 8 ξένοι. Από τους 8 ξένους έχεις τον έναν, τον Νουά, και θα πάρεις άλλους 7.
0: Αν δούμε να ξεκαθαρίσεις του Χάρελ, λες ότι ίσως να μείνει αυτό.
1: Ας το Χάρελ απ' έξω.
0: Όχι, όχι.
1: Μην μου τον μπερδεύεις, το Χάρελ, μην μου τους μπερδεύεις. Ας το Χάρελ απ' έξω.
0: Να ξεκαθαρίσεις, βρε, λέω.
1: Ας το Χάρελ απ' έξω, μην μου τους μπερδεύεις.
0: Επειδή ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί πέρυσι, αν θυμάσαι, ήταν η πιο επίμονη επιλογή του Ζήση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω. Μήπως το συζητήσουν και αποφασίσουν για 8 να τον κρατήσουν. Γι' αυτό λέω, παιδί μου.
1: Ωραία. Okay. Σου λέω.
0: Άλλου 7.
1: Έχει τον Νουά. Εντάξει. Και θα πάρει άλλου 7. Οι 4 θα είναι σαν τον Νουά. Οι 3 θα είναι ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό σας λέω, και όσοι ακούτε προσεκτικά την εκπομπή μας, ξέρετε, μη μου βάζετε νούμερα, το budget θα είναι τόσο, το budget θα είναι τόσο, το budget θα είναι τόσο. Έχεις Σπανούλη.
0: Θα είναι όσο κρίνουν οι άνθρωποι.
1: Θα έχεις όσο χρειαστεί για να φτιάξεις ομάδα, για να χτυπήσει, να πάρει, να κατακτήσει το EuroCup και να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν κάνεις ένα budget, λέμε τώρα, αλφα νούμερο, και ξαφνικά για να πάρεις το playmaker θα χρειαστεί ένα ποσό β' επιπλέον από το αλφα, τι νομίζεις, θα πει ο Σιάο ή ο Γιάννης ο Αντετοκούμπος, όχι. Θα πούνε όχι στο Σπανούλη.
0: Όταν αποφάσισαν να μιλήσουν μαζί του και να τον φέρουν και να συμφωνήσουν, συμφώνησαν για αυτό το πράγμα, ότι θα κρίνει και θα πάρει τις αποφάσεις. Ο Σπανούλης και ο Ζήσης, αυτοί οι δύο θα τις πάρουν τις αποφάσεις μαζί. Έτσι κι αλλιώς, κουμπάρι, φίλοι, κολλητοί, όλα είναι.
1: Ούτως ή άλλως, να σου πω, ούτως ή άλλως το λέγαμε από πέρσι, ότι ο Σπανούλης ήταν ο νούμερο ένα συμβουλάτορας του Ζήση. Σε οτιδήποτε αγωνιστικό χρειάζονταν ο Νίκος, τηλέφωνο, λογικό δεν είναι, ο καλύτερος του φίλος, κουμπάρος του, ξέρει μπάσκετ το ίδιο καλά όπως αυτός, μη σου πω και καλύτερο, οπότε ήταν ο νούμερο ένα συμβουλάτορας. Γι' αυτό και τον εμπιστευόταν και ζητούσε πρώτα από όλους, πριν από τους συνεργάτες του, πριν από οποιοδήποτε άλλον, την άποψή του πάνω σε αγωνιστικά θέματα. Ακόμα δηλαδή και για τον Καράισιτς, όταν πήρε την απόφαση να τον διώξει από την ομάδα, στον πρώτο που μίλησε όσον αφορά για το τι έβλεπε στον Καράισιτς και το τι χρειαζόταν να γίνει, συμβουλευτικά ήταν ο Σπανούλης. Οπότε έχουν μία άτυπη συνεργασία οι δυο τους, χωρίς να είναι απαραίτητα και οι δύο στον Άρη. Τώρα που θα είναι και οι δύο στον Άρη, θα φροντίσουν να χτίσουν μία ομάδα η οποία είπα έχει ψηλούς στόχους. Δεν θέλω να βάζετε ταμπέλες και να μου λέτε το budget θα φτάσει εκεί, το budget θα... Όχι, δεν θα φτάσει εκεί. Και για να σας δείξω ότι, τώρα πάμε στο θέμα του Χάρελ, ότι πάνε ανωδικά ο Χάρελ ήταν μια πολύ καλή λύση για το 7-8
0: με την προηγούμενη κατάσταση.
1: Ναι. Τώρα προφανώς για να βγαίνουν και να διαψεύδουν το θέμα του Χάρελ σημαίνει ότι έχουν βρει αντικαταστάτη από το πάνω ράφι, από πιο πάνω ράφι. Οπότε δεν βλέπω, γιατί να σας πω, έγραψε κάποιος συνάδελφος ότι ο Άρης θα κρατήσει το Χάρελ και του έκανε επέκταση συνεργασίας. Στα 10 λεπτά ήρθε η διάψευση. Γιατί το έκανε? Πρώτον, για να μην ξεσηκώσει τον παίχτη, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεύτερον, ο Άρης έχει ρήτρα, όπως με τους περισσότερους παίχτες, το ότι μέχρι 10 Ιουνίου θα σου ενεργοποιήσω το συμβόλαιο. Μετά σου δίνω 10 χιλιάρικα και αντιγιά. Δηλαδή μικρά ποσά. Σε εξοφλάω, σου δίνω άλλα 10 χιλιάρικα και γεια.
0: Εντάξει, μην το λες έτσι, γεια ρε παιδί μου.
1: Και ναι, παιδί μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπεριφορά σου. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπεριφορά σου. Πάμε σε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό και τρέξανε να το διαψεύσουν, για να μην νομίζει ο παίχτης ότι θα μείνει στον Άρη και μετά τον μπουν σε μια εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχώρα παρακάτω.
0: Ψάξε να βρεις κάτι εσύ τώρα.
1: Και πει ο παίχτης, μα καλά εσείς λέγατε ότι θα με ανανεώσετε. Καταλάβατε? Γι' αυτό τρέξαν να το μαζέψουν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Άμα σκεφτόντουσαν έστω και λίγο να το κρατήσουν, δεν χρειαζόταν να μπουν στη διαδικασία να το διαψεύσουν. Αλλά προφανώς μετά την ανακοίνωση του Σπανούλη και δύο παιχτών, τώρα θα είναι ένας Έλληνας, ένας ξένος, δύο ξένοι, δεν το ξέρω αυτό παιδιά. Προφανώς υποψιάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει ένας παίχτης στη συγκεκριμένη θέση, όπου γι' αυτό και να ξέρει ο παίχτης ο Χάρελ, για να μην υπάρχουν μπερδέματα.
0: Λίγο, ξεστή. Το Σπανούλη τα είπαμε, το εξηγήσαμε. Πάμε λίγο στο ότι η ομάδα κάνει ήδη κάποιες κινήσεις, έτσι όπως έκανε αυτή με τον Μήτρου Λόγκ. Βέβαια, το Μήτρου Λόγκ τον είχε έτσι κι αλλιώς για την επόμενη σεζόν. Διετές κλειστό είχε ο Μήτρου Λόγκ. Απλά το επέκτηνε για ένα ακόμα χρόνο ο Άρης και πήγε μέχρι το 28. Εντάξει, κίνηση με τον Χατζηλάμπρου αναμενόμενη, το είχαμε πει εδώ και καιρό, ότι ο Άρης θα και βρει με τον Χατζηλάμπρου. Παρότι υπήρχαν κάποιες σιρήνες, προσπάθησαν να τον δελεάσουν. Ο Χατζηλάμπρου ήθελε να μείνει στην ομάδα και θα υπογράψει στις 12 Ιουλίου που κλείνει τα 18 τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Ακούς και το όνομα του Χαραλαμπόπουλου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέγεται ότι είμαστε και αρκετά κοντά στο να τον το κλείσουμε. Δεν είναι με την έγκριση του προπονητή?
1: Σίγουρα.
0: Μην ξέρετε, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας παίκτης που.
1: Μα ούτως ή άλλως και να μην ήταν προπονητής ο Σπανούλης.
0: Είναι Έλληνας.
1: Έτσι
0: είναι οι ιδιαιτερότητες, ναι. Πολλές.
1: Θα το ρωτούσε ο Νίκος όσον αφορά να τον πάρω αυτό να. Για τη νέα ομάδα. Ναι, πάρτονα. Ναι, ξέρεις, άμα πάρεις αυτό να μετά πρέπει ο Αμερικανό να ψάξει αυτό να, ούτως ή άλλως. Τώρα που είναι και εν δυνάμει, να το πω, προπονητής του Άρη, σίγουρα έχει δώσει τη σύμφωνή του γνώμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο τέλος όλο το κεφάλι του Σπανούλη θα πέσουν. Αυτός θα πρέπει να πάρει το ρόστερ που θα φτιάξει μαζί με τον φίλο του για να το κάνει η ομάδα. Γι' αυτό όλο θα πέσουν όλο στο κεφάλι του. Οπότε, ναι, τώρα λόγω της καλής του συνεργασίας και της φιλικής του σχέσης κάνουν μαζί τα πλάνα όσον αφορά για τη νέα ομάδα του Άρη. Απλώς να ξέρετε ότι η νέα ομάδα θα μας τα εξηγήσουν και οι άνθρωποι του Άρη όταν θα γίνει η συνέντευξη τύπου παρουσίαση του νέου προπονητή. Ελπίζουμε όλοι να είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Οι πιθανότητες αυτό δείχνουν ότι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, θα ανακοινωθεί και πολύ σύντομα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί και στην παρουσίαση θα μας δώσουν ένα στίγμα όσον αφορά από τους στόχους της σκέψης καταρχήν και μετά τους στόχους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Απλώς σας λέω ότι με Βασίλη Σπανούλη και με μία ανοιχτή, πώς θα το πούμε, με το ελεύθερο από το ΣΙΑΟ να κάνει ο Ζήσης ό,τι θέλει ο Σπανούλης, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι πολύ γρήγορα θα ανεβούνε, αναμένεται ο Άρης να ανέβει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να μου βάζετε τζαμπέλες, θα ξοδέψουμε τόσα. Πρώτον, γιατί δεν τα πληρώνετε εσείς, και δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι έχεις έναν χρηματοδότη ο οποίος αναλαμβάνει να ανεβάσει κατά πολύ τα λεφτά που προϋπολόγιζε να βάλει για να φτάσεις εκεί που θέλεις, εκεί που θέλουμε. Υπάρχουν παίκτες για το Σπανούλι συγκεκριμένα από το πάνω ράφι και αναγκαστικά του ζητάει ο Σπανούλης, γιατί του είπανε ότι πρέπει να φτάσουμε ψηλά. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να πάει με μένα και τον Δημήτρη για να κατακτήσει το Eurocup? Προπονητής είναι, δεν είναι μάγος. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ανεβαίνει ο πύχης, αλλά ανεβαίνουν και τα εφόδια που τα έχει ο προπονητής όσον αφορά για την επόμενη μέρα. Αναλυτικά με πρόσωπα σε λίγες μέρες, νομίζω ότι κάποια πράγματα θα ανακοινωθούν σχετικά γρήγορα από την ΚΑΕ. Κάποιοι παίκτες μέχρι να υπογράψουν θα πάρει λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό που είναι κατανοητό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, ότι από τη στιγμή που έχεις στόχο να φτάσεις ψηλά, πρέπει οι άνθρωποι του Άρη να τρέξουν και τρέχουν μόνο και μόνο, συγκεκριμένο Ζήσης στο χτίσιμο της ομάδας, μόνο και μόνο για να προλάβουν να πάρουν τους καλύτερους δυνατούς παίχτες. Δεν είναι εύκολο για μία ανερχόμενη δύναμη να πάρει καλούς παίχτες. Γιατί ο Άρης ακόμα δεν έχει μπει στο μπασκετικό χάρτη για τα καλά. Αφήστε εκείνα το, η δεκαετία του 80 που πηγαίναμε στα Final Four. Οι Αμερικανοί μάνατζερ, οι περισσότεροι, δεν τα είχαν ζήσει. Και οι παίχτες σίγουρα δεν τα είχαν ζήσει και δεν τα ξέρουν. Πάμε λίγο. Οι περισσότεροι ξέρουν αυτό που βλέπουν σήμερα, εκεί όπου δεν υπάρχει ακόμα εσύ στο κάδρο, τώρα ετοιμάζεσαι να
0: μπεις. Πες μας λίγο για Χαραλαμπόπουλο.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Άρη.
0: Είχε και πέρσι ασχοληθεί νομίζω η ομάδα με τον Χαραλαμπόπουλο.
1: Είχε και πέρσι, απλούστατα ανέβασε πάρα πολύ η ΑΕΚ το ποσό στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Άρης δεν ήθελε να το δώσει, γιατί είχε το ερωτηματικό ότι ο παίκτης προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό, μία ολόκληρη χρονιά δεν είχε παίξει καθόλου και μάλιστα επιστρέφει στο γήπεδο όπου είχε τραυματιστεί. Ήρθε σαν παίκτης της Άγκυρας.
0: Με την Τρόκ Τέλεκομ, ναι.
1: Ναι, πόσο και ήταν και νωρίς, ήταν δεύτερη-τρίτη αγωνιστική.
0: Ναι, τρίτη αγωνιστική νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, τραυματίστηκε, έχασε όλη τη χρονιά, δεν έπαιξε καθόλου, επέστρεψε το καλοκαίρι. Ο Άρης δεν ήξερε πόσο είναι, έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση, η ΑΕΚ έκανε περισσότερα, πίεζαν οι μάνατζαροι του παίχτη, γιατί ο παίχτης ήθελε να έρθει στον Άρη, λοιπόν, από πέρσι, αλλά ο Άρης δεν ήθελε να ανταγωνιστεί την ΑΕΚ. Τον άφησε σε αυτά τα λεφτά που πήρε η ΑΕΚ. Τώρα, αν έκανε καλή χρονιά ή άσχημη για τα λεφτά που πήρε, είναι κάτι το οποίο απασχολεί την ΑΕΚ και τους ανθρώπους της. Ο Άρης τώρα όμως που είδε ότι χρειάζεται έναν τέτοιο Έλληνα παίχτη, γιατί δεν είχε στο 3-4, δεν είχε παίχτη. Εντάξει, Χαλαμπόπουλος κυρίως στο 3, αλλά λέμε τώρα σε κάποιο χαμηλό σήμα ή άμα είσαι πίσω στο σκορ παίρνεις το ρίσκο, γιατί έχει καλό σούτ από την περιφέρεια, τον βάζεις στο 4 για να μπορέσεις να έχεις όσο δυνατόν περισσότερους παίχτες να σκοράρουν. Λοιπόν, δεν είχε τέτοιον παίχτη, τον προσέτηκε σε αυτό το ρόστερ. Έχει και τους δύο ψηλούς. Ο... Εντάξει, ο Τανούλης είναι δεδομένο θα έρθει στον Άρη. Τυπικά είναι η υπογραφή του Ολυμπιακού.
0: Ουσιαστικά σίγουρους έχουμε Μήτρου Λόγκ,
1: Πουλιανίτη,
0: Μποχωρίδη, Τανούλη, Κώστα, Χαραλαμπόπουλο, Χατζηλάμπρου.
1: Ναι.
0: 7. Άλλος ένας μένει δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρουμε αν θα είναι 7.
0: Αν λες για 8, άλλος ένας μένει.
1: Ναι, δεν ξέρουμε αν θα είναι 8 και ο Χατζηλάμπρου ή 7 και ο Χατζηλάμπρου.
0: Εντάξει, άμα είναι 8 και ο Χατζηλάμπρου, σαν να μην τον υπολογίζει το Χατζηλάμπρου τελείως. Δηλαδή, τον βγάζει τελείως εκτός.
1: Όχι, όχι. Γιατί...
0: 17ος.
1: Περίμενε, γιατί 17ος. Περίμενε.
0: Δεν δηλαδή λες 8 και 8. 16 δεν είναι.
1: 8
0: μαθηματικά,
1: και 8, 16. Ωραία, σου λέω. Δεν ξέρω αν οι Έλληνες είναι 8 και ο Χατζηλάμπρου ή.
0: Καλά, τώρα άποψη.
1: 7.
0: Πολύ μου, φαίνονται να είναι 8 και ο Χατζηλάμπρου. 7 και ο Χατζηλάμπρου είναι το πιο φυσιολογικό, ρε παιδί.
1: Το λες εσύ, ξέρεις το ρεπορτάζ.
0: Πιο φυσιολογικό μου μοιάζει, βρε. Ξέρω το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει. Μην το λες. Είναι μεγάλη και δύσκολη χρονιά. Και να σου πω και κάτι. Όταν βάζεις στόχο την κορυφή, δεν σε παίρνει να έχεις στραβοπατήματα, δηλαδή να πεις χτύπησε παραδείγματος χάρη ο χι παίχτης, να μην έχω να τον αναπληρώσω.
0: Εφόσον θα είναι 7 και οι ξένοι.
1: 8.
0: Όχι βρε, 7 οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: 5 Έλληνες χρειάζεσαι.
1: 5 Έλληνες.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή για να παίξει, αν ο Χατζηλάμπρου είναι ένατος, για να παίξει πρέπει να λείπουν 3. 4 μάλλον. Για να μπει στην 12η στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό λέω, πολύ δεν πάει. Αν ήταν 6 οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα σου έλεγα οκ. Okay, μοιάζει πιο φυσιολογικό. Αλλά επειδή θα είναι 7 από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Ζήσης που τα είχε στο μυαλό του.
0: Φυσικά, ρε,
1: και ο νέος προπονητής. Λοιπόν, θα μας πούνε τι εννοούνε. Εγώ σου λέω πάντως στο ρεπορτάζ θα είναι 8 και 8. Τώρα τη λεπτομέρεια, αν ο Χατζηλάμπρου θα είναι στην οκτάδα ή δεν θα είναι στην οκτάδα, είναι κάτι την οποία θα μας απαντήσει ο Ζήσης ή ο νέος προπονητής. Θα το ρωτήσουμε.
0: Τώρα μην ρωτάτε ονόματα, παιδιά, στέλνει το ονόματα για ξένους. Ο τάδε ξένος, ο τάδε ξένος. Η ομάδα ήδη έχει κάνει προεργασία. Είναι δεδομένο αυτό. Και ήδη έχουν γίνει και προτάσεις και επαφές με τους ατζέντιδες για παίκτες. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Νομίζω και είναι και στο μυαλό του καθενός ξεκάθαρο αυτό. Ότι θα γίνει από την πλευρά της ομάδας.
1: Προσπαθούν να κάνουν παιδιά το καλύτερο. Τώρα εντάξει. Παιδιά, τώρα μιλάμε για 200 παίκτες σε κάθε θέση βλέπουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και εσείς τώρα, επειδή ξέρετε 2-3 παίκτες, να έρθει αυτός, να έρθει αυτός. Παιδιά, περιμένετε. Και μην ξεχνάτε ότι ο ένας ο παίκτης πρέπει να δίνει ό,τι δεν μπορεί να δώσει ο άλλος. Ιδιαίτερα στις γειτονικές θέσεις. Να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορείς να πάρεις 10 παίκτες οι οποίοι σκοράρουν και κανένας δεν παίζει άμυνα. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για ονόματα. Ας περιμένουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ή μάλλον την επισημοποίηση της συμφωνίας με το Ζήση και στη συνέχεια να ανακοινωθεί, να παρουσιαστεί και στη συνέχεια έχουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να μιλάμε για παίχτες. Τώρα, εάν κάποιοι βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα που φεύγει ο Χάρελ, τι να σας πω.
0: Όχι, εντάξει, τώρα κουβέντα κάνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο καθένας τώρα. Απλά είχε μείνει στο μυαλό του κόσμου ότι θα μείνει ο Χάρελ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Βοήθησε το παιδί, τον αγαπάμε.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε Έλληνα.
1: Το Χαρελίδη να τον κάνουμε Έλληνα.
0: Γιατί, το Φαλίδη πώς θα τον κάνουν Έλληνα αυτοί. Μαζί με τον Γουκαπίδη και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, αλλά είναι παίκτες που θα παίξουν στην εθνική. Τώρα ο Χάρελ τι να παίξει.
0: Ποιο Φαλίδη, τι εθνική να παίξει. Η Γαλλία έχει παίξει. Δεν μπορεί να παίξει εθνική ο Φαλίδη.
1: Α, τον Φαλέ.
0: Γι' αυτό το Φαλίδη, δεν είπα.
1: Φαλίδη. Δεν τον κατάλαβα. Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω,
1: α τον κάνουμε και αυτόν Έλληνα.
0: Άμα έχουμε κάτι. Κάνουν αυτοί, να κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι, άμα έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών Έλληνα, τον κάνουμε.
0: Παιδιά, το ότι δεν θα ανανεώσουμε ή αν δεν ανανεώσουμε τον Χάρελ δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Χάρελ ή δεν βοήθησε την
1: όχι,
0: ομάδα.
1: Ρε, παιδιά.
0: Μια χαρά την βοήθησε
1: απλούς
0: την ομάδα.
1: Απλώς έχει μια τεραχτή αδυναμία. Δεν έχει το σκοράρισμα.
0: Αυτό.
1: Μπορεί ο νέος προπονητής να θέλει από την θέση 3 να παίρνει 15 με 20 πόντους. Μπορεί να τους προσφέρει αυτούς ο Χάρελ. Δεν μπορεί να τους προσφέρει. Θα πάρει έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει και για την άμυνα θα πάρει έναν παίχτη ή στο 3 ή στο 2 ή στο 4. ή θα πάρει έναν παίχτη backup του Χάρελ. Μην τρελαίνεστε. Είναι ένα puzzle το οποίο το έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο προπονητής μαζί με τον Ζήση. Εμείς ξέρουμε ότι ένα από αυτά τα κομμάτια που βλέπαμε δεν θα είναι τώρα. Να μην το πούμε. Σας λέω, γράψανε ότι το Χάρελ ανανεώνει το συμβόλαιο και σε 10 λεπτά έρθει διάψευση.
0: Λοιπόν, επειδή κάνουμε και την κουβέντα γενικότερα και επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούν πώς γίνεται, ρε παιδιά, από εκεί που λέγαμε ότι έχει ένα πλάνο η ομάδα, ότι θα πάει με ένα μπάτι συγκεκριμένο, ότι θα κάνει αυτά τα βήματα, πώς γίνεται να αλλάζει πλέξη η ομάδα και να πηγαίνει διαφορετικά. Δεν σας έχει τύχει, ρε παιδιά, στη ζωή σας να έχεις πάρει μια απόφαση ότι θα κάνεις κάτι συγκεκριμένο και να σου δίνεται μια ευκαιρία μπροστά σου? Δηλαδή, ο Σπανούλης ήταν σαν μια ευκαιρία μπροστά μας. Αποφάσισε η ομάδα να πάει και να πει ότι αν έχω αυτό, αλλάζω το πλάνο μου και πάω διαφορετικά και πάω πιο γρήγορα. Χρήστο, αντί να πάω στον τρίτο χρόνο κάπου, στον τέταρτο, θα πάω στο δεύτερο. Πιο μπροστά.
1: Παιδιά, το πλάνο ήταν, σας τα εξήγησα τώρα, μην γυρίζουμε πίσω. Το πλάνο ήταν το εξής. Του χρόνου να κάνουμε έναν κορμό, γι' αυτό και θα ανέβαζαν το budget, αλλά όχι πάρα πολύ.
0: Όχι υπέροχα.
1: Και μετά τελείωνε το συμβόλαιο του Ζήση με τη Μονακό. Έλα Ζήση, να εκτοξευτούμε. Η διάλυση της Μονακό έφερε τα πάνω κάτω. Έμεινε ελεύθερος ο Ζήσης. Εμείς να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, να πούμε όχι, δεν θα σε πάρουμε φέτος Ζήση, θα σε αφήσουμε για την επόμενη χρονιά. Και εσύ όμως μην πας να υπογράψεις κανένα διαιτές συμβόλαιο με το Σπανούλη. Ναι, μην πας να υπογράψεις κανένα διαιτές τώρα και μας χαλάσει τα πλάνα. Υπέγραψε μονοετές. Το πιασε ο Ζήσης, το διαμόρφωσε τα 2 χρόνια σε ένα. Πήγε στο Σιάο και του λέει: ξέρεις τι, φίλε, εντί να περιμένουμε 2 χρόνια, κάνουμε αυτό και αυτό και γλιτώνουμε έναν χρόνο. Το στηρίζεις? Το στηρίζω. Προχωράμε. Προχώρα το. Τελείωσε. Αυτό είναι.
0: Αμάν βρε και εσύ τώρα. Λες το Ζήσεις Σπανούλη και το Σπανούλη Ζήσεις. Δεν πειράζει. Ένα
1: εντάξει,
0: είναι. Πώς το λες?
1: Ένα.
0: Σπανούλο Ζήσεις. Ένα.
1: Εντάξει, μπερδεύτηκα.
0: Το πιο ωραίο είναι εδώ το μήνυμα του φίλου του Yellow River. Πριν πάω σιγά σιγά στα μηνύματα. Μήπως να ζητήσουμε να μειωθεί το budget, λέει, γιατί δεν ξέρουμε το διαχειριστούμε ψυχολογικά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Εγώ λέω να μην παίξουμε του χρόνου, γιατί δεν έχουμε ξαναδεί, ή μάλλον περισσότεροι από εσάς, επειδή είστε νεαροί σε ηλικία, δεν έχετε ξαναδεί την ομάδα να πρωταγωνιστεί. Και όσον αφορά τώρα, παιδιά, γιατί κάποιοι με ρωτάτε στα προσωπικά, καταρχήν λίγο, φίλε Μιχάλη, θα το πω αυτό που μου είπες. Εντάξει, για συγκεκριμένο μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά μπορεί να χρειαστεί για κάτι άλλο. Να ξέρεις. Λοιπόν, κανόνισε να βοηθήσεις, γιατί σίγουρα θα το χρειαστούν. Τώρα, όσον αφορά κάποιοι που με στέλνετε για το θέμα της Ευρωλίγκας, παιδιά, νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ότι ο Άρης είναι να πάει στο EuroCup. Και δεν φαίνεται η Ευρωλίγκα, τουλάχιστον για τη νέα χρονιά. Βέβαια θα μου πεις, δεν έχει γίνει ακόμα γενική συνέλευση. Θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, θα γίνει, θα ξέρουμε. Αλλά δεν νομίζω να αλλάξει η Ευρωλίγκα από τώρα, να ανοίξει τα
0: σύνορα. Όχι, δεδομένο είναι αυτό, το είπανε, 20 ομάδες, αυτό είναι. Εδώ κάποια στιγμή
1: τώρα σκέφτονται για την επόμενη χρονιά. Όχι για αυτή που μας έρχεται, για τη μεθεπόμενη.
0: Είπανε κάποια στιγμή ότι ακόμα και αν δεν κατέβει η Μονακό, λέω παραδείγματος χάρη, πρέπει να βρει τον νέο επενδυτή και τα λοιπά και δεν μπορεί να κατέβει, να πάνε ακόμα και με 19. Ακόμα και αυτό έπαιξε σενάριο.
1: Να έχουν ένα ρεπό.
0: Ναι, ακόμα και αυτό έπαιξε σενάριο τις προηγούμενες ημέρες. Δεν προχώρησε, αλλά σου λέω ακόμα και αυτό έπαιξε σενάριο. Δεν πρόκειται να ανοίξει από φέτος. Αν ανοίξει, θα ανοίξει από την επόμενη χρονιά. Να πάει 22, 24 και τα λοιπά, όπως το. 24 λογικά. Όπως το έχουν στο μυαλό τους. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με τους Ρώσους. Παιδιά, είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
1: Καλά, για έναν ακόμα χρόνο δύσκολα να μπουν οι Ρώσοι.
0: Την επόμενη χρονιά, δεν πρόκειται τώρα.
1: Ναι, την επόμενη
0: χρονιά.
1: Γιατί την ακόμα επόμενη... πόλεμο. Ναι, χθες παραδείγματος χάρη η Ρωσία βουβάρτισε την Ουκρανία. Ναι, δεν έκανε κρούση.
0: Για την επόμενη χρονιά μιλάμε. Γιατί η UEFA ήδη προσπαθεί να τους βάλει. Γι' αυτό λέμε και για τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, και για τον μπάσκετ ήθελα να τους βάλει, αλλά ένα χρόνο τώρα μέχρι να πάρουμε το EuroCup, ας μην τους βάλει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι για να κλείσουμε με το, με το μπάσκετ. Περιμένουμε την ανακοίνωση πλέον για τον, για τον Σπανούλη.
1: Τώρα μερικοί κάνουν πλάκα επειδή. Όχι, τώρα στο προσωπικό. Για το Λιόπουλο δεν θα με ρωτήσει τίποτα.
0: Αν έρθει μήνυμα θα σε ρωτήσω. Εγώ...
1: Όχι, τα έχω εξηγήσει με τον Λιόπουλο. Δεν γίνεται τα ίδια
0: αν
1: κάθε μέρα.
0: Μήνυμα, εγώ θα σε ρωτήσω.
1: Να προχωρήσουμε. Να είμαστε, να κάνουμε εξέλιξη όπω ο Άρης. Να ανεβαίνουμε. Όχι για γυρίζουμε πίσω καθένα τώρα επειδή
0: ναι,
1: καπνίζει για τον
0: αυτό
1: Λιόπουλο.
0: Που στέλνετε τώρα, σαν μήνυμα που λέτε για τη Χάπολη, ότι η Χάπολη Ιερουσαλήμ ήδη έχει ζητήσει τη θέση τη Μονακό, αν προκύψει η θέση κτλ.
1: Τη Μπουρκ. Της Μπουρκ.
0: Της Μονακό. Η Μπουρκ δεν είχε θέση. Είχε η Μπουρκ φέτος θέση στην Ευρωλίγκα.
1: Θα έπαιρνε θέση. Θα πάρει θέση.
0: Άσε το θα. Ναι. Αν η Μπουρκ έλεγε θέλω και όλοι οι άλλοι παίζαν κανονικά, θα είχε πρόβλημα η Ευρωλίγκα. Ποιο θα έδιωχνε από μόνη της.
1: Θα έπρεπε να διώξει κάτι.
0: Ποιο θα έδιωχνε.
1: Δεν ξέρω ποιο θα έριξε, δεν είμαι ο.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω θα είχε πρόβλημα.
1: Bueno.
0: Το ότι η Μπουργκ είπε όχι, τη βοήθησε στο να πει αυτή είναι η 20. Αν προκύψει κάτι τώρα, μόνο από τη Μονακό μπορεί να προκύψει, παιδιά. Γιατί η Βιλερμπάν ήδη ακούμε στη Γαλλία για 20 εκατομμύρια, 25-30 εκατομμύρια budget. Πολύ μεγάλο και Τόνι Πάρκερ προπονητή. Έτσι από ιδιοκτήτη. Έχετε συνειδιοκτήτη μαζί τη και θα μπει και ο Τόνι Πάρκερ προπονητή τη ομάδα. Ο Τσιβιλερμπάν. Άρα, αν προκύψει κάτι, μόνο μέσα από τη Μονακό μπορεί να προκύψει. Γι' αυτό γράφτηκε ότι η Χάπολη Ιερουσαλήμ ήδη ζήτησε διετές κλειστό συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα κτλ. Να πάρει και τον προπονητή του Σάσα Ομπράντοβιτς. Μεταξύ για τον άλλο τον Ομπράντοβιτς, πριν πάω στα μηνύματα, διαβάζω ένα ρεπορτάζ που λέει ότι του έχει κάνει πρόταση, λέει ο Παναθηναϊκός, 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
1: Ναι, το διάβασα κι εγώ.
0: Τι 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια, για ποιο λόγο.
1: Όσο υπάρχει ελεύθερος ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, θα τα δώσουν όλα.
0: Για να γιατί πάρουν... να δώσει 10 εκατομμύρια, ποιος που να πάρει 10 εκατομμύρια, πολλά δεν είναι.
1: Καλά, θέλουν να το δελεάσουν.
0: Δεν παίρνουν τόσο πολλά οι προπονητές αυτό.
1: Όχι, δεν παίρνουν, θα κάνει ρεκόρ. Τόσα δεν παίρνουν οι προπονητές ποδοσφαίρου. Και θα πάρει ο Μπράντοβιτς.
0: Παίρνουν, εντάξει, κάποιοι προπονητές ποδοσφαίρου παίρνουν, ρε παιδί, αλλά.
1: Καλά
0: δεν
1: τώρα.
0: Πολύ.
1: Ο Γκουαρδιόλα δεν παίρνει τόσα. Και ο Λούισε...
0: Είπαν στο Σπόρ 24 νωρίτερα ότι αν ανοίξει θέση στην Ευρωλίγκα είμαστε πρώτο φαβορί. Γίναμε εμείς φαβορί τώρα μετά τον ΠΑΟ.
1: Τώρα γίναμε.
0: Τι κακό είναι αυτό, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, αρέσει. Σήμερα είπανε για εκατομμύρια μπάτζετ στον Σπανούλη. Για ιδιωτικό αεροπλάνο που θα του δώσει, λέει, για να πηγαίνει στην Αθήνα. Λες και χρειάζεται ιδιωτικό αεροπλάνο για να πας στην Αθήνα που έχει 48 πτήσεις κάθε μέρα για να πας από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Όχι, δεν το λέω στον κόσμο γιατί το κάνει. Αυτοί που τα λένε γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ξέρω φυσικά γιατί το κάνουν. Για να πάρουν κλικ, για να τους διαβάσουν περισσότερο, για να μας κάνουν εμάς τα μυαλά τόσα, να μας τα μεγαλώσουν, να φύγουν από το κεφάλι μας μέσα, να μας ρωτάνε εμάς, πέστε μας για αυτό, πέστε μας για εκείνο, πέστε μας για το άλλο. Ο κάθε επικραμμένος τώρα κάνει μια εκπομπή, κάνει ένα podcast, πώς θα λένε αυτά, να βγει να πει τι γίνεται με το Σπανούλι. Όλοι ξέρουν τώρα τι γίνεται με το Σπανούλι. Όλοι. Οι πάντες έχουν ενημέρωση.
1: Εντάξει. Ένα-δύο συνάδελφοι ξέρουν πολύ καλά γιατί.
0: Δεν λέω για αυτούς που ξέρουν που είναι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού κτλ. Και ξέρουν. Δεν λέω για αυτούς. Άλλοι τα λένε. Άλλοι τα λένε.
1: Λοιπόν, εδώ έρχεται ένα ψαγμένο μήνυμα. Αυτός τώρα ξέρει. Λοιπόν, λέει με ποια πιστεύεις θα είναι η στάση της ΕΟΚ απέναντί μας και ποια η δικιά μας στάση απέναντι στην Ελληνική Ομοσπονδία. Λοιπόν, πρώτον. Η δικιά μας στάση απέναντι στην Ομοσπονδία είναι λιόλιο σολέ. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει τη φετινή χρονιά, μπορεί κάποιες διαιτησίες να μας ακνεύρισαν, ιδιαίτερα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ στην Αθήνα και το πρώτο της σειράς στο play-off, αλλά και το πρώτο του πρωταθλήματος, όπου και στα δύο δεν άξιζε η ΑΕΚ να κερδίσει και με το έτσι θέλω με τους Πουρσανίδηδες κέρδισε η ΑΕΚ και στο πρώτο παιχνίδι δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τέτοιος. Λοιπόν, είμαστε λιόλιος όλε. Δεύτερον, να σου πω τυπική λεπτομέρεια, αλλά έχει γίνει γιατί ο Άρης θέλει να είναι τυπικός, ο Νίκος Ζήσης θέλει να είναι τυπικός, έχει ρωτήσει την Ομοσπονδία, θα πάρω τον προπονητή σας, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Κανένα πρόβλημα γιατί είσαι ο Άρης. Άμα ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να ξέρετε θα είχαμε τώρα συμβούλιο επί συμβουλίου ο Λιόλιος με τους συνεργάτες για να πάρει μια απόφαση την οποία δεν θα την έπαιρνε ποτέ. Σου έδωσε το OK η Ελληνική Ομοσπονδία. Αλλά θα πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι, να δείξεις την εμπιστοσύνη σου και τη στήριξή σου στην Ελληνική Ομοσπονδία. Τα υπόλοιπα έλα στο γήπεδο να με βρεις, να σου πω με λεπτομέρειες γιατί δεν λέγονται. Πέρα από την ψήφο του ερασιτέχνη που πρέπει να του δώσεις στις εκλογές του χρόνου.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ο Βασίλης λέει: μέχρι Τρίτη είπες, λέει, θα έχουμε νέα για τον Άγγελο Σπανούλης. Τι γίνεται?
1: Πήγαμε για την Τετάρτη.
0: Τα είπαμε, Βασίλη. Τι γίνεται?
1: Μπορεί να γίνει, Βασίλη, η έκπληξη Τρίτη απόγευμα, Τρίτη βράδυ.
0: Ο Γιώργος, θα μάθουμε, λέει, από άλλη Βασίλη, αυτή τη εβδομάδα τι γίνεται με το θέμα της ΠΑΕ. Είχαμε καλό δίδυμο στο τέρμα, λέει, και τώρα ενισχύσαμε τον Ηράκλη, μάλιστα. Ποιος ξέρει, λέει, αυτός που θα έρθει, τι αξία θα είναι. Αναμονή για νέο προπονητή και ξεκίνημα έργων στο Παλέ.
1: Για τον αερασιτέχνη Άριο που δεν περιμένεις να μάθεις πέντε πράγματα.
0: Αυτό δεν είπαμε.
1: Το τι γινότανε, το τι έχει γίνει, το που βαδίζει. Δηλαδή δεν σε καίει μόνο η ΠΑΕ, σε καίει. Όλους μας καίει, όλοι θέλουμε το καλύτερο. Αλλά ζητάς από κάποιους ανθρώπους που μπήκανε με μια συγκεκριμένη εντολή να ανεβάσουν και τον αερασιτέχνη Άρη, ο οποίος παρήκμαζε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, του ζητάς να λύσουν και το πρόβλημα της ΠΑΕ. Δεν μπορούν. Ή δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνουν.
0: Παιδιά, την Πέμπτη έχει Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Ελάτε
1: στη Γενική Συνέλευση να ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα
0: πράγματα. Θα
1: ακούσουμε
0: κάτι παραπάνω. Και για τον ΑΣ βασικά πράγματα. Αλλά
1: για τον ΑΣ, για την ΠΑΕ δεν ξέρω τι θα ακούσουμε, αν θα μας πούνε.
0: Θα πούνε σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Κάτι να πούνε. Δεν λέω ότι θα πούνε.
1: Και να σου πω και κάτι
0: συγκεκριμένο.
1: Ναι. Επειδή δεν περιμένω. Δεν, εγώ προσωπικά.
0: Όχι, κάτι, ακόμα και ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Καίγεστε, ναι.
0: Όχι, ακόμα και ότι δεν υπάρχει τίποτα, είναι κάτι θα πούνε, ρε Χριστό.
1: Ωραία.
0: Πώς θα γίνει.
1: Αλλά εγώ και εγώ όμως να μάθω για τον αερασιτέχνη. Και εγώ να μάθω για τον αερασιτέχνη.
0: Ο Διονύσης, έχω ενστάσεις, λέει, όσον αφορά το τριετές για το Χόγκλα. Λες, θεωρείς υπερβολικό το τριετές για το Χόγκλα. Παιδιά, okay, δεκτές οι ενστάσεις σας. Για το κομμάτι του τραυματισμού κτλ. Εγώ δεν φοβάμαι το κομμάτι του τραυματισμού, παιδιά. Δεν είναι κάτι τρελό το κομμάτι του τραυματισμού. Τώρα για τα υπόλοιπα. Έχουμε κάνει τριετή και τετραετή σε άλλους. Μην σχολιάσω τώρα. Ο Αλέξανδρος, πριν από λίγο είδα, λέει, ότι συμφωνήσαμε οριστικά με τον Χόγκλα. Καλή κίνηση. Όλα καλά να πάνε και με τον τραυματισμό του να πάρθει σωστή απόφαση. Να γίνει το καλύτερο. Για τα υπόλοιπα τώρα, για τον μπάσκετ, καλός ο Χαραλαμπόπουλος. Φέτος έδειξε ότι ξεπέρασε και το πρόβλημα του παιδιού ο Χαραλαμπόπουλος. Είναι καλή επιλογή. Ο Ντένις, είναι δεδομένο ότι ο Βασίλης ο νέος προπονητής. Χρήστο για τη συνάντηση. Σπανούλη Τζέιμς στο Κολωνάκι, θα μας πεις κάτι ή τα κρύβεις?
1: Τα κρύβω, τα κρατάω για μετά, για την αυριανή εκπομπή.
0: Ο Ανέστης, δεν ψηφίζουν οι ομάδες, λέει, αυτά μόνο στην Ελλάδα για τον Λαλουάλες. Ναι, ψηφίζουν η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, σας είπα και τα ονόματα νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος για το ποδόσφαιρο λέει θα... Ηρακλή, δεν το κατάλαβα αυτό τι λέτε. Θα παλέψουμε, εννοείς. Με τον Ηρακλή, γιατί να παλέψουμε? Έκανε ρόστερ και ο Ηρακλής, ξέρετε ποιοι είναι οι παίκτες του κτλ. Αυτό το πράγμα.
1: Πού να παλέψουμε τον Ηρακλή?
0: Τρέλα έχετε. Στο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ νόμιζα στο βόλεϊ, αλλά πάλι έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ο Νίκος, ο Ράτσι, επειδή είναι καλός παίκτης, λέει, δεν θα μείνει στην ομάδα, μάλιστα. Καλά, τώρα τα υπόλοιπα, ρε Νίκο, τώρα τράβα κατά για σένα, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, μετά από επεισόδιο με αστυνομικού, συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερος. Με εντολή εισαγγελία. Δεν ξέρω ποιος είναι, παιδιά, πραγματικά. Το είδα και εγώ το θέμα, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Μπασκετμπολίστας ή ποδοσφαιριστής?
0: Μπασκετμπολίστας. Ο Αποστόλης, τώρα λέει, ξεμπέδωσα τη δουλειά, λέει, εκεί που ήμουν δεν είχε καλό σήμα για να ακούσω τις εκπομπές. Αναμονή των εξελίξεων, πιστεύω όλα να πάνε καλά σε όλα αυτά που περιμένουμε, λέει ο Αποστόλης. Ναι, Αποστόλη μου. Ο Δήμος, ευχάριστο νέο, η απομάκρυνση Σιδηρόπουλου. Ο Ιωάννης, στο ποδόσφαιρο λέει, έχουμε ανακοίνωση για Χόγκλα, περιμένουμε τις επόμενες. Να δούμε τι επιλογή, τι διαλογή, συγγνώμη, θα είναι. Στο μπάσκετ περιμένουμε την τελική συμφωνία με Σπανούλη σύντομα, γιατί ο καιρός περνά, όπως και επίσης συμφωνία με Χαραλαμπόπουλο.
1: Και τι φοβάσαι, να μην είναι ο Ριμπάσιος Σπανούλης? Μην ο Ριμπάσιος Σπανούλης.
0: Αν υπάρχει περίπτωση για επιστροφή του Κουέστα, νομίζω θα είναι πολύ καλή επιλογή. Τώρα, πραγματικά, αν φέρει πίσω τον Κουέστα, δεν λέω αν είναι καλός ή κακός, θα έχει ξεπεράσει τον εαυτό του ο Καρυπίδης. Έχει κάνει πολλά στο παρελθόν. Αν κάνει αυτό, θα έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Θα έχει πάει πάνω από τον εαυτό του. Ο Χρήστος. Έχουμε πολλά ερωτηματικά, λέει, σε σχέση με το Παλέ, για τα έργα, αν θα είναι έτοιμο. Παιδιά, θα μας τα λύσουν τις απορίες Μόλις ανακοινωθεί το Σπανούλη, πιστεύω ότι άμεσα θα έχουμε ενημέρωση.
1: Παιδιά, σας λέω ότι ό,τι προλάβουν και ό,τι είναι απαραίτητο θα γίνει. Εσάς τώρα σας έχει κολλήσει στην κερκίδα. Θα υπάρχει ένα κομμάτι, μια κερκίδα καινούρια θα υπάρχει.
0: Αφού η κερκίδα θα είναι, ρε παιδιά, είπαμε.
1: Δηλαδή.
0: Είναι, θα είναι.
1: Πτυσσόμενη.
0: Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει.
1: Και μην φοβάστε, εγώ εμένα θα βάλω, του δημοσιογράφου θα βάλουν.
0: Όχι, δεν μας βάζουν εκεί. Εμάς είναι ένα ψηλά μας.
1: Μπορεί πολύ πιθανό να μας βάλουν.
0: Όχι, μας βάλουν εκεί. Εκεί θα χοροπηδάμε, εμείς θα έχουμε πρόβλημα.
1: Να μην χοροπηδάς, να κάνεις ήρεμα την πίεση.
0: Να είμαι ήρεμος.
1: Λοιπόν, και επίσης.
0: Δηλαδή, με τα διαρκεία, ξέρεις τι θα γίνει. Θα αυξηθούν οι τιμές πολύ.
1: Το είπα πριν από 3 μήνες. Και μου έλεγες, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Πριν από 3 μήνες.
1: Εγώ πριν από 3 μήνες σας είπα. Παιδιά,
0: 2 Ιουνίου, τώρα
1: πάμε σήμερα για αύξηση διαρκείας. Ναι, θα έχει αύξηση, περίμενε, γενναία αύξηση θα έχει.
0: Στις τιμές.
1: Βεβαίως.
0: Μείωση εγώ νομίζω ότι θα κάνει.
1: Ναι, μείωση. Και σας έλεγα ότι προσπαθώ να το περάσουν και με την πρώτη αγωνιστική επιτυχία φέτος. Φέτος η ομάδα δεν πέτυχε, κακά τα ψέματα. Εσείς μπορεί να λέτε ότι κάτι πέτυχε.
0: Εγώ σας λέω ότι δεν πέτυχε.
1: Παιδιά, αυτό είναι θέμα της τράπεζας.
0: Υπήρχε και πέρσι, νομίζω, δεν υπήρχε.
1: Ναι, υπήρχε. Κάποιες τράπεζες είχαν δώσεις, κάποιες τράπεζες δεν είχαν δώσεις.
0: Ο Κώστας λέει σε πολλά site που ανέβηκαν πριν λίγο μιλάνε για μυθικό ποσό. Το είπε ένας σε μια εκπομπή που κάνει στο YouTube και το έχουν πάρει τώρα όλοι και το έχουν κάνει σημαία. Το μυθικό ποσό. Ο Βαγγέλης από Μπούκιο Σπού λέει δίκαια η Παρή που έσφαξε, λέει, την Μπάγερν στα ημιτελικά. Για τον τελικό μιλάμε, ρε παιδιά. Την Μπάγερν έσφαξε. Μπάγκερ και σφαγή κατά της. Ο Στέφανος, εγώ λέει την έχω έτοιμη. Α, πώς τον βλέπεις?
1: Τι?
0: Δες τον με την μπλούζα δουλεύει.
1: Να το ο Βασίλης.
0: Ωραίος. Ναι. Ο Στέφανος, όχι ο Βασίλης, ο Στέφανος.
1: Ναι, το Σπανούλης δεν είναι.
0: Ναι, την έχω έτοιμη. Λέμε Σπανούλη, δεν τον βλέπεις τον νότος. Σπανούλης με Άρη. Ο Χρήστος, άντε γκάλι. Δεν χαρήκαμε, λέει, το τρίμερο με αυτά που γίνονται.
1: Γιατί ρε εσύ?
0: Γιατί δεν είχαν τελειώσει το θέμα. Ο Τάσος τα 2 τελευταία καλοκαίρια, ο Γκάλης τέτοια εποχή είναι νούμερο 1. Τον κυνηγάνε όλοι, λέει, πάντα τέτοια.
1: Ναι, αλλά το θέμα, ρε φίλε, είναι να συζητάμε. Δηλαδή τώρα, εάν κάθε μέρα το ίδιο πράγμα ζητάμε για τον Τολιόπουλο.
0: Περίμενε, περίμενε, έρχονται ερωτήσεις για τον Τολιόπουλο, μην βιάζεις.
1: Τις είδα.
0: Ο Βαγγέλης, το πρωί ο Χρήστος είπε, λέει, για τους Έλληνες, Σύχαρα Λαμπόπουλο και τους ξένους που έχουν μέχρι τώρα. Αυτοί όλοι δεν πιστεύουν να κοστίσουν. Άντε τώρα. Δεν το διαβάζω. Θα εκνευριστώ εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου Γκάλη Γίγαντα.
1: Παιδιά. Παιδιά, μισόλτο. Παιδιά, το κάνετε λίγο λογιστικό. Όχι.
0: Αυτό.
1: Να εξηγήσω. Έχει, να καταλάβουμε.
0: Είναι και 57 και έχει 50 μηνύματα. Γιατί αδικούμε
1: τον κόσμο. Δεν θα τα προλάβουμε όλα.
0: Τα είπε πριν. Γιατί να δικούμε τον κόσμο.
1: Περίμενε, να καταλάβει λίγο. Να καταλάβει.
0: Δεν θα καταλάβει, θα το ξαναστείλει αύριο.
1: Σας είπα και το πρωί ότι όποιος παίχτης μείνει ελεύθερος από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ενδιαφέρει. Αν δηλαδή μείνει ελεύθερος ο παιχταράς, παίρνει τον παιχταρά, τον Έλληνα, και τον βάζεις στο ρόσερ σου και αφήνεις κάποιον άλλο.
0: Λοιπόν,
1: αυτούς έχεις τώρα. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίχτες. Σε περιμένουν, όπως εσύ περιμένεις Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι άλλες ομάδες σε περιμένουν στη γωνία για να σε πάρουν κάποιο παίχτη.
0: Ο Βαγγέλης, 5.000 κόσμο θα έχει στο αεροδρόμιο όταν έρθει ο Σπανούλης.
1: Μόνο!
0: Ούτε έναν δεν πρέπει να έχει στο αεροδρόμιο. Ούτε έναν.
1: Στο παλαιό όλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Αφήσω εκεί και θα φύγει εκεί ο κόσμος. Ο Μαργαρίτης, προφανώς και όλα δείχνουν από καιρό, λέει Σπανούλη, ο ενθουσιασμός υπάρχει λόγω των παρελκόμενων της συμφωνίας. Ο Μήτρου Λόγκ λέει, ήξερε όταν είχε κάνει τη δήλωση. Τώρα αυτό το έχουμε ρωτήσει πολλές φορές, παιδιά. Εκείνος ήξερε τι ήξερε. Δεν μπορεί να ξέρουμε τι ήξερε.
1: Μόνο ο Γκάλης σου είπε τι γινόταν. Στα είπε ο Γκάλης.
0: Ο Μήτρου Λόγκ, ό,τι ήξερε το ξέρει ο Μήτρου Λόγκ. Λοιπόν, ο Κώστας. Τρεις ξένους δυνατούς. Μα το είπε και ο Χρήστος. Τέσσερις ή τρεις, δεν είπε. Οι τρεις πολύ δυνατοί. Ο Νίκος, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω, λέει, για το μεσογειακό κομμάτι. Εδώ και μήνες, λέει, που ακούσε το θέμα Σπανούλη. Να το αυτό τώρα. Εγκέφαλος πραγματικός. Ήρθε μεγαλύτερος επενδυτής και τα λοιπά. Ρε, άσε την αγάπη και το μίσος. Όταν έχεις ένα πλάνο.

0: Αν οι τρεις είναι πάνω από τον Άθρο, σημαίνει ότι θα είναι ενεργοί παίκτες, λέει, Ευρωλίγκας, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αλέξης, δηλαδή στο EuroCup δεν έχει παίκτες που μπορούμε να πάρουμε και να...
2: Έχει ρε παιδιά, οι καλοί παίκτες του EuroCup που είναι για κορυφή τους παίρνει όλους η Ευρωλίγκα. Γιατί τους καλούς παίκτες της Ευρωλίγκας τους παίρνει το NBA. Έτσι πάει κύκλος. Το μεγάλο
0: ο Αλέξης, ψάρι. Να περιμένουμε, ναι, δεν θέλω να το διαβάσω. Ο Λάζαρος, για τον Χαρελτά είπαμε, ο Χρήστος από τις Σέρες. Πείτε λέει στη διοίκηση να το ξανασκεφτούν, λέει, για τον Χάρελ.
2: Παιδιά, ο διοίκηση τι να σε κάνει. Είναι θέμα προπονητή και ζήσει.
0: Ο Γιάννης, Μπίλι Μπίλι, λέει: παραμιλάνε εχθροί και φίλοι. Ήρθε στον αυτοκράτορα, θυμίσου για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Τραγουδίστε το τώρα, λέει: φωνάξτε το, τρέμει το σύμπαν, λέει ο Γιάννης. Ο Γιώργος, κάντε λέει στον Ρόνι συμβόλαιο, λέει για την κερκίδα. Είναι αδερφός, τον θέλουμε. Πέρα από την πλάκα, λέει: είναι πολύ παιδικές αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορέσω να διαχειριστώ ότι πλέον έχουμε λεφτά. Ο Παντελής. Για τον Μπάρτλι ρωτάει ο Παντελής. Αν θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει.
2: Το Μπάρτλι το διάρρη της ΑΕΚ.
0: Έχει συμβόλαιο πάντως με την ΑΕΚ για την επόμενη χρονιά. Ο Παντελής, ο Χαραλαμπόπουλος έκλεισε, λέει, μου το πει η αδερφή της κοπέλας του. Μάλιστα. Λέει και τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω.
2: Μάλιστα.
0: Λιδοσπιδές.
2: Και να δώσω και τη στενάχωρη είδηση της ημέρας. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Νίκο, το που αγαπάει τόσο τον Ηρακλή, ο Ηρακλής μας πήρε τον Τζέικοπ Χάτσον. Το ήξερες? Ένας Αμερικανός έντερ, νομίζω ότι είναι πρώτη φορά ρούκι στην Ευρώπη.
0: Ποιο, το ψηλό λες?
2: Ναι.
0: Γιατί είναι στεναχωρίδης?
2: Τι, παιχταρά αυτή την παιχταρά, δηλαδή τη χάσουν.
0: Λοιπόν, στα Λαβίστα λέει με το Σπανούλη στην ομάδα, λέει, θα είναι ένα κίνητρο ακόμη και για να πει το νέο οποιοδήποτε παίκτη. Σωστό.
2: Ο ιδιαίτερα Γιάννης, για τους Έλληνες, ναι.
0: Από την Νάπολη. Μου αρέσει η νοοτροπία που κτίζει η ομάδα, ακόμη και χωρίς να έχουμε το πουλέν μου και αγαπητό μου Χάρελ. Περιμένουμε με ανυπομονησία Σπανούλη, οι καλύτερες μέρες έρχονται.
2: Ανοίγουμε μια θέση για σένα, φίλε Γιάννη.
0: Ο Κωστής, αν θα κρατηθεί θέση στο ρόστερ για το Θανάση. Θα το αποφασίσει ο Θανάσης.
2: Παιδιά, αυτό είναι λίγο νωρίς. Δεν ξέρουμε ακόμα για τον αδερφό του. Σήμερα γράφανε για τους Χιτ
0: ομάδες, ναι,
2: και για τους Σάρλοτ.
0: Και Χόρνετς, ναι. Ο Ηρακλής, Τσοντάρο λέει για να πάρουμε Χάρπερ από τη Χάπουελ.
2: Καλός είναι, αλλά τελευταία είχε...
0: Και αν θα
2: είχε...
0: υπάρχουν συμβόλαια του εκατομμυρίου τη νέα χρονιά.
2: Για το Χάρπερ που λες, φίλε, άμα τον δεις στα τελευταία παιχνίδια, ναι, το σορτσάκι του ήταν σαν κολάν. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή πήρε απότομα...
0: Ο φόρεσε στενό σορτσάκι.
2: Α.
0: Ο Ηρακλής λέει στον Τάρο για να είναι το Χάρπερ, αν θα έχουμε συμβόλαια του εκατομμυρίου για τη νέα χρονιά. Εδώ θα σας
2: δεν πω... θέλω ταμπέλες.
0: Αφήστε τα μαθηματικά. Αλλά αν βάλετε λίγο τα νούμερα, γεια σας, εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Δημήτρης. Βγάλτε τα διαρκεία στον μπάσκετ και πάμε να πληρώσουμε. Λέει, δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο.
2: Θα στα βγάλουν και μετά εσύ θα στέλνεις μήνυμα πολύ ακριβά γιατί τα βγάλατε.
0: Ο Κωνσταντίνος με 7 ξένους και 5 Έλληνες που θα βρίσκουν χώρο να παίξουν, λέει, οι εκ το 7ος και 8ος Έλληνας. Θα παίζουν, λέει, που θα παίζουν 10 λεπτά ο καθένας, θα μένουν και εκτός αποστολής. Εγώ θεωρώ, λέει, πως 5 συν 1 Έλληνες είναι αρκετοί. Δεν θα το συζητήσουμε παραπάνω, η άποψή σου.
2: Παιδιά, είναι και τραυματισμοί, είναι δύσκολη χρονιά. Δεν είναι όταν βάζεις στόχο την κορυφή. Βλέπετε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τραυματιζόταν παίχτη και μέσα σε μια εβδομάδα πέρανε παίχτη για να πληρώσουν το κενό. Κάτι. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός.
0: Όπως κάνουν το καινούριο πλάνο με τις 32 ομάδες, οι αγωνιστικές, οι 7 του πρώτου, στον πρώτο όμιλο, που θα είναι 8 οι ομάδες, και οι 3 στο δεύτερο, δηλαδή 20, τα 20 παιχνίδια. Θέλουν να τα χωρέσουν πριν τη διακοπή του Φεβρουαρίου. Άρα προσθέτουν άλλα 2 παιχνίδια. Ήταν 18 μέχρι τώρα, γιατί τότε τελείωνε ο όμιλος. Θα τα κάνουν 20 μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Άρα πιέζουν ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα. Πιο πολλά τα παιχνίδια. Άρα χρειάζεται και περισσότερους παίκτες, αυτό θέλω να πω. Ο Ιωάννης λέει: άρε Χρήστο, αρε Χρήστο, με αυτά που ακούω, θα έρθω να σε κεράσω γαλακτομπούρεκο.
2: Έλα ρε φίλε, ένας γαλαντόμος αυτή την εκπομπή. Όλους τους τσιγκούνιδες και τους τέτοιους που μπλέξαμε.
0: Δημήτρη λέει: εσένα λες να σε κεράσουμε τίποτα μέσα στο 26.
2: Και αυτό θα φάει το μισό γαλακτομπούρεκο από μένα.
0: Δεν θα με κεράσετε τίποτα. Ο Κώστας για τον Χάρελ, τα είπαμε. Ο Παναγιώτης, απλά θες έναν πολύ καλύτερο παίκτη στη θέση 3 από τον Χάρελ. Εγώ θέλω σκόρερ εκεί, καλός χρυσός λέει, αλλά δεν το έχει τόσο πολύ με το σκοράρισμα. Ο Αναστάσης μας έκατσε το τζόκερ με τον Σιάο και το Λαχείο με το Σπανούλι. Τώρα που έχουμε και τα λεφτά και τα εργαλεία, τι θα κάνουμε, θα τα παρατήσουμε, λέει, τα κέρδη. Πόσο πια θα σας το κάνουν, δηλαδή, ο Δημήτρης και ο Χρήστος, λέει ο Αναστάσης.
2: Όχι, θα σταματήσουμε τον μπάσκετ, ασχολούμαστε και θα πάει ο Σιάο στο ποδόσφαιρο. Αυτό
0: ο Ηλίας επίσης λέει τον κλαίμε για ένα μέτριο παίκτη με μηδέν επιθετικό παιχνίδι, ενώ το Χάρελ φύγεται από τη μιζέρια.
2: Βε, πολύ καλός παίκτης είναι, αλλά δεν έχει επίθεση.
0: Ο Γιώργος λέει, Γκάλι μας έχει στρελάνει. Ο Κωνσταντίνος, σας εύχομαι, λέει, καλό κουράγιο με τους προπονηταράδες που τα ξέρουν όλα. Και

0: Τας μας τρελαίνουν με ανούσια μηνύματα. Αυτοί προτάνε πώς και άλλαξε πλεύση η ομάδα. Προφανώς είναι σόγαβροι με πρίκαλε και δεν δούλεψαν ποτέ στην πιάτσα. Είναι για γέλια αυτά που ακούγονται σε μηνύματα. Έχουμε ανθρώπους ελίτ που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Είμαι πολύ χαρούμενος για το πώς περπατάει η ΚΑΕ. Να είστε καλά, λέει, και καλή υπομονή για το μέλλον, το οποίο θα έχει πολλούς προπονητές που θα μας ζαλίζουν. Λες, σε ευχαριστούμε. Ο Μπίλης εντωμεταξύ λέει και οι Ισραηλίτικες λέει δεν έπρεπε να συμμετέχουν. Ο Χρήστος, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανακοίνωση σήμερα ή πάει για αύριο, τα είπε ο Χρήστος. Όσον αφορά τις μεταγραφές, θα μου άρεσε ο Μωραΐτης. Ο Στέλιος από την Ιρεμβέργη, διαρκείας πότε και αν θα έχει παιδικά. Θα τα δούμε όλα. Μανώλης για το Σιδηρόπουλο, τα είπαμε. Ο Λευτέρης, ο Γκουαρδιόλα παίρνει 22 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, και ο Σιμεώνε παίρνει ακόμα περισσότερα. Ο Σέρτζιο, πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε για το τι έρχεται και να μην κολλάμε σε κανέναν Χάρελ. Ο Αποστόλης για τα διαρκεία. Τα είπαμε. Ο Τάσος Γκάλι, αν ανακοινωθεί ο Σπανούλης, μετά θα μας πει ποιο ήταν το δεύτερο όνομα για τη θέση του προπονητή. Ο Χρήστος για το Σπανούλη. Τα είπαμε. Ο Βασίλης για εγγραφή, λες, ο Βασίλης, πρέπει να σε προτείνουν δύο υφιστάμενα μέλη. Βασίλη, πέμπτη γενική συνέλευση.
1: Έλα, θα βρούμε και δύο άτομα, ρε εσύ. Θα βάλω κι εγώ την υπογραφή.
0: Εδώ,
1: και ο Δημήτρης.
0: Εκεί θέλω να απαντήσει για τον Τολιόπουλο, λέει.
1: Καλά, πλάκα κάνουμε, ωραία.
0: Πήγα για μπάσκετ χθες και φορούσα φανέλα της ομάδας σεζόν 20-21 με Ντραγκίσεβιτς, Μιλόσεβιτς και σκεφτό. Αυτή θα σου χωρούσε, φαντάζομαι, Παναγιώτη, γι' αυτό φορούσε αυτήν. Γιατί ο Ντραγκίσεβιτς, για να σου χωρέσει φανέλα. Και σκεφτόμουν τότε που άκουγα τον Γκάλι εκπομπές να λέει για φορολογικές ενημερώτες εγγυητικές και μόλις εκπομπή έλεγε για ρεπορτάζ μπάσκετ, ήθελα να κλείσω τη φωνή. Και μέσα σε 5 χρόνια μιλάμε για 10 εκατομμύρια μπάζετ για Ευρωλίγκα, συγκίνηση. Θυμάμαι, λέει, που σκεφτόμουν να πάρω φανέλα στο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ και διάλεξα να πάρω στο μπάσκετ, γιατί εκείνα τα 40 ευρώ μπορεί να βοηθούσαν έστω και στο ελάχιστο την κατάσταση. Ανατριχίλα με έπιασε, λέει ο φίλος ο επόμενος. Ο Δημήτρης λέει: ξεκινάς από τη ρακέτα με Γκαμπεγγέλε. Και ο Μπασοχάν, ποιος είναι ο Μπασοχάν πάλι.
1: Ο Μπασοχάν είναι τις τέτοιες, ρε, τις μανιλές που πέσαμε μαζί.
0: Ο Ηρακλής λέει: έχουμε παρατηρήσει, λέει, το πώς έχει να κινείται η ΚΑΗ μαζεύοντας πλέον τη μισή ΟΚ. Αυτή είναι η κίνηση ΜΑΤ. Και ο Ιωάννης λέει: και ο Ντετζούλιος δεν μας χάλαγε, λέει, και να ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα με την κερκίδα. Ντετζούλιος, είδες, ε. Βγήκε στην καλύτερη πεντάδα της ΑΣΕΜΠΕ.
1: Εντάξει, μπράβο στο παιδί.
0: Και οδήγησε τη Μούρθια στην τρίτη θέση βαθμολογίας. Εντάξει. Τι να πω. Όταν το πήραμε αυτό το παιδί, τι λέγαμε και τι λέμε τώρα. Αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Γέλο Νιούς εδώ στο Γέλο Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα Μάριος Ασλαμάς, κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8. Σήμερα κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 κίτρινο πειρατικό με Σάκη Αρβανιτάκη. 10 με 12 βούλγαρη σφαγία με Λεάνα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη. Και 12 με 2 χορεύοντας με τους λύκους με τον Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Ακούμε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του Gia Times και συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την επίσημη πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πρόταση οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η κυβερνητική εισήγηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, τη απαγόρευση επιβολής αναδρομικών φόρων και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα. Αμέσα παραιτήθηκε από τη θέση της στη Βουλή η Έφη Αχτσιόγλου, δημοσιεύοντας σχετική επιστολή. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ηγεσία της Νέας Αριστεράς συνέδεσε ευθέως την κίνηση αυτή με την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Νέες ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για το Μάιο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έκανε νέο άλμα στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο. Αν και οι τιμές των τροφίμων δείχνουν μικρά σημάδια αποκλιμάκωσης, το ενεργειακό κόστος παραμένει στα ύψη, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 20,2% και τροφοδοτώντας το γενικό κύμα ακρίβειας. Αύξηση του πληθωρισμού καταγράφεται συνολικά και στην Ευρωζώνη. Θλίψη στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο σκορπάει η είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, παρουσιάζοντας το 1976 μέσω της ΕΡΤ την πρώτη ζωντανή εκπομπή, ενημερωτική εκπομπή στην Ελλάδα. Την εφαρμογή νέων αυστηρότερων προστήμων για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΤ. Το πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο καθορίζεται στα 50 ευρώ. Το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50% εφόσον ο παραβάτης προσέλθει στα εκδοτήρια του ΟΑΣΤ εντός 10 ημερολογιακών ημερών και προμηθευτεί κάρτα απεριόριστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών μπαίνει η δημιουργία μιας ανεξέλεγκτης χωματερής δίπλα στη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης απέστειλε επίγουσα παραγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Με την ίδια εισαγγελική εντολή καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξετάζει την πρόταση διαπαράταση της εκεχηρίας με τη ΣΥΠΑ, συνδέοντας την άμεσα με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι η τελική συμφωνία θα επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από το Ισραήλ να μην κλιμακώσει τις επιθέσεις του, ενώ παράλληλα απέσπασε δέσμευση από τη Χεσμπολάχ για παύση των χτυπημάτων στο βόρειο Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθόματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάλεις.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Αυτά, τίποτε άλλο, καλή εκπομπή.

ελπίζω να μην μου στείλει καμία, κανείς καλό καλοκαίρι. Δεν θέλω γελοιότητες. Η εκπομπή είναι σοβαρή, όπως είναι και ο σταθμός, έτσι. Όπως είναι και το Yellow Radio 101,7 MHz FM, σοβαρός σταθμός, και η εκπομπή είναι σοβαρή. Μη μου στείλει κανείς καλό καλοκαίρι ή καμία ή κανένα έλεος. Καλοκαίρι αρκεί. Καλοκαίρι, το λέει μόνο. Καλοκαίρι. Η εκπομπή λέγεται Ασλαμολογίες. Την παρουσιάζει ο φιλόπατρης Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας. Επικοινωνία μαζί μου, προς το παρόν τουλάχιστον, μόνο στο Viber, έτσι, κουτραντάν, στο Viber, 69, όχι στο Viber, στο Viber, 6936-512-099. Το λέω μία ακόμη φορά, 6936-512-099.

Λοιπόν, να ξεκινήσω με απώλειες. Νομίζω ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Στις 5 η ώρα σήμερα, δηλαδή σε 35 λεπτά από τώρα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ιωαννίνων, η κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Ο Μάριος Οικονόμου, ο πρώην διεθνής αμυντικός, δεν άντεξε, έχασε τη μάχη με την ζωή. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι το έχετε μάθει, έχετε ενημερωθεί. Το αντίο εκεί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στις 5 η ώρα, στον Μάριο Οικονόμου, που έφυγε σε ηλικία 33 ετών. Πρώην άσος του ΠΑΣ Γιάννηνα, της ΑΕΚ, της Σαμπτόρια, της Μπολόνια, της Κοπενχάγης και άλλων συλλόγων.

Συνεχίζω τα αντίο. Έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, κατ' εμέ, ο ορισμός του δημοσιογράφου, ο Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Σε πάρα πολλά, σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και εννοείται τηλεοπτικά κανάλια, με μεγάλη πορεία στην ΕΡΤ, με υπέροχες εκπομπές, με μια δημοσιογραφία κλασική και συγχρόνως πολύ πολύ μπροστά από την εποχή της, και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, και της Νέας Αριστεράς. Αντίο στον Άσο Αθανασίου. Και να βάλω και κάτι σαν κουίζ. Με ποιον είχε ο Νάσος Αθανασίου πολύ πολύ χαρακτηριστική κόντρα για μεγάλο χρονικό διάστημα? Να τον πω και αυτόν δημοσιογράφο. Πιο πολύ δεν θέλω να βοηθήσω. Εντάξει. Είχανε πολύ μεγάλη κόντρα. Θυμάμαι ότι ένα διάστημα για περίπου 1-1,5 μήνα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έπαιζε η κόντρα τους. Με ατελείωτη ηρωνία και πνεύμα. Αντίο στον Νάσο Αθανασίου. Με την υπέροχη φωνή συν της άλλης. Όχι, Σταύρο, όχι με αυτόν που λες, όχι, Θεός χωρέσει τον και αυτόν, όχι. Με αυτόν που είχε κόντρα ζει και βασιλεύει. Ήτανε σαν μια σύγκρουση δύο κόσμων και δύο γενιών δημοσιογραφίας, που σαφώς το πνεύμα κυρίως ήτανε με τη μεριά του Νάσου Αθανασίου. Πιο κλασικό, πιο κλασική δημοσιογραφία εννοείται, πιο παραδοσιακή, με αρχές και αξίες που σήμερα τείνουν να εκλείψουν. Και αντίο στον λατρεμένο, αγαπημένο Λευτέρη Κογκαλίδη, που έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Είχα την τύχη 2-3 φορές στα πολύ μεγάλα του να συνομιλήσω μαζί του, και μία φορά νομίζω, όταν ήταν γύρω στα 50, ο Λευτέρης Κογκαλίδης, κυρίως μεγάλη παρουσία στο κρατικό ραδιόφωνο στη Βόρεια Ελλάδα, και θα το θυμούνται οι της γενιάς μου και οι μεγαλύτεροι, και με παρουσιάσεις μουσικών φεστιβάλ μοντέρνας μουσικής. Λευτέρης Κογκαλίδης ή φωνή για ραδιόφωνο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το ραδιόφωνο είναι τι, είναι φωνή. Πολύ πολύ βασικό. Αντίο στον υπέροχο, στον τρυφερό Λευτέρη Κογκαλίδη.

Θα μου επιτρέψεις, Αλέξανδρε, θα μου επιτρέψεις, αυτό είναι για αέρα. Γιατί είναι σε 30 λεπτά η κηδεία του Μάριου Οικονόμου και επειδή μας ακούνε και προς τα εκείνα τα μέρη και κάποιοι να θέλουν να πάνε, Άγιος Νικόλαος Κοπάνων, πολύ σωστά, μου υπενθυμίζει ο Αλέξανδρος ο Πόχος. Γιατί υπάρχει και ένας ακόμη σκέτος Άγιος Νικόλαος. Σωστό. Σωστό. Αυτό είναι για αέρα, Αλέξανδρε. Έτσι. Η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων Ιωαννίνων. Όχι σκέτο Άγιο Νικόλαο που είπα εγώ. Δεν αρκεί αυτό. Να είσαι καλά. Αυτό είναι για αέρα. Αυτό επιβάλλεται να το πεις στον αέρα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.

Λοιπόν, δεν ξέρω, κανονικά σήμερα έπρεπε να μιλήσω για καλοκαίρι, κανονικά. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας καιρό, να είμαστε καλά, και εσείς και εγώ. Τρίτη σήμερα, 2 του Ιουνίου, καλό μήνα από τα ΕΨΕ και καλή εβδομάδα από τα ΕΨΕ και καλοκαίρι, επίσημα από τα ΕΨΕ, αν όχι ουσιαστικά, αν και νομίζω μια χαρά και ουσιαστικά μπήκε καλοκαίρι. Τουλάχιστον μιλάω για εδώ, για Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι είδα και στα περισσότερα μέρη της πατρίδος μας. Τρίτη 2 Ιουνίου, Σωτηρίου του 2026, Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρίνου Κωνσταντίνου Μυθύμνης. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Βλέπω εδώ σε ημερολογιάκι μου Νικηφόρος ότι γιορτάζει. Αν και μίλησα για Νικηφόρο, για τη γιορτή Νικηφόρου, με μία φίλη μου που έχει φίλο Νικηφόρο και μου λέει αυτός γιορτάζει του Αγίου Νικολάου. Και λέω εντάξει, okay, γιατί εδώ σε ημερολόγιο βλέπω Νικηφόρος ότι είναι σήμερα. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, η μέγιστη, σήμερα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Ναι, έλεγα ότι κανονικά σήμερα μιλάς για καλοκαίρι. Επειδή μπήκε το καλοκαίρι, επιτέλους, η μόνη εποχή η οποία ταιριάζει σε αυτή τη χώρα, τίποτα άλλο δεν της ταιριάζει. Αλλά σήμερα ελπίζω να έχετε κι εσείς διάθεση να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Το θέλω πάρα πάρα πολύ να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και να μην κάψουμε άλλα θέματα. 6936 512 099, στο Βιμπεράκι, η επικοινωνία προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές. Προς το παρόν μόνο στο Βίμπερ. Σήμερα βλέπω ο Κωνσταντίνος κατά λίγα δευτερόλεπτα νίκησε τον Γεώργιος Ελσίνκη. Ο Κωνσταντίνος ο gentleman, ο Σαλονικιός.

Λοιπόν, για να διαπάσω, λίγο δύσκολο να διαπάσω, να διαβάσω, ναι, ένα-δυο μηνυματάκια για να βάλω και τα θεματάκια, να κωδικοποιήσω. Καλησπέρα Μάρια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Κωνσταντίνος Gentleman, όλα αυτά. Αντεύχομαι ακριβώς τα ίδια, αγαπημένε Κωνσταντίνε. Δεν κατάφερε η Αγγλία το 3-3 στα ευρωπαϊκά κύπελα, αν και δεν νομίζω ότι στεναχωρήθηκαν οι Gunners, γιατί βγήκαν 1,5 εκατομμύριο στον δρόμο για το πρωτάθλημα. Ναι, λένε η αστυνομία, είπε μάλλον κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο. Δεν άκουσα κριτική για την πρόσληψη Κόντι στον Γυραιό. Ακροδεξιός σε αριστερό σύλλογο, εκτός αν δεν είστε και μας πουλάτε φούμαρα. Δεν το καίω σήμερα το θέμα αυτό, εννοείται. Ο σύλλογος δεν είναι αριστερός, οι οργανωμένοι του είναι αριστεροί. Στον Ηρακλή υπάρχουν και βασιλόφρονες και εθνικόφρονες και όπως και όλους τους συλλόγους, έτσι. Εντάξει. Αλλά είναι, επειδή είναι η σημαία η αυτόνομη θύρα 10 και σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει κινήσεις και επιλογές, σου δίνω κάποιο δίκιο. Έτσι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πού είναι Γεώργιος Ελσίνκη. Καλησπέρα Μάρια από το Ελσίνκη. Τα χαιρετά μου στον τεράστιο γκουγκλάκι. Σήμερα, αντί για ποιοτική ενημέρωση, θέλω μια κουλή είδηση, η οποία είναι μάλλον από Αμερική. Εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης έβαλε την παρακάτω αγγελία. Γεώργιε, το βλέπω, δεν είναι λίγο για την ώρα, δεν είναι της ώρας, όχι της μέρας, για εδώ για μένα, αυτό με το σύμβουλο που λες, να πληρώνεις σε 2.000 δολάρια το μήνα για να κάνεις αυτό για την επιστήμη. Και τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργη η ώρα. Το καταλαβαίνεις νομίζω και μόνος σου. Εντάξει, καλή φάση, καλή δουλειά, το έκανα άνετα. Το έκανα άνετα. Εντάξει, λίγο τώρα, άστο. Με αντιλαμβάνεσαι, το καταλαβαίνεις νομίζω. Πάντως άνετα το έκανα εγώ. Για σύμβουλος 2.000 δολάρια το μήνα για να δοκιμάζω αυτό. Εντάξει. Πολύ πολύ, φαντάζομαι και εσύ δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα, λέω τώρα εγώ, εντάξει. Chris I-17, καλησπέρα και καλό μήνα Μάριε. Αυτός ο τελικός, έτσι όπως χάθηκε, πόσο Arsenal, καλή συνέχεια. Να σε καλά Chris I-17, ναι γιατί χάθηκε. Γεώργιος Ελσίνκη, η εταιρεία λέει δέχθηκε 100.000 αιτήσεις, και λίγο είναι. Ποιοτική ενημέρωση τότε. Στείλε. Ποιοτική ενημέρωση, ναι, στείλε βέβαια. Κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Chris I-17. Όπως χάθηκε, πώς δηλαδή χάθηκε ο τελικός. Πώς χάθηκε αυτός ο τελικός για την Arsenal. Χρήστο, πραγματικά με συγκινείς. Χρήστος Βρυσάκη, καλοκαιρινές ασλαμολογίες για πάντα. Καλοκαιρινές ασλαμού, λογίες για πάντα, του τουρουρουρου. Λοιπόν, τώρα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, για να τα κωδικοποιήσω, να τα βάλω σε μία τάξη. Μην τα πετάμε έτσι άναρχα ό,τι να είναι και όπως να είναι, να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Να δω λίγο κάτι εδώ που θέλω.

0: Βρυσάκη, στείλε μπορείς λίγο το τηλέφωνο γιατί το έχασα. Σε καλούσα, έψαχνα να το βρω προψέ και δεν μπορούσα. Αν μπορείς, στείλε το τηλέφωνο. Βρυσάκη.
1: 1-2-1-2. Βρυσάκη ακούει. Βρυσάκη ακούει. Στείλε το κινητό σου. Ευχαριστώ.

I get knocked down, but I get up again. Λοιπόν, για να πάω στον... Επειδή επανήρθε ο Γιώργος Ελσίνκη με τα πρωτοσέλιδά του, το αγαπημένο του θέμα, μακελιό αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων Εβραίοι γήπες του Τραμπ. Έλα μωρέ, και τι έγινε. Ο Ιουδαίος γαμπρός του και η ερπετοειδής κόρη του με αραβικά κεφάλαια απαλωτριώνουν ελληνική γη στη Βόρειο Ήπειρο. Πυροβολούν, δέρνουν, σκοτώνουν. Σε λίγο θα αγοράσουν και την Ακρόπολη. Σύμμαχός τους ο ναρκέμπορας Ράμα και η πρέσβυρα Κίμπερλι.

Σάλος με τον γάμο. Μπράβο στο Μακελιό που το αναδεικνύει αυτό. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Σάλος με τον γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου. Να είναι καλά να ριζώσουν τα παιδιά και καλούς απογόνους. Στο ιστορικό κάστρο της Πύλου ξεσηκώθηκαν οι αρχαιολόγοι. Επαναλαμβάνω, το βασικό θέμα είναι: αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων Εβραίοι γήπες του Τραμπ. Ελεύθερη ώρα από τα πλέον αποτυχημένα πρωτοσέλιδα, από τα πλέον κανονικά, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα, η λέξη χάραγμα σε εισαγωγικά, της αποκάλυψης. Τελείως αποτυχημένο, εντελώς τελείως αποτυχημένο πρωτοσέλιδο. Εσπρέσο, μου στέλνει επίσης ο Γιώργος Ελσίνκη, κοσμικές κυρίες με στενό εδίο, ορίστε. Αυτό δεν το έπιασα. Τέλος πάντων, οκ, sorry. Ροκ καταστάσεις στον Λυκαβητό, βίντεο με κόκα και εφοπλιστή. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM, έβαλε μέχρι και detective. Ποιος ο εφοπλιστής και ποιο το μοντέλο του GNTM. Ρεπορτάζ από το γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου, η νύφη Αμαλία του Κάστρου. Η νύφη Αμαλία του Κάστρου.

Έχει αποκλειστική είδηση η Εσπρέσο. Μπαλατσινού και Κωστόπουλος έλαμπαν από χαρά για την κόρη τους. Είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ σπάνια συμβαίνει σε γάμους. Δηλαδή οι γονείς να παντρεύουν την κόρη τους και να λάμπουν από χαρά. Μπράβο στην Εσπρέσο που μας ενημερώνει για κάτι τέτοιο.

Ο Chris I-17 που μου έστειλε το αυτός ο τελικός έτσι όπως χάθηκε πόσο Arsenal, επανέρχεται και λέει μέσα από τα χέρια της. Όπως παραλίγο να χάσει και το πρωτάθλημα. Δεν το έχασε, ευτυχώς. Το τσουλού όμως πάει. Καλή εκπομπή. Να σε καλά Chris I-17. Δεν με βοηθάς όμως. Δεν με βοηθάς. Δηλαδή πώς, τι, γιατί. Βιμπεράκι 6936-512-099. Για να δούμε λίγο αν ρίξω λίγο φως στην υπόθεση εγώ. Γιατί βασικό μας θέμα σήμερα είναι, ουέ και αλίμονο αν δεν ήταν, ο τελικός του Champions League, ο οποίος έκανε γενικά απίστευτα νούμερα σε ολάκερο τον πλανήτη. Σε ολάκερο τον πλανήτη. Εντάξει.

και ξεκινάω με κάτι το οποίο δεν είναι αγωνιστικό. Δεν είναι αγωνιστικό. Το παιχνίδι το είδα όχι στη Θεσσαλονίκη, το είδα κάπου αλλού. Όπου ήμουνα για, πήγα έτσι για 2,5 μέρες. Είχα ρωτήσει πρόπερση, πότε ρώτησα, τον Ιάσονα, εδώ τον Μίσχο, γιατί στο Αγγλία-Ιταλία, στο τελικό, οι 9,5 στους 10 Έλληνες υποστήριζαν την Ιταλία. Και ο Ιάσον, με την περίσσια φιλοσοφική διάθεση και το πνεύμα που έχει και την ικανότητα να λέει πολύ σημαντικά πράγματα με πολύ λίγες λέξεις, μου είπε, όταν βλέπεις μία ταινία δεν θέλεις εσύ σαν θεατής την όμορφη κοπέλα να την πάρει το φτωχό παλικάρι. Λέω όχι πάντα εγώ. Λέει ναι, εσύ όχι. Αλλά οι 9,5 στους 10 θέλουνε την όμορφη κοπέλα να την πάρει το φτωχό παλικάρι. Γι' αυτό και υποστήριζαν την Ιταλία. Το δέχτηκα. Και το είχα πει εδώ, το είχα αναφέρει εδώ. Σήμερα το πρωί πήρα τηλέφωνο τον Ιάσονα. Άμα λέω ψέματα, ας βγει τώρα η Ιάσονα να το διαψεύσει. Του λέω, ρε Ιάσονα, θυμάσαι που μου είχες πει το και το. Λέει βέβαια, ναι. Στο Ιταλία-Αγγλία, λέει, ναι, βέβαια. Για βοήθα, λέω τώρα ρε εσύ, Ιάσον. Γιατί οι 9,5 στους 10 Έλληνες υποστήριζαν το Σάββατο τον σύλλογο που ιδρύθηκε 6 χρόνια μετά τον Πανσεραϊκό. Και σίγουρα δεν είναι το φτωχό παλικάρι. Άντε, Ιταλία-Αγγλία, ναι, το δέχτηκα. Ότι είναι η Ιταλία η φτωχιά και η Αγγλία είναι η πλούσια. Εδώ πέρα τώρα, ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφή άφησε πάρα πολύ έξυπνα να παίζει 5 μέρες πριν τον τελικό. Το ανέφερα και την Παρασκευή εγώ ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Παρασκευή σίγουρα, νομίζω και Πέμπτη. Ότι ο κάθε παίκτης της Παρή, αν πάρει το τρόπαιο, παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ καθαρά στο χέρι. Μόνο αν πάρει τον τελικό. 1 εκατομμύριο ευρώ καθαρά. Της Arsenal θα έπαιρναν περίπου 130.000 ευρώ. Η διαφορά δεν είναι χαώδης. Είναι 10 διαμερίσματα, έτσι. Άλλο να έχω εγώ τώρα ένα διαμέρισμα και άλλο να έχω 10. Βασικά, αν είχα 10, δεν ερχόμουν εδώ τώρα. Να σας τρώω στη μάπα εσάς. Δεν είμαι και τόσο βιτσιόζος. Έρχομαι εδώ, σε τρώω στη μάπα, εσένα που με ακούς, γιατί έχω ένα διαμέρισμα. Με 10 δεν ερχόμουν εδώ. Δηλαδή, τι έγινε τώρα ξαφνικά? Ο Έλληνας πήγε με τον πλούσιο? Ή στο μυαλό του η Arsenal είναι αυτή τη στιγμή πιο πλούσια ομάδα από την Παρί? Να και η παπαριά της παπαριάς. Να και η παπαριά της παπαριάς από Αντώνιο Ψηλό. Η παπαριά της παπαριάς. Ήλπιζα σήμερα να μην συγχυστώ. Λέω δεν με συγχύσουνε σήμερα. Γιατί σκέφτηκα να μην έρθω σήμερα. Για να αφιερώσω λοιπόν σε όλους αυτούς τους βλαχοέλληνες που μάλλον την είδανε βλαχοπαριζιάνη
Και εκεί που ήμουν και καθιστή και όρθιοι και στο πλάι και απ' έξω και όλοι που μαζεύτηκαν, από ό,τι κατάλαβα, άντε να μην πω η 9.30, ήταν και κάποιον, ξέρετε, μου δεν, ούτε κρύο ούτε ζέστη, θα πω οι 8 στους 10 υποστήριζαν. Τώρα μιλάμε για άντρες, γυναίκες, νοικοκυρές. Δεν μιλάω τώρα τίποτα. Μην πει κανείς καμιά ψαγμενιά. Ναι, όχι το ποδόσφαιρο που τους αρέσει. Αυτά το ανέλ και το κάνα και το δείξανε. Γουστάρουν τον τρόπο ανάπτυξη και μια παπαριά. Μιλάμε για νοικοκυρές, γιαγιάδες, παππούδες, σερβιτόρες. Αφού είσαι βλαχοέλληνα, ξαφνικά έγινες βλαχοπαριζιάνος και μεγάλωσες στο Φοντενεμπλό με κλασικό μπαλέτο, πιάνο και ξυφασκία, να σου αφιερώσω και εγώ κάτι γαλλικό, ρε φίλε. Βλαχοπαριζιάνε, ευλαχοπαριζιάνε. Σου αφιερώνω αυτό για να είμαι καθαρός και τίμιος. Δεν θέλει και να παίξει, φαντάσου. Δεν θέλει να ακουστεί το κομμάτι.

ο Έλληνας του Αργυρού, του Καρά και της Θεοδωρίδου ξαφνικά μουσκασε το Σάββατο Ζεβέ και Σανέλ και Παχτουζέλ. Έλα Νίμπερτ στον τόπο σου. Έλα Νίμπερτ ή Ζίμπερτ, ρε, πώς είναι αυτός. Έλα Ζίμπερτ στον τόπο σου. Να το ξαναπώ. Έλα Ντάνιελ Ζίμπερτ στον τόπο σου. Γιατί αν ήμουν εγώ ο Βασίλης ο Φωτιάς, το απόγευμα του Σαββάτου θα είχα βάλει τα κλάματα. Θα είχα βάλει τα κλάματα. Και αυτοί εδώ που κόπτονται για το ότι κάποια στιγμή σε ένα μάτς απλό πρωταθλήματος σφύριξε τον Άρη κάποιος που έχει καταγωγή. Γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, καταγωγή έχει, Σουηδός, αλλά με καταγωγή από την Ασία. Είδαμε τον Γερμανό, τον αυθεντικό, το Σάββατο. Λες και ο Ιμπραήμοβιτς που έπαιζε εθνική Σουηδίας είναι Σουηδός. Έτσι, παιδιά, ας μεταφράσει κάποιος, ρε βλάχο Έλληνας, από αυτούς που υποστήριζαν Παρί. Τι λέει το κομμάτι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Από αυτούς που υποστήριζαν το σύλλογο που ιδρύθηκε 6 χρόνια μετά το Πανσεραϊκό. Και 40 μετά τον Όφη, ας μου εξηγήσει τι λέει το κομμάτι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι από το ΔΠΕ. ΔΠΕ. Αλλά μεγάλωσα όμως με Τσάρλι Τζόρτζ και με Πατ Τζένιξ.

η κάθε ομάδα έχει τα όπλα της, έτσι. Από την Θήβα μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και από την Σπάρτη μέχρι την Άρσεναλ και από τον Παγιθεατικό μέχρι την Glasgow Rangers, ο κάθε σύλλογος, η κάθε ομάδα, τη δεδομένη στιγμή ας πούμε, γιατί αλλάζει αυτό φυσικά, έχει κάποια βασικά όπλα στη φαρέτρα της. Αν της αφαιρέσεις το πιο βασικό, στην ουσία, σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό, καθορίζεις και αποτέλεσμα. Νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε όλοι, έτσι. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.

0: Και αυτό που λέω βέβαια, το έχω αποδείξει και στην πράξη, το έχω αναφέρει κι άλλη φορά. Έχω μαλώσει με Ηρακλειδής σε Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης στα 2-3 πρώτα χρόνια του Αστέρα στη μεγάλη κατηγορία, όταν είχε στα χαφ εκείνα τα δύο σκυλιά του πολέμου, τον Αργεντίνο Φαλακρόξανθο με την κοτσίδα, Φαλακροκοτσίδα με ξανθόμαλη, και δίπλα τον άλλον με το φουντωτό το μαλλί, βοηθήστε με λίγο τώρα, κάντε μια έρευνα τώρα, γιατί δεν προλάβαινα σήμερα. Εκείνος ο Αστέρας έριχνε ατελείωτο ξύλο. Και είναι κάποιοι Ηρακλειδείς εκεί δίπλα μου. Μπράβο ρε Σταύρο, μπράβο ρε Σκύλε, μπράβο ρε Σκύλε, γι' αυτό σε θεωρώ μόνιμο συνεργάτη. Καρντόζο Μπαστιά. Καρντόζο, απίστευτο δίδυμο. Σκυλιά του πολέμου. Ατελείωτο ξύλο. Ατελείωτο ξύλο. Εκεί που λες Σταύρο, πρόσεξε, έπαιζε η ομάδα μου εδώ στην Ελλάδα, ε. Δεν μάλωσα με Παοκτσί ή με Αριανό. Να πεις τώρα έκανες μαγιά, βέβαια. Έπαιζε Άρης Αστέρας ή Πάοκ Αστέρας ή Παναθηναϊκός Αστέρας ή Πανιόνιος Αστέρας, και φυσικά εσύ σαν ουδέτερος κάνεις και το μάγκα. Όχι! Στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Είναι δίπλα μου κανένα δυο εκεί Ηρακλειδής από το πρώτο λεπτό. Τι μάρκα, βγάλε κάρτα ρε, κίτρινο, ρε, κύκλο τσά, ρε, ο, ρε, κίτρινο, ρε. Μια, δυο, τρεις δεν άντεξα. Λέω ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Αυτός ο Αστέρας έχει για σημαία αυτό το παιχνίδι.
1: Ε, και τι έγινε?
0: Ναι ρε φίλε, ο διαιτητής λίγο προσαρμόζεται. Αν βγάλει κίτρινη κάρτα για τέτοια μαρκαρίσματα σε αυτούς στο 1 και στο 5, στην ουσία ξέρεις τι λέει? Ηρακλή, πήρες το παιχνίδι. Το πήρες. Και όντως ο άνθρωπος έδειξε στον έναν κίτρινη γύρω στο 30-35 λεπτό, και δεν θυμάμαι αν έδειξε και στον άλλον γύρω στο 73-78, αν θυμάμαι καλά. Αυτή εδώ το Σάββατο τι έκανε? Αυτή εδώ η Ντάνιελ Ζίμπερτ. Όποιος θέλει βλέπουμε ξανά το παιχνίδι μαζί. Όποιος θέλει το βλέπουμε πάλι το παιχνίδι μαζί. Είπε στην Arsenal, εγώ πιάνω τη φαρέτρα σου και αφαιρώ το πιο βασικό σου όπλο, που είναι το ατελείωτο pressing ψηλά με πολύ πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Εντάξει, κανένα

0: είναι καν αντιαθλητικό. Και η αποθέωση είναι δύο μαρκαρίσματα, τα οποία αν τα αφήσει, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση ο Βασίλης ο Φωτιάς ή ο Τάσος Σιδερόπουλος ή ο Ευαγγέλου ή ο Παπαπέτρου, πολύ πολύ σωστά οι άνθρωποι θα τα άφηναν, είναι μισό γκολ. Ένα είναι του Λιούις Σκέλι και το άλλο είναι του Σάκα, στο οποίο ευνηδιάζεται και ο αντίπαλος του Σάκα. Φάνηκε στον κοντινό, ευνηδιάστηκε ο άνθρωπος. Και ο Σάκα χτυπιέται. Γελάει και χτυπιέται. Και μην τώρα κανείς, εντάξει το κάνουν αυτό οι παίκτες, για να κερδίσουν εντυπώσεις, είναι όντως για να χτυπιέσαι. Αυτές οι δύο φάσεις, αν βγούνε στα σημεία που γίνονται, που γίνεται η πίεση, είναι μισό γκολ. Δεν θα βάλω κάποια άλλα του Μοσκέρα, του Ράις και του άλλου του Ενκαπιέ. Εχαίρω πολύ ρε φίλε. Δηλαδή η άλλη είναι ομάδα που κρατάει την μπάλα μέχρι να παγώσει η κόλαση. Την κρατάνε αυτό, το έχουν τον Λουίς Ερίκε. Είναι αυτό, κρατάω την μπάλα και την κρατάω εγώ. Μόνο εγώ. Κάποια αποθυμένα πρέπει να έχει από την κατοχή, από τον πατέρα του ίσως, δεν ξέρω, από τους γονείς του. Ναι, από τους άλλους όμως αφαιρείς το πιο βασικό του όπλο. Δηλαδή, στον Declan Rice, αν δώσεις φάουλ αυτά όλα που του έδωσες, τότε να σου πω κάτι πάει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, του χρόνου, λέω τώρα εγώ, δώσε, πάω Κάρις στον Χόγκλα με για την ανανέωση. Αν του δώσεις τα μαρκαρίσματα αυτά φάουλ, τότε του λες, σήκω φύγε ρε φίλε. Τζάμπα του Αρανέζου και το συμβόλαιο Άρης. Τι να του κάνω το Χόγκλα. Αν του δώσω αυτά τα μαρκαρίσματα φάουλ, σαν να του λέω σήκω φύγε. Και να λέω και στον Καρυπίδη, είσαι χαζός που ανανέωσες τον άνθρωπο. Τι τον ανανέωσες. Πάρε εμένα να κοιτάω απλά. Δεν λέω να εγκληματίσει και να μην δώσει φάουλ ή να μην βγάλει κίτρινη. Αλλά δείτε ξανά. Είναι δύο-τρεις φάσεις που είναι μισό γκολ. Υπάρχει φάουλ στο οποίο δίνεται υπέρ της Arsenal, ο Ζωάο Νέβες μένει παγωτό. Νόμιζε έδωσε σε αυτόν. Φαίνεται. Δεν έχεις λίγο στοιχειώδη αίσθηση του ποδοσφαίρου, μένεις παγωτό. Αυτά. Αυτά. Εντάξει. Αλλά περιμένω εγώ να μου βγούνε σήμερα Βλαχοπαριζιάνοι Έλληνες και να μου πούνε από πού και ως πού παρεί. Εγώ για να τους φτιάξω έβαλα το ζεβέ, γιατί μου είπε ο Ιάσονας. Ιταλία, Αγγλία λέει, ναι, γι' αυτό λέει υποστηρίζαν Ιταλία, λέει, οι 9 στους 10, γιατί θέλουν την όμορφη κοπέλα στο τέλος της ταινίας να την πάρει ο φτωχός. Το φτωχό το παλικάρι, δηλαδή οι Ιταλοί. Παλικάρι τον Γκελίν εννοούσε, τον γέρονα με τον ξεδοντιάρι. Θα το δεχτώ εγώ. Εδώ τι εννοούσε. Που έχει κάτι συμβόλαια η Παρή πάνω από το Θεό. Δεν λέω είναι φτωχή η Arsenal. Αλλά από τους δύο το φτωχό το παλικάρι είναι η Arsenal. Περιμένω λοιπόν. 6936 512 099.
1: Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever.
0: Και να μεταφράζει κάποιος το κομμάτι, τι λέει, αφού είστε τόσο πολύ φίλοι της Παρή εκεί έξω, να μου πείτε και δύο πράγματα, τι λέει το κομμάτι αυτό ρε παιδιά, το Ζεβεούξ. Ζεβεούξ, έτσι λέει, λέγεται, το εδώ, το θυμάμαι από τη ΖΑΖ, Ζεβεούξ. Τι σημαίνει Ζεβεούξ καταρχάς, δεν ξέρω. Εσείς που είστε Παρή, να μου το εξηγήσετε, κάτι λέει μέσα για τον Ταρζάν. Το λέει, Ταρζάν. Λίγο παιδί, δεν καταλαβαίνω τι, αν μπορείτε. Αυτό. Βοηθήστε με. Εσείς οι φίλοι της Παρή που από μικροί είστε Παρή στην Άνω Ηλιούπολη και στην Κάτω Τούμπα και στο Δεδροπόταμο.

τεράστιο μήνυμα από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, τον Καλησπερίζω, ή μάλλον τον Καλησπερίζω. Το κύπελο, λέει ο Παναγιώτης, χάθηκε όταν πριν το τελευταίο πέναλτι της Arsenal η κάμερα έδειξε τα επίσημα και πρώτη μούρη ήταν ο Αρσέν Βενγκέρ, ή μάλλον να το πω ο Αρσέν Βενγκέρ. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τεράστιο μήνυμα. Ορίστε, ο άνθρωπος δίνει μια εξήγηση. Παπαδόπουλας. Να, μια εξήγηση. Περιμένω. Περιμένω εξηγήσεις. Μια εξήγηση έδωσε ο Παναγιώτης. Μόλις έδειξε το Βενγκέρ στα VIP και δίπλα του ήταν η μεγάλη απάτη, έτσι. Στα δεξιά του ήταν η τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Υπερτεράστια. Υπερ-υπερτεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Στα δεξιά του.

Βίπερ S.A.S. Ζεράρ Ντεβιλιέ, καλησπέρα. Αλεχάνδρο, να σε καλά, ρε. Να σε καλά, ρε παικταρά, Αλεχάνδρο. Βασίλη, Μάριο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Να σε καλά, παλικάρι μου. Είπαμε, δεν χρειάζεται καλό στο καλοκαίρι. Μπροστά είναι καλοκαίρι, το λέει από μόνο του. Καλοκαίρι. Σκατοκαίρι είναι ο χειμώνα. Δεν μπήκε καλοκαίρι, δεν χρειάζεται μπροστά να. Πήγε ο άλλο με σημαία του. Συγγνώμη, έγινε αυτό, δεν το είδα. Παπαδόπουλα. Ξέχναν το Βενγκέρ. Έχουμε εδώ. Να τη η αιτία που χάθηκε. Να τη η αιτία που χάθηκε. Το στέλνει ο Βασίλης, ο παδός του Άρη. Πήγε ο άλλος με σημαία του Άρη μέσα στους οπαδούς της Άρσεναλ. Αλήθεια, περίμενε κανείς να κερδίσουν οι Άγγλοι στα πέναλτι. Δεν το είδα αυτό. Βασίλη, καλά που με ενημερώνεις. Αυτό. Υπάρχει σε φωτογραφία, μπορεί να το στείλει κάποιος. Στείλτε το λίγο. Αν έγινε αυτό, δηλαδή πραγματικά αυτός, πρέπει να μισεί την Arsenal. Αν με ακούει τώρα, ας βγει και στον αέρα. 23-10-3-28-8-28. Πατάς και το 2 για να βγει στον αέρα. Ειλικρινά, αν το έκανε αυτό ο παδός του Άρεος, πήγε μέσα στο section των οπαδών της Arsenal, μισεί την Arsenal. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξεκάθαρα. Μπάμπης, καλησπέρα Μάρια, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Μπάμπης. Εγώ, σαν οπαδός της Arsenal, μπορώ να πω ότι δεν στεναχωρήθηκα καθόλου για την απόλυτη Champions League. Ο μεγάλος στόχος για εμάς ήταν το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Ειλικρινά είμαι απίστευτα χαρούμενος. Καρδούλα κόκκινη, καρδούλα άσπρη, καρδούλες κόκκινες, καρδούλες άσπρες και τα πρωταθλήματα της Arsenal. Καλά ρε συμπάμπης, δηλαδή αν έπαιρνες και το μεγάλο ευρωπαϊκό το Σάββατο θα σε χαλούσε ας πούμε. Θα ήσουν απίστευτα στεναχωρημένος σήμερα. Εγώ ρε φίλε στεναχωρέθηκα. Εγώ στεναχωρέθηκα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πήρε η ομάδα η οποία ιδρύθηκε 6 χρόνια μετά το Πανσεραϊκό. Έκανε το 2 in a row. Και κυνηγάει η Arsenal τα ντερά της εδώ και χρόνια. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε. Πάρα πολλά μηνυματάκια βλέπω και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Δεν βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Πάρα πολλά μηνύματα, αλλά κάτι δεν ακούω. Βλέπω, δεν ακούω. Ο Γεώργιος, πρέπει να υποκληθώ σε Γεώργιο Ελσίνκη. Οφείλω να υποκληθώ σε Γεώργιο Ελσίνκη. Δίνει μία εξήγηση ο άνθρωπος. Ακούστε.

Λοιπόν, να δούμε τώρα τι λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη, τι εξήγηση δίνει. Το ότι 8 στους 10 Έλληνες υποστηρίζουν την Παρί αντί της Άρσεναλ, μάλλον έχει να κάνει με τον αντιβρετανισμό που έχουν πολλοί Έλληνες. Η άλλη εξήγηση είναι ότι έχουμε γαλλική σκλαβιά, όπως λέει η κυρία Λουκά. Συμφωνάς ή διαφωνάς με αυτά που λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη? Το ότι εγώ, κυρίως το δεύτερο, το πρώτο μέρος, κυρίως το πρώτο μέρος, το ότι 8 στους 10 Έλληνες υποστηρίζουν την Παρί αντί της Άρσεναλ, μάλλον έχει να κάνει με τον αντιβρετανισμό που έχουν πολλοί Έλληνες. Δημήτρης, αυτό δεν το κατάλαβα. Τι είναι το σακρεμπλέ? Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Βοήθα λίγο. Τι είπα και σακρεμπλέ? Τι, δεν το κατάλαβα. Βασίλης, γεια σου Σατανόγρια ομορφόπεδο. Παρότι δεν είμαι Arsenal, στεναχωρέθηκα που δεν το πήρε. Δεν την γουστάρω την Παρί. Και δίνει μία εξήγηση για το ότι υποστήριζαν την Παρί, με την οποία δεν κολλάει καμία. Γιατί έχει γίνει ο Ολυμπιακός της Γαλλίας, ο παλιός Ολυμπιακός, από Χριστούγεννα πρωταθλητής. Συγγνώμη Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Καταρχάς, το ένα είναι εσωτερικό πρωτάθλημα. Έχει να το πάρει 22 χρόνια. Σιγά ρε φίλε, τι Ολυμπιακός, παλιός Ολυμπιακός, είχε να το πάρει η Arsenal 22 χρόνια. Και το πήρε φέτος, το εξασφάλισε μέσα Μαΐου. Ποιος παλιός Ολυμπιακός ρε φίλε? Ο παλιός Ολυμπιακός μέσα Νοεμβρίου έκανε απονομή. Δηλαδή μη σειρότερα. Και οι νοικοκυρές, εκεί που το έβλεπα, και παππούδες, ψαράδες, ασφαλιστές, κομωτές, κομότριες, βοηθή πιστολάκι, κάτι πιτσιρίκια, άλλο τώρα αυτό, άλλο τώρα αυτό. Παιδάκια κάτω των 12-11 ετών, Παρί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όλοι αυτοί σκέφτηκαν, πω η Arsenal έγινε φέτος Ολυμπιακός. Τι Ολυμπιακός? Μέσα Μαΐου το εξασφάλισε. Ο Ηρακλής πιο γρήγορα το είχε πάρει. Δηλαδή ο Ηρακλής με την πορεία φέτος της Arsenal θα το είχε πάρει αρχές Απριλίου. Εντάξει. Δημήτρης, καλή Ανάσταση τι λέει? Συγγνώμη, όχι, αυτό είναι παλιό. Σήμερα, ναι. Ποιος ήξερε πριν 10 χρόνια βρενεόπλουτη τον Άγιο Γερμανό Παρισιού? Ρωτάει ο Δημήτρης. Έχει και επίφτο ο άνθρωπος. Μου το δείχνει το επίφτο του. Ποιος ήξερε πριν 10 χρόνια βρενεόπλουτη τον Άγιο Γερμανό Παρισιού? Ξέρεις τι γίνεται? Είναι αυτοί οι ίδιοι, πολλοί από αυτούς, γιατί πιο πολύ νοικιάστηκε από το ποδόσφαιρο, ή κάπως σχετικοί με το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι οποίοι ας πούμε κράζουν τον Βόλο Νούπου Σου. Γιατί τον κράζετε με τον Βόλο Νούπου Σου? Μια χαρά ομάδα. Ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια, 12, 14 και κάνει τρελή πορεία. Και μπορεί και κάποια στιγμή, σε 15-18 χρόνια από τώρα, να πάει και τελικό Champions League. Μακάρι να πάει, μπράβο. Και αυτά περί το τι εισιτήρια κόβει και πόσοι τον βλέπουν, εγώ τα ακούω βερεσέ. Φέτος έκοψε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Ή κάνω λάθος?

0: Ναι, παρακαλώ. Το κέρατό μου μέσα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Φίλε, πιο δυνατά λίγο με το ζόρι, σε ακούω.
1: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Τι είναι, πολύ, πολύ στο βάθος. Είσαι, μιλάς με green tooth, bluetooth, open, ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις.
1: Τώρα
0: ναι, τώρα ναι, παλικάρι μου, ναι.
1: Ήμουνα ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραίος. Ένα όνομα αν θες, αν θέλεις.
1: Βασίλης,
0: ωραία Βασίλη μου, ναι, πάμε.
1: Ναι, δεν σε πήρε κανένα τηλέφωνο και αυτό είπα.
0: Βρε πάρε, καλά κάνε, ωραία παλικάρι μου, τι, έχω 200 μηνύματα εδώ, εντάξει, ναι, ωραία.
1: Εγώ την αρχή, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Βασίλης, ο παδός του Άρεος.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Μπράβο, πάμε.
1: Και της Arsenal,
0: μπράβο, πάμε.
1: Στην Αγγλία, ναι, στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία, ναι, από στην Ιταλία θα ζουν Arsenal, ναι.
1: Ναι, ναι. Όχι, εννοώ, όχι μόνο για το, δεν υποστήριζα μόνο στο Champions League, στον τελικό γενικά.
0: Ναι, ωραίος, ναι, κατάλαβα Βασίλη, ναι, πάμε πάλι καρμό, ωραίος, ναι, ναι.
1: Τώρα, γιατί πιο πολύ ρωτάς, ήτανε με την Παρή, ας πούμε.
0: Ρε φίλε, εγώ εκεί που το είδα, ισοφαρίζει η Παρή και πρέπει, αν ήμασταν, ναι, 60 νοματέοι.
1: Και σε μένα έτσι, ναι, και εγώ εκεί.
0: Ναι, η 52, λέω, πού είμαι, στο Σαν-Σελιζέ είμαι. Μπερδεύτηκα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα γιατί ο κόσμος πάει στην Παρή, είναι πλούσια, τώρα έχει τα πολλά τα λεφτά, ας πούμε, είναι όπλουτη. Και ξαφνικά, ας πούμε, έγινε υπερομάδα. Εγώ πιστεύω γι' αυτό η πιο πολύ.
0: Α, γιατί ο Ιάσον, εδώ ο Μίσχος, ο Ιάσον, ναι, μου είχε πει τότε στο Αγγλία-Ιταλία, λέω, ρε Ιάσονα, γιατί οι 9 στους 10 Έλληνες είναι με τους Ιταλούς, γιατί λέει πάντα υποστηρίζουν τον πιο φτωχό, τον αδύναμο. Ναι. Την κοπέλα, λέει, την όμορφη, θες να την πάρει το φτωχό το παλικάρι. Ωραία. Δηλαδή η Arsenal ήταν το πλούσιο παλικάρι, ήταν η Arsenal. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως...
0: εντάξει, δεν λέω ότι είναι φτωχή η Arsenal.
1: Ναι, δεν είναι, αλλά...
0: εντάξει, δεν είναι και ο Αχαρναϊκός, μην γίνει παρεξήγηση. Εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω από εδώ και πέρα η Arsenal θα αρχίσει να επενδύει σε μεγάλα, έτσι, μεγάλα χρηματικά ποσά, με καλές μεταγραφές, ότι πιστεύω... από φέτος είναι η έναρξη, να στο πω, που θα αρχίσει να μεγαλώνει και
0: άλλο. Ναι, κατάλαβα, ναι, αυτό περιμένω και εγώ να το δω. Σωστό, καλή παρατήρηση. Ναι.
1: Δηλαδή του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη. Να ξέρεις, είναι μια αφετηρία η φετινή η χρονιά. Και μετά για το διατητή ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Ένα φίλε, έτσι πως το είδα, λίγο έγερνε υπέρ της Παρή ο διατητής. Δηλαδή... αφού έβαλε τον γκολ η Arsenal πρώτη και μετά,
0: ναι,
1: και μπορεί να κάνανε και ψηλό καθυστερήσεις λίγο, έτσι το γλεντούσε μετά η Arsenal να περάσει,
0: ναι,
1: η ώρα,
0: ναι,
1: δεν να εκνευρίστηκε αυτός ο Γερμανός και μετά ήταν λίγο υπέρ λίγο της Παρή, δηλαδή ένα 60-40, ένα 55-45 λίγο,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: μάλλον δεν άκουσες τι είπα πριν από λίγο, μάλλον δεν άκουγες, άκουσες τι είπα. Όχι, εγώ το... καλή και δεκτή παρατήρησή σου.
1: Ναι.
0: Αυτός τι έκανε. Είπα ότι η κάθε ομάδα στο παιχνίδι της έχει κάποια όπλα. Όταν στην Arsenal σφυρίζεις φάουλ, αυτά του Λιούις Σκέλι, του Ράις και του Σάκα πάνω στην πίεση, πάει τελείως η Arsenal.
1: Ναι, σου λέω, ήταν λίγο προδιαθετημένος υπέρ της Παρή, δηλαδή εμένα έτσι μου φάνηκε, να σου πω την
0: αλήθεια. Ναι, σε μένα το λες.
1: Ναι.
0: Μα αφαίρεσε, Βασίλη μου, από την Arsenal το πιο βασικό της όπλο.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να λέω εγώ να πάω στην Παρή, θα σφυρίξω έτσι ώστε να μην έχεις κατοχή μπάλας. Πάει, της αφαίρεσε το όπλο της.
1: Κάπως έτσι.
0: Η Παρή θέλει κατοχή μπάλας, αυτό δεν θέλει. Mm-hmm. Αυτό. Άμα εγώ στον Χόγκλα, παίζει ο Άρης, έτσι. Άμα ο Χόγκλα φτερνίζεται και του δείχνω φάουλ και κάρτα, πάει, τελείως ο Χόγκλα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Σήκω, φύγε ρε Χόγκλα.
1: Του κόβεις τα πόδια.
0: Ναι, μάλλον, ναι. Πόδια. Α, πει και ο Αριανός, πάει να φύγουμε ρε φίλε, τι να δούμε.
1: Ναι,
0: τζάμπα ήρθαμε, τι να δούμε.
1: Όχι, λίγο πρέπει να ήταν προειδεασμένος, ας πούμε, υπέρ της, όχι από την αρχή του παιχνιδιού, από το γκολ και μετά.
0: Ναι.
1: Μπορεί, ας πούμε, έτσι τάχα να έκανε, ναι, λίγο καθυστερήσεις της, άρα λίγο να χαλάθηκε εκεί.
0: Δίνει με το καλημέρα κίτρινη κάρτα στο Μοσκέρα για καθυστέρηση στο πλάγιο. Μετά από 16 λεπτά, σε πλάγιο της Arsenal, κλωτσάει μπάλα μακριά, την κλωτσάει ο Ντουέ.
1: Ναι, α, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα τώρα που
0: ναι.
1: Ναι. Δεν κατάλαβα ρε φίλε, γιατί ο Αρτέτα δεν έβαλε το Τίμπερ μέσα. Το κατάλαβες αυτό?
0: Δεν έβαλε, συγγνώμη δεν σ' άκουσα. Α, για το Τίμπερ, ναι, για το Τίμπερ. Αυτό για... ήταν λίγο σοκ, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και έβαλε τον άλλο το Μοσχέρα, πώς το λένε.
0: Το Μοσχέρα
1: έκανε, ναι, ναι, που έκανε και το πέναλτι. Δηλαδή εκεί πιστεύω λίγο πρέπει να κάνει λάθος ο προπονητής εκεί.
0: Ναι, εκεί αυτό ήταν πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Δηλαδή τώρα έχεις τον Τίμπερ, τον πήρες 80 εκατομμύρια από τον Άγιαξ, πώς τον πήρες. Είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ, ας πούμε, της Premier League και δεν το βάζεις μέσα.
0: Ναι, ναι. Και με τρελή σεζόν. Και με τρελή σεζόν ο Τίμπερ.
1: Και τον Καλαφιόρη μπορούσε να βάλει μέσα.
0: Ναι.
1: Και εκείνο δεν τον έβαλε. Ναι. Δηλαδή το Σάκα τον κράτησε πολύ, ενώ εντάξει έχει όνομα, αλλά...
0: Τον Καλαφιόρη θα τον έβαζε αν έπαιζε με τρεις πίσω. Εγώ θα τον ήθελα μετά αλλαγή τον Καλαφιόρη. Θα τον ήθελα έστω και αλλαγή, ναι.
1: Να γίνανε και λάθη έτσι στο στήσιμο της ομάδας, ναι,
0: ναι,
1: να το πούμε και αυτό. Δηλαδή,
0: ναι,
1: χάλασε που δεν είδα το Τίμπερ μέσα.
0: Βέβαια, το, ξέρω, σωστό, θα... πολύ σωστό. Εγώ νομίζω ότι ο Τίμπερ είναι τίποτα, λέω μήπως είναι τραυματίας, μήπως είναι εκτός. Και μετά βλέπω αλλαγή Τίμπερ, ναι.
1: Εκτός αν, ξέρω εγώ, θεώρησε ότι ο άλλος είναι καλύτερος αμυντικός για τον
0: Κβαρατσχέλη, ναι, ναι,
1: από εκεί τη μεριά να
0: μαρκάρει. Αυτό, καλά, αυτή η δικαιολογία, ναι, αυτή η δικαιολογία, μόνο για τον Κβαρατσχέλη, ναι, ναι. Στον οποίον δώσανε στο Μοσχέρα καλές βοήθειες. Και ο Σάκα και οι άλλοι δώσαν καλές βοήθειες.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ναι.
1: Όχι αμυντικά, αμυντικά πήγε πολύ καλά η Άρσενα, δηλαδή μόνο με πέναλτι μπορούσε να βάλει γκολ η Παρί.
0: Ναι.
1: Όπως το έβλεπα εγώ, το...
0: Στο οποίο πέναλτι ψιλοβουτάει αρκετά καλά ο Κβαρατσχέλια, ε. Πέρα από το τι γίνεται, βουτάει κιόλας αρκετά.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ένα χτύπημα στη
0: γάμπα. Υπάρχει, αλλά βουτάει και περίτεχνα. Στα μακρινά πλάνα το είδα καμιά 8-9 φορές.
1: Εκμεταλλεύτηκε, εντάξει, εκμεταλλεύτηκε.
0: Ναι, το κάνει λίγο, σου λέει ο Κβαρατσχέλια, είμαι η Παρή, είμαι. Ναι.
1: Σου λέει αφού με βαράει θα πέσω.
0: Τώρα. Μπράβο, ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία, ρε Βασίλη.
1: Ο κόσμος πάει στο πλούσιο, ρε παιδί μου. Ο κόσμος πάει στο πλούσιο. Αλλά να δώσουμε.
0: Τελικά και... δεν ξέρω, θέλει το φτωχό ή πάει στο πλούσιο. Έχω μπερδευτεί εγώ. Ναι.
1: Η νέα γενιά, μάλλον στο πλούσιο πάει. Η Gen Z που λέμε, η Gen Z.
0: Ναι, η Gen Z αυτή είναι. Μην πω γιατί είναι τώρα στον αέρα και μας το. Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Να δώσουμε και κάτι στην Παρί. Την οποία εγώ την παρομοιάζω μαζί με τη City. Γιατί πάνω κάτω αυτές οι δύο οι ομάδες τότε ήρθαν οι πλούσιοι σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Αρχίσανε να επενδύουν, ξέρω εγώ, με μεγάλα χρηματικά ποσά. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν της έβγαινε τίποτα της Παρί. Μέση είχε πάρει, Νεϊμάρ, ξέρω εγώ, Εμπαπέ και δεν μπορούσε να
0: κάνει. Είχε όλους τους ποζεράδες, όλους τους εφετζίδες, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Είχε τους ποζεράδες, ναι. Μετά άλλαξε τροπάριο, το πήγε, σου λέει δεν θα έχω φίρμες, θα παίξω πάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα στις το δώσουμε για ότι ναι,
0: ναι,
1: κάτι κάνει και αυτή, άντε, μην την...
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό, φίλε, αυτά
0: Βασίλη, πολύ ωραία παρουσία. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ναι, καλησπέρα.
2: Πέρα.
0: Καλησπέρα, αδερφέ. Καλησπέρα.
2: Κιτρινόμαυρος Φάρος.
0: Κιτρινόμαυρος Φάρος. Τώρα εσύ τι να πεις, εσύ θα πεις τώρα. Μεγαλωμένος με πιάνο και γαλλικά εσύ. Εσύ μεγαλωμένος με πιάνο και γαλλικά τώρα θα μας πεις για την παρίδα.
2: Μας έπιασε τα μαλλιά και μας έχει ρίξει γονατιά τώρα.
0: Α, δεν βολεύει και το μαλλί σου εσένα να σε πιάσω, ρε. Για πες μας λοιπόν για τη σφαγή της Παρί, για λέγε. Τι είσαι, Άρσενα.
2: Αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο με αυτούς που το έβλεπα είπα ότι είναι θέμα χρόνου που θα πάρει πέναλτι.
0: Ναι.
2: Το είπα.
0: Σωστό. Και εγώ το βλέγα. Και εγώ το έλεγα.
2: Ναι. Ήτανε, είχε αρκετό σπρώξιμο από τη σφυρίχτρα.
0: Ναι.
2: Μέχρι που έκανε το 1-1 και κάπου ηρέμησε αυτό. Εν τω μεταξύ, ναι, πριν ξεκινήσει το μάτς, λέω μάγκες, το μάτς 7 η ώρα. Δεν το βλέπω να τελειώνει νωρίς το μάτς.
0: Ναι.
2: Λόγω του ότι 7 η ώρα και αυτά... Και με έβγαζε ότι θα πάει σίγουρα παράταση, δεν ήξερα για πέναλτι, αλλά σίγουρα παράταση.
0: Ναι. Βρίζανε πολλά φαγάδικα, πολλά εστιατόρια και τέτοια. Εκεί που ήμουν βρίζανε πάρα πολλά φαγάδικα. Λέει, μας σκότωσε, μας καθάρισε.
2: Αυτό μου έβγαλε η ώρα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: αλλά το σκέφτηκα αφού βγήκα από το προποτσίδικο.
0: Ναι, το θέμα ήταν να το σκεφτείς πριν μπεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν μεγάλο λάθος.
0: Λάθος στιγμές σκέφτεσαι ρε εσύ φάρο ρε γαμότο.
2: Ναι, τι να κάνουμε, άντε λέω, η πρώτη σκέψη λέει είναι και σωστή.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Άρα τι, η Πόνταρες τι, έπαιξες κατά, είχες παίξει κατάκτηση ή έπαιξες, τι έκανες.
2: Εγώ έπαιξα...
0: 90 λεπτό έπαιξες.
2: Έπαιξα 3-1 και 2-3.
0: 3-1 και 2... Με μπερδεύει. 3-1 να το πάρει η Παρή.
2: Ναι, και 2-3.
0: Και 2-3 η Άρσενα να το πάρει.
2: Ναι, ναι.
0: Τι έπαιξες ρε. Εντάξει, καλά, εντάξει.
2: Ναι. Γιατί
0: ναι.
2: Επιθετικές ομάδες και...
0: Το 2-3 ειδικά πρέπει να έπαιρνες καινούριο αυτοκίνητο ρε φίλε.
2: Το 2-3 με έδινε 28 ώρες.
0: Ναι. Γινώσουν μέτοχος στον Άρη, δηλαδή έλεγε στον Καρυπίδη φύγε, Θόδωρε.
2: Εντάξει, είπαμε, όχι και εσύ, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
2: Δεν έβαλα και κανένα χιλιάρικο, με τρελαίνει.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Κατάλαβα, κατάλαβες θέλω να πω, εντάξει. 2-3, το 3-1, φαντάζομαι αρκετοί να το παίξανε. Το 2-3 τώρα, 2-3 ρε φίλε.
2: Το 3-1 το βρήκα 18.
0: Ναι.
2: Και το 2-3 το βρήκα 28. Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, ωραίος, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Είναι η μοναδική φορά του χρόνου που παίζω στοίχημα. Μόνο το τελικό Champions League παίζω με δύο σκορ αυτό.
0: Α, το κάνεις έτσι, το έχεις σαν παράδοση, ας πούμε, σωστός, ωραίος.
2: Σαν παράδοση, ναι, τέλος, ναι. Το τελικό του Champions League παίζω δύο σκοράκια έτσι για να έχει...
0: Να σου πω κάτι ρε φίλε, γιατί δεν παίζεις και τους τελικούς κυπέλλου, γιατί δεν παίζεις τελικούς κυπέλλου του Άρη.
2: Έχω ρε φίλε.
0: Sorry που σου κάνω πλάκα τώρα δηλαδή, αλλά ρε φίλε να πληρώνεις σίγουρα.
2: Άπου να δεις τώρα θυμάστε τότε εκείνη τη χρονιά Real Juventus και θα το πάρει Juventus και θα το πάρει Juventus και θα το πάρει Juventus.
0: Τι να πάρει Juventus.
2: Τώρα η Real με Αντζελότη, πού πάτε ρε παιδιά λέω, ξέρετε ποιο είναι και ο άλλος, ξέρετε ποιος είναι προπονητής στην άλλη ομάδα.
0: Τι να πάρει Juventus.
2: Έτσι απλά. Και με παίζω ένα στοίχημα 3-1.
0: Ναι.
2: Και κάνει ρε φίλε εκεί τον Μπονούτσι στο 92, τον έχει κάνει ο Βινίσιους, τον έχει κάνει εκεί εμετό. Δεν ήξερε που πάντα 4.
0: Τι Γιουβέντους.
2: Στο 92 το 4-1 ρε και κάνω το δελτίο. Τρελάθηκα.
0: Πιο εύκολα ο Ηρακλής παρά η Γιουβέντους. Ποια Γιουβέντους ρε φίλε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
2: Πάντως πάντα συμπαθούσα, για ένα λόγο πάντα συμπαθούσα την Arsenal.
0: Ναι, για πες.
2: Γιατί δεν ήταν ομάδα με λεφτά. Κάθε χρόνο, ειδικά από Βεγγέρ, έβγαζε πάντα 2-3 παίχτες και πάντα ερχότανε κάποιοι και τους αγόραζαν.
0: Ναι.
2: Συμπαθούσα αυτή την ομάδα γιατί έλεγα ότι αν αυτή η ομάδα είχε λίγα χρήματα και ναι, δεν πουλούσε όλους αυτούς που πουλάει, θα ήταν μια φοβερή ομάδα.
0: Ναι. Γι' αυτό το επίπεδο ποτέ δεν αγόραζε τους superstars. Ποτέ, ναι.
2: Και γι' αυτό τον λόγο συμπαθούσα την Arsenal, γιατί δεν είχε τα χρήματα των άλλων, αλλά πάντα ήταν στο επίπεδο των άλλων.
0: Ναι, ναι. Έμενε πολύ ψηλά, χωρίς να αγοράζει superstars, ας πούμε, ναι.
2: Χωρίς να αγοράζει superstar, έβγαζε κάθε χρόνο 2-3 star.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον για μια δεκαετία με Wenger.
0: Ναι, ναι.
2: Κάνω λάθος.
0: Ναι. Με ναι. Μία-δυο εξαιρετικά, δηλαδή εντάξει αγόρασε κάποιους φτασμένους, αλλά ναι, δεν ήταν, όταν τους αγόρασε δεν ήταν και super stars.
2: Τους αγόραζε αφού πουλούσε.
0: Ναι.
2: Ήτανε λίγο κάρι δηλαδή η κατάσταση, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Ήτανε λίγο ότι ξέρεις τι, πουλάμε, παίρνουμε 200 και δίνουμε και 150 ας πούμε και αγοράζουμε και άλλο δύο.
0: Ναι.
2: Έτσι ήταν η φάση.
0: Εντάξει.
2: Εκεί ας πούμε που τρελάθηκα ας πούμε με την Arsenal, όταν είχα κατέβει τότε με το μάτς με τη City, με τον Άρη.
0: Ναι.
2: Είχα κάνει ένα tour 3 μέρες στο Λονδίνο ρε παιδί μου και μετά κατέβηκα.
0: Ναι.
2: Και είχα πάει, τέλος πάντων εκείνη την εβδομάδα.
0: Ήσουν Λονδίνο και μετά ανέβηκες εσύ να πεις για το μάτς του Άρη, Βόρεια.
2: Πάντων, ναι. Στο πιστεύω, ναι. Ναι. Και έτυχε και πήγα ρε παιδί μου σε αρκετά γήπεδα όπως ναι. Chelsea, Arsenal, ναι. United, City, ναι. Liverpool.
0: Ναι.
2: Δεν είδα πιο όμορφο, πιο ωραίο γήπεδο της Arsenal δεν βρήκα.
0: Αυτό που παίζει τώρα λες, το Emirates.
2: Ναι, αυτό που έχει δηλαδή είναι εντάξει, ναι. Είναι...
0: καλά τώρα εντάξει, δεν σχολιάζω.
2: Είναι γηπεδάρα.
0: Ναι.
2: Γηπεδάρα.
0: Αν και μένει καρδιά μου, εγώ είμαι με τα παλιά κολλημένος, προτιμώ Highbury, εντάξει. Τα κεφάλια κάτω στο χορτάρι, με τα ημικύκλια και τα καγγελάκια, εντάξει, ωραία, αλλά ναι.
2: δεν το πρόλαβα.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Το Χάιμπουρι.
0: Ναι. Το οποίο τώρα είναι διαμερίσματα, πανάκριβα. Πανάκριβα διαμερίσματα.
2: Θα πάω Γουέμπλεϊ και δεν ξέρω αν έχασα κάτι ή όχι.
0: Μα εντάξει.
2: Okay. Λόγω ημερών, ρε παιδί.
0: Όλα αυτά γηπεδάρες είναι, μωρέ.
2: Με χώρισε η γυναίκα μου μετά. Μια πάμε στην Τέλτη το γήπεδο, μια πάμε στη Σάρτα να τον γήπεδο.
0: Όχι, με τη γυναίκα σου τα κάνεις όλα αυτά.
2: Ναι,
0: θα
2: ναι,
0: σε σκύλο έβριζα, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Και μου λέει εντάξει, θα είδαμε τα γήπεδα, θα πάρουμε τίποτα άλλο.
0: Ρε φίλε, sorry, θα σου είχα δώσει ένα διαζύγιο. Ούτε που θα περίμενα να γυρίσουμε. Από εκεί θα το είχε το διαζύγιο. ναι, ρε φίλε.
2: Δεν θα γυρίζαμε μαζί, κανονικά.
0: Ναι, ρε φίλε, θα σου έλεγα πάνε δες και τον Άρη. Εγώ φεύγω, γυρίζω πίσω. Εντάξει, ναι.
2: Εντάξει, φτάνει.
0: Ναι, ρε φίλε, μπράβο στη γυναίκα σου. Χίλια μπράβο τη γυναίκα.
2: Εντάξει, δεν είπε τίποτα.
0: Ναι, έχει άγιο άνθρωπο. Sorry, έχει άγιο άνθρωπο, ναι.
2: Έτσι,
0: ναι, ρε φίλε.
2: Εντάξει, να πάμε να δούμε τα δικά σου, να δούμε και τα δικά μου όμως, όχι μόνο.
0: Είναι δίκιο, κάνα συνολάκι κάτι, να δούμε τι θα φορεθεί φέτος, κάτι, ναι, εντάξει.
2: Α, όχι, κάτι καζομάρες ή κάτι με τα κέρνα ομοιώματα και κάτι...
0: Ρε φίλε, αυτά που εσύ θεωρείς χαζά, ναι, για κάποιον άλλον είναι ιερά, ας πούμε, εντάξει.
2: Ναι, κάτι και για να πάμε στο μάτι και πάμε και στο...
0: Ναι.
2: Για
0: ένα δείπνο στο εισιτατόριο του Μπέκαμ δεν την πήγε στη γυναίκα. Θα σ' είχα χωρίσει, φίλε, εγώ. Θα έχεις φάει κάτι κλωτσιές.
2: Ρε φίλε, να είναι καλά η μάνα μου που με έβαλε, φίλε, μια σακούλα με τυροπιτσάκια. Και πολύ πείνα, ρε φίλε. Πολύ πείνα.
0: Πόσο πιο Ελλάδα. Πόσο πιο Ελλάδα στο Λονδίνο.
2: Ελλάδα, ρε φίλε. Αυτή, εγώ με θα πάω εκεί πέρα να γυρίσω, ρε φίλε, 30 κιλά.
0: Ναι.
2: Δεν τρώγεται τίποτα. Τίποτα.
0: Εντάξει.
2: Παίρνω μέσα σε ένα τεμέκ φούρνο, τον έκοψα εγώ.
0: Ναι.
2: Και παίρνω κάτι το οποίο ήταν επισκεπασμένο. Διάβαζα εκεί, δεν έβγαζα άκρη. Λέω, άντε να το πάρουμε. Λέω, διαβόλ τη μάνα. Λέω, να φάμε κάτι. Είχε μέσα, ρε φίλε, πιζέλια με καυτερό. Γαμό. Άσε με τώρα, λέω.
0: Αυτό είναι εγκλεζίλα, έτσι.
2: Τι θα έτρωγες McDonald's και θα πήγαινε σε κανένα ιταλικό, δεν είχε άλλο.
0: Πού είναι τα βρώμικα του Χαριλάου που πλησιάζεις και μυρίζει, άρε.
2: Να σε πω κάτι, ξέρεις που έφαγα πιο ωραία απ' όλα. Είχε εκείνη την ημέρα που πήγα στην Arsenal, είχε match Arsenal-Leicester.
0: Α, ωραίο.
2: Και είχε φίλε δυο καντίνες απ' έξω.
0: Ναι.
2: Και έκανα και φάγες καντίνες.
0: Εκεί, ωραίο, εντάξει. Ομορφιά.
2: Δεν είχε σωτηρία.
0: Ομορφιά. Πλησιάζει λίγο Χαριλάου. Πλησιάζει λίγο Χαριλάου. Λίγο.
2: Δεν πλησιάζει καθόλου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πλησιάζει τι, η καντίνα. Η καντίνα πλησιάζει, ναι.
0: Η καντίνα, αυτό, ναι.
2: Η καντίνα, αυτό. Όχι το υπόλοιπο. Το...
0: Ναι, μα αυτό την καντίνα λέω, βρε. Για την καντίνα σου είπα. Ναι. Και πολύ fish and chips και τέτοια. Εντάξει.
2: Και άσε που μετά το μάτς. Δεν ξέρω αν στο έχουν πει. Μετά το μάτς με τη City, ξέρεις, κλασικός ο Έλληνας, ρε φίλε, που θέλει να φάει, ξέρω εγώ, φάμε κανένα βρώμικο, κανένα τέτοιο,
0: ναι.
2: Καντίνες πουθενά.
0: Έκανα κεμπάπ τίποτα αν βρήκατε.
2: Ρε φίλε, και πάμε στην πλατεία του Μάντσεστερ, ναι. Και είναι ένας Τούρκος ανοιχτός, έτοιμος να κλείσει, και πηγαίνουμε 2.000 άτομα,
0: ναι.
2: Από εκεί έξω. Όταν μπήκα στη σειρά, λέω, δεν θα προλάβω να φάω, δεν θα μείνει τίποτα.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς πρόλαβα. Και έφαγα ό,τι είχε. Τώρα δεν ξέρω τι έφαγα, αλλά το έφαγα γιατί πεινούσα.
0: Υμνήσατε τον Τούρκο. Ζήτω ο Τούρκος. Καλά που ήταν ο Τούρκος.
2: Δηλαδή σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι που θα πάρουν μετά τηλέφωνο και θα πούνε εκείνος ο Τούρκος έκανε χρυσές δουλειές.
0: Μας έκανε ανθρώπους, αλλά και εμείς τον κάναμε πλούσιο. Εντάξει, ναι.
2: Ήταν ο μοναδικός που δούλευε εκείνη την... Μάλλον έκλεινε.
0: Ναι.
2: Και δεν έκλεισε λόγω ότι πήγαμε εμείς.
0: Και με το που σας είδε, welcome Καρντάσια.
2: Σου λέω τώρα, έκοβε εκεί πέρα, δεν σταματούσαν να κόβουν.
0: Εμείς
2: τα βλέπαμε μακριά, λέμε τώρα όχι τι θα φάμε και δεν έχει και ανοιχτό νοσοκομείο.
0: Ωραίος, ωραίος. Έγινε ρε Φάρο, έγινε παικταρά μου. Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, αυτά. Πάρα πολλά μηνύματα μαζεμένα, παιδιά. Θα διαβαστούν όλα. Μην πει, δεν κάνω πλάκα, θα διαβαστούν όλα. Εγώ συνεχίζω για όλους τους... Το τηλέφωνο το είπα, έτσι. Καλείς, γιατί ακόμα να χτυπάει μέσα. 2310-328-828. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Και άλλος οπαδός της Παρή, Έλληνας. Ναι, καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Μάριος χωρίς ομάδα, καλησπέρα. Πάμε, αγόρι μου.
3: Έχει βάλει πλερέζες,
0: Τι έχω βάλει?
3: Έχει βάλει τις πλερέζες, λέω.
0: Στράτο, ανοίγω σε λίγο. Να κλείσει ο Μάριος τη γραμμή και μετά ανοίγω, ναι.
3: είπε για τον οικονόμου, δεν σ' άκουσα στην αρχή.
0: Μα για Μάριο οικονόμου έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκίνησα.
3: Ναι, δεν σ' άκουσα στην αρχή.
0: Ναι, και μετά είπα για Νάσο Αθανασίου και μετά είπα για Λευτέρη Κογκαλή. Πάει ο Νάσος.
3: Ήταν
0: 75 ετών, πάει ο Νάσος, ναι.
3: Ήταν από τις καλές περιπτώσεις της αρχής της κρατικής τηλεόρασης, έτσι.
0: Ο Νάσος! Τον θεωρώ, να σου πω κάτι, τον δημοσιογράφο.
3: Κοίτα, ήταν και λίγο, ξέρεις, το να μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, ξέρεις, και κύριε Καζατζίδη, ξέρεις, ήταν λίγο τέτοιος.
0: Ναι,
3: αλλά
0: εντάξει,
3: δεν ήταν άσχημος.
0: Μην πεις κάτι, γιατί το θέλω να κρατήσω ένα quiz για αύριο, για Νάσο. Μη σου ξεφύγει κάτι. Τον θεωρώ εγώ στους κορυφαίους δημοσιογράφους των τελευταίων 30-35 ετών.
3: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι η πιο κορυφαία ήταν η γυναίκα. Έτσι είναι αυτή που είναι ακόμα, που είναι ζωντανή. Μόνο αυτή παραδέχομαι.
0: Λιανά.
3: Όχι ρε, ποια Λιανά, ρε. Την άλλη ρε. Αυτή που ήταν με τον Παπαδάκη μαζί ρε.
0: Του Κουκουέ είπες.
3: Ναι ρε, του Κουκουέ. Όχι, βουλευτής είναι τώρα. Δεν ήταν... Έλα μωρέ, τώρα την Ξανθιά.
0: Sorry, κόλλησα φίλε.
3: Καλά, εντάξει τώρα, είσαι χαζός.
0: Είναι με τον Παπαδάκη. Κόλλησα ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Είμαι τελείως αλλού, με πήγες τελείως αλλού τώρα και ήμουν Arsenal Παρί.
3: Δεν άκουσα για τον Νάσο Αθανασίου, τώρα το άκουσα. Λέγανε ότι ήταν κλινικά νεκρό το παιδάκι, πρέπει να έχει παρέσει το κεφάλι άσχημα να πούμε.
0: Είχε εντάξει, ναι. Και έφυγε και εδώ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, R3 αιώνες, Λευτέρης Κογκαλίδης, 83 ετών. Εδώ, Βόρεια Ελλάδα, με το μουστάκι και φανταστική βελούδινη φωνή.
3: Τώρα λέει 83, αυτός ο άνθρωπος πότε ήταν ρε φίλε στον αέρα?
0: Ήτανε μέχρι ξεκίνημα των Zeros, ας πούμε, ήταν στον αέρα ο Λευτέρης Κογκαλίδης.
3: Πολιτιστικά.
0: Το μεγάλο φόρτε του, δεκαετία 70 και 80.
3: Όπου θυμάμαι ρε
0: φίλε. Ναι, εντάξει. Αν ακούς τη φωνή του, θα πεις ναι ρε. Τη φωνή του, όχι αν τον δεις, τη φωνή του αν ακούσεις, θα πεις ναι, την έχω τη φωνή, ναι.
3: Αν έχει κάνει κάτι και να το έχει δείξει ως αρχαιακό υλικό που να το παίζει επανάληψη, ενδεχομένως...
0: Όταν κλείσουμε μπες και δες. Θα καταλάβεις, θα σου πω. Θα καταλάβεις.
3: Κογκαλίδης,
0: Λευτέρης Κογκαλίδης.
3: Να σου πω, ναι. Είχες πει και μια παταριά την Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Ότι δεν έχουν παίξει, λέει, ποτέ πρώτη φορά που παίζουν ομάδες από...
0: Φάουλ εγώ, εννοούσα Champions League.
3: Α, εντάξει.
0: Σηκώνω χίλια φάουλ εγώ.
3: Ναι, εντάξει. Γιατί επισήμανε να πανθεί Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
3: Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν,
0: Παρτιζάν Βελιγραδίου, ναι. Χίλια συγγνώμη, μεγάλη παπαριά εγώ. Διατύπωση τραγική. Συγγνώμη εγώ.
3: Όχι, εντάξει. Δεν είσαι μάλλον, γιατί είμαι μάλλον
0: και εσύ. Ναι, όχι. Συγγνώμη εγώ. Τα κραξίματα είναι όλα δικά μου. Ναι, το λέω πώς θα το πω, βέβαια.
3: Να κάνω και μία ερώτηση.
0: Θέλω μία εξήγηση. Πώς το εξηγείς? Τόση ώρα το έχω θέμα. Οι 8 στους 10 Έλληνες το Σάββατο το βράδυ υποστήριζαν Παρί, από πού και ως πού.
3: Εγώ το αμφισβητώ αυτό, 8 στους 10.
0: Αφού το αμφισβητώ. Τι αμφισβητείς δε φίλε! Όπου πήγα, όπου το είδα, την επόμενη μέρα, το πρωί εκείνης της μέρας και με όσους μίλησα, μου λέει ναι, όλοι Παρί, στα μαγαζιά τα πάντα, οι 8 στους 10 Παρί.
3: Μπορώ να δεχτώ ότι παρόλο που υπάρχει και fan club στην Αθήνα...
0: Βέβαια. Και εδώ! Και εδώ έχει Arsenal, και εδώ.
3: Έχω μπλούζα. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι αυτό μπορώ να δεχτώ ότι ο Έλληνας, ας πούμε ρε παιδί μου, δεν έχει ταυτίσει με την Arsenal για τα ευρωπαϊκά του. Γιατί ήταν αλλιώς, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, από ευρωπαϊκής πλευράς, ας πούμε. Δεν έχει κάνει κάτι Arsenal. Πιο πολύ θα είναι η Chelsea, ας πούμε. Άμα θέλουμε να μιλάμε, ξέρω εγώ.
0: Κάτσε, δηλαδή έχει κάνει η Παρί ευρωπαϊκά, γενικά ευρωπαϊκή παρουσία πιο πολύ από την Arsenal.
3: Όχι, αλλά η Παρί εδώ και 15 χρόνια, όπως είπε και ο φίλος ο Βασίλης,
0: ναι,
3: έχει κάνει μεταγραφές Champions League κάρτες, ας πούμε, και καλά. Ξέρεις, αυτό. Αλλά δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ο παδός, ας πούμε. Αυτό το αφισβητώ, ας πούμε, εντάξει.
0: Τι αφισβητείς, φίλε, το μισοφαρίζει η Παρί και ένα μαγαζί ολόκληρο σηκώθηκε. Καθίσαμε, ήμασταν καθιστοί μόνο 5 άτομα.
3: Ναι, εντάξει τώρα, αυτά είναι...
0: Σε μαγαζί με 60 ονοματέους. Δεν σου λέω σε μαγαζί ήμασταν 5 άτομα και έτυχε οι 3 να είναι Παρί.
3: Μα ούτως ή άλλως η Arsenal πέφανε αυτό που είπε και ο Βενγκέρ στο Χάιμπουργκ εκεί. Δεν έχουν...
0: Δηλαδή περίμενε ρε φίλε, οι γυναίκες, οι νοικοκυρές εκεί που ήμουνα, Ιουγκοσλάβες, Σκοπιανές, Ελληνίδες, Γερμανίδες, είπανε, καλά λέει ο Βενγκέρ, πέθανε εκείνη η Arsenal, είμαστε με την Παρί σήμερα. Ρε εσύ Μάριο, θα να κάνω χαρακτήρι τώρα.
3: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτεται ο κάθε οπαδός. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο.
0: Ναι, πάμε. Αυτό και κλείνουμε γιατί έχω 100 μηνύματα, ναι.
3: πέτυχε ο Σπανούλης στο NBA.
0: Αν έπαιξε.
3: Όχι, αν πέτυχε, ναι, αυτό.
0: Αν πέτυχε, όχι.
3: Ναι.
0: Πόσο είχε μείνει, 4 μήνες, 5 μήνες, πόσο ήταν.
3: Έκανε 31 παιχνίδια από, και έχει 2,5 πόντους σε κάθε μάτς.
0: Εντάξει. Από αύριο αυτό. Από αύριο, ναι, αυτό.
3: Έχει πάρει το ραδιόφωνο ένα...
0: Έχω πολύ Σπανούλη και βασικά θέματα για Σπανούλη.
3: Μακάρι να έρθει ο Σπανούλης, μακάρι. Εγώ το εύχομαι.
0: Δηλαδή, εγώ μακάρι, ο Σκοτσέζος United, ο μακάρι. Ωραία. Έγινε Μάριο χωρίς ομάδα που λένε μου να είσαι καλά.
3: Για πολλά.
0: Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να ανοίξω το Στράτο. Μην τέλος οι τηλεφωνικές γραμμές. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάω να ανοίξω Στράτο Μουζίνα που ακολουθεί μαζί με Κωνσταντίνο Στόικο. Πρέπει... Καλά δεν είπα εσύ, Στόικο, ναι, καλά είπα. Θα σας αφήσω με κάτι γαλλικό, αφιερωμένο σε όλους τους βλαχοέλληνες που μεγάλωσαν με μπαλέτο και ξυφασκία στο Φοντενεμπλό και Σάββατο βράδυ υποστήριζαν την Παρή. Έτσι. Τι να σκεφτεί, γαλλικό από εδώ, γαλλικό από εκεί, τι να παίξω πόπτη με το ζόρι βρήκα και καλά που θυμήθηκα αυτό. Τον θυμάστε αυτόν. Και αυτό το κομμάτι, ας μου στείλει και κάποιος τη μετάφραση, τι σημαίνει «saplan pour moi»? Πόπο, δεν το κομμάτι, φαντάσου, δεν θέλει να ακουστεί. Δηλαδή είναι κλειστός ο ήχος. Φαντάσου τι γίνεται. Τι πάθαμε.

Πινκ πονκ, πινκ πονκ, πλαστικ μπερτράνκ. Πω πω, τι να παίξω από Γαλλία, τι γαλλικό, τι να παίξω ρε παιδιά. Λοιπόν, πάω στα μηνυματάκια σας που είναι πάμπολα. Στράτος Κωνσταντίνος είναι ήδη εδώ. Chris I17. Ποια Paris Saint-Germain, ομάδα Frankenstein που ενώθηκαν δύο ομάδες για να κάνουν μία και μετά η άλλη, η Paris FC, έφυγε και έγιναν εξάρτητοι. Στη Γαλλία για μένα μόνο Σεντετιέν είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός. Εκεί είμαι Σεντετιέν. Τεράστια Σεντετιέν. Υπερτεράστια Σεντετιέν, η οποία έπαιξε και εναντίον του Άριος, έτσι, σε τρελά παιχνίδια. Παναγιώτης Πατέρας, καλησπέρα Μάριε, ευτυχώς το πήρε η Παρή, γιατί ποιος σε άκουγε μετά. Κατάφερα να σε εκνευρίσω και άλλο. Χα, χα, χα. Γεια σου Παναγιώτη Πατέρα, κοίταξε. Το πιο πολύ τσιτώθηκα τώρα σήμερα. Έτσι, τσιτώθηκα σήμερα. Αμάν, Chris Varg, Παύλος Παυλίδης Πανσέλινος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλ το αύριο αδερφέ. Γιατί σήμερα τώρα, άντε άντε το βάλω τώρα, με πόρωσες, να μην ακούσω, να μην κλείνω με γαλλικά. Αν και δεν ξέρω πως πάει τώρα το κομμάτι, θα γίνει μπέρδεμα, άστο. Chris, στείλ το αύριο ρε φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το κομμάτι του Παυλίδη. Δημήτρης Κρό, καλησπέρα Σλαμά, μπάλα φέτος και πέρυσι από Παρί χάρηκα. Arsenal κλασικά loser, μόνο Man United. Ρε φίλε, το τι υποστηρίζεις δεν είναι με το τι παίζει θελκτικά πάμπολες φορές. Είναι το τι εκπροσωπεί, με το τι είσαι συνδεδεμένο, με το τι αγαπάς. Δεν το κατάλαβα αυτό.

toc tic toc tic toc tic toc tic toc, sans plan pour moi. Ping pong, ping pong. Λοιπόν, 6-9-36-5-12-0-99 είπαμε, βιμπεράκι, τα μηνύματά σας, έτσι, παιδιά, να είστε καλά. Τι είναι αυτό, μου κάνεις τέτοια, χαζά, εντάξει. Αυτό είναι κομματάρα. Από τα Μινέρβα στα ο Calvin Klein. Thierry Henry και Ροναλντίνιο από Μάριο χωρίς ομάδα. Να είσαι καλά Μάριος. Μίλτος καλησπέρα. Εμείς που αγαπάμε Παρίσι, αλλά δεν αγαπάμε Παρί. Είμαστε βλαχοπαριζιάνοι. Ναι. Ρε Μίλτος, μην τα παίρνεις με τη ζωή. Εντάξει, εκπομπής την ώρα, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνιο Ψηλό. Πόσοι Άγγλοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν σε τρεις τελικούς? Πόσοι Άγγλοι προπονητές ήταν σε τρεις τελικούς? Ποιο αγγλικό ποδόσφαιρο βρε καημένε? Για κανένα τάκλιν είστε, λέει, για τίποτα άλλο. England, England, funk off. Funk off το δέχομαι. Χωρίς το N. Και με C αντί για K θα σε σκυλοέβριζα, να ξέρεις. Αντώνιο, μία ερώτηση. Αν ο Άρης του Κούπερ έπαιρνε ευρωπαϊκό, η επιτυχία δεν θα πιστωνόταν στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι όλοι αυτοί οι μη Άγγλοι ποδοσφαιριστές, φίλε, που παίζουν αγγλικά. Καταλαβες? Γι' αυτό και παίζουν αυτοί που αντέχουν εκεί. Μιας και μιλάμε για Arsenal, να σου υπενθυμίσω το τι είπε ο Αρσέν Βενγκέρ κάποια στιγμή. Οι καλύτεροι του νησιού και οι καλύτεροι του κόσμου είναι εδώ. Ελάτε να παίξουμε όλοι μαζί. Καληνύχτα, Αντώνιο. Αρτέτα και Σούλης Παπαδόπουλος το ίδιο ποδόσφαιρο παίζουν. Σε αυτό να σου πω δεν είσαι πολύ άδικο. Απλό του Αρτέτα έχει πιο γκλάμορος περιτύλιγμα. Να ακούς τον Ασλαμά, μπουκωμένο και πονεμένο, αξία ανεκτίμητη, λέει το Αντώνιο το Ψηλό. Σκάι Μύτη, πολύ πολύ μεγάλο μήνυμα από τον Ευάγγελο. Τι λέει, λαπουτσέ. Ο Ευάγγελος λέει, σωστός για τα 2-3, μπορεί και 4 φάουλ που λες, Άσλα. Αλλά μιλάμε, με συγκινεί το Άσλα, αλλά μιλάμε ότι η Arsenal μετέφρασε στα αγγλικά το κατενάτσιο. Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Την σεβάστηκε υπερβολικά την Παρή, ναι. Είχε και κάτι που τη συνέδεε με τους Invisibles του Wenger, τον Έντεγκαρντ. Πραγματικά αόρατος ο Βλάξ, ο Νορβηγός. Αλλά Ευάγγελε, δεν είναι μόνο, ξέρεις, 2-3-4 φάουλ μεμονωμένα. Είναι γραμμή του διαιτητή. Όταν ξεκινάει έτσι από το πρώτο λεπτό, στην ουσία πηγαίνει στη φαρέτρα της μίας ομάδας, της Arsenal, και αφαιρεί το πιο βασικό της όπλο. Της λέει, δεν σου επιτρέπω εσένα να παίξεις τόσο σκληρά, τόσο πιεστικά. Θα αφήσω τις μπαλαρίνες του άλλου να αλωνίζουν. Αυτό. Μάκης Φάντομ. Καλησπέρα Μάριε. Καλησπέρα Μάκης Φάντομ. Σήμερα είσαι πορτοσάλτε του νησιού και της Arsenal. Μ' αρέσει. Η απόλυτη απαξίωση όλων είσαι. Μ' αρέσει. Έχασε αυτή που προπαγάνδιζες μία εβδομάδα τουλάχιστον και βγάζεις αφρούς. Και συνεχίζει ο Μάκης Φάντομ

καλοπροαίρετα με χαμογελαστό emoji. Να σε καλά, Μάκης Φάντομ, αγόρι μου, σε λατρεύω, το ξέρεις. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα για χθες και καλό καλοκαίρι, Super Super Super Mario. George Γκουγκλάκης, είπαμε, μπροστά από το καλοκαίρι δεν χρειάζεται το καλό. Γιατί το καλοκαίρι το έχει από μόνο του. Καλοκαίρι. Δεν είναι σκατοκαίρι όπως ο χειμώνας, έτσι. Ξέρεις ότι σε λατρεύω, σε εκτιμώ. Χαιρετισμούς στον τεράστιο και γίγαντα και Γεώργιο Ελσίνκη, Δέσποινα και Δημοσθένη Πολύκαστρο. Ιστερόγραφο. Μύρισε καλοκαίρι. Σπανούλη, σε περιμένουμε να μας αναστήσεις.

Θα έχω πολύ σπανούλι αύριο και ελπίζω να σας αρέσει. Round one fight. Αναστασιάδης με Γρηγορή. Ναι, Αναστασιάδης με Μαρινάκη.

Τζορτζ Γκουγκλάκη, εκτιμώ για αυτό που στέλνεις με τον Μπουγάτσα. Καλό. Τζέλο, καλησπέρα Μάριο Γίγαντα. Ηρέμησε αδερφέ, καλό απόγευμα, καλή εκπομπάρα. Χαλαρά, καλό μήνα Γεράκο. Σήμερα χαλαρά δεν γίνεται ρε φίλε. Έχουμε χαλάρωση από εδώ και πέρα. Κώστας Χιαμόζα, ο μοναδικός Έλληνας Βραζιλιάνος. Δεν ξέρω για τους άλλους, εγώ υποστηρίζω Παρί από τότε που γαλούχησε τους μονάρχες της πόλης, ο Σκύλος, ο Μαύρος, ο Αράπης, ο Γουεά. Εσύ με συγκινάς. Εδώ να το δεχθώ, ναι. Αδερφέ, εδώ να το δεχθώ. Αν είσαι Παρί από τότε, έτσι, με Ζορζ Γουεά, να το δεχθώ. Με αυτό έκλεισα την Παρασκευή. Με άλλο θα κλείσω σήμερα. Με αυτό. Εντάξει, τι να πρωτοβάλεις από αυτούς. Θα κλείσω με αυτό που είναι και λίγο αντιχίτ. Εντάξει. Λοιπόν, έλα που είμαι. Εδώ. Mike, βάλε και αυτό αν μπορείς να το βρεις, λέει. Delinquent Habits, Tread Delinquentes. Το έχω βάλει άλλη φορά. Στείλ' το να το βάλω αύριο. Φίλε, δεν προλαβαίνω τώρα. Το θέμα στη σύγκριση είναι πως η κοπέλα ήταν άσχημη. Βάλε και Le Vanu Portera. Η κοπέλα είναι το τρόπαιο, ρε φίλε. Mike, η κοπέλα είναι το τρόπαιο. Αυτό που είπε ο Jason είναι το τρόπαιο. Στο Αγγλία, Ιταλία λέει, οι Έλληνες υποστήριζαν Ιταλία επειδή όταν βλέπεις μία ταινία θέλεις την όμορφη κοπέλα να την πάρει το φτωχό παλικάρι. Δηλαδή η Ιταλία. Προψέ ήταν φτωχιά η Παρί. Μην τρελαθούμε. Κλεάνθης, κάτι λέει και εσάς ο παδούς του Ηρακλή, η Ζαζ. Κάτι για γρεαλιτέ λέει, αν καταλαβαίνω σωστά. Κλεάνθης, γρεαλιτέ. Έπος, έπος. Πάρα πολύ τρυφερό. Άιντε Poison Heart.

Μπάμπης, όχι βρε Μάριε, δεν θα στεναχωριόμουν, αλλά δεν θα κλάψω κιόλας. Εσύ που ασχολείσαι με το αγγλικό ποδόσφαιρο θα έπρεπε να γνωρίσεις πολύ καλά τη σημασία της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ειδικά μετά από τόσα πολλά χρόνια. Βρε, εννοείται, καταρχάς είναι 5 φορές πιο δύσκολο. Το Champions League είναι πολύ πιο εύκολο. Και οτιδήποτε άλλο ευρωπαϊκό. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα Αγγλίας. Εξυπακούεται. Άρης Αλέξανδρος. Ρε σύ Μάριε, εγώ είχα ανοιχτό γέλο και κοιμόμουν γιατί δουλεύω βράδυ για να ακούσω την εκπομπή σου με υπνοπαιδεία και να ακούσω τη μελωδική σου φωνή. Και άρχισες να γκαρίζεις ρε θατσερικέ μου, δηλαδή τι φάση. Άρης Αλέξανδρος, sorry φίλε που σε ξύπνησα, χαίρε συγγνώμη. Μετά από Άρης Αλέξανδρος παγαίνω σε Δημήτρη. Σακρεμπλέ, επειδή έλεγε αυτά για την Παρή. Γενικά, σακρεμπλέ.

0: είναι όταν βγάζει ο Γάλλος μία απογοήτευση. Σακρεμπλέ, άντε ρε. Αντώνης από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συγκεκριμένα από Αταλάντα. Βλαχοπαριζιάνος Έλληνας εδώ. Η Arsenal ξόδεψε 750 εκατομμύρια σε μεταγραφές τα τελευταία 3 χρόνια, οπότε μη μας την παρουσιάζει σαν το φτωχό συγγενή. Ρε εσύ αυτό είπα ρε Αντώνη, να με τρελάνεις. Εννοείται ότι είναι πάμπλουτη, αλλά σε σχέση με την άλλη είναι φτωχή. Οι περισσότεροι υποστήριζαν, λέει, η Παρή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί την αναγνώρισαν ως την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης και του τελικού. Ναι, δηλαδή η Φίτσα, η νοικοκυρά που ήταν εκεί που έβλεπα το μάτς, που μία ώρα πριν έφτιαχνε πατάτες, γιαχνί για τον βρωμοποδαρά τον άντρα της, την αναγνώρισε για την πορεία της μέσης σεζόν. Ρε Αντώνη, να κάνω χαρακτήρι τώρα ή λίγο αργότερα. Και δεύτερον, γιατί οι Άγγλοι οπαδοί και πολύ περισσότερο οι Έλληνες Άγγλοι οπαδοί, όταν μιλάτε για ποδόσφαιρο είστε τόσο αντιπαυτικοί όσο δεν πάει. Αυτό να το δεχθώ. Αυτό ναι. Όχι τώρα ότι η Φίτσα και ο Ψαράς και η βοηθός Πιστολάκη από την Άνω Ηλιούπολη αναγνώρισε την Παρή για το ποδόσφαιρο που παίζει. Χέσε μέσα πολύ χρόνο που δεν γίναμε ευζώνη. Η νοοτροπία του όλοι μας χρωστάνε, αλλά εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν αρέσει γενικότερα. Το θα μιλούσε σήμερα για διαιτησία, ο ΟΠΑΠ το είχε φράξει από το βράδυ του Σαββάτου. Ρε τόσο παοκτσίδες είστε τελικά. Λοιπόν, συνεχίζω τελευταία μηνυματάκια. Έλα. Βασίλης. Για την Παρή λέει σε λέω. Αυτή έγινε Ολυμπιακός, όχι η Arsenal. Α, εντάξει, ναι. Α, οκ. Okay. Νόμιζα να ούσει την Arsenal. Άρα, οι 8 στους 10 Έλληνες γουστάρουν Ολυμπιακό. Πήτα στο χρήμα και τα παίρνω όλα από τον Οκτώβριο. Γιατί όντως, η Παρή εκεί είναι μόνη. Εκεί δεν ενοχλούνται οι Έλληνες. Που το παίρνει ήδη από τον Οκτώβριο. Εκεί είναι μια χαρά. Η Άσον. Καλησπέρα Μάριε. Και εγώ άρχισα να υποστήριζα, λέει, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που στήριζαν Παρί, ίσως λόγω Γκβαρατσχέλια, που είναι λαϊκό παιδί σαν εμάς. Εδώ σου δίνω ένα credit, ναι. Σου δίνω ένα credit, εντάξει. Είναι λίγο το παιδί της ελληνικής λαϊκής συνοικίας. Όντως, εντάξει. Ή εξαιτίας του προπονητή που είχε χάσει την κόρη του. Τώρα τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω τώρα. Η κυρασούλα στη γειτονιά μου ήξερε ότι ο Ενρίκε έχει χάσει την κόρη του. Εντάξει, οκ. Okay. Μανώλης, μόνιμος κάτοικος Γυριάς Αλβιώνας. Καλησπέρα Μάριε. Για να υποστηρίζει Έλληνας γαλλική ομάδα και κυρίως την Παρή, είτε είναι 12 χρόνων, είτε βλέπει μπάλα με τον Σβέρκο και αναλύει με τον Αγκώνα. Το μήνυμά σου πραγματικός Παρθενώνας. Τζόρτζι Σαλ, εμείς που ξέραμε τον τεράστιο Ζόρζ στα 90's, είμαστε εντάξει. Καλησπέρα Μάριο, καλό μήνα. Για Ζόρζ Γουαέα υποκλίνομαι. Και Νταβίτ Ζινολά, με το μαλλί το γυναικείο. Κλασικός Γάλλος playboy. Γεώργιος Ελσίνκη, τη βραδιά του τελικού Champions League, φίλος μου που ζει στην Κυψέλη της Αθήνας, μου είπε τόσους πανηγυρισμούς στη γειτονιά δεν άκουσε, ούτε όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, και αναρωτιόταν πού ξεφύτρωσαν τόσοι Γάλλοι και Γαλλόφιλοι. Του λέω, μάλλον έχουμε γαλλική σκλαβιά, που λέει και η κυρία Λουκά, αυτά είναι. Στην Κυψέλη πανηγυρισμοί, κανονικά, ναι, απίστευτο. Ρε Μάριε, δεν πανηγύριζαν την Παρή, για το γκολ-γκολ πανηγύριζαν, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα Μάριε, πες το φίλο οπαδό της Άρσεναλ σε κανένα 20 χρόνια ξανά πρωτάθλημα. Ξεκινάει ξανά η δυναστεία της United, από το στόμα σου και στο δικό μου το αυτί. Κώστας, πες τον φίλο από το Ελσίνκι ότι παίζει αντιτουριστικό ποδόσφαιρο, το έχεις σκεφτεί. Πώς να υποστηρίξει κάποιος δουδέτερο στην Άρσεναλ, δεν είναι η κυρασούλα και η βοηθός Πιστολάκη κρίνει ότι η Άρσεναλ παίζει αντιτουριστικά. Χέσε με ρε Κώστα τώρα. Η Παρίλη προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο και η Άρσεναλ προσπαθούσε να καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλή η απάντηση. Θυμάσαι την Άρσεναλ του Βενγκέρ. Τι μπαλάρα έπαιζε. Τι σχέση έχει αυτή η Arsenal τώρα με εκείνη? Και τότε την Παρή θα υποστήριζε, φίλε, η κυρασούλα. Καλησπέρα. Τι φτωχός για παπαριές, ρε Μάριε. Το 90% λέει έπαιξε κατάκτηση της Παρή. Αυτό. Αυτό, εντάξει. Γιώργος, καλησπέρα σε όλους. Εγώ πάντως ως απλός φίλος είδα να κάκει στο παιχνίδι. Μία ομάδα να προσπαθεί να παίξει σε κάτι σαν ποδόσφαιρο και η μία ομάδα να προσπαθεί να το καταστρέψει. Αυτή είναι η προαθήρια της Βρετανίας. Να παίζει στο έντριο της Αγγλίας, όχι Βρετανίας, το έντριο του γηπέδου. Αλλά αυτά συμβαίνουν αν παίρνει Ισπανούς προπονητές. Παλιά οι Άγγλοι έμεναν με 10 και πίεζαν και το τερματοφύλακα και το Σάββατο όλο το παιχνίδι ήταν 20 μέτρα κάτω από τη σέντρα. Άρε Μάντσεστερ, τι δώρα κάνεις. Μεγάλο μήνυμα. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Θωμάς, να σε καλά ρε φίλε. Μου στέλνεις τώρα εδώ πέρα. Η Arsenal είχε χρήματα, απλά επί Βενγκέρ υπήρχε η αρχή ότι ο παίκτης δεν μπορεί να βγάζει παραπάνω τον προπονητή. Καλό φαΐ στο Woodgreen και στο Haringey. Να σε καλά αδερφέ. Woodgreen και Haringey. Καλά ρε Μάριε. Σε γυναικείο καπιπίεση είδες στο παιχνίδι. Τώρα ρε φίλε, τώρα με τρελάνεις. Άρτζι. Του χρόνου θα ξαναδούμε δύο μεγάλα ντέρμπι μετά από καιρό. Ένα είναι το ντέρμπι μίσου τη Χιλάδα του Ρήνου. Αυτό ελπίζω να μην είναι για μένα. Άρτζι, μιλάς για τη χώρα που δεν έχει ντέρμπι, δεν έχει ελκλάσικο. Η μόνη χώρα, ειδικά μεγάλη, που δεν έχει ελκλάσικο. Γελάει ο κόσμος όλος για τη Γερμανία. Ό,τι πιο αποτυχημένο έχει στείλει. Ο άλλος από το χωριό λέει πήγε στο Λονδίνο και δεν έφαγε καλά. Καλά λέει, το Λονδίνο έχει την καλύτερη κουζίνα, μπορείς να φας τα πάντα και όλα νόστιμα. Έχω πάει τουλάχιστον 15 φορές. Σωστός ο Άρτζι. Ο Κογκαλίδης είχε τρέλα και με τα musical, εννοείται, Θεός χωρίς το Λευτέρι. Σε μήνα διγενή εννοεί, να σε καλά τα Σούλι Φίγκερλες. Αν ήταν τότε Arsenal θα υποστήριζαν, λέει Arsenal. Αλλά συγκεκριμένη παίζει αντιποδόσφαιρο, οπότε ναι. Θέλουμε τουλάχιστον να δούμε μπάλα. Έγινε. Η κυρασούλα ήθελε να δει μπάλα. Στεφανάτη, καλησπέρα Μάριε. Να παίξει Λενεγκρέγ Βεγ. Καταπληκτική, υπέροχη. Να βάλω αύριο, θύμισε το μου. Στείλε μου λίγο, υπέροχη Λενεγκρέγ Βεγ. Σταύρο, πήρε. Η Arsenal έβγαζε παιχταράδες και αγόραζε κάτι Ροζίτσκι και Οζίλ. Καμία λογική. Ροζίτσκι, ατελείωτο σεβασμό. Οζίλ, τεράστια απάτη, εμετό. Ο διεθνής Τούρκος. Ο διεθνής Τούρκος εμετός. Ροζίτσκι, κάτσε καλά παίκτης. Και κιθαρίστας, με ροκ συγκρότημα. Πήρες χαμπάρι τη διάβαση για τον Κουρέα στον αέρα? Όχι, αδερφέ, όχι. Μάικ, από Noir Désiré είναι το Levant du Portera. Άσχημη πάντως είναι η Arsenal και άμα δεν βρεις κάτι, καλό γαλλικό, κάτι άλλο γαλλικό να βάλεις, υπάρχουν και οι Vietnam Veterans. Σε μήνα διγενή, ναι, εντάξει, ωραία, ωραία. Αυτά, παιδιά, με το καλό, τα λέμε αύριο εδώ στο Yellow Radio στις 4, έτσι. Αύριο εδώ στις 4 και μετά 7 με 8.30 στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη, προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service θεία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS, λογικό, έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
14: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Αφού είχα μια μίνι συζήτηση για τον Αρνόλντα Σκουλμπόκα που ακούγεται για τον Ερακλή, καλό παίκτη, θα βοηθούσε τον Ερακλή.
1: Η Ερακλή είναι πολύ καλό, ναι.
0: Είναι. Και για πιο πάνω επίπεδο, μπορεί να βρει μια συμβόλαιση με τον Γιώργο Σκουλμπόκα, μην κορδευόμαστε.
1: Ναι, αλλά όχι για ομάδα πώ θέλουμε να κάνουμε εμεί, α πούμε, απέναντι να το διεκδικήσει.
0: Εντάξει, δεν είπα ότι είναι μια ομάδα 10 εκατομμυρίων, αλλά.
1: Ναι, όχι, ομάδα... δεν είπα ότι το είπε, ναι.
0: Ναι. Είναι ένα παίκτη όμω που είναι πολύ χρήσιμο, πιστεύω, αν έχει το σκοπό.
1: Καμιά Νεπτούνα θα μπορούσε να πάει, παράδειγμα.
0: Σίγουρα σε Νεπτούνα θα μπορούσε να παίξει ένα και στο ισπανικό μπάσκετ, νομίζω, μπορεί να ταιριάξει κάποια Μαντρέσα, κάτι τέτοιο.
1: Α, σε ομάδε
0: γενικά από κυκλοφορία. Νομίζω είναι. Είναι ποιοτικό παίκτη και έχει θέματα στην άμυνα, δεν είναι καλό στην άμυνα, αλλά γενικότερα νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μην τον υπερκτιμήσουμε κιόλα. Απλά εντάξει. Απλά καλό παίκτη. Εντάξει,
0: εντάξει παιδί μου, είναι καλό παίκτη για Eurocup. Καλό παίκτη. Πάρα πολλού παίκτε μπορούν να πούνε καλό.
1: Δεν ένας θα παίξει τι κορυφαίε ομάδε του Eurocup, όχι.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει στο κάτω επίπεδο από αυτέ. Εντάξει, στο λίγο πιο κάτω.
1: Ναι, ναι, σε κάποια Νεπτούνα έτσι τύπου.
0: Νεπτούνα είναι μια ομάδα που δεν μπορεί υπό καμία προϋπόθεση. Εγώ σου λέω και πιο ψηλά και σε Μανδρέσα και σε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σταθεί.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ο Κουλμπογκόρ, ο Νεπτούνα και οι Λιγκαμπέλε είναι τελείω ιδιαίτερε ομάδε αυτέ οι τηλεφωνικέ. Είναι χρήσιμο παίκτη. Έχει πάρα πολύ ωραίο στυλ βασικά. Μετράει αυτό νομίζω πάρα πολύ. Okay, μπορεί να περιμένει λίγα παραπάνω, όπω και να έχει. Αυτό ήταν ο Ρόντο Κουλμπόκα. Βοήθησε με τον τρόπο την ομάδα, είχε τα θέματα του. Okay, συνεχίζουμε να δούμε ποιο θα έρθει στη θέση του. Τελείως κανείς δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή νομίζω μετά του αγωνιστικού τμήματος του Άρη όσον αφορά τους παίκτες, μετά του ρόστερ δεν ασχολείται κανείς νομίζω αυτή τη στιγμή.
1: Πρώτο προπονητής και μετά οι παίκτες.
0: Πρώτο προπονητής μετά οι παίκτες, έχει κλείσει ο Χαρλαμπόπουλος σαν μεταγραφή. Αλλά...
1: Είναι 100% σίγουρο.
0: Αλλά προφανώς 100% είναι μόνο όταν ανακοινωθεί.
1: Ναι, αυτό παίκτης. Είναι. Έτσι λένε πληροφορίες. Ότι μάλλον έχει είναι κλεισμένος, δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είναι κλεισμένος ο Χαρλαμπόπουλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται κλεισμένος. Να πω. Από όλους όσους ακούω τουλάχιστον που κάνουν ρεπορτάζ και λένε πράγματα, το θεωρούν τελειωμένη υπόθεση.

0: Οπότε περιμένουμε για τον Βασίλη Σπανούλη προφανώς. Εκεί κινούμαστε όλοι. Εκεί περιμένουμε τις ανακοινώσεις, οι οποίες ελπίζουμε, ευελπιστούμε και πιστεύουμε, νομίζω όλοι μας, ότι θα είναι θετικές και ότι ο Άρης θα βρει σύντομα τον καινούργιο προπονητή και έναν προπονητή που δεν είναι σε καμία περίπτωση μια απλή συνθήκη για την ομάδα.
1: Ειδικά αν αναφερθούμε και στο γεγονός ότι άρχισαν ήδη τα σερβικά με μια να γράφουν για άλλους προπονητές, νομίζω κάτι λέει αυτό.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω αυτό είναι το. Εντάξει, αυτό άρχισε από προχθές το βράδυ, αλλά νομίζω είναι κάτι τελευταίο αυτό. Νομίζω ότι αφού πια όλοι ασχολούνται με το Σπανούλη και όλοι το θεωρούν τελειωμένη υπόθεση, βέβαια περιμένουμε.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά βγαίνει και από την αντίθετη μεριά. Η αντίθετη μεριά είναι τα σερβικά δημοσιεύματα που λέγανε ότι. Ενώ στην αρχή λέγανε ότι έκλεισαν, τώρα λένε ότι. Αλλά φεύγουν και άλλους προπονητές. Δηλαδή φαίνεται ότι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Ένα συγκεκριμένο σέρβικο μέσο έγραψε ότι έκλεισε ο Σπανούλη. Δεν ξέρω κατά πόσο το.
1: Ναι, απλά όταν βλέπεις να γράφουν και δημοσιεύματα ότι ασχολούνται με άλλους προπονητές, ναι, μοιάζει ακόμα πιο σίγουρο.
0: Ναι, οκ. Okay. Απ' την άλλη, όλα τα σέρβικα μέσα δεν είναι το ίδιο μέσο.
1: Ναι,
0: άρα, και... άρα δεν ξέρω αν το έγραψε αυτό που έγραψε ήταν κλεισμένο ή αν έγραψαν κάτι άλλο κλπ. Και πόσο υπαρκτό ήταν ή είναι το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστρέα για τον Σπανούλη. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ήταν μια κουβέντα που κάναμε προφανώς, πει ήταν ένας ελεύθερος πάγκος στην Ευρωλίγκα με προοπτική. Αυτός ο πάγκος φαίνεται να γεμίζει με την προσθήκη, με την παρουσία του Ιμπον Ναβάρο. Οπότε ο δρόμος φαντάζει ακόμη πιο ανοιχτός για τον Βασίλη Σπανούλη σε μια υπόθεση που κατά ψέματα όλοι λίγο ή πολύ πιστεύουμε ότι θα τελειώσει με θετικό τρόπο. Ο Γιώργος μου λέει καλησπέρα Ελάνια, κανένα νέο για Σπανούλη? Για Σπανούλη αυτά που λέμε, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Περιμένουμε.
1: Που μέρα σε μέρα, ναι.
0: Που μέρα σε μέρα περιμένουμε τα επίσημα για τον...
1: Τελευταία φορά που το είπαμε αυτό ήταν όταν ήταν να γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας, νομίζω. Που μέρα σε μέρα, κάτι τέτοιο λέγαμε. Δηλαδή κάπως έτσι ήταν. Είναι, εγώ θέλω να πω, είναι τεράστιες εμβέλειες και το θέμα του Σπανούλη στον Άρη. Είναι το γεγονός που απασχολεί όλη την πόλη. Okay, είναι λογικό. Δηλαδή, σπάνιο όμως το βλέπεις αυτό. Δηλαδή, το είδες μια φορά με την αλλαγή ιδιοκτησίας, το βλέπεις τώρα με το Σπανούλη. Είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, το πόσο ασχολούνται και πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό το γεγονός.
0: Είναι αλήθεια και είναι και πάρα πολύ λογικό, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έρθει και να αλλάξει και το σχεδιασμό προς το καλύτερο και φυσικά την αγωνιστική εικόνα του Άρη, γιατί θα μιλήσουμε με τον προπονητή Σπανούλη όταν έρθει, αν έρθει.
1: Όταν κλείσει, εννοείται πως θα ζητήσουμε.
0: Θα ζητήσουμε τον προπονητή Σπανούλη, γιατί προς το παρόν ό,τι κουβέντα για κάνουμε δεν αφορά το τεχνικό κομμάτι και νομίζω είναι και πάρα πάρα πολύ λογικό. Είναι και όλα τα άλλα, τα παράπλευρα που θα δώσει, έτσι. Γιατί είναι μια προσωπικότητα, είναι ένα μήνυμα του Άρη, όπως και να έχει. Ο Νίκος, καλησπέρα παιδιά, Νίκος από Γάλλο. Όμως, Άρης, ελπίζω το τραγούδι να μείνει για το νέο κόμμα. Εντάξει, τον προλάβαμε τον Αλέξη, πολύ, πολύ εύκολα τον προλάβαμε. Μετά από 2 χρόνια ο Αλέξη τιμήθηκε να κάνει κόμμα με το όνομα.
1: Θα έβαλε Βασίλη Κωνσταντίνου και θα επηρεάστηκε προφανώς, έτσι εξηγείται.
0: Θα ήθελε πάρα πολύ. Όλοι είμαστε σε αναμονή Βασίλη Σπανούλη, περιμένουμε ανακοίνωση θετικά ή αρνητικά. Ιδανικά θετικά, αλλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να ξέρουμε αν και η ομάδα ξέρει και τι θα κάνει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ με κόσμο του ΠΑΟΚ που είναι μαζεμένος και βλέπει το. Τώρα βέβαια. Για να σου το περιγράψω, είναι στην οθόνη, παίζει στην ΕΡΤΡΙΑ ότι ο Βασίλης Σπανούλης ήρθε στον Άρη. Τους βλέπω λίγο αγχωμένους, τους βλέπω σε ένα μπαρ εδώ, λίγο κρυμμένους.
1: Ναι, ωραία φωτογραφία.
0: Ωραία φωτογραφία αυτή. Πιστεύω κάπως έτσι είναι, όσοι και αν θέλουν να το παραδεχτούν, κάπως έτσι είναι. Είναι ένα σενάριο που ούτε αυτοί το περιμένουν, είναι αλήθεια. Και ούτε εμείς το περιμένουμε, απλά εμείς θα το χαρούμε νομίζω αρκετά περισσότερο από τους συγκεκριμένους τουλάχιστον.

0: Οπότε περισσότερα, πάρα πολύ σύντομα. Μακάρι και σε 5 λεπτά να κοινωθεί ο Βασίλης Πανούλης. Αν και δεν νομίζω. Και να βγει και να στην εκπομπή μας. Γιατί όχι, είναι κάτι. Είναι αδέλεαν και συνήθως αυτές οι ειδήσεις βγαίνουν πρωί. Mm-hmm. Ή πολύ βράδυ.
1: Ναι, ή okay. Πολύ βράδυ. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο. Ναι.
0: Θα δούμε. Ας βγει και πρωί. Δεν θα μας χαλάσει. Είχα στο μυαλό μου αύριο. Ακόμη το έχω στο μυαλό μου να κάνουμε τον Νίκο μια εκπομπή για τελικούς NBA. Και λέω τώρα θα ανακοινωθεί αύριο ο Σπανούλης, θα μας το χαλάσει, θα πρέπει να συζητάμε για τον Σπανούλη. Αλλά νομίζω ότι το τίμημα, okay, είναι αρκετά, αρκετά μεγάλο. Οπότε θα το αντέξουμε, πιστεύω.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να μην σχολιάσετε. Να μην είναι το βασικό θέμα της εκπομπής.
0: Ο
1: Σπανούλης που καίει τόσο πολύ την ομάδα. Αλλά εντάξει, μπορεί να μην βγει αύριο.
0: Μπορεί να μην βγει αύριο, εντάξει, ναι. Θα μου
1: πεις. Ξέρω, βέβαια, ναι.
0: Ναι, από το να μην βγει ποτέ.
1: Ναι, γι' αυτό θέλω να πω. Δεν στην προθυμάσαι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Πάει να βγει, να τελειώνουμε.
0: Αυτό ας βγει. Να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Το σκεφτόμουν, αλλά νομίζω δεν είναι αρκετά μεγάλο τίμημα. Ωστόσο, teaser αύριο θα έχει εκπομπή. Κατά πάση πιθανότητα, εκτός αν ανακοινωθεί ο Σπανούλης, που δεν φαντάζομαι να παρεξηγηθείτε, για τελικούς. Αν και να ανακοινωθεί ο Σπανούλης, κάποιες αναφορές θα γίνουν για τελικούς NBA.
1: Εντάξει, ο Νίκος είναι Νίξ.
0: Ναι, ναι.
1: Α, έχετε τέτοιο.
0: Πόσες ήταν οι πιθανότητες στο Yellow Radio να γίνει εκπομπή με ανθρωποστηρίζει πέρσι και ανθρωποστηρίζει.
1: Χωρίς είναι Magic.
0: Σε τελικούς. Ισχύει, μετά θα ήταν δύο.
1: Αν ήταν Magic, θα γινόταν χαμός.
0: Εντάξει, οι Orlando Magic θέλουν πολύ ακόμη για να παίξουν τελικούς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Αν και η Ανατολική Περιφέρεια προσφέρεται για εκπλήξεις. Ωστόσο. Τι να πω. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις. Οι Knicks τα καταφέραν, πήγαν στους τελικούς. Είναι και πιο ξεκούραστοι.
1: Α, θα έχετε debate δηλαδή. Okay.
0: Ναι, ναι, θα έχουμε debate. Φίλο, καθένα στην ομάδα του. Τι να κάνουμε. Κινούμαστε σε ρυθμό.
1: Δεν έχω δει βέβαια να στέλνει κανείς οπαδός του Knicks. Ενώ ο Spurs έχει ακροατές.
0: Ναι, φίλε, αν και νομίζω ότι εντάξει, ο παδί των Knicks στην Ελλάδα είναι περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Μου φαίνεται πολύ λογικό κιόλα. Okay. Το πιστεύω τουλάχιστον λογικό. Το πιστεύω, ναι. Οι Spurs είναι ομάδα που δεν την υποστηρίζουν, αλλά την συμπαθούν όλοι. Αλλά δεν υποστηρίζει κάποιο. Mm-hmm. Δεν θα σου πει, ξέρω εγώ, με κάποια άλλη ομάδα και άλλα του συμπαθώ του Spurs. Πιστεύω ότι αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Προφανώς αυτοί που δεν είναι Knicks επίσης δεν συμπαθούν καθόλου του Knicks. Αλλά είναι περισσότεροι που είναι Knicks, κατάλαβες. Είναι λίγο Μπαρτσελόνα φάση, έτσι πιστεύω. Ο Νίκος Πλάκ, κάνω για το όνομα, πάντως είναι αστείο, παραπέμπει σε πολλά άλλα βάμος. Ναι, παραπέμπει σε πολλά. Μπορεί να παραπέμπει και στην ελληνική αστυνομία. Μιλώντας για Ελλάδα. Γιατί όχι.
1: Mm-hmm.
0: Αν και το τραγούδι νομίζω είναι με δύο λάμδα, οπότε μάλλον παραπέμπει.
1: Και κάτι άλλο του προηγούμενου αιώνα, αλλά ναι.
0: Ναι. Μπορεί να παραπέμπει και σε κάποιο κίνημα. Υπάρχει απελευθέρωση. Εννοείται. Ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει. Αυτή είναι έτσι ο αυθορμητισμός και η αφηρημάδα που αφήνει η τέχνη πολλές φορές. Να μου φυσικά ότι πέρα από τα μηνύματά στο Viber του 6936-512-099 θα πάμε και με χτες τηλεφωνικές γραμμές στο 231-0328-828. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο, φαντάζομαι για Σπανούλη θα κινηθείτε και εσείς. Σε Σπανούλη θα κινηθείτε και εσείς, ωστόσο δεν αφήνουμε τίποτα στην. Δεν σας απαγορεύει μάλλον να πείτε τίποτα. Έτσι, για όποιο θέμα θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε. Άρχι να καλέσετε το 231-0328-828 ή να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Να πούμε κάτι ποδοσφαιρικό. Γιατί εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο τουριστικό, αλλά.
1: Δεν πειράζει. Θέλει και λίγο ποδόσφαιρο.
0: Θες ποδόσφαιρο, έχουμε και. Κοίτα, έχουμε και Χαρλαμπόπουλο στο μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
0: Να τελειώσουμε το Χαρλαμπόπουλο και θα πάμε μετά σε
1: ποδοσφαιρικά
0: τέτοια. Okay. Γιατί είναι πιθανό τη δεύτερη ώρα να έχουμε και Δημήτρη Σουσανλή.
1: Ναι, ταιριάζει.
0: Ναι.

0: Ο Άρης με μια κίνηση, όπως όλα δείχνουν, έχει κλείσει το Βασίλη Χαρλαμπόπουλο που ολοκληρώνει τον, σχεδόν ολοκληρώνει τον ελληνικό κορμό του. Νομίζω ότι το πολύ μια προστίκη ακόμη χρειάζεται ο ελληνικός κορμός. Μετά υπάρχοντα δεδομένα.
1: Οκ, okay, σούπα. Μπορεί και δύο, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, απλά μετά πας σε 17 παίκτες ρόστερ να υπολογίζει και το Χατζηλάμπρου.
1: Ναι.
0: Που και πάλι το 16 μου ακούγεται μεγάλο. Αν έχει του Σπανούλη, βέβαια προπονητή, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι μπορεί να το χειριστεί καλύτερα.
1: Αλλά είναι να εννοεί τα γκάρτ, α πούμε αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω
1: απλά εγώ τον συνέξτρα, αν τον παίρναμε, τον εννοούσα λίγο στη θέση 4, αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, αλλά πόσου παίκτε θα έχει.
1: Εντάξει, ναι. Okay.
0: Μέχρι και το 16 μου φαίνεται πολύ. Σου λέω, θα είναι μεγάλη μαγεία του Σπανούλη να καταφέρει να το
1: διαχειριστεί. Εντάξει, δεν σου λέω ότι αν δεν πάρουμε και δεύτερο. Εντάξει, ναι, δεν με πειράζει. Μην σου πω και έναν δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι, να χαρά, είμαστε ήδη. Οκ, okay, το καταλαβαίνω.
0: Να δούμε. Θα κάνουμε Άρης πάντω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω καν. Δηλαδή, έτσι πώ είναι τα πράγματα. Με Πουλιανίτη, Μήτρου.
1: Αν τον κρατήσει το Πουλιανίτη. Αυτό στον έναν έξτρα εγώ.
0: Συμβόλαιο έχει, έχει συμβόλαιο.
1: Πουλιανίτη. Ναι, αλλά μπορεί να λυθεί εύκολα, δεν είναι κάτι αυτό.
0: Όλα δείχνουν θα μείνει. Πουλιανίτη, Μήτρου Λόγκ, Μποχορίδη.
1: Άρεσε, έλεγε συνέξτρα εκτό του Πουλιανίτη.
0: Ναι, έλεγα.
1: Εγώ έλεγα δύο, έναν στη θέση του Πουλιανίτη και έναν ακόμα.
0: Τέλο πάντων, η ουσία είναι ότι.
1: Άρα το ίδιο, τον ίδιο αριθμό λέγαμε.
0: Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, Πουλιανίτη, Μήτρου Λόγκ, Μποχορίδη, Χαραλαμπόπουλο 4, Κώστα και Τανούλη 6, Χατζηλάμπρου 7. Ο Άρης νομίζω ότι θα πάει να πάρει έναν Έλληνα ακόμα, αν χρειαστεί κιόλας.
1: Ναι, έναν τότε. Εγώ το έλεγα ότι δεν θα κρατούσαμε Πουλιανίτη, αλλά αν κρατήσουμε Πουλιανίτη, έναν, ναι.
0: Ναι, να πάει σε αυτό το στυλ. Να πάει στο στυλ των 8 ξένων και 8 Ελλήνων, να πάει στο 16 δηλαδή. Πάλι μεγάλο νούμερο με ακούγεται. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να τα πάμε καλά. Αν θες να πετύχεις, βέβαια, προφανώς θα έχεις μεγάλο ρόστερ γιατί υπάρχουν παίκτες. Πρέπει να έχεις και έναν ικανό προπονητή και φυσικά καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Παίκτες δηλαδή που δεν θα γκρινιάζουν και θα μπορέσουν να αποδεχτούν τον ρόλο τους.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να κάποιος ξένος να παίζει μόνο στην Ευρώπη ή ενδεχομένως αν τραυματίζονται κάποιος να παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοια περίπτωση.
0: Αφού αν έχεις 8 ξένους, πώς θα παίζουν όλοι στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, άρα οκ. Okay. Ενώ άρα okay, δεν, θα, είναι 10, θα έχεις 16 παίκτες, αλλά θα είναι σε κόβεται. Άρα θα έχεις 15 κατευθείαν.
0: Στο πρωτάθλημα.
1: Στο ελληνικό, ναι.
0: Ναι. Και μετά. Πάλι είναι πολύ. Πρέπει να κάνουν 12 στην αποστολή. Εντάξει, θα κόβει και ο Χατζηλάμπρου, πα 14. Θα κόβει και δύο, θα έχει και τραυματισμού. Γενικότερα είναι μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Την οποία βέβαια θα κληθεί να λύσει ο προπονητή μαζί με τον τεχνικό διευθυντή τη ομάδα και με του παίκτε, του οποίου η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι εξηγείται ένα ρόλο. Ω ένα σημείο βέβαια, έτσι. Δεν είναι ότι αν κάποιο παίξει καλά δεν μπορεί να πάρει τη θέση. Οκ, και ελπίζουμε ειδικά στον Άρη.
1: Θέσει αλλάζουν και μέσα στον χρόνο.
0: Οι μανατζαρέοι να μην κάνουν κουμάντο. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι.
1: Ένα αν παίξει καλά μπορεί να αυξήσει το ρόλο του και αν παίξει χάλια μειώσει. Μειωθεί ο ρόλος του. Πάει και ανάλογα την πορεία του παίκτη.
0: Ναι. Ο Χαρλαμπόπουλος λοιπόν, ένας παίκτης ο οποίος θα πατάει και στο 3-4. Ένας Έλληνας παίκτης ο οποίος φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς ήταν αρκετά κακός. Δικαιολογημένα προερχόταν από μια ρήξη χιαστού. Την είχε πάθει στο παλέ την πρεμιέρα της περσινής αγωνιστικής περίοδου στο Eurocup στο Άρης Τουρκ Τέλεκομ μπροστά στο πέταλο εκεί που είχε πέσει. Και είχε τραυματιστεί. Ένας παίκτης ο οποίος στη συνέχεια βελτιώθηκε, πήρε χρόνο συμμετοχής και νομίζω ήταν ρίσκο για τον Άρη να τον πάρει από πέρσι. Υπό αυτή ακριβώς τη λογική. Ότι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος έχει προέρχεται από τραυματισμό, δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να είναι επιδραστικός στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Η ΑΕΚ την πάτησε. Η ΑΕΚ νομίζω τον πίστεψε και παραπάνω. Εδώ βλέπουμε και το τρίπο του Γομπανιάμα από το κέντρο ταυτόχρονα. Έτσι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Αχ, τι ο Πόπο, νομίζω μεγάλη νίκη του μπάσκετ απέναντι στους Thunder. Δεν νομίζω όποιος αγαπάει τον μπάσκετ, χάρηκε που αποκλείστηκαν οι Thunder από τους Spurs, νομίζω είναι ψηλοδεδομένο. Τέλος πάντων, παρένθεση, γιατί εδώ παίζει στα highlights το βίντεο του το τρίπο του Γομπανιά από το κέντρο και γκαλιά μετά με τον Γκάσλ, τον Χάρπερ και τα άλλα παιδιά που ελπίζουμε να είναι σύντομα πρωταθλητές NBA. Λοιπόν, οπότε η ΑΕΚ βάζει μεγάλο κομμάτι σεζόν της. Τη συμπεριφορά του Χαρλαμπόπουλο, νομίζω, και σε έναν βαθμό δεν το πλήρωσε το αποτελέσμα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν καλός. Αναγκάστηκε να πάει σε κάποια πειράματα, αναγκάστηκε να κάνει αρκετά παραπάνω πράγματα. Ο Γκρέι, ας πούμε, που έκανε πολύ καλή σεζόν μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή, στο τέλος, αν το σκεφτείς, που ο Χαρλαμπόπουλος άρχισε να ανεβαίνει, άρχισε να πέφτει ο Γκρέι.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν πιστεύω ακριβώς την ίδια θέση, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέτιση, αν είναι κάτι εντελώς τυχαίο το συγκεκριμένο γεγονός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Λαύριο, Ιωνικός και ΑΕΚ, ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα παίκτη ο οποίο προφανώ στα 15 του, στα 16 του, είχε πείσει τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να του κάνει ένα πενταετές νομίζω συμβόλαιο, χαρακτηρίζοντα τον ως τον επόμενο Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ένα παίκτη ο οποίο είχε επίση τρομερέ εμφανίσει με την Εθνική Νέων. Τότε που Εθνική έπαιρνε Ευρωμπάσκετ, κάτι τελικού με την Τουρκία, με το Ισραήλ. Ήταν πάρα πολύ καλό ο Χαρλαμπόπουλο. Ωστόσο, πάρα πολλά προβλήματα και τραυματισμών και ψυχολογικά, πόσο λένε. Δεν του επέτρεψαν να φτάσει στο επίπεδο του να είναι ένας στάρ στην Ευρωλίγκα, στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος δείχνει ότι επανέρχεται. Τα χρόνια στην Ιταλία του κάνουν καλό. Έχει παίξει από το 21 μέχρι το 24 στο Ιταλικό πρωτάθλημα, φορώντας κατά σειρά τις φανέλες των Βενέτσια, Φορτούντο Μπολόνια, Πεζάρο και Σάσαρι σε πολύ καλές χρονιές, ειδικά οι δύο τελευταίες για τον Έλληνα forward.
1: Πριν τον τραυματισμό δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πριν τον τραυματισμό του με την Turk Telekom, σε δύο πολύ καλές χρονιές, οι οποίες πέρα από τη μεταγραφή του Turk Telekom, άσχετα αν δεν έπαιξε επειδή είχε τραυματισμό.
1: Και το εξαργύρωσε και κάπως έτσι τις καλές σεζόν. Ενώ και μπορεί φαινόμενο να μην είναι κάποια τρομερή αναβάθμιση ενώ έπαιζε το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πήγε στη Turk Telekom, μια από τις πιο καλές ομάδες του EuroCup. Ναι, ναι. Οπότε, είναι και αυτό μια επιβράβευση. Βέβαια δεν έπαιξε καθόλου, αλλά
0: Ναι, αλλά δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού.
1: Ήταν λίγο και σαν τον Κουλμπόκα, νομίζω, που έφτασε να παίζει στην Προμετέα, αλλά τραυματίστηκε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, έφτασε να παίζει σε μια πολύ καλή ομάδα του EuroCup, αλλά έπαθε ρήξη χείας του Κουλμπόκα και μετά τον κράτησε πιο πίσω, ίσως.
0: Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος πέρα από όλα αυτά κατάφερε να κερδίσει, έστω και αν είχε 5 λεπτά μέσο όρο και έναν πόντο και 0,7 rebound, μια θέση στη 12η των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024 υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, το οποίο είναι κάτι νομίζω αρκετά σημαντικό. Παίρνοντας πολύτιμες εμπειρίες σε μια διοργάνωση που εθνική έπαιξε καλό μπάσκετ. Mm-hmm. Μπορώ να πω, ήταν μέλος οπότε αυτή τη ομάδα, κέρδισε μια θέση σε αυτή τη δωδεκάδα.
1: Και σε δύσκολο όμιλο. Ήταν και ήταν
0: σε δύσκολο όμιλο και, ναι, ήταν και μεγάλες νίκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Okay. Πήγε νομίζω όσο μπορούσε η εθνική εκείνη. Από εκεί και πέρα, στα Τισά, εκείνη ένα παίκτη ο οποίο έχει δείξει ότι μπορεί όσο περνάει ο καιρός να βελτιώνεται στην άμυνα. Έχει δείξει ότι έχουν γίνει πιο γρήγορα τα πόδια του. Έχει δείξει ότι όταν είναι στο παρκέ μπορεί να επηρεάσει θετικά την ομάδα του. Με net rating στο ελληνικό πρωτάθλημα συν 6,6, δηλαδή η διαφορά των πόντων που πετυχαίνει η ομάδα στα λεπτά που είναι στο παρκέ αυτό σαν 100 κατοχές και η διαφορά των πόντων που δέχεται σαν 100 κατοχές είναι συν 6,6. Είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι ένα νούμερο μάλλον το οποίο είναι καλύτερο από το 90% των παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο BCL έχει ακόμα καλύτερο, καλύτερο από το 87% των παικτών βέβαια. Ένα εντυπωσιακό συν 15,2. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό του BCL. Υπάρχουν παιχνίδια που κέρδισε πολύ εύκολα με μεγάλες διαφορές.
1: Και το... πάντα πρέπει να βάζουμε μια ασφαλιστική δικλίδα για όλα αυτά που διαβάζουμε. Είναι και υποθέσει, αλλά προφανώς είναι κάτι σημαντικό. Ο Χαραλαμπόπουλος φέτος, ειδικά το δεύτερο μισό της σεζόν, έπαιξε πιο καλά και προφανώς νομίζω έφτασε και στο πικ του, στο χειρότερο σημείο. Κερδίσαμε το μάντζε στο παλέ, αλλά και στο τελευταίο game κατήμιο ήταν ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Εντάξει, δεν θυμάμαι τι έκανε ακριβώς, δεν ξέρω. Έβαλε 6 πόντους.
1: Έβαλε ένα καλό. Ήταν και καλό αμυντικό ήταν. Και καλή άμυνα έπαιξε στο τελευταίο μάτς.
0: Δεν το θυμάμαι ιδιαίτερα. Πάντως, ένας παίκτης που έχει μέγεθος μπορεί να πατήσει και στο 3 και στο 4 και στα 2 έχει εμφανέστατες αδυναμίες βέβαια. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπαίνει για συγκεκριμένες δουλειές στο παρκέ, θεωρώ, από τον προπονητή του. Επίσης, κάτι που μου αρέσει είναι ότι έχει βελτιώσει πραγματικά το πώς σουτάρει βολές, φτάνοντας με ικανοποιητικές εκτελέσεις, δηλαδή πάνω από 40 μέσα σε μια χρονιά. Έχει φτάσει να εκτελεί με 80,9%, πέρσι με 81,8% και πρόπερσι με 80,3%.
1: Σταθερά δηλαδή.
0: Ενώ πιο πριν είχαμε από το 2021-2022 δηλαδή είχαμε 64,5%, 72,7%, 68,8%, δηλαδή ήταν ποσοστά που δεν
1: τα
0: ήταν.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει σταθεροποιηθεί όμως.
0: Το έχει σταθεροποιήσει σε ελεύθερες βολές αυτό ο Χαρλαμπόπουλος, μέλος των Εθνικών, μέλος της Εθνικής των Παραθύρων αρκετές φορές. Αν έρθει ο Βασίλης Πανούλης, νομίζω ότι θα έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να κληθεί σε κάποια υποχρέωση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Είναι σε κάθε περίπτωση ένας παίκτης ο οποίος τον κλείνει, αφού είναι έτσι και η ελληνική αγορά. Έχω, ναι. Και χωρίς να έχεις προπονητή. Και νομίζω αυτό ξέρει ο Ζήσης.
1: Ναι. Και νομίζω και οι άλλοι προπονητές δεν θα είχαν κανένα θέμα για τον Χαραλαμπόπουλο, οι ξένοι, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι, πρέπει να πάρει αναγκαστικά Έλληνες παίκτες. Είναι για τον ελληνικό κορμό, όπως το λένε. Και ο Μίλης, ας πούμε, δεν ήταν επιλογή του να πάρει τον Τσαϊρέλη, αλλά καταλαβαίνουν ότι ήταν ανάγκη και για τον ελληνικό κορμό. Δηλαδή, οκ, okay, δεν ήταν απαραίτητα δικιά του επιλογή. Θέλω να πω είναι κάποιοι παίκτες αναγκαστικά του παίρνει. Βέβαια, ο Χαραλαμπόπουλος δεν είναι τόσο αναγκαστικά. Θέλω να πω είναι, θα είναι ένα καλό παίκτη ο οποίο θα μπορεί να έχει κανονικό ρόλο στην ομάδα. Οπότε, okay, είναι αρκετά σημαντικό παίκτη.
0: Ο Γιώργος λέει μπορεί να είναι και η κομματάρα από αντίδραση Ελλάς. Μάλιστα, δεν το ξέρω συγκεκριμένο. Από ξένους το γίνεται παιδιά. Από ξένους αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Από ξένους θα περιμένουμε καλύτερα το προπονητή. Okay. Δηλαδή από Έλληνες λογικό να κλείσαν το
0: Χαραλαμπόπουλο. Τώρα βέβαια το ότι δεν έχει ανακοινωθεί δεν σημαίνει ότι μπορεί να δούμε.
1: Όχι, πάλι. Δεδομένο ζήσει, κοιτάει την αγορά. Αυτό δε, τι περιμένει η τελευταία στιγμή, δεν στέκουν αυτά. Αλλά προφανώ θα θέλει να πάρει και το OK του Σπανούλη, αν έρθει αυτό. Το τελικό OK, ρε παιδί μου, ότι αυτόν τον κλείνουμε τέλο. Σίγουρα πάντω συζητήσει θα υπάρχουν. Απλά πιστεύω ότι το τελικό OK περιμένει από τον προπονητή να το πάρει. Έτσι, κάνω μια υπόθεση.
0: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Περιμένει το Βασίλη Σπανούλη ή όποιον προπονητή. Έρθει στην ομάδα Αστέρης. Καλησπέρα, Τσακάλια. Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Μας έχει πιάσει τρέλα, είναι αλήθεια. Αυτό ο Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Υπάρχει.
1: Έχει, εντάξει.
0: Λογικό. Αν όλα πάνε καλά, θα ζήσουμε ένα τρομερά ενδιαφέρον καλοκαίρι. Χάρελ, μακάρι να μείνει ως 7ος-8ος, νιώθει από Άρη Φουλ και μπορεί να βοηθήσει και του χρόνου συγκεκριμένο ρόλο. Συμφωνώ για τον Ρόνι Χάρελ, θα ήθελα να τον δω στην ομάδα. Δεν ξέρω, από ό,τι άκουσα σήμερα το μεσημέρι στο Δημήτριο Σανέλ και τον Χρήστο Γκάλι, έχουν μειωθεί οι πιθανότητες του Χάρελ για παραμονή. Εποχή που φαίνεται να είναι ψηλό σίγουρο. Ωστόσο, ο Ρόνι Χάρελ είναι ένα παίκτη, ο οποίο και για μένα μπορεί να έχει ένα ρόλο σε μια ομάδα. Είναι ένα παίκτη ο οποίο. Δεν νομίζω ότι παραπονιέται για τον χρόνο συμμετοχής έτσι πως τον βλέπω. Δεν είμαι τώρα στα αποδυτήρια για να ξέρω.
1: Αλλά μπορεί, αλλά, ναι. Ναι, μπορεί τώρα πόθηση κάνω, να θέλει να πάει σε κάποια άλλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος ως βασικός, ας πούμε.
0: Ναι, μόνο αν θέλει ο ίδιος, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι ο Άρης θα ψάξει κάτι άλλο.
1: Ναι, μπορούσε να πάει σε ένα Περιστέρι, ας πούμε, και αν είναι βασικότατος.
0: Ναι, αλλά νομίζω για τον Άρη, επειδή μιλάμε για τον Άρη αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι ένα παίκτη ο οποίο. Ταιριάζει ακριβώς αυτό το ρόλο που θες. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μαρκάρει με πάρα πολύ μεγάλη άνεση από το 1 μέχρι το 4. Ένας παίκτης που δίνει τεράστιες βοήθειες στο μέτρο rebound και αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο φέτος. Ειδικά στο σημείο που δεν είχαμε και τον Νουά στην ομάδα. Ήταν ο Χάρελ ουσιαστικά ο μόνος ο οποίος μπορούσε να προσφέρει σταθερά το τομέα του rebound. Και είναι ένας παίκτης που κακά τα ψέματα φέτος και στο transition και στο χειρισμό της μπάλας βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε, ναι. Ένα βελτιωμένο σχέδιο.
1: Μπορούσε κάλλιστα να είναι ο 8ος μας ξένος, η αλήθεια είναι.
0: Εγώ θα λέω ότι ο Χάρελ είναι από τις περιπτώσεις που έρχονται και λέμε 8ος και στο τέλος θα καταλήξει να παίζει σταθερά γιατί είναι από τους παίκτες okay. Που.
1: Εγώ θα ήθελα
0: βέβαια. Να βγάζουν την ψυχή του στο παρκέ.
1: Βέβαια, αν έρθει Σπανούλης και κάνουμε τεράστιο budget, θα ήθελα έναν άλλο βασικό τριάρι. Δεν θα πηγαίναμε βασικό τριάρι τον Χάρελ.
0: Δεν θα είναι βασικό τριάρι ο Χάρελ. Εντάξει, τώρα όμως αυτά τα 7ος-8ος αυτή θα είναι η θέση του rotation στην αρχή. Απλά θεωρώ ότι ο Χάρελ είναι από τους παίκτες που πάρα πολύ εύκολα σε ένα παιχνίδι μπορεί να κερδίσει.
1: Εντάξει, μακάρι, απλά σου λέω ότι
0: και το καταλάβουμε πώς.
1: Στο σχεδιασμό ότι θα πας να πάρεις ένα τριάρι πολύ καλύτερο στα χαρτιά.
0: Επιθετικά.
1: Ναι.
0: Επιθετικά. Αμυντικά δεν νομίζω να βρεις κάτι πολύ καλύτερο.
1: Έστω, επιθετικά.
0: Από Χάρελ επιθετικά, ναι. Οπότε σε κάθε μας διαφορετική απόφαση, ο Άρης από τη στιγμή που θα πάει σε ένα μεγάλο ρόστερ με καλούς παίκτες όπως όλα δείχνουν, θα είναι πάρα πολύ λογικό να έχει αυτούς τους πονοκεφάλους αναφορικά με το ποιους θα κόβει, ποιοι θα παίζουν, ποιος ταιριάζει σε ποιον, απέναντι σε ποια ομάδα, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αλλά κι εγώ είμαι υπέρ της παραμονής του Ρόνι Χάρελ. Ο Βασίλης, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Με τον Λιόπουλο τι παίζει? Δεν παίζει τίποτα. Τελικούς έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω να παίζει κάτι με τον Λιόπουλο αυτή τη στιγμή.
1: Και ό,τι και αν παίξει, θα παίξει μετά τους τελικούς. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν νομίζω, δεν προκύπτει κάτι.
1: Με τον Χαραλαμπόπουλο είδατε πρώτα τελείωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ και μετά βγήκε ότι κλείσαμε τον Χαραλαμπόπουλο. Και για τον Παναθηναϊκό είναι πιο περίπλοκο γιατί okay, δεν ξέρω πόσο εύκολο του αφήνει. Στην ΑΕΚ, δηλαδή, τα συμβόλαια που θα έκανε η ΑΕΚ είναι λογικό οι Έλληνες παίκτες να έχουν μεγαλύτερη ευκολία να φύγουν και να αποχωρήσουν. Τώρα στον Παναθηναϊκό okay, εξαρτάται πολύ από τον Γιανακόπουλο. Δηλαδή και ποιον τελικά αποχωρήσουν. Λογικά ένα από τον Τογιόπουλο Μωραίτη θα αποχωρήσουν. Να δούμε ποιο θα είναι.
0: Εντάξει. Συμβόλαιο έχουν και οι δύο. Να δούμε αν αλλάξει προπονητή και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν θα κρατήσει και του δύο όμω. Πολύ είναι.
0: Γιατί
1: θα έχει πολλά γκάρτ. πάρει και άλλους ξένους.
0: Θα δώσει, θα σου δώσει τον έναν, θα δώσει το Μωράι ιδανικό.
1: Αυτό σου λέω. Μπορεί να δώσει έναν τους δύο, αυτό σου λέω.
0: Μπορεί, εντάξει, θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Λογικά έτσι λένε και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, έτσι ακούγεται. Και ένα στου δύο θα φύγει σίγουρα. Δηλαδή, μου σου πω και δύο λένε περισσότεροι, αλλά άντε όχι, αν μη τόσο ακραίο.
0: Προκύπτει όπως δηλαδή λέει, από του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού θα φύγει σίγουρα, θα φύγουν και οι δύο από του περισσότερου.
1: Από κάποιοι το λένε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα στου δύο τουλάχιστον πιστεύω θα φύγει. Κρατάω μικρότερο καλάθι.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα να το συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον.
1: Ναι, επειδή το έστειλε ο φίλος.
0: Ναι, όχι, εννοείται. Απλά λέω ότι δεν ξέρουμε πραγματικά τι σκέφτεται ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή που είναι πολύ έολη η κατάσταση. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Και όπως λέει και ο Γιώργος, έχει και συμβόλαιο το Λιόπουλος πάνω απ' όλα. Έχει συμβόλαιο. Για να το σπάσει. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μακάρι. Μακάρι να
1: το σπάσει. Αν θέλει, αν δεν έχει χρόνο, αν δεν έχει ρόλο στο Παναθηναϊκό του χρόνου, γιατί να μην θέλει να έρθει τον Άρη. Νομίζω σαν ρόλο θα θέλει να έρθει.
0: Ο Παναθηναϊκός γιατί να τον αφήσει έτσι. Θα βρει καλύτερο Έλληνα γκάρντ.
1: Μα κρατήσει το Μωραϊτ.
0: Α, μόνο να πάει σε αυτή τη λογική να κρατήσει το Μωραϊτ. Ναι, αν κάνει τέτοιο. Για μένα είναι λάθο.
1: Είναι λάθο, δεν είναι καλύτερο ο Μωραϊτ. Ο Τόγιοβλου είναι καλύτερο, αλλά. Όχι, έχει σου δείξει καμιά τρομερή εμπιστοσύνη ο Παναθηναϊκό στο Τόγιοβλου.
0: Απλά είναι όλη η κατάσταση και δεν μπορούμε. Νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού δεν έχουν ιδέα. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε πράγματα για τον Παναθηναϊκό, νομίζω, γιατί είναι πολύ περίεργη ομάδα στο πώ λειτουργεί γενικά.
1: Εντάξει, μια συζήτηση κάνουμε. Ναι.
0: Συζήτηση κάνουμε και εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να υποθέτουμε πολλά για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε πει 15 πράγματα και για τον Λιόπουλο. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν προκύπτει κάτι. Αν προκύψει, εδώ θα είμαστε, θα το μάθουμε κι εμείς. Καλησπέρα, λέει ο Μίλτος, ο σόρτς του Παναθηναϊκού, τι λέτε. Μαρκάρι να ερχόταν, αλλά το θεωρώ σχεδόν απίθανο.
1: Θα παίξει, Ευρωλίγκα, κάτι.
0: Ο TG Σόρτ είναι ένα παίκτη ο οποίο ήδη έχει γραφτεί για τη Βαλένθια. Είναι ένα παίκτη ο οποίο.
1: Σωστό.
0: Θα βρει ομάδε. Θα βρει ομάδε.
1: Ευρωλίγκα
0: σίγουρα. Και,
1: και με έναν άλλον προπονητή που θα τον σέβεται και θα τον εκτιμά, πιστεύω ναι, θα είναι εξαιρετικός. Και θα έχει και, θα έχει και το ρόλο που του χρειάζεται. Ενώ θέλει και ένα στυλ μπάσκετ, ο Σόρτς είναι από τους παίκτες που θέλουν συγκεκριμένα ένα στυλ μπάσκετ η ομάδα να έχει. Δεν μπορεί να έχει ό,τι να είναι στυλ. Είναι ειδικός παίκτης ο Σόρτς.
0: Ναι, θέλει την μπάλα στα χέρια. Θέλει την μπάλα στα χέρια και νομίζω μπορεί να σου παίξει. Ακόμα και σε τεταρισμένο παιχνίδι μπορεί να σου παίξει. Εγώ πιστεύω ο Σόρτς. Χρειάζεται αυτό το τρέξιμο του Παρί. Πιστεύω και σε ένα σετ παιχνίδι μπορεί να σε βοηθήσει ο Σόρτς.
1: Εντάξει, στο άλλο είναι καλύτερο σίγουρα, αλλά μπορεί, οκ. Okay.
0: Εντάξει, θεωρητικά και ο Παναθηναϊκός έπαιζε κάτι γρήγορο όμως, το οποίο δεν.
1: Ναι, απλά. Φταίει ο Παναθηναϊκός για το Σόρτς ήταν ένα μεγάλο λάθος, πιστεύω απλά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: κάνω καμπά να το βάζει σε μια παρένθεση. Δεν μπορεί να κρίνει το Σόρτς από την φετινή σεζόν.
0: Δεν έπρεπε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός το Σόρτς, δεν είχε σχέση.
1: Ναι, έκανε μεγάλο λάθος. Προφανώς βρήκε την ευκαιρία, είδε Παρί. Εντάξει, θα πήγε πολύ καλά.
0: Να μην τον πάρει και κανένα άλλο.
1: Όπω βλέπει και παίξει από τη Βαλένθια τώρα, όπω Μπαντιό, εντάξει κτλ.
0: Ο Αταμάν θέλει το Λιόπουλο, λέει ο Γιώργο. Άμα φύγει ο Αταμάν, εγώ πιστεύω θα παίζει περισσότερο το Λιόπουλο. Πάρα πολύ πιθανό και αυτό. Θα δούμε ρε παιδιά τι θα γίνει. Στον Παναθηναϊκό έχει και τελικού, ξεκινάνε αύριο. Οπότε υπάρχει μέλλον. Στι τρει νίκε είναι.
1: Σωστό, αν φύγει ο Αταμάν, που πάντα πα πιθανό θα φύγει. Και όλο όντω το Λιόπουλο θα έχει αυξημένε πιθανότητε.

0: Ο Ιωάννης, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, φυσικά 2 Ιουνίου, καλό μήνα. Χθες ήταν το Άγιο Πνεύμα. Ήταν το Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν είχαμε εκπομπές. Εμείς οι άνθρωποι του
1: Πνεύματος. Καλό μήνα, έτσι.
0: Καλό μήνα. Οπότε στο Game 7 πήγε περίπατο το βρώμικο παιχνίδι και κέρδισε τον μπασκετικό ταλέντο. Όλοι προσέφεραν κάτι για την νίκη από τα τρίποντα του Σαμπάνη και Κέντ. Και Κέλντον προφανώς θέλει να γράψει. Μέχρι την τάπα του Κορνέτ, πολύ δύσκολη σειρά με νίκη. Φέτος δεν μας πήγε καθόλου το ματσάρι μέσα στη χρονιά. Συμφωνώ, δεν μας πήγε καθόλου.
1: Πόσο ήταν το ματσάρι, πόσο ήταν.
0: Τι ξέρω, νομίζω έχουν παραπάνω νίκη αυτοί από εμάς. Αλλά δεν θέλω.
1: Λογικά για να, μιλέ, για να λέει
0: αλλά
1: ότι.
0: Μας δυσκόλεψαν. Μας δυσκόλεψαν
1: δε, πάρα πολύ. Ναι, αυτό δεν πήγε το ματσάρι.
0: Δεν μας πήγε.
1: Δεν θυμάστε το σκορό.
0: Όχι, όχι. Καλύτερη ομάδα. Δεν μας πήγε το ματσάρι. Είναι αλήθεια. Όντως πολύ βρώμικο το παιχνίδι το Thunder, μια ομάδα η οποία. Πραγματικά έχει και φουλ την έρνοια της διαιτησίας. Αν και στο πρώτο παιχνίδι δεν την είχε τόσο, την είχε μόνο σε κάτι προσπάθειες του Αλεξάνδρ. Χάσαμε εύκολα εκεί, χάσαμε και στο τελικό. Ναι, χάσαμε εύκολα στη Νέα Υόρκη, χάσαμε στον τελικό του NBA Cup. Τους κερδίσαμε όμως στο Σαν Αντώνιο, τους κερδίσαμε. Αυτό θυμάμαι. Που είχε βάλει 61 πόντους ο Μπράνσον, νομίζω. Αλλά τους κερδίσαμε, θυμάμαι και με ψηλό διαφορά. Τέλος πάντων, ο Σαμπάνη ήταν καταπληκτικός, ήταν τρομερός. Απορώ πως τον άφησαν οι 76ers ελεύθερο. Ήταν πραγματικά τρομερή η εμφάνισή του. Στην τρίτη περίοδο έχει κρατήσει μόνος του τους Spurs. Ο Κέλντον Τζόνσον, ο οποίος επιθετικά δεν ήταν παράγοντας του αγώνα, στην τρίτη περίοδο έχει βάλει δύο μεγάλα σουτ απανωτά. Έχει βάλει και τον drive στον εφηνδιασμό. Και γενικά κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει ο καλύτερος έκτος παίκτης της σεζόν. Έτσι. Η τάπα του Κορνέτ τώρα είναι όλο το μάτς για μένα. Είναι LeBron James. Είναι LeBron James με Γκουοντάλα. Είναι όλο το μάτς η τάπα του Κορνέτ, γιατί είναι σε ένα σημείο 6, πόσα λεπτά μένουν, 6, 7, 8 λεπτά, κάτι τέτοιο. Που κλέβουν την μπάλα οι Thunder, έχουν το momentum, έχουν μειώσει τη διαφορά από το διψήφιο, κλέβουν την μπάλα, βγαίνουν στον ενδιασμό και αντί να γίνει 4, κόβει το Χαρτενστάιν ο Κορνέτ καταπληκτικά με βολεϊκό μπλοκ ψηλά στο ταμπλό. Και στις συνέχεια σκοράρουν οι Spurs και τελικά μια διαφορά που κρατήσαμε. Ήταν πραγματικά τρομερή, μα τρομερή η εμφάνιση. Πάμε σε ένα φίλο που κάλεσε, γιατί αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερα για τους San Antonio Spurs. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα, Καλαμαριά Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Αναμένοντας το Μεσσία, λοιπόν.
0: Ναι, στο μπάσκετ.
2: Το Μεσσία που.
0: Και το ποδόσφαιρο, ιδανικά.
2: Περιμένουμε από αυτόν να εκπληρώσει τις προφητείες μας, τις δικές μας προφητείες, τις δικές μας προσδοκίες, τα δικά μας τα όνειρα που περιμένουμε με υπομονή πολλά χρόνια να ευοδοθούν. Περιμέναμε και ψάχναμε ένα ξανθό. Μας προέκυψε καραφλός σε εισαγωγικά πάντα.
0: Ναι.
2: Ηγέτης ο ένας, ηγέτης ο άλλος.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Μέσα και έξω από το γήπεδο. Παντού. Νικητής ο ένας, αλλεργικός της ίδιας ο άλλος.
0: Ναι.
2: Αυτές είναι οι κυρίαρχες, οι κύριες ομοιότητες. Ηγέτης και νικητής και των δύο. Φυσικά και δεν θα γίνουμε αυτόματα ανίκητοι. Φυσικά και δεν θα παίζουμε μόνοι μας μέσα και έξω. Και φυσικά δεν μπορούμε να υποτιμούμε αντιπάλους. Αλλά είναι η εμπιστοσύνη αυτή που περιβάλλει τις προσωπικότητες, τους χαρισματικές προσωπικότητες, χαρακτηριστικά ηγέτη και νικητή. Από ό,τι φαίνεται το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, όπως λέγεται στην πολιτική, στο μπάσκετ. Αργά ή γρήγορα θα πανηγυρίσουμε τίτλους και πάλι. Καλό απόγευμα, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Όντως φαίνεται ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ειδικά με αυτή την κίνηση, έτσι. Όχι, να το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Είναι μια κίνηση που δείχνει ότι ο Άρης πολύ σύντομα θα αρχίσει να διεκδικεί και να.
1: Και πλά και αυτό μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο.
0: Αν διεκδικεί, θα πάρει και τίτλου.
1: Πλά και αυτό μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο. Ενώ μην δεν πάρουμε το χρόνο και κάνουμε σαματά.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα είναι η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, να και πώς θα είναι η ομάδα.
0: Αλλά ναι, okay, ο τίτλο θέλει και τύχη μέσα σε όλα τα άλλα, έτσι.
1: Όπως έχω ξαναπεί, δεν το παίρνει πάντα η καλύτερη ομάδα.
0: Όχι, εννοείται. Ωραία, να συνεχίσουμε με κάποια μηνυματάκια πρωτού πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Ο Νίκος, συγγνώμη παιδιά, ο Λιόπουλος δεν πρόκειται να φύγει. Ο Λούκας έχει μεγαλώσει πολύ, άρα θα πάρει περισσότερο χρόνο το Λιόπουλος και όπως είπατε είναι Έλληνας και ο Παναθηναϊκός το χρειάζεται. Είναι και αυτό μια ανάγνωση. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι απρόβλεπτος, δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να πάμε την μπασκετική λογική στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Επίσης, φεύγοντας ο Ταμάν, όχι μόνο το Λιόπουλος αλλά και, και όλοι οι Έλληνες θα χαρούν και θα θέλουν να είναι μέσα. Ναι, αλλά δεν μπορούν
1: όχι
0: να
1: μόνο οι Έλληνες και οι ξένοι παρεπιπτόντως θα χαρούν. Και δεν είναι το Σόρτ, εννοώ και τους άλλους.
0: Νομίζω όμως δεν νοιάζονται. Απλά.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι κανείς από αυτούς δεν θέλει τον Αντάμαρ. Δεν ξέρω, έχω μια τέτοια αίσθηση. Δηλαδή, ναι, δεν αλλά... στέκει κιόλας να τον θέλουν. Αλλά...
0: Δεν ξέρεις, γιατί αν είσαι ο Ναν, γιατί να μην το θέλεις.
1: Εντάξει.
0: Αν είσαι ο Χέις Ντέιβις, γιατί να μην το θέλεις.
1: Αν είσαι ο Χουάντσο και είσαι ο Οσμάν, ας πούμε, και βλέπεις.
0: Αν είσαι ο Οσμάν, γιατί να μην το θέλεις.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Είσαι πατριώτη σου, γιατί να μην το θέλεις.
1: Δεν ξέρω γιατί βλέπεις πώς συμπεριφέρεται στους συμπαίκτες σου, ρε φίλε, που ότι σέβεσαι και εκτιμάς.
0: Υπάρχει περίπτωση τώρα Αμερικάνος με την πολίσταση ή ο Οσμάν, ας πούμε, που ήταν χρόνια στο NBA να σκέφτεται ότι αυτός. Για προς το δικό σου συμφέρον πάει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση ο Νάνι ή ο Χέις Ντέιβις να λένε αυτός συμπεριφέρεται καλά στην αλλαγή μου και με βάζει εμένα περισσότερο. Αχ, μακάρι να βάζει το σόρτς παραπάνω να ήμουν εγώ στον πάγκο.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ότι, δεν είναι... ότι προσβάλλει τους ίδιους τους παίκτες.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι έκανε μια. Ο Αταμάν έχει κάνει καριέρα μία ζωή έχοντας εξαιρετικές σχέσεις με τους στάρ της ομάδας και χάλια σχέσεις με, με όλους τους άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Ω, δεν έχω ακούσει ρολίστα ομάδα του Αταμάν να μιλάει άσχημα και δεν έχω ακούσει για τον Αταμάν και δεν έχω ακούσει επίσης και στάρ ομάδα του Αταμάν να μιλάει άσχημα για τον Αταμάν. Είναι αυτό που κάνει. Okay. Για μένα απαράδεκτο, αλλά.
1: Ο Χόλμς.
0: Προφανώς έτσι. Ποτέ δεν ήταν στάρ ο Χόλμς στο Παναθηναϊκό. Άρα ναι. Οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω τι λογική μπορεί να έχουν.

Ο Γιώργος ρωτάει ποιος σταματήσει τον εξωγήινο. Ποιος σταματήσει τον εξωγήινο, θα δούμε. Κάποιος μόνος του δεν μπορεί να το σταματήσει, ρε παιδιά, δεν υπάρχει άνθρωπος. Μόνος του, ένας με έναν, μόνο ο Γιάννης μπορεί να παίξει με τον Γουεμπανιάμα και πάλι έχει μειονέκτημα. Αλλά ποιος σταματήσει τον εξωγήινο, δεν θα το σταματήσει ένας.

0: Ρώμα ισχύει, έκανε 10 εκατομμύρια πρόταση στον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Αυτό γράφηκε σήμερα από τη Meridian Sport τη Σέρβη και ότι έχει κάνει 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια πρόταση στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν ισχύει. Γράφηκε σήμερα, θα δούμε.
1: Ναι,
0: θα δούμε αν ισχύει.
1: Πολύ πρόημο.
0: Ο Μπιλ, καλησπέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Τα λέμε όλα. Άντε και κάε πολύ αρχή με τον Σπαντούλη, μας έσκασαν. Σκάμε και με τον Σπαντούλη, σκάμε και από τη ζέστη. Όχι ακόμη καλό καλοκαίρι, παιδιά, πιο μετά. Πιο μετά. Εγώ λέω από 1 Ιουλίου να αρχίσω.
1: Τώρα μπήκε επίσημα. Τώρα μπήκε επίσημα το καλοκαίρι.
0: Όχι, επίσημα μπαίνει από την αρινή σημερι... από την σημερία, από τη μεγαλύτερη μέρα μάλλον. 21... τη μεγαλύτερη μέρα, ναι. 21 Ιουνίου μπαίνει επίσημα, ρε φίλε.
1: Μωρέ, τώρα. Ναι, όλοι, όλοι τώρα έτσι
0: τι
1: το
0: είμαστε,
1: τώρα το μετράμε.
0: Νηπιαγωγείο να μετράμε τις εποχές. Να μετράμε τις εποχές.
1: Όλοι δεν μετράνε το καλοκαίρι από, το, από την 1η Ιουνίου, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Κανονικά το καλοκαίρι μπαίνει από την. Εντάξει, οι περισσότεροι το μετράνε το καλοκαίρι. Εγώ σου λέω τι να σου πω, από όταν παίρνουν ρεπό και άδεια από τις δουλειές τους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει κανείς που λέει α, άντε ήρθε καλοκαίρι και πάμε. Και πάμε, πάει δουλειά. Κατάλαβες, κάπως έτσι το
1: πω. Όχι, αλλά εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Καλά, δουλεύουν και το καλοκαίρι, και αν το παίρνουν να πάρουν θερινό άδεια τον Αύγουστο.
0: Στάσιο, μπράβο, αυτό, θερινό λιοστάσιο. Αυτό,
1: αν πάρουν Αύγουστο άδεια, τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι τότε θα λένε καλό καλοκαίρι.
0: Φίλε, είναι καλοκαίρι, αλλά μπορεί να μην το νιώθουν τόσο μέσα τους.
1: Α, ξέρω αυτό, ναι.
0: Εντάξει, μία Ιουνίου όμως δεν. Μία Ιουνίου είναι πολύ μακριά, νομίζω, από καλοκαίρι. Άντε, ναι, μετά τις 20 έστω. 21 Ιουνίου, θερινό λιοστάσιο, ωραίο, δεν είναι. Η μεγαλύτερη μέρα, η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και όλα τα άλλα που συμβαίνουν εκείνη την εντυπωσιακή μέρα. Ο Νικόλαος πρέπει όμως να κάνει πρόταση στον Λιόπουλο για επίδειξη δύναμης. Εντάξει, αδιάφορο πρέπει να σου πω την αλήθεια, αν θα κάνουμε για επίδειξη δύναμης. Ο Θάνος, καλησπέρα παιδιά. Τώρα συντονίστηκα λόγω δουλειάς. Είχαμε κάποιο νεότερο σχετικά με τον Σπανούλη. Όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν θα, αυτό που θα περιμένουμε είναι το διάλειμμα. Στο οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως για να επιστρέψουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Hell Radio 100,7. Θα επιστρέψουμε να πούμε και για ποδόσφαιρο, να πούμε και για μπάσκετ, να συζητήσουμε. Ωραία κουβέντα έχει γίνει. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε και μένετε εσείς συντονισμένοι στο Hell Radio 100,7.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981 33 4455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
10: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος, Στράτος Μουζίνας, κίτρινη κάρτα. Ακούτε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8.

0: Παρέα με εσάς και τα μηνύματά στο Viber στο 6936-512-099. Ο Γιώργος λέει 2 εκατομμύρια ευρώ πρόταση. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία που έχει βγει ότι ο Άρης έχει κάνει 2 εκατομμύρια ευρώ πρόταση στο Σπανούλη για να έρθει. Οκ. Okay. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί γράφουν και για αεροσκάφος, ότι ιδιωτικό αεροσκάφος προσφέρει. Δεν χρειάζεται ιδιωτικό αεροσκάφος για να πηγαίνει η Αθήνα. Για να πηγαίνει στην Αθήνα, λένε.
1: Α, ότι είναι μέσω συμβόλαιο αυτό.
0: Ναι,
1: ότι...
0: τώρα ιδιωτικό αεροσκάφος χρειάζεται ο Σπανούλης για να πηγαίνει στην Αθήνα, δεν έχει πτήσεις. Δηλαδή, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, άντε να ήταν κάπου αλλού η οικογένειά του, να μένει να πω ναι. Να μένει στο Μονακό, α πούμε, η οικογένειά του. Να λέγα ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ισχύει καν κιόλα. Αλλά
1: ναι. Γιατί να το κάνει, ενώ ας πούμε. Στο...
0: ναι.
1: Ενώ στη Γαλλία πώς ήταν, ας πούμε. Εκτός αν πηγαίνει και εκεί κατευθείαν στην Αθήνα, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω.
0: Να σου πω.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν έχω ιδέα τι ισχύει από αυτά.
1: Πολύ, πολύ βασικά λεπτομέρεια για να είναι αληθινή, για να είναι αληθινή έτσι. Δηλαδή τώρα αλλά βρήκαν αυτό.
0: Αν το γράψει όμως κάποιος, θα λες ότι κάτι ξέρει, δεν το γράφει στην τύχη.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά είναι λεπτομέρεια, συμφωνώ. Ωραία, ωραία, ωραία αυτά για το μπάσκετ. Νομίζω όλοι ξέρουμε έτσι αλλιώς ότι το μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα. Ωστόσο, έχουμε τον Δημήτρη Σαλή. Να βγούμε λίγο εκτός μπασκετικού κλίματος, να πάμε στο ποδοσφαιρικό. Γιατί Δημήτρη, νομίζω καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο Σπανούλης είναι ο άνθρωπος της επικαιρότητας, αλλά πρέπει να τρέξουν και διαδικασίες στο ποδόσφαιρο.
1: Θα το ξεχάσουμε το ποδόσφαιρο στο τέλος.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εντάξει, λογικό είναι όταν μιλάμε για μια τόσο σημαντική κίνηση όσο είναι αυτή του Βασίλη Σπανούλη για τον μπασκετικό Άρη να εκκλησιάζει τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ακόμα και όλα καλά να ήταν στο ποδόσφαιρο, να είχαμε βγει στην Ευρώπη, να ήμασταν έτοιμοι, ξέρω εγώ, να κάνουμε 7 μεταγραφές. Πάλι νομίζω ότι η περίπτωση του Σπανούλη θα επισκίαζε τα υπόλοιπα. Πόσο μάλλον που ο ποδοσφαιρικός Άρης κάνει τις κινήσεις του και αυτός κάνει τις προσπάθειές του, αλλά.
0: Πάνω στις προσπάθειες του ποδοσφαιρικού Άρη, το χάσαμε για λίγο.
1: Πήγαινε πια τις προσπάθειες και καταλαβαίνει.
2: Ναι, μια μικρή διακοπή.
0: Τέλεια.
2: Πόσο μάλλον που ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι σε μια διαδικασία ψαξίματος, προσπαθεί να κλείσει κάποιες κινήσεις, όπως αυτή σήμερα που ενημέρωσε για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Χόγκλα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Άρης θα συμφωνήσει με τον Χόγκλα και θα το διατηρήσει το δυναμικό του. Νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ ήταν ξεκάθαρο. Είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι θα έπαιζε ρόλο στην όποια απόφαση το θέμα με το πρόβλημα που έχει στο γόνατο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα επηρέαζε την όποια απόφαση θα έπαιρνε ο Άρης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν λυμένη δηλαδή η απόφαση της διατήρησης του Χόγκλα στο δυναμικό της ομάδας, πλέον με μεταγραφή από τη Γρανάδα. Κρίθηκε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί να βοηθήσει τον Άρη, μπορεί να δέσει εκεί με την ομάδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, που είναι κομβικός, το ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο χώρος της μεσαίας γραμμής. Είναι τέτοιος παίκτης ο Χόγκλα. Ο Άρης θα τον διατηρήσει το δυναμικό του, θα υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια, όπως λέει η ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, και αναμένουμε από εκεί.
1: Το χάσαμε πάλι
0: για λίγο, ναι.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα κανονικά πάλι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Θυμίζω ότι η πλευρά του Άρη θα ήθελε να κάνει επέμβαση ο παίκτης, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα το οποίο είχε. Η πλευρά του παίκτη, ο γιατρός δηλαδή του παίκτη στην Ισπανία, δεν συμφωνεί με αυτή την πρακτική. Δηλαδή, θεωρεί ότι μπορεί να το ξεπεράσει και με συντηρητικό πρόγραμμα. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης ένα παιχνίδι την εβδομάδα έχει. Λίγες είναι οι εβδομάδες που θα έχει 2 παιχνίδια, όταν έχει δηλαδή παιχνίδια κυπέλου κατά βάση η ομάδα του Άρη. Θεωρεί ότι μπορεί λοιπόν να το διαχειριστεί έτσι. Θα πάρθει απόφαση, αλλά νομίζω ότι θα πάμε με την πλευρά του παίκτη. Δηλαδή, θα το πάει συντηρητικά και θα είναι κανονικά στην προετοιμασία από το ξεκίνημα ο Καμερουνέζος μέσος του Άρη. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι για το Χόγκλα.
0: Ναι, όχι για το Χόγκλα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι για το υπόλοιπο μεταγραφικό μέτωπο,
2: ωραία,
0: για την υπόθεση.
2: Στα υπόλοιπα. Ναι. Στα υπόλοιπα υπάρχει πάντα η περίπτωση του Φούντα
0: αυτό.
2: Που είναι έτσι ενεργή. Ο Άρης έχει μιλήσει με τον παίκτη, έχει μιλήσει με τον ατζέντη του. Ο παίκτης θέλει να έρθει στον Άρη. Το έδειξε δηλαδή και ως επιθυμία ο Φούντας, ο ταξιάρχης Φούντας, ότι θέλει να έρθει στον Άρη. Και πέρσι υπήρχε το φλερτ μεταξύ των δύο πλευρών. Απλά τότε είχε συμβόλαιο με τον Όφη. Ο Όφη είχε κάποιες απαιτήσεις λίγο υπέροχες, μπορούμε να πούμε. Ο Άρης δεν είχε καμία διάθεση να τις καλύψει. Τώρα που ο παίκτης είναι ελεύθερος, και παρότι ο Όφη θα παίξει Ευρώπη και σίγουρα σε ομίλους,
0: ναι,
2: είτε Europa League αν περάσει, είτε Conference, γιατί θα παίξει τα playoff του Europa League, ο Φούντας, παρότι έχει πρόταση από τον Όφη, επιλέγει και θέλει να έρθει στον Άρη. Απλά πρέπει να βρουν την οριστική συμφωνία στο οικονομικό, αν και νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα, θα τη βρουν την άκρη και θα συμφωνήσει ο Άρης με τον Φούντα για να έρθει και αυτός στους κυπρινόμαυρους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις, τις οποίες ο Άρης κοιτάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή, είτε με παίκτες για το χώρο του κέντρου της άμυνας που επήγει να ενισχυθεί ο Άρης.
0: Έχουμε κενό.
2: Ο Άρης γενικότερα
1: μόνο με το πέντε
2: ξανά θα αναγωνιστεί. Έχει ένα Φαμπιάνο, ο οποίος έχει συμβόλαιο, το νερό τον Γκάμτσι και κανέναν άλλον από τους υπόλοιπους. Δηλαδή θέλει σίγουρα δύο πρωτοκλασσάτους κεντρικούς αμυντικούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Φαμπιάνο θα μπει στα 35 το Νοέμβριο, θα κλείσει στα 35 το Νοέμβριο ο Φαμπιάνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα παίκτη που είναι 35 ετών και έχει βγάλει και μια σχετική ευπάθεια με αυτό το πρόβλημα που έχει στους κοιλιακούς, που τον ταλαιπωρεί. Οπότε θέλει δύο παίκτες ουσιαστικά για βασικούς. Δηλαδή το Φαμπιάνο να τον έχει ημί βασικό. Και να παίζει βασικό, αλλά και να έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πολύ ενεργό ρόλο και βασικό ρόλο στην ομάδα. Υπάρχει και το θέμα του τερματοφύλακα. Πλέον μετά την αποχώρηση του Αθανασιάδη, βάσει και τις ενημέρωσεις που έδωσε ο ίδιος ο Αθανασιάδης ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα μέσω της ανάρτησης την οποία έκανε. Θα κλείσει τον Ηρακλή, από ό,τι λένε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Θέλει τερματοφύλακα, τώρα εδώ είναι ένα ερώτημα. Έχει με συμβόλαιο Διούδη και Μάικιτς. Mm-hmm. Και το νερό τον Καράι. Mm-hmm. Θα πάρει θεματοφύλακα. Αν πάρει, πρέπει να φύγει ένα από τον Διούδη Μάικιτς. Δηλαδή το θεωρώ παράλογο να πάρει θεματοφύλακα και να κρατήσει και αυτού του δύο.
1: Δεν ξέρω τι εμπιστοσύνη έχει η ομάδα στο Μάικιτς, γιατί δεν τον έχουμε δει σχεδόν καθόλου. Το Διούδη τον ξέρουμε. Το Μάικιτς δεν ξέρω πώς είναι το κλίμα.
2: Κώστα, γιατί θυμίζω ότι κάποια στιγμή ακούστηκε ότι στα playoff ο προπονητής ομάδας ο Γρηγορίου θα τον δοκιμάσει. Ούτε εκεί δεν τον είδαμε. Ούτε για ένα παιχνίδι να παίζει. Ακόμα και όταν βγήκε ο Αθανασιάδης στο τελευταίο παιχνίδι, ο Καράι μπήκε στη θέση του. Παρότι πήγε και ο Μάικιτς στην αποστολή. Εγώ λέω ότι το πιθανότερο είναι ο Μάικιτς να φύγει από τον Άρη, να πάει κάπου ως δανεικός ή ως ελεύθερος. Γιατί θυμίζω ότι έχει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Και αυτό ήταν να γίνει και τον προηγούμενο Νοέμβριο, αλλά δεν προχώρησε. Και ο Άρης να πάρει έναν τερματοφύλακα ο οποίος θα λογίζεται ως βασικός μαζί με τον Σωκράτη Διούδη να παλέψουν για να πάρουν τη θέση του βασικού στην.
0: Ωραία.
2: Στην ομάδα του
0: Άρη. Στον τομέα των αποχωρήσεων, με παίκτες που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, Δόνης, Γαλανόπουλος παράδειγμα, Φρίντεκ που είναι ένα όνομα που ακούγεται. Έχουμε
2: κάτι εκεί. Φρίντεκ δεν έχει συμβόλαιο.
0: Δεν έχει συμβόλαιο.
2: Το θέμα είναι
0: αυτό.
2: Θέλει ο Άρη.
0: Υπάρχει περίπτωση να μείνει.
2: Κοίτα, ο Γρηγορίου έχει δώσει θετική εισήγηση. Επειδή δεν είναι και πολύ ακριβώς ο παίκτης, έτσι δεν παίρνει πολλά χρήματα, μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση. Και για το αριστερό άκρο της άμυνας, μπορεί να παίξει και στα χαφ, δηλαδή μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Έχει δώσει θετική εισήγηση, δηλαδή για δεύτερο, τον θέλω, σου λέει. Εφόσον θα φύγει ο Μεντήλ και θα πάρω ένα βασικό αριστερό μπακ, τον θέλω για δεύτερο τον Φρίντεκ. Δεν είναι απόλυτο ακόμα η απάντηση του Άρη, δηλαδή Καρυπίδης και Ρέγγες, αν συμφωνούν με την άποψη του Γρηγορίου σε αυτό το κομμάτι, θα το δούμε. Υπάρχει και, να πω για το αριστερό άκρο της άμυνας, ένα παράδειγμα, υπάρχει και ο Νερός Αντωνιάδης, ο οποίος αρέσει πολύ στο Ρέγγες. Έχει ιδία εικόνα, καθώς έχει παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της ΚΑΠΑ19, λόγω και της παρουσίας του Ιού Ρέγγες στην ομάδα. Οπότε έχει καλή άποψη για τον νεαρό. Νομίζω ότι θα είναι από αυτούς που θα υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο και θα είναι στην προετοιμασία ο Αντωνιάδης. Λέω δηλαδή ένα παράδειγμα ότι θα μπορούσε να είναι αυτός δεύτερος στο μυαλό του Ρέγγες. Αλλά εδώ, παιδιά, είναι και θέμα του προπονητή και των αποφάσεων οι οποίες θα πάρθουν. Τώρα για τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο, όπως ο Δόνης ή ο Γαλανόπουλος, αλλά δεν. Ουσιαστικά με τα προβλήματα που είχαν έπαιξαν ελάχιστα για την ομάδα, νομίζω ότι θα ψάξει ο Άρης τρόπο να λύσει τα συμβόλαια. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θέλει να τους κρατήσει. Τώρα, αν του ξεμείνουν γιατί δεν μπορεί να λύσει τα συμβόλαια, είναι άλλη κουβέντα. Νομίζω ότι θα μπει σε διαδικασία να τα λύσει τα συμβόλαια και του Δόνη και του Γαλανόπουλου.
0: Ωραία, και πριν σε αφήσουμε, Δημήτρη, ένα τελευταίο για την προετοιμασία, τι υπάρχει. Έχουν ακουστεί διάφορα μέρη, Βουλγαρία, Σερβία, κάπου διάβασα για Ιταλία, δεν ξέρω.
2: Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.
0: Και πότε περίπου
2: θα ξεκινήσει η ομάδα. Μέσα εβδομάδα θα γίνει αυτό, θα οριστικοποιηθεί. Θυμίζω ότι ο Άρης, παιδιά, για βασικό στάδιο προετοιμασίας θα πάει μετά τα μέσα Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Θα πάει το πρώτο 15 Ιουλίου ένα διάστημα, μάλλον στην Πτολεμαϊδά, εκεί που είχε πάει και πριν από δύο χρόνια στο ξενοδοχείο εκεί του Παντελίδη, να κάνει εκεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, για να μείνει στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Και από εκεί πέρα το δεύτερο στάδιο, η Βουλγαρία έπαιζε δυνατά, φαίνεται να υποχωρεί και να επιστρέφουμε στο Σλάτιμπο. Η Σερβία πιο έντονα, εκείνο μοιάζει το πιο πιθανό μέρος για να κάνει την προετοιμασία του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για την παρουσία σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Σουαλής. Νομίζω αναλυτικότατο. Έτσι, είχαμε καιρό να πούμε για ποδόσφαιρο. Άρα, τι κρατάμε.
1: Ήθελε λίγο παραπάνω. Ναι.
0: Κρατάμε ότι ο Φούντας είναι κοντά. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Τι να σου πω. Θα μου κάνει εντύπωση να χαλάσει γιατί δεν υπάρχει ομάδα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα βρουν οικονομικά. Δηλαδή, τι να πω, ο Φούντας να ζητάει κάποιο παράλογο ποσό, δεν πιστεύω.
0: Πόσες φορές την έχουμε πάθει έτσι με Έλληνες παίκτες που να είναι σε ομάδα, σε όφη, σε Γιάννα και να μας τους δίνουμε και μόλις μένουν ελεύθεροι να συζητάμε ξανά.
1: Έτσι. Δηλαδή, ναι, πράγμα, αν ήμασταν άλλη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, θα μας τους έδιναν πανεύκολα.
0: Έπρεπε να βρει και ευκαιρία όφη να σου πει να ζητάει πολλά.
1: Ναι, σου πω. Δηλαδή και χωρίς να το πει ο Δημήτρης, δηλαδή το ήξερε. Δηλαδή, θα ζητήσει πολλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε να θέλει να μας το δώσει.
0: Μας δώσει παίκτη αυτό, ναι, ισχύει. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Ο Μεντίλ θα πάει στο Μαρόκο πίσω. Mm-hmm. Η υπόθεση Φρέντερικ και εμένα, τι να σου πω, εμένα δεν με τρελαίνει να παραμείνει.
1: Ούτε μεν. Σαν θα ήθελα άλλο. Κάποιον άλλον.
0: Ναι, ναι, ας είναι του ίδιου επίπεδου, απλά ας μην ξέρουμε. Ας το χάρουμε λίγο. Ας το χάρουμε λίγο.
1: Ναι, ας το χάρουμε. Μπράβο.
0: Καλό ο Στίμιος ο Φρέντερικ.
1: Όχι να είναι σαν το ίδιο επίπεδο, να τσογάρουμε αυτό κρατάω. Ναι, δηλαδή ναι, ότι ναι. Να το ρισκάρουμε λίγο. Mm-hmm. Στο πρώτο να μην ρισκάρουμε προφανώς το βασικό. Στον δεύτερο. Όχι, ναι, να μην πάρει ό,τι να είναι.
0: Χωρίς να είναι κακό ο Φρέντερικ εννοώ. Δεν είναι κακό παίκτη. Αλλά οκ, αυτό που ήταν να δώσει νομίζω το έδωσε.
1: Νομίζω φτάνει. Φτάνει Φρέντερικ τέλος.
0: Και για του νεαρού να δούμε τι ρόλο θα έχουν γιατί φέτος ίσως είναι μια χρονιά που όντως έχουμε. Νεαρό ταλέντο που δεν το λέμε επειδή πρέπει αναγκαστικά να το πούμε. Γιατί πολλές φορές ναι. Συζητάει και ο κόσμος και με μήμα γιατί δεν παίζουν νεαροί, αλλά χωρίς να έχουμε κάτι εντυπωσιακό μέσα. Τώρα ίσως μπορούμε να έχουμε
1: παίκτες. Είδαμε ο Ντόνι Άντζ, λένε. Θα δούμε. Έχουμε, έχουμε παίκτες.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση ότι ο Εμπόνα Βάρο. Νέα δημοσιεύματα βγήκαν που παρουσιάζουν κλεισμένη την υπόθεση του Εμπόνα Βάρο στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Πάρα πολύ θετικό για τον Άρη, για μένα τουλάχιστον. Γιατί όχι μόνο για αυτό που σου είπα, γιατί. Ο κύριος ανταγωνιστής των Ερυθρό Αστέρα, ο ατζέντης του Ισπανού, νομίζω έχει καλή σχέση με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι δεν είναι.
0: Ο Μισκό, εννοείται. Ναι.
1: Άρα, δηλαδή, αν ο Ερυθρό Αστέρα πάρει προπονητή, θέλω να πω, νομίζω μετά εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα. Οπότε θα δούμε. Τώρα για τους παίκτες.
0: Να τελειώνουμε, λέμε, να τελειώνουμε, ναι, πρέπει.
1: Σίγουρα ότι θα μάθουμε το φύλακα, δύο δεδομένων ότι θα μείνει. Το θέμα είναι με Μάκητς, αν θα θέλει ο Μάνου κρατήσει όχι, αυτό είναι το θέμα. Αν τον προτιμάει ή όχι.
0: Είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα
1: γιατί
0: μεγάλο ρίσκο.
1: Αν τον, αν τον έβαζε ο Γρηγορίου, έστω και σε αυτά τα μάτς, θα ήταν ένα μικρό δείγμα, αλλά θα ήταν ένα δείγμα. Να δούμε αν είναι καλός ή όχι. Μπορεί να έχουμε μια πιο. Σαν, δηλαδή, αν τα πήγαινε καλά, να λέγαμε θα μείνει. Αν δεν τα πήγαινε καλά, θα έλεγαμε θα φύγει. Τελικά δεν έπαιξε καθόλου Μάκητς, οπότε η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν θα τον κρατήσουμε ή όχι. Εσύ δεν ξέρω αν έχεις κάποια άποψη για το Μάκητς. Δεν τον έχουμε δει και πολύ όμως, δεν είναι και σωστό.
0: Δεν έχω ιδέα, ναι.
1: Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω τι θα το φλάξει ο Μάκητς. Μπορεί να τον είδαμε λίγο στην αρχή με την Αράζα, αλλά δεν ξέρω τι παίκτη είναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι καλό. Οκ, αν δεν τον φέρει, αν δεν τον προτιμάει, βέβαια, λύκη, θα πάρουμε κάποιο άλλο βασικό.
0: Okay. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Έχουμε και τον νεαρό Κάμψη, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλον. Και τον...
0: Καράι,
1: συγγνώμη. Κάμψη, συστόβερ, συγγνώμη.
0: Να δούμε. Άρα... Να δούμε. Θα γίνει ο Άρης θα κινηθεί στην αγορά και να δούμε και πώς θα πάει και στο κομμάτι της λύσης συμβολών. Γιατί να σου πω κάτι, το λέγαμε κιόλα και
1: πάντα μα ταλάνει αυτό.
0: Ναι, και μου φαίνεται, και μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό το ότι ρε φίλε. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε στο Δόνι και στο Γαλανόπουλο γιατί δεν πιστεύω θα έχουν μικρά συμβόλαια πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, δεν παίζουν ποτέ.
1: Αλλά δεν είμαι αισιόδοξο κυρίως για τον Γαλανόπουλο γιατί είναι μεγάλο. Άρα δεν ξέρω.
0: Πόσο μεγάλο είναι ο Γαλανόπουλο.
1: Δεν θα μείνει, είναι.
0: Πόσο μεγάλο να είναι, ρε.
1: Όχι.
0: Δεν έχω αυτή την εντύπωση. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, για βάλτε.
0: Όχι, 29 θα γίνει το Δεκέμβριο.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλο πολύ, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήταν πιο μεγάλο. Okay, άρα ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να βρει συμβόλαιο να παίξει.
1: Απλά τον έξι δει, επειδή τον έχω δει. Επειδή η καριέρα του σε πτώση και τύπου ήταν στην ΑΕΚ. Τέλειωσε φοιτό του στην ΑΕΚ, ήρθε στον Άρη, δεν έπαιξε. Δηλαδή όλο και πάει χειρότερα, έτσι τον είχα. Σαν μεγάλο τύπου, τελειώνει η καριέρα του.
0: Όχι, έτσι, απλά αλλά... ξεκίνησε να παίζει από μικρό, δε αρκετά.
1: Ναι, οκ. Okay, ναι, δεν ξέρω. Θα σου πω, δεν θέλω το καλό που λίγο έπαιξε. Δεν έπαιξε καλά, δεν ήταν καλό τώρα, τι να πω.
0: Ναι,
1: και ο Δόνης δεν είναι, όχι να βασίζεσαι, εντάξει. Προφανώς και να τον κρατήσεις δεν θα βασίζεσαι. Τελείως αλλαγή θα τον έχεις, αλλά οκ. Okay. Σαν μια τελείως τέρμα πίσω λύση, καλό θα ήταν. Θεωρώ, αν έπαιζε.
0: Ναι, οκ, okay, μπορεί.
1: Αλλά και θα έχεις τον Γιαννιώτα θεωρητικά, άρα οκ, okay, δεν ξέρω.
0: Να δούμε ποιους παίκτες θα έχεις, να δούμε ποιοι θα μείνουν. Δεν έχει ακουστεί τέτοιος κάτι για αποχωρήσεις μέχρι στιγμής ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή για όποιους παίκτες έχουν συμβόλαιο δεν έχει ακουστεί κάτι. Είμαστε σε μια φάση αυτή που.
1: Έτσι και ίσως και να ακουστεί πρώτα θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις που ξέρουμε ότι κρατάνε πολύ καιρό αυτές. Δεν είναι και εύκολο.
0: Και έτσι αλλιώς όλα πάνε και πιο αργά τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάνε και πιο αργά γιατί και η ομάδα πάει πιο αργά. Αν δηλαδή το βασικό στάδιο γίνει μετά τα μέσα Ιουλίου, καταλαβαίνετε.
1: Πολύ χαρά.
0: Ότι μετά τα μέσα Ιουλίου παίζαμε αγώνα.
1: Ναι.
0: Κανονικά τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε είναι.
1: Εντάξει, οι υπόλοιποι που έχουν Ευρωπαϊκή θα ξεκινήσουν ένα μήνα πριν. Οπότε είναι ένα έξτρα μήνα χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά, μόνο με προπονήσεις. Απ' την άλλη, θα σου πω εγώ ότι έχει μεγαλύτερη ευθύνη η διοίκηση πάει άριστο έτσι γιατί. Έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο στο θέμα των μεταγραφών
0: ενώ περισσότερο χρόνο.
1: Θυμάμαι άλλες χρονιές, λέγαμε αυτό που παίξει συμβόλαιο με την ομάδα.
0: Και πρέπει... τη μία χρονιά που δεν παίξαμε Ευρώπη είναι η αλήθεια. Οι μεταγραφές που κάναμε ήταν αρκετά καλές.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να επαναληφθεί.
1: Δεν έχουμε ευρωπαϊκό μάτσο που να μας πιέζει. Θέλουμε, βέβαια, μην το εκμεταλλευτούμε και στο έπαρκο, ενώ μην πάρουμε τελευταίες. Μην θέλω πω. Για να κάνει σωστή προετοιμασία, κάποιο πρέπει να έχει, α πούμε, στόπερ. Ναι, εγώ σου λέω και στην Πτολεμαϊδά δεν γίνεται να έχει ένα στόπερ, ενώ δεν είναι προετοιμασία.
0: Θα έχει δύο και θα πάρει άλλο ένα σίγουρα.
1: Ναι, δεν παίζει το με τον νεαρό βασικό. Άρα δεν είναι προετοιμασία με ένα στόπερ που δεν ξέρει καν να θα είναι φασικό ο Φαμπιάνο. Άρα θε οπωσδήποτε στόπερ, α πούμε, και κατευθείαν. Ενώ θα πρέπει να είναι πρώτη σου επιλογή.
0: Ωραία, ωραία.

0: Να πάμε σε κάποια μηνυματάκια. Ο Παντελής, αυτό που είπαν, αλλά μεταφέρθηκε λάθος, είναι ότι ο Σπανούλης ζήτησε όλες τις μετακινήσεις ομάδας να γίνονται με τσάρτερ. Οκ, okay, αυτό έχει μια
1: μεγαλύτερη λογική.
0: Αυτό έχει μεγαλύτερη λογική. Ναι, αυτό έχει μεγαλύτερη λογική και νομίζω και κάτι που έτσι θα σκεφτόταν ο Σιάου. Δηλαδή μου φαίνεται ψηλοδεδομένο ότι.
1: Φέτος τι κάναμε στην Ευρώπη, δεν ξέρω.
0: Όχι, είχε τσάρτερ, αλλά συγκεκριμένα μάτσα.
1: Ναι, συγκεκριμένα. Θέλει σε όλα.
0: Όπως οι ομάδες της Ευρωλίγκας.
1: Αυτό το. Εντάξει, προφανώς κάνει καλό στην ομάδα και στους παίκτες. Το δεδομένο.
0: Αυτό. Ο Νίκος, καλησπέρα. Το δυτικό τζέτ έχει συζητηθεί από τον πρόεδρο για τις ομάδες μετακινήσεις της ομάδας. Ναι, αυτό μου φαίνεται πολύ πιο λογικό που λέτε, παιδιά. Δεν άκουσα ακριβώς την πληροφορία, μόνο διάβασα. Δεν άκουσα το βίντεο, μόνο διάβασα. Άρθρα. Αυτό μπορεί να είναι όντως και να το παρεμβαίνει.
1: Ναι, αυτό και είναι.
0: Είναι πολύ πιο λογικό να συμβαίνει.
1: Πιο λογικό να το ζητάει κιόλα και στην τελική. Προς όφελο της ομάδας ήταν, οπότε και ναι, εννοείται μας το είμαστε υπέρ όλοι, δεν φαντάζομαι να κάνεις κατά.
0: Ναι, νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει μια τέτοια εξέλιξη στα της ομάδας, έτσι και στους παίκτες και σε όλους, είναι πιο ελκυστικό, πιο άνετες οι μετακινήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, νομίζω ψηλοδεδομένο αυτό. Ο φίλος εδώ, όσον αφορά αυτό που συζητήσετε πριν για το δυτικό αεροσκάφος, σκεφτείτε π.χ. ένα σενάριο ότι παίζουμε Σάββατο με Περιστέρι στην Αθήνα και η επόμενη προπόνηση είναι τη Δευτέρα. Θα μείνει λοιπόν Αθήνα με την οικογένειά του και θα επιστρέψει Δευτέρα το πρωί. Είναι καθαρά κίνηση να διευκολύνει την απόφασή του. Δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει αυτό όταν προπονητή τη ομάδα ότι θα μένει, ας πούμε, κάπου αλλού με την οικογένειά του και θα επιστρέφει μόνο του μετά. Σε μια σεζόν, ειδικά έτσι όπως είναι η ρυθμή, δεν το θεωρώ ότι θα συμβεί.
1: Και όταν έχει και δύο μάτς την εβδομάδα.
0: Ναι,
1: δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει με τίποτα. Στο EuroCup.
0: Μπορεί να έρθει. Μπορεί να φύγει την οικογένειά του εδώ, ενώ μην είστε σίγουροι.
1: Ναι, απλά δεν προλαβαίνει έτσι κι αλλιώ. Δεν γίνεται. Έχει κάθε μέρα μάτς. Ενώ παίζει Σάββατο Κυριακή, μετά έχει την Τρίτη ή Τετάρτη μάτς. Δεν μπορεί να κάτσει.
0: Ναι. Εννοείται. Ο Λάζαρος και σε εμάς αρέσει ο Αντωνιάδης. Πολύ καλό. Δεν έχω παρακολουθήσει. Μακάρι το παιδί να είναι πολύ καλό όντω. Ο Γιώργος λέει ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν έκανε πρόταση στο Σπανούλη, μόνο η ΕΦΕΣ. Πιστεύω ότι ο μόνος που ξέρει αν του έκανε ποιος έκανε πρόταση στο Σπανούλη και ποιος δεν έκανε είναι ο Ρασνάτοβιτς και ο ίδιος, έτσι. Πιστεύω κανείς άλλος δεν μπορεί να ξέρει. Mm-hmm. Γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά και την Μπαρτσελόνα γράφτηκε, όχι ποιος έχει κάνει και ποιος δεν έχει κάνει. Νομίζω ξέρει μόνο ο ατζέντης του και ο ίδιος.

0: με συνθήματα. Και Λανουά, πώς σου φαίνεται, άλλα δύο χρόνια.
1: Συγγνώμη, ξαναπέσαι.
0: Λανουά, άλλα δύο χρόνια, πώς σου φαίνεται.
1: Δεν με πειράζει, θα σου πω. Το επόμενο χάλια θα είναι.
0: Είναι το ίδιο, ναι. Okay,
1: όχι, δεν πέτσι είναι όμως. Το επόμενο χάλια είναι. Γιατί, όμως, προηγούμενο σε Κλάντεμπεργκ δεν θέλαμε. Κλάντεμπεργκ.
0: Μα δεν με χαλούσε ο Κλάντεμπεργκ.
1: Ναι. Εντάξει, ήρθε ο Λανουά.
0: Νομίζω ήταν καλύτερα και καλύτερου διαιτητέ.
1: Απλά με παρεξενεύει λίγο γιατί όλε οι ομάδε όταν ανασφάζονται βγάζουν ανακοινώσει και κατηγορούν τον Λανουά. Αλλά ποιο έχει υποστηρίξει.
0: Μα αφού μόνο οι τέσσερι καταρχά ψηφίζουν για τον αρχιδιετή από ομάδε.
1: Ναι, αλλά δεν βγάζουν όλη την ανακοινώση όταν σφάζονται. Θεωρούν ότι σφάζονται ότι και κατηγορούν τα Λανουά. Λέω ποιο.
0: Ο μόνο ψήφισαν τέσσερι. Και αυτό βέβαια μόνο στην Ελλάδα σημαίνει πραγματικά είναι απίστευτο. Οι μόνε ομάδε που ψηφίζουν για τον αρχιδιετή είναι οι τέσσερι.
1: Ναι, οκ. Κάτι για κατά πήγε.
0: Δεν μπορεί. Ο μόνο ψήφισε κατά ήταν ο Ολυμπιακό. Για του δικού του λόγου πιστεύω.
1: Ναι, οκ.
0: Και ο Παναθηναϊκό Πάο ψήφισαν υπέρ.
1: Εκλογικό βέβαια, οκ.
0: Και ο
1: Πάο εκλογικό. Εξαιρετική διαιτησία. Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Μόνο. Και ο Ολυμπιακός, μην κορδεύει μα. Εγώ τον Ολυμπιακό υπέρ περιμένα να ψηφίσει και ο Παναθηναϊκός κατά. Προφανώς θα έχουν τους δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να από μια ψήφο να κρίνω. Αλλά προφανώς θα έχουν τους δικούς τους λόγους. Ακούγεται για κάτι για το κύπελο. Ότι από του χρόνου θα είναι, διάβασα, μπορεί να είναι δύο νεαροί που θα παίζουν στην δεκάδα. Στο τέλος να μας βάζετε, παιδιά, να παίζουμε την ΚΑΠΑ 19, αν είναι στο κύπελο. Ναι. Δηλαδή αυτό ότι ο κανονισμός βοήθησε, τίποτα δεν βοήθησε. Καθόλου δεν βοήθησε να βγουν οι παίκτες του κανονισμού. Έτσι
1: όπως
0: τα παίζανε, ναι. Μα έτσι όπως τα έπαιζε, έτσι όπως τα παίζει ο Μύθος στον Πάο και ο Δασουλάκης στον Όφη. Οκ. Δεν βοήθησε καθόλου. Δηλαδή υπάρχει κάποιος νέος παίκτης που βγήκε από το κύπελο. Μου φαίνεται αστείο, πραγματικά. Ένας αστείος κανόνας. Τώρα γελία πράγματα, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Να το κάνετε, παιδιά, με την ΚΑΠΑ 19 να παίζουμε. Εγώ γενικά λέει δεν είμαι αισιόδοξο με το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς αισιόδοξο με το ποδόσφαιρο πάντως. Ο Δημήτρης προφανώς κάτι περιμένει ο Σπανούλης από αλλού και δεν έχει απαντήσει ακόμη. Δεν ξέρω και αυτό αν ισχύει. Μπορεί να συζητάνε τις τελευταίες λεπτομέρειες και αν δεν έχει απαντήσει.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ιδέα. Και ελπίζουμε να μάθουμε πάρα πολύ σύντομα.

0: συζητάμε επίσης στις επικαιρότητες ότι ο Κώστας Φορτούνης ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Η επιστροφή του, η φαινόμενη επιστροφή του.
1: Ναι.
0: Επέστρεψε στη Super League στον Ολυμπιακό για να κλείσει προφανώς την καριέρα του. Και έχουμε περίπου ένα 20 λεπτό για να συζητήσουμε για κάτι που ήθελα. Αφού είπαμε για τα μπασκετικά μας, για τα ποδοσφαιρικά μας, να συζητήσουμε για παίκτες που μένουν ελεύθεροι του Super League και ποιους θέλαμε και ποιους όχι.
1: Α, νόμιζα για το Euro Cup, αλλά ναι, πάμε στο Super League, ναι.
0: Για παίκτες τη
1: Ελλάδα. Το άλλο πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Πρέπει να γίνει. Που είμαστε, ναι, εδώ γράφουμε Super League, θα θυμηθώ γιατί το έκανα και πρόβα στο σπίτι και θα το...
1: Και εγώ έχω στο μυαλό μου που αν είναι στη θέση που νομίζω θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά... Στη θέση του Φρέντεκ είναι ο Κότσιρας. Ή στην άλλη είναι. Δεν θυμάμαι.
0: Και τον ήθελες πάρα πολύ και όλα.
1: Στη θέση του Φρέντεκ. Γιατί ενώ. Όχι, πάρα πολύ, όχι, το παίρνω πίσω. Αλλά θα τον ήθελα σε σχέση με τον Φρέντεκ. Θα τον ήθελα. Πιστεύω θα είναι καλύτερος.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά οκ. Okay. Αλλά το φετινό Φρέντεκ ειδικά πιστεύω, ναι.
1: Ναι, όχι πάρα πολύ, εντάξει.
0: Πέρσι ήταν καλό ο Φρίντεκ, φέτος νομίζω ότι έπεσε αρκετά.
1: Ναι, δηλαδή τον Κότσιρα στη θέση του Φρίντεκ θα τον ήθελα, α πούμε. Να είναι ο δεύτερο ο Κότσιρα, θα ήμουν αρκετά ήσυχο. Και απ' την άλλη θα είχα φαντικά. Ναι, εντάξει, τυχερό, όχι, δεν θα ήμουν ήσυχο, αλλά ναι, καταλαβαίνει, φαντικά έστω. Πάλι και αν τέλο πάντων, αν είχε τον Κότσιρα ω αλλαγή, θα ήμουν αρκετά ικανοποιημένο.
0: Ναι, οκ. Το δέχομαι, υποθέτω. Καμπεγγέλε Μότ λέει ο Μπάσοχαν Γκρέι, λέει ο Δημήτρη. Καμπεγγέλε μου, λέω πάσο χαγκρέι. Καλαμπεγγέλε μου, λέω. Τι κοινό έχουν αυτοί μεταξύ του.
1: Μπορεί να γράψει παίξει από το χέρι.
0: Ναι, αλλά ο Γκρέι και ο Μότλι δεν είναι.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Του Γκρέι, ποιον Γκρέι λέει, βέβαια. Πάμε πολύ Γκρέι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, όλου θα του ήθελα και του τέσσερι, να ξέρει, φίλε. Και τον Καμπεγγέλε και τον Μότλι και τον Μπάσοχαν και τον Γκρέι. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ξέρω πολύ.
0: Εντάξει, τον Μπάσοχαν μην το θεωρεί δεδομένο ότι θα είναι περισσότεροι.
1: Εντάξει,
0: είναι βέβαια ο βασικός άσος της Μαντρέσα και είναι χρήσιμος παίκτης, δηλαδή είναι πολύ καλός. Γιατί παίζει και άμυνα και δυνατό κορμί. Εμένα με ψήνει πάρα πολύ ο Μπάσοχαν σε περίπτωση. Γιατί θεωρώ ότι. Δηλαδή αν έχεις ένα Τζόουνς, θες ένα Μπάσοχαν από πίσω.
1: Ναι. Αυτό ο Στιούαρτ τι κάνει, είναι ελεύθερος.
0: Κάτσε να τελειώσει.
1: Καλά, εντάξει. Ξέρω,
0: έχει συμβόλαιο. Αλλά κάτσε να τελειώσει. Μακάρι να τον πάρουμε. Τον συγκεκριμένο παιχτάρα, έτσι, τον DJ Στιούαρτ. Πιστεύω ότι. Είναι μια λύση που θα έπρεπε να. Και Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς λέγεται ότι θα πάει στη Γαλατασαράη, βέβαια.
1: Εγώ νομίζω έκλεισε και όλος ο Νίκολιτς.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι. Μπορεί και να έχει κλείσει. Μπορεί να έχει κλείσει, δεν το ξέρω ακριβώς με λέω ψέματα. Αλλά.
1: Ωραία, μα μεγαλύτερα που την είδαμε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι κάτι απίθανο, να ξέρεις.
1: Ναι, οκ. Μόνο μάτσα.
0: Τρομερό σαν ομάδα. Δεν έχει κάνει κάτι.
1: Αλλά κέρδισε και ο Λουστένδρα σε μάτσα που κέρδισε την Πεσίκτα σου. Και λογικό, αλλά. Θα καλά θα έπαιξε.
0: Δεν έχει κάνει κάτι τρομερό φέτος, νομίζω.
1: Ναι, ναι, δεν την έχω δει χρονικά τώρα για ένα μάτσο λέω τώρα.
0: Του Ποτσέκο εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε στους ελεύθερους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος. Προφανώς δεν μπορούμε να τους πάρουμε όλους, έτσι. Να μείνουμε με αυτό.

0: Ελεύθερος μένει ο Μάρκο Γκρούγιτς από την ΑΕΚ.
1: Γκρούγιτς, μάλιστα. Δεν νομίζω να πει καθόλου,
0: Έπαιξε, εντάξει, δεν έπαιξε πολύ, αλλά έπαιξε.
1: Έπαιξε ο Γκρούγιτς.
0: Δεν έπαιξε ο Γκρούγιτς φέτος στην ΑΕΚ καθόλου, δε, αφού τον, το θυμάμαι να τον βλέπω. Τώρα πόσα μάτσα έχει κάνει, βέβαια.
1: Δεν τον θυμάμαι καθόλου, εγώ, α πούμε, αλήθεια. Μπράβο, οκ.
0: Καθόλου.
1: Όχι, σαν παίκτη ήξερα ότι παίζει την ΑΕΚ, αλλά
0: δεν νομίζω. Έπαιξε 11 στο πρωτάθλημα, 5 στο conference και 4 στο κύπελο. Έκανε 20 συμμετοχές, ρε φίλε.
1: Πόσα λεπτά έπαιζε στο μάτσο όμως.
0: Φαντάζομαι όχι πολλά, ρε φίλε, Ήμαρτον.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στα playoff δεν έπαιξε, ναι, πρωτάθλημα. Κύπελο έπαιξε τα περισσότερα.
1: Στα playoff είδα περισσότερα, δεν έβλεπα κανονική διάρκεια την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν την έβλεπα στην κανονική διάρκεια. Την έβλεπε, ήταν άξιο στην κανονική διάρκεια. Μπράβο.
0: Ρε φίλε, έτυχε, δεν είναι.
1: Ναι, βρε, εντάξει. Αλλά.
0: Ποια ομάδα βλέπει.
1: Κατάλαβε πώ το είπε, τέλο πάντων.
0: Δεν κατάλαβα πώ το είπε, δεν έχω ιδέα πώ το είπε. Τέλο πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν είναι καθαρό. Τέλο πάντων. Ο Κεντζιόρα μένει ελεύθερο επίση από τον ΠΑΟΚ. Α, δεν κακή επιλογή. Ο Μπάμπα μένει ελεύθερο.
1: Δεν τον ενώσουμε. Δεν θα του ανανεώσει, ξέρω αυτού του δύο, παράξενο.
0: Σου λέω ποιο είναι ελεύθερο, δεν ξέρω αν θα του ανανεώσει.
1: Ναι, όχι, έτσι το λέω.
0: Ο Μπάμπα μένει επίση ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ, μια χαρά αριστερά.
1: Πιστεύω και του δύο θα ανανεώσει.
0: Αλλά... ναι. Ο Μάτσαν μένει ελεύθερο από τον Πανετολικό που έκανε καλή χρονιά, δεκαράκι. Ναι, έκανε πολύ καλή χρονιά, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν τον ξέρω, δεν έχω προσέξει δηλαδή αυτό.
0: Ο Γκατσίνοβ δηλαδή ανανεώνει με την ΑΕΚ, έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι διάβασα κάπου, αλλά δεν είναι.
1: Παράξενο. Ενώ δεν περίμενα, ναι. Δεν έπαιρνε πολύ χρόνο συμμετοχή και ο Καστίνοβιτς.
0: Ο Μεϊτέ επίσης μένει ελεύθερος, οκ. Okay. Ο Φούντας μένει ελεύθερος, νομίζω τα είπαμε. Ο Καλογερόπουλος είναι μια περίπτωση που μένει τον Ολυμπιακό ελεύθερος, που εγώ η επιλογή στα στόπερ δεν θα με χάλαγε καθόλου. Mm-hmm. Καλογερόπουλος.
1: Καλός παίκτης, ναι. Α, τον εντάξει, ο Λίασον δεν μένει ελεύθερος.
0: Πολύ πιθανό είναι πιο κάτω και να μην το βλέπω.
1: Ναι, δείξε γιατί τώρα μου ήρθε ο Λίασον που θα ήταν μια καλή επιλογή.
0: Εντάξει, ο Σντοεφ δεν ξέρω αν θα ανανεώσει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω. Ο Γιόνσον είναι ελεύθερος και έχει γραφτεί για τον Ηρακλή επίσης,
1: mm-hmm.
0: ως μπαμ. Ο Σαλσίδων είναι μια πολύ καλή περίπτωση παίκτη, νομίζω.
1: Δανεικός δεν είναι στον Όφη όμως, ή όχι.
0: Δεύτερη χρονιά δανεικός νομίζω, αλλά δεν έχει συμβόλαιο, τελειώνει.
1: Στον Όφη.
0: Μένει ελεύθερος. Αν είναι δανεικός, τελειώνει. Μένει ελεύθερος γενικά.
1: Εντάξει.
0: Μένει ελεύθερος. Γιόνσον θα με έψηνε σαν μια λύση στα χαφ.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Τζούρισιτς.
1: Ναι.
0: Είναι στα 34, ναι.
1: Μεγάλος, αλλά.
0: Μια χρονιά, ναι, και στο
1: θεωρώ ότι στο Παναθηναϊκό ήταν καλός. Έτσι
0: ναι,
1: πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Σάστρε, όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι, όχι με τίποτα. Με τίποτα έχει τελειώσει. Και τον Πάουκ έχει τελειώσει. Δεν τον ανανεώσει κιόλα.
0: Ναι, ναι. Ο Μεντίλ με είναι ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Αν θέλουμε. Ο Ντάνι Γκαρθία με από τον Ολυμπιακό που ο βαρύ και ασήκωτο δεν μου αρέσει. Αν και νομίζω τον Άρη όλοι θα είχαν ρόλο, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου στον.
1: Θα έχει ρόλο, α πούμε, αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν μου αρέσει και
0: δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σαν παίκτη σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα που είχαμε μείνει, έλα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, Ρομπέρτο Περέρα από την ΑΕΚ 35 του δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο, ούτε για τον Παλάσιο νομίζω ότι υπάρχει λόγο. Στι 34 του. Ο Βέζο με είναι ελεύθερο στον Ολυμπιακό στα στόπερα. Αλλά...
1: ποιο?
0: Ο Βέζο.
1: Γιατί ήταν, δεν ξέρω όμως, τον Βέζο.
0: Ήταν και την πορεία, ήταν. Δεν πέρανε μόνο φέτος. Δηλαδή, αλλά
1: τι είναι ο Βέζο.
0: Ένας Πορτογάλος στόπερ που δεν έχει Ολυμπιακός, κάτι τυχαίο
1: παίκτη. Πάλι, κάποιος μπροστά που πήρε από τη Ροάβε. Τώρα τον Βέζο, πού τον πήρε, τέλος
0: πάντων. Κάπου εκεί μπορεί να τον πήρε γι' αυτό. Να. Ο Έντερ Γκονζάλες με ελεύθερος από τον Αστέρα. Ο Μπακού. Ο Μπακού είναι καλό εξτρεμάκι, φίλε.
1: Καλό είναι.
0: Στο 28. Τον Μπακού είναι καλό, φίλε. Με αρέσει.
1: Το τρομή του λε.
0: Ναι, ναι, μα κανένα Μπακού.
1: Τον είχα ακούσει λίγο για τον Πάουκ τον Μπακού, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Εντάξει, έρθει σε εμά, φίλε. Μα έρθει μεγαλύτερο μάθημα τη Θεσσαλονίκη. Τέλο πάντων. Ο Σεγγέλια νομίζω ότι δεν έχει κάτι παραπάνω να δώσει. Να σου πω την αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα σαν παίκτη.
1: Τον Μπακού θα ήταν τι πρώτε επιλογέ πάντω.
0: Ναι,
1: θα ήταν τι πρώτε επιλογέ.
0: Ο Όσμπολτ με ελεύθερο στα φόρο και ούτε αυτό με πείθει. Ούτε ο Σχέλη με πείθει ιδιαίτερα για στόπερ. Ποιον εσύ το με ελεύθερο από την ΑΕΛ.
1: Wow.
0: Αν θέλουμε να δοκιμάσουμε.
1: Ο Κότσορα δεν μένει ελεύθερο.
0: Κάτσε εκτρέμ.
1: Έχει κι άλλου.
0: Έχει κι άλλου. Έχει πολλού φίλου που μένουν ελεύθερου. Ελεύθεροι, αλλά θα πούμε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να είναι και ο Κότσορα, αλλά θα πω μέχρι αυτή τη σελίδα, δεν μπορεί και την επόμενη. Ο Μπατουμπίνσκα, δεν ξέρω καν ποιο είναι τη ΑΕΛ ο στόπερ.
1: Τουλάχιστον να λε παίξει πιο γνωστό. Δηλαδή αυτό, α πούμε.
0: Φίλε στόπερ τη ΑΕΛ. 700.000 χρηματιστηρική αξία έχει.
1: Wow.
0: Ο Αθανασιάδη μένει ελεύθερο.
1: Να πάρουμε καλώ.
0: Ναι. Είχε καλή σεζόν στην προηγούμενη ομάδα του. Ο Γιουμπιτάνα για μένα θα ήταν μια λύση. Στα εξτρέμ το θεωρώ τίμιο παίκτη, το θεωρώ ότι μπορεί να δώσει βοήθειες.
1: Εντάξει, αλλά αν μπορούσα να πάρει κάποιον, θα προτιμούσα τον Μπακού αυτό.
0: Όπως και ο Μπόρχα Γκοντζάλες είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο δεξιός back to off εκεί να έρθει να κάνει δίδυμο με τον Φαντιγκά, πιστεύω.
1: Σωστό. Αντί τυχερό, ναι, Γκοντζάλες. Με είναι ελεύθερο, κάτσε, με είναι ελεύθερο.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι.
0: 30. Ένα.
1: Καλό και πάλι 31 μια χαρά. Ναι, Γκοντζάλες, ναι. Αντί τυχερό θα ήταν τέλειο. Λουκούμι.
0: Πιστεύω, φίλε, όποιο να σου λέγανε Τεχέρο, βέβαια.
1: Ναι, αλλά ειδικά Γκονζάλη αντί Τεχέρο, νομίζω Λουκούμι.
0: Ναι,
1: θα έπαιρνε και ένα κότσιρα για λέγη, θα κλείνει το δίδυμο αλλαγή και θα ήθελε ένα μπακ. Μια χαρά, είδε, τα βρήκαμε.
0: Σάστρι Τεχέρο.
1: Θα το απαντήσω οπωσδήποτε.
0: Θα απαντήσει. Απαντήσει, Σάστρι Τεχέρο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Αχ, πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι ο Τεχέρο έχει περισσότερα να δώσει, αλλά ο Σάστρ κάνει λιγότερα. Είναι, θα σου στοιχήσει λιγότερο. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν νομίζω σου
0: και η απάντηση. Αν έκανε την ομάδα, έχει το φαντικά που θα πει ο Σάστρ.
1: Ωρε, φίλε, πολύ δύσκολο. Μπα μέρε να το σκεφτώ. Είναι πολύ σάξι, τι να πω, μπράβο του. Δεν ξέρω, Σάστρ ή Τεχέρο, τι α πω. Και του δύο δεν του ήθελα, αλλά. Θα, σαν ρίσκο, επειδή θα, σαν ρίσκο θα δίνατε χέρο και θα έλπιζε ότι δεν θα έκανε τα λάθη που έκανε φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Σου είπα αυτό, ότι χέρο πιθανότατα να δεχθεί τρία γκολ από τη μεριά του και να φταίει μόνο αυτός.
0: Ναι.
1: Και ο Σάστρε απλά θα είναι ένα 6 στα 10 σε κάθε μάτς χωρίς να κάνει κάτι τραγικό, αλλά δεν θα σου δώσει ποτέ τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Τεχέρο κάτι ελπίζεις, θεωρητικά.
0: Ελπίζεις.
1: Την ελπίδα ζω.
0: Ναι, ο Βέρμπιτς μένει ελεύθερος, ο οποίος δεν με τρελαίνει. Από εκεί πέρα τι άλλο έχουμε. Ο Ποκόρνη στα στόπερ της Κηφισιάς. Οκ, δεν έχω παρακολουθεί ιδιαίτερα. Ο Κότσιρας είναι δεξίμπακ. Θα ήθελες Κότσιρα αντί Τεχέρο να κάνει δίδυμο το Φαντιγκά.
1: Την άλλη δεν είναι ο Κότσιρας.
0: Όχι, δεξίμπακ είναι.
1: Ναι. Αντί Τεχέρο, ναι.
0: Ναι, να κάνει δίδυμο το Φαντιγκά, ρε παιδί μου, λέει ο Κότσιρας. Στα 34 του θα μπει το Δεκέμβριο. Αλλά εντάξει, ναι, λέω μπορεί να μπει για δύο χρόνια. Κάτσε, α πω.
1: Κάνα 31, ξέρω κάτι τέτοιο, δεν φάνηκε.
0: Μπάγω, όλο και πιο μικρό.
1: Και πιο μικρό, ναι.
0: Όπω είναι και πιο μικρό. Τσουτσουτσου είναι 29, πάει για 30.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Και ο Λόβρεν είναι ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω Αλάγκμπε από τον Αστέρα. Μόνο 26 χρονών είναι ο Αλάγκμπε. Κάθε χρόνο παίζει.
1: Ναι.
0: Τέλο πάντων. Χατζηθοβορίδη σαν αριστερό μπακ δεν με τρελαίνει. Μάγνουσον για στόπερ. Κάποτε θα μ' άρεσε.
1: Που είχα στον μάνατζερ, τίμιο ήταν.
0: Κάποτε θα μ' άρεσε πολύ, τώρα δεν τρελαίνομαι. Ουνάι Γκαρσία είναι μεγάλο. Σόρια, τίποτα ιδιαίτερο. Ο Μεντιέτα που βλέπω εδώ το Αστέρα σαν εξτρέμο και είμαι στην ίδια κατηγορία με άλλου. Ο Μπουζούκη είναι ελεύθερο, αλλά δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό ο παίκτη. Ο Βόλνεϊ Φέλτε μένει επίση ελεύθερο. Είχε ασχοληθεί ο Άρη, νομίζω κιόλα. Είχαν βγει δημοσιεύματα, είχε ασχοληθεί.
1: Νομίζω
0: ο
1: και ο Πόμπο τη Κυφσιά μένει.
0: Και ο Πόμπο είναι μια περίπτωση. Ο ελεύθερο που.
1: Γραφτιάνε τον Ερακλή κιόλα, όπου διάβασα.
0: Και τον Άρη, εγώ κάπου το διάβασα.
1: Ναι, εγώ για τον Ερακλή το διάβασα, δεν το είχαμε για τον Άρη.
0: Δεν με χαλάει ο Πόμπο. Δεν ξέρω.
1: Ποια μέρια παίζει, πάλι δεν ξέρει αυτό. Αχάφι
0: είναι. Αχάφι είναι ο Πόμπο, ναι. Δεν με χαλάει ο Πόμπο. Να σου πω την αλήθεια. Μη λέω ψέματα, το θεωρώ ότι.
1: Έτσι και έτσι.
0: Μπορεί να βοηθήσει τέλος πάντων. Τι άλλο, ο Πασχαλάκης μένει ελεύθερος. Επίσης.
1: Καλή επιλογή.
0: Αλέξανδρε ένα Πασχαλάκη, άλλες ομάδες καρδιά σου και τέτοια. Αν και ο Ολυμπιακός είναι, αλλά τέλος πάντων. Και του, μας έκανε μεγάλη ζημιά φέτος του Αστέρα. Ο Εξτρέμ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Okay. Δεν είναι κακοί οι παίκτες που μένουν ελεύθεροι και okay, μπορεί να μην έχει το κάτι εντυπωσιακό μέσα, αλλά δεν είναι κακοί οι παίκτες που.
1: Έχει πόσους άλλους ακόμα που δεν μπορούμε να πούμε, γιατί εντάξει.
0: Ναι, μην το ξεφτυλίσουμε.
1: Ναι, ναι. Κάτι μπορείς. Ενώ μπορείς να βγάλεις κάποιο λαβράκι όμως, αν κοιτάξεις. Ενώ αν θες, δες λίγο χωρίς να τα πεις. Ενώ δες μήπως έχει κάποιον ενδιαφέρον παίκτη.
0: Ναι, θα το τσεκάρω.
1: Το Πόμπο δεν τον είδαμε, ας πούμε, και θα ήταν μια ενδιαφέρον επιλογή να αναφέρεις, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, θα μπω ξανά να το. Τσεκάρω να που είμαστε εδώ. Ιστορικό. Εδώ, end of contract. Τέλεια. Το βρήκαμε αρκετά γρήγορα κιόλας. Οπότε θα βρούμε και τις άλλες επιλογές των.
1: Κάθε χρόνο απλά αυτό που παρατηρώ είναι ότι ρίχνουμε τις απαιτήσεις μας για τον ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάθε φορά πηγαίνουμε και χειρότερα. Και, δηλαδή, πρόπερση θα έβλεπα αυτούς και θα έλεγα με τίποτα. Λέω, πάρουμε κάποιους ξένους καλύτερους. Και...
0: Great noticer. Ναι. Συμβαίνει. Να, μετά τι να σου πω. Ο Χουάν πήρε μεταγραφή Καρυπίδη, αλλά δεν τον πήραμε ποτέ. Έτσι παίξαμε Μάλαγα κλπ. Αλλά δεν τον πήραμε. Ποτέ. Τι άλλο. Δεν βλέπω κάτι που αξίζει ιδιαίτερα, ρε φίλε.
1: Πού να μην έχει, εντάξει.
0: Ξέρω εγώ, τον Άλχο βλέπω, τον Λοντίγκιν, τον Μανσούρ. Τον Γκάλενς, αλλά αυτό έχει θέματα υγεία, άρα δεν νομίζω να μπορεί να παίξει κιόλα. Τον Ουαγγέ βλέπω επίση. Έχει κάτι τον Αμπάντα που είναι κάποια χρόνια στο ελληνικό.
1: Καλά, αυτό σου είπα. Μην πει αυτού που δεν έχουν ενδιαφέρον.
0: Δεν του είπα όλου. Είπα αυτού που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι. Α, ο Τάισον είναι ελεύθερο. Άξιο, γιατί όχι. Και ο Πόμπο. Και ο Γιαννιώτα είναι ελεύθερο. Μάλιστα, δεν ξέρω αυτό. και ο Φρίντεκ, το βγάζει και τους, δικούς μας. Οκ, υπάρχουν επιλογές. Ο Ριέρα, χρόνια παίζει στον Αστέρα. Ο Μακέτα που κάποτε νομίζω είχαμε ασχοληθεί, αλλά τίποτα παραπάνω. Είναι πια και σε μεγάλη ηλικία και νομίζω στα φόρη είμαστε πλήρη. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε φόρο, δεν θα πάρουμε συμπληρωματικό. Έτσι και ο Φανφέρτ που είχαμε ασχοληθεί. Πω και ο Φανφέρτ ήταν σαν να ασχολούμασταν χρόνια, έτσι.
1: Ναι. Φέτος τι έκανε το μεταξύ.
0: Στον Ατρόμητο.
1: Ναι, ενώ τι έκανε. Πώς έβαλε, έπαιξε καλά, έβαλε γκολ, τι έκανε.
0: Είχε σε 14 μάτσε ένα γκολ, σε 20 μάτσε ένα γκολ και μία assist.
1: Wow.
0: Είναι αρκετά καλό.
1: Μικρή πτώση.
0: Ο Τόμ Φανφέρτ, ναι, ναι. Να, και ο Βασίλης μας λέει ο Κότσιρας δεξίμπακ είναι. Ναι, ναι, δεξίμπακ είναι και ο Κότσιρας. Όποιος θέλει καλή, έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου. 2-31-03-28-828. Όποιος θέλει, παίρνει τηλέφωνο να μας πει και αυτός τη γνώμη του για οτιδήποτε θέλει, για σπανούλι, για ποδοσφαιρικό άρι κλπ.

0: Να πάρουμε έναν φίλο που κάλεσε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα κιόλας.
0: Έτσι, επίσης, επίσης.
1: Θα δούμε τι θα μας βγάλει αυτός ο μήνας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα για ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Μεταγραφές, κάτι ακούγεται για Φούντα ότι μάλλον έχει κλείσει, λέει. Mm-hmm.
2: Σε σχέση με Τσόνσον είναι πιο κοντά από όλους, αλλά θα δούμε και αυτούς.
1: Θα δούμε αυτούς. Αλλά τώρα, εντάξει, είπαμε, πρέπει για να αλλάξει η στροφή το ποδόσφαιρο, πρέπει να αλλάξει ο ιδιοκτήτης. Έτσι, όπως είναι με τον κύριο Καρυπίδη, πάμε μπροστά. Θα ακούμε τώρα κάτι ποδοσφαιριστές που άλλη φορά να έχει έναν ισχυρό διοκτήτη, δεν θα περνούσε να παίξει από το Βικελίδης.
2: Σωστό. Ναι, και έχεις, αλλά και εμείς πάμε με βάση αυτά τα δεδομένα.
1: Φαντάζομαι τι σεζόν θα έχουμε φέτος. Με τα διαρκείας...
0: Δεν θα είναι σίγουρα πολύ ψηλά.
1: Δεν θα είναι. Σίγουρα καλά. Σίγουρα. Άσε, μην πάμε... Δηλαδή, όλη τη χρονιά παίζουν με άδειο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για μένα δεν κάνεις κακό στον Καρυπίδη. Κακό κάνεις στο σύλλογο, στο σήμα κάνεις.
0: Καλό θα είναι να πάρει το γήπεδο. Καλό θα είναι το γήπεδο πάντα να έχει κόσμο, εννοείται.
1: Εννοείται ότι αν δεν έχει, άμα το πέσει το γήπεδο άδειο. Ένας επενδυτής πώς θα έρθει και βλέπει, θα βλέπει ένα άδειο λεπτό.
0: Θα δει, εντάξει, θα δει την εικόνα όλων των προηγούμενων χρόνων. Δεν φαντάζομαι ότι ο επενδυτής θα έχει θέμα.
2: Πιο πολύ για τα μάτς, τα τωρινά είναι το πρόβλημα. Που παίζει, ναι.
0: Εντάξει, και στο μπάσκετ ήρθε χωρίς να είναι γεμάτο το γήπεδο πέρσι.
1: Καλά, στο μπάσκετ όποτε χρειάστηκε η ομάδα ήταν γεμάτο το πάλι. Ο κόσμος πήγαινε.
0: Καλά, και στο ποδόσφαιρο παίξαμε ευρωπαϊκό το καλοκαίρι, ήταν γεμάτο. Ενώ μην αράζει, οκ.
1: Και μετά τι κατάλαβες, τίποτα.
0: Μετά δεν προχωρήσαμε καθόλου, τέλος πάντων.
1: Τώρα το Σπανούλι περιμένουμε μέρα σε μέρα να την υπογράψει. Να δούμε και τι μεταγραφές ακούω πολλά ονόματα. Να δούμε τι μεταγραφές θα γίνει. Επίσης, παιδιά, από την ΚΑΠΑ 19,
0: ναι.
1: Τους χειρικάδες, δεν μπορεί να ανεβάσει 3-4 παιχταράκια την πρώτη ομάδα.
0: Πιστεύω ότι έχει ευκαιρία να το κάνει. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει 3-4 παίξει την πρώτη ομάδα από τους μικρούς, ναι.
1: Και ο γιος του
0: Ρέγγες.
1: Ναι, ο Ρέγγες, ο Τσιρικάς, ο μικρός, που είναι τερματοφύλακας στην ΚΑΠΑ 19.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τον είδα στον τελικό με τον Πάο που παίξαμε στο Αγρίνιο.
0: Καλώς.
1: Έλεξε καλά στοιχεία.
0: Καλώς ήταν, ναι.
1: Και καλό, αυτό με έτσι πέρα στο ανεβάσει, θα δώσει ευκαιρίες να αποδείξουν τι αξίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αν ακούω ότι θέλει ο Καρυπίδης τον Ρέγγες, τον Τσιρικά μικρό, να τον δώσει, λέει, να πάει η Αθήνα, να τον δώσει στην ΑΕΚ για μεταγραφή. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Δεν δηλαδή, ξέρω τώρα τι ισχύει από αυτό.
1: Το ίδιο βιολί βιολάκι. Θα πουλάμε, θα κάνουμε μεταγραφές. Λεφτά δεν θα βάζει ο Καρυπίδης. Έτσι θα κάνουμε ομάδα.
0: Ελπίζουμε πως θα γίνει. Συμφωνώ ότι έτσι δεν θα πάμε μπροστά.
1: Έτσι δεν πάμε μπροστά. Δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή. Έχουμε να βγάλουμε ταλέντο από την εποχή του Χαριστέα. Τι κάνω λάθος?
0: Δεν μου έρχεται τώρα κάποιο ταλέντο.
2: Ταλέντο της Ακαδημίας μας τα τελευταία χρόνια όχι. Κάποιοι παίκτες παίζουν σε χαμηλό επίπεδο, δεν ξεχώρισαν, όχι.
1: Δεν ξεχώρισαν. Πρέπει κάτι να οργανώσει στις ακαδημίες να μπορεί να βγάλει ταλέντο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
1: Ελπίζω να πάμε καλά. Περιμένουμε την υπογραφή.
0: Έτσι.
1: Του προπονητή.
0: Του Σπανούλη.
1: Ναι. Σπανούλη για να βγάλουμε. Έτσι. Να βγάλουμε και τίποτα φανέλες.
0: Έτσι, να γίνει χαμός.
2: Σωστό. Φανέλες. Σωστό. Μπορούν από την πρώτη μέρα να βγάλουν φανέλα Σπανούλη να γίνει χαμός.
0: Όχι φανέλα Σπανούλη, φίλε, εντάξει.
2: Εννοώ μπροστά, όχι πίσω, σαν παίκτη με το όνομά του.
0: Αμπλούζα.
2: Μπλούζα εννοώ.
0: Ναι, μια μπλούζα.
2: Αν όχι φανέλα αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Εννοώ μπλούζα μπροστά με το Σπανούλη και ξέρω
0: να κάνω. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Ο Ανδρέας, μην γελάμε πολύ για τον Πασχαλάκη, γιατί ο δικός μας είναι ικανός να το φέρει. Μου φαίνεται ταιριάζουν σαν άνθρωπο, οπότε μην μας φανεί καθόλου παράξενο. Μάλιστα.
2: Ναι, παράξενο, η αλήθεια είναι δεν μας φανεί.
0: Τίποτα δεν θα είναι παράξενο. Γιατί ρε παιδιά, κακός παίξει ο Αμπάντα, λέει ο Θωμάς. Κακός δεν είναι. Οκ, okay. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Ο Ασλαμάς είμαι σίγουρος τον έβγαζε καλύτερο οποιονδήποτε γερμανό παίκτη. Ναι, πιστεύω πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Να του βγάλει. Δεν είναι και μεγάλο κριτήριο το πόσους παίκτες θα βγάζει ο Σλαμάς καλύτερους από Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Πάμε να πάρουμε ακόμα έναν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Βασίλη, διάγομαι.
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, για το μπάσκετ πρώτα, μακάρι να έρθει ο Βασίλης.
0: Έτσι.
3: Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο παλέ.
0: Ταιριάζει εντυπωσιακά, ναι. Είναι εξαιρετικό φίτ.
3: Το κάνω εικόνα, ας πούμε, τώρα στο παλέ, ξέρω εγώ. Λες και γεννήθηκε γι' αυτό.
2: Ναι. Ένας πραγματικός μαχητής, νομίζω, στο now του μπάσκετ, ό,τι πρέπει.
3: δηλαδή ένας ο Ξανθός και ένας ο Βασίλης. Mm-hmm. Ταιριάζει πάρα πολύ. Μακάρι. Λοιπόν, αν και εγώ πιο πολύ του ποδοσφαίρου είμαι, να σου πω την αλήθεια, αλλά τα ευχάριστα στο μπάσκετ γίνονται. Δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο. Μακάρι δηλαδή και στην μπάλα να έρθει πάλι έτσι ένας μεγάλο μέτοχος όπως ο Σιάο. Ένας δεύτερος Σιάο δηλαδή.
0: Έτσι.
3: Και ο ίδιος άμα θέλει ας πάρει και την μπάλα. Δεν μας πειράζει μας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πάντως βλέπετε δηλαδή όταν έρχεται ένας μεγάλο παράγοντας πώς αλλάζει όλο το κλίμα, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα, έτσι, μια αισιοδοξία υπάρχει. Τώρα στην μπάλα μία από τα ίδια φέτος, θα δούμε τι θα γίνει. Ήθελα να πω και κάτι λίγο άσχετο με το αγωνιστικό.
0: Mm-hmm.
3: Καθόμουν προχθές και μιλούσα, τώρα εσείς είστε και νέοι, καθόμουν και μιλούσα με έναν παλιό Αριανό, δηλαδή τώρα αυτός είναι 75 χρονών ας πούμε. Και έτσι όπως μιλάγαμε ξέρω εγώ, να ο Άρης έτσι, ο Άρης αλλιώς, ξέρω εγώ στον Άρη, κάνει μία αυτός, α, στον Άρη, η Αριανή λέει, κλειστόμυαλη λέει, είπε αυτή τη λέξη. Τώρα αυτός παλιός Αριανός.
0: Ναι, ναι.
3: Και ξέρετε λίγο το σκέφτηκα και νομίζω ότι έχει ένα δίκιο έτσι σε αυτόν τον χαρακτηρισμό ας πούμε. Δηλαδή πρέπει και εμείς λίγο να δούμε λίγο πιο έτσι, πιο περιφερειακά τα πράγματα ας πούμε. Να μην είμαστε έτσι κλειστόμυαλοι και...
0: Εντάξει, ναι. Ναι, δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αλλά ναι.
3: Εγώ κατάλαβα, γιατί ξέρω και έτσι και από παλιούς Αριανούς, mm-hmm. τώρα σε ηλικία τώρα σου λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Πώς λέμε, αγύριστο
0: αγύριστο κεφάλι. Ναι, ναι, ναι.
3: Κεφάλι, ξέρω κάπως σε καλά.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι των Αριανών μόνο, γενικά των ανθρώπων αυτό απλά.
3: Ναι. Τέλος πάντων, ο κόσμος προχωράει, έτσι, ο κόσμος προχωράει, πρέπει να βελτιωνόμαστε, να εξυγχρονιζόμαστε.
0: Εννοείται.
3: Να αναβαθμιζόμαστε, δεν γίνεται, αλλάζουν τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε όπως πάνε οι εποχές, να προσαρμοζόμαστε, ξέρω εγώ, για να έχει επιτυχίες η ομάδα και όλος ο οργανισμός.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, πώς να σου πω, π.χ. μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει καλές ιδέες, καλές απόψεις κτλ. Και ξέρω εγώ να πούνε μερικοί στραβοστόμητας, α, πιάσε αυτά, ρε, α, τα πάει και πέρα, ξέρω εγώ, α, κλείσε, στείλ' το να κέτσι, ξέρω εγώ. Και ενώ ο άνθρωπος να είχε μερική κλειστόμυαλη, ας πούμε, και να πάει, ξέρω εγώ, στους απέναντι και οι απέναντι να κάνουν παπάδες, ας πούμε, με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν ξέρω, μας διακατέχει και ένα πνεύμα νοτερότητας, δεν ξέρω τι γίνεται. Λίγο να το κοιτάξουμε αυτό.
2: Εντάξει, νομίζω.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Ναι. Κατάλαβα.
3: Δεν ξέρω αν κατάλαβες το πνεύμα.
0: Κατάλαβα το πνεύμα, το κατάλαβα.
3: Τώρα σου λέω, είχα μια κουβέντα και
0: ναι, ναι.
3: Ο παλιός και το επεξεργάστηκα.
0: Ναι, ωραίες κουβέντες είναι αυτές.
3: Ναι. Αυτά, παιδιά.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
3: Καλή
0: ευχαριστούμε.
3: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάρα
2: ωραία, ωραία κουβέντα είναι αυτή. Ωραίες κουβέντες είναι αυτές.
0: Ωραίες, φίλε, έχουν ένα παραπάνω βάθος. Ρε φίλε, τι να συζητάμε όλο. Για το αν
2: το αν είναι, είμαστε κλειστόμυαλοι, είναι, έχει βάθος.
0: Ενώ ας πούμε, ρε φίλε, δεν έχει. Είναι μια κουβέντα που έχει βάθος. Γενικά δεν πρέπει να είσαι κλειστόμυαλος. Έχει βάθος κουβέντα. Τι να συζητάμε όλο για το αν έπρεπε να τιμηθεί ο Κουέστα που έπρεπε ή αν έπρεπε να φύγει αυτός ή να

0: έρθει στον Άρη. Και εμείς έχουμε καλές πιθανότητες να είμαστε εδώ. Θα ξαναπούμε μαζί σαν εκπομπή από εβδομάδα. Αύριο όμως με Νίκο Σαπουρίδη εκτός απρόπτου μαζί, λογικά στο 6-8. Και την Πέμπτη λογικά με Διονύση θα είμαστε στο 8-10. Οπότε αυτά από εμάς για σήμερα. Ευελπιστούμε τα πράγματα να γίνουν ακόμα καλύτερα σε λίγες ώρες. Θα πω ούτε καν σε μέρες, σε λίγες ώρες. Και να ανακοινωθεί ο Βασίλης Πανούλης ως ο επόμενος προπονητής του Άρη, ως ο ηγέτης της νέας εποχής. Και να έχουμε να συζητάμε μετά πάρα πολύ ωραία πράγματα και να κάνουμε όνειρα τα οποία είναι δωρεάν. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας, ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Γέλου Radio 101,7 μέχρι και τις 8 και 2 πρώτα λεπτά πια. Δεν λέμε πότε ξεκινήσαμε, είναι μόλις ξεκινήσαμε όλα μας, δεν λέμε ότι ξεκινήσαμε μέχρι τις 25. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς, ακολουθεί Σάκης Αρβανιτάκης, Κίτρινο Πειρατικό, θα σαλπάρει μέχρι και τις 10, θα σκρατήσει συντροφιά. Οπότε εμείς θα ξαναπούμε αύριο, ελπίζουμε και με νέες ειδησούλες, γιατί ξέρουμε ότι πια ειδήσεις είναι μόνο για το καλό της ομάδας μας. Καλή συνέχεια σε όλους, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λόγιο έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
8: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
9: Μεϊμάλεις.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Εδώ λίγο τώρα μέχρι να προσαρμοστούμε, γιατί δεν έχει λίγη ώρα που ήρθαμε στο στούντιο.
1: Φάγαμε και ζέστη φουλ. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα να πούμε σήμερα. Ετοιμαστείτε, εγώ λίγο στην αρχή θα απέχω, γιατί έχω έτσι ένα τηλεφώνημα που πρέπει να κάνω και κάποιες άλλες διεργασίες. Θα σας μιλήσει ο Νίκος για τα τεκτενόμενα και βεβαίως μετά θα μπω φουριόζος κι εγώ για να σας πω και τα νεότερα και από ΑΣΥΓΜΑ και από μπάσκετ και από ποδόσφαιρο και από σπανούλι και από συνδεσμικά και για τα πάντα, τέλος πάντων. Λοιπόν, Νικόλα,
1: έλα.
0: Αναλαμβάνεις έτσι λίγο τώρα το...
1: Ναι, ρε, εντάξει, να πούμε.
0: Εγώ το...
1: Τι να πω, το χαλάκι.
0: Ναι, βέβαια, έτσι ακριβώς. Και να πάμε, γιατί σας έχω και μια ηχητική έτσι ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, να το ετοιμάσω αυτό. Έτσι. Ας πάμε να έχουμε αυτό για χαλί. Εσύ...
1: Ναι, ρε.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε. Φυσάκι, τα θέματα είναι μονοπόλων του ενδιαφέρον τώρα. Ξέρουμε όλοι τι είναι το ενδιαφέρον του αριανού κόσμου και της Ελλάδας βασικά, έτσι. Το θέμα του Σπανούλη κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Σε όλο τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Ελλάδος και στην Αθήνα βέβαια έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η επικείμενη έλευση του Σπανούλη, η οποία περιμένει με αγωνία όλη η Αριανή να λάβει ένα αίσιο τέλος, έτσι, και να μας δώσει αισιοδοξία για τις καλύτερες μέρες που πιστεύω θα έρθουν. Πιστεύω να πει το νέο Σπανούλης.
0: Τι πιστεύεις, εδώ είναι θέμα ωρό,
1: εντάξει, ρε, φορ, να εντάξει, βάλει, άσε να το
0: να
1: κάνουμε.
0: Γίνει ανακοίνωση.
1: Κάτσε ρε αγόρι, άστε εδώ να το έχουμε δεμένο, άστο, μην το... Λοιπόν, προσωπικά το Σπανούλη τον θέλω με τα χίλια, γιατί με θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τον Ξανθό. Είναι άνθρωπος που, θα τον έλεγα συσταγωγικά έτσι... μπορώ να του πω τη λέξη τσόκλανος, έτσι, δεν είναι κάτι το τέτοιο.
0: Όχι ρε παιδί, με την καλή
1: έννοια. Με την καλή έννοια, ναι, ναι, μ' αρέσει το στυλ του όλο, ότι δεν θέλει να χάνει, ότι μανουριάζει συνέχεια στους προπονητές, έτσι, δεν κάθεται καθόλου, είναι ζυζάνιο στον πάγκο. Οι παίκτες το σέβονται όλοι, εντάξει, γιατί είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Γιατί να ξέρετε και ότι ο παίκτης σέβεται και ένα προπονητή ο οποίος και χρημάτισε μέχρι και το NBA έφτασε ο Σπανούλης. Mm-hmm. Και είχε τα έδειξη, τα διαπιστευτήριά του και σε όλο τον κόσμο, το ξέρει όλη η Ευρώπη. Οπότε δεν μπορεί ένας παίκτης, ό,τι κλάση και να είναι, να του τη βγει, ας πούμε, ή να του πει και κάτι παραπάνω. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ερχόμενος ο Σπανούλης είναι σίγουρο ότι το μπάτζετ θα εκτιναχθεί σε ύψη που λέγανε, ξέρεις, αυτό που λέγαμε κάτι δημοσιογράφοι, λίγο έτσι πολύ διστακτικοί, ότι να γύρω στα 4 και θα δούμε και ξέρω εγώ κτλ. Θα πάει εκεί που πρέπει, το πιστεύω. Και θα δούμε παίκτες που θα είχαμε χρόνια να δούμε, πιστεύω. Τα τελευταία 20 χρόνια θυμπάμαι στην εποχή Μάση και δεν συμμαζεύεται. Τότε που είχαμε πάει και στην Euroleague πολύ καλά. Θυμάμαι. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που ελπίζουμε, όπως λες, μακάρι να είναι και θέμα όρων, δεν το ξέρω, να ανακοινωθεί και να κάνουμε... Να κάνουμε τις προβλέψεις μας για το τι πορεία θα έχει αυτός ο σύλλογος. Πιστεύω θα είναι και πολύ καλή, έτσι. Τώρα δεν ξέρω για τους παίκτες και τα λοιπά, θα διαλέξει ο Σπανούλης. Αυτός θα είναι ο υπεύθυνος, μαζί με το Ζήση φυσικά. Και κάτι άκουσα και για αεροπλάνο, τι λέει. Ένα αεροπλανάκι λέει.
0: Αυτά όλα είναι μέσα στη συμφωνία που για έχει γίνει
1: ομάδα,
0: με
1: δηλαδή,
0: τον Σπανούλη και τον Άρη. Ο Σπανούλης δεν κοίταξε μόνο την πάρτη του,
1: ναι,
0: κοίταξε
1: και την ομάδα,
0: πώς θα λειτουργήσει η ομάδα στα επίπεδα Euroleague. Από, ναι, από φέτος δηλαδή θα λειτουργήσει σαν ομάδα Euroleague. Ασχέτως αν παίζουμε στο
1: Euroleague. Όχι, άμα γίνει αυτό με το αεροπλάνο, πάμε σε επίπεδα NBA, όχι Euroleague. Δεν ξέρω αν έχει καμιά άλλη ομάδα Euroleague αεροπλάνο τέτοιο για να κάνει τις μετακινήσεις. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω και ένα θέμα, φίλε Σάκη.
0: Τι, πες το θέμα για να πω εγώ, ναι, με τα Ισπανούλη.
1: Γιατί τώρα βλέπω, γιατί εμείς τώρα δεν ξέρω.
0: Γιατί είχε και κάτι λινάτσες, ας πούμε, που βγήκαν στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, θα πεις και σε αυτά, αλλά εγώ και
0: δεν θα τα πω.
1: Εγώ βλέπω, κοίτα να δεις, εγώ με τα λύπης βλέπω τη Σονάρη, για μας δεν υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου. Ή δεν γίνεται, ή πώς γίνεται σε εμάς να μην γίνεται τίποτα και στους άλλους να γίνεται κάτι. Πάντα.
0: Ωραία,
1: ο Βρούτσης λέει, ο Βρούτσης, χθεσινή είδηση αυτή, άναψε πράσινο φως για την παραχώρηση του γηπέδου στην ΑΕΚ. Πολύ σημαντικές εξελίξεις κτλ. Θετικότατες εξελίξεις για το γήπεδο στα Αναλιώσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έχει δώσει το πράσινο φως για την νομοθετική ρύθμιση που θα ανοίξει το δρόμο για την παραχώρηση του κλειστού των Αναλιώσεων στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Είναι έτοιμη να καταθεθεί η πρόταση, η τέτοια διάταξη, η σχετική διάταξη, ως τέλη Ιουλίου. Κατάλαβες, ό,τι έπρεπε και τα λοιπά. Μετά τις αντίστοιχες κινήσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, η κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει και στη θεσμική κατοχήρωση της έδρας της ΑΕΚ. Με τον Άρη, τι κάνει η κυβέρνηση, εσύ κύριε της κυβέρνησης, τι κάνετε? Αναφέρετε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, βοηθάτε, καλά κάνετε με τον Άρη, τι γίνεται? Εγώ βλέπω πάλι εδώ, δεν ακούω διάφορα εμπόδια, 9 υπογραφές, 10, 15, δεν προχωράει, δεν κάνει. Τι γίνεται? Πώς γίνεται αυτή η αντιμετώπιση? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και κάπου βλέπω ότι, ή φίλε Σάκη, δεν πιέζουμε όπως πρέπει, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν ξέρω. Δηλαδή κάπου βλέπω και τι να πω, δεν ξέρω. Δεν γίνεται σε αυτούς να γίνονται όλα και τόσο γρήγορα και να παίρνουν γήπεδα του κράτους έτσι έτοιμα και με λίγες πινελιές, γιατί λέει εδώ θα τα εκμεταλλευτεί. Α, και λέει ο υπουργός, λέει ο Γιάννης Βρούτσης έχει άρεση σχέση με τον Σικούντι ΣΑΕΚ και όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν συνεχές επικοινωνίες για τη φόρμουλα της παραχώρησης στην ομάδα. Έτσι, μόλις ψηφιστεί και επίσημα, η ΑΕΚ θα έχει το δικό της γήπεδο όπου θα μπορεί να το εκμεταλλεύεται όπως θέλει εκείνη. Και αυτό έγινε σε συνεργασία, γιατί έχω ακούσει τώρα, μπορεί να το πει και εσύ, ίσως, ότι έγινε σε συνεργασία με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού. Έτσι. Δεν υπάρχει. Γιατί κάπου άκουσα ότι μπλέκεται και η Ευρώπη και τα λοιπά. Όχι, δεν εμπλέκεται. Λάθος πληροφορίες είναι αυτές. Η Ευρώπη δεν εμπλέκεται.
0: Ποιος είπε ότι εμπλέκεται η Ευρώπη?
1: Άκουσα από έναν δημοσιογράφο ότι δεν μέκω ότι πρέπει να το εγκρίνει και η Ευρώπη. Και λέω,
0: για το παλέτε σπορ.
1: Ναι, λέω δηλαδή, έλεος δηλαδή. Έλεος. Αν είναι δυνατόν να εγκρίνει τώρα η Ευρώπη αυτό, εγκρίνει, η Ευρώπη εγκρίνει και ελέγχει κονδύλια που είναι δικά της. Εντάξει. Αυτά τα γήπεδα τώρα είναι ανήκουν στο Υπουργείο Αθλητισμού. Και όλοι οι κινήσεις γίνανε και στο ΑΚΑ και στο ΣΕΦ, γίνανε με κινήσεις της κυβέρνησης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εγώ βλέπω δηλαδή, Σάκη, πριν από λίγο καιρό είπαμε για την γήπεδο της Νέας Μύρνης που θα το πάρει Δημοτικό Πανιώνιος. Ολυμπιακών διαστάσεων κολυμπητήριο πάλι πριν από ένα μήνα, 18 εκατομμύρια Ολυμπιακός. Αύξηση στο ΣΕΦ, δεξιά-αριστερά. Και εμείς εδώ παρακαλάμε για ένα γήπεδο 60 χρονών και περιμένουμε τάχα ακόμα τις υπογραφές κτλ. Τα πράγματα είναι απλά. Όποιος θέλει να, πώς το λένε, να κοσκινήσει 10 μέρες, δεν ξέρω αυτή την παρεμία, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να
0: δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινήσει.
1: Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ τώρα ότι Ντεμέκ που λέει, έχω ακούσει και στο ραδιόφωνο ότι οι υπάλληλοι δεν φοβούνται ή δεν βάζουν υπογραφή ή είναι, πώς το λένε, κολλησιεργεί το δημόσιο κτλ. Αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Επειδή έχω χρηματίσει και στο δημόσιο, όταν υπάρχει βούληση και πάρει υπουργούς και πει κανονίστε σε 10 μέρες, θα είναι όλα έτοιμα, όλα γίνονται στον αφρό, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ βλέπω κολλησιεργία μεγάλη. Ας λίγο στον ΑΣΥΓΜΑ, ας τα δουν διαφορετικά. Ίσως η πολύ ευγένεια βλάπτει, έτσι, και οι αυροσύνες. Θέλει άλλο τρόπο αντιμετώπισης. Εντάξει, και γενικά. Και στο θέμα του επενδυτή, εγώ θα πω, και σε πολλά άλλα θέματα. Πρέπει να πάψει αυτή η ευγένεια και ότι ξεχωρίζουμε και δεν απαιτούμε,
0: ειδικά στο ποδόσφαιρο.
1: Τώρα
0: που θέλουμε τη λύση, κατάλαβες.
1: Αυτό δηλαδή, βλέπεις ότι τα πράγματα. Εντάξει, σε άλλες ομάδες πάνε ρολόι και σε εμάς όλο. Ναι, δεν γίνεται, ξέρετε. Να, δεν μπορούμε. Να, δεν γίνεται. Όχι, παιδιά. Πρέπει να αλλάξει το παραμύθι, να απαιτήσουμε, να πιέσουμε, εντάξει, και να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι. Τα πράγματα είναι απλά. Τώρα που γυρίζει, γιατί οι εκλογές δεν θα έρθουν σε 2 χρόνια. Εκλογές είναι το αργότερο, αρχές του επόμενου χρόνου θα γίνουν. Δεν υπάρχει θέμα. Και άμα αλλάξει το σκηνικό, άντε μετά εσύ βρες άκρη. Και ότι το γήπεδο εκεί που λέμε, σάκι μου στο IKEA, μπορεί να σε πει άλλη, είσαι ένα πεισμό κυβερνήσεων. Δεν ξέρω τι θα είναι, ποιοι θα βγουν, τι με ενδιαφέρει. Μπορεί να σε πει, παιδιά, εμείς δεν ξέρουμε. Αφού σας υποσχεθήκαν οι άλλοι, πάντε βρείτε τους. Δεν ξέρω. Εγώ ανησυχώ. Ναι. Ανησυχώ ειλικρινά. Γιατί πιστεύω ότι στην Ελλάδα, το έχω πει επανειλημμένα, για αυτές τις περιπτώσεις, όπως βρέθηκαν για άλλες ομάδες γνωστά, να μην λέμε τώρα από την εποχή του Κόκαλη και δεν συμμαζεύεται μέχρι και τελευταία διπλανή ομάδα που τον πήρανε, το φέρανε εδώ, πήρε επιχειρήσεις και μπήκε στην ομάδα και όλα καλά και όλα ωραία, μπορεί να βρεθεί και αντίστοιχα και λες για τον Άρη. Τώρα ότι δεν γίνεται και ανώνυμες εταιρείες είναι και αυτά και να είχαμε να λέγαμε, εγώ δεν τα μασάω. Και τώρα αυτό για μένα, να σου πω κάτι, και το Ιντιλόι τώρα που λένε, και αυτό είναι, νομίζω ότι είναι για μένα προσωπικά, πιστεύω ότι είναι ένα ψηλό άλοθη, για να αποφύγουν και ευθύνες, έτσι λέω για μένα προσωπικά. Γιατί η Ντιλόιτ είναι μια εταιρεία που ναι, μπορεί να πάρει ποσοστά, αλλά τα λεφτά τα πήρε. Και εγώ δεν ξέρω, Σάκη μου, αν υπάρχει, ας μου πει κάποιος, η Ντιλόιτ ποια ομάδα πούλησε. Δεν ξέρω εγώ. Υπάρχει κάποια γνώση ότι η Ντιλόιτ, ας πούμε, πούλησε σε όμιλο εταιριών, ξέρω εγώ, μια ομάδα του επίπεδου του Άρη. Γιατί αν πούλησε μια ομάδα Γάμα Εθνικής Αυστρίας ή Β' Εθνικής Βελγίου, δεν ξέρω. Εγώ λέω για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή το να λέμε ότι δώσαμε στην Deloitte το πρόγραμμα, όλα τα σχετικά και όλα αυτά, και ότι περιμένουμε και είμαστε αισιόδοξοι και ναι, και εντάξει, εγώ με αισιοδοξία και με προσδοκίες και ελπίδες δεν πολύ πιστεύω. Εγώ θέλω απτά πράγματα. Απτά πράγματα, και είχαμε πει και άλλη φορά ότι δεν ξέρω τι κινήσεις γίνανε. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός μέχρι πριν 20 μέρες εδώ, ήταν όλα τα επιτελεία. Τώρα τι κάναν, τι δεν ράνανε. Κάναν συναντήσεις, κλείσαν ραντεβού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είδα και καμιά φωτογραφία, φίλε Σάκη, να είναι παράγοντος του Άρη με κάποιους κυβερνητικούς. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω έργα, θέλω αποδείξεις. Και τώρα ότι ναι και τα λοιπά, εντάξει. Τι να πω. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Θα σε βάλω το τραγούδι με αποδείξεις και ονόματα.
1: Ναι, ναι, κάτσε λίγο, ένα τηλέφωνο. Λίγο,
0: και εσύ έχεις τηλέφωνο.
2: Ναι, λίγο επίγονο.
0: Ναι, οκ. Ναι. Okay. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ λοιπόν, για βάζουμε τώρα λίγο ένα ηχητικό 1 λεπτού. Θα βάλω λίγο το χορηγό και επανέρχομαι.
3: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: You to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.
0: Και ήρθε αυτή η ώρα να ξαναγίνεις αυτοκράτορα στη χώρα. Λοιπόν, στο συμβόλαιο του Σπανούλη, όπως θα διαβάσατε ή θα ακούσατε, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, και βεβαίως μέσα υπάρχουν εγγυήσεις στο πώς θα λειτουργήσει η ομάδα, γιατί αυτά είναι που ενδιαφέρουν περισσότερο τον Σπανούλη. έτσι ώστε να υπάρχει μια λειτουργία ομάδας Euroliga. Τώρα θέλω να μιλήσω για το θέμα που βγήκανε μερικοί και μιλάνε για πισωγύρισμα του Σπανούλη και όλα αυτά. Πισωγύρισμα δεν έκανε ο Ιτούδης όταν πήγε στη Χαποέλ που έπαιζε στο Eurocup, το πήρε και μετά πήγε στη Euroliga σαν κάτοχος. Έτσι ακριβώς λοιπόν θέλει να κάνει και ο Άρης με τον Σπανούλη. Τότε δεν βγήκαν να μιλήσουν όμως όλοι αυτοί οι δήμονες. Και ποιοι οι δήμονες τώρα? Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και Πρίντιζης, και οι τρεις παλέμαχοι εκτός να πω έτσι ενεργητική ζωή στο μπάσκετ, είναι παλέμαχοι γενικώς και γυρολόγοι των στούντιο και των γηπέδων, αλλά από την κερκίδα. Ο Σπανούλης ακολουθεί ένα στυλ δικό του και καλά κάνει και έχει και έναν τέτοιο προπονητή. Θέλαμε, δεν θέλαμε ένα προπονητή της σειράς. Αυτό είναι που ξεχωρίζει κάποιους ανθρώπους από κάποιους άλλους. Τώρα μπορεί, όπως μου ήρθε και ένα μήνυμα από μια φίλη και ακροάτρια πριν την εκπομπή, ότι μερικοί να μην τον παραδέχονται και προπονητικά τόσο πολύ. Έλα, είσαι έτοιμος?
1: Ναι ρε, ναι, είχαμε τι να κάνουμε. Έχουμε και τη μαμά τώρα με τα χάπια, τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει, συνέχισε, γιατί εγώ δεν έχω τελειώσει ακόμα. Απλώς έπιασα το κομμάτι από αυτούς τους παλεμάχους που γυρνάνε στα στούντιο και μας είπανε για πισωγύρισμα, γιατί όλοι πέσανε πάνω στο Διαμαντίδη.
1: Και, α, ναι. Και α, ναι,
0: στην,
1: θα έλεγα,
0: ναι, στην εκπομπή εκείνη που είδα εγώ δεν ήταν μόνο Διαμαντίδης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν επικεντρωθεί όλοι στο Διαμαντίδη μόνο, επειδή είναι Καστοριανός από εδώ από τη Μακεδονία, και οι άλλοι δύο είπανε τα ίδια. Και ο Παπαλουκάς και ο Πρίντεζης είπανε, ναι, τα, ναι, ίδια.
1: Τι, ότι είναι
0: πισωγύρισμα και τέτοια. Ο Ιτούδης όταν πήγε στη Χαποέλ δεν ήταν πισωγύρισμα? Που πήγε,
1: ναι, θυμάσαι, δίκιο,
0: στο
1: Eurocup, ναι, ναι,
0: το πήρε και μετά πήγε στην Euroleague.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ο Ιτούδης ήταν στην Euroleague και ναι, πήγε στο Eurocup.
0: Ο Τριγκέρι που είναι προπονητής Euroleague δεν είναι πισωγύρισμα που πήγε στο FIBA Eurocup εδώ πέρα, να πούμε, στο Jumbo Cup,
1: ναι,
0: να πούμε, στο
1: γιατί ο προπονητής της Βενέτσια, ο ψηλός, ο
0: Σπάχια,
1: βγήκαν
0: αυτοί οι δήμονες, οι παλέμαχοι που είναι γυρολόγοι στα στούντιο και στα τέτοια, να μας πούν για πισωγύρισμα.
1: Εντάξει,
0: να επηρεάσουν οι γνώμες.
1: Φίλε, κοίτα να δεις τώρα, αυτοί έχουν μεγάλο θέμα και μεγάλο κόμπλεξ, αυτό φαίνεται. Με τον οργανισμό Άρη.
0: Με
1: τον οργανισμό Άρη. Ναι, γιατί οι σφαλιάρες που τρώγανε ακόμα δεν μπορούν να τις ξεχάσουν. Έτσι, και ειδικά ο Διαμαντίδης.
0: Όχι, έχουν ένα μένος και
1: μένος, μίσος. Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι.
0: Συνεχόμενοι, ας πούμε, ναι, να καταλαβαίνουν, ναι, αυτά. Τον έπιασα, λέει, κιόλας και τον μίλησα και το λέει και στο.
1: Πρώτα-πρώτα δεν έχει δικαίωμα να πει τι θα κάνει ο Σπανούλης.
0: Ρε παιδί, μπορεί να το ρώτησε σαν φίλος ή μπορεί να τον είπε, εγώ φιλαράκι μου, να σε πω τη γνώμη μου. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, όπως το είπαν, εντάξει, ειδικά και ο Διαμαντίδης, ο οποίος, εντάξει, Διαμαντίδη, τι να σου πω, εντάξει, καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης ήσουν. Τι να σου πω, ασχολήσου με κάτι άλλο και μην κάνεις αναφορές για την ομάδα του Άρη και μην κάνεις και κριτικές, έτσι. Εντάξει, ο Σπανούλης.
0: Ναι, εγώ θέλω να φέρω αντιπαράθεση και είπα αυτά τα ονόματα, κατάλαβες.
1: Έχει το μυαλό.
0: Τριγκέρι,
1: ναι, εννοείται.
0: Και
1: εννοείται,
0: αυτά,
1: ναι,
0: και δεν είπανε για αυτούς, ήρθαν να μας πούνε για το Σπανούλη, για
1: δηλαδή,
0: το Άρη και τα λοιπά.
1: Ρε Διαμαντίδη, δηλαδή εσύ τώρα κάνεις και αυτό. Δηλαδή, πού θα πάει ο Σπανούλης, ρε αγόρι μου, σε καμιά Λάρισα, καμιά Προμηθέα? Στον Άρη το μεγάλο θα πάει. Στον Άρη το μεγάλο θα κατακτήσει το EuroCup και θα πάει μετά στην EuroLeague. Δεν έχει καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Μα τρελάνεις τώρα. Θα μην εκφράσω τώρα, σε παρακαλώ, Διαμαντίδη, εντάξει, ασχολήσου, εντάξει, κοίτα τον εαυτό σου και τα λοιπά, έτσι. Κοίτα τον εαυτό σου και άσε τώρα αυτά. Εντάξει, βλέπεις ότι και άμα δεν ξέρεις, να μάθεις ότι ήρθες ο Νάρινας επιχειρηματίας, εντάξει, ο οποίος ξεκινάει ήδη τώρα, εντάξει, ξεκινάει και θα δεις μετά και τη συνέχεια. Ο Σπανούλης ξέρει που ήρθε και ξέρει τι προοπτικές έχει και η ομάδα του Άρεως. Πιστεύει στον εαυτό του, πιστεύει ότι θα κατακτήσει τον χρόνο του EuroCup και μετά θα γίνει μια πορεία ανάλογη των παλιότερων ετών. Αλλά επειδή σας τσούζει και μόνο με την ιδέα.
0: Συνέχισε.
1: Και μόνο με την ιδέα, επειδή σας φτιάχνει τσιριλιπιπί όλους σας εκεί, Μόνο με την ιδέα ότι ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει μεγάλος, έτσι, προσπαθείτε να φέρετε εμπόδια. Βέβαια αυτό το κάνετε, βέβαια, δεν συγκρίνω τώρα, μην το μπερδεύω, αλλά και στο ποδόσφαιρο, φίλε Σάγιο, εγώ το πιστεύω κράτητα ότι αν παίρναμε ένα τίτλο τα τελευταία χρόνια, θα ήταν τελείως διαφορετικά. Γιατί η ομάδα που έχει πάρει τίτλους, άσχετα έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να το ξανακάνει. Αυτό φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Ότι άμα ένα τσαφ, ένα εδώ, ένα ξεπέταγμα πάρει ο ποδοσφαιρικός Άρης ένα κύπελο, θα γυρίσει η τούμπα. Θα αλλάξει τα πράγματα. Θα δουν ότι ο κόσμος θα αρχίσει να ενώνεται, να συσπυρώνεται, να ζητάει, να κάνει, να ράνει. Αλλά δυστυχώς και από τις δικές τους χαζομάρες και από τις αυλεψίες, αλλά και από τα τριχνοποδιές που τρως, γίνεται αυτό. Και τώρα, ειδικά με το μπάσκετ, που ξέρουν ότι άμα ο Άρης ξαναπάρει τα ηνία, που είναι θέμα χρόνου για μένα, θα περάσουν τρία χρόνια, τέσσερα, πέντε, και θα αρχίσει μετά πάλι η αυτοκρατορία να ξαναγυρίσει. Γιατί η ιστορία έτσι είναι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, παιδιά. Να ξέρετε, εσείς εκεί που κάνετε τις κριτικές, ναι, σε αυτά τα στούντιο που πάτε εκεί και κάνετε τις αναλύσεις, εντάξει. Επειδή το ξέρετε προφανώς ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, λες κάτσε εδώ, κάτσε, μην γίνει τίποτα. Μην γίνει τίποτα και μετά τρέχουμε. Εντάξει, και δεν προλαβαίνουμε μετά. Τέλος πάντων, εντάξει, Σάκη, υπάρχουν πολλές. Εγώ άκουσα κι άλλες εκπομπές. Ναι. Που και σοβαροί, όχι παίκτες, δημοσιογράφοι, λέγανε καλά λόγια και για το τι μπάτσε θα έχει και για τον Σιάο κτλ.
0: Ναι,
1: και,
0: θα τα πούμε αυτά.
1: Και αντί να πούνε, κοίτα να δεις, Σάκη, αντί να άκου να δεις αυτή η μονοφαγία δεν μου αρέσει εμένα, Σάκη, που συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Αντί να πούνε, ρε παιδιά, όπως είναι στην Αγγλία, σε προηγούμενα χρόνια, να έχουμε μεγάλες ομάδες να δυναμώσουν. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά δεν έχω πρόβλημα. Ας δυναμώσει και ο γείτονας, να έχουμε και ένα πρωτάθλημα όπως παλιά, ρε φίλε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και να υπάρχει ένα προϊόν μπασκετικό και αύριο μεθαύριο και ένα ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, φτάνει αυτό το 2-3 ομάδες, 4 και όλοι οι άλλοι και κάτι χαζομάρες. Όχι. Να υπάρχει ένα εισάξιο πρωτάθλημα, να υπάρχει ενδιαφέρον και όλα αυτά. Δηλαδή, εσάς σας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί το μπάσκετ? Δηλαδή, δεν έχει κουράσει τον κόσμο αυτή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και όχι μόνο αυτό, κανονίσαν έτσι και το σχέδιο, φίλε Σάκη, yeah, που να πηγαίνουν τελικά αυτοί οι δύο το κύπελο. Φτάνει, ρε φίλε. Παίρνεις πρωτάθλημα Ελλάδος. Πας παίρνεις Euroleague. Δεν θες και το κύπελο Ελλάδος? Δηλαδή, δεν θα αφήσεις, ας πούμε, τα σπόρια να τα πάρει μια ομάδα? Πας και ας μην είναι ο Άρης, ας είναι, παιδί μου, και το Περιστέρι.
0: Δεν χρειάζεται τώρα το παρακαλυτό, τώρα πας να τους γρασάρεις.
1: Ναι, ρε γουρ, ναι, κατάλαβα.
0: Και από την επόμενη χρονιά θα γίνει αυτό που θέλουμε.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα θέλει. Η φετινή χρονιά θα είναι το γρασάρισμα.
1: Θέλει γρασάρισμα και μετά θα έχει αγκίδες. Δεν θα έχει γρασάρισμα, θα είναι ξερό. Να ξέρεις. Αγκιδάτου θα μπει. Α, μπράβο. Έτσι. Άντε, γιατί είπαμε, Σάκη, αλλά μην μας πιάσετε και τέτοιο.
0: Συνέχισε λίγο ακόμα, σε 5 λεπτά, 5 λεπτά τελειώνω και 10 και θα...
1: Α, εντάξει, για το γήπεδο αυτό άκουσα και μια, λέει και... λέει και η UNESCO μπλέκεται, λέει. Για το, και, για και το παλέ. Ρε παιδιά, λίγο να είμαστε σοβαροί, πετάτε κάτι... Τι να πω τώρα, εντάξει, έλεος, δηλαδή πια UNESCO τώρα, UNESCO, τι να πω, εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει. Θα τρελαθούμε σε αυτό το δημοσιογραφικό αλαλούμ που υπάρχει, ειδικά στην πόλη και σε όλη την Ελλάδα, που ο καθένας λέει ό,τι νομίζει και ό,τι του κατέβει. Και φήμες κυκλοφορούν, εντάξει, ό,τι να είναι. Μέχρι που είπαν ότι εμείς, λέει, ψηφίσαμε, λέει, για την παραμονή του Λάνου Άρεσάκη. Το διανοείσαι? Που δεν είναι καμία σχέση ο Άρης. Πού να ψηφίσει ο Άρης για την παραμονή του Λανουά? Ενώ είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, πετάνε διάφορα, δεν ξέρω. Ο έντυπος τύπος και ο δημοσιογράφος, ότι ο καθένας πετάει μία τρίκη και μετά την παίρνουν άλλοι, copy-paste, την περνάνε από εδώ, από εκεί, και υπάρχουν και μερικοί που τα πιστεύουν, ας πούμε, και δεν τα φιλτράρουν καθόλου. Δυστυχώς, δεν ξέρω. Σάκη, τι άλλο τώρα για το ποδόσφαιρο, τι να πούμε? Δεν έχει πολλά, Σάκη μου. Το ποδόσφαιρο περιμένουμε. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Τι κινήσεις μεταγραφικές, τι αναδιοργάνωση θα υπάρχει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν κτλ. Και υπάρχει ένα θολό το οποίο δεν ξέρω, θα δούμε. Τώρα όλο το ενδιαφέρον μας κάνει για το μπάσκετ. Εκεί είναι η ελπίδα και οι προσδοκίες. Και αναμένουμε για καλύτερες μέρες, να πω. Δεν ξέρω. Τώρα τα διαρκές, λέει, θα πιστεύω να γίνει χαμός.
0: Πού, στο μπάσκετ?
1: Ναι, στο μπάσκετ.
0: Γιατί
1: ναι.
0: πήγε στο ποδόσφαιρο, μια. Όχι, εγώ τώρα όχι. δεν είμαι εδώ.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και την καινούργια κερκίδα εκεί, τι γίνεται εκεί. Πρέπει, αυτό που διάβασα τώρα, πρέπει λίγο να το δουν και οι άνθρωποι της.
0: Η κερκίδα στο παλέ θα είναι λιώμενη, το γήπεδο από κάτω θα παραμείνει. Θα είναι λιώμενη, θα ανοίγει μόνο για τους αγώνες. Και όταν θα τελειώνει ο αγώνας θα μαζεύεται η κερκίδα. Θα προσπαθήσουν να...
1: Όχι, να επισπεύθουν τα... Να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, Σάκη. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί είπαμε ότι πόσο καθυστερούμε, δεν ξέρω. Να, προηγουμένως διάβασα αυτά και βλέπεις τώρα τη διαφορά. Πώς φέρεται η κυβέρνηση σε ομάδες από κάτω ή από άλλες και εσύ είσαι λίγο πίσω. Δεν ξέρω αυτό πώς θα γίνει. Κατά τα άλλα, τι άλλο, Σάκη, είχαμε και την παραμονή του Λανουά. Δεν ξέρω αν το μάθες. Ναι, παραμένει ο Λανουά, έκανε εξαίρετο έργο. Και όλο το επιτελείο του, έτσι, θα έχουμε πάλι διαιτησίες έτσι αντίστοιχες με πέρσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει και εκεί με εκείνο το κομμάτι. Τα κανόνισε πάλι ο Μάκης μαζί με την κουστοδία του να μείνει ο Λανουά.
0: Τι θα κάνει ο Μάκης?
1: Ξέρω, εντάξει. Κάθαρση δεν θα κάνει, Να υπάρχει δίκαιο πρωτάθλημα και δικαιοσύνη και τα λοιπά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έτσι γίνεται το... Έτσι λένε αυτοί ότι θα γίνει. Ή έτσι πιστεύουνε. Ή έτσι μας ταΐζουν τον μπαπά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι να πω ρε Σάκη, δεν ξέρω. Τι άλλο, δεν είχαμε τίποτα, δεν ξέρω να πούμε και τι άλλο. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Δυστυχώς οι μέρες είναι τέτοιες. Δεν είναι και
0: λοιπόν,
1: αγωνιστική τέτοιο.
0: Εγώ τώρα γιατί τελείωσα με το...
1: Μπράβο, πες τώρα να δούμε τι... Ναι, για πες. Ωραία, πες και
0: εγώ
1: εσύ.
0: Θα ξεκινήσω κατευθείαν από αυτό να που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Γιατί σας είπα ότι θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο και για ΑΣ που άνοιξε η ηλεκτρονική εγγραφή. Να σας πω και αυτό το νέο. Άνοιξε η ηλεκτρονική εγγραφή και έτσι λοιπόν τώρα εν ρηπή οφθαλμού πρέπει από τα 8.000 μέλη που είχαμε φτάσει να πάμε στα 10.000 μέλη κατευθείαν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπορείτε λοιπόν να μπαίνετε στο επίσημο site του ΑΣ και να κάνετε την εγγραφή σας ή όποιος είναι ήδη γραμμένος να πληρώνει την συνδρομή του και όλα αυτά.
1: Και με απλά βήματα, Σάκη μου, από όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να πεις είσαι έξω στο εξωτερικό, να λες το ένα κανένα φίλο σου πάνε βγάλουμε. Να είσαι, δεν είναι, κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Από όπου είσαι, από Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική, Αλάσκα, οπουδήποτε, τακ τακ, μπαίνεις μέσα, κάνεις την εγγραφή σου, θέλεις το κοσάρικο και είσαι εντάξει. Για πρώτη φάση 10.000 άκη και σε όχι πολύ μεγάλο διάστημα, ευελπιστώ στα 20. Στα 20.000 μέλη. Και αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό ατού, έτσι. Πας και λες, πάρε 20.000 μέλη. Πάρε 20.000 μέλη στη μάπα και άμα θες, μην με κάνεις αυτό. Έτσι δεν είναι, Σάκη μου?
0: Εννοείται.
1: Ναι. Οπότε.
0: Και βεβαίως ό,τι άλλο χρειάζεται θα μας τα πει βέβαια και ο ΑΣ την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση κάτω από την Θύρα 3. Που θα ήταν ας πούμε κανονικά να γίνει Τετάρτη, αλλά επειδή δεν θα έχει απαρτία είναι σίγουρο ότι θα γίνει την Πέμπτη, έτσι, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Τα μηνύματα, παιδιά, που στέλνετε εκεί είναι σωριδών και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λοιπά σε όλους, είτε στο post είτε στο Viber. Θα τα διαβάσω όλα στην δεύτερη ώρα, γιατί η πρώτη ώρα είχα ένα θεματάκι. Θα τα διαβάσω όλα και θα μπούμε στο νόημα. Μην στεναχωριέστε, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Ελπίζω να πάει πολλοί κόσμος. Εγώ Σάκη δεν θα μπορούσα να έρθω. Έχω πει, έχω δουλειά αυτή συγκεκριμένη. Θα είμαι συνέχεια σπίτι. Ελπίζω να πάει πολλοί κόσμος και ελπίζω να υπάρχουν ουσιώδεις ερωτήσεις, έτσι, ουσιώδεις από τον κόσμο. Έξυπνες και εύστοχες. Και να φέρουν να πάρουν και απαντήσεις, έτσι. Και ερωτήσεις σουμερές, δηλαδή to the point, όχι τώρα, ξέρεις, να πω ακριβώς τι γίνεται με το γήπεδο, τι γίνεται με το. Με τα μέλη, τι γίνεται με τη νέα ιδιοκτησία αν τυχόν έρθει, τι γίνεται με τις επαφές με την κυβέρνηση. Εγώ τέτοια θέλω να ακούσω. τι ενέργειες κάνατε, πού δεν βρήκατε άκρη, πού βρήκατε πόρτα. Αυτά γιατί εγώ πίσω να έρθει πρέπει να υπάρχουν ονόματα και διευθύνσεις πλέον και όχι ότι ναι και τα λοιπά, απλά πράγματα και ξεκάθαρα.
0: Χτες είχαμε και τη συνάντηση των συνδέσμων, μια συνέλευση πάρα πολύ κρίσιμη, που το κύριο στοιχείο ήταν ότι βγήκε ενωμένος ο λαός του Άρη με ένα και μόνο στόχο, πως θα μεγαλώσει ο σύλλογος ακόμα περισσότερο και στο ποδόσφαιρο. Συνέχισε.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι.
0: Θα τα αναλύσω μετά.
1: Ναι, πήγες. Ναι, αυτό είναι φίλε, τώρα το επόμενο βήμα είναι αυτό, το ποδόσφαιρο είναι που έχουμε το θέμα. Εντάξει, το μπάσκετ πήρε το δρόμο του και θα μας πεις και για το... Εγώ έχω και μια ανησυχία με το τέτοιο φίλε Σαγή, με τον ΟΑΣΦΑΣ είμαστε ειδικά με το βόλε, τι γίνεται και εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς, τα λέμε όλα έτσι, δεν ξέρω, υπάρχει μια στασιμότητα. Το Μάιο έπρεπε να γίνουν οι παίκτες, να υπαρθούν παίκτες, γιατί νομίζω τότε ήταν η περίοδο που παίρνουν παίκτες και προπονητή, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι εκεί. Δηλαδή μην έχουμε καμιά αναγούλα, ανεβάσαμε την ομάδα και του χρόνου πάμε πάλι βρουμ βρουμ. Και εκεί πρέπει να τα δούνε. Θα μου πεις τώρα έχουν και πολλά θέματα, να είμαστε ειλικρινείς, ή το ΑΣ, εντάξει, να μην κοροδευόμαστε. Πέσαν πολλά στο κεφάλι τους, αλλά εντάξει, πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για να μην έχουμε πάλι του χρόνου ξανά πισωγυρίσματα, έτσι. Και να ενταθούν οι προσπάθειες, όπως είπαμε, να πιέσουν για να έβρεσει πιθανό επενδύτη, έτσι. Και αυτό είναι το θέμα που είναι φλέγον τώρα. Είχε κόσμο εκεί.
0: Χθες ναι, ήταν... πάρα πολύ.
1: Και από επαρχία ήρθαν, έτσι. Νομίζω. Και από επαρχία δεν ήρθαν, και από επαρχία.
0: Λοιπόν,
1: να μας πεις και αυτό γιατί...
0: τώρα. Ναι. Τελείωσα ναι. Τη δουλίτσα που είχα.
1: Ωραία. Για...
0: Αυτό ήταν το κύριο συστατικό της χθεσινής συνάντησης του συνδέσμου και ξεκινάω από εκεί. Για τον ΑΣ σας είπα το κυριότερο που ήταν να σας πω. Τα άλλα θα τα πούμε την άλλη Τρίτη μετά τη συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη.
1: Να, μπράβο.
0: Έτσι τα ότι προσπαθούν αυτό που είπε και ο Νίκος. Το κύριο συστατικό λοιπόν ήταν πριτάνευσε η λογική, δηλαδή στο ότι να φύγει ο Καρυπίδης και ό,τι γίνει, ή να φύγει ο Καρυπίδης όταν βρεθεί επιδητής.
1: Καλά, ναι, το ό,τι γίνει για μένα είναι εγκληματικό.
0: Α, μπράβο. Ναι. Εδώ λοιπόν πριτάνευσε λογική ότι ναι, μεν έχει κλείσει τον κύκλο του ο Καρυπίδης, αλλά όταν θα έρθει η ώρα και βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο, τότε θα γίνει και η αλλαγή της ιδιοκτησίας. Όμορφα, ωραία, για το καλό του συλλόγου. Το θέμα είναι ότι είμαστε ενωμένοι πάνω σε αυτό. Όλοι πια έχουν πάρει το μήνυμα ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας θα γίνει αύριο, μεθαύριο, σε λίγο χρονικό διάστημα, σε μήνες, πάντως θα γίνει. Δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να μην ακολουθήσει το μπάσκετ. Αυτή η κοσμογονία που γίνεται στο μπάσκετ, δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να μείνει πάλι πίσω όπως έμεινε τότε εκείνα τα χρόνια.
1: Εκείνο ήταν έγκλημα, το έχουμε πει, το έχω πει.
0: Δεν μπορεί ξανά να λένε, γιατί τώρα όλοι θα ξαφνικά θα ξαναγίνουν Άρης. Δεν μπορεί να λένε ότι ναι, είμαι Άρης στο μπάσκετ και κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο. Αυτό...
1: Εκείνη φίλε δεκαετία που το έχω πει και άλλη φορά, που δεν είχες μια ομάδα, δεν λέω να έπαιρνες πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Να ήταν μέσα στην πρώτη τριάδα, τετράδα, θα είχες διπλάσιο κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Διπλάσιο. Γιατί πολλοί λέγανε εντάξει, είμαι Άρης στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο τι να είμαι. Που έβγαιναμε 8 και 1 και 10. Έτσι. Να μην γίνει το ίδιο λάθος όπως είπες. Να κάνεις και μια ομάδα εντάξει του μπάσκετ και να σαρώσεις.
0: Μια για κάθε τώρα, χρόνο, στο χώρο, ή τουλάχιστον το συμβόλαιο του Σπανούλη, όπως σας είπα και πριν που έτσι λίγο πετάχτηκα να μιλήσω σε ένα κενό που υπήρχε, δεν είναι μόνο για το δικό του θέμα, δηλαδή την αμοιβή του σαν προπονητής κτλ. Είναι στην γενική λειτουργία, δηλαδή πήρε εγγυήσεις ότι θα λειτουργούμε σαν ομάδα Euroleague. Ο Άρης έτσι θα ξεκινήσει, ασχέτως αν παίζει στο EuroCup, και αυτή βέβαια είναι μια μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι το EuroCup, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν το έχει πάρει καμία ελληνική ομάδα μέχρι τώρα. Πάμε λοιπόν εμείς και θα σας πω και εδώ πέρα τη λεπτομέρεια που θα καταλάβετε Πάμε λοιπόν εμείς να είμαστε η πρώτη ομάδα που θα το σηκώσει και θα γράψει ιστορία και θα πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα, όπως πανηγύρισε βέβαια και το κύπελλο που πήρε ο Γαύρος την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος του Σπανούλη, να φτιάξει μια ομαδάρα που θα σηκώνει κούπες και βεβαίως θα πρωταγωνιστεί στη Euroliga. Βήμα-βήμα εννοείται, step by step. Δεν γίνονται όλα σε μια μέρα, ούτε χτίστηκαν οι αυτοκρατορίες σε μια μέρα. Θυμάστε και επί Ιωαννίδη τότε και επί Γκάλη και αυτά, πόσο χρόνια χρειάστηκε μέχρι να πάρουμε και το Γιάννα και τα λοιπά και τα λοιπά και να φτάσουμε στο σημείο που
1: είμαστε. Φάγαμε και σε ένα χρόνο, σε ένα χρόνο δύο σφαλιάρες, Φιλεσσάκη, πρώτα είμαι εκεί που το χάσαμε και δεν τα παρατήσαμε.
0: Κάτσε λίγο, γιατί είχαμε...
1: Ναι.
0: Έφυγε λίγο η...
1: Τι, ο ήχος.
0: Είναι ο ήχος επάνω ψηλά και δεν
1: ναι,
0: το...
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Το θέμα με, να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πάνω σε αυτό που σας λέω, ότι το EuroCup θα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα το κατακτήσει, θα είναι ο Άρης, γιατί ενώ υπήρχαν σκέψεις για να κρατηθεί ο Χάρελ, έτσι, που είναι
1: ναι,
0: ένας
1: μπράβο.
0: Πολύ χρήσιμος παίχτης και παίχτης για πολλές δουλειές.
1: Πολύ εργαλείο.
0: Ναι. Ναι, ναι, μπράβο, πολύ εργαλείο, όπως λέει και ο Νίκος, και στην άμυνα και στην επίθεση και γενικά, ας πούμε, στο... δεν θα ανανεωθεί τελικά η θητεία του Πάμε σε ακόμα καλύτερους παίχτες.
1: Βέβαια, ναι.
0: Άρα δηλαδή πηγαίνουμε για 7 ξένους πρωτοκλασσάτους.
1: Α, μπράβο.
0: Παίχτες που θα έρθουν για να σηκώσουν το EuroCup. Θα το διεκδικήσουν, άντε να μην...
1: Ναι, έστω ρε παιδί μου, να πας τελικό, να πεις ότι ναι, να, ότι εντάξει. Και αν δεν το πάρεις, να πεις ότι έφτασα πολύ κοντά και εντάξει.
0: Και όλα αυτά λοιπόν που περιέχει αυτή η καινούργια, να το πω έτσι, το καινούριο πλάνο, ο καινούριος σχεδιασμός του Άρη, είναι να βαδίσει πάνω σε αυτά τα πρότυπα. Ότι πάμε... να σηκώσουμε το EuroCup και να παίξουμε στη EuroLeague αν μπορούμε από την επόμενη κιόλας χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Το budget θα ξεφύγει πάρα πολύ από τα αρχικά πλάνα και όπως σας είπα, μέχρι που αυτό εδώ που τονίστηκε, που είπες για αεροπλάνα και τέτοια, ότι όλες οι μετακινήσεις ομάδας θα γίνονται με πτήσεις charter και όχι με
1: πτήσεις
0: της γραμμής. Για να είναι η ομάδα δεμένη και να είναι, να πούμε...
1: Και ξεκούραση και τα λοιπά. Δεν περιμένω τώρα ανταπόκριση και...
0: Δηλαδή σας είπα δύο τώρα λεπτομέρειες που λέμε, μέσα σε εισαγωγικά λεπτομέρειες. Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, έτσι.
1: Αυτά
0: είναι πολύ βασικά πράγματα. Αλλά σας λέω μια υπόθεση Χάρελ που όλοι νομίζαμε ότι θα ανανεωθεί. Γιατί μπορώ να σας πω ότι πέρσι ο πρώτος παίκτης που ήθελε να κλείσει ο Ζήσης ήταν ο Χάρελ, βάσει βέβαια και του μπάτζετ που είχαμε.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Εδώ επειδή ξεφεύγει το μπάτζετ, ένας παίκτης σαν το Χάρελ μένει στην απέξω. Και σας είπα ότι οι παίχτες στο 1, στο 2 και στο 5 θα είναι παίχτες με επταψήφιο συμβόλαιο. Δεν πάμε να πάρουμε απλά παίχτες.
1: Για να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Ναι.
0: Πάμε να πάρουμε παίχτες νικητές, παίχτες με προσωπικότητα και παίχτες που θα είναι διεκδικητές τροπέων με προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο.
1: Και με εμπειρία κτλ. Και δεν τα πάρουμε
0: τώρα
1: πάλι.
0: Οι ανακοινώσεις των παιχτών, ξέρετε ότι θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του προπονητή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε ανάποδα. Πρώτα θα γίνει η ανακοίνωση του προπονητή του Σπανούλη και μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις των παιχτών. Έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Μην νομίζετε ότι...
1: Καλά, το ψάξιμο...
0: Αυτά όλα έχουν ψαχτεί και έχουν εντοπιστεί οι στόχοι εδώ και μήνες. Να το πω έτσι, τι ώρα πήγε.
1: Έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια μέχρι τις 9.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ναι, εννοείται εδώ και μήνες, φίλε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αυτά γίνονται, θέλει προεργασία.
0: Και θα σας πω και άλλα έτσι, πραγματάκια στη δεύτερη ώρα τώρα, εφόσον έγινε αυτό το πράγμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Και βέβαια θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Αλλά τώρα έτσι για να σας δώσω λίγο την πορεία που θα ακολουθήσει ο σύλλογος φέτος. Μια πορεία που άλλαξε άρδιν. Μετά τις συναντήσεις που γίνανε κάτω στην Αθήνα, αλλά και κάποιες συναντήσεις που είχαν γίνει πριν για να φτάσουμε στις συναντήσεις της Αθήνας. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο θέμα του Σπανούλ, εντάξει, είναι θέμα, τι να το πω τώρα, ωρών, θέμα ημερών που θα ανακοινωθεί, δεν είναι κάτι, ας πούμε, που... Α, και ένα άλλο που λέγανε πάνω σε αυτό, ότι ο Ερυθρός Αστέρας, λέει...
1: Α, ναι, ναι, τον θέλει, ναι,
0: θα δω, και άμα, αν δεν τον θέλει και αυτά, όλοι κάνανε πίσω, θα σας πω αυτό να το ξέρετε, όλοι κάνανε πίσω που τον θέλανε, γιατί... χτυπήσανε πάνω στον τοίχο, δηλαδή στην μυθική πρόταση που του έκανε ο Άρης. Και όχι μόνο, αποσύρθηκαν δηλαδή οι διεκδικήσεις
1: τους, γιατί
0: είδαν την πρόταση του Άρη και σου λέει αυτή την πρόταση δεν μπορούμε εμείς να την κάνουμε. Μην νομίζετε ότι έγινε κάτι άλλο, η πρόταση του Άρη ήταν που απέτρεψε όλους αυτούς.
1: Έχεις δίκιο, ναι, βέβαια, η πρόταση. Γιατί άλλο να δίνεις, ξέρω εγώ, 5 δραχμές και άλλο να ξέρεις ότι άλλος θα πάρει 8. Στην άλλη ομάδα, εντάξει. Λες, γεια σας, αυτά μπορώ, αυτό δίνω. Ο Άρης, φίλε, ξεπέρασε το... εντάξει.
0: Μα εδώ έχουν πάθει πλάκα γενικώς όλοι, γιατί δεν περιμέναν αυτό το ξεπέταγμα του Άρη. Είναι πώς έφυγε ο Κεντέρης,
1: ναι, μπράβο.
0: Στα 200 μέτρα, μπράβο, εκεί πέρα, ναι, στο τελευταίο κατοστάρι, να μπούμε, και ξεπετάχτηκε μέσα από τους άλλους αθλητές και ξεχώριζε σαν... τη μίγα μες στο γάλα. Έτσι λοιπόν ξεχώρισε το Άρης με την πρόταση αυτή που έκανε, και βεβαίως με όλο το πακέτο, θα το πω εγώ, λειτουργίας που εγγυήθηκε στο Σπανούλη. Εντάξει. Τώρα θέλω να κλείσω, για να πάρω και μια ανάσα, θέλω να κλείσω με ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό που βγήκε από έναν συναριανό μας. Θέλω να το ακούσετε με προσοχή και τα λόγια. Θα κλείσω με αυτό,
1: την
0: πρώτη ώρα,
1: και μετά, ναι,
0: θα μπω τη δεύτερη ώρα πάλι με αυτό, και από εκεί πέρα θα σας πω όλα τα καθέκαστα αναλυτικά, και ξεκινάω από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλφασίγμα, τους συνδέσμους τα είπαμε. Έτσι, καταλάβατε όλοι ότι ερωτήσεις έχετε μπορούν να γίνουν, και βεβαίως θα, μόλις παίξει το ηχητικό, μετά θα, στη δεύτερη ώρα θα αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Για να πάρουμε και τις κατάλληλες πάσες. Πάμε λοιπόν, είναι καινούριο. Έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε. Για μένα με αντιπροσωπεύει πλήρως. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
5: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε
0: τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Ergo. Τέλεια νέα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
23: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να ξέρετε ότι, και μου είπε κιόλας ο Πέτρος να το λέω, ότι θα παίζει η εκπομπή και στο YouTube μετά, για να μπορεί όσοι, για να μπορούν όσοι δεν την ακούσαν
1: live,
0: ναι, live, να την ακούν μετά
1: όποτε
0: στο YouTube
1: θέλουν.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά τώρα να πούμε όλα αυτά τα πραγματάκια έτσι λίγο πιο αναλυτικά, και σας έδωσα το στίγμα για την ομάδα μπάσκετ που αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα και όλοι είναι σε εγρήγορση και σε αδημονία περιμένοντας να ακούσουν και τυπικά την μεγάλη είδηση. Αλλά εδώ εγώ σας μιλάω για την προεργασία που έχει γίνει ήδη, το τι εγγυήσεις πήρε ο Σπανούλης για να λειτουργούμε σαν ομάδα Euroleague-ας. Αυτό που ακούσατε, ότι θα γίνονται όλες οι μετακινήσεις με πτήσεις charter, δεν θα να το πω έτσι, περνάει οδύσσια η ομάδα.
1: Καλά,
0: με πτήσεις.
1: Καλά, εννοείται ρε φίλε, ειδικά με κάτι χώρες παράξενες, Λιθουανία και αυτά, τώρα πάρ' το αεροπλάνο εκεί. Και πάνε Γερμανία από Γερμανία, πάνε, ξέρω εγώ, Πολωνία.
0: Και άλλα που θυμήθηκα στο ποδόσφαιρο εκεί, ναι, στο Πόλτε και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως όλα τα άλλα που χρειάζεται μια ομάδα στη λειτουργία της, και για θέματα ιατρικά και για θέματα φυσιοθεραπείο και πάρα πολλά άλλα θέματα που τώρα δεν είναι της ώρας. Και το άλλο που σας είπα είναι ότι εκεί που φαινόταν ότι ο Χάρελ θα ανανέωμε, ένας παίκτης υπερπολίτιμος που πέρσι, ας το πούμε, ήταν από τις πρώτες μεταγραφές, δίνει το στίγμα η ομάδα και λέει ότι δεν θα ανανεωθεί και θα πάμε σε ακόμα καλύτερους παίχτες.
1: Αυτό δείχνει πολλά για μένα, φίλε.
0: Έτσι
1: Φυσάκη.
0: Λοιπόν, για μένα ο στόχος του Άρη θα είναι ή τη φετινή χρονιά ή τέλος πάντων του χρόνου να κατακτήσει το Eurocup, και θα είναι και η πρώτη ελληνική ομάδα, το ξαναλέω, που θα φέρει αυτό το κύπελο στην Ελλάδα. Κοίτα. Και τότε να σε δω εσένα, Παπαλουκά, Διαμαντίδη και Πρίντεζη, που λέτε ότι είναι πισωγύρισμα, όταν θα πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα, όπως πανηγύριζε και τις προηγούμενες μέρες για πάλι για ένα κύπελο που ήρθε στην Ελλάδα. Να σε πω εγώ λοιπόν ποιο είναι το πισωγύρισμα που είπες εσύ, ειδικά Διαμαντίδη, και σε τέτα τέτ επαφή που είχες με το Σπανούλη. Και σου φέρνω και σας έφερα για παράδειγμα στην πρώτη ώρα και το παράδειγμα του Ιτούδη που πήγε στη Χάπελ και σήκωσε το Eurocup, κάτι τέτοιο που θέλει να επαναλάβει ο Άρης με το Σπανούλη, και βεβαίως τον Τριγκέρι που ήρθε πάλι και αυτός προπονητής Euroleague-ας. Διαμαντίδη δεν είναι αυτός προπονητής Euroleague-ας. Και πήγε στο Milko Cup. Να, με αυτό δεν είναι πισωγύρισμα? Μόνο για το Σπανούλη και τον Άρη είχατε να πείτε εσείς και οι τρεις. Ο άλλος είπε κιόλας, ναι, συμφωνώ με τον Δημήτρη.
1: Ρε, σου είπα και ο Σπαχία.
0: Λοιπόν,
1: στις Βενέτσια και ο Σπαχία.
0: Πάω να στα μηνύματα για να τα διαβάσω, γιατί είναι πάρα πολλά και θα επεκταθούμε μετά στον χρόνο που θα μας μείνει. Ο Γιώργος: καλησπέρα αδέρφια, επιτέλους το Πειρατικό βρήκε τον καπετάνιο του με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι της ομάδος μπάσκετ. Επιτέλους ήρθε ένας άνθρωπος με όραμα, με φιλοδοξίες και το κυριότερο με την νοοτροπία του νικητή. Μακάρι αυτή η νοοτροπία να συμπαρασύρει σαν τσουνάμι όλο το σύλλογο. Βεβαίως και το μπάσκετ θα παρασύρει όλο το σύλλογο και τα άλλα τμήματα, και πιστεύω ότι θα παρασύρει και το ποδόσφαιρο, ώστε να βρεθεί κάτι αντάξιο. Πάμε στο Γιάννη. Γιάννη, τραγούδισε το. Ο Γιάννης λέει: Σάκη, τραγούδισε το, λέει, να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτό που έβαλα τώρα και ήρθε πάλι.
1: Ναι, ναι, ώρα, αυτό, ναι, ναι.
0: Να ξαναγίνεις αυτοκράτορα στη χώρα. Καλησπέρα, Σάκη. Ο Κώστας, ο φίλος μου, παιδιά. Καλός ο Σπανούλης, καλό το μπάσκετ, όμως αν δεν σηκωθεί το ποδόσφαιρο και δεν βρούμε σοβαρό επενδυτή, υπάρχει κίνδυνος να μαραζώσει ο σύλλογος περισσότερο. Εννοείται, και θα πάρει σειρά. Είναι θέμα χρόνου και στο ποδόσφαιρο να αλλάξει κατάσταση, παιδιά. Μην κάνουμε το λάθος της δεκαετίας του 80 που πέσαμε με τα μούτρα στο μπάσκετ και αφήσαμε το ποδόσφαιρο να μαραζώσει. Αριανάρα, σ' αγαπώ και παντού σ' ακολουθώ. Κώστα μου, Χωρίς να διαβάσω το μήνυμά σου, στην πρώτη ώρα είπα και εγώ ακριβώς το ίδιο, αγόρι μου. Συμπίπτουν οι απόψεις μας, γιατί είμαστε και
1: ίδια φρονιά,
0: ίδια ηλικία περίπου. Ο Ανδρέας, ο φίλος σου,
1: ναι, ο Ανδρίκος.
0: Καλησπέρα, ναι. Σάκη και Νίκο από τον κατακίτρινο Πολύγυρο. Η νέα εποχή στο μπάσκετ με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη είναι πολύ κοντά στο ξεκίνημά της. Όχι, είναι πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή ο Άρης μαρσάρει σαν Φεράρι στην κίνηση του Grand Prix. Άρης Φεράρις. Ξέρεις πώς είναι που περιμένουν να
1: ανάψουν το πράσινο. Ναι, ναι, ναι, μου γκρίζουν όλα.
0: Έτσι είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης. Λοιπόν, μια εποχή ας ελπίσουμε με πολλές επιτυχίες και τίτλους. Τίτλους που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο πονεμένος κόσμος του Άρη. Έτσι ακριβώς, τι πονεμένος και τι πληγωμένος και τι προδομένος και τι πεινασμένος και ξελιγωμένος και όπως θες, ό,τι και να βάλεις εδώ πέρα. Κουμπώνει. Στην μπάλα, εάν δεν έρθει επιδητής μεγάλος με όραμα και σχέδιο, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ποτέ από τη μετριότητα και τη μιζέρια. Εννοείται. Για να έρθει ωστόσο πρέπει κάτι να του δώσει ως κίνητρο. Και αυτό το κάτι είναι ένα καινούριο γήπεδο, ένα γήπεδο μεγάλο, υπερσύγχρονο, λειτουργικό. Γι' αυτό έγινε μελέτη βιωσιμότητας από την Deloitte πάνω στο θέμα, Ανδρέα. Ο Κώστας. Τι λέει ο... Περίμενε ο Κώστας, ναι. Ρε παιδιά, γιατί αναρωτιέστε, λέγε. Αναρωτιέστε, λέει, γιατί το είπε ο Διαμαντίδης. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Είναι απλή απάντηση. Δεν θέλουν να μεγαλώσει ο Άρης. Εντάξει. Αυτοί δεν θέλουν, εμείς θέλουμε όμως και θα μεγαλώσει. Γιατί εμείς το θέλουμε περισσότερο. Ο Μιχάλης. Αυτό που γουστάρουμε το Σπανούλι είναι ότι του αρέσουν τα δύσκολα και ο Άρης μας είναι ένα σωματείο που ζητάει ξανά επιτυχίες και είναι πάντα στην κορυφή. Θα μπορούσε να πηγαίνει σε ομάδες Ευρωλίκα και απλώς να μαζεύει χρήμα. Έτσι ακριβώς, Μιχάλη, αλλά δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας αυτής ο Σπανούλης. Γι' αυτό και συζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το θέμα με τον Άρη και με τους ανθρώπους του Άρη και φτάσαμε σε αυτή την ευτυχή κατάληξη. Πάμε στον Αποστόλη. Καλησπέρα στα παιδιά από το Κίτρο Πειρατικό και καλή εκπομπή. Μπήκα λίγο στη σελίδα του ΑΣΥΓΜΑ για εγγραφή και είδα πως πρέπει να γράψω και δύο άτομα που με προτείνουν. Τους αριθμούς τους μόνο, αν κατάλαβα καλά. Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό. Σάκη, είμαστε και στο Facebook φίλοι. Στείλε, λέει, στο Messenger. Θα σου στείλω, Αποστόλη, για να ξέρεις τι γίνεται. Πάμε στον Μάκη. Μη φουσκώνετε τα μυαλά του λαού του Άρη με το Γιούργα. Αν δεν το πάρουμε φέτος, είμαστε ικανοί να μοιράζουμε μπούλους, λέει, σε Σπανούλη, Ζήση και Σιάου.
1: Εντάξει. Μα είναι στόχος που είναι βάσιμος, δεν είναι. Άμα έχεις μπάτσε 10 εκατομμύρια και με προποντές Σπανούλη, είναι λογικό να έχεις στόχο αυτό. Τι θα έχεις, δηλαδή, να πάμε στους 16 δηλαδή. Πάμε κατευθείαν για τελικό να το πάρουμε. Απλά πράγματα. Και φέτος είναι και.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φέτος είναι και. Έχει μια περισσότερη πιθανότητα ότι θα είναι δύο θέσεις. Δύο θα βγουν φέτος.
0: Για να παίξουν οι συγκεκριμένοι.
1: Βέβαια, δύο. Ναι. Μεγαλώνει πιθανότητες.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άρτζε. Καλά κάνουν και φοβούνται. Ξέρουν ότι έρχεται και ζορίζονται. Νομίζουν ότι μόνο αυτοί πρέπει να έχουν λεφτά. Έλεος. Τέρμα, λέει, τα δίφραγα. Κάτι στο μήνυμά σου δεν έχει, δεν εμφανίζεται καλά, Άρτζη. Ο Κώστας, καλησπέρα Σάκη και Νίκο. Βγήκαν τώρα όλα τα παπαγαλάκια και λένε ότι θα δώσουν στο Σπανούλι ιδιωτικό αεροπλάνο και αρχίσαν να το συζητάνε στο πάνελ. Ρε κομπλεξική, και αεροπλάνο θα δώσουμε και αεροπλανοφόρο και θα το ονομάσουμε, λέει, και Kill Bill. Πάμε στον Γιώργο. Oh, ο Γιώργος,
1: Γιώργος.
0: Τι γράφει τώρα. Τι λέει ο αυτό το μεσημέρι είπε, λέει, το διπλό κλαρινοπούλι του Νότου, λέει, το τρέχει το θέμα πριν 3 χρόνια και τώρα, λέει, θα τελειώσει. Α, για το θέμα του γηπέδου που έλεγες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά θέλουν τον χρόνο τους, όντως. Ο Παπαλουκάς μια χαρά τα είπε μαζί με το Σπανούλι είναι. Ο Παπαλουκάς είπε ότι συμφωνώ με τον Δημήτρη. Εγώ αυτό, γιατί το είδα το κομμάτι. Γιατί δεν απολαμβάνεται το σφίξιμο, λέει, αφού το σκατό έφτασε στην κάλτσα, ρε, το Σπανούλι, 10 μοίρια για 2 χρόνια σε ο Μπράντοβιτς, ο DBG. Τελικά πολύ, πολύ κολόπεδο. Πάμε στον Γιώργο. Τι λέει ο Γιώργος, καλησπέρα Λάνια, δεν πρόκειται να έρθει κανείς στο ποδόσφαιρο. Ο εθνικός στάρ δεν έκανε πισωγύρισμα που πήγε στους δίπλα. Ναι, το είπαμε αυτό για τον Τρικιέρη. Όχι, λέει, μπορεί να γίνει ο Άρης ξανά μεγάλος και τώρα πας, λέει, για να τους μαρσάρεις. Έτσι, σωστά. Πάμε στον Εμμανουήλ. Α, στο Μάνο. Ο Μάνος. Λοιπόν, όπα. Πού, τι έγινε, χαμός έγινε εδώ. Περίμενε. Πετάξαν τα μηνύματα όλα μαζί τώρα. Καλησπέρα στο κίτρινο περατικό. Άντε, ανακοινώστε, θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συνεχόμενη στήση. Η ΚΑΕ, Μάνο μου, η ΚΑΕ. Το πότε θα το ανακοινώσει, αυτή θα αποφασίσει. Είναι απλώς μείνανε οι ανακοινώσεις. Βάμος Αριανάρα από την Κιτρινόμαυρη Σουηδία, Μάνος Ορθοπαιδικός. Έτσι, αγορίνα, μιλήσαμε και με τον Μάνο. Είχε και μια επαφή με έναν από το team του Σπανούλη που ήταν σε μαθητές και τα λοιπά.
1: Α, ωραία, ναι, μπράβο.
0: Αυτή έφτασε στο Λαρίκι, ήρθαμε να αρχίσουν να συνηθίζουν, λέει το αυτό, λέει ο Μάνος. Και εγώ, λέει, ανανέωσα τη συνδρομή ιντερνετικά επιτέλους. Να το. Βλέπεις, αμέσως.
1: Ο Μάνος από τη Σουηδία, βέβαια, γιατί όχι.
0: Έτσι ακριβώς. Και τώρα είναι πάρα πολύ από το εξωτερικό που ήθελαν ήταν
1: πάρα
0: να
1: πολύ,
0: γραφτούν,
1: πάρα
0: ήταν
1: πολύ,
0: να ανανεώσουν τα παιδιά και τώρα λοιπόν πολύ εύκολα θα γίνεται αυτή η δουλειά. Πάμε στον Δερμετζόγλου του, τι λέει, γεια σου Σάκη και Νίκο. Οι μεγάλες ομάδες όπως η θρηλυκή μας ομάδα μπάσκετ θέλει, λέει, και μεγάλο γήπεδο. Η διοίκησή μας να ρίξει μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι, εννοείται. Το δουλεύουν και αυτό το θέμα, Παύλο, να ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο η αλλαγή στη δίκη θα γίνει με την παρουσία μας στο γήπεδο και όχι με άδειο γήπεδο. Πάμε στο Θόδωρο. Καλησπέρα, παιδιά από Ξάνθη. Έφαγα ήττα, λέει, με την εγγραφή που την περίμενα πώς και πώς. Σύμφωνα με τους όρους, πρέπει να με προτείνουν ήδη υφιστάμενα μέλη. Εγώ δεν έχω κάποιον για να με προτείνει, κάποιους να με προτείνουν. Θα τη βρούμε την άκρη, Θόδωρε. Μην,
1: σε στείλει, ναι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι κανένα. Δεν είναι
1: πρόβλημα.
0: Θα βρεθεί άκρη. Πρόβλημα. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω και το ραδιόφωνο μπορεί να σε βοηθήσει πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί όλοι είμαστε μέλη στον ΑΣ. Αυτό όμως πρέπει να μιλήσουμε στο Messenger για να μην τα λέμε τώρα στον αέρα. Θα τη βρούμε την άκρη, μη στεναχωριέσαι. Θα μιλήσουμε στο Messenger. Στείλε μου στο Messenger για να.
1: Να σου δώσει οδηγίε σου, Σάκη. Θα βρει άκρη. Εντάξει, στείλ το.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο Στράτο. Α, ναι, τότε που είχε γίνει αυτό το θέμα με τη μουσική που έπαιζε πιο δυνατά. Εντάξει, το τελειώσαμε αυτό το θέμα. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Το ίδιο και αυτό ήταν εκείνη τη στιγμή που έφυγε το. Χαμός κομματάρα, λέει αυτή η Σάκη. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου για το κομμάτι που έβαλα. Και τώρα, το κομμάτι αυτό, παιδιά, θα σας το βάλω για να τα ακούσουν και. Όπα. Θα το βάλω από το. Γιατί στην ηχογράφηση που γίνεται στο YouTube, οι διαφημίσεις και όλα αυτά τα ηχητικά που παίζονται δεν τα αφήνουν να ακουστούν. Λοιπόν, θα το πω εγώ από το μικρόφωνο και θα το ακούσετε από το μικρόφωνο το τραγούδι για να γουστάρετε και αργότερα όταν θα ακούσετε από την εκπομπή, αλλά και τώρα. Πάμε λοιπόν ακόμα μια φορά για να μπούμε έτσι με γκάζια που λέμε.
1: Α, μπράβο, στο πνεύμα.

0: Έτσι, εδώ μιλάει η ψυχή, μιλάει η πίστη.
1: Αυτό μπορεί να το δούμε σάκι και το site, στο Facebook, στο Φουμπού. Στο δικό σου, το φτιάξει και τον πειρατικό.
0: Ναι, μπορεί το έχω ανεβάσει, ναι, στο.
1: Ναι, το που μπορεί να το κάνω αντιγραφή και από εκεί.
0: Ναι, για το τραγούδι.
1: Α, μπράβο, για το τραγούδι, ναι, είναι το εύκολο.
0: Λοιπόν. Ναι, πάμε στον Ιωάννη. Λέει, σταματήστε, ρε, λέει, δεν μπορούμε να βάλουμε, λέει, μαγιό να βγούμε στην παραλία, λέει, δεν μας πέφτει και όλο θεριεύει, λέει. Δεν είναι αστείο.
1: Βάλε και λεμπή, αγόρι μου, και πάνε.
0: Βάλε, αγόρι μου, γκάζωσε, μη μασάς, γκάζωσε, γιατί τώρα να με... τώρα θα βγάλει είναι... γούστα ο κόσμος του Άρη.
1: Τώρα θα είναι μόνοι μας σηκωμένοι, άστο, κατάρτι. βέβαια.
0: Παναγιώτης από Πάτρα, μετράμε, λέει, ώρες. Πλέον για την ανακοίνωση του Σπανούλη, βλέπει σε όλους τους μη αριανούς ένα μούδιασμα, μια παγωμάρα. Εύχονται μέσα τους να μην πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση,
1: ναι,
0: του εργομού του Σπανούλη, για να βγάλουν μετά τη χολή τους και να αρχίσουν τις ειρωνίες. Το ζω καθημερινά εδώ στην Πάτρα τις τελευταίες μέρες. Όμως το ποτάμι δυστυχώς για αυτούς δεν γυρίζει πίσω. Άχρε Μπατήρη Σιάο, ηρωνικά, όπως τον αποκαλούσαν οι δίπλα, τι τους περιμένει. Έτσι ακριβώς, Λεβέντα, ρε, στην Πάτρα, Παναγιώτη. Για πάνε, δες εσύ τώρα τελικά τι είναι, το τηλέφωνο, το θεωροτηλέφωνο.
2: Όχι, από κάτω, τι ώρα είναι.
0: Ε,
2: τι ώρα είναι.
0: 9:30 είναι, για. Λοιπόν.
2: Από κάτω είναι τώρα, για να το πείσετε, τόσο νωρίς.

0: Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να τελειώσω με τα μηνύματα και να μπορέσω μετά να σας πω και τα τελευταία αυτά που θέλω. Και όπως σας είπα και για τον ΑΣ που ξεκίνησαν οι εγγραφές ηλεκτρονικά αλλά και οι ανανεώσεις των συνδρομών, ερυπείο οφθαλμού πρέπει να φτάσουμε τα 10.000 μέλη τώρα. Γίνεται ένας χαμός και από το εξωτερικό. Και βεβαίως την Πέμπτη θα γίνει και η Γενική Συνέλευση του ΑΣ και από Παρασκευή θα μπορούμε να ξέρουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και στο θέμα της λειτουργίας, και έτσι από εβδομάδα θα πάρει μπρος και αυτό το θέμα σε full ρυθμούς.
1: Αυτό όμως τώρα, Σάκη, με το πρέπει να προτείνω δύο μέλη, μήπως υπάρχει θέμα, όπως και πολύ βλέπω. Που να παίξω, π.χ. ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν έχουν, δεν ξέρουν.
1: Μπράβο, άλλο λείπει χρόνια, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, Σουηδία, Γερμανία. Δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πού να βρει αυτού δύο έτσι.
0: Δύο, ναι, να και τον προτείνουν. Να ξέρει κιόλας και τα ονόματά τους ακριβώς.
1: Α, μπράβο, αυτό πρέπει να.
0: Δεν μπόρεσα να μπω μέσα, γιατί ήδη είμαι εγώ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν μπορώ μέσα να μπω να δω τι σου ζητάει ακριβώς. Θα μάθω όμως και θα τα πληροφορήσω.
1: Αυτό είναι
0: τα
1: μια καλή ερώτηση. Για να βρεθεί μια φόρμουλα.
0: Και θα βρούμε και εσείς όλοι που θέλετε ένα μέλος, ας πούμε, που θα βάλετε, θα είμαι εγώ, θα σας πω το όνομα και θα το βάλετε για να μπορείτε να καλύψετε.
1: Εντάξει,
0: το ένα. Και από εκεί πέρα
1: ναι,
0: θα σας πω και ένα δεύτερο με όνομα τεπώνυμο και να μπορείτε να βάλετε αυτά τα δύο για να γραφτείτε. Μην στεναχωριέστε, θα το λύσουμε αυτό το θέμα.
1: Ναι, είναι όμως και μερικοί που δεν ακούνε την εκπομπή πάντα ή δεν ξέρουν και θέλουν να γραφτούν απλά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, θα το λέμε εμείς σε κάθε εκπομπή. Ναι. Και μετά ο ένας θα ενημερωθεί, τον άλλο από κάπου θα ενημερωθεί, από τον ΑΣ, από αυτά, κάτι. Θα βρούμε την άκρη και στο ραδιόφωνο.
1: Ας είναι έτσι, ναι, ναι, ας είναι έτσι.
0: Μην αγώνεστε και το παιδί από την Ξάνθη. Μπράβο. Αλλά και ποιος ήταν το άλλο το μήνυμα.
1: Όχι, πού είχε πάρει. Από Γερμανία νομίζω, κάνω λάθος.
0: Εδώ τώρα λέει, α, μισό λεπτό, κάτσε. Ο Ιωάννης Ολάβη με έστειλε μια φωτιά. Καλησπέρα αδέρφια, λέει, αυτές τις μέρες ακούμε όλο άσχημα νέα. Σήμερα όμως θα σας ακούσουμε ένα όμορφο νέο. Ας καλωσορίσουμε στην οικογένεια του μεγάλου Άρη μας ένα νέο Αριανάκι. Γιάννης, λέει, Βασιλική.
1: Μπράβο.
0: Ομορφιά μου, έχει το μωρό, φωτογραφία με το σήμα του Άρη.
1: Μπράβο, μπράβο. Να είσαι γερός, να το χαίρεσαι.
0: Να σας ζήσει, Ιωάννη, να σας ζήσει.
1: Και είναι φρόζεξο φυσικά στην οικογένεια του Άρη. Αλίμονο. Μπράβο. Πάντα τέτοια. Τέτοια χαρούμενα να ακούμε.
0: Γιάννης,
1: και να...
0: Βασιλική.
1: Μπράβο, έτσι. Οικογενειακή καλόγηση, μπράβο, έτσι. Γιατί ακούω διάφορα οτινά και τι, και όχι, τα παιδιά μας. Εγώ το παιδί μου το έκανα, ήταν Αριανός και όταν είχαμε πέσει. Τον εξήγησα ακριβώς τι γίνεται και τελείωσε. Απλά πράγματα είναι. Τα παιδιά από κοντά και πίστη στο Θεό του πολέμου, τέρμα. Δεν έχει. Να τα δώσετε να καταλάβετε τι εστί Άρης. Και να είναι υπερήφανα που είναι Άρης.
0: Πάμε μετά αυτό το ευχάριστο έτσι με το νέο Αριανάκι και πάλι να σας ζήσει, παιδιά. Πάμε στο Βασίλη. Επίσης, καλησπέρα και χαιρετίσματα, λέει, από Ιρλανδία.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε, λέει, στα κόκκινα, άντε να ανακοινωθεί να ηρεμήσουμε.
1: Άντε, μπράβο. Ιρλανδία, ότσι, ωραίος.
0: Μάρσαρε, Βασίλη, Μάρσαρε.
1: Ωραίος, μάρσαρε, ωραίος. Μάρσαρε.
0: Επίσης, άνοιξαν ηλεκτρονικές εγγραφές, όπως έχει ανακοινωθεί από τον ΑΣ, όλοι ειδικά από το εξωτερικό, που έχουν δυνατότητα άμεσα, λέει, εγγραφή. Και ο Βασίλης λοιπόν από την Ιρλανδία σας προτρέπει και εμείς από εδώ, και γενικά θα πρέπει να κυριαρχήσει μια, να το πω έτσι, μια λύσα στο να γραφτούμε στον ΑΣ γρήγορο όσοι δεν είστε γραμμένοι.
1: Ναι, και όσοι
0: μεγαλώνουν τα μέλη συνεχώς.
1: Και όσοι έχουν απορίες και δυσκολίες,
0: θα σας βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Στείλτε μου στο Messenger και τα λοιπά να σας γράψω το όνομα για να μπορείτε να βάζετε από τους δύο που σας ζητάει να βάλετε μέλη. Να βάζετε το ένα το δικό μου για να μπορεί να σας διευκολύνει και βεβαίως θα σας βρω και δεύτερο άτομο. Έχουμε πάρα πολλά άτομα που είναι με ελικά τώρα εδώ, γιατί έρχονται τα μηνύματα και έχουν κατέβει κάτω. Πρέπει να το σηκώσω την μπάρα να μπορέσω να τα βρω. Ο Φράγκο, καλησπέρα Μάγκες. Πιστεύω ότι με σπανούλη θα συμπαρασύρουμε και το ποδόσφαιρο. Εννοείται, φίλε, είναι θέμα χρόνου και εκεί να γίνει η δουλειά. Πάμε στο Δημήτρη. Καλησπέρα Λάνια, συνεχίστε έτσι δυνατά. Οι Βάζελ εδώ στην Αθήνα άρχισαν ήδη να χλωμιάζουν και ξεκίνησε ο άλλος ο κλάψας, λέει, ο Διαμαντίδης του παραμύθι. Βάλτε ζώνη και κρατηθείτε. Απολαύστε το που έλεγε και ο
1: Ελληνόπουλος. Άμα δεν μπορεί να το αποφύγεις, απολαύσέ το. Και έτσι θα γίνει.
0: Ο Γιανακόπουλος λέει πήγε στην προπόνηση, σφίξαν λέει τα γάλατα. Γεια σου ρε Δημητρό. Πάμε στον Γιώργο ξανά. Μετά το Σπανούλι λέει πιστεύω θα σκάσουν όλες οι μεταγραφές με Χαραλαμπόπουλο πρώτο. Σας είπα, μετά τις 5 του μηνός που θα έχουμε τελειώσει με το θέμα αυτό, μετά θα ανακοινώνονται
1: σιγά σιγά, ένας παίκτης, δύο
0: οι παίκτες,
1: τσούκου, τσούκου.
0: Η φυσιολογική ροή που πρώτα θα ανακοινώσει προπονητή και μετά θα ανακοινώσει τις μεταγραφές. Σας είπα ότι έχει γίνει προεργασία εδώ και μήνες και σε συνεργασία με το Σπανούλι. Δεν είναι ότι τις έκανε τις μεταγραφές ένας.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι και θα αλλάξουν και πολλά πράγματα πάνω σε κάποιες σκέψεις, όπως σας είπα, το χαρακτηριστικό και με το Χάρελ.
1: Αυτό δείχνει ακριβώς, δηλαδή δεν θα είναι μόνο ο Χάρελ, φίλε Σάκη. Δεν θα είναι μόνο ο Χάρελ.
0: Ναι.
1: Και πιθανώς παίκτης και πιθανώς στόχη του που βρήκε ο τέτοιος ο Ζήσης, ναι, πριν καιρό πρωτού γίνει το deal με τον Σπανούλη. Συζητώντας με τον Σπανούλη, μπορεί μερικοί παίκτες που είχε ήδη κλείσει ή ήταν έτοιμος να κλείσει ο Ζήσης, να ο Σπανούλης να μην τους δέχθηκε. Να ζήτησε κάτι άλλους. Άλλους στόχους δηλαδή, άλλους παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά, έτσι. Και εγώ με το που έμαθα ότι, γιατί μέχρι πρώτα μας λέγανε ότι ο Χάρελ θα κλείσει, μόλις έμαθα ότι οριστικά δεν θα κλείσει, εγώ βλέπω ότι οι βλέψεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Θα πάμε για πολύ μεγάλα πράγματα. Για πολύ μεγάλα πράγματα.
0: Και ρωτάνε μερικοί ποιο θα είναι, ναι, το μπάτζετ. Δεν υπάρχει νούμερο για το μπάτζετ συγκεκριμένο, παιδιά.
1: Και το μπάτζετ δεν είναι καθόλου.
0: Θα πάρθουν, ναι, παίχτες ασχέτως των, πώς να το πω, των χρημάτων που θα ξοδευτούν, αρκεί να είναι οι παίχτες που θα ηγηθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι παίχτες αυτούς που θέλει ο Σπανούλης για να μπορέσει να κατακτήσει το EuroCup. Εγώ αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω και πρέπει να το βάλει σαν στόχο ο Άρης να είναι η πρώτη ομάδα που θα το φέρει στην Ελλάδα αυτό το συγκεκριμένο κύπελο. Έτσι.
1: Το μπάτζετ δεν είναι πάντα, πώς το λένε ρε παιδί μου, ότι σου είναι και καλά. Είναι και αυτή τι επιλογές παικτό, ναι, θα κάνεις.
0: Μπορεί να είναι και 10, μπορεί να φτάσει και στα 11.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να βρεις και ένα παίκτη με 400.000 που, ναι, να είναι πολύ καλύτερο από ένα τον
0: Σιάο. Θα σας πληροφορήσω κάτι. Όταν ο Σιάο ήταν σε εκείνο τον αγώνα τον άτυχο που δεν παίξαμε και καλά με τα Κοτόπουλα εδώ πέρα,
1: του διπλανού, ναι,
0: και είδε την ήττα και είδε το λαό στεναχωρημένο και είδε πώς αντέδρασε ο κόσμος και πώς στεναχωρέθηκε τόσο πολύ, ενώ είχε, ναι, έρθει στον πρώτο αγώνα, θυμάσαι, με τους Γερμανούς.
1: Μπράβο, με τους Γερμανούς ήταν όλα καλά. Ναι.
0: Μέσα στα αποδυτήρια θα σας πω τι είπε, ότι δεν θέλω να ξαναδώ αυτόν τον κόσμο στεναχωρεμένο. Έτσι και βεβαίως μια τέτοια εμφάνιση από την ομάδα. Και από τότε είδατε ότι αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ένα.
0: Αλλάξανε παίχτες, αλλάξανε προπονητές κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει μεγάλες στιγμές με τον Άρη. Γι' αυτό και όταν τον είπε και ο Ζήσης ότι υπάρχει αυτό το πλάνο με Σπανούλη και το άλλο το πλάνο, είπε πάμε
1: με Σπανούλη.
0: Για να μην το πολύ ψάχνετε.
1: Και από τη στιγμή που είπε πάμε με Σπανούλη, ήταν σχεδόν αδύνατο να μην γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι του βελενικού Σουσιάου που έχουν πάθος, έχουν θέληση και λεφτά, πολύ πολύ πολύ δύσκολα χάνουν τους στόχους τους.
0: Ο Αποστόλης από το Χορτιάτη, ευχαριστώ Σάκη, λέει εκ των προτέρων για το θέμα της εγγραφής των ΑΣ.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο λέει για τη λογική του Διαμαντίδη, και ο συγχωρεμένος ο Ξανθός είχε κάνει λέει πισωγύρισμα που έφυγε από τον Αυτοκράτορα και πήγε στον τότε μικρό Ολυμπιακό και τον έκανε όπως, ναι, τον έκανε. Είναι ακόμα ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά που σας, πάνω σε αυτά που σας έφερα,
1: ναι, ναι,
0: με
1: μπορούσε
0: τον Ιτούδη, με τον Τριγκέρ και τα λοιπά. Και εδώ λοιπόν φέρνει ένα άλλο πάλι παράδειγμα ο Αποστόλης. Πολύ σωστό, ότι και αυτός τότε βλέποντας τον Κόκαλη που πήγε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού και βλέποντας ότι εκεί είναι πια το χρήμα και εκεί τώρα θα γίνει το.
1: Και πήρε τις διαβεβαιώσεις, θα πάρει παίκτες, ναι, και λεφτά, έτσι έγινε.
0: Το ξεπέταγμα έκανε λοιπόν αυτό. Και θυμάστε την πρώτη χρονιά τι είχε γίνει που πήγε στον Ολυμπιακό, δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Όχι, ρε, τίποτα.
0: Μετά άρχισε να τα παίρνει, έφτιαξε την ομάδα. Αυτό λοιπόν είναι και αυτό ένα ακόμα πολύ καλό παράδειγμα που φέρνει ο Αποστόλης. Πάμε στον Γιώργο. Εν τω μεταξύ, λέει ένας βασικότατος λόγος που ο Διαμαντίδης έγινε μάγκας είναι ο Άρης, εννοείται. Αλλά είναι γνωστό
1: ότι
0: αυτό το επίπεδο τον απέναντι πλην Σταυρόπουλου που μίλησε για γκαλώσιμο. Γιώργος λέει από Δόξα, Καφτατζόγλου περιοχή. Να σε
1: έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και δυστυχώς, φίλε Σάκη, και λίγοι είναι αυτοί που εκτιμούν την προσφορά του Γκάλη, και δημοσιογράφοι και αθλητές. Που έπρεπε να τον κάνουν το σταυρό, να τον έχουν εικονοστάσει. Γιατί αν δεν ήταν ο Γκάλης, αυτή τη στιγμή το επίπεδο του μπάσκετ στην Ελλάδα θα ήταν επίπεδο Ολλανδίας, Βελγίου και δεν συμμαζεύεται. Να.
0: Στο post ανέβασε μια φωτογραφία που λέει ότι αν δεν ήταν ο Νίκος ο Γκάλης, δεν θα ήταν ο Βασίλης ο Σπανούλης.
1: Εννοείται.
0: Και αν δεν ήταν ο Βασίλης, δεν θα ήταν ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Έτσι πάνε αυτά.
1: Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει,
0: δεν το και φανταστείτε λοιπόν αυτή την τριπλέτα, όπως σας τη λέω έτσι χρονικά, δηλαδή ότι υπήρχε ο ένας και ο ένας έφερε τον άλλον κτλ. Έτσι γίνονται αυτά. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν θα είναι στον Άρη μας και θα μείνει στην ιστορία. Και ο Γκάλης και ο Βασίλης ο Σπανούλης, ναι, αλλά και ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο απότερο μέλλον. Τώρα σε πόσα χρόνια θα είναι αυτό, θα το δούμε και αυτό.
1: Πότε. Σάκη, δεν είναι τυχαίο ότι ο Γκάλης έχει περάσει 30 χρόνια από σαμάτη στο μπάσκετ, 30 και όπου πάει είναι θέμα θαυμασμού και αγάπης και τα λοιπά.
0: Τώρα γίνονται γκάλουμπ, φίλε, σε προσωπικότητες και παίρνει το 75%.
1: Ναι, δηλαδή διαμαντίδι.
0: Σε αθλητικές προσωπικότητες. Το διαμαντίδι και αυτούς.
1: Διαμαντίδι και εσύ, αγόρι μου, μπείτε.
0: Απλά τους έχει.
1: Γιατί δεν κάνατε. Έπρεπε όταν έμπαινε ο Γκάλουμπ, μπείτε και εσείς από πίσω του στο σεφ. Δεν να δούμε ποιο σας αναγνώριζε. Άντε ρε, κάντε ρε, κοιλή μια, με τσατίζουμε τώρα.
0: Σου είπα, σε προσωπικότητες του αθλητισμού, ο Γκάλης αυτή τη στιγμή ακόμα παίρνει το 75%.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι φαινόμενο αυτό.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Λάρα να του τσούξει. Χαιρετισμούς από Κιτρινό Καλαμαριά και στον κύριο Γιώργο, λέει.
1: Ναι,
0: πάμε στον Γιάννη. Ρεμπίλη, ρεμπίλη, ρεμπίλη. Παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι. Ήρθε στον αυτοκράτορα θυμίσου για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Τραγουδίστε το τώρα, λέει, φωνάξτε το, τρέμει το σύμπαν. Να σε καλά ρε Γιάννα ρε. Πάμε στο Γιάννη τον. Τι γίνεται, έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Σάκη καλησπέρα, είναι εντυπωσιακό το πώς το αντιμετωπίζουν οι δίπλα το θέμα Σπανούλη. Σήμερα Παοξής δίπλα μου έλεγε τι πίσω γύρες με αυτό το Σπανούλη. Λέει τι θα πάει να κάνει στον Άρη. Καλά εντάξει τώρα, ποια πιζίνια του κάνει ρε φίλε.
1: Καλά εσύ έχεις να φας αγόρα.
0: Ο Τρικέρι δεν είναι πίσω γύρες που πήγε στο Μίλκο Κάπ. Είναι πίσω γύρες για τον Σπανούλη. Για τον Ιτούδη δεν ήταν. Για τον Ιωαννίδη που έφερε και το. Και γενικά για πάρα πολλά παραδείγματα. Ας τους μην ασχολείσαι. Θα ασχοληθούμε τώρα με την ομάδα μας και θα
1: πάθανε
0: γούστα.
1: Ζαμπλαμά πέθανε.
0: Με χρήματα που θα ξοδέψουμε για τα διαρκείας, είτε με χρήματα που θα ξοδέψουμε για να πηγαίνουμε στα παιχνίδια στο εξωτερικό, είτε. Χίλια δυο. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και αφήστε την
1: ιστορία.
0: Και
1: φίλε, Σάκη, φέτος θα γίνει. Όπου παίζει ο Άρης, στα γήπεδα της Ευρώπης, θα γίνεται πανικός. Θα γίνεται sold out σε κάτι έδρες που δεν πατάει. Κατάλαβες. Όλοι οι Έλληνες θα μαζευτούν. Ναι, και θα γίνει
0: θα
1: ξαναδούμε
0: εκεί, να θυμάσαι που έπαιζε ο Άρης στη Γερμανία και γέμιζε το γήπεδο.
1: Πώς δεν θυμάμαι εκεί με την τέτοια.
0: Στου Ολλανδού, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία.
1: Με τη Σατούρ, θυμάσαι, με την Γερμανική, στην Ολλανδία, με την άλλη. Πώς δεν θυμάμαι, αλλή μόνο.
0: Μισό λεπτό. Κώστας, πάντως Σάκη, επειδή την περασμένη εβδομάδα ήμουν Αθήνα, η φαγούρα και η κοτοπονεριά στις εκπομπές τους δεν περιγράφεται. Έτσι ακριβώς.
1: Στην αρχή ξεκίνησαν διστακτικά. Πριν μια εβδομάδα έλεγε διστακτικά και έτσι και τώρα αρχίζουν και το παίρνουν χαμπάρι. Και δεν μπορούν να το χωνέψουν, Σάκη μου.
0: Είμαι και εγώ, λέει, πρόθυμος να στείλω τον κωδικό μου και ονοματεπώνυμο για βοήθεια, λέει, στους Αριανούς του εξωτερικού, αν γίνεται. Μπράβο. Κοίτα, δυσάρεστη, αν θέλεις να το πούμε στον αέρα, γράψε το αγόρι μου. Εγώ θα το διαβάσω για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Καθένας Αριανός βοηθάει Αριανό,
0: γιατί
1: παιδιά.
0: Γιατί εσένα δεν μπορούν να σε βρουν στο Messenger κτλ. Αν θέλεις και δεν έχεις πρόβλημα. Πες το, εγώ θα το διαβάσω.
1: Οικογένεια, παιδιά, είμαστε Αριανοί για Αριανό. Οικογένεια είμαστε.
0: Και να μας πούν αυτά τα παιδιά τι του ζητάει, όνομα, τεπώνυμο, τον αριθμό.
1: Άμκα, τι είναι, ναι. Οτιδήποτε.
0: Όχι άμκα, τον αριθμό Μητρώου στον ΑΣΥ. Δεν θα ζητάει τέτοια προσωπικά στοιχεία, θα ζητάει όνομα και αν είναι τον αριθμό Μητρώου. Ας μας βοηθήσουν για να τους βοηθήσουμε. Παιδιά, αυτό με την εγγραφή στον ΑΣ πρέπει λίγο να το δουν. Γιατί πρέπει να σε προτείνει ένα υφιστάμενο μέλος. Δεν το καταλαβαίνω. Στείλτε μας ονόματα, λέει, για να προχωρήσουμε στην εγγραφή.
1: Λέει, ναι, γι' αυτό σου λέω. Θέλει, ναι, ναι.
0: Μήπως δηλαδή πρέπει. Γι' αυτό σου λέω. Δεν πρόλαβα να το δω το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, πρέπει αυτό. Εγώ ήθελα να σου πω. Ναι,
0: θέματα δικά μου και
1: πρέπει να προτείνει. Πρέπει
0: να βοηθήσει.
1: Εσύ να επικοινωνεί με αυτού που σε κάνουν στο μέρα και να του προτείνει εσύ. Σαν υφιστάμενο μέλο που την προτείνω τον τάδε.
0: Εγώ πρέπει να προτείνω αυτά τα παιδιά να μου στείλουν τα ονόματά του. Λοιπόν.
1: Έτσι είναι.
0: Θα το δω εγώ το θέμα από αύριο κιόλας, παιδιά. Στείλτε μου στο Messenger, στο Σάκης Κίτρινο Πειρατικό, τα ονόματά σας. Και αν είναι, θα σας προτείνω εγώ, σαν μέλος που είμαι στον ΑΣ, για να.
1: Και αν χρειαστεί και δεύτερο μέλος, ναι, θα βρει άκρηση. Εντάξει, θα
0: τα κάνω. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Για θα, να... λυθούν, θα λυθούν τα.
0: Να, αν είναι δηλαδή ότι πρέπει να σας προτείνει κάποιο εφιστάμενο μέλος όπως γράφει, θα σας προτείνω εγώ όλους εσάς. Γράψτε μου τα ονόματά σας και δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε στο Χρήστο. Στην είσοδο, λέει, το πεδίο του Άρεως, δύο τεράστια αγάλματα, λέει, των πολεμιστών. Από αδερφό, λέει, και έχει ένα μελλοντικό γήπεδο κλειστό για τον Άρη. Ναι. Πολύ ωραίο, Χρήστο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στο Σοκράτη. Άρε, Σόκρατης. Σάκη, καλησπέρα, λέει, από το κατακίτρινο Κιλκιστάν. Σοκράτης από ηγέτης. Να είσαι καλά, αγόρι μου, κατάλαβα. Η ανακοίνωση για Σπανούλη θα περιέχει και ανακοίνωση παίχτη? Όχι, βέβαια. Οι ανακοινώσεις τους παίχτες θα έρθουν μετά, Σόκρατης.
1: Αυτή είναι παρκαρισμένη, φίλε Σοκράτη.
0: Σας είπα για τις θέσεις 1, 2 και 5, τα συμβόλαια θα είναι ηγετικά, Σοκράτη μου. Ηγεμονικά, επταψήφια. Που θα φτάσουν δεν μπορώ να ξέρω, αλλά σας λέω ότι θα είναι επταψήφια. Για τέτοιους παίχτες πάει να πάρει ο Άρης. Πάμε στον Μιχάλη. Παιδιά, θέλω να γραφτώ μέλος στον ΑΣ. Στείλτε μου δύο μέλη σας, παρακαλώ πολύ. Σας είπα στο Messenger.
1: Και εσύ, Μιχάλη, στείλε στο Messenger, ναι, του Σάκη να τα βρείτε άκρη.
0: Άκου τι έγραψε ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Μαζαλίσανε, λέει, τα ρηπαπά με το μπάτζετ.
1: Ναι.
0: Πείτε λοιπόν σε όλους. Τελίτσες. Δεν υπάρχει φράγκο. Δεν έχουμε ασφαλιστική ενημερότητα. Εγώ θα πω και φορολογική. Και ότι οι παίχτες θα μετακινούνται με μηχανάκι. Και με ηλεκτρικό πατίνι. Συμπληρώνω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
0: Ωραίος Ηλία. Με έκανες και γέλασε, ρε φλάρακι. Να είσαι καλά, γόρι μου. Ο Θανάσης, καλησπέρα παλικάρι. Έχω την άποψη ότι το θέμα, λέει, του μπάτζετ έμεινε στο παρελθόν, ότι δηλαδή δεν τα είχαμε και μετρούσαμε και τη δεκάρα. Πλέον μας ενδιαφέρει και έχουμε αγωνία μόνο για αυτά που έρχονται, που είναι πολλά, και επιτέλους μόνο καλά. Καλή συνέχεια. Μόνο καλά έχουμε να πούμε στην σημερινή εκπομπή και βεβαίως στις επόμενες. Σας είπα, πάρα πολύ καλά νέα από τον ΑΣ, πάρα πολύ καλά νέα από τη συνάντηση των συνδέσμων χτες. Βγήκαμε ενωμένοι σαν σύλλογος και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ καλά νέα στο μπάσκετ. Και από εδώ και πέρα γκαζώνουμε στην εκκίνηση για να αρχίσουμε να δίνουμε τις γκαζιές και βεβαίως τα μπαντιλίκια που θέλουμε όλοι να φτιάξουμε και να γουστάρουμε. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Αν έχει χιούμορ η ΚΑΕ, πρέπει στην επίσημη παρουσίαση του Σπανού να καλέσει το Διαμαντίδη και να κάνει την πρώτη ερώτηση. Καλό, καλό. Λοιπόν. Μόνο λέει. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα ο Φράγκο και λέει: αυτό βγάζει, παιδιά, λέει, δύο μέλη θέλει. Για να το δω λίγο. Ο αριθμός μέλους, λέει, της μορφής τάδε-τάδε, και το δεύτερο πάλι τον αριθμό. Α, ζητάει τον αριθμό. Οκ. Okay. Θέλει τον αριθμό Μητρώου, μάλλον. Θα το ρωτήσω στον ΑΣ και θα σας πω, παιδιά, γιατί τώρα δεν πρόλαβα να ασχοληθώ με το θέμα. Θα σας βοηθήσω. Οκ, okay, το είδα τη φωτογραφία, Φράγκο, και θα μιλήσω και θα σας βοηθήσουμε και εγώ και βεβαίως και τα άλλα τα παιδιά στο γέλο. Μην αγχώνεστε, όλοι θα γραφτείτε. Ρεμπίλη, ρεμπίλη, ρεμπίλη, έλα και άναψη της φλόγας στο φυτίλι, έλα εδώ καλό μου παλικάρι να ξανακάνουμε αυτοκράτορα τον Άρη. Μόνο τον αριθμό του μέλους θέλει. Ναι, το είδα τη φώτο, Φράγκο. Εντάξει, αγόρι μου. Οκ. Κατάλαβα. Πάμε στον Παναγιώτη. Τι λέει, η αίτηση εγγραφής δείτε στο τέλος, λέει, για τα υφιστάμενα μέλη. Προτείνεται, λέει, που ήδη, λέει. Ναι, μου έστειλε και άλλη φωτογραφία εδώ το παιδί.
1: Τη φόρμα που είναι, ναι.
0: Ναι, τη φόρμα. Ναι, οκ, okay, τα είδα, ζητάει τον αριθμό, θα το δούμε, παιδιά, και θα σας πληροφορήσω και βεβαίως μέσω Messenger. Πάμε στον Γιώργο. Καλά, αυτό ρε Γιώργο δεν διαβάζει τα γόρμα. Που έγραψε κάτι, έγραψε για τον Τριγκέρι να πούμε. Με καλησπέρα, το παιδιά, χέρι. Λέει ο Γιώργος, ένας άλλος Γιώργος. Και πιστεύω ότι τα εξάντλησα. Σε τι ώρα πήγε?
1: Παραπέντε. Να.
0: Λοιπόν, να διαβάσω και τα μηνύματα στο post.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν. Που είμαστε εδώ. Ποτέ. Έλα, ακούσουμε λίγο να γουστάρουμε. Και δεν θα μου πέφτει ποτέ.
1: Από εδώ και πέρα, ναι.
0: Λοιπόν, να εδώ τώρα έχουμε μια, ένα ευχάριστο να σας πω. Ο Άρτζι μου στέλνει το νούμερο, λέει για να βάλετε 00-39-47. Για να δω ρε Γιώργο, γιατί νομίζω την έχω μαζί μου την κάρτα, για να δω. Είναι άλλη κάρτα αυτή που έχω από τον Άρη. Άμα είναι να σας πω κι εγώ τώρα απευθείας το νούμερο. Πού είναι, κάτσε. Να το, α, ωραία, λοιπόν.
1: Να το, ωραία.
0: Κάτσε, κάτι βρήκαμε εδώ. Πού είναι ρε το, για να δω πως το γράφει εδώ πέρα. Γιατί εμένα είναι και άλλο νούμερο διαφορετικό. Το αλφαμή, ναι αυτό είναι. Τώρα γιατί έχει με 0-30 μπροστά αυτούς δεν ξέρω. Αν, εγώ θα σας πω ένα εξαψήφιο όπως είναι και αυτό για να σας βοηθήσει. Λοιπόν, του Άρτζη το επαναλαμβάνω, 00-39-47 και 00, ένα άλλο τώρα νούμερο για να συμπληρώσετε τα δύο, 54-94.
1: Ναι.
0: 00-54-94. Και του Άρτζη 00-39-47.
1: Μόνο αυτά γράφεις, δεν χρειάζεται όνομα να γράφεις.
0: Ναι, έτσι, μόνο με τον αριθμό.
1: Τον αριθμό,
0: λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Σας είπα, πιστεύω να κάνετε δουλίτσα.
1: Ναι, βρε, και όποιος έχει απορρές, στείλει στο Messenger πάλι να κάνει. Θα το βουράξει.
0: Τώρα απλώς το έκανα για τώρα.
1: Ναι, καλά, για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά, ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο αυτό. Στο...
1: Στο τραγουδάκι.
0: Όχι, στα μηνύματα.
1: Έχεις το post.
0: Χαμός έγινε και εδώ και από μηνύματα και από like. Συνεχίζετε να πατάτε like και να πατάτε like και σε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, όλα τα σχόλια, κάτσε να πατήσουμε εδώ να δούμε. Η Ήβη, και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα να ξαναγίνεις αυτοκράτορα στη χώρα. Εννοείται, Ήβη μου. Τα χαιρετίσματά μου και εκεί στην Κατερίνη. Το μόνο καθήκον απέναντι στην ιστορία είναι να την ξαναγράψουμε και να επαναλάβουμε τους τίτλους που έχουμε πάρει, ένα repeat λοιπόν τίτλων. Πάμε στο Γιώργο που με έστειλε και εδώ. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, και τον Δημήτρη τον Αλεξίου. Ο Γιώργος Οθωμόπουλος, αυτή την εβδομάδα θα μάθουμε σε συνέλευση του ΑΣ τι γίνεται, λέει, με την αγγελία που βάλαμε με εταιρεία, με την Deloitte εννοεί.
1: Αυτά μπορεί να τα ρωτήσει ο καθένας γι' αυτό. Όποιος πάει,
0: και το πλάνο
1: ερωτήσεις
0: βιωσιμότητας για την πώληση της ΠΑΕ. Έφυγε
1: ερωτήσεις
0: ένας καλός τερματοφύλακας για τον Αθανασιάδη, λέει, που έκανε καλό δίδυμο με τον Διούδη και ενισχύει, λέει, την άλλη ομάδα εδώ της πόλης. Δεν ξέρουμε, λέει, σε εμάς τι θα έρθει. Θα δούμε. Πολλά έχουν ακουστεί. Περιμένουμε νέο προπονητή και έργα στο παλέ για το θέμα του μπάσκετ. Πάμε στο Θόδωρο. Καλή εκπομπή, φίλε Σάκη. Μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση. Εννοείται, αγορίνα. Θόδωρε. Λοιπόν, πάμε και παρακάτω. Άρε Σταθάρα του Μπιωτάκη μου. Βάμος Αριανάρα, Σάκη Αλάνη, Αριανάκη άρρωστο, να είσαι καλά γορίνα μου. Του Μπιωτάκη άρρωστο Αριανάκη.
1: Ναι, άντε, ναι. Μπράβο.
0: Και λέει ο Δημήτρης, ένας Δημήτρης εδώ. Τι λέει, αυτός, και αυτός τώρα είναι,
1: ναι. Άκου
0: τι λέει.
1: Φωτοβολίδα, λέγε.
0: Ναι, πολύ ωραίο γι' αυτό. Άμα έρθει ο Γιάννης Λοάτι το κούμπο εκεί να δεις, λέει, πίσω γύρισμα. Όπα, θα μην φύγουν όλα. Καλό, πολύ καλό. Ναι, πίσω γύρισμα.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Μεγάλο πίσω γύρισμα θα είναι.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Ο Φράγκο μου κάνει ότι οκ, λέει, τα πέρασε τα νούμερα αυτά που τον είπα. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Ωραία. Άμα τα πέρασε.
0: Το χαρτί, λέει, το δώσανε στον ΑΣ. Αυτό να μα πούν. Ποιο εννοεί, Αλέξανδρε? Για ποιο χαρτί εννοεί? Αν λε για τον Καρυπίδη, ναι. Ναι, και, το, και έτσι θα προχωρήσει και η Deloitte με αυτό. Να ξέρεις, αν εννοείς αυτό. Και ο Απόστολος Άρης ντοκιμαντέρ Αργιανάρα Κατερίνη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε και ακριβώς 10 η ώρα. Ναι. Και στο YouTube η εκπομπή. Και εκεί θα πατάτε like και τέτοια σε όλες τις εκπομπές των παιδιών που βγαίνουν και στο YouTube. Και μπέστε για να δώσετε και δύναμη και εκεί στο ραδιόφωνο και σε αυτό εδώ το εγχείρημα που κάνει μέσω του YouTube, για να αποκτήσει περισσότερο δύναμη και περισσότερους χορηγούς και υποστηρικτές του ραδιοφώνου, για να μπορέσει να κρατηθεί και αυτό το ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτά παλικάρια μου, λεβέντες και λεβέντισες.
1: Αυτά τα ολίγα. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, γιατί σήμερα ήταν
0: και
1: πολύ.
0: Και την ακροαματικότητα. Λεβέντες και λεβέντισες, λοιπόν. Αργιανάκια μου καλά, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη και είστε stand-by σε αναμονή και σε εγρήγορση. Η ανακοίνωση είναι θέμα ορό.
1: Την άλλη Τρίτη θα σχολιάσουμε την έλλειψη του Σπανούλη, που θα είναι δεδομένη σίγουρα, και θα πούμε και για τον ΑΣ στα καθέκαστα που θα μας πεις τα παραλυπόμενα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Θα έχουμε πολλά θέματα
1: αρκετά,
0: άλλη,
1: θα είναι...
0: την εκπομπή, και βεβαίως να τονίσουμε και στο ποδόσφαιρο ότι θα έρθει και εκεί η ώρα που θα πανηγυρίζουμε τρελά με την έλευση ενός πανίσχυρου επαιδητή. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με την τραγουδάρα.
1: Άντε, πράγμα.
2: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Είστε καψούρα, αγάπη μεγάλη.
0: Ακούστε τα λόγια.

απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά.

0: και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε Λαετουάρ με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Yellow Radio 101,7. Άλλη μια εκπομπή Βούλγαρη Σφαγεία. Στο μικρόφωνο πάνω στο Στεφανίδη, σας κρατήσει παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Σε μια εκπομπή σήμερα δεν θα είναι η Ελεάνα μαζί μας, οπότε και η εκπομπή θα είναι αρκετά πιο απρογραμμάτιστη από ό,τι συνήθως. Δεν θα έχουμε κάποιον καλεσμένο σήμερα. Σήμερα οι γραμμές θα είναι ανοιχτές, όποιος θέλει καλή. Στο 231-032-88-28 και όποιος θέλει Viber στο 6936-512-099. Θα μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον Άρη μας, για την αναμονή του νέου προπονητή της ομάδας, τα σχέδια τα οποία γίνονται σε ό,τι αφορά το ρόστερ, τις ανανεώσεις, τις μεταγραφές που πρόκειται να γίνουν. Θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο που ανακοίνωσε σήμερα. Δεν ξέρω αν ανακοίνωσε, άκουσα στο γέλο ότι ανανεώσαμε πήραμε τον Χόγκλα για άλλα 3 χρόνια, μια κίνηση που τη θεωρώ πάρα πολύ καλή. Μ' άρεσε αυτός ο παίκτης. Και φυσικά θα ασχοληθούμε με τα θέματα της καθημερινότητας και θα θέσω ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με κάτι που με προβληματίζει εμένα και λέγεται δημοσκοπήσεις. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο όλα τα χρόνια με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς φτάνουν σε αυτά τα συμπεράσματα, και το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές έχουν πέσει έξω οι δημοσκόποι με κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικό απέναντι σε αυτά που βλέπω και αυτά που παρουσιάζονται, και με κάνει να πιστεύω ότι είναι ένα μέσο περισσότερο για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να την οδηγήσουν εκεί που θέλουν. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω στις δημοσκοπήσεις είναι αυτό το οποίο γράφουν ως εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή, επειδή συμμετέχω σε μια δημοσκόπηση, με παίρνουν συνέχεια, μου στέλνουν συνέχεια το ερωτηματολόγιο, βλέπω ότι ζητάνε να σε ρωτάνε τι ψήφισες πριν, τι θα ψηφίσεις την επόμενη φορά, σε κάνουν διάφορα ερωτήματα για τα θέματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Αυτή την εκτίμηση ψήφου δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη βγάζουν. Παίρνουν τους αναποφάσεις τους, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όπως φαίνεται σήμερα, και είναι στο 15-17% που το παρουσιάζουν, και το μοιράζουν ανάλογα στα κόμματα, ανάλογα με τις αποφάσεις, με τις απαντήσεις που έχουν πάρει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το προσδιορίζουν. Και υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις. Δηλαδή, βλέπω τώρα, έχω μάζεψα μερικές δημοσκοπήσεις. Βλέπω π.χ. ότι η Νέα Δημοκρατία παίζει από το 25 μέχρι το 30%. Το οποίο για μένα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και το 25, καλά, δεν το συζητάω για το 29. Γιατί σε μια κοινωνία ζούμε, όλοι έξω κυκλοφορούμε στην αγορά. Εγώ κάνω και ένα επάγγελμα που έχει επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Εσείς κινείστε στον δρόμο. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να μου πείτε εσείς τι βλέπετε, με τη δική σας την εκτίμηση, με βάση αυτά που ακούτε στον δρόμο από τον κόσμο.

Το πρώτο μήνυμα φυσικά είναι για Άρη. Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει: στο ποδόσφαιρο υπάρχει μόνο η λέξη επενδυτής και ό,τι άλλο είναι απλά να είχαμε να λέγαμε. Όχι, Αλέξανδρε, δεν είναι να είχαμε να λέγαμε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή να έχει διοίκηση. Τα άλλα είναι ευχολόγια δυστυχώς. Μακάρι να υπάρχει κάτι, μακάρι να είναι και τελειωμένο, εγώ θα σου πω. Κάτι καλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή τι θα έχουμε στο μυαλό μας? Ότι θα έρθει ένας επενδυτής να πάρει την ομάδα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε δηλαδή και τι θα κάνουμε? Κάθε χρόνο τα ίδια κάνει. Ναι ρε φίλε, συμφωνώ μαζί σου. Κάθε χρόνο τα ίδια κάνει. Όλοι θέλουμε έναν επενδυτή. Okay, μαζί σας να έρθει ο επενδυτής. Αλλά μέχρι να έρθει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε σαν οπαδοί της ομάδας? Τι πρέπει να το βρίζουμε, ας πούμε, να βρίζουμε τη διοίκηση? Πείτε μου, θέλω να ακούσω μια λύση η οποία να είναι κάτι που να είναι εφικτό και πραγματικό. Γιατί δυστυχώς, παιδιά, εμείς είμαστε οπαδοί και θα πρέπει να ξέρετε ότι σαν οπαδοί δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα σε ό,τι γίνεται, ειδικά σε διαπραγματευτικά θέματα. Γίνεται τώρα με τον Βασίλη τον Σπανούλη για τον μπάσκετ. Πότε θα υπογράψει και γιατί δεν υπογράφει και πότε θα υπογράψει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, ρε παιδιά, τι γίνεται πίσω στα τηλέφωνα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λένε μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις συμφωνίες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και δεν πρέπει να τα ξέρουμε. Δεν λειτουργούν έτσι τα σοβαρά τα σωματεία. Πρέπει να κάνουμε λίγο. Έχουμε μία διοίκηση. Αυτή που είναι, καλώς είναι. Μπορείς να την αλλάξεις? Αν μπορείς να την αλλάξεις, έλα να την αλλάξεις. Να μου πεις ποιον θα βάλεις. Και μην κοιτάτε τώρα στο μπάσκετ που ζούμε κάποιες πολύ μεγάλες στιγμές. Καλά να είναι ο Αχιλλάς ο Ρουσιαμάνης που ήταν εκεί πέρα, άνθρωπος νοικοκυρέος, άνθρωπος ο οποίος τα είχε όλα σε μία τάξη, και οι υπόλοιποι και του ερασιτέχνη τότε και κρατούσαν το τμήμα. Δεν μπορούμε όμως να ισοπεδώνουμε, γιατί και το Ρουσιαμάνη, αν θυμάστε, όταν τελείωσε η προηγούμενη χρονιά, είχε γίνει ένας κακός χαμός. Δώσανε μια συνέντευξη τύπου και ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος του Άρη. Ήταν ανικανοποίητος τότε ο κόσμος του Άρη. Δεν γίνεται όμως έτσι. Καλά να λέμε που ήταν αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή και μπόρεσε και κράτησε τα μπόσικα και ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός με τον οποίο μπορούσε να διαπραγματευτεί οποιοδήποτε και να μιλήσει και του παρέδωσε μια οργανωμένη εταιρεία. Όσο μπορούσε να οργανωθεί η εταιρεία με τις παθογένειες που κουβαλούσε κι αυτή. Άνθρωπος που λέει ότι δεν θα βάλει λεφτά γιατί δεν στηρίζει ο κόσμος και θα κάνει διαχείριση, τότε είναι εχθρός. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω αν είπε ότι δεν θα βάλει λεφτά γιατί δεν στηρίζει ο κόσμος, είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας αυτή τη στιγμή. Και αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος για να βάλει λεφτά, πρέπει να τα βάλει αυτός τα λεφτά που χρειάζονται. Γιατί αν κάνει πράξη αυτό που λες τώρα εδώ, εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην χρειάζεται να βάζει καν λεφτά. Δεν ξέρω και ποια είναι τα έσοδα της ομάδας. Δεν ξέρω το best guess των χρημάτων ποιο είναι. Αν το budget είναι θετικό από τα συμβόλαια με τις εισπράξεις. Η εικόνα φέτος του γηπέδου, ας πούμε, ήταν απογοητευτική. Και ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στα έσοδα της επόμενης χρονιάς σε ό,τι αφορά το χορηγικό, το διαφημιστικό και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτά παίζουν ρόλο. Αν πουλάς ανάρης, πουλάς γιατί είσαι μια ομάδα με κόσμο. Γιατί όταν θα συνδεθεί η κάμερα του συνδρομητικού στο Βικελίδης, θα έχει ένα γήπεδο που θα έχει κόσμο, θα έχει παλμό. Αυτό πουλάει περισσότερο από το θέαμα που προσφέρει στο αγωνιστικό. Αυτό είναι νόμος. Γι' αυτό και τα μεγάλα τα κλαμπ σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως πώς πηγαίνει η ομάδα τους, πουλάνε. Η Ίντερ είχε να πάρει 15 χρόνια τίτλο στην Ιταλία. Η Άρσεναλ είχε να πάρει 22 χρόνια τίτλο στην Αγγλία. Αλλά τα γήπεδά τους ήταν πάντα γεμάτα. Και δεν τα πηγαίναν και καλά με τις διοικήσεις. Υπάρχει και το παράδειγμα της Λάτσιο, της οποίας οι οπαδοί κάναν αποχή. Βλέπετε να βοηθάει σε τίποτα η αποχή που κάνουν οι οπαδοί της Λάτσιο?
Υπάρχουν και άλλα κλαμπ στη Γερμανία τα οποία είναι για μένα το πρότυπό μου, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το. Δεν ενδιαφέρονται. Τους ενδιαφέρει, φυσικά τους ενδιαφέρει πώς θα πάει η ομάδα τους, αλλά είναι δίπλα της. Υπάρχουν ομάδες που τιμωρήθηκαν να παίξουν και κλεισμένο το θυρών και ο κόσμος έξω από το γήπεδο ήταν όσο θα ήταν μέσα. Είναι άλλες νοοτροπίες.

Λέει ο Αλέξανδρος ότι δεν λέμε να φύγει και να αναλάβει ο ΑΣΥΜΑ, λέμε να ψάξουμε να βρούμε και, και δεν μπορεί να του πει κανένας ότι ποτέ δεν ήρθε επενδυτής στον ποδοσφαιρικό Άρη. Φίλε Αλέξανδρε, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, νέος φαίνεσαι εδώ στη φωτογραφία που έχω, επειδή πέρασα από τα διοικητικά της ομάδας. Ξέρεις πόσοι είχαν έρθει τότε να ζητήσουν την ομάδα? Είμαι σίγουρος ότι και τώρα ήρθανε, γιατί τώρα είναι άλλο αυτό που πουλιέται. Τότε δεν υπήρχε ομάδα. Τώρα αυτό είναι άλλη η οντότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη, που πάει προς πώληση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως ούτε ποιος είναι, ούτε τι πρότεινε, ούτε τι θέλει, ούτε τι απάντησε ο τωρινός ιδιοκτήτης. Δυστυχώς. Και ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς δεν ξέρουμε, γιατί καλό είναι αυτά να μην βγαίνουν προς τα έξω, γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις, στη δική μου την περίπτωση τότε, στη θητεία, που είναι ντροπιαστικές. Είναι ντροπιαστικό να βγεις και να πεις ήρθε ο τάδε και ζήτησε την ομάδα. Δεν το λες. Και θα πω ξανά, θα επανέλθω στον μπάσκετ και θα πω ευτυχώς που δεν ξέραμε τίποτα και μας έσκασε σαν κεραυνό σε νεθρία η έλευση του Σιάο. Εγώ είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο θα έρθει, γιατί εντάξει, έχω την άποψή μου για την ομάδα. Για μένα ο Άρης είναι ένα τεράστιο σωματείο. Θεωρώ χαζομάρα να μην έρθει κάποιος, ας πούμε, να φάει τον πρόλογο, να πάει και να θέλει να επενδύσει στον ΠΑΟΚ και να μην θέλει να έρθει να επενδύσει π.χ. στον Άρη, γιατί μιλάμε τώρα για δύο μεγάλες ομάδες της πόλης, ίδιο μέγεθος μέσα στην πόλη τουλάχιστον, με μεγάλο γήπεδο, με ένα λαό πάρα πολύ διψασμένο στο ποδόσφαιρο για να δει κάτι, που πάρα πολύ εύκολα θα δημιουργήσει μια απίστευτη εικόνα για τον νέο ιδιοκτήτη. Και όσο τη διατηρούμε αυτή την τρέλα και την κρατάμε, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί κάτι και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Απλά μέχρι να βρεθεί δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε. Δυστυχώς. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην συζητήσουμε π.χ. για την παραμονή του Χόγκλα. Θα το συζητήσουμε, αν είναι καλή κίνηση ή όχι. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε και ομάδα. Δεν περιμένουμε τον επενδυτή να έρθει.

Η άποψη του φίλου του Ντένις για το μπάσκετ, πρέπει να τη διαβάσω. Η επιμονή αυτών που ήταν φανατικά εναντίον του μακροχρόνιου πλάνου και θέλαμε μεγάλο μπάτζετ πρωτάθλημα τώρα και αρνητές της μετριότητας, νικήσαμε. Ηθικό δίδαγμα επιμένων νικά, κορυφή ή τίποτα. Ο αυτοκράτορας ξαναγεννήθηκε με το πάτημα ενός κουμπιού όπως και θα έπρεπε. Έχει δίκιο ο Ντένις, γιατί το πλάνο ήταν διαφορετικό. Κάποια πράγματα επιτάχυναν τις εξελίξεις. Όχι μόνο σε εμάς. Από εμάς ξεκίνησε το τέτοιο. Κάποιοι θορυβήθηκαν, τρέξανε και αυτοί. Εμείς τρέχουμε ακόμα παραπάνω και ζούμε στιγμές καλοκαιριών που εμείς οι 50ρηδες, οι 52, οι 53 τα ζήσαμε πολύ καλά με τα γραφικά, με το ποιοι θα έρθουν, με τους πεκταράδες που ερχόντουσαν δίπλα. Γιατί πεκταράδες ερχόντουσαν δίπλα. Περνάνε πάντα πάρα πολλούς καλούς ξένους, αλλά στο τέλος όλοι γνωρίζαμε τον νικητή.

Ο φίλος μου ο κύριος Κώστας στο θέμα για τις δημοσκοπήσεις που έθεσα. Οι απαντήσεις είναι ανάλογες με το πώς γίνονται οι ερωτήσεις και ποιο είναι το δίλημα στη συγκεκριμένη στιγμή. Και βασικά, πολύ σωστά λέει, ποιος ζητάει τη δημοσκόπηση. Ο φίλος ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Είναι γελίο το ποσοστό, προφανώς αναφέρεσαι σε αυτό που είπα για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εντωμεταξύ κάτι πάρα πολύ, τώρα κατέγραφα τις δημοσκοπήσεις που γίνανε από τις αρχές του Μαΐου και μετά, και βλέπω και κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνανε τώρα τελευταία μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Το Τσίπρα το λέω Τσίπρα, έχω ένα θάρρος παραπάνω να το πω έτσι. Οργανωμένα όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, και περιμένω και τις άλλες δύο που θα βγάλουν τις επόμενες μέρες τις δικές τους δημοσκοπήσεις, αποδομούν εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, μαλακό φαΐ είναι αυτό. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο... Όχι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που απέμεινε θα πάει στο Τσίπρα. Ισοπεδώνουν Ευελόπουλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και δεν έχει καμία μα καμία απολύτως απώλεια από αυτή την ανακατάταξη που γίνεται, κυρίως από το κόμμα της Καριστιανού, η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αλλάξει η πρόθεση ψήφου προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα. Ανακοινώθηκε ένα κόμμα το οποίο έχει μια σαφώς δεξιά χρειά και δεν φαίνεται να έχει πάρει απολύτως τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα έχει πάρει, της δίνουν ένα ποσοστό γύρω στο 10%, το οποίο έχει πάρει αρκετά από το Βελόπουλο και από την Ζωή. Αλλά όσο και να αφαιρέσει από αυτούς τους δύο, 10 δεν βγαίνει. Έχουν το Τσίπρα που έχει πάρει επίσης, κάνει ζημιά στο Πασόκ. Αυτά τώρα που σας λέω είναι ευρήματα από τις δημοσκοπικές, οι οποίες όλο τυχαίως τα ίδια βγάζουν. Εκεί πάνω κάτω. Τώρα αλλάζουν λίγο τα νούμερα, αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή, ότι ο Τσίπρας παίρνει τον ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει και παίρνει μεγάλο κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ και έχει ξεκινήσει ένας τρελός πόλεμος ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και, το κόμμα του Τσίπρα. Και η Καριστιανού παίρνει από τον Βελόπουλο και από την Ζωή. Και την Νίκη. Sorry, και την Νίκη. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ατάραχη. Λοιπόν, κάποια στιγμή, εμένα μου στέλνουν συνέχεια από μια εταιρεία δημοσκοπική. Πάντα μου στέλνουν, δεν ξέρω πώς με βρήκανε. Και μου στέλνουν στο email μου, και μάλιστα έξω το επαγγελματικό, σε ένα άλλο email που είχα και το χρησιμοποιούσα αραιά και που σε άλλες περιπτώσεις. Μου στέλνουν συνέχεια, κάθε φορά που κάνουν δημοσκόπηση, μου στέλνουν το ερωτηματολόγιο. Και έμαθα για ποιο λόγο στέλνουν σε εμένα και σε κάποιους άλλους συγκεκριμένους που έτυχε να τους ρωτήσω και δέχονται και αυτή το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, είναι γιατί ανήκαμε σε μια κομματική επιτροπή, είχαν το email μας και είχαν επιλέξει να μας στέλνουν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Και φαντάζομαι το ίδιο έχουν κάνει με όλα τα κόμματα. Έχουν πάρει δηλαδή τα email από κάποια στελέχη των κομμάτων στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά, και από εκεί βγάζουν αποτέλεσμα. Και αυτό που βλέπουμε είναι συνέχεια το ίδιο. Γιατί ρωτάνε συνέχεια τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κομματικά στελέχη, οι οποίοι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Και αν υπάρχουν κάποια κομματικά στελέχη που ενδεχομένως να αλλάξουν την πορεία, αυτά θα είναι σίγουρα πολύ περισσότερα στο χώρο της αριστεράς παρά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, η Καριστιανού έπρεπε να κάνει, να παρουσιάσει μία πτώση, όχι να ανεβαίνει 5 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, τι έκανε ο Μητσοτάκης και ανέβηκε 5 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα ότι το 55% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές πήρε 17%. Στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 το 55% είναι κάπου στο 9 και κάτι. Σήμερα τον Τσίπρα τον δίνει η ΠΑΛΣ 13,5 πρόθεση ψήφου και 15,5 εκτίμηση ψήφου. Αυτό από πού έχει έρθει? Προφανώς είναι, θέλουν να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ με κάποιο τρόπο δημοσκοπικά. Μάλιστα βγήκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε επίθεση στις δημοσκοπικές εταιρείες, γιατί εντάξει, είναι και κάπου λίγο, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι πολύ εξόφθαλμο αυτό που γίνεται. Αυτό το σμπρόξιμο υπέρ ενός και κατά κάποιου άλλου, και είναι και πάρα πολύ οργανωμένο. Δηλαδή βγήκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για να μιλήσει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Και φυσικά εκείνο που κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η προβολή που παίρνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από συγκεκριμένα μέσα. Και αναρωτιέμαι, όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις λαμβάνουν υπόψη ανθρώπους που ίσως να είναι το υπόλοιπο 45% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, που θα πάνε αυτοί, που δεν μπορούν να το βλέπουν αυτό το πράγμα, που απογοητεύονται, που απογοητεύτηκαν στην πορεία από όσα γίνανε σε αυτή την παράταξη, που άκουγαν για τη διάλυση να έρχεται και τελικά ήρθε. Αυτοί δεν μετράνε, δεν υπάρχουν εκεί έξω. Δεν είναι ούτε 1,5%, ούτε μισό, ούτε 2,5%. Αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν πουθενά, δεν βολεύουν αυτοί.

Βέβαια, πώς να μην έχεις. Πώς να μην παίρνει 30% η Νέα Δημοκρατία. Διαβάζω τώρα άλλο άρθρο εδώ πέρα. Α, τώρα είδα και από ποιο site είναι. Το οποίο κράζει π.χ. τον Ανδρουλάκη που καταφέρνει να παίζει μόνος του και να βγαίνει τέταρτος, όπως λέει. Και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει 150 ευρώ για κάθε παιδί στο 80% των οικογενειών στην Ελλάδα. Ανακοινώνει επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε που έχει πάει το ντίζελ στο 2,20 και σε όλη την Ευρώπη το βάζουν ένα 80 και ένα 70? Είστε με τα καλά σας. Αλλά αυτός που το γράφει έχει το λόγο του που το γράφει. Το αρθρογράφος που κράζει τον Ανδρουλάκη και εξυπνεί τον Πρωθυπουργό γιατί δίνει επέκταση στο ντίζελ που έχει γίνει όλη η Ελλάδα ένα pass. Fuel pass, market pass, φοβόντουσαν μην έρθουν οι κομμουνιστές και όλοι ζουν με τα επιδόματα τώρα. Φοβόντουσαν μην τους πάρουν τα σπίτια οι κομμουνιστές και τους τα παίρνουν τα funds. Που δεν ξέρουμε και σε ποιον ανήκουνε.

Ο φίλος ο Θόδωρος λέει ότι κατά την άποψή του θέλει ο Δούκας να ροκανίσει τη θέση του Ανδρουλάκη και λειτουργεί εναντίον του για να πάρει τη θέση του. Καθόλου απίθανο. Καθόλου απίθανο. Και αυτοί ρε παιδιά, και εσείς εκεί στο Πασόκ, δηλαδή είστε ένα πράγμα πολύ περίεργο. Κάνατε εκλογές, βγάλατε τον Ανδρουλάκη, δεν τραβούσε το καράβι και ξανακάνετε εσωκομματικές εκλογές γιατί δεν τραβούσε το καράβι με τον Ανδρουλάκη και θέλατε να κατεβάσετε κάποιον άλλον. Και έχετε άλλες δύο υποψηφιότητες οι οποίες είναι, δείχνουν να κάνουν ένα γκέλι. Μία είναι του Χάρη του Δούκα, ο οποίος ο Χάρης ο Δούκας βέβαια και χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε δήμαρχος Αθηναίων. Εντάξει, και στην ανικανότητα του Μπακογιάννη, αλλά και χάρη στην ανοιχτή στήριξη που του έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο οποίος είχε κατεβάσει τον Ζαχαριάδη και στο δεύτερο γύρο των εκλογών με Κασελάκη πλέον στο τιμόνι δώσανε γραμμή για Δούκα και βγήκε ο Δούκας. Και πάτε και βγάζετε ρε παιδιά και, και κατεβαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου για να κόψει προφανώς και από τον Δούκα και κυρίως από τον Γερουλάνο και ξαναβγάζετε τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή κάπου και εσείς είστε λίγο ό,τι να είναι. Κάπου τα τραβάτε και εσείς να σας δουλεύουν οι δημοσκόποι.

Συγγνώμη για τις διακοπές με τα μουσικά, αλλά πρέπει να φτιάχνω και το επόμενο τραγούδι που θα παίξει κάθε φορά. Ο φίλος ο Ντένις, στις δημοσκοπήσεις του 2024 στη ΣΥΠΑ δείχνει νικητή Χάρης, Καμάλα Χάρης. Άνετα και οι περισσότεροι ούτε καν παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα. Και την επόμενη μέρα μείναν με ανοιχτό το στόμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και μόνο κακό κάνουν. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα ξεκίνησε ένα πάρτι. Εμφανίστηκε μια δημοσκοπική εταιρεία από το πουθενά, η οποία έβγαλε κατευθείαν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και το πήρανε όλες. Πραγματικά δηλαδή νιώθεις ότι σε δουλεύουν έτσι. Ότι σου λένε αυτή θα είναι η εικόνα. Αυτό θα βγει. Και θα το παίζουμε παντού, συνέχεια. Παράσταση νίκης. Δεύτερης θέσης. Και προσέξτε όμως, όλα αυτά που παρουσιάζονται με το Μητσοτάκη στο ΣΥΝ 15 όμως, έτσι. Εντάξει, καλή πλάκα, αλλά μην γίνει και τέτοιο. Μην το πάρουμε και στα σοβαρά. Γιατί όλη η ιστορία αυτή είναι. Και πραγματικά με θλίβει εμένα προσωπικά σαν πρώην ψηφοφόρο του όλη αυτή η εικόνα και όλο αυτό το σμπρόξιμο που βλέπω. Και η στάση του και σε διάφορα θέματα. Είναι διαφορετικός, έπρεπε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προήλθε από έναν κομματικό χώρο, ο οποίος ήταν άσχετος με την εξουσία και άπειρος με την εξουσία. Θεωρώ ότι ο ίδιος εξελίχθηκε και έφτασε να πάρει και διδακτορικό και όλοι οι υπόλοιποι μείνανε σε στάδιο δημοτικού. Και όπως έγραψε και κάποιος στο Facebook, με τον οποίο διαφωνώ συνέχεια σε ό,τι γράφει, αλλά σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, το παράδειγμα της Νέας Αριστεράς, που είναι οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε ο Κασελάκης και πήγαν και φτιάξαν δικό τους κόμμα, το μόνο πράγμα που έδειξε στην πορεία είναι ότι από εκείνον το ΣΥΡΙΖΑ ένας Τσίπρας ήταν όλη η ιστορία. Οι υπουργοί του ήταν ούτε 2%. Όλο το καράβι το τραβούσε ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα, από την ώρα που έχασε τις εκλογές για κάποια λάθη συγκεκριμένα που έκανε εκείνη την περίοδο, όλοι αυτοί του 1 και 2% στην πορεία, όλοι αυτοί τους κάβανε το λάκκο επί 4 χρόνια και οδήγησαν σε συντριβή του 23. Πήγαμε σε εκλογές το 2023 με Τέμπη, πήγαμε σε εκλογές 2023 με πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. 41%. Δεν το πίστευαν ούτε οι ίδιοι. Δεν το πίστευε κανένας το 41%. Όλοι μείναν παγωτό. Όλοι νομίζαμε ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Και όλοι αυτοί που σκάβανε το λάκκο του και μετά φύγανε γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν τα ενία του κόμματος, γιατί ήρθε το Αμερικανάκι και τους κέρδισε, γιατί ο κόσμος τους είχε βαρεθεί και δεν τους ήθελε. Τώρα όλοι αυτοί τρέχουν πίσω από εκεί και τον παρακαλάνε για μια θέση. Δεν γίνεται με αυτούς να προχωρήσεις.

0: Φίλε Κώστα, αναφέρεσαι στους βουλευτές των Σπαρτιατών, το οποίο προσωπικά όλο αυτό που γίνεται με τους Σπαρτιάτες το θεωρώ μια απίστευτη γελιότητα. Εντάξει, τώρα είμαι και μόνος μου, δεν έχω την Ελλάδα να διαφωνήσουμε εδώ πέρα στον αέρα. Αλλά δεν μπορεί σε μια χώρα που έχουμε δημοκρατικές εκλογές με διάφορα τέτοια τερτύπια να πετάς έξω μια παράταξη και να γράφεις τα τέτοια σου όλο τον κόσμο το που ψήφισε αυτή τη συγκεκριμένη παράταξη, άσχετα αν τη θεωρείς δημοκρατική, αν τη θεωρείς φασιστική, αν τη θεωρείς το οτιδήποτε. Για κάποιο λόγο, ένας ικανός αριθμός συμπολιτών μας πήγε και ψήφισε αυτή την παράταξη και την πήγε και την οδήγησε στη Βουλή. Πετώντας έξω με διάφορα τερτύπια μια τέτοια παράταξη, με γελίες δικαιολογίες, δείχνεις πόσο σέβεσαι τον κόσμο. Το ίδιο ζήσαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Όταν θέλαν να πετάξουν έξω τον Κασελάκη και μας πετάξαν έξω από το συνέδριο και ήταν 300 άτομα μέσα και 2.500 άτομα απ' έξω και οι 300 αποφάσιζαν. Ναι, αυτές δεν είναι δημοκρατίες και φίλε Αλέξη, δεν γίνεται να πορευτείς με αυτούς. Έχουμε μία γραμμή. Ναι. Χαίρετε. Δεν, μιλήστε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο γιατί δεν σας ακούω. Σ' ακούγεσαι λίγο πηγάδι. Ναι, ή έχεις ακουστικά.
1: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Το όνομά σου?
1: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Το 41% το 31% το 21% δεν ξέρω τώρα, είναι κάτι το οποίο πολιτική δεν με έχει απασχολήσει ποτέ, αλλά πάντα ψηφίζω. Όταν υπάρχει αποχή 90% δεν μπορούμε να μιλάμε για ωστές εκλογές. Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω φυσικά.
1: Ναι, όταν υπάρχει ποσοστό αποχής 50% 40% δεν ξέρω πόσο είναι, είναι βλέπουμε πλασματικά όλα. Οι δημοσκοπήσεις είναι νομίζω προϊόν αυτός που θέλει, τι θέλει να δείξει. Αν θέλουν να χτυπήσουν τον Τσίπρα, αν θέλουν να χτυπήσουν τον Κασελάκη, τον θέλει να ανεβάσουν αντίστοιχα, κάνουν ανάλογες δημοσκοπήσεις. Κανάλια που πληρώνουν δημοσιογράφους για να πατρονάρουν. Επειδή πιστεύω ότι ειδικά η πολιτική πλέον είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το τι θέλουν απ' έξω οι μεγάλοι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο, όλα αυτοί είναι που κανονίζουν και το ποιος θα βγει πρωθυπουργός, το ποιο κόμμα θα βγει εδώ στην Ελλάδα και γενικά. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, με προσοχή. Κρατάω σημειώσεις, σε αφήνω να ολοκληρώσεις για να σου απαντήσω.
1: Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τώρα βλέπω εγώ τώρα ότι υπάρχει τώρα ένα κανάλι που πατρονάρει τον Κασελάκη με δημοσιογράφο. Προσωπικά το Τσίπρα, προσωπική μου άποψη καθαρά, το θεωρώ έναν από τους εθνοπροδότες της Ελλάδος. Άλλος μπορεί να συμφωνεί. Αν και τον ψήφισα, έτσι. Μπορώ να πω ότι τον ψήφισα. Τον καταψήφισα την περίπτωση του δημοψηφίσματος που ένα ποσοστό που όταν έγινε το δημοψήφισμα είστε αντίθετα με αυτά που ήθελε ο κόσμος, ελληνικός λαός, και με τα τέμπη, έτσι, τα τέμπη λέω, συγγνώμη, τις πρέσπες από εκεί.
0: Ναι, ναι. Τώρα,
1: όχι ότι ήταν αποκλειστικό, γιατί από η πόλη της Μακεδονίας έχει ξεκινήσει από τον Γέρο τον Καραμάλι και πίσω. Εντάξει, δεν είναι για να αρχίσουμε να συζητάμε τέτοια θέματα όσον αφορά την να τραβήξουμε τόσο μακριά. Απλώς δεν βρέθηκε ένας να κόψει κατευθείαν μαχαίρι τις επιθέσεις των Σκοπιανών για το όνομα Μακεδονία. Από εκεί πέρα βλέπουμε, θα το γυρίσω και λίγο διαφορετικά, μια μικρογραφία με την ομάδα μας, με τον Άρη. Οι δημοσκοπήσεις, αν υπάρχουν ορισμένα site αργιανίδικα που μπορεί να πεις ότι
0: θα έχει πολύ γέλιο αν κάναμε δημοσκοπήσεις στον Άρη.
1: Ναι, το κυρίζω στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον πρόεδρο. Υπάρχουν site που είναι συνέχεια κόντρα και χτυπάνε. Άμα βάλεις μια δημοσκόπηση τώρα από εκεί, ποιος θέλει τον Καρυπίδη, το 80% θα πούνε να φύγει, να πουλήσει. Εντάξει, άλλα site είναι ότι εμείς είμαστε Αριανοί, ξέρω εγώ, και κοιτάμε τον Άρη, δεν μας ενδιαφέρει ο Καρυπίδης, παραδείγματος χάρη ο Μιλών εδώ, δεν με ενδιαφέρει τώρα ποιος θα είναι πρόεδρος, με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Από εκεί και πέρα δεν κοιτάζω...
2: Πηγαίνεις στο γήπεδο?
1: Πηγαίνω, ναι.
2: Okay.
1: Πηγαίνω στο γήπεδο. Αν και έχει τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια η αρχεία δεν μπόρεσα να πάρω για οικονομικούς λόγους καθαρά. Δεν μου το επέτρεπαν, γιατί οι προϋπολογισμοί μου βγήκαν έξω, όμως στο γήπεδο πήγαινα. Όχι κάθε φορά, αλλά πήγαινα και πηγαίνω. Δεν το σκέφτομαι να πάρω διαρκείας αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι δεν, όπως και εσύ, δεν νομίζω να πουλήσει αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Ή τουλάχιστον προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Καρυπίδης δεν πιστεύω ότι θα πουλήσει. Αλλά θέλω να πιστέψω ότι θα βάλει λίγο μυαλό να κάνει δουλειά, γιατί ο πλέον δεν έχει γυρίσει μπούμεραγκ εναντίον του όλο αυτό. Και πλέον ο κόσμος θα έχει αποχή, όπως έχουμε αποχή στις εκλογές, που δεν πάει να ψηφίσει ο καθένας και βγαίνουν ο οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση με ένα μικρό ποσοστό, με χίλια άτομα να πάνε να ψηφίσουν, άμα οι 900 ψηφίσουν Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, αυτός θα βγει. Και οι άλλοι 5 εκατομμύρια μπορεί να λένε, όλα μόνοι τώρα πάλι αυτός βγήκε. Άρα μου δεν πήγες να ψηφίσεις, ρε φίλε. Όπως έτσι είναι, όπως και...
2: Σε αφήνω το μικρόφωνο γιατί θέτεις ζητήματα και μου ανοίγεις, ξέρεις, εγώ δεν κάνω εκπομπή με πρόγραμμα, ό,τι βγει. Και από εσάς, πώς εσείς την καθορίζετε, ναι, και θέτεις κάποια ζητήματα.
1: Να μην σε βγάλω και από τον Ιρμό.
2: Δεν έχω Ιρμό εγώ, μην ανησυχείς.
1: Να μην θέσω πολλά ερωτήματα και μπερδέψω τις καταστάσεις. Απλώς νομίζω είναι συνυφασμένα τώρα η πολιτική με το ποδόσφαιρο, όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, δεν κοιτάζω για έξω, δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάζω εγώ τη χώρα μου, την ομάδα μου. Αυτά κοιτάζω.
2: Όταν έχεις και υποστηρίζεις μια ομάδα η οποία είναι σαφέστατα εκτός τέτοιο. Είναι σαφέστατα εκτός αυτού του συστήματος. Ναι. Είναι εκτός πολιτικής, εκτός επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν πρέπει να την υποστηρίζεις ακόμα παραπάνω.
1: Εγώ την υποστηρίζω, αν και έχω μια μικρή αμφιβολία τα τελευταία χρόνια αν είναι εκτός συστήματος. Όχι με την έννοια που το λέμε εμείς. Είναι εκτός συστήματος με την έννοια ότι, κοίταξε φίλε Καρυπίδη, κάνεις την άκρη, ό,τι και να, γιατί θα σε πάμε ζωντανό άμα τυχώς σηκώσεις κεφάλι, με αυτή την άποψη το λέω, κάτι εκεί που είσαι, θα βγαίνεις πέμπτος, και μη μας μπελέκες τα πόδια και μας δημιουργείς προβλήματα. Και νομίζω κάτι τέτοιο το έχει αποδεχτεί, νομίζω, προσωπική μου άποψη, έτσι μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτό το έχει αποδεχτεί ο Καρυπίδης. Ότι πλέον δεν μπορεί να τους πάει κόντρα οικονομικά, γιατί δεν είναι δυνατός σε αυτό το κομμάτι. Και σου λέει, ας κάτσω εγώ πέμπτος, εκεί να βγαίνω στην Ευρώπη και ό,τι γίνει.
2: Κοίταξε, δυστυχώς ζούμε σε ένα σάπιο πρωτάθλημα. Βιώνουμε ένα σάπιο πρωτάθλημα, γιατί και η Τούν στην Ελβετία δεν είναι οικονομικά δυνατή, αλλά το σήκωσε με το που ανέβηκε από την Β' Εθνική στην Α. Πήγε και πήρε το πρωτάθλημα κατευθείαν. Απέναντι τώρα στα θηρία τους, έτσι. Αυστρία είναι Ελβετία, δεν θυμάμαι που είναι η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Και εδώ το πήρε η Λέστερ στην Αγγλία. Το πάρει ο Μάδης. Όταν είναι αξιόπιστο το πρωτάθλημα και αφήνουν να διεξαχθούν οι αγώνες σωστά και δεν υπάρχει το touch, το match που σε κόβουν τους τρεις βαθμούς και σε κόβουν, δίνουν τα πέναλτι, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε θέλουμε να βάλουμε στο βάλει ο καθένας και σου κόβει τους βαθμούς. Να μην πάει μακριά το παιχνίδι με το Πανετολικό στο Αγρίνιο. Η ομάδα που ήταν έμα γέρδιζε, νομίζω θα είχαμε άλλη πορεία. Και όμως έγινε αυτό το touch, μας κόψαν τους τρεις βαθμούς, τι έγινε, γέρισε.
2: Εγώ, Κωνσταντίνε, θα σου πω ότι ακόμα και φέτος αυτή η ομάδα που άργησε πάρα πολύ να πάρει μπρος και να δέσει και κάτι να δείξει, τέλος πάντων, είχε πάρα πολλά προβλήματα με κακές επιλογές ήταν πολύ κακή επιλογή βασικά του Χιμένεθ. Για μένα, τη φετινή τη χρονιά. Πήγαμε πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
2: Και πάλι αυτή την ομάδα, μέτρα πόσους βαθμούς της φάγανε.
1: Συμφωνώ. Ο Χιμένεθ ήταν αποτυχία. Δεν το συμπαθούσα ποτέ το Χιμένεθ. Δεν το θεωρούσα προπονητή το Χιμένεθ. Αλλά τι να κάνει. Αυτό τώρα τον έφερε, νομίζω, δεν ξέρω τώρα και για τον Γρηγορίου. Εντάξει, παραμένουμε τον Γρηγορίου. Αφού τον πήρε, και τον κράτησε. Αυτό που δεν θέλω να δω πάλι, μη μου το διώξεις ρε φίλε τον Οκτώβριο. Κράτησε τον, ό,τι και να γίνει.
2: Εμένα δεν με συγκινεί ο συγκεκριμένος προπονητής καθόλου.
1: Δεν είπα εγώ ότι με συγκινεί. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που τον εμπιστεύεσαι εσύ σαν πρόεδρος, έτσι με τον ΑΒ λόγο, κράτησε τον, ό,τι
2: κοίταξε, και να γίνει. Είναι σίγουρα καλύτερος από το Χιμένεθ.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
2: Ναι, σε απλά πράγματα δηλαδή. Τώρα στα θέματα που έθεσες με την τοποθέτησή σου πριν. Αναφορικά με την αποχή έχεις χίλια δίκια. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα μιας πόλης, του Βόλου.
1: Ναι.
2: Ο Βόλος έχει γύρω στους 55-60 χιλιάδες νομίζω γεγραμμένους, στους καταλόγους του. Στις εκλογές ψηφίζουν 30 χιλιάδες. Απ' τις 30 χιλιάδες, οι 16 χιλιάδες ψηφίζουν τον Δήμαρχο. Ναι. Και τον βγάζουν από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω τρεις συνεχόμενες φορές έχει γίνει αυτό. Σε αυτούς τους υπόλοιπους 30.000 που δεν πάνε να ψηφίσουν, γιατί εγώ δεν σου λέω, εγώ σου λέω ότι δεν πάνε να ψηφίσουν οι 30.000 που λείπουν, πάνε να ψηφίσουν οι 10.
1: Το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό.
2: Είναι αλλιώς άλλο το ποσοστό των 16.000 στους 40.000 και άλλο το ποσοστό των 16.000 στους 30.000.
1: Έτσι είναι.
2: Άρα, ποιος φταίει, φταίει ο Μπέος που βγαίνει δήμαρχος.
1: Η υπαίτιος για μένα πάντα υπεύθυνος είναι η βάση.
2: Ακριβώς.
1: Για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα, στη χώρα, σε όλα αυτά είναι η βάση. Δεν φταίει κι ένας άλλος. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης που βγαίνει η κυβέρνηση. Δεν φταίει ο Τσίπρας. Φταίει αυτός που το ψηφίζει. Γιατί κάποιος το ψηφίζει.
2: Ακριβώς. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα αυτό να το... Δηλαδή, για μένα κακός που δεν ασχολείσαι με την πολιτική, έτσι, γιατί όλα στη ζωή μας είναι πολιτική και όλα επηρεάζονται από την πολιτική.
1: Δεν ασχολούμαι με την έννοια δηλαδή ότι δεν είμαι...

0: που έσκασε το μπαλόνι πάνω σε μας.
1: Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι άλλα πράγματα πληρώνουμε στην πορεία αυτή. Και δεν πληρώνουμε τα λάθη του Ανδρέα, αλλά πληρώνουμε κάτι μαγειρέματα που γίνανε επί Σιμίτη, κάτι Ολυμπιακούς αγώνες, κάτι ιδιωτικοποιήσεις και κάτι νταβατζίδες του ελληνικού δημοσίου που έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής. Γιατί αυτά είναι πολύ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
0: Ναι, αυτά ήταν σαν...
1: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για λαιλασία του χρήματος, του δημοσίου χρήματος, η οποία έχει γίνει. Πρόσεξε, Κωνσταντίνε, είναι διαφορετικό να πεις ότι πήρα δάνειο για να μοιράσω στον κόσμο, έτσι. Είναι διαφορετικό να πεις ότι είχα μια δημοσιονομική πολιτική η οποία έδινε πάρα πολλές παροχές με αποτέλεσμα να μην έχω ταμεία, και είναι εντελώς διαφορετικό να μην έχεις ταμεία γιατί τα έχεις μοιράσει σε 10 οικογένειες.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετικό το κριτήριο.
0: Είναι όντως είναι διαφορετικά.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στην Ελλάδα και πολιτικά πάντα... Και την πληρώνει ο Κουσμάκης.
1: Μου είπες ότι δεν έβγαλες διαρκεία στο ποδόσφαιρο λόγω προϋπολογισμού και είναι απολύτως σεβαστό. Ο καθένας βοηθάει την ομάδα στο μέτρο που μπορεί και φυσικά ο Άρης είπαμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα, από τα πιο ωραία πράγματα μετά τα βασικά. Ναι. Που είναι η οικογένειά μας, το πώς θα επιβιώσουμε και το πώς θα ζήσουμε σε αυτή την κοινωνία. Το γεγονός αυτό είναι προφανώς ότι έχεις έρθει σε μια πιο δύσκολη θέση από αυτή που ήσουν. Για να πεις
0: οικονομικά αυτό το διάστημα.
1: Γιατί δεν είχαμε καμιά τριλή αύξηση, ας πούμε, στο διαρκείας ή στο οτιδήποτε. Έχουν αλλάξει. Αυτό σε επηρεάζει στην ψήφο σου. Δυστυχώς έπεσε. Να μας ξανακαλέσεις γιατί είναι πολύ καλός ακροατής. Να διαβάσουμε λίγο ένα το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Μισό λεπτό. Ο ποδοσφαιρικός γράφει: κανένας δεν θα μας σώσει να έχουμε υγεία, αλλά όσα αυτά μας αξίζουν και δεν βλέπω την νεολαία ενεργή ώστε να αλλάξει κάτι. Προφανώς είσαι πιο μεγάλος σε ηλικία, δεν είσαι νεολαίος, πρέπει να είσαι κοντά σε μένα από ό,τι σε καταλαβαίνω. Δεν γίνεται να τα αφήνουμε όμως όλα φίλοι στην τύχη τους χωρίς να αντιδράμε. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Στο μέτρο που μπορεί ο καθένας. Δεν ζητάμε παπάδες από τον καθένα. Αλλά στο μέτρο που μπορεί να μιλήσει σε έναν νέο άνθρωπο, να του πει τη γνώμη του, όχι να του πει τι να ψηφίσει. Δηλαδή τουλάχιστον να του πει να πάει. Να του εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το δικαίωμα. Και συμπληρώνεις από κάτω, ο ποδοσφαιρικός Άρης θα τα πάει εξαιρετικά φέτος, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η παραμονή του Χόγκλα. Νομίζω ότι μαζί με το Ράσιτς θα κάνουν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Βρίσκω όμως πάρα πολύ αρνητικό το γεγονός της φυγής του Αθανασιάδη. Φίλε Νίκο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν ήταν. Έπρεπε να τον κρατήσουμε. Αυτό εκτός αν γυρίσει ο Κουέστα, έτσι. Είναι άλλο θέμα αυτό. Γιατί ακούω και για άλλους παίκτες που περάσανε και παίξανε καλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον να γυρίσουν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κακές επιλογές, έχουμε ένα πρόβλημα στα εξτρέμ τα τελευταία χρόνια. Πλέον νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ενεργοποιηθούμε και στο θέμα της άμυνας να την ενισχύσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί ο Φαμπιάνο να είναι πρώτο βιολί. Είναι και βιολογικό το ζήτημα. Έτσι, ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει, δεν είναι ο ίδιος Φαμπιάνο που ήρθε. Δεν λέω ότι πρέπει να φύγει, πρέπει να είναι στην ομάδα, αλλά θα πρέπει να έχει στελέχωση.

Κάποια μέρα θέλω να ανοίξουμε και το θέμα της Μακεδονίας εδώ στην εκπομπή, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνουμε μπίλες και δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη, οπότε καλώς ο Αθανασιάδης, αλλά θα βρούμε καλύτερο. Στην Ηρακλή πήγε με λιγότερα χρήματα, δεν παρακαλάμε κανένα. Ναι, από ό,τι ξέρω στην Ηρακλή πήγε γιατί ήταν, είναι και η ομάδα του και το σέβομαι αυτό. Είναι δύσκολη θέση του τερματοφύλακα. Όταν ήρθε ο Αθανασιάδης πέρσι και εγώ δεν ήμουν πολύ θετικός, έτσι μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω, ήμουν υπερβολικά επιφυλακτικός απέναντί του, αλλά το παλικάρι στην πορεία έδειξε ότι το έχει, είναι καλός τερματοφύλακας.

0: Διαβάζω λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα κάποιος Ζούπης, ο οποίος είναι προερχόμενος από την Opinion Poll, δήλωσε ότι αν το συνεχίσει το Πασόκ, να ξέρει ο Ανδρουλάκης ότι θα έχει όλες τις εταιρείες μετρήσεων απέναντί του. Αυτό τώρα τι είναι παραδοχή ότι κάνουν ό,τι γουστάρουνε? Ναι. Άμα μας αρέσει σε παίζουμε και άμα δεν μας αρέσει δεν σε παίζουμε. Και βγαίνει αυτός τώρα και το λέει δημόσια και είναι δυνατόν να τον πάρουμε στα σοβαρά αυτό τον άνθρωπο και την εταιρεία του? Αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε, άνθρωποι σαν το Ζούπι τις κάνανε. Ο οποίος βγήκε και είπε μη μιλάς άσχημα για μας γιατί δεν θα σε παίζουμε. Αυτό του είπε το Ανδρουλάκη. Θα μας έχεις εναντίον σου. Δηλαδή σε τι θα σε έχει εναντίον σου, τι ακριβώς θα κάνεις και θα είσαι εναντίον του Ανδρουλάκη? Δεν θα συμπεριλαμβάνεις το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις? Δεν παίζεστε σήμερα. Όποτε ξεκινάω πολιτική συζήτηση μου στέλνετε μήνυμα για τα αθλητικά. Όποτε ξεκινάμε τα αθλητικά μου στέλνετε για τα πολιτικά. Συγχρονιστείτε. Επιστροφή Κουέστα, Σιώπη και Μαντσίνη να κάνουν μαζί με κάποιες άλλες μεταγραφές και θα πάμε καλά του χρόνου. Μαντσίνη, όχι Μαντσίνη ρε φίλε, εντάξει. Ποιο Μαντσίνη ρε φίλε τώρα ρε Κώστα? Όχι Μαντσίνη, δεν συμφωνώ. Επανέρχομαι στον κύριο Ζούπη. Θέλω να μου πείτε εσείς που με ακούτε, αν μπορείτε, τον ρώτησε κανένας τι ακριβώς εννοεί ότι θα τον βρουν απέναντι? Εγώ τον Ανδρουλάκη δεν το χώνευα και τώρα έχω αρχίσει να το συμπαθώ με αυτά που γίνονται. Και δεν το κάνω γιατί είμαι αντιδραστικός τύπος, το κάνω γιατί βλέπω ότι είναι άδικο. Στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Κιτρινό Μαύρος Φάρος.
0: Δεν σ' ακούω.
1: Κιτρινό Μαύρος Φάρος.
0: Γεια σου Κιτρινό Μαύρε Φάρε.
1: Όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, άμα δεις, η Νέα Δημοκρατία βγάζει πρώτη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ βγάζει πρώτη το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν παίζει έτσι.
1: Δεν παίζει έτσι.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτες τη Νέα Δημοκρατία και αυτό συμβαίνει ειδικά από τότε που η Νέα Δημοκρατία πήρε την κυβέρνηση. Και στον κορονοϊό.
1: Έχουμε δει 150 δημοσκοπήσεις. ΕΜΕΚ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι άλλη θέση ή όχι. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Και ανεβάζει ό,τι θέλει. Ψέματα είναι.
0: Εγώ πλέον πιστεύω με αυτά τα οποία βιώνω εγώ ως μέλος μιας δημοσκοπικής έρευνας που έμαθα για ποιο λόγο δέχομαι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο κάθε φορά που η εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση, έμαθα ποια είναι τα κριτήρια που με επιλέξανε και θα το επαναλάβω, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν.
1: Όχι.
0: Επειδή ήμουν μέλος σε ένα κόμμα, σε μια επιτροπή ενός κόμματος, σε ένα θεσμικό όργανο ενός κόμματος. Λοιπόν, το email το δικό μου μαζί με κάποιον άλλον.
1: Είναι και γραμμένο δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή εμένα σαν κομματικός τέλεχος μου στέλνανε να με ρωτήσουν αυτό που ξέρανε ήδη. Ξέρανε τι θα απαντήσω. Και σου είπε από αυτό το κόμμα θα στείλουμε, σε αυτό θα στείλουμε 30 άτομα.
1: Και θα μας πει αυτό.
0: Θα πάρουμε 20 στελέχη του από την Αθήνα και 10 από τη Θεσσαλονίκη που ξέρουμε ότι εκεί θα είναι, μασίφ. Τώρα το επόμενο που θα κάνει ο Ζούπης ποιο θα είναι, ας πούμε? Θα πάρει από τα κομματικά στελέχη του Πασόκ Κινάλ? Αν είχε 30 θα ρωτάει πλέον 15?
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί περισσότερο από όλα σε όλους αυτοί που το παίζουν όλοι ρε παιδί μου αντιπολίτευτοι? Όλοι αυτοί που το παίζουν αντιπολίτευση, κανένας δεν κάνει κουβέντα για το άρθρο 86. Κανένας. Κανένας. Όλοι το έχουνε μόκο.
0: Το άρθρο 86.
1: Και το άρθρο 86. Ο μόνος που είχε κάνει αναφορά και τον βάλα φυλακή. Όχι τι είμαι υπέρ του, αλλά ήταν ο μόνος που είπε για το άρθρο 86.
0: Κοίταξε, το άρθρο 86 αυτή τη στιγμή έχει δύο παρατάξεις οι οποίες το κυνηγάνε λυσαλέα. Την παράταξη της Καριστιανού και την παράταξη του Κασελάκη. Μόνο αυτοί το μιλάνε συνέχεια για το άρθρο 86. Και σήμερα.
1: Κασελάκη.
0: Ναι, βέβαια, για το άρθρο 86.
1: Υπάρχει ο Κασελάκη.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει, φυσικά υπάρχει.
1: Θα το ψηφίσουν αυτοί οι ΛΟΑΤΚΙ, πώς τους λένε αυτούς ρε τους.
0: Όποιοι τους ψηφίσουν, εγώ τον Κασελάκη θα ψηφίσω, Φάρε.
1: Εντάξει, ο καθένας
0: ναι, όχι, εσύ τώρα όμως κάθεσαι και προσδιορίσεις ότι θα τον ψηφίσουν αυτοί. Όχι, και εγώ θα τον ψηφίσω, δεν είμαι ΛΟΑΤΚΙ.
1: Ρε παιδί μου, έχει ένα ρεύμα. Ο τύπος...
0: Όχι, δεν έχει ρεύμα, γιατί σύμφωνα με σένα δεν υπάρχει καν.
1: Δεν έχει ρεύμα αυτούς τώρα, με δουλεύεις.
0: Αυτούς, αν είχε ρεύμα αυτούς και είχαν τη... Αν είχε ρεύμα...
1: Έτσι δεν λένε.
0: Αν είχε ρεύμα αυτούς, οι οποίοι έχουν και μια συγκεκριμένη δύναμη σήμερα σε όλα τα μέσα, δεν θα αναρωτιώσουν αν θα κατέβει ή όχι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ένα 70% είναι αυτοί... Πώς να τους πω, τέλος πάντων.
0: Αυτοί πόσοι είναι στην Ελλάδα.
1: Αυτοί που είναι, αυτοί που ψηφίσουν. Είναι αυτοί που είναι φανεροί και αυτοί που είναι κρυβοί.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Εγώ πάντως όταν έγινε όλο αυτό το θέμα με το γάμο των ομόφυλων, που δεν το έφερε ο Κασελάκης το θέμα, ο Μητσοτάκης το έφερε και το ψήφισε.
1: Εντελώς τυχαία μπήκε ο Κασελάκης στη Βουλή και μέσα σε δύο μήνες...
0: Όχι, ο Κασελάκης δεν μπήκε ποτέ στη Βουλή.
1: Μάλλον είχε γίνει τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο γάμος των ομόφυλων δεν πέρασε με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πότε μπήκε στο νομοσχέδιο.
0: Ο γάμος των ομόφυλων πέρασε με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, στη δεύτερη θητεία της.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου, δεν διαφωνούμε. Πότε μπήκε στη Βουλή να ψηφίσουν για αυτούς εδώ τους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω πότε μπήκε. Ξέρω ότι ψηφίστηκε το 24.
1: Από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτός, μέσα σε δύο μήνες ψηφίστηκε αυτό. Λέω κάτι που είναι αληθές.
0: Δεν θα το ψάξω να το δω. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ψηφίστηκε μετά από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας, που δεν το αναγνώρισε, και πρόθυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έφερε στη Βουλή και υποχρέωσε όλους τους βουλευτές με κομματική πειθαρχία να το ψηφίσουν. Αυτό έγινε.
1: Είπε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να ψηφίσουμε αυτό.
0: Βέβαια, ναι, γιατί παραβιάζαμε τα δικαιώματά τους.
1: Και δεν έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το άρθρο 86.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση το άρθρο 86 το ανακάλυψε μετά τα Τέμπη.
1: Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση το άρθρο 86.
1: Δηλαδή εκείνο το ψηφίσαμε μέσα σε δύο μήνες.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Αυτό θα το ψηφίσουμε μετά από 55 χρόνια.
0: Κοίταξε να δεις, Φάρε. Άμα θέλεις, υπάρχει η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άρθρο 86. Και υπάρχει η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όχι, περίμενε. Είναι κάτι που έρχεται. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη αυτά.
1: Δεν θα μας κάνετε εσείς κουμάδο στη χώρα μας.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό που γυρνάει και λέει αυτός ο ανεκδιήγητος, ο Άδωνης.
0: Ναι, αυτό το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βγήκε η Κοβέση και μιλάει. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι. Πάνε να περάσουν ένα νόμο για πολύ σύντομη εκδίκαση των υποθέσεων των βουλευτών και των υπουργών.
1: Αλλά η Κοβέση, άμα έχει κανένα παιδί, να προσέχει μην το βρει σε κανένα βουνό.
0: Γερή να είναι η γυναίκα, από ό,τι ξέρω, έχει τραβήξει πολλά από την ίδια τη χώρα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, αυτοί τώρα έχουν περάσει άλλα καθεστώτα.
1: Και άλλη εισαγγελέα πήγε να ξεκουκουλώσει πράγματα και το βρήκε το παιδί της στο βουνό. Οπότε και η Κοβέση, άμα έχει παιδιά, θα το βουλώσει.
0: Δεν ξέρω αν θα το βουλώσει. Εδώ και τρία χρόνια πάντως είναι μέσα στη ζωή μας και αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτσε λίγο να μπω να βρω τον όρο το συγκεκριμένο. Την πάυση της χρηματοδότησης της χώρας μας. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά αυτό.
1: Για το ότι θα μας κόψουν τα κονδύλια.
0: Θα κόψουν τα κονδύλια, γιατί υπάρχει παρεμβατικότητα στο κράτος δικαίου από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Και τι θα κάνουμε μετά, δηλαδή, υπάρχει όρος να κάνεις υποθενέκες.
0: Λοιπόν, ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Το έχεις ακούσει αυτό, το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ήξερα ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ούτε ήξερα ότι το ζήτησε η Κοβέση. Επειδή ακολουθώ το συγκεκριμένο όμως, το έμαθα, γιατί δεν το ήξερα, δεν το έπαιξε πουθενά. Ο μηχανισμός αιρεσιμότητας τι λέει? Ότι σταματάει κάθε χρηματοδότηση στη χώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν στον Ορμπάν και στην Πολωνία. Γιατί ακολουθούσαν τακτικές οι οποίες ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Από την κυβέρνηση. Και σου λέει, έλα εδώ, επειδή εσύ δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Σου κόβουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση παντού. Και αυτό έγινε, πρόσεξε να δεις τι έγινε. Αυτό έρχεται, Φάρε. Αυτό έρχεται. Ναι. Αυτό ακούστηκε το, για πρώτη φορά ακούστηκε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα από αυτήν εδώ την εκπομπή το είπε η Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι τόσα πολλά τα λεφτά που έχουν φαγωθεί, που κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όχι εκτός Ευρώπης.
1: Ναι, ρε Πασά μου, εγώ δεν διαφωνώ. Και λέμε τώρα ότι κόβουν τα κονδύλια.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνει, θα βάλουν από την τσέπη τους?
0: Όχι, δεν θα βάλουν από την τσέπη τους.
1: Θα
0: αποχωρήσουν από την κυβέρνηση και θα βάλουν κάποιον άλλο να κυβερνήσει.
1: Ποιος θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση?
0: Θα αποχωρήσουν. Αφού εξασφαλίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ποιο?
1: Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις.
0: Θα βάλουν τον Ιούλιο τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Γιατί τον Ιούλιο διορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και μετά θα κοιτάξουν πώς θα καλύψουν τα νότα τους. Γιατί έτσι
1: σε κάποια άλλη χώρα μπορεί να γίνει αυτό, να ξέρεις.
0: Αν κοπούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα, όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν.
1: Να δεις ότι θα βγει κάποιο άλλο μασούρι και θα καλυφθεί όπως καλύπτονται τα πάντα. Όπως καλύπτονται τα πάντα. Έτσι. Ο κόσμος πάλι θα έρθει σε μια ύφεση και θα πέσουν τα πάντα κάτω.
0: Δεν είναι έτσι, Φάρε. Όλα θα εξαφανιστούν και όλα θα καλυφθούν. Ναι,
1: αυτοί θα δούνε, θα κάνουν τη ζωάρα τους όπως συνεχίζουν και κάνουν τώρα, θα συνεχίσουν και μετά. Δεν θα υπάρξει ποτέ ποθενέσχες, δεν θα μπει ποτέ το χέρι στην τσέπη τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το κράτος για να τους πει ελάτε εδώ και πάρτε τα χρήματα. Δεν θα έρθει ποτέ κανένας να πιάσει από το Σβέρκο ή από το αυτή όλους αυτούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πηγαίνανε ΤΕΜΕΚ και παίρνανε το, πώς το έλεγε εκείνος ο τέτοιος, ότι παίρνω το δικαίωμα της σιωπής. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα έλεγε κάποιος μέσα εκεί παίρνω το δικαίωμα της σιωπής και από κάτω δεν θα υπήρχε ένας εισαγγελέας μόλις βγει από την πόρτα να το πιάσει το Σβέρκο. Δηλαδή, γελάνε και οι πέτρες. Γελάνε και οι πέτρες. Δεν είναι κράτος αυτό. Δεν είναι κράτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έβγαινε κάποιος και να έλεγε, δηλαδή να πάω εγώ τώρα στο δικαστήριο, να με πούνε ότι κλέψες και να πω εγώ παίρνω το δικαίωμα της σιωπής και να βγω εγώ αθώος. Αλήθεια τώρα, αλήθεια, σε ποια χώρα?
0: Θα σου συμπληρώσω σε αυτά που λες, ότι υπήρχε κι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα στη χώρα.
1: Όσον μιλάμε για δικαιοσύνη, τώρα αυτό εδώ είναι ένα άλλο τεράστιο ανέκδοτο που δεν είναι με τον Τωτό, είναι με τον Γιώργο και τον Κωστίκα.
0: Θα σου αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα σε αυτά που λες και έχει να κάνει με το Predator και τις υποκλοπές. Που δύο εισαγγελείς του Αρείου Πάγου το βάλανε στο αρχείο γιατί δεν υπάρχει ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Ήρθε ένα μονομελές δικαστήριο στην Αθήνα το οποίο έβγαλε μια απόφαση με 8.000 σελίδες αν δεν κάνω λάθος. Και έριξε 128 χρόνια στον κάθε ένα από τους 4 κατηγορούμενους. 128 χρόνια έφαγε ο καθένας τους, με εκτιτέα τα 8 βέβαια, με βάση τον ελληνικό ποινικό κώδικα, αλλά τέλος πάντων το δικαστήριο έριξε αυτή την ποινή πρωτόδικα και ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης. Και η υπόθεση πήγε στο υψηλότερο κλιμάκιο πάλι της ελληνικής δικαιοσύνης, στον Άριο Πάγο, στον αεροπαγίτη τον κύριο Τζαβέλα, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος την ξαναπήγε στο αρχείο. Στην πορεία όμως αποδείχθηκε ότι αυτός είχε δώσει τις μισές από τις εντολές οι οποίες ήταν υπό διερεύνηση. Ήταν εμπλεκόμενος δηλαδή. Και πού θέλω να καταλήξω, συμπληρώνοντας εσένα, σε αυτά που είπες πριν πολύ σωστά. Πού θέλω να καταλήξω. Γιατί δεν θα γίνουν ποτέ όλα αυτά τα οποία ζήτησες?
1: Γιατί δεν θα γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν θα γίνει αυτός ο έλεγχος? Γιατί δεν θα τους στείλουν στο σπίτι τους? Γιατί δεν θα πάνε στη φυλακή?
1: Θα σου πω εγώ γιατί δεν θα γίνει. Γιατί από τους 300 ή 95, οι 295, για να μην πω οι 300, εγώ θα πω 295, έχουν βάλει το χέρι τους στο μέλι. Ο Μητσοτάκης τους κρατάει όλους στο χέρι. Με όλο αυτό που έγινε τώρα με τις υποκλοπές, ξέρει όλες τις βρωμιές ολονών, τους κρατάει στο χέρι και σου λέει πού είστε, μην μιλάτε και πολύ γιατί θα τα βγάλω στη φόρα.
0: Αυτούς τους 300, ποιος τους έστειλε εκεί? Δεν βρήκανε ανοιχτά και μπήκανε.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ξέρουμε ρε παιδί μου ότι ο θείος του παππού του ξαδέρφου του τέτοιου και πάει λέγοντας είναι οικογενειακή
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Η Βουλή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση.
0: Ναι, γιατί?
1: Κάποιος είναι υπάλληλος και κάποιος είναι αφεντικό.
0: Γιατί?
1: Εγώ 45 χρόνια βλέπω ότι η Βουλή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που θα μπει ο γιος του, ο ξάδερφος του, ο ανιψιός του και τούμπαλι.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι ποιος τους νομιμοποιεί όλους αυτούς.
1: Ποιος τους νομιμοποιεί?
0: Ναι, όταν βλέπεις αυτό το μπάχαλο στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν ξέρω αν άκουσες την προηγούμενη εβδομάδα την εκπομπή.
1: Αυτός τους νομιμοποιεί, αυτός που πάει και παίρνει το 50 και χειροκροτάει από κάτω. Έτσι, αυτός που περιμένει ο γιος του να μπει στο Δήμο, αυτός που περιμένει πότε θα γίνουν οι εκλογές για να τρέξει πίσω από τον άλλο να γλύφοντας, σέρνοντας, ξεκρονίζοντας, όλοι αυτοί εδώ για να ψηφίσουν να μπορούν να μπουν στο δημόσιο σε κάποια θέση ή κάποια στιγμή να βρεθούν με 10.000 πρόβατα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ και εσύ δεν θα βρεθούμε ποτέ με 10.000 πρόβατα. Εγώ και εσύ, επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε και έχουμε μια αξιοπρέπεια, δεν θα γλύψουμε ποτέ κανέναν για να μπούμε στο δημόσιο, δεν θα πάρουμε δημόσιο χρήμα. Και σε ρωτάω τώρα, εγώ και εσύ, που δεν είμαστε στην ίδια παράταξη. Okay, είναι δεδομένο ότι είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση. Σωστά το λέω?
1: Πολύ καλά το λέω.
0: Λοιπόν, δεν ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει, σωστά? Είμαστε όμως ενάντια σε αυτό το καθεστώς.
1: Δεν είμαι απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Όχι, να το πούμε λίγο είστε διαφορετικά. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν είναι...
1: Είμαι απέναντι σε αυτούς που είναι κυβέρνηση και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Όσο συζητάμε τόσο περισσότερα κοινά βγάζουμε. Λοιπόν, έρχομαι τώρα εγώ σαν Πάνος και εσύ σαν Φάρος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να κάτσω στα αυγά μου. Θέλω κάτι να κάνω, θέλω κάτι να βοηθήσω την κοινωνία, τον τόπο, γιατί έχω και παιδιά που έρχονται και τα παιδιά μου θα αποκτήσουν με το καλό παιδιά στο μέλλον και πρέπει αυτή η ρημάδα, η χώρα που την αγαπάμε όλοι, να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι?
1: Αν θέλουμε να υπάρχει, έτσι.
0: Ναι, δεν πρέπει. Θέλουμε να υπάρχει. Εγώ και εσύ θέλουμε να υπάρχει. Την αγαπάμε την πατρίδα μας.
1: Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν.
0: Εντάξει, αυτοί είναι απέναντί μας. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι? Δεν πρέπει να πάμε να πιάσουμε τον έναν, τους δύο, τους τρεις που δεν πήγανε να ψηφίσουν και να τους πούμε πάνε ψήφισε. Μην ψηφίζεις ρε φίλε αυτό που θέλω εγώ να ψηφίσεις, αυτό που θα ψηφίσω εγώ. Απλά πήγαινε.
1: Να σου πω κάτι, εσύ που ψηφίζεις, Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, Θεσσαλονίκη εγώ και πηγαίνουμε. Οι μέρες των εκλογών για μας είναι δύσκολες γιατί είμαστε μοιρασμένοι σε Ήπειρο και Μακεδονία.
1: Εσύ δεν ξέρω αν βλέπεις κάποια πράγματα ή είσαι όλη μέρα εκεί ή πας ψηφίζεις και φεύγεις. Δεν γνωρίζω το...
0: Εγώ επειδή είμαι δικηγόρος πολλές φορές είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και είμαι όλη μέρα στο τμήμα.
1: Άρα έχεις δει τη γιαγιά με το μπαστούνι,
0: ναι,
1: που μπορεί να πάει να ψηφίσει και την άλλη μέρα να φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Που την πάει ο άλλος και καλά... Η μάνα του που μπορεί να μην έχει και σώα στα σφρένα σε γυναίκα. Δεν φταίει η γυναίκα, εσύ. Τα έχεις δει όλα αυτά.
0: Φυσικά, και αυτή η γυναίκα με τι βιώματα έχει μεγαλώσει, έτσι.
1: Αυτή η γυναίκα, να σου πω κάτι, θα σου πω λίγο διαφορετικά. Οι ηλικίες των 65, 60, 65 και πάνω, φίλε, πάνε μόνο ευθεία. Μόνο ευθεία. Όταν λέμε μόνο ευθεία, δεν στρίβουνε πουθενά. Μιλάμε, είναι τόσο άσχημη κατάσταση. Δηλαδή, ο άλλος που έζησε με το Πασόκ, τα βλέπει όλα πράσινα. Και ο άλλος με τη Νέα Δημοκρατία τα βλέπει όλα μπλε. Δεν υπάρχει τίποτα για αυτό. Δεν έχει σημασία αν έχει στο σπίτι του φαγητό. Σημασία έχει ότι είναι το κόμμα αυτό που υποστηρίζει.
0: Θα σου απαντήσω στην ερώτησή σου που μου είπες αν είμαι στις εκλογές και σου είπα ότι είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος. Ναι, δυστυχώς βλέπω πάρα πολλές γιαγιάδες και παππούδες που οι άνθρωποι είναι από 90 και πάνω που έρχονται να ψηφίσουν και δεν βλέπω νεολαία.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλουμε έναν ρημάδι νόμο, έτσι, ότι εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι 90 δεν μπορεί να καθορίσει τη ζωή του 18χρονου.
0: Δεν ξέρω πώς μπορείς να αποκλείσεις κάποιον.
1: Να σου πω κάτι. Όπως πρέπει να φτάσεις στα 16 σου για να ψηφίσεις, περίμενε λίγο. Όπως πρέπει να φτάσεις στα 16 για να ψηφίσεις, πρέπει και κάποια σε κάποια ηλικία να σταματάς να ψηφίζεις. Όχι ψηφίζουμε από τα 16 και εφόρου ζωής. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν είναι, να πάρω και εγώ την κόρη μου που είναι 10 χρονών, να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν είναι πολίτης της χώρας, η κόρη μου. Θες να μου πεις ότι η γιαγιά που είναι 90 χρονών έχει περισσότερο μυαλό από την κόρη μου που είναι 10. Για πες μου λίγο εσύ.
0: Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.
1: Έχω κάπου άδικο.
0: Εμένα δεν με βρίσκεις τέτοιο. Δεν με βρίσκεις. Εντάξει, εγώ, για μένα εφόσον δουλεύει, καλό είναι να το ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, γιατί και αυτός για τα παιδιά του ψηφίζει, έτσι. Και εμάς το κίνητρό μας δεν είναι η πάρτη μας.
1: Σε αυτό που σου είπα, το κατάλαβες?
0: Ναι, το κατάλαβα. Απλά σου λέω ότι μπορεί κάποιος να πάει να ψηφίζει.
1: Αφού πρέπει από κάποια ηλικία και μετά να ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι νομοθεσία?
0: Ζήτημα ωριμότητας.
1: Από κάποια ηλικία και μετά δεν πρέπει να ψηφίζουμε. Έτσι πρέπει να πάει το πράγμα. Απλά έτσι βολεύει το όλο σύστημα.
0: Κοίταξε, αυτός που είναι 90 και πάει να ψηφίσει, καταρχήν κανένας δεν ξέρει πότε θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, έτσι.
1: Αυτός που είναι 90 και πάει να ψηφίσει, τον παίρνει ο γιος ή η κόρη και τον λέει μπαμπά, μαμά, θα ψηφίσουμε αυτόν. Σαν να λέω εγώ την κόρη μου τη 10χρονη, έλα εδώ αγάπη μου, θα πάμε να ψηφίσουμε αυτόν. Είναι το ίδιο πράγμα. Καμία διαφορά δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, θα μπορούσε μόνο σε περίπτωση άνοιας ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να το... Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι 80-90, οι οποίοι είναι μεσόαστας φρένας.
1: Αυτοί που έχουν άνοια, τους απαγορεύουν όμως να ψηφίσουν, ναι.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει απόφαση.
1: Τι απόφαση?
0: Πρέπει να είναι σε δικαστική συμπαράσταση, υποδικαστική συμπαράσταση. Δεν ξέρω αν τους αφαιρείτε έτσι εύκολα το...
1: Άντε που εκεί, όπως σου είπα, ας πούμε, εγώ ψηφίζω σε χωριό, έχει καλά δυο που είναι...
0: Εδώ υπάρχει ο φίλος ο Βασίλης, συμφωνεί μαζί σου, λέει στα 70 να καταργείται το εκλογικό δικαίωμα και το δίπλωμα οδήγησης.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που υπάρχουν άνθρωποι 70χρονοι που οδηγούν πολύ καλύτερα από 20χρονους, 30χρονους, 40χρονους.
0: 20χρονους, 25χρονους που βγαίνουν έξω και νομίζουν ότι είναι ο Άρητον Σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα είδαμε χθες γυρνώντας από τη Χαλκιδική πάλι.
1: Ναι, αυτό εδώ θα πρέπει για μένα κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνει οπωσδήποτε στον οφθαλμίατρο και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος γιατρός που μπορεί να ελέγξει τα αντανακλαστικά του καθενός.
0: Νευρολόγος.
1: Αν είναι νευρολόγος ή αν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος, δεν ξέρω ποιος. Δεν ξέρω από γιατρούς καλά, δεν τα ξέρω. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και τα αυτοκίνητα πλέον πάντως έχουν μια απίστευτη τεχνολογία πρόληψης ατυχημάτων. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά να τα αγοράσουμε.
1: Ναι, το ξεφύγαμε.
0: Όχι, κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε λεφτά να τα αγοράσουμε.
0: Δεν έχουμε, πρόσεξε, Φαρέ. Δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε. Δεν ξέρω, τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ, αν επιτρέπετε, εγώ γυρνάω από το πρωί τώρα στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Ελεύθερος επαγγελματίας αν είσαι, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή το 70%.
1: Είμαι από αυτούς που τα οικονομάνε.
0: Γι' αυτό δουλεύεις.
1: Κατάλαβε. Εγώ είμαι από αυτούς που τα οικονομάνε.
0: Παίρνει, ο κολλητός με παίρνει τηλέφωνο, εργοστάσιο έχει ο άνθρωπος, με παίρνει τηλέφωνο Σαββατοκύριακα. Εγώ είμαι στη Χαλκιδική. Μου λέει ζωάρα κάνεις ρε εσύ, μου λέει και τέτοιο. Λέω τι να κάνω, δεν κονομάω για να είμαι στη δουλειά. Εσύ που κονομάς, είσαι στη δουλειά, μην χάσεις κανένα φράγκο. Δεν πάμε, πλάκα κάνουμε.
1: Άλλος, ναι εντάξει, κάποιοι, όχι, κοίταξε, εγώ ας πούμε είμαι ιδιώτης, αλλά δεν είμαι αφεντικό.
0: Ναι. Και εγώ ιδιώτης είμαι και δεν είμαι αφεντικό και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή στον κλάδο μου το 70% των συναδέλφων μου είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορούν να πληρώνουν 300 ευρώ το μήνα που είναι η εισφορά.
1: Όταν δεν μπορείς να πληρώνεις το μήνα, μην κάνεις το επάγγελμα αυτό, ρε φίλε.
0: Και τι να κάνεις?
1: Να γίνεις υπάλληλος.
0: Πού?
1: Στον τομέα που είσαι.
0: Μα για να γίνεις, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχεις καταλάβει πώς λειτουργεί η ελληνική οικονομία σήμερα.
1: Αν εγώ φτάσω σε ένα σημείο και δεν μπορώ να πληρώνω το ΕΦΚΑ μου, δεν μπορώ να πληρώνω το ενοικιό μου, το ρεύμα μου και όλα αυτά εδώ, τι μπορώ να γίνω υπάλληλος. Δεν θα βρεις
0: εργοδότη για να γίνεις υπάλληλος. Γιατί σήμερα για να γίνεις εργοδότης,
1: ναι,
0: για να γίνεις εργοδότης θα πρέπει να πληρώνεις το μισό μισθό του υπαλλήλου σου, να τον δίνεις για την κοινωνική του ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πληρώνεις 24% ΦΠΑ. Θα πρέπει να ζεις μέσα στην ανασφάλεια για το πόσο θα σου έρθει το ρεύμα τον επόμενο μήνα. Θα πρέπει να ζεις μέσα στην ανασφάλεια για το πότε θα κάνεις απόσβεση στην επένδυσή σου, γιατί λύγει η μίσθωσή σου και δεν ξέρεις τι θα σου ζητήσει. Δεν έχεις καμία προστασία πλέον.
1: Κοίταξε.
0: Δεν έχεις τίποτα υπέρ σου σαν ελεύθερος επαγγελματίας σήμερα στην αγορά. Και η μόνη, δυστυχώς, και αυτό το λέω εκ πείρας, δικηγόρος είμαι, στα δικαστήρια κινούμε όλη μέρα. Λοιπόν, οι μόνες επιχειρήσεις οι οποίες ζουν πλουσιοπάροχα τα αφεντικά τους είναι αυτές που κάνουν μια ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, βάζουν σαν διαχειριστή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι με το ένα πόδι στον τάφο ή με άνοια ή είναι άλλης υπηκότητας, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, δεν αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και με, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ο υπάλληλός τους να μένει και ανασφάλιστος και αυτός.
1: Ναι.
0: Γιατί το αφεντικό δεν πλήρωσε τις εισφορές. Λοιπόν, οι μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα δουλεύουν έτσι. Πες μου εσύ τώρα, πού θα πας να δουλέψεις?
1: Εγώ θα πάω να επιλέξω σε μια εταιρεία που τους ξέρω.
0: Τόσο εύκολο είναι?
1: Στο δικό μου το τομέα, ναι.
0: Στο δικό σου τομέα μάλλον είναι εξαίρεση.
1: Ο δικός μου τομέας είναι χειρονακτική εργασία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όποιος κάνει χειρονακτική εργασία, άμα θέλει έχει μαγαζί, άμα θέλει γίνεται υπάλληλος, άμα θέλει αλλάζει κάθε μέρα δουλειά, άμα θέλει αλλάζει κάθε μέρα αφεντικά, άμα θέλει δουλεύει, άμα θέλει κάθεται, ό,τι θέλει κάνει αυτή τη στιγμή. Γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει χειρονακτική εργασία. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όποιος αυτή τη στιγμή είναι άνεργος, είναι τεμπέλης. Τελειώσαμε. Είμαι πολύ τσεκούρη σε αυτό που λέω.
0: Δεν πάει τσεκούρη. Έτσι. Είμαι δεν τσεκούρη. Πάει καθόλου έτσι. Να μην είσαι τσεκούρη, να βγεις μια μέρα στην αγορά έξω, να δεις πόσος κόσμος ψάχνει, να δεις πόσα βιογραφικά πηγαίνουν στις εταιρείες. Και στο λέω γιατί ξέρω, γιατί και εγώ παιδιά που βγαίνουν στην αγορά θα έχω. Και ζητάνε για 20 θέσεις και πηγαίνουν 500 βιογραφικά.
1: Άνοιξε έτσι από περιέργεια.
0: Ναι.
1: Από περιέργεια, άνοιξε έτσι, ας πούμε Αγγελίες Θεσσαλονίκη. Έτσι, για πλάκα. Ρε,
0: ναι.
1: Δεν έχω τίποτα να κάνω και άνοιξε το.
0: Ναι.
1: Ζητείτε.
0: Ναι.
1: Έτσι, 150 ζητείτε και έχει δύο που ζητάνε δουλειά. Ζητάω δουλειά με 700 προϋποθέσεις. Το καταλαβαίνεις.
0: Στο ζητείτε να ξαναπάς μετά από ένα μήνα,
1: ναι,
0: να δεις πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι ίδιες.
1: Εγώ ξέρω,
0: αυτές οι επιχειρήσεις που ζητάνε, γιατί τις έχω ζήσει και αυτές. Γιατί ναι, ζητάμε, ναι, εγώ λες, εγώ δίνω δουλειά και δεν έρχονται. Πού να έρθουνε ρε μπαγλάμα? Πού να έρθουνε? Ποιος να έρθει πού? Στη χειρονακτική εργασία πόσο πρέπει να αμυφθεί η χειρονακτική εργασία που έχει και ένα περιορισμένο χρόνο? Γιατί δεν θα δουλεύεις μέχρι τα 70 σου, χειρονακτική?
1: Ναι.
0: Πόσο πρέπει να πληρώνεται?
1: Δηλαδή πόσα πρέπει να πάρει.
0: Πόσο πρέπει να είναι το μεροκάματο σε έναν εργάτη?
1: Πόσα πρέπει να πάρει ένας 18χρονος δηλαδή? Δεν ξέρει να πιάσει το κατσαβίδι και το δίνει ανάποδα.
0: Εγώ σου λέω ότι ξέρει να πιάσει το κατσαβίδι. Πόσα θα πάρει? Πόσα θα πάρει αυτός που ξέρει να πιάσει το κατσαβίδι? Πόσα θα του δώσουνε?
1: Του δώσω το βασικό μισθό μέχρι να μάθει.
0: Και πώς θα ζει?
1: Και
0: πώς θα ζει?
1: Και πώς θα έρθει?
0: Πώς θα ζήσει?
1: Εγώ πώς ζούσα.
0: Εσύ με το βασικό ζούσες?
1: Και εγώ όταν έπιασα δουλειά έπαιρνα 500 δραχμές την ημέρα.
0: Και πού ζούσες? Πού ζούσες?
1: Πώς ζούσα? Πείτε να μάθω τη δουλειά, τι να κάνω.
0: Πού ζούσες ρε παιδί μου, το σπίτι σου, δικό σου είναι?
1: Στη μάνα μου, 18 χρονών ήμουν, στη μάνα μου.
0: Αυτό είναι το πρότυπο.
1: Αυτό είναι το πρότυπο.
0: Αυτό είναι το να μένουμε με τους γονείς μας.
1: Αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
0: Δηλαδή ρε Φάρε, θα με τρελάνεις. Ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να απαιτήσουμε να ζούμε σαν άνθρωποι.
1: Συγγνώμη, 18 χρονών.
0: Και πότε θα κάνει οικογένεια?
1: Συγγνώμη, 18 χρονών τι θες να κάνει?
0: Και πότε θα κάνει οικογένεια?
1: Στα 20 θέλει να κάνει οικογένεια.
0: Πότε θα κάνει? Εμένα ο μπαμπάς μου με κάνει στα 24 και η μάνα μου στα 22.
1: Και εγώ έγινα πατέρα στα 33. Τι να κάνουμε? 33 χρονών έγινα μπαμπάς.
0: Ήθελες να γίνεις στα 33 ή ήθελες να γίνεις νωρίτερα?
1: Αυτά εδώ δεν τα φέρνεις από μόνος?
0: Όχι, στα φέρνουνε κιόλας.
1: Α, αυτό είναι που τους προσέχει.
0: Στα φέρνουνε κιόλας. Πόσα ζευγάρια, πόσα ζευγάρια ξέρεις ότι είναι χρόνια μαζί και δεν τολμάνε να κάνουν παιδί, δεν τολμάνε να κάνουν δεύτερο παιδί γιατί δεν βγαίνουνε? Δεν γίνεται ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να μου λες τώρα ότι δεν πάνε να δουλέψουν με αυτούς τους μισθούς, τις αηδίες που υπάρχουν και την εκμετάλλευση τη φουλ. Δεν γίνεται να μου λες τώρα ότι δεν πάνε να δουλέψουν στο 13ωρο. Δηλαδή εσύ επικροτείς και το 13ωρο. Λες πάνε αδερφέ να δουλέψεις 13ωρο για να βγάζεις, έτσι?
1: Εγώ δεν είπα 13ωρο.
0: Πώς όλα αυτά που μου λες εκεί οδηγούνε?
1: Ένα ρημάδι 8ωρο.
0: Ένα ρημάδι 8ωρο, ναι. Πού δουλεύουν 8ωρο? Πού δουλεύουν 8ωρο? Στη χειρονακτική την εργασία που είσαι εσύ, εσύ μου λες ότι έφυγες το πρωί και γύρνας το βράδυ.
1: Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Ο υπάλληλος θα έρθει το πρωί και θα φύγει κανονικά στο 8ωρο του. Και μέσα στο 8ωρο του να κάτσει και να φάει. Και πούτσε το πρωί να τον πάρω και καφέ. Σώπα ρε φίλε.
0: Εσένα το παραπάνω που θα κάτσεις το πληρώνουνε? Ναι.
1: Εμένα το παραπάνω που θα κάτσω?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Εγώ είμαι ιδιώτης. Και όσο ήμουν υπάλληλος μου το πληρώνανε.
0: Στο πληρώνανε, σου πληρώνανε και παραπάνω ασφαλιστική εισφορά?
1: Όχι, ασφαλιστική εισφορά όχι. Ασφαλιστική εισφορά δεν με πληρώνανε παραπάνω στις υπερορίες.
0: Γιατί?
1: Γιατί και τους δύο συμφέρει.
0: Όχι φίλε, θα πληρώνουνε.
1: Γιατί άμα θα γράψουμε τις υπερορίες και αυτόν θα τον πάρει παραπάνω και εμένα θα με πάρει μετά η εφορία. Έτσι πάει το πράγμα. Υπάλληλος ήμουνα, 18 χρόνια υπάλληλος ήμουνα. Εάν έγραφα τις υπερορίες μέσα στο τέτοιο, θα μου τα έπαιρνε μετά η εφορία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εγώ θέλω να σου πω ότι καθημερινά μιλάω με ανθρώπους ή είναι του δικού μου επαγγέλματος ή είναι κάποιος υδραυλικός, είναι κάποιος ηλεκτρολόγος, είναι κάποιος φυσανιδάς ή ξέρεις τι λέμε κάθε μέρα, έχεις ένα άτομο, ξέρεις κανένα άτομο, έτσι κανένα άτομο θα βρούμε? Και κάθε μέρα όλοι λέμε έτσι ένα άτομο, να βρούμε ένα άτομο. Δεν μπορούμε να βρούμε άτομα. Όλοι ψάχνουν άτομα. Όλοι ψάχνουν άτομα και όλοι λένε δεν έχει δουλειές. Είναι ένα απίστευτο πράγμα αυτό, το ξέρεις?
0: Πόσο δίνουν στα άτομα?
1: Όσο ξέρουν.
0: Πόσο δίνουν το βασικό, τα 700, 800, πόσο δίνουν?
1: Ένα 50 ευρώ να το πάρει.
0: Άμα δίνανε 1000 θα βρίσκανε πιο εύκολα.
1: Ένα 50 ευρώ 1000.
0: Άμα δίνανε 1000 θα βρίσκανε πιο εύκολα.
1: Μα 1000 είναι το 50 ευρώ, αγόρι μου. 1000 είναι το 50 ευρώ.
0: Εσύ προηγουμένως είπες ότι δίνουν με το βασικό. Ψάχνουν άτομα για το βασικό. Μα το ξέρω ότι δίνουν το βασικό, επιχειρήσεις, ναι. Εκπροσωπώ.
1: Ωραία, ωραία. Θα το πω λίγο διαφορετικά, ίσως να το, μην το είπα σωστά. Άκου να δεις. Έρχεται ένα παιδί και του λέει, ας πούμε, θα πάρεις ένα 50.
0: Εδώ, ξέρεις πόσα μηνύματα έρχονται τώρα εδώ από φίλους που λένε κάνουμε δύο δουλειές, δεν μου κολλάνε τα ένσημα. Ο άλλος μου γράφει εδώ πέρα, δουλεύω Σαββατοκύριακα και δεν μου κολλάνε ούτε ένα ένσημο. Γιατί?
1: Γιατί φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, φίλε, όχι. Ούτε αυτός φταίει, ούτε η επιχείρηση που δεν του κολλάει φταίει. Φταίει ότι ζούμε σε ένα μπουρδέλο, φίλε. Αυτό φταίει. Φταίει ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία τη μία χρονιά έρχεται και σου λέει ότι αλλάζω τον τρόπο φορολόγηση και σου βάζω τεκμήριο. Και σε φορολογώ με βάση τον αριθμό των εργαζομένων σου και με βάση τον υψηλότερο αμοιβόμενο εργαζόμενό σου. Σε αυτή τη χώρα ζούμε και αυτούς πάνε και ψηφίζουνε. Και δυστυχώς εσύ που νόμιζε ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, αυτά που λες πολύ μητσοτακίζουν, το ξέρεις.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Όχι, αυτά λένε και οι νεοδημοκράτες. Δεν πάνε να δουλέψουν.
1: Όχι, άκου να δεις.
0: Εμένα αυτή την αίσθηση μου έχεις αφήσει τώρα.
1: Θέλω να το πάω το πράγμα. Θέλω να το πάω το πράγμα. δεν μπορεί ένας δεκάο, εγώ να το πω διαφορετικά, ήμουνα υπάλληλος μέχρι το 2001. Μέχρι το 2001. Το 2001 είχα 22 χρόνια προϋπηρεσία. Το ακούς?
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μεροκάμα το έπαιρνα? 45 ευρώ μεροκάμα το έπαιρνα. Και τώρα μετά από 5 χρόνια έρχεται κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τι είναι το σφυρί και θέλει 50. Το καταλαβαίνεις?
0: Τι έκανες τότε με 45 ευρώ και τι κάνεις σήμερα με 50?
1: Την ίδια δουλειά.
0: Πού τα ξοδεύεις?
1: Εγώ που τα ξοδεύω.
0: Ναι, τι αγοράζεις σήμερα με 50 ευρώ και τι αγόραζες τότε με 50 ευρώ? Πόσο είχε το λίτρο το καύσιμο? Πόσο είχε η κιλοβατόρα? Πόσο είχε το μοσχάρι και το κοτόπουλο? Πόσο είχε το χοιρινό? Όταν εσύ έπαιρνες 50 με τα σημερινά τα 50, γιατί σήμερα 17 έχει το χοιρινό.
1: Ναι.
0: 2 έχει η βενζίνη, 2,20.
1: Κοίταξε, αυτό που λες έχεις ένα δίκιο, αλλά και απ' την άλλη, να το πούμε διαφορετικά, εγώ πόσες φορές το έχω πει με κάποιους άλλους με συναδέλφους και αυτά, και πού λίγο την φορολόγηση να δώσουμε στον κόσμο παραπάνω μεροκάματα.
0: Λοιπόν, άκουσε να λες. Εδώ ζούμε το παράλογο. Άκουσε, Φάρη. Εδώ ζούμε το παράλογο. Δίνεις πολύ καλή πάσα πάνω σε αυτό. Έχουμε μία κυβέρνηση την οποία τη στηρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί είναι ενάντια στο κακό το δημόσιο που τρώει και κάνει κεράνι. Λοιπόν, και έχει ρημάξει όλους τους ιδιώτες.
1: Λοιπόν.
0: Δεν σου αναγνωρίζει αφορολόγητο. Σου βάζει τεκμήριο στη φορολόγηση. Σε βάζει κλίμακες.
1: Να το πω πιο καθαρά δεν γίνεται. Ένας υπάλληλος αυτή τη στιγμή σε μένα κοστίζει 27.000 ευρώ το χρόνο. Ένας υπάλληλος. Ξέρεις πόσα λεφτά βάζει στην τσέπη του υπάλληλος
0: από σένα?
1: Από τα 27 που δίνω εγώ. Από τα 27 που δίνω. Ξέρεις πόσα βάζει στην τσέπη του? Τα 14.
0: Δεν είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα?
1: Το κατάλαβες?
0: Ναι. Εσύ από τα 50 χιλιάρικα που εισπράττεις, εγώ λέω ότι εισπράττεις 50 χιλιάρικα. Ναι. Δεν είναι αμαρτία τα 30 να πηγαίνουν σε αυτούς? Μιλάω για τα κέρδη σου τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για τα 27 που δίνεις στον υπάλληλο. Μιλάω ότι έβγαλες 50.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αμαρτία από ένα ποσό και πάνω να τα φορολογήσεις με 45%. Δεν είναι αμαρτία να πληρώνεις προκαταβολή για το επόμενο έτος?
1: Μα ό,τι θέλουν να κάνουν, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, οπότε κοίταξε, άκουσε, επειδή μιλάμε πάρα πολύ ώρα και παίρνουν και άλλοι τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, εγώ θα σου συνιστούσα μέσα από τη δική μου την εκπομπή να είσαι, να λες στον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Έχεις τις απόψεις σου, δεν συμφωνούμε. Ναι. Τουλάχιστον όμως, επειδή στον ίδιο λαό ανήκουμε, έτσι, και δεν εννοώ το λαό του Άρη, εννοώ ότι είμαστε και οι δύο μέλη μιας κοινωνίας και έχουμε τα ίδια πράγματα θέλουμε, και εγώ και εσύ. Και εγώ θέλω χαμηλή φορολόγηση, και εγώ θέλω καλά σχολεία, και εγώ θέλω φτηνό καύσιμο. Τα ίδια θέλουμε, δεν θέλουμε διαφορετικά, ίσως αλλάζει ο τρόπος. Λοιπόν, κάνε την προσπάθειά σου να πείσει τον κόσμο να πηγαίνει να ψηφίσει. Αυτό είναι το πρώτο που θα κάνει. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Είναι το κυριότερο, το μεγαλύτερο δικαίωμα που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος, ο πολίτης. Το δικαίωμα του εκλέγειν.
1: Αυτό το θέμα για να ψηφίσει, έτσι, δεν μπορείς να βιάσεις το δικό σου και να γεμίσεις το δικό του σε κάποιους. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν γεμίζει, ρε παιδί.
0: Όχι, να δώσεις τον αγώνα σου να μην πηγαίνουν στα εκλογικά τμήματα μόνο οι γέροι και οι παππούδες, να πηγαίνουν και οι νέοι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αυτό. Θα σε αφήσω γιατί μου διαμαρτύρονται για τις γραμμές.
1: Καληνύχτα.

Γράφει ο Γιώργος, το ψωμί έχει 1,2. Δεν έχει 1,2, 1,4 έχει. 1,4 παίρνει το μισό κιλό που είναι 300 γραμμάρια. Και το χειρότερο είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν θυμάται. Δεν θυμάται, ξεχνάει. Έχουμε κάνει Μωυσή τώρα το χειρότερο πρωθυπουργό που πέρασε από τη χώρα και δεν θυμούνται όλοι αυτοί που τον υποστηρίζουν. Πόσο ήταν η ρημάδα η βενζίνη, πόσο έκανε ρε παιδί μου το 2019. Πόσο έκανε το γάλα, πόσο έκανε το μοσχάρι, πόσο είχε το κιλό. Μιλάμε για βασικά πράγματα. Δεν γνωρίζουνε. Έχουμε δεξιούς, κατεξοχήν δεξιούς ψηφοφόρους που ανήκουν στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι χρωστάνε τις εισφορές τους και δεν αναρωτιούνται γιατί. Δεν γίνεται να υπάρχουν σήμερα 700.000 ανασφάλιστοι και η μισή από αυτούς να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται, είναι βλακεία, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Είσαι αλλού, τα κριτήριά σου είναι άλλα, δεν ξέρω, είσαι μπαταχτσής και απατεώνας. Έχεις και δεν πληρώνεις. Δεν γίνεται να σου παίρνει το φαν το σπίτι και να ψηφίζεις αυτά τα κόμματα τα συστημικά. Πώς να το κάνουμε ρε παιδί, μέσα από αντίδραση για το κολόσπιτο, για να το σώσεις. Δεν γίνεται να βγαίνεις και να λες ότι έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τον νόμο του σπιτιού. Ναι, τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους πληστήρες μου. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε 7 χρόνια, τον άλλαξε, τον έκανε υπέρ σου. Τι έκανε. Γιατί να πας να τον ξαναψηφίσεις, γιατί σου έχει το σπίτι στον πληστηριασμό, στο Ιόξιον. Δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε, να αρχίσουμε να λέμε ονόματα. Διαπόμπευση για να καταλάβετε τι σας κάνουνε.

Ο φίλος ο Αθανάσιος, καλησπέρα. Έχω 5 γνωστούς από τα παλιά που κάνουν 50 αιτήσεις το μήνα, έχουν μάθει 2 τέχνες και δεν τους προσλαμβάνουν. Τι να λέμε, είναι όλοι τους στο Ταμείο Ανεργίας. Χαιρετισμούς από Στουτγκάρδη. Αθανάση, αυτοί οι φίλοι σου είναι στην Ελλάδα ή είναι επάνω? Γιατί γράφεις, εγώ έχω εδώ, στη Στουτγκάρδη. Αν μπορείς διευκρίνησέ το μου λίγο.

0: Στουτγκάρδη. Στη Στουτγκάρδη. Είναι το παράδειγμα που λέει ο φίλος. Όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε. Όλοι έχουμε άτομα που εργάζονται. Όλοι έχουμε άτομα που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Που την παλεύουν. Και σας ρωτάω τώρα. Βγαίνει ένα παιδί και παίρνει, εγώ σου λέω, 1200. 1200. Μπορεί να πάει να μείνει μόνο του. Θα μπορέσει να κρατήσει ένα σπίτι. Εδώ εμείς που μεγαλώσαμε τα παιδιά μας πλέον και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει σε λογαριασμό. Δεν μιλάω τώρα για μας που είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ξέρουμε πώς θα πάει η δουλειά μας. Ξεχνάμε τις ρήτρες αναπροσαρμογής που ξαφνικά ήρθε το αέριο στο Θεό. Και τι έγινε στο τέλος, τίποτα. Τι φάγαμε ένα χρόνο, δύο. Ρύθμιση στη ρύθμιση όλοι ήταν για να πληρώσουν. Εκτός αν όλοι είστε λεφτάδες και έχετε, γιατί εγώ έκανα ρύθμιση για να πληρώσω το αέριο τότε. Στη γραμμή μας. Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Αν περνούσε κανένα τέταρτο ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνει και κάποιος ακόμα στη γραμμή, χωρίς αυτό να ανεμόφυγε προς τον ακροατή. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν μπορώ να βγάλω, δεν φαίνονται, δεν ξέρω πώς φαίνονται στην κονσόλα οι γραμμές που έρχονται από πίσω.
1: Δεν πειράζει, άστο. Δεν είναι τώρα, δεν είναι και, και της ώρας για να αναπτύξουμε συζήτηση. Σε μια περίληψη, τέλος πάντων, τον όσο να άκουγα 45 λεπτά περίπου, συμφωνούσα και διαφωνούσα και στη μία και στην άλλη περίπτωση, κάθετα, διαγώνια και όπως αλλιώς θέλετε. Αυτό που, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησα να παίρνω, φαντάσου τι ώρα ήταν δηλαδή, και θέλω να το πω και να κλείσω, ότι και η πόρτα είναι ανοιχτή και μπαίνουν και βγαίνουν όποιοι να είναι. Τώρα δεν καταλαβαίνεις και τι εννοώ με αυτό, γιατί μου πέρασε σχεδόν μια μισή ώρα από το τότε.
0: Όχι, καταλαβαίνω, γιατί εγώ αναρωτήθηκα πώς μπαίνουν όλοι αυτοί οι 300 στη Βουλή.
1: Ναι, μπαίνουν γιατί ναι. Το 50% δεν πάει να ψηφίσει.
0: Δεν είναι μόνο το 50% δεν πάει να ψηφίσει, όχι. Είναι και τα κριτήρια γιατί αυτών που πάνε να ψηφίσουν.
1: Όχι, αυτοί που πάνε να ψηφίσουν καλά κάνουν. Αυτοί ξέρεις πόσο είναι, το 40% είναι 19 και όλο το υπόλοιπο είναι από 6,5 και κάτω. Από τους 8 που είναι στη Βουλή, δεν ξέρω και πώς είναι, 6, 7, τέλος πάντων, αν ψηφίζαν όλοι μπορεί να ήταν και 10 τα κόμματα και 9, αλλά αυτό δεν βολεύει.
0: Να πιάσουμε εδώ τους δικούς μας τους βουλευτές, Α Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, και δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι θέμα ονομάτων. Είναι θέμα αποτελεσμάτων. Και επειδή ανέφερα και κάτι αθλητικό, ξέρεις, δεν τα πάω καλά με τον αθλητισμό. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα ποδόσφαιρα και με τα μπάσκετ σας. Καλά κάνετε και ασχολείστε. Ένας νόμος ήταν καλός, μακριά από μένα βέβαια η κομματική τοποθέτηση, και αυτή τη φάγανε στις 3 μήνες. Ο νόμος Ορφανού. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί εγώ είμαι και νέο παιδί τώρα, δεν τα θυμάμαι και καλά. Κύριε Πάνο.
0: Δεν τον θυμάμαι, να σου πω. Θυμάμαι ότι ήταν ένας αρκετά επιδραστικός νόμος, αλλά γενικώς, επειδή δεν τον ξέρω καλά. Ναι, δεν τον ξέρω καλά.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, ένα από τα βασικά ήταν και τα φαινόμενα τα σημερινά. Τα οποία τα σημερινά, όχι σήμερα που είναι Τρίτη, σήμερα στην Τετάρτη, τα πρόσφατα τέλος πάντων, όσον αφορά τις αντιδράσεις των όποιων οπαδών. Ήταν μέσα και αυτό και είχε καλό νόμο. Αλλά αυτό δεν βολεύει τους στρατούς, τους θέλουν, καταλαβαίνεις.
0: Δεν τον θυμάμαι καθόλου τον νόμο. Θυμάμαι ότι υπήρχε κάποιο θύμα άδικα από αυτό το νόμο, αλλά Γενικώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον κριτικάρω, γιατί δεν το.
1: Τώρα είναι, σου είπα, και λίγη ώρα, αλλά και έχω και μια.
0: Και δεν έχω και γνώση.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ευελπιστούμε τώρα, έτσι, μια που ξημερώνει, πιστεύω, μια πολύ καλή μέρα, με το καλό να έρθει ο Βασίλης και μαζί του να φέρει και 7-8 πόσοι χρειάζονται.
0: Κοίταξε, επειδή γίνεται πολλής λόγος για το
1: Βασίλη.
0: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που λένε, εντάξει, αμάν μας τα πρίξατε, μας κάνατε, μας ράνατε.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Το θέμα δεν είναι ο Βασίλης σαν Βασίλης, ότι...
1: Το είπα,
0: δηλαδή...
1: Προσέχω όταν μιλάω.
0: Ναι, είναι το θέμα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο προπονητής της Εθνικής.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: δεν
0: είναι ένας άνθρωπος που...
1: Δεν στέκομαι σε αυτά, δεν είναι τρομερά αυτά.
0: Όχι, όχι, επειδή υπάρχουν αντιδράσεις και βλέπω διάφορους και να λένε και μας πρίξατε και άντε και πότε. Εντάξει, και να μην έρθει αν δεν θέλει.
1: Έτσι.
0: Εγώ είπα εδώ στην προηγούμενη εκπομπή στο κλείσιμο ότι καταρχήν πάνω απ' όλα είναι ο Άρης, έτσι. Πάνω από τον Βασίλη, πάνω από τον Κώστα, πάνω από τον Πάνο. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, επειδή καλώς ή κακώς και τα άτομα κάνουν μεγάλες τις ομάδες. Σίγουρα. Κάποτε ήταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Άκης, ο Μιχαηλίδης, ο Λευτέρης, ο Σούμποτιτς, ο Νίκος, ο Φιλίππου και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης.
0: Ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης, φυσικά. Από τους θεμέλιους λίθους για να γίνει όλο αυτό. Τώρα θέλουμε να κάνουμε πάλι κάτι τέτοιο. Έχουμε το Σιάο, έχουμε τον Νίκο το Ζήση, να έρθει και ο Βασίλης ο Σπανούλης και σιγά σιγά να δημιουργηθεί πάλι ένα ωραίο παζλ. Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουμε και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Μπορεί να πιάσουμε γραμμή.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Να μιλήσουμε εκτενέστερα και για τα θέματα που αναπτύξατε. Πάντως, επειδή έχω και εργαζόμενα παιδιά, γι' αυτό είπα και συμφωνώ και διαφωνώ μαζί σας. Και συμφωνώ εν μέρη μαζί σου, γιατί να πάει να δουλέψει για 45 ευρώ. Ας κάτσει άνεργος λοιπόν τότε. Εκεί διαφωνώ. Και γιατί κονομάνε τα μεγάλα αφεντικά.
0: Οκ, σ' αφήνω.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Ο φίλος ο Ντένις ρωτάει, υπάρχει κάποιο κόμμα που δεσμεύεται να χαμηλώσει φόρους, ασφάλιστρα και καύσιμα, να δεσμεύεται πως η Ελλάδα θα πάψει να είναι το παγκόσμιο φαινόμενο, να μην υπάρχει έστω ένας αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος, να δεσμεύεται πως ο κάθε Μαρινάκης δεν θα είναι υπεράνω του νόμου? Εάν υπήρχε τέτοιο κόμμα, τότε θα υπήρχε αποχή και όλοι θα ψήφιζαν. Φίλε Ντένις, να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν τέτοια κόμματα. Υπάρχουν κόμματα που βγαίνουν με τέτοια προγράμματα. Ξέρεις τι θα σου πούνε οι περισσότεροι? Επειδή ξέρουν ότι δεν θα βγουν, τα λένε. Βγάλ τους εσύ, και άμα δεν βγούνε, δώσε όμως το στίγμα εσύ σαν πολίτης και σαν ψηφοφόρος, ότι εγώ αυτό θέλω, ρε παιδιά. Εγώ τον ψήφισα αυτόν για αυτό το λόγο. Και άμα δεν τα κάνει, εγώ ψήφισα τον Κώστα για αυτό το λόγο. Και άμα δεν τα κάνει ο Κώστας, την επόμενη θα ψηφίσω τον Πάνο που θα μου πει το ίδιο. Και θα ψηφίζω μέχρι να βρω αυτόν που θα τα κάνει όλα αυτά. Τον Κώστα που δεν τα έκανε θα τον στέλνω στα Τάρταρα. Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτό. Εμείς σαν καλά κούτσουρα ψηφίζουμε τα τζάκια. Καλή μας νύχτα.

Εννοείται ότι συνεχίζουμε με Αλέξανδρο Πόχο, έτσι δεν φεύγει κανένας εδώ πέρα. Με τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές του και τις πάρα πολύ ωραίες τοποθετήσεις τους. Καληνύχτα από μένα, τα λέμε την επόμενη Τρίτη.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδες.

0: 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Ergo. Νέα.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Lease Access.
6: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Hello Radio και 101,7 χορεύοντας με τους λύκους σε πιστή στο ραντεβού μας εδώ πέρα. Τρίτη λοιπόν, ξημέρωμα Τετάρτης τώρα. Τρίτη είναι ή Τετάρτη είναι, έχω μπερδέψει και εγώ τις μέρες. Μην τι κάνω, με Τετάρτη βγαίνω.

Περίπου ένα δύο ώρο θα είμαστε παρέα. Γιατί μου τον τσατίσατε προηγουμένως, γιατί έτσι ο άνθρωπος.

0: Του ανάψανε τα λαμπάκια, ρε παιδί μου. Τι συνέβη? Τι συνέβη? Λοιπόν, θα προσπάθησω εγώ να ερεμήσω τα πνεύματα εδώ. Σήμερα δεν ξέρω τι άποψη θα αποκομίσετε για τη σημερινή την εκπομπή. Για να ξεκινήσω εγώ σιγά σιγά.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος αυτός πριν γυριστεί δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει. Δυστυχώς. Για σας που τον ακούτε, τα συλληπιτήριά μου. Χειρότερη εκλογή δεν θα μπορούσε να γίνει. Είμαι βέβαιος ότι μόλις τον ακούσετε θα νιώσετε κάτι μέσα σας. Θα σας γυρίσουν τάντερα. Το μόνο ωραίο του δίσκου είναι ότι όλα είναι χάλια. Το δίσκο αυτό να το προσφέρετε σε όποιον μισείτε. Μόνο έτσι θα σας μισήσει κι αυτός. Ακούτε λοιπόν τα χειρότερα τραγούδια με τους χειρότερους τύπους και τις χειρότερες εκτελέσεις. Είναι μια παραγωγή Κολούμπια, η εταιρεία που τολμά.
2: Columbia!

0: πιο πολύ. Αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες σου.
1: Τελεβιζιόν.
2: Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω, είναι κατάμαυρος.
3: Τον έπλυνες γέρα, τον έπλυνες καλά.
4: Λοιπόν, για να πάω στα μηνύματα. Να δω τι γίνεται. Πρώτος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Και καλή εκπομπή. Ντένις. Πώς είσαι, Ντένις? Πιστεύω ότι έχεις αναθαρρύνσει, έτσι. Δεν διαβάζω το προηγούμενο μήνυμα, δεν χρειάζεται. Διαβάζω το τωρινό. Είπα, είναι η τρίτη Ελλάδα. Λάθος, ξαναδιαβάζω. Είπα, είναι τρίτη Ελλάδα, τέταρτη. Με μπέρδεψες. Μπερδεμένος κόσμος και γελάει. Γελάει να γελάσω κι εγώ. Δεν έχω βγάλει άκρη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Είπα, είναι τρίτη Ελλάδα, τέταρτη. Τι να βγάλω νόημα τώρα εγώ. Σε τι αναφέρεσαι, αγαπητέ μου Ντένις? Θωμάς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Επίσης, Θωμά μου, και εγώ ευχαριστώ. Γιάννης, ο καθηγητής σου. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Βγάλετε την ανακοίνωση, άντε Σπανούλη, και υπομονή τρελαίνεται. Εγώ να την βγάλω την ανακοίνωση? Τετάρτη έχετε εσείς, λέει. Κάτσε, ξαναπάω τώρα να δω τι νόημα θα βγάλω. Δεν βγάζομαι. Τετάρτη έχετε εσείς. Α! Έλα ρε Ντένις. Έλα ρε τα αγόρι μου. Ναι. Τετάρτη έχουμε εμείς. Ακόμα και είναι τρίτη. Εντάξει. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Εντάξει. Τώρα σε πιάσα. Τώρα σε πιάσα ρε τα αγόρι μου. Είναι για ορισμένες φορές. Είναι και η ώρα ρε παιδί. Είναι και η ώρα. Καθίσεις και το φαγητό λίγο περίεργα. Τι να κάνω, Χριστιανός. Λοιπόν, ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, καθότι πολλά, αναρδιώσου λέει τι μέρα είναι, πολλά γίνονται, πολλά δεν γίνονται, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, εγώ είπα σήμερα, ας πούμε και στο πρόγραμμα σε κάποια φάση, δηλαδή λέω, δεν γίνεται, έχω κάνει τόσα και τόσα αφιερώματα, εδώ αφιερώμα σε τούτον εδώ τον άνθρωπο δεν έκανα, για να κάνω τώρα.
5: Το πατρί και το γιο και το γιο πνεύματι και νέικια εγγύη στους θεόντας τον αιώνα.
6: Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε ακριβώς στο 98 λεπτό του επαναληπτικού αγώνα για την ημιτελική φάση του κυπέλου εθνών και το κρίσιμο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας με το Τιμπουκάν. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα λήξει μάλλον 0-0. Το παιχνίδι έχει χαθεί, αγαπητοί τηλεθεατές, και έτσι η Ελλάδα για μια ακόμη φορά θα μείνει έξω από τη μεγάλη διοργάνωση. Οι αντίπαλοι μας προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν το 0-0. Ο Αμπέμπε Λελέκουα προσποιείται το τραυματία, ενώ ο Βιερδημίρης και ο Τσακατσούκας τρέχουν συγκινητικά.
4: Παρακαλώ να προσέξετε τα ελληνικά ονόματα, όπως παραδείγματος χάρη το προηγούμενο, ο Τσακατσούκας.
6: Το βγάζουν από τον αγωνιστικό χώρο. Η τελευταία μάλλον επίθεση της ελληνικής ομάδας με τον Καραμίτρο αποκρούεται όμως εύκολα από το λίμπερο του Τιμπουκτάν Μόλα Καλούμπα. Δυστυχώς, αγαπητοί τηλεθεατές, κάθε ελπίδα έχει χαθεί.
5: Και μην κλαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, σώσον και διαφύλαξον ο Θεός ημάς offside.
6: Τη στιγμή όμως αυτή, αγαπητοί τηλεθεατές, γιατί μπροστά ο Κλαπαντάρας περνάει έναν τους αντιπάλους για να τον ανακόψουμε φάουλ. Τον ανακόπτει ο Τάμπα Τούμπα, το φάουλ πρέπει να έχει γίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέσα, ναι!

0: αγαπητοί τηλεθεατές, είναι απέναντι στο τελευταίο ακριβώς λεπτό, κάτι ανέλπιστο, είναι κάτι ανέλπιστο, η μπάλα στείνεται, είναι απέναντι ενώ ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Χατζημιζήθρας. Όχι, όχι, εκτελεστής θα είναι μάλλον ο Μάικ Γιαουρδάκος, ναι. Παίρνει φόρα και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για να γράψει. Αυτή τη στιγμή στις εξέδρες δεν περιγράφεται. Ναι, είναι ένα αριστουργηματικό γκολ, αγαπητοί τηλεθεατές. Απολαύστε το ξανά στο replay. Ξανά replay. Η Ελλάδα περνάει στα τελικά. Το όνειρο γίνεται πραγματικό της. Η Ελλάδα στα τελικά. Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω η αθάνατη ελληνική λεβεντιά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Αλέξανδρε, αδερφέ, έχει καμιά 500 εύσιλον. Καλημέρα, Αλέξανδρε, αδερφέ. Εγώ πιστεύω πρώτος από τους κορυφαίους, χάρη κλείνει κατακόσμων, Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Τα ερωτήματα είναι δύο τούτη τη φορά. Ποια είναι η ταινία, έτσι? Ποιος έχει δει την ταινία και αν του θυμίζεται ο συγκεκριμένος στιγμιότυπο, τίποτα μέχρι εγώ να βάλω και κανένα τραγουδάκι και φυσικά από Χάρη Κλίν, φυσικά, έτσι είπαμε σήμερα. Έχουμε αφιέρωμα. Μέχρι λοιπόν εγώ να ρίξω το τραγουδάκι, θυμηθείτε εσείς λίγο όσοι έχετε δει την ταινία Λαλούμ. Αν σας θυμίζει τίποτα το ηχητικό που είναι από συγκεκριμένο στιγμιότυπο της ταινίας όπου η Εθνική Ελλάδος έγινε ποδοσφαιρικό αγώνα για να περάσει τα τελικά του Μουντιάλ με το Τσιμπουχτάν. Πού τα έβρισκε αυτά τα ονόματα και τι ήθελε να πει ένα αστείο ξεριβάζω εγώ το τραγουδάκι.
2: Καταντήσατε τη χώρα, χούρε!
1: 500 χρόνια μπροστά.
2: Κατάσταση οδηγεί στην καταστροφή. Εάν δεν συνεδριστούμε, θα φτάσουμε στο σημείο να ζηλεύουμε τους ανθρώπους ως πλέον.

0: Αυτό ακριβώς εννοούσα. Γι' αυτό χρειάζεται βαθύ ατομή.
1: Για να πάω λοιπόν στα μηνύματα να δω τι υπάρχει. Αν απάντησε κανείς. Μπα, όχι. Τίποτες. Κανένας δεν έχει δει αλαλούμ. Κανείς. Τι κάνουμε, παιδιά. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Μου κάνετε πλάκα, δεν έχετε δει αλαλούμ. Και εγώ λέω, θα είμαστε εντός θέματος. Κοίτα να δεις πόσο έξω έπεσε. Α, κάτι ήρθε. Το έχεις δει, Θωμά μου, αλλά... Τι γίνεται. Δεν σου θυμίζει τίποτα το ηχητικό. Δεν θυμάσαι, παραδείγματος χάρη, την εμφάνιση της Εθνικής, ενώ τη φανέλα φορούσε. Και τη φορούσε το τσιμπουχτάν. Δεν σου θυμίζουν τίποτα τα ονόματα και ποιους αντικαθιστούσαν. Μάικ Γιαουτάκος και Χατζημιτζίδρας. Ουδείς. Άντε καλά, περιμένω. Περιμένω να βάλω κάτι ακόμα. Έλα, πάμε.
2: Το γνωστό τέρας του Λοχ Νες, το περίφημο τέρας της ομονίμου λίμνης της Σκωτίας, ενεφανίστη χθες εκτάκτος εις την λίμνη του Μαραθώνος. Ο αυτόπτης μάρτυρ, κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ποιμήν το επάγγελμα, μας εδήλωσε.
3: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και εκ πρώτης όψεως λοιπόν βλέπω το τέρας.
2: Το είδατε ολόκληρο?
3: Όχι, είδα το κεφάλι αυτοπροσώπως.
2: Δηλαδή είδατε μόνο το κεφάλι?
3: Είδα και ένα δόντι.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, το είδατε το τέρας να βγάζει το κεφάλι του από το νερό?
3: Όχι, το νερό το έχει πιει.
2: Εσείς μπορείτε να μας το περιγράψετε?
3: Ποιο, το νερό?
2: Όχι, θα ήθελα αν μπορείτε να μας περιγράψετε το τέρας.
3: Το τέρας έφυγε, δεν το είδα.
2: Μετά από την λεπτομερή περιγραφή του κυρίου Τραμπάκουλα, μεταφερόμεθα εις το γνωστό ξενοδοχείο, το Καμένο Δάσος, όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο συνεκεντρώθησαν για να μελετήσουν το φαινόμενο. Πλησιάζομαι τον Ρώσον φυσιολάτρη Νικολάη Χλεπάνοφ. Κύριε Χλεπάνοφ, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο?
4: Νέσια καβόια, πραστέσια, μια καράσκα λεβό προβοτνίτσι, γκρούσια προβοτνίτσια καραβόσκα για το πρόβατα τα βόσκα μια στην Ουκρανιέσκα γουβέρνια.
2: Ο κύριος Χλεπάνοφ απήντησε. Μυστήριο. Πλησιάζομαι τον Γάλλον αστρολόγο Μωρίς Τεράς. Κύριε Τεράς, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο?
5: Sans sa part d'avis, c'est important, c'est Loch Ness. Mais l'argent, monsieur, alors c'est partant. Toute ma chance de bataille, mais une île de pont, seront instants, en attendant pas battant que j'ai mes 8 ans.
2: Ο κύριος Τεράς απήντησε. Τίποτα. Ο γερμανός τερατολόγος Σούλτς φον Χούφτεν είπε:
4: Well, was ein durch in die Gesellschaft allein für unseren Arbeiter steht einen Mann, das vielleicht ich nicht sein.
2: Δεν το συζητώ. Ο ειδικός Αμερικανός εγκαστρίμηθος Big Dick αναφέρθηκε λεπτομερώς στο θέμα.
6: Well, see you later, alligator.
2: Παρ' όλα αυτά, το τέρας υπάρχει. Αν ξαφνικά το δείτε μπροστά σας, μην τρομάξετε.
3: Εγώ το είδα, πού έφυγε, εγώ το είδα.

0: το τέρασα μαν. Παίζει κουμκάν.
1: Λοιπόν, και για να βάσουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί να έτρωγε κράξιμο? Γιατί να έτρωγε κράξιμο, για να μου πεις την άποψή σου. Τη φουστανέλα, λέει, και οι άλλοι φορούσαν ακρένιες φούστες. Ναι, σωστά. Μήπως θυμάσαι τι χρώμα είχαν τα ζωνάρια της φουστανέλας και οι αριθμοί στην πλάτη των παικτών της υποτιθέμενης εθνικής ομάδος. Αλλά γιατί δεν έτρωγε κράξιμο? Εδώ, ας πούμε, υπάρχει ένας βαθύς υπενιγμός ότι η εθνική εκείνης της εποχής δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε αφρικανική ομάδα παρά μόνο με πέναλτι. Δεν είχαμε καμιά εθνική της προκοπής. Αυτή είναι η αλήθεια. Κερδίζαμε, ερχόταν η Ιταλία εδώ πέρα, τρώγαμε δύο τεμάχια, μας κοβότανε ο Βίγας. Πήγαμε στη Δανία, κερδίσαμε 0-1, έρθει εδώ η Δανία στο Χαριλάου, πάρε 4-1 ή 4-2, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά γιατί να έτρωγε κράξιμο? Τώρα, γιατί τα κόκκινα νούμερα, να το πω εγώ να τα αποκαλύψω, γιατί κόκκινα ζωνάρια και κόκκινα νούμερα? Άντε ντε, Μάικ Γιαουρτάκος. Μάικ Γιαουρτάκος, παραπέμπει στο Μάικ Γαλάκος. Και αφήνω μόνο το Χατζημιτσίδρας. Πάω παρακάτω. Σήμερα θα πέσει πολύ γέλιο. Αφού πρώτα όμως δώσω και κάποια στοιχεία. Λοιπόν, υπήρξε μια διάσημη φωτογραφία για το τέρας του Λοχ Νες το 1934. Παρόλα αυτά όμως, κατά καιρούς έχουν σημειωθεί τεράστιες έρευνες και σαρώ στη λίμνη με διάφορα εργαλεία όπως σόναρ και αναλύσεις DNA στα νερά. Αποτέλεσμα κανένα. Και λέγανε ότι φυσικά φαινόμενα, μεγάλα χέλια, πλάσματα που προφανώς εισήλθαν από τη θάλασσα, αλλά οφθαλμαπάτες. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Σκοτσέζοι το εκμεταλλευτήκανε τουριστικά το υποτιθέμενο έρας του Λοχ Νες. Το ονομάζανε Νέση και συντήρουσε μια πολύ έντονη τουριστική βιομηχανία. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο πήγαιναν στη λίμνη του Λοχ Νες για να απολαύσουν μένα από τη μία πλευρά τη διαδρομή, αλλά και από την άλλη μήπως ήταν τυχεροί και φωτογράφησαν το περιβόητο τέρας. Έτσι λοιπόν και ο Κλίν θέλησε να κάνει ένα σατυρικό στιγμιότυπο. Να μιλήσουμε για τη σάτυρα αργότερα, να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
2: Κυρίες και κύριοι, ναμ, εξ ονόματος της διεύθυνσης, ναμ, είμαι να μου στην πολύ ευχάριστο θέση να εκενώσω μια τραγουδάρα που θα σκίσει βέρβιδα. Πολύ τραγουδάρα, ναμ, πολύ πράγμα, να μου, αμαλάκι, να μου, και γουστάρε, να ακούστε μουσικά, να μου,
1: τα σκυλιά από πίσω τα ακούτε.
2: Μέσα είσαι εσύ, μάλλον το μάνουλο, ναμ. Και επειδή είσαι αμαλάκι, να μου, και το αίσθημα, να μου, κάνει, να μου, τσάρκες, να μου, γουστάρω να πούμε να ρίξω μια τραγουδάρα, να σας βγάλω τα σπλάχνα, να τα κάνω μπαμπάκι για ρόκα. Μέσα είσαι ρε μάγκα, όλα άσπρα.

0: Για αυτόν μιλάμε σήμερα, για αυτόν έχουμε το αφιέρωμα. Και το Χάρη Κλίν, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη. Ένας καλλιτέχνης πολύ πρικισμένος που από πολλούς υπόθηκε ότι ήταν ο Αριστοφάνης του καιρού μας. Τώρα, αυτό που ακούμε σήμερα, stand-up comedy. Όταν έχει προηγηθεί Χάρη Κλίν, οι υπόλοιποι που ασχολούνται με το stand-up comedy έρχονται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος διακρίθηκε για την οξύτατη σάτυρα, ανέδειξε και διακομόδησε όλη την μεταπολιτευτική ελληνική κοινωνία και εκτός από την υποκριτική ασχολήθηκε πολύ με την ζωγραφική, την ποίηση, στο τέλος και με την πολιτική αλλά και τον αθλητισμό λίγο πιο μπροστά. Γεννημένος λοιπόν στις 7 Μαΐου του 1940 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης από οικογένεια ποντίων προσφύγων. Παρ' όλα αυτά συνεργάστηκε ακόμα και με τον Γιώργο Οικονομίδη, όπου σε μια συμμετοχή του σε διαγωνισμό ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη κέρδισε το πρώτο βραβείο και μετά ακολούθησε το δρόμο προς την Αθήνα και τις σπουδές στη δραματική σχολή του Πέλου. Για να πάμε εμείς όμως στη συνέχεια και σε κάτι ακόμα. Καθότι όχι αυτό, κατάλαβες, καμιά φορά είπαμε, η τεχνολογία δεν μας κάνει το χατήρι. Εξακολουθεί, δεν έχω θέμα. Η μουσική που ακούγαμε προηγουμένως είναι του Μιχάλη Κρυμμυζάκη, έτσι. Οι παραγωγές του είναι φανταστικές. Πλήθος οργάνων, μουσικών οργάνων, ηχητικά εφέ και με ανατοσχεδιασμούς που κάνουν πλούσιο το κομμάτι του και ξεφεύγει από τα όρια του μουσικού υπαίνιγμου. Πρόκειται για, δηλαδή σαν να βλέπεις κινηματογραφική ταινία. Και προσέξτε τώρα ακόμη ένα κομμάτι και τι υπερηγμό δίνει εδώ πέρα. Πρόκειται για υποτιθέμενη διαφήμιση. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε κάποτε τα ραδιόφωνα είχαν μισή ώρα περίπου μία για την κάθε δισκογραφική εταιρεία η οποία παρουσίαζε τις τελευταίες της παραγωγές. Και κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα τον αείμνηστο Χάρη Κλίν, τι μας λέει.
1: Κυρίες, κύριοι, τα τραγούδια της Λυκορυφών. Μια παραγωγή για το 8ο πρόγραμμα που σας

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Έχει πει πιο μπροστά ο Θωμάς. Αν ήσουν μαύρος και σε απεικόνιζαν έτσι, μάλλον θα θύμωνες. Τις καρικατούρες λαών μερικοί τις παίρνουν στραβά. Μα όταν μιλάμε για σάτυρα και από την άλλη μιλάμε για folk σάτυρα, έτσι που αναμειγνύει μέσα κουλτούρες και ήθη και έθιμα. Δεν νομίζω, γιατί υπάρχει και σήμερα λαός της Αφρικής που φορά μια τέτοια αντίστοιχη φορεσιά. Έτσι. Γιατί. Εμείς δεν είχαμε τη φουστανέλα και πριν τη φουστανέλα δεν είχαμε τους χιτώνες. Αυτό που είχαμε τέλος πάντων. Γιατί να το πάρουν στραβά. Δεν ξέρω. Έχω μία αντίθεση. Έχω μία άλλη άποψη. Μάλλον έχουμε σατυρικά τραγούδια. Έχουμε. Περισσότερο Χάρη Κλίν όμως. Εγώ πιστεύω πρώτος και από τους κορυφαίους Χάρη Κλίν κατά κόσμο του Βασίλη Τριανταφυλλίδης, όπως έχει πει και πιο μπροστά ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος λοιπόν δεν είναι αυτός που όλοι νομίζουμε. Και μιλάω για το Γιαδέσιμο, όπως είπαμε, μουσική του Μιχάλη Κρυμιζάκη, όχι του Γιώργου Κρυμιζάκη, συγγνώμη. Είναι ένας παλιότερος δίσκος του 1978 και εμείς θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα Ευρώπη.

αδερφούλης και αδερφότης. Κι άλλα μεγάλα σύμβολα της εποχής της πρώτης.

Και εγώ λοιπόν μέχρι πρότινος αγνοούσα αυτό τον δίσκο που σε κάποια φάση θέλησα να μάθω περισσότερα πράγματα για τον Χάρι Γκλίν και λέω τι είναι αυτό. Πότε βγήκε, 1978 λοιπόν. Γεια σου Αλέξανδρε, μέγιστος Χάρι Γκλίν και πολύ μπροστά για την τότε εποχή. Αν μπορείς, βάλε και το τραγούδι Λαϊστέρα, φυσικά και θα το βάλω. Και απαντάω μας, βρε μαζί σου, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει. Εδώ Αγγλία έχει υποπηθεί το μάθημα κάποτε. Απαγορευόταν να πεις τον μαύρο με την απόχρωσή του. Και τον αποκαλούσες έγχρωμο. Τώρα σου λέει αδερφέ, ένα χρώμα έχω. Που με βλέπεις έγχρωμο. Ένα χρώμα έχω. Και αυτό είναι το μαύρο. Στην Αμερική κάποτε τον έλεγες νίγκρο, ας πούμε, και τρελανότανε ο νέγρος. Και σήμερα τρέχει κάστα. Κάποια, άμα τον πεις black όμως τρελαίνεται. Έτσι. Γιατί το θεωρεί προσβολή. Άμα τον πεις νίγκρο όμως σου λέει είναι καταγωγή μου. Ναι. Είναι κάπως τα πράγματα συγκεκριμένα. Εδώ μέχρι προχθές και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιούσαμε άλλους όρους και τώρα σου λέει όχι, δεν είμαι με ειδικές ανάγκες, είμαι ανάπηρος. Το γυρίσανε αλλιώς. Αυτοπροσδιορίζονται αλλιώς. Χάνεις την μπάλα. Σε αυτό συμφωνώ. Και μάλιστα σχεδόν απόλυτα. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε και στον Νίκρο τρελαίνεται, δηλαδή και στην Αγγλία, δηλαδή όταν θέλεις να αποκαλέσεις ότι αυτός δώσε μας τα φώτα σου, γιατί εσύ ζεις εκεί. Όταν θέλεις να αποκαλέσεις αυτόν που έχει μαύρο χρώμα, πώς τον αποκαλείς, σαν χρώμα, λες ο λευκός, ας πούμε. Μένα με πεις λευκό, δηλαδή τρελαίνομαι. Ή πεις η καταγωγή σου είναι ινδοευρωπαϊκή, θα τρελαθώ εγώ. Μα αφού αυτή είναι, έτσι λέει η βιολογία εδώ και χρόνια, άφρο. Να τον πω άφρο. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, μαθαίνει κανείς. Μαθαίνει κανείς. Δηλαδή με το άφρο δεν είναι τσατίστη. Ο πρώτος άφρο που έπαιξε στην Εθνική Αγγλία στη Μάτια, ένας ποιος είναι. Πρέπει να ήταν εδώ πέρα ο Μάριος τώρα. Δεν το θυμόταν άραγε. Με αυτό το τραγούδι παντρεύει τη ροκ και την ποντιακή μουσική, λέει ο Μάκης, και εννοεί τη Λαϊστέρα. Μάλιστα. Ωραία. Για να πάω εγώ τώρα σιγά σιγά στην κυρία αυτή τη Λαϊστέρα. Βέβαια. Για να δούμε. Τι συμβαίνει.

0: να δω αν έχω κάτι. Όχι. Όχι προς το πάνω. Λοιπόν, ποια όμως είναι η φιγούρα που σας έχει μείνει περισσότερο από το να έμεισε αυτό, από το πολύ μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Για να βάλω εδώ πέρα καλλιτέχνη.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ποιος χαίρετε, μωρέ. Είδες λέει κανένα εδώ πέρα πάνω στο, στα βουνάκια, στα λαγκάδια να χαίρεται. Ας σου δώσω καμιά με την κλίση, σου πω εγώ ποιος χαίρεται. Χαίρεται κανένα. Καλά είστε χαίρεται εδώ πέρα. Μόνο εσύ είχες χάσει ο Χαζογορμός.
1: Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας.
2: Α, τέλος πάντων και εγώ καλησπέρα σας. Τέλος πάντων, ας τέλος πάντων άλλος. Όχι ξέρετε.
1: Για το Λέτσο.
2: Πολύ ευχαρίστως.
1: Δηλαδή δεν καταλάβατε.
2: Δεν καταλάβατε. Εμείς δεν καταλάβατε. Εσείς δεν καταλάβατε. Εμείς τα έχουμε καταλάβει όλα και τον προτέρων τα έχουμε καταλάβει.
3: Γνωρίζετε δηλαδή ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη, ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόζνικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης με ανεπανόρθωτες συνέπειες, επαναλαμβάνω, στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά θεσμά.
2: Βέβαια, παιδάκι μου, τώρα που τα έκανες λερά, τα έχω πιάσει όλα και όλα τα κατάλαβα, στον Πόγαρτο τα έχω πάρει, όλα.
3: Άρα, δέχεστε την ανάγκη δημιουργίας, ύπαρξης και λειτουργίας και στο Λέτσοβο μιας κομματικής οργάνωσης βάσης.
2: Βέβαια, παιδάκι, πώς δεχόμαστε, του βλέπεις, θα μην δεχτούμε εμείς, το συμφέρον μας δεν θέλουμε να μούμε, πες να μας πλακώσει στη σπίτι μας.
1: Πολύ ωραία. Άρα υπάρχουν οι βασικές συμφωνίες.
2: Βέβαια, παιδάκι μου, χωρίς συμφωνία πράγματα γίνεται. Άμα δεν συμφωνήσεις, θα δώσεις το καπάρο. Πώς θα γίνει, χωρίς καπάρο δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται καπάρο, ειλικρινά. Και την άποψή σας αυτή θα την εκτιμήσει πάρα πολύ το κόμμα.
2: Κόμμα. Ποιο κόμμα.
1: Ένα είναι το κόμμα.
2: Ένα είναι το κόμμα. Γιατί να είναι.
1: Πόσα να είναι.
2: Πολλά να είναι. Πιντάξει, καμιά 73, 80, 85 κόμματα. Όσο πιο πολλά είναι τόσο καλύτερο, παιδί μου.
1: Σύντροφε.
2: Χαράλαμπε. Ναι, μιλάς χαράλαμπε.
1: Σύντροφε.
2: Χαράλα μου, δεν μιλείς. Χαράλα μου, στραμπάκουλας. Δεν ακούω μου εδώ. Είμαι ηθαγενής. Μου εδώ, εδώ είμαι τότε.
1: Να σας λέω,
2: Χαράλα. Είμαι ηθαγενής.
1: Να σας λέω, Χαράλα, αλλά οι θέσεις σας είναι διασπαστικές.
2: Βεβαίως, με αυτό δεν χωράει καμία αντίρρηση. Εγώ είμαι διασπαστικός κινητής.
1: Δηλαδή είστε αναθεωρητής.
2: Όχι, παιδάκι μου, αναθεωρητής και δεν είμαι ηθαγενής. Εγώ δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Εγώ, παιδάκι μου, είμαι φωσκός. Και όλο γνωστό φωσκό τα πρόβατα εδώ παραπέρα μου δεν έχω.
1: Α, δηλαδή δεν είστε αναθεωρητής. Ωραία. Τι μάλιστα είστε.
2: Τι είμαι.
1: Αναθεωρητής.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε.
2: Εγώ τι είμαι, παιδάκι, δεν ξέρω.
1: Αναθεωρητής. Είστε.
2: Όχι, δεν είμαι τέτοιο, είχαμε άλλα. Τελείωσε προχτές το πήραμε.
1: Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε,
2: Προχωρήσουμε. Προχωρήσουμε μια ζωή, προχωράμε. Γέλα, Διονύση. Διονύση. Ναι, πού να προχωρήσουμε.
1: Εγώ,
2: τι να κάνω, προχωράω συνέχεια, εσύ να προχωρήσεις και να με αφήσεις, να τα μάσεις και να σηκούνται στις ρίγες. Όχι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Εννοώ να προχωρήσουμε.
2: Χαράει, χαράει, για πάνω του μαλλιού. Να ξεκινήσουμε, πού να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε, πού να προχωρήσουμε.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εννοώ να προχωρήσουμε στην οργάνωση.
2: Μπα, ποια οργάνωση.
1: Αυτή που λέγαμε προηγουμένως.
2: Μάλιστα, τι λέγαμε προηγουμένως.
1: Για την οργάνωση.
2: Ποια οργάνωση.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δεν θυμάστε τι λέγαμε προηγουμένως.
2: Άρα χαμένη, χαμένο. Εσύ μόνο είσαι και ντουκ, ντουκ, λέει σε βρεσί. Εγώ όλα τα θυμάμαι. Πού δεν θυμάμαι όλα. Προηγουμένως δεν ξέρω τι λέγαμε, όλα τα θυμάμαι.
1: Πολύ ωραία. Τι λέγαμε προηγουμένως.
2: Λέγαμε προηγουμένως και λέγαμε για την οργάνωση.
1: Ποια οργάνωση.
2: Εν τότε είναι χαζόν, μπορεί. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την οργάνωση.
1: Δεν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν είναι δυνατόν.
2: Σε πάρτι χώρο,
1: τι λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι δυνατόν.
2: Προχαμένη για την οργάνωση, τι λέγαμε.
1: Ναι, στο μυαλό μου, δεν είναι στιγμή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κάτι λέγαμε, αλλά. Δεν θυμάμαι.
2: Διονύξη, έλα! Δεν σου έχω καμιά σε κανένα φούσκο ή σένα με την οργάνωση.
1: Οργάνωση. Ποια οργάνωση.
2: Έλετε, κουρίτσι μου.
1: Τι είναι αυτή η οργάνωση. Τι θέλει εδώ η οργάνωση. Ποιος είπε για οργάνωση. Ξέρεις εσύ τίποτα για την οργάνωση.
2: Εγώ, παιδάκι μου, δεν γνωρίζω από αυτά τα πράγματα, μη με να
1: ξέρεις. Τι ξέρεις, παιδάκι.
2: Οργανώσεις, γιατί εγώ βοσκούσα τα πρόβατα εδώ πάνω πέρα και εσύ εμφανίστηκες όλος απρόπτως ως
1: ρηγούς
2: και μου μίλησες.
1: Και τι σας είπα.
2: Μου είπες για την οργάνωση.
1: Ποια οργάνωση.
2: Για αυτήν που λέγαμε προηγουμένως. Σιγά, παιδάκι μου, το κρεμό, παιδάκι μου, σιγά, να κρεμό της αχιστής, της κουτωτής, θα πει. Ο Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Όρκο παίρνουν τούτος. Πολύ καλός άνθρωπος ήτανε,

0: Λοιπόν, αυτή είναι η αριστερή διανόηση, έτσι. Και ο Κωνσταντίνος αλλά και ο...
1: Μαζευτείτε όλοι κοντά μου.
0: Και ο Θωμάς, αφού ακούσουμε, διαβάσουμε πρώτα τα μηνύματα, και οι δύο δημούνται τον Χαραλαμπουτραμπάκουλα. Αυτή η φίγουρα τους έχει μείνει. Πριν πάω όμως στη μονομαχία, αυτή την μεγάλη μονομαχία που επινόησε ο Χάρη Κλίν, και δεν ήταν μόνος του, έτσι. Δηλαδή είχε από πίσω μία μεγάλη ομάδα. Και να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, από το 1958 ως και το 1964 φύτευσε στο Βαργετέ των Αναψυκτηρίων και στα καμπαρέ της Αθήνας και σιγά σιγά άρχισε να γίνεται γνωστός. Το 1964 πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Τα 201 Καναρίνια» και επίσης στο «Γάμος αλλά ελληνικά». Την ίδια χρονιά ταξίδεψε για μια μεγάλη σειρά εμφανίσεων, μια μεγάλη τουρνέ σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έμεινε εκεί περίπου τα 10 χρόνια. Παντρεύτηκε λοιπόν στο Σικάγο την Χαρίκλια Μακρύ, η οποία του χάρισε και 3 παιδιά, τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, τον Αποστόλη και την Κορίνα. Το 1974 επιστρέφει στα Πάτρια Εδάφη και αρχίζει να εμφανίζεται σε μπουάτ της Πλάκας και αργότερα σε νυχτερινά διάφορα κέντρα. Πάμε εμείς όμως να ακούσουμε όχι τη μονομαχία προς το παρόν, αλλά πλήθος διαφημίσεων που σατυρικών και μη έχει λάβει μέρος ο αείμνησος Χάρη Κλίν. Άκουσουμε μια.

0: Gamay. Kuli gamay. Αυτό συνέχεια γαμάει. Εμείς τι κάνουμε, βρε παλικάρι? Ακόμα γαμάει. Βρε άγγι, γαμάει. Γαμάει. Μια ζωή γαμάει.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το σαπούνι λοιπόν που διαφημίζει, μάλλον όχι διαφημίζει, υπήρξε τόσο μεγάλη διαφήμιση στην ελληνική τηλεόραση και το σατηρίζει, γενικώς σατηρίζει τις τηλεοπτικές διαφημίσεις ο Χάρη, όπως αυτή εδώ.
2: Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό.
3: Κυρία μου, εσείς...
4: Εγώ?
3: Πόσους φάγατε σήμερα?
4: Δύο.
3: Μόνο?
4: Πόσους έπρεπε να φάω?
3: Τουλάχιστον έξι.
4: Έξι?
3: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
2: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του Λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
1: Μήπως ξεχάσατε τη διαφήμιση, πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα και όλα αυτά περί βιταμίνης C κλπ. Τι άκουσε γι' αυτό εδώ.
5: Αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα. Δώρο. Πίπες Νταϊάννα. Υγεία καθαριώτης Αρχοντιά. Νταϊάννα, η πρώτη πίπα.
1: Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, υπήρξε διαφήμιση στην τηλεόραση που έλεγε για να μην το παίρνετε από πίσω, σταματούσε, πάρτε του μια πίπα, ξανά σταματούσε. Πίπες Magic Light, σώσουν ζωές. Δηλαδή το θυμάμαι, όταν πρώτη φορά το είδα στη τηλεόραση και λέω τι έγινε. Πού ζω να μην... Μήπως κάνε λάθος, μήπως κατά λάθος το βάλανε. Πάμε και στη Λυσάρα.

0: Αγορίνα μου, ξέρετε είμαι πέδαρος εις εμάνα μου.
1: Θα θέλατε...
0: Πώς δεν θα θέλα, ντρούτσο μου.
1: Τα αδερφό σας δίνω δύο.
0: Μου κάνω δύο μάνα μου, ρίχτα μου όλα εμένα.
1: Δεν με καταλάβατε.
0: Πώς δεν κατάλαβα μανίτσα μου.
1: Ξέρετε...
0: Πώς δεν ξέρω μάνα μου, όλα τα ξέρω.
1: Σας παρακαλώ κύριε.
0: Θέλω και να με παρακαλέσει σαν ντρούτσο μου.
1: Ξέρετε, εγώ ήθελα να σας μιλήσω για τις δύσκολες
0: που προτιμώ... μάνα μου, εγώ με κορίτσι προτιμώ εσένα.
2: Και αυτός ήταν ο Ανδρούτσος.
3: Περιμένετε. Σας είπα περιμένετε κύριε μου. Σας παρακαλώ περιμένετε. Ελληνικά ομιλώ.
4: Περιμένω.
2: Εδώ είδε τον εφοριακό.
3: Περιμένετε κύριε σας είπα. Περιμένετε. Περιμένετε. Δεν καθόμαστε κύριε μου. Δεν καθόμαστε. Περιμένετε.
2: Το μεταξύ τρώει σπόρια.
3: Ορίστε. Μάλιστα. Παρασκευόπουλες.
4: Μάλιστα.
3: Δεν μου λέτε κύριε Παρασκευόπουλε πιστοποιητικό γεννήσεως φέρατε.
4: Μα δεν μου είπατε ότι χρειάζεται.
3: Αν δεν σας είπαν ότι χρειάζεται. Άρα δεν έχετε κύριε Παρασκευόπουλε.
4: Δεν έχω.
3: Έχετε ή δεν έχετε πιστοποιητικό γεννήσεως κύριε Παρασκευόπουλε. Σας παρακαλώ, έχουμε και δουλειά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν έχω.
3: Αν είχατε όμως μαζί σας, προφανώς θα είχατε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο όμως τώρα δεν έχετε.
4: Μάλιστα.
3: Στυλό έχετε κύριε Παρασκευόπουλε.
4: Όχι, δεν έχω.
3: Κονδυλοφόρο.
4: Ούτε.
3: Σας παρακαλώ πηγαίνετε να φέρετε ένα κονδυλοφόρο, ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και ελάτε σας παρακαλώ κύριε. Πηγαίνετε κύριε Παρασκευόπουλε, ο επόμενος.
4: Ορίστε.
3: Μάλιστα κύριε Ελαφίνα. Να μου λέτε κύριε Ελαφίνα, δήλωση του νόμου 105 κάνατε.
4: Όχι.
3: Εγχείρηση σκολικοειδίκης.
2: Σατυρίζει την ελληνική γραφειοκρατία.
4: Έχω κάνει.
3: Μάλιστα. Εμετό, ούτε. Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνετε να κάνετε εμετό και ελάτε αύριο πρωί, κύριε Λαφίνα. Ο επόμενος. Ορίστε. Δεν μου λέτε δεσποινής μου. Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία.
5: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
3: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία, όταν δεν μας φέρατε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν χρωστάτε στην εφορία.
5: Μα...
3: Τι μα κυρία μου, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρετε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος.
2: Από πίσω που ακολουθεί τώρα έχει ένα καροτσάκι σαν αυτό που χρησιμοποιούν στις οικοδομές με ένα κάρο χαρτιά.
3: Εσείς τι θέλετε παρακαλώ.
6: Μια υπογραφούλα κύριε Διευθυντά και καθαρίσαμε.
3: Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε.
6: Καλά χαρτόσημα δεν είναι οργανωμένο σήμερα παιδί μου.
3: Έχετε.
6: Πώς δεν έχω ρε παιδί μου, απ' όλα έχω οργανωμένος είμαι, είναι δυνατόν να μην έχω.
3: Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε.
6: Δύο έχω ρε παιδί μου, σου λέω οργανωμένος.
3: Ταυτότητα έχετε.
6: Και ταυτότητα έχω, όταν λέμε οργανωμένος ρε παιδί μου, εννοούμε οργανωμένος.
3: Δεν μου λέτε πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγκληρικό βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας.
2: Για να βιάζει, να βιάζει συνέχεια, το δίνει ό,τι του ζητάει.
6: Καλά τόσα έχω ρε παιδί μου, καλά μιλάμε για την οργάνωση.
3: Έτσι ε.
6: Και βέβαια, που είμαι οργανωμένος. Καλά σου έσκησα ε.
3: Ναι, δεν μου λέτε. Ώρα έχετε.
6: Ώρα δεν έχω. Καλά ανοργάνωτοι είμαστε.
3: Τι ώρα είναι αγαπητέ μου.
6: Μια μισή.
3: Μια μισή ε. Δυστυχώς σχολάσαμε αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
2: Και τον έχεις φίλη. του Κακομοίρη. Λοιπόν, σαπούνι λέει καμάρι, βέβαια, άρε μάγκη. Τι είναι αυτό που γράφεις Κωνσταντίνε, ναι, μην πείπες Magic Life, ναι, κλαίω, τι λες τώρα, τι λες τώρα. Σου λέω, ήμουν κανένα με δεκαριά χρονών, ας πούμε, και καθόμαστε οικογενειακούς τώρα και βλέπουμε τηλεόραση. Εγώ λέω, τι λέει τώρα, πρέπει να εξαφανιστώ από την προσωπική, λέω, τι είναι αυτά που λέει. Να μην τον παίρνετε από πίσω, πάρετε του μια πίπα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. 100 χρόνια μπροστά ο αείμνηστος. Από πού όμως βγαίνει το Χάρι Κλίν. Εδώ είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Εδώ είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Από πού βγαίνει το Χάρι Κλίν. Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε όλοι μαζί, γιατί είναι και λίγο δυσκολούτσικο. Για πάμε στη μονομαχία στις Αίρες Μάντρες.
7: Για τις Αίρες Μάντρες θα τιμηθώ. Για τα παλικάρια, για τους κακούς που την κυβερνούσαν καιρούς πολλούς. Μια νυχτιά τα πρίλη στη σκοτεινιά. Τρεις σκιές γλιστράνε γωνιά-γωνιά. Τρεις ληστές συντάτων πληγή κρυφή. Τρεις ληστές αδέρφια και μια αδερφή. Είναι ο Πάπο Ντάλτον που...
2: Αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ μου και δεν μπόρεσα να λύσω σε γρίφολη, τρία αδέρφια και μια αδερφή. Για ποιον μιλάει? Τους Ντάλτον τους καταλαβαίνουμε όλοι, ρε παιδί μου. Έτσι. Ο ένας είναι ο Πατακός, ο άλλος είναι ο Ιωαννίδης, ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος. Ο άλλος ποιος είναι η αδερφή?
7: Πάει μπρος και ο Στέλο Ντάλτον ο φαλακρός, με το Μάκτο Ντάλτον το λογιστή και η μικρούλα η Άνταμς η λυγιστή. Για 7 φεγγάρια παντού ληστές, τρώνε, πίνουν, κάνουν κονομισιές. Δεν υπάρχει νόμος στον τόπο πια, μοναχά το λάσο και η κλεψιά. Μόνο λιγμούς ακούς και στενάς η χώρα από τους κακούς. Μια φωνή τη νύχτα διαπερνά, ο Καούτσο Κότσο ξαναγυρνά.
8: Καούτσο Κότσο, Καούτσο Κότσο, Καούτσο Κότσο, Καούτσο Κότσο.
7: Ξεπεζεύει ο Κότσος στην αγορά από τα λόγω του που είχε φτερά και του το είχε δώσει για να τη δείξ ο Γαλάτης Ήρος, ο Αστερίξ.
2: Εδώ να κάνουμε μια πάυση. Ποιο είναι το άλογο και ποιος είναι ο Γαλάτης, ο Αστερίξ? Ποιος είναι, ποιο υπάρχει το πρόσωπο και το άλογο? Βασική προϋπόθεση εδώ, κοιτάξτε να δείτε πώς συμβαδίζει με τα γεγονότα. Συνάμα τα διακομωδία, αλλά και έρχεται και από πίσω μια σάτυρα. Θα τα αποκαλύψει κανείς? Να προχωρήσω. Ας προχωρήσω, ας προχωρήσω.
7: Ο Καούτσο Κότσο με λόγο αργό, κατά πως ταιριάζει σε αρχηγό. Στο λαό μιλάει μπρος στο σαλούν και βουνά και κάμπι αντιλαλούν.
9: Λαέ τις Αίρες Μάντρες, λαέ τις Αίρες Μάντρες. Εσυχάστε, εσυχάστε. Δεν ήρθα εδώ μόνος μου, ήρθα γιατί με καλέσατε. Να έχετε όμως υπόψη σας πως αν φύγω θα ξανάρθουν οι Ντάλτον. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι το χάος φωτίστηκε, πρέπει να γίνει κάθαρση από τις δυνάμεις του κακού. Σκεφτείτε λοιπόν, ή εγώ ή η Ντάλτον. Επαναλαμβάνω.
2: Δεν είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή εγώ ή τα τάγκς?
9: Θα μείνω αν το θελήσετε. Ίσως όμως να μείνω ακόμα και αν δεν το θελήσετε.
8: Κότσο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κότσο, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
7: Πριν καλά προλάβει να πει μια φωνή τον κόβει σαν αστραπή. Στη γωνιά του δρόμου ψηλός σκληρός ο Ανδρίκος στέκει οπλοσυρός.
8: Ανδρίκο Ντελ Πάσο, Ανδρίκο Ντελ Πάσο, Ανδρίκο Ντελ Πάσο, Ανδρίκο Ντελ Πάσο.
7: Ξεπεζεύει ντούρος και δυνατός και πολλοί ρωτάνε ποιος είναι αυτός. Στο σαλούν αράζει και τους μιλά και το βλέπουν όλοι τα λέει καλά.
10: Αυτό δεν είναι μπορώ πανηγυρί, δεν είναι αγελάδο πάζαρο. Αυτό είναι ροντέο, λαέ τις Αίρες Μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Μας μιλάνε για κάθαρση, Όμως εμείς ξέρουμε πως δεν νοείται κάθαρση. Όταν οι ξένοι διαφεντεύουν τα κοπάδια μας, εκμεταλλεύονται το γρασίδι μας, αρμέγουν τα γελάδια μας, καβαλάνε τα λογά μας. Λάε τις αίρες μάντρες, λάε τις Γκρέτσια Μορένα. Εμείς λοιπόν δεν λέμε κάθαρση, λέμε καθάριση.
8: Δώσε κουστάτων στο λαό, δώσε κουστάτων στο λαό. Φόρα στο σκύλο το ραντάμ πλάν, φόρα στο σκύλο το ραντάμ πλάν.
7: Ο λαός μετράει κάθε στιγμή, μα και δυο λεβέντες δείχνουν πυγμή. Ο Καούτσο Κότσο χαμογελάει,
9: ησυχία,
7: λέει και τους μιλάει.
9: Επ' αυτό που ανέφερε ο Ατρίχος, επαναλαμβάνω, επ' αυτό που ανέφερε ο Ατρίχος, απαντώ ότι ήδη λήφθησε μέτρα. Αφενός αποχωρήσαμε, από το βοηθητικό συνεταιρισμό αγκελαδοτρόφων. Τουλάχιστον...
2: Τι θέλει να πει εδώ, προφανώς αποχωρήσαμε από το πολιτικό σύλλογο αγκελαδοτρόφων. Τι εννοεί και για ποια εποχή μιλάει.
9: Στον κατά ένα σφυρώνει. Και θα διαμαρτυρηθούμε στον Οργανισμό Ελεγμένων Εκκρεμότητων. Κατόπιν τούτου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι συντόμως θα δικαιωθούμε. Εντός το πολύ της επομένης 20ετίας, όλα τα σημερινά σας προβλήματα θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει.
7: Ο Αντρίκο τώρα παίρνει φωτιά, τους καρφώνει όλους με μια ματιά, τους μιλάει μάγρια φωνή βαριά, που τη βρίσκει τόση παλικαριά.
10: Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, λαέ τις σέρες μάντρες. Δεν θέλουμε υποσχέσεις για το αύριο, θέλουμε έργα για το σήμερα, λαέ τις σέρες μάντρες, λαέ τις Γκρέτσια Μορένα. Θέλουμε καλύτερες μέρες για τους καουμπόιδες, για τους βακέρος, για τους τραβαχαδόρες. Κάθε βακέρο και το ράντσο του, κάθε τραβαχαδόρ και τη χασιέντα του. Οι σέρες μάντρες ανήκει στους σέρε μαντριλένιους, λαέ τις σέρες μάντρες, λαέ...
2: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, δεν έλεγε. Μα έπεσε
10: Γκρέτσια Μορένα.
7: Στο μεγάλο δρόμο μπρος στο σαλού, οι άνθρωποι στέκουν και τους ακούν. Ο Καούτσο λέει,
9: ας μη γελιάς, θα μιλήσουν τώρα οι πιστολιές.
10: Ζητάμε να μετρηθούμε.
9: Αφού επιμένεις, ας μετρωθώ. Εγώ είμαι 1,85. Εσύ πόσο είσαι?
10: Ξέρετε καλά τι εννοούμε όταν μιλάμε για αναμέτρηση, κύριε Καούτσο Κότσο.
9: Άκου να σου πω, Αντρέγκο. Όπως και να τονίσεις το μέτρημα, είμαι ο πρώτος. Και μάλιστα και με παράσιμο. Να μετρηθούμε λοιπόν όποτε θέλεις.
10: Τώρα θέλω, τώρα. Και ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει ποιος είναι ο πρώτος.
9: Ο λαός ξέρει καλά τι θα αποφασίσει. Εγώ ή το υπηκό. Θα μου ζητήσει να μείνω.
10: Κι αν ο λαός ζητήσει να φύγετε, τι θα του απαντήσετε?
9: Η απάντησή μου είναι γνωστή εκ των προτέρων. Πριτς.
7: Οι ματιές κουραίνουν κι είναι θαμπές, οι παλάμες φτάνουν ως τις λαβές. Θα το λιώσουν όλα σε μια στιγμή, όμως κάποιος τρέχει, φωνάζει μη.
2: Ποιος είναι αυτός που τρέχει και φωνάζει μη? Εδώ σας θέλω.
7: Σταματάνε αμέσως και τον ακούν. Οι Τουρκάτσι, λέει, καραδοκούν. Έχουν πιάσει δρόμους και δημοσιές. Απειλούν, φωνάζουν, πετούν βρισχές. Ο λαός τρομάζει για μια στιγμή και ζητάει να πάψουν οι τσακωμοί. Οι λεβέντες στέκουν και τους ακούν. Συμφωνούν και εκείνοι και συζητούν.
9: Αντρίγο, πάμε να σε κεράσουν από εδώ.
10: Εντάξει. Κέρνα τώρα εσύ και θα κεράσω εγώ την άλλη φορά που θα μονομαχήσουμε.
9: Κερνάω ένα κροσάκι.
10: Όχι κρασί, τεκίλα.
9: Μην το συζητάς, κρασί θα πιω.
10: Τεκίλα, με νερό και παγάκια, έτσι θέλω, κύριε Καούτσο Κότσο.
9: Άκου να σου πω, Αντρέκο, αυτά που έξω δεν τα ξεχάσεις. Εγώ κερνάω, εγώ παραγγέλνω. Εμείς εδώ στη Δύση έτσι το έχουμε.
10: Τεκίλα.
9: Κρασί.
10: Τεκίλα.
9: Κρασί.
10: Τεκίλα.
9: Τεκίλα. Τεκίλα. Μου τι λέω. Εντάξει. Αφού επιμένεις, τεκίλα.
10: Κρασί θέλω τώρα.
9: Όχι τεκίλα.
10: Κρασί.
9: Τεκίλα, τεκίλα, τεκίλα.
10: Εντάξει, ας πιούμε τεκίλα.
9: Κρασί θα πεις τώρα. Τώρα θέλω να πεις κρασί.
7: Το Τώρα οι σέρες μάντρες δεν υπάρχει πια. Την εκρύψαν σκόνη και συννεφιά. Μα εγώ υπάρχω και τραγουδώ τα στραβά του κόσμου όπου τα δω. Γιατί είμαι ένας τρελός και ρέστος καλλιτέχνης.
2: Κανείς όμως δεν τιμήθηκε. Ο Θωμάς βρήκε εύστοχα τον υπενιγμό για τον ΝΑΤΟ και τις βάσεις και τον οργανισμό λιγμένων, πώς το είπε, δεν το θυμάμαι κιόλας, και μιλούσε για τον ΟΗΕ, εκκρεμωτήτων, λιγμένων εκκρεμωτήτων. Λοιπόν, αλλά κανείς δεν βρήκε ποιο ήταν το άλογο και ποιος ήταν ο άλλος ο Αστερίξ που το δάνεισε για να έρθει. Γιατί κάνει νιάμιάλωσα και ναμίδια. Δεν του δάνεισε το προσωπικό του αεροπλάνο, αεροσκάφος, ο Ζησκάρδης θέλει για να έρθει στην Ελλάδα εκείνο το βράδυ. Ποιοι ήταν που φωνάζανε μη και βγήκε από το ΝΑΤΟ και πήγε να διαμαρτυρηθεί στον ΟΗΕ. Γιατί αν ήταν στο ΝΑΤΟ καθότι και η Τουρκία ήταν στο ΝΑΤΟ, μπορούσε να κάνει βήμα. Εάν συνέβαινε το μοιραίο, να το πω έτσι. Αλλά την άλλη πλευρά, οι Αμερικάνοι φωνάξανε το μη. Λοιπόν, ωραία πράγματα λέμε, ωραία πράγματα θυμόμαστε. Λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, η διαφήμιση, για τη διαφήμιση που έλεγα για την ΒΙΠ, έτσι. Η διαφήμιση έδειχνε μια γυναίκα με μια σκούπα και ένα φαράζι ακριβώς, να πηγαίνει πίσω από τον άντρα, από τον άντρα της να μαζεύει τη στάχτη από το τσιγάρο που κάπνισε. Και έλεγε αντί να, του πάρετε, αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του δώρο. Και σταματούσε. Μια πίπα ξανά σταματούσε. Magic life. Σώζουν ζωές. Τι γέλιο ρίχναμε. Τι γέλιο ρίχναμε. Πολύ γέλιο. Λοιπόν, πάω τώρα εγώ στο δίσκο δοξάστε. Αυτό τα ακούσαμε. Πάω λίγο πιο μπροστά το δίσκο. Έτσι για να μην χάνουμε και χρόνο, παρόλα αυτά εγώ περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 099.

0: Όταν έχεις να κάνεις με δίσκο, δεν γίνεται κι αλλιώς. Επιτέλους το βρήκαμε.
1: Βράδυ Ποριακά!
2: Άντε ρε, τέλειωσε ρε!
1: Σφύρα! Θα σας σκίσουμε ρε κουράλα!
2: Κάτσε κάτω ρε κοράιδο! Κάτσε κάτω ρε κοράιδο! Σφύρα ρε! Σφύρα ρε! Σφύρα ρε!
0: Η ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου που συνεχίζεται.
3: Μεταφερθούμε όμως στο γήπεδο Ρεζιλιακού για να δούμε πως λύγει ο εκεί διεξαγόμενος αγώνας μεταξύ Ρεζιλιακού και Χτικιαριακού.
0: Παρόλα αυτά, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ίδιες εικόνες ζούμε και σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα συνεχίσω μια στιγμή να διαβάσω και το μήνυμα της αγαπητής Φωτεινής. Καλημέρα Αλέξανδρε. Σήμερα θα ήταν τόσο αγαπητός ο Χάρη για όλα αυτά που μιλάει? Τρία ερωτηματικά. Θα τον ακούγαμε πουθενά? Για να δώσετε στις απάντηση. Και θα απαντήσω λίγο.
4: Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να ρίξουν το τεχνίδι στο γήπεδο του Ρεζιλιακού και ο γήπεδος που κοροϊδεύει με ένα μηδέν και τα τελευταία λεπτά έχει Ατονίζει παίκτε και γίνονται νοτράκια. Φαίνεται να περιμένουν τη νίκη του αγώνα. Τη στιγμή όμως θα το χαρτού. Για εγώ που μου έκουν ξεπετάγεται και έτσι μια μπαλιά. Για το τότε και νοχώ έχει παίρνει τη παράγω τότε. Πέστε το πέστε το και έτσι πάνε διάδοση κάτι δεν
0: μήνυμα καινούργιο δεν έχω και θα απαντήσω εγώ. Πρώτος να τοποθετηθώ, γιατί δεν θα κάνουμε, απόψεις ανταλλάσσουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό που θα πω εγώ είναι και το σωστό. Καθόλου. Πιστεύω σήμερα, λέει ο Μάκης, ειδικά σαν αριστερός που ήταν. Παρ' όλα αυτά πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία, υπόψη. Δηλαδή την πρώτη φορά που έβαλε υποψηφιότητα για δήμαρχος στην Καλαμαριά, υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Θα τον κυνηγούσαν χειρότερα από τον Λασόπουλο. Αλλά επειδή Ο Χάρκινγκ πάντα ήταν αρσενικός σε όλα. Ούτε σήμερα θα μασούσε και μάλιστα θα τα έλεγε ακόμη πιο καυστικά. Ναι. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ναι, μεν θα τα έλεγε καυστικά. Αλλά επειδή έχουμε δεχθεί μια τεράστια έκπτωση σε όλες μας τις αξίες, όλο το αξιακό σύστημα κατ' εμέ δείχνει να καθαρεί. Νομίζω ότι κανείς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, νομίζω, θα του έδινε σημασία. Από την άλλη πλευρά, η δύναμη της τηλεόρασης είναι τελείως διαφορετική από τη δύναμη του δίσκου, καθότι το δίσκο πρέπει να τον αγοράσεις. Ενώ, αν συγκρίνω τώρα τον Λαζόπουλο με τον Χάρκλιν, που για μένα είναι ασύγκριτο το θέμα, είναι ασύγκριτο. Γιατί και σήμερα κάτσα να δω το επεισόδιο του Αλτσαντήρη News, πλην κάποιων ολίγων λέξεων, κάποιες ατάκες από αυτές που υπόθηκαν, καμία δεν με έκανε να γελάσω και καμία δεν με έκανε να πω ό,τι εύστοχο, ό,τι εφάνταστο. Συγγνώμη. Θα έλεγα ότι λίγοι θα τον ακούγανε. Λίγοι θα τον ακούγανε, όπως και λίγοι διαπιστώσαν, ας πούμε, σε ποιους αναφέρεται εκείνη την εποχή. Θα μου πείτε τώρα το πνευματικό επίπεδο του 1980-85 είναι τελείως διαφορετικό, ας πούμε, παράδειγμα οι γονείς μου και οι δύο από αυτή του δημοτικού. Τι να καταλάβουν, ας πούμε, όταν υπενισόταν ο Χάρη Κλίν, εκτός αν κάποιος τους οδηγούσε με κάποια πηξίδα και τους έλεγε για το κείμενο τον πήραν και τον φέρανε με το αεροπλάνο. Χίλια κεριά τα ανάψανε και εκείνος από πάνω. Και αυτό συμβαίνει τη νύχτα που έρχεται ο Καραμαλής από το Παρίσι. Και μιλάνε για ένα οικόπεδο. Εσείς αυτό το οικόπεδο πιάνουν ρε. Έτσι. Και λέει ο Μάγκης, καλά λέει, εδώ ο Μίκης πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Άστα, άλλη και μεγάλη κουβέντα αυτό. Ναι. Ναι, ο Μίκης επίσης είναι μια τεράστια προσωπικότητα για μένα που νομίζω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε με τους Λαμπράκηδες παρόλο ότι έκανε ένα μεγάλο τουρ πολιτικό. Αλλά για μένα μιλούν περισσότερο τα έργα του παρά οι τοποθετήσεις του, οι πολιτικές, που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έγιναν συγκεκριμένες στιγμές, εκτός αν έχουμε πληροφορίες ιστορικές. Να, Αλέξανδρε, λέει, δεν υπήρχε αυτή η βρωμιά, ή έστω όχι τέτοιο βαθμό τότε, σε όλα και στην πολιτική. Δεν είχε και πολλά θέματα τότε. Ναι. Νομίζω πάνω κάτω τα ίδια θέματα είναι, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα και μιλώ για την Τετράς, έτσι. Για την αδερφή θα μιλήσουμε άλλη βραδιά, γιατί υπάρχει όντως. Οι τρεις συντάλλον και οι αδερφοί που λένε, που έλεγε προηγουμένως. Αυτός που τους όρχισε μες στην ουσία. Αυτόν υπενήσεται ο Χάρη Κλίν. Δηλώθηκαν από την Χούντα των Συνταγματαρχών μεγάλα κονδύλια για την ανασύσταση, την εξοπλιστική ανασύσταση, για να θέλετε τον νέο εξοπλισμό του ελληνικού στρατού, και τα χρήματα πηγαίνανε σε προπαγάνδα. Έτσι. Ένα ελάχιστο. δείγμα. Πάω σε ένα άλλο τώρα, σε μια άλλη φιγούρα του Χάρη Κλίν, δηλαδή θα χάσουμε για χρόνο και πηγαίνει σχεδόν παρατέταρτο, είναι ο τύπος του Μάγκα με το μουστάκι και το κομπολόι στα χέρια, σακάκι ριγέ, που κάνει σου ανοιχτό και τον ακούει.
5: Είμαι σαραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Βγαλμένος από τη σάουνα δικό σου, με τον μπλε νουάρ John Player Special Μπουρνάζι και την παντόφλα την κούτσι τη βελούτε 8,5 καφετιά η μία χωρίς το σαγκουλάκι και κάτσε καλά ο δικός σου. Και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου, κραν, χτυπάει ο όνειχας. Ομιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφορείτε, της λέω, εγώ λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαμπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, η κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρες να λούσεις με γαρδένιες απόψε το Γιαννάκι, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, δικέ μου, Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να της ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σας, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σας πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου, άδειασα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάγκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη, κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε το αλμπενί σου, μη μας πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά και δεν βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτις, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCX PL4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουφάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, Πέντε λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούεις η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί, της λέω. Και σε μια ώρα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλίκανο. Ζαλίστηκα, δικέ μου, Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μπράμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίναμε κόλλα από τα ποδητήρια. Ξάπλα, μωρή, χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκη στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρόγε του φωτισμού ροζάκι με κίτρινο. Να και δύο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένος και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι της, ρε παιδί μου. Βασίλη, μου λέει, μάζεψέ με, με έχεις κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναδείξει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Ίσα μωρή χαμούρα δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ είμαι ζημιάρης και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη, μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα, μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη, μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου, αλλά σ' όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατούρα όρθια. Λυπάμαι, Βασίλη, μου λέει, αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω, και σε ποιο μάγαζι τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη, μου λέει. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνει στην εξήγηση δικιά μου, η δικιά σου και τρελαίνομαι, Σπύργια σα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε δικιά μου, η δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπόρα, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει, γράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία η κυρία, αλλά κατά βάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικέ μου. Ξαναψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικέ μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαβαλές. Γι' αυτό την άλλη φορά... που θα ξαναφημινήσω. Λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα, δικέ μου.
0: Λοιπόν, να
6: κάνω μια δήλωση.
0: Αυτός ήταν ο φεμινισμός του Βασίλη, όπως συνηθίζει να το λέει. Τώρα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Ο Μίκης Αλεξανδρεκίνης από την 4η Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά. Δεν ξέρω αν ήταν μέλος της νεολαίας του Μεταξά, αλλά και να έγινε, να ήταν μέλος, να συνέβη έτσι. Δεν αλλάζουν τα πράγματα εκεί πολύ, φίλο μου Κωνσταντίνη. Για μένα σημασία έχει η στάση ζωής γενικότερα, αλλά και τα έργα. Έτσι. Δεν και ειλικρινά δεν θα αλλάξω άποψη. Δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι, εάν ο Θοδωράκης για παράδειγμα ή ο Χαρικλίνη ή οποιοσδήποτε άλλος καλλιτέχνης έχει κάνει τη σωστή επιλογή με την πρώτη φορά, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω το ταλέντο του εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι να είχε καθόλου ανταγωνισμό στο είδος του. Ακριβώς. Ένα είναι το. Ναι, αλλά είναι ο πρώτος που εισαγάγει το stand-up comedy. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Φίλε μου Ντένις. Αυτός που ακολουθεί με Τζίμις Πανούσης και στη συνέχεια, σχεδόν παράλληλα μάλλον, με το Χάρικλιν, έχει δημιουργηθεί το Θεσσαλικό Θέατρο και με τη Βασούλα και πέρα την Άννα Βαγενά αρχίζει και κουνιέται κάπως το πράγμα. Πιο μπροστά δεν υπήρχε σάτυρα. Σάτυρα υπήρξε πολύ στη διάρκεια του Μεσοπολέμου από τις τότε σοβαρές επιθεωρήσεις. Τότε οι επιθεωρήσεις και κόσμο μαζεύανε. Πάρα πολύ, γιατί ήταν το λαϊκό θέατρο. Όπως και το θέατρο σκιών. Άλλο ένα σημείο, μάλλον άλλος ένας τομέας των τεχνών που σατήριζε κάπως τα πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα ξεφεύγουμε, πάει η κουβέντα αλλού, αλλά δεν πειράζει. Ο Βελιγκέκας, η φιγούρα του Βελιγκέκα, εκτός ότι αντικατοπτρίζει τον Τούρκο κατακτητή, Βελιγκέκας δεξιχέρι του Αλή Πασά, ως γνωστόν. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το κατεστημένο γενικότερα. Ο υπόδειλος Λοπάρκος και λέγε, είναι ο Χατζηκαβάτης. Ο ανένταχτος Έλληνας, αν και μεγάλος στην ηλικία, είναι ο Μπαρμπαγιώργος. Και η φάτσα, ο Έλληνας που ξεγλιστράει συνεχώς και κατορθώνει να επιβιώνει, είναι ο Καραγκιώτης. Κακά τα ψέματα. Ήταν λέει μονοπόλιο σε αυτό, μόνο σαν παιδί, μόνο αυτό το γνώριζα. Αυτό γνώρισε. Βέβαια, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν θα είχε την ίδια αναγνώριση, αν άρχισε την καριέρα του σήμερα, δεν θα μάθουμε ποτέ. Αυτό που τον κάνει πολύ, πώς θα το πω, πολύ, τα κείμενά του είναι φάνταστα. Αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει. Και είναι και από πίσω ολόκληρη ομάδα. Οκ, δεν είναι μόνος του. Δεν τα έγραφε μόνος. Σαφώς όχι. Και συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης του των περισσότερων ταινιών, τον Γιάννης Κακουλίδης. Και μια σειρά ακόμα μεγάλων πολλών συνεργατών. Σε κάποια φάση ό,τι είχε να πει μέσα από δίσκους το έλεγε και άρχισε σιγά σιγά να εμφανίζεται και σε νυχτά ειρηνά κέντρα διασκέδασης. Παράδειγμα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονικιά. Και ο Μόρτζος ήταν ωραίος σε αυτό το στυλ, ειδικά στο ραδιόφωνο, όταν έκανε τον παλιατζή. Και για να μην μακρηγορώ, ρώτησε μια γυναίκα, εάν έχεις κάτι παλιό. Αυτή είπε όχι. Του λέει ότι εδώ μένει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και της λέει, τι μου λες ότι δεν έχεις αντίκες. Φέρνει τον κάτω όπως είναι, λέει ο Μάκης. Σαφώς. Αλλά ο Μόρτζος δεν έχει αυτή την αναγνώριση, αν το θέλετε, ή δεν γνώρισε την επιτυχία που γνώρισε ο Χάρικλ. Αυτή είναι και η διαφορά. Είπαμε, πολύ εφάνταστα τα κείμενα σε σχέση με τους υπαινιγμούς. Τρομερούς υπαινιγμούς χωρίς πολλά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι για την ΕΟ. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Από το δίσκο Πατάτες 1982.

One more time, please. Není epiky, no, Christa, i

0: εκπομάτωσης.
1: Σε τι από όλα αυτά έχει πέσει έξω? Ρωτάω εγώ τώρα. Σε τι από όλα αυτά? Με 60 μεροκάμαρα παίρνεις ένα μπρελόκλι. Το ίδιο δεν έχουμε και σήμερα. Δεν μας μιλούσε για αυξήσεις και εξισώσεις με ευρωπαϊκούς μισθούς όταν μπαίναμε στην ΟΝΕ? Το ξεχάσαμε? Ότι σε το πολύ, λέει, 4 χρόνια από τώρα θα αγγίξουμε τους μισθούς της Γαλλίας. Τα ξεχάσαμε? Προφανώς. Βλέπεις λοιπόν ότι, βλέπεις σε γενικό πρόσωπο, σε όλα έχει πέσει μέσα, ειδικά σε αυτό το τουρκο μπαρόκ, που ακόμα δεν έχουμε αποσαφηνίσει σαν κουλτούρα. Και καλό είναι αυτό από τη μία, εγώ δεν έχω θέμα καταρχάς, έτσι δηλαδή, το ότι έχω δεχθεί επιρροές από την Ανατολή αλλά και από τη Δύση, αυτό δεν με καθιστά ανένταρτο. Ή να λέω ότι ακόμα ψάχνω με να βρω την εθνική μου υπόσταση, γιατί οι Βέλγοι και οι Φλαμανδοί και οι Γάλλοι την είχαν αποκτήσει προπολού. Λες και αυτοί δεν είναι. Λες και αυτοί δεν υπήρξαν ανεμομαζώματα. Ειδικά εκεί πέρα τα καντούνια της Ελβετίας, Παναγία μου και Χριστέ μου. Ή η ενοποίηση της Ιταλίας. Κοιτάτε που δεν τα λένε. Άμα κάθεστε λίγο να ασχοληθείτε με την ευρωπαϊκή ιστορία, θα καταλάβετε τι συνέβη ειδικά στην ενοποίηση της Ιταλίας, Γαλλίας κλπ. Για το όνομα Θεού και της Παναγίας. Πάντως, στο σημερινό μας το θέμα, αν το θέλετε, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά κόσμον Χάρη Κλίν, με το ψευδόνυμό του κατά κόσμον, δεν έχει πέσει έξω. Σε ό,τι έχει πει, μέσα είναι.

0: 12 tu saltam solao 12 tu saltam solao hora.
1: Δεν υπήρξε μεγάλη μερίδα του κόσμου που έλεγε για τους Ντάλτον ένα σωρό? Τα ξεχάσαμε. Όχι. Αυτό που επίσης δεν κατάλαβα είναι ποιος είναι ο σκύλος του Ραταπλάν, ρε παιδί μου. Εσύ Κωνσταντίνε, δώσε μας τα φώτα σου λίγο. Ποιος είναι ο σκύλος του Ραταπλάν? Έχει γίνει λίγο ένα μπέρδεμα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, οι ζωντανές εκπομπές. Αυτό έχουν. Άλλωστε, όταν έχεις να κάνεις με δίσκους και διψηφιακούς, κάνουν ό,τι θέλουν τα εργαλεία κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά. Έτσι, κάτι εντελώς ξεκάρθωτο που έχει σχέση με την τεχνολογία. Λοιπόν, σήμερα πολλά πανεπιστήμια βγάλανε ανακοίνωση ότι δεν θα δέχονται πλέον εργασίες οι οποίες είναι φτιαγμένες από το AI. Γιατί πολλοί φοιτητές καταφεύγουν σε μια τέτοια λύση, δηλαδή πετάνε μέσα 5 δεδομένα και τους λένε κάνουν νέα εργασία, παραδείγματος χάρη με 800 λέξεις. Και το θέμα είναι αυτό. Πάρε τη βιβλιογραφία και αν μπορέσεις βγάλει τα πέρα. Ελάτε όμως που τα πανεπιστήμια απέκτησαν εργαλείο το οποίο αναγνωρίζει πότε μια εργασία είναι φτιαγμένη από AI ή όχι. Αυτά έτσι για την τεχνολογία. Η ώρα έχει περάσει. Θα πάω σε ένα τελευταίο άκουσμα από το Χάρι Κλίν και λέγεται «Πολίτε Πατρίς».

Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Και θα ξαναπούμε σήμερα Τετάρτη στις 12 η ώρα προς 5 ξημέρωμα.